0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Αλέξανδρος Τσουβέλλας στο ένα μικρόφωνο. Μαρία Ζαφυράτου στο άλλο μικρόφωνο. Αφήστε ακόμα ένα τραγούδι και μετά μιλήστε το μήνυμα.
1: Ωραία, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Είμαι λέει κολλημένα στην Κηφισίας και σας ακούω. Το μόνο ευχάριστο είναι που σας ακούω. Τι θα ήταν το ευχάριστο να είσαι στην Κηφισίας.
0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για τους νεκρούς, ποιοι τους βγάζουν έξω και κάνουν παρέα. Στην Ινδονησία και στη Μαδαγασκάρη. Και η αδερφή της Έλσα μας έστειλε.
1: Η Έλσα μας το έστειλε. Καλά θυμόσουν, λάθος περιοχή.
0: Εντάξει, μωρέ. Η μεσοτυχία είναι τώρα σιγά.
1: Θύμισα ένα συμμαθητή, δεν θα πω επίθετο, που είχε μείνει 4 χρόνια. Ραψοδία. Πες μας ό,τι ξέρεις. Δεν ήξερες σε ποια ραψοδία είμαστε, Οδύσσια. Και κάνε μια περίληψη. Ήταν Οδυσσέας και πήγε. Το έφυγε, δεν ξέρω γιατί. Το λέγε έτσι. Και μετά ήταν κάτι γουρούνια.
0: Ναι, μετά φάγανε.
1: Ήτανε κάτι γουρούνια και μετά κάτι. Του λέγανε ένα τραγούδι, αλλά αυτός το δέσανε σαν ένα κατάρτι. Ξέρεις, έλεγε λέξη μπράβο, του έλεγε. Και μετά ήταν ο κανένας. Ποιος ήταν ο κανένας? Δεν θυμάμαι. Έλα, σπίτι μου δεν θα είναι κανένας και δεν ήταν κανένας. Και μετά γύρισε. Και πήρε και βρήκε και το σκύλο. Πέθανε ο σκύλος, αλλά έμεινε με τη γυναίκα του.
0: Φίλε, μην μας το ξαναστείλεις αυτό για το κόκο. Το έχει στείλει 80 φορές.
1: Τι θέλει.
0: Δεν έχω δει το κόκο. Το παιδικό.
1: Α, καλά! Μας το λέει και έτσι. Κάτσε ρε φίλε, για ποιο να το
0: λέμε. Καλά, δεν είναι το κόκο.
1: Σκαλιώς όταν λέμε κόκο, δεν είναι.
0: Μιλάμε για λαχανικά στην Νορβηγία, λέει. Εγώ που έχω κάνει Ολλανδία, που έχει λαχανικά, πουλάγανε λεμόνια ανατεμάχιο.
1: Θα φτάσουμε εκεί.
0: Ένα-ένα. Και μαϊντανό άνηθο βασιλικό, λέει, και τέτοια βότανα, το βοτάνι, ήταν χρυσάφ.
1: Το βοτάνι.
0: Και τώρα, ναι, ρε παιδί, εντάξει, αντίστοιχα, εμείς παίρνουμε ένα ματσάκι, ξέρω εγώ. Άνηθο και κάνει 60 λεπτά. Τόσο. 60-70
1: λεπτά. I'm in love with the cook. Ναι. Α, καλά, δεν έχετε δει το παιδικό. Τι είμαι, ρε φίλε, έχω εγώ παιδιά να κάτσω να βλέπω παιδικά.
0: Είναι ο Ρίλος. Που έχω, δεν το έχω δει. Ο Ρίλος, παιδιά, έχουμε πει ότι κέρδισε το Super Joker αυτό το
1: ευρωπαϊκό. Αυτό το Super Jack Joker.
0: Super Jack Joker αυτό το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Και την έχει κάνει. Έχει αλλάξει τηλέφωνα.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Γεια, αλβά, τι έγινε. Καλώς τον.
1: Εμφανίστηκα, επειδή έχουν μπει νέοι ακροατές, λέγομαι Μπερλέκης.
0: Ο κύριος Μπερλέκης μας είναι εδώ, λοιπόν.
1: Μπερλέκης,
0: ναι, συγγνώμη.
1: Μετεωρολόγος. Mm-hmm. Έχω να σας πω για το φαινόμενο το Ελμπερλεκίνιο. Γιατί το Ελμπερλεκίνιο είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά δεν σας φαίνομαι ανανεωμένες το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, όλοι ανανεώνουν το καλοκαίρι. Θέλω να μου πείτε τι γνώμη.
1: Γνώρισα λοιπόν την Ελένη.
0: Ελένη.
1: Η ξάδερφη του Ανέστη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να σας πω ότι μου χτύπησε ο έρωτας την πόρτα.
0: Και
1: ο ξάδερφός της. Έτσι τον φωνάζουν.
0: Τον φωνάζουν έρωτα.
1: Ναι, γιατί όποιο πιάνει. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι.
0: Για εκείνο Βαλεντίνο.
1: Το ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος και αφιερώνω την παρουσία μου.
0: Με ποιον είσαστε ερωτευμένος?
1: Με την Ελένη.
0: Α, με την Ελένη. Έγινε κάτι με την Ελένη?
1: Βεβαίως και έγινε.
0: Εννοώ με εσάς και την Ελένη.
1: Ναι, ωραία. Έγινε.
0: Εγώ διευκρινίζω.
1: Με τράκαρε.
0: Αλλάξατε στοιχεία.
1: Αλλάξανε τα στοιχεία και μου λέει είσαι συμβεβλημένος και μ' άφησε δύο τελίτσες. Λέω, όπα, το μωρό με είδε. Με το που βγαίνω από τα μάξι, ξέρεις τι είπε, Παναγία μου.
0: Τι παιδί είναι αυτό?
1: Μάλλον. Αυτό κατάλαβα εγώ, τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε λίγες βροχές και καταιγίδες για να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας τα ορεινά.
0: Αυτά που ισχυρίζονται μερικοί ακροατές εδώ. Ότι δεν έχουμε Ελνίνιο και δεν θα έχουμε βροχές.
1: Ακούστε κάτι.
0: Τι γίνεται, τι λένε.
1: Την Ελλάδα την προστατεύουν οι θεοί.
0: Ποιοι θεοί.
1: Είναι 1 συν 12. Την προστατεύουν. Οπότε.
0: 12 και 1 που λέγανε τότε, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το τραγούδι.
1: Γι' αυτό αλλάζει η μέρα. Εγώ έχω έναν, άλλοι έχουν 12. Όλοι μαζί όμως.
0: Ναι.
1: Προστατεύουν παλιοί και νέοι, είναι τη χώρα αυτή εδώ. Δηλαδή θα βαράνε παντού. Εδώ θα είμαστε προστατευμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Προστατευμένοι, σ' αγαπώ, ρε Ελένη. Έκανε και.
0: Μπράβο, ναι. Είδατε ο έρωτας σας.
1: Ναι.
0: Όντως σας ανανέωσε.
1: Πολύ σε αγαπώ, Ελένη. Αυτό.
0: Κάποιος λέει εδώ
1: πέρα. Και εσύ είδες με το που με είδες, αναστέναξες.
0: Ναι, ναι, αναστέναξα. Αναστέναξα και με αυτά που διαβάζω εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Κάποιος λέει, ένας κλάδος καταστρέφεται χωρίς αναισθητικό. Οι κηλικιάρχες στα σχολεία με τα νέα άθλια μέτρα οδηγούνται σε λουκέτο. Κλείνουν σοριδών. Ήδη 317 σχολεία στην Αττική ξεκίνησαν χωρίς κηλικείο.
1: Έχει να κάνει με την αλλαγή με γρανόλες και τέτοια που θα παίρνουν τα παιδιά και θα διατρέψουν. Υπάρχει διαφορετική διατροφή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Με αυτό έχει να κάνει. Δεν το ξέρω.
0: Και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και στο σχολείο της Διοχάτης δεν έχουν κηλικείο.
1: Δεν είχανε.
0: Δεν ξέρω, πάει πρώτη γυμνασίου.
1: Α, πάει πρώτη γυμνασίου. Καλά, θα μπορούσε να κάνει μια ερώτηση. Δεν έχει κηλικείο. Γιατί δεν έχει κηλικείο. Εσύ τις ετοιμάζεις το
0: ναι,
1: φαγητό.
0: Εγώ πάντα ξέρω.
1: Ναι, αλλά νομίζω μήπως είναι οικονομικό θέμα, είναι θέμα άδειας, είναι θέμα.
0: Μενού.
1: Ναι, θέμα μενού. Γιατί λέγαμε για γκρανόλα, για
0: ότι δεν επιτρέπεται, λέει, ούτε καν το κουλούρι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, δεν επιτρέπεται. Τελειώνουν οι σφολιάτες.
0: Δεν είναι σφολιάτο το κουλούρι Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει σημασία. Να μην έκανε παρέα. Να μην έκανε παρέα με την τυρόπιτα. Θα προσέξεις τους φίλους σου. Θα προσέξεις τους φίλους σου.
0: Θα κολλήσεις σφολιάτο ήδη.
1: Θα κολλήσεις, ναι. Όλα μυρίζουν σπανακόπιτα. Άσε όλα τα πράγματα δίπλα σε μια σπανακόπιτα. Μυρίζουν όλα σπανακόπιτα και το κρουάσαν σου.
0: Και θα έχει φρουτοσαλάτες, χυμούς. Αυτό γιαούρτι με γρανιόλα.
1: Στο μεγάλο διάλειμμα χαίρετηκα. Σταρνίστηκα και. Τυροπιτάδικα.
0: Αλλά πάντα υπάρχουν παιδιά στα σχολεία απέναντι, υπάρχει φούρνο. Απέναντι από γυμναστήριο.
1: Αλλά, ναι.
0: Και από σχολή υπάρχει πάντα φούρνο.
1: Και λέγεται δεκνιέται.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Έτσι λέγεται. Νοερά. Νοερά λέγεται έτσι. Πώς λένε το σουβλατζίδικο δίπλα στο γυμναστήριο. Δέκα. Ό,τι είναι τώρα. Εντάξει, πάμε διάλειμμα.

0: Ακριβώς από το συμμαθητή μου πήρε ο Νόλαν και έκανε αυτή την Οδύσσια. Τη δικιά του.
1: Ναι.
0: Όπου εμφανίζονται τα Robotrons. Ποια είναι αυτά τα.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Εμένα μ' άρεσε. Μια χαρά ήταν.
1: Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία ήταν η ταινία. Δεν θα καθίσω τώρα να κάνω. Πάω επίδαυρο, αν θέλω να δω κάτι με ακρίβεια. Πώς να το πω. Κρέοντα και τα λοιπά και ό,τι να. Ό,τι
1: και... ταινία ήταν. Τώρα,
0: ήταν μια ταινία. Τώρα μη συζητάμε τα ίδια. Έσπασε τα ταμεία. Που ήταν που θα γινόταν cancel, λέει. Μιλάμε για αδιανόητα λεφτά παγκοσμίως.
1: Λοιπόν, έχουμε ενημέρωση για τα κηλικεία.
0: Για πες μου, ρε.
1: Λέει κάποιος, η σύζυγος έχει κηλικείο. Τα μέτρα με τα νέα προϊόντα είναι παράλογα. Έχουν όριο στα γραμμάρια. Παιδί 17 χρονών πρέπει να φάει 100 γραμμάρια τυρόπιτα. Θα κλείσουν όλα. Κάποιος άλλος λέει, καλή εκπομπή. Έχω 3 κηλικεία σε γυμνάσια. Όπα, και Θοδωρής ταξί. Και ταξί και 3. Τι έγινε, ρε, Θοδωρή? Λοιπόν, περίμενε. Έχουν αλλάξει το ΦΕΚ και δεν μας επιτρέπει να πουλήσουμε τίποτα και είναι πολλά τα έξοδα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τι απαγορεύεται, τι κόβονται.
0: Ναι.
1: Διαβάζω. Fast food και πρόχειρο φαγητό. Γύρος, κεμπάμπ και παρόμοια ετοιμογεύματα.
0: Κάτσε ρε παιδιά, γιαουρτλού δεν είχα πάρει στην Πέμπτη Δημοτικού.
1: Τι γύρο γιαουρ... και κεμπάμπ.
0: Λοιπόν, μια γιαουρτλού. Πόσο να βάλω. Έχουν μερίδες πατάτες, αλλά φέρε κι άλλες δύο. Πολλά πήρατε. Έλα μου.
1: Γλυκά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, γλυκά, αλαντικά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Και ροφήματα, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Ενεργειακά ποτά, παιδιά.
0: Πάνα
1: καλό είναι να μην τα πίνουμε γύρω.

0: και μερίδες, καρότο, νάτο, αγγούρι, ντοματίνια καλά πλημμένα και φρούτα. Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, ειδικές διατροφές, προϊόντα χωρίς λακτόζη ή άλλους αλλεργιογόνους παράγοντες. Mm-hmm. Και καφές επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την κατανάλωση από το προσωπικό του κηλικίου, φαντάζομαι και από τους δασκάλους, τους καθηγητές. Αυτό, ναι. Κανένα παιδί στο Λύκειο δεν έρχεται με τον καφέ στο χέρι. Ποτέ.
1: Το Λύκειο θα λένε έτσι και έχω γραμμάρια τυρόπιτες πάνω. Κόψε ρε. Ναι, ρε. Τώρα σοβαρά, ε.
0: Σοβαρά.
1: Okay.
0: Στην Κράβα δεν τολμούσες να λείπει η τυρόπιτα, η τρίγωνη. Όχι να κλείσει, λέει το κηλικείο. Καλημέρα, Χρήστος Γαλάτσης. Καλά στην Κράβα. Καλά, γενικά. Παλιά.
1: Έκανα καλά που ήμουν ο γιος κυρίας Ματίνα στο ψέμα.
0: Το σφουγγαράκι που ήταν ντόνατσο.
1: Α, που ήταν σαν. Σαν μαξιλάρι.
0: Τηγανισμένο.
1: Τέλειο. Με ζαμπόν τυρί μέσα.
0: Ναι. Άμα το φας τώρα θα το χωνέψεις, να σου πω, το Πάσχα.
1: Καλά, τώρα γενικά ότι τρώμε τιμωρεί. Αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά εμένα μου λείπει η λουκανικό πίτα χωρίς σάλτσα. Που έκανε το λουκάνικο παλαμάκι μέσα.
0: Εγώ δεν ακουμπάω τη σβολιάντα.
1: Κούμπονα τρία τέτοια. Αλλά σαν κασέτα τάρι τα κούμπονα, θυμάμαι. Χρακ, αλλά ήμουν ο γιος της κυρίας Ματίνας. Εκείνη ήταν η χρονιά που ήμουν. Ούτε ο Βαρδινογιάννης δεν είχε περάσει έτσι, Μαρία.
0: Εκείνες ο μήνες. Ναι. Παιδιά, λέει, εγώ ως διανομέας, σας λέω ότι παραγγέλνουν delivery στα σχολεία γυμνάσια ηλικία. Ναι, εντάξει, εννοείται, σιγά.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, δεν θα παραγγέλνουν. Ναι, τυρόπιτες και τέτοια και τόστ και σαντουνιτς. Βεβαίως. Εννοείται. Και καφέ.
1: Καλά, εννοείται, θα πρέπει να απαγορεύεται κάποιος να έρθει να φέρει σε ένα σχολικό συγκρότημα. Λέμε τώρα, έτσι.
0: Λέμε τώρα κι εμείς.
1: Τι είπες στον καθηγητή, τι αν μου πεις, δεν ξαναφέρω εγώ εδώ πέρα τέτοιο. Πάρε ματζέντα, ρε, ξεαρχίζει.
0: Σωστά, δεν είπαμε κάτι, μπράβο ρε Βέρα. Μας επαναφέρει στην τάξη από Κοπεχάγη. Γιορτάζει σήμερα η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
1: Είναι όλα μαζί.
0: Ναι. Ό,τι δεν έχουμε και να τις χαιρόμαστε. Όλες, σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Και χρόνια πολλά στον Ντέμι Νικολαίδη που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Α, ωραία.
0: Ντεμίνιο έχει γενέθλια σήμερα. Κλείνει τα 38, ό,τι το καταλάβει. Ό,τι βλέπω. Uh-huh. Έχει καιρό να περάσει.
1: 38.
0: Σίγουρα.
1: Στα 37.
0: Έτσι, ναι.

0: Καλημέρα, λέει, είμαι ο Δημήτρης, ο άντρας της Αγγελικής από την Αίγυπτο.
1: Τι θα γίνει, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μόνοι σας.
0: Ένα μήνυμα. Μαρία, μπορείς να της δώσεις, λέει, καμιά συνταγή με καρότα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Έλα μωρέ Δημήτρη, τώρα και εσύ μπαίνεις τώρα, πλέον μπορείς να βρεις τα πάντα στο ίντερνετ.
1: Καλά,
0: τα πάντα, ό,τι θέλεις. Τα πάντα όλα. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι τι έχει συμβεί με το Sterling.
1: Ναι. Έκανε ωραίες συμπεριφορές.
0: Δεν θα έπρεπε, αν με ρωτάς. Λοιπόν, συνελήφθη ο Ραχίμ Στέρλινγκ, είχε ένα ατύχημα με τη Λαμπορκίνη του, έτρεχε αδιανόητα, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επηρεία υποξιδίου του αζότου. Υποξιδίου, γιατί τον λες υποξιδίου?
1: Αέριο γέλιο.
0: Υπολοχαγός, ναι. Ο αέριο γέλιο ή αλλιώς hippie crack.
1: Hippie crack.
0: Hippie crack, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει το βίντεο, εντωμεταξύ ο αστυνομικός ούτε που τον ξέρει.
1: Καλά τώρα.
0: Του μιλάει.
1: Καλά, και να τον ήξερε δεν έχει εκεί. Εντάξει, να μην το ξέρει, να βγάλει μια selfie.
0: Υπάρχει βίντεο, ρε παιδί μου, από τη σύλληψη. Γιατί όλοι οι αστυνομικοί έχουν την κάμερα. Βλέπει, πώς λένε. Λέει Sterling. Α. Και το μικρό Ραχίμ.
1: Καλά, και εγώ
0: δεν μπορούσα να βάλει ένα γκολ.
1: Και εγώ είμαι ο Λάμπαρτ. Έλα τώρα. Έλα τώρα, παιδάκι. Και κάτι είχε στέλνει και γελίσει σαν το ράπτη.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι αστείο. Ναι, μπορεί να προκαλεί γέλια, δεν είναι αστείο.
0: Όχι.
1: Hippie crack.
0: Ναι. Άσε το τηλέφωνο, σταμάτα τα παιχνίδια του. Λέει και μην αγχώρησε, του λέει αστυνομικός. Αμέ. Και φαινόταν, ήταν λίγο.
1: Λίγο
0: κοσμάρα. Λοιπόν.
1: Είναι μια χαρά ο Γκρίλης που πίνει τα ποτάκια του.
0: Καλά, το συζητάω.
1: Τι αέριο γέλιο, τι φλόρικα.
0: Παιδί της παρέας.
1: Ωραίο.
0: Ευτυχώς πάλι δεν λες που δεν έπινε, πώς το λένε, άζωτο. Αυτό που σου κάνει τη φωνή κάπως έτσι. Αρχίζει να μιλάει με τον αστυνομικό.

0: θέλω να δω για το Θανάση από το Περιστέρι τι έχει γίνει, αν έχει γίνει λάθος ή είναι σωστό το μήνυμα. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την πρώην μου, το σοφάκι μου. Αν με ακούς, συγγνώμη για το. Θέλει να πει κερατό. Ξερατό.
1: Μπορεί να είναι και για το ξερατό.
0: Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να ήπια και να έκανε με το πάνω. Είσαι η αγάπη τη ζωή μου. Ο Θανάσης από το κατακόκκινο Περιστέρι. Μέχρι και ο Θρύλος επέστρεψε, εσύ πότε ή ποτέ.
1: Βέβαια, κέρατο θέλει να πει. Το ξύ και το κάπα στο πληκτρολόγιο είναι δίπλα-δίπλα. Άρα το κέρατο θέλει να πει. Και κολλάει μετά το εσύ είσαι η αγάπη τη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Επίσης τη χωή μου λέει, αλλά πάλι το ζήτα με το χ είναι δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
1: Μπορεί λίγο να προσέξει τι γράφει. Εντάξει. Τεκίλα, αγαπώ.
0: Όχι τελικά, ναι.
1: Λοιπόν. Ναι, δεν νομίζω ότι θα γυρίσει.
0: Σοφάκι. Όχι, όχι, έχει τελειώσει.
1: Σοφάκι δεν θα γυρίσει. Δεν θα γυρίσει. Τι έκανε, άνθρωπος απλά ήθελε να γελάσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Αντώνης από Ηράκλειο. Ένα ψύχρεμο μήνυμα. Βρε, Βάζελο, Χάνιμο, Γαύρι.
0: Ναι.
1: Θα πείτε κάτι για τον Νόφι.
0: Να ξυπνήσει.
1: Ευρώπα, παίζουμε.
0: Να ξυπνήσει νωρί, να τα ακούσει. Ναι. Κριτικέ.
1: Έχω να σου
0: ξύπνα,
1: πω.
0: Ξύπνα, τα λέμε από το πρωί.
1: Αντώνη, πώς είπαμε. Αντώνη.
0: Ξύπνα, ρε, Αντώνη.
1: Ξέρεις ποιος θα είναι ο διαιτητής του αγώνα, ο Όφι Χόβενχάιμ.
0: Ο Σιδηρόπουλος.
1: Ο Χαβιέ Αλμπερόλα Ρόχας. Ή Αλμπερόχας.
0: Οκ. Okay. Γιατί, τι διαφορά. Έχει κάνει όχι, κάτι αυτό σε ελληνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα νιάτα του.
0: Ναι.
1: Είχε πάει σε ένα reality, σε ένα δημοφιλές dating show, το Next.
0: Α, το ξέρω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Με τις σχέσεις και αυτά.
1: Ναι, με τις σχέσεις, ναι. Τις σχέσεις και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν πιτσιρίκι. Ήταν πιο μικρούλης. Είχε πάρει μέρος αυτό. Και γιατί όχι. Και γιατί όχι. Και μπράβο του. Λοιπόν, ελπίζουμε τέλος πάντων να μην χρειαστεί. Εντάξει.
0: Μην έχουμε τίποτα άλλο και σε πάμε σε ένα άλλο reality. Εντάξει. Το αντικριστό. Τρώμαξες, ε.
1: Λαμμένο.
0: Ναι, το ήξερα ότι θα γίνει.
1: Το ξέρω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου, πρόσεξε, που ψάχνεις την Κοσμοτέ, θα βρεις το σήμα της Telekom. Το Telekom App είναι αυτό το ωραίο χρώμα, το... είναι κάτι μεταξύ φούξια και... αυτό είναι το ματζέντα, παιδιά, το χρώμα. Έτσι θα δεις και το App της Telekom. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G. Και Telekom Fiber. Και στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV. Επίσης και στο wallet σου θα δεις το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το ζεις με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Big Win μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με φοβερές μουσικές από Κυριάκο Σταθερόπουλο ή από εδώ. Τους από εκεί τώρα σειρά. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Μαρία, δεν έχουμε μόνο αθλητικές ειδήσεις, δεν έχουμε μόνο κοινωνικές έτσι, υποθέσεις, επικοινωνήσεις. Θέλεις να το επικοινωνήσεις, εδώ είναι η εκπομπή για να το πεις.
1: Βεβαίως.
0: Ένα χωριό, Μαρία, πανηγυρίζει ολόκληρο χωριό περίπου 270 κατοίκων στην Ιταλία.
1: Οπα.
0: Επειδή γεννήθηκε ένα παιδί στο Λίμπερτο Λουτζίνο. Πραγματικά ήχησαν οι καμπάνες της Αγίας Λουκίας. Γιατί τους είχε φάει εκεί στο χωριό 278 κάτοικοι.
1: Μόνο παιδιά.
0: Το πρώτο παιδί μετά από 11 χρόνια, Μαρία. Δεν ακουγόντουσαν παιδικές φωνούλες.
1: Καλά, και τώρα θα δείτε. Τώρα θα ακούγεται μία παιδική φωνούλα και θα ξέρετε ποιανού είναι.
0: Ναι, και πραγματικά μαζεύτηκε όλο το χωριό και φώναζε έξω από το σπιτάρι σε μέσα. Λοιπόν, και πώς λέγεται η περιοχή? Μοντεμίτρα. Δεν φταίω εγώ, Μαρία. Η κομμωδία βγαίνει μόνη της. Ένα πολύ ωραίο μέρος, η Μοντεμίτρα, σκαρφαλωμένη σε ένα λόφο και με θέα την κοιλάδα του Τρίνιο. Πλέον ακούγεται μια παιδική φωνή. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια δημογραφική συρρήκνωση της Ιταλικής Υπαίθρου. Αλλά το πρώτο κλάμα, Μαρία, έφερε στην κεντρική Ιταλία, στη Μοντεμίτρα του Μολύζε, το πανηγύρι.
1: Ωραία.
0: Το πανηγύρι.
1: Και είναι αυτό που λένε, it takes a village. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Το έχεις ακούσει αυτό? Ορίστε, ναι. Στη Μοντεμίτρα.
0: Το έχω ακούσει, αλλά ναι.
1: Ναι, ότι και καλά χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Χρειάζεται βοήθεια.
0: Α, ναι, αυτό
1: το ζευγάρι,
0: ναι,
1: για να μεγαλώσει
0: εδώ,
1: ένα παιδί.
0: Όντως.
1: Εδώ χρειάζεται ένα χωριό. Να το χωριό.
0: Ακριβώς. Εγώ έχω βρει τον νέο δήμαρχο. Αυτό παιδί δεν είναι.
1: Και αν φύγει.
0: Κάτσε εδώ.
1: Και αν έχουμε brain drain. Έτσι το λένε αυτό. Που φεύγουν από τι.
0: Φεύγει ο Ιταλός από τη μάνα του, Μαρία.
1: Μπορεί να πάει να. Στην...
0: Με τη μάνα του.
1: Όχι, ναι. Σωστά.
0: Φεύγει ο Ιταλός από την νόνα. Τη μάμα, νόνα, πώς τα λένε.
1: Η νόνα είναι η γιαγιά.
0: Εκεί μένει κι αυτή.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εννοείται.
0: Γι' αυτό κόλλησε κορονοϊό όλη η Ιταλία. Γι' αυτό είχε τη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Δεν κάνω πλάκα. Επειδή αγκαλιάζονται, φιλιούνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή πήγαιναν στα γήπεδα Ιταλοί και έφεραν τον κορονοϊό στους ηλικιωμένους και τους έπαιρναν μέσα από τα σπίτια Μοντεμίτρα. Οπότε, καταλαβαίνεις, ποιο παιδί να φύγει. Θα είσαι τώρα εσύ στο Μολύζε να έχεις αμπέλια, κρασιά και τέτοια, να πας πού? Στην Αθήνα υπάλληλος για να είσαι στον Κυφισό.
1: Μα εγώ έχω πει ότι θα καταλήξω εκεί. Εκεί θα τη φάω τη σύνταξή μου. Όχι στη Μοντεμίτρα. Σιένα. Ψάχνω σπίτι. Ψάχνω σπίτι.
0: Εκεί βρήκατε κάτι.
1: Εκεί κάτι θα βρούμε.
0: Βρες με γκαράζ. Δεν κάνεις λάθος.
1: Δεν θα πάρω αυτοκίνητο, ρε.
0: Α.
1: Θα κυκλοφορώ με ποδήλατο, σαν τις ταινίες.
0: Η Μαλένα. Η Μαλένα, τα τέμου.
1: Θα αρχίσω και το τσιγάρο.
0: Η Μαλένα, τα τέμου, θα ζητάει αναπτήρα. Θα μπαίνει και θα βλέπει ρεπορτάζ ΑΕΚ. Άσε μας, ρε Μαρία.
1: Βέβαια, εκεί στη
0: φέβησε εσύ από το γαλάζι και την Νέα Φιλαδέλφη. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει το τέλος.
1: Το γαλάζι έχω φύγει.
0: Εδώ θα γυρίζεις γύρω-γύρω.
1: Ναι, θα με χαλάει να πηγαίνω στο Σαν Σίρο. Να πηγαίνω.
0: Τι Σαν Σίρο, φάγαμε δύο από την Μπενφίκα χτες και δεν κάναμε τσουτ. Τι μου τα θυμίζεις, χάσαμε το over, Μίλαν Μπενφίκα
1: 0-2. Και... δεν θα με νοιάζει.
0: Θα βλέπεις μπάλα. Να παίξουμε κι εμείς. Δεν παίζει μόνο οι άλλοι με την μπάλα.
1: Να παίζουν και τα άλλα παιδάκια.
0: Ναι, κάτσε, ρε Μαρία. Πα στη Σιένα, κάτσε εδώ, μωρέ, που θα βρεις.
1: Που θα βρεις καλύτερα. Μου τα λέει η γιαγιά μου αυτά.

0: Θα κυκλοφορείς με σάλτσα στην τσέπη, αυτό το πομοντόρι.
1: Καλά, εννοείται. Και βασιλικό στην άλλη τσέπη. Κλικ, κλικ, κλικ. Κλικ, κλικ, κλικ.
2: Μπέλα Μαρία Ζαφυρά του, μπέλα, μπέλα.
1: Κλικ, κλικ, κλικ, κλικ.
0: Αυτό ήταν ο Τελφιέρο, έτσι μιλάει.
2: Ναι, το είπε τεράτιο στον Αλεξάνδρ Τελφιέρο.
0: Ναι, ναι. Η Μοντεμήτρα είναι όντως εξάρτημα για μάξι. Δεν μου λες, σου χτύπαγε η Μοντεμήτρα καθόλου.
1: Χτύπαγε, ναι, ναι. Δεν την έχω αλλάξει κιόλας γι' αυτό.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο, κυρία μου. Αφού έτσι μου είχες, τις αφήσατε έτσι. Δεν θα σπάσει το Κάρτερ και η Μοντεμήτρα.
1: Έχει με 100 ευρώ σπίτια, λέει. Καλά, έχω μπει σε κάτι, σε κάτι site, ακολουθώ κάτι λογαριασμούς που πουλάνε σπίτια στην Ιταλία. Και είναι κάτι σπίτια και λες αποκλείεται. Βέβαια από κάτω γράφουν τα μηνύματα. Μην πάτε, είναι χρέπια. Είναι σαν τον τύπο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ λίγο θέλει.
1: Λίγο τίποτα.
0: Λίγο.
1: Ένα βάψιμο θέλει. Ένα βάψιμο.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα για τον Κοστούλα, ο οποίος μια χαρά τα κατάφερε με την Brighton, με ανατροπή απέκλεισε τη United μέσα στο Old Trafford, έτσι, από 2-0, 2-3. Και διέλυσε ένα σερί 50 ετών. Ετώνανε, έχω να σου πω. Πριν από περίπου, όχι πριν από περίπου, ήταν πρώτη φορά, πριν από 50 χρόνια, η United ιτήθηκε στην έδρα της σε παιχνίδι που είχε προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Είχε να συμβεί αυτό 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν ζούσε ο πατέρας του. Ούτε ο μπαμπάς του δεν ήταν.
0: Φοβερά, φοβερά τα πάει ο Κοστούλας. Μπράβο του, μπράβο του. Είναι πολύ δύσκολο το αγγλικό.
1: Τι λες το.
0: Πολύ δύσκολο, πολύ, πολύ.
1: Το Σεπτέμβριο του 76, σε έναν αγώνα απέναντι στην Τότεναμ, με ακριβώς ίδιο σκορ.
0: Του ήστειλα μήνυμα, με πλήγωσες. Εγώ ήμουν εκτός αποστολής, το είπα σήμερα, αλλά με πλήγωσες. Μαρία, ξέρεις, σκέφτηκα.
1: Για
0: το Σεπτέμβριο που πέρασε, εγώ μπήκα αλλαγή στη United.
1: Ναι.
0: Και βγήκα από εκεί που βγαίνει ο Μπράντοβιτς και ο Διαμαντής με 20.000 κόσμο που ήρθαν για μένα στο ΟΑΚΑ.
1: Και θέλω να πω ότι.
0: Και έχουμε ακόμα 17 Σεπτέμβρη.
1: Αυτό δεν έχει περάσει ο Σεπτέμβρη.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Τι άλλο θα γίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα πάρει μεταγραφή. Έχει κλείσει το μεταγραφικό στην Αγγλία. Να πα κάπου αλλού. Μην πα στη Μάντσεστερ, θα καεί στη Μάντσεστερ.
0: Μα πάω Λονδίνο τώρα.
1: Α. Τσέλσι. Πολύ καλά.
0: Τσέλσι.
1: Στην ομάδα τη καρδιά σου,
0: Τσέλσι.
1: Αφού έχει και το τατουάζ τώρα. Εντάξει. Να τα λέμε αυτά.
0: Ακριβώ. Μαρία, γιατί χαίμα. Επειδή και εγώ ψάχνω. Όχι Σιάννα, Σιένα.
1: Γιατί είναι το πιο όμορφο μέρος του κόσμου μετά την Έσμηνη.
0: Έχει δει τα χωριά στο Τσινκετέρ.
1: Δεν θέλω να πάω σε χωριά. Τα έχω γυρίσει. Έχω γυρίσει όλα τα χωριά στην Τοσκάνη εκεί πέρα. Τα έχω γυρίσει, όντως.
0: Τοσκάνη, όλη
1: πολύ ωραία. Τοσκάνη, Τοσκάνη, Τοσκάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι σαν τον Μπιλμπάο. Γιατί τώρα. Σιένα, παιδιά. Ήταν έρωτας με την πρώτη. Μπουκιά.
0: Με την πρώτη γουλιά.
1: Με την πρώτη γουλιά. Ναι, παιδιά, στη Σιένα.
0: Με την πρώτη γουλιά. Τρελαθήκαμε.
1: Έχω σπίτι στη Σιένα από Έλληνα παππού. Δεν το πουλάω για να σε προλάβω. Δεν θέλω να το αγοράσω. Να μου το χαρίσουν. Παιδιά, είναι λέει το κάτι άλλο όποια εποχή. Δημήτρης. Ναι, ρε, εσύ. Εννοείται.

0: Ισχύει αυτό που λες, λέει για το χωριό που βοηθάει να μεγαλώσει. Τέξε Village, δεν είναι τυχαία.
1: Όχι, δεν το είχα ξανακούσει.
0: Ναι,
1: Τέξε
0: Village.
1: Okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εμείς που είμαστε μόνοι μας εντέλος, λέει, με δύο παιδιά, we drink them. Και κανένας φίλος, λέει, άντε να βοηθήσει κανένας φίλος Εργένης. Μέχρι εκεί. Ναι, άμα δεν υπάρχουν γιαγιά, παππού κοντά κτλ. Και δεν υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα, έστω για λίγες ώρες, να υπάρχει ένας άνθρωπος. Μία babysitter, ας πούμε, όχι για να κάνεις τύπου να πας για ποτά και τα λοιπά, να πας σούπερ μάρκετ σαν άνθρωπος.
1: Ναι, μία βολτίτσα έξω, ναι, έναν περίπατο.
0: Να πας, ναι, ξέρω εγώ, 40 λεπτά σε ένα γυμναστήριο.
1: Ένα περίπατο, ναι.
0: Ίσου λέει και το πολύ βασικό, στο σούπερ μάρκετ, να πας σαν άνθρωπος. Να μην έχεις τα πιτσιρίκια να από πίσω μέσα στα καρότσια να τρώνε τις ταμπλέτες του.
1: Και να μην είναι και δικά σου, είναι ένα λουλού.
0: Και να είναι και λουλού.
1: Να πηδάνε πάνω στα καρότσια. Και αυτή την κυρία.
0: Δύσκολο, παιδιά. Δύσκολο.
1: Σε είδαμε ξυλόκαστρο, θα σε δούμε και Λονδίνο. Τσακί σου και έλα, καλημέρα. Ρε μάνα.
0: Εν τω μεταξύ πήγα να πω, δεν έχω πάει ξυλόκαστρο.
1: Ρε μάνα.
0: Αλλά λένε σένα. Τσακί σου και έλα, ναι. Τι έχουμε break πάλι. Αμάν με αυτές τις διαφορές.

0: Λοιπόν, Μαρία Σισιένα στην Οδότη Μικελάντζελο, στο 4α, όχι στο 4β, στην είσοδο δεξιά έχει ένα στενό. Αν το πάρει, βγαίνει στην οδό Βαλεντίνο Ρώση. Όλη αυτή η απάντηση θα δει στο σπίτι. Δεν χάνεσαι. Μια ευτυχία.
1: Και ρώτα,
0: είναι.
1: Και ρώτα. Ναι. Εσύ ένα επηρεάζει. Εσύ ένα επηρεάζει. Καλημέρα στον Νίκο. Χθες λέει είχε ο Χαβιέ γενέθλια, σήμερα ο Ντέμις.
0: Ο Μπαρδέμ.
1: Όχι, ρε. Ο Ριμπάλτα.
0: Ο
1: Ριμπάλτα. Σήμερα ο Ντέμις, αύριο πρόεδρος. Όλοι παρθένοι. 23-8 ο Ρώτα. 26-8 ο Μάρκο. 38.
0: Από ληξιαρχείο μας
1: λένε. Ο Πετράν. Όλοι παρθένοι. Κλασικά λέει παρθένοι ή θα μιλάνε φουλ σαν τον πρόεδρο. Ή δεν θα μιλάνε καθόλου σαν τον Χαβιέ. Ή θα θυμούνται τα πάντα σαν τον Πέτρο. Ή δεν θα θυμούνται τίποτα σαν τον Ντέμι. Η αλήθεια είναι αυτό. Ο Ντέμι δεν μπορεί να θυμάται. Τέλος πάντων. Και εγώ Μπολόνια λέει, αλλά στο τέλος εγώ θα πεθάνω Καλυθέα και εσύ Νέα Σμύρνη. Εσύ θα πεθάνεις Καλυθέα, εγώ στη Σιένα.
0: Άμα έρθει η ώρα εκείνη, βγάλτε με ντελας μουέρτος έξω και βάλτε μου καπέλα στο κεφάλι. Τι μου λες τώρα, δεν πετάχτε με κάτι. Ναι, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Καλά, άμα πεθάνω τώρα, σου λέω στη σύνταξη.
0: Σταμάτα ρε Μαρία, εντάξει τελφού.
1: Άμα πεθάνω τώρα να δω πώς θα κάνεις την ευρωπαϊκή τέτοια. Την ευρωπαϊκή περιοδία, να δω ποιος θα έρχεται εδώ πέρα. Ο Ρήλος έφυγε, εγώ έφυγα, εσύ τι θα κάνεις τώρα.
0: Έλα, μην πεθάνετε τώρα.
1: Όχι, ο Ρήλος δεν πέθανε. Ο Ρήλος πριν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Στην καλή και
0: εσύ έχεις βάλει τα σκετσάκια μέσα κηδείες τώρα. Άστο να συζητήσουμε κάτι. Έχω κανονίσει να πεθάνω στη ΣΥΕ.
1: Το Σαββατοκύριακο του Μπέρνι.
0: Ναι.
1: Βάλουμε εδώ.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Είναι ωραία ταινία το Σαββατοκύριακο.
1: Φανταστική ταινία.
0: Είναι πολύ ωραία
1: φανταστική
0: ταινία.
1: Φανταστική ταινία. Πρέπει να ξαναδούμε.
0: Γιατί λέει ο άλλος να βάλουμε Θέμη Αδαμαντίδη ένα τραγούδι. Δε συμβιβάστηκες ποτέ. Αχ, δεύτερε μου αυτή. Στα λάθη πιάστηκες. Μάστε. Δεν υπάρχει άλλος Χαβιέρ πλέον εκτός από Ριμπάλτα. Τέλος ο Μπαρδέμ.
1: Έλα τώρα.
0: Θα ήταν ΑΕΚ ο Μπαρδέμ.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρδέμ θα ήταν ΑΕΚ.
1: Ναι, θα ήταν
0: ΑΕΚ. Ο Τζακ Νίκολσον Ολυμπιακός. 100%.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Ο Τζακ Νίκολσον είναι παλιός Παναθηναϊκός. Παλιός.
0: Α, εννοείς Βαρδινογιανικός.
1: Βαρδινογιανικός, ναι, του καπετάνιου, του καπετάνιου.
0: Το πιάσα. Οκ.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Ο Ντενίρο θα ήταν Ολυμπιακός.
0: You want something?
1: Ναι. Έτσι. Το λιμάνι είναι βαθύ. Ναι.
0: Και ο Πατσίνο θα ήταν.
1: Μαζί, εννοείται.
0: Έτσι. Ουχα πάλι, ωε.
1: Λοιπόν, το μόνο που μένει να κάνεις το Σεπτέμβρη
0: είναι,
1: το
0: που μύρισε,
1: είναι να έρθεις στον Ολυμπιακό του Μπαρτζόγκα. Ένα τεσσάρι το ψάχνουμε, λέει ο Νίκος 7 περισσός.
0: Τον, όταν τελείωσε η Ευρωλίγκα και την πήρε ο Ολυμπιακός, είπα κάτι στους άχαστους και με έχετε βομβαρδίσει 4 μήνες.
1: Ναι.
0: Σχετικά με κάτι τέτοιο. Με έχετε βομβαρδίσει. Αρχίζουν σιγά σιγά κάποιοι και μιλάνε. Αφήνω αυτό εδώ. Δεν φταίω εγώ που ξέρω.
1: Που έχεις.
0: Δεν φταίω
1: την
0: εγώ.
1: Την ενημέρωση.
0: Δεν φταίω εγώ. Και δεν είναι αυτό. Βάζω κάποια puzzle κάτω κάποια κομματάκια. Θα είναι καταπληκτικός Ολυμπιακός και φέτος. Στην Ευρωλίγκα. Καταπληκτικό. Θα είναι αέρας. Θα είναι καλός. Καλός. Βεβαίως.
1: Μαρία λέει, άμα πεθάνω κάφτυνε. Ναι.
0: Σε μια γωνιά
1: ναι.
0: Μπρουζ Γουίλις παλιός παγκτής της 4.
1: Ναι. Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Αριανός θα ήταν αυτός που κάνει το Spider-Man. Φίλος του Λέτζα. Σίγουρα θα κάνουν.
1: Αριανό και Μικρή
0: Ακλής. Πώς το λένε αυτό το
1: κοιτάχι
0: με τη Ζεντάγια.
1: Τόμ
0: Χόλαντ και Γιώργος Λέτζας. Εύκολα podcast μαζί. Με φαρδιά, αυτά τα παντελόνια, τα φαρδιά που φοράνε τώρα τα νέα τα παιδιά.
1: Johnny Depp εξής, ναι.
0: Johnny αλλά τη υποβιβασμένη τσάι.
1: Αλλά από. Μιλάμε 9-11. Στο σκεπαστή.
0: Johnny Depp.
1: Ναι.
0: Θα περπατάει όπως περπατάει. Jack Sparrow. Έξω στο δασάκι. Μαρία. Έξω στο δασάκι απέναντι στο Ιντεάλ.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτή η διάσημη, εγώ μπορώ να ξέρω τι ομάδα είναι ο καθένα. Αλλά έχεις δίκιο, ο Τζακ Νίκολσον μου έκανε αυτό το man's planning.
1: Ναι, σου έκανε man's planning. Gaslighting.
0: Έλα, τώρα πάνω που το έμαθα με μπέρδεψες. Ο Πατς είναι Ολυμπιακός γιατί μοιάζει Πιθαναϊλάκη. Όχι, παιδιά.
1: Δεν είχα συνδέσει ποτέ τη φάτσα του Θαναϊλάκη, που τον αγαπάμε το Θαναϊλάκη.
0: Αντικαρσία είναι ο Θαναϊλάκης με το μαλλί έτσι πίσω.
1: Λύσε το πανίσιο.
0: Γιατί? Τι ωραίο είναι ο Θαναϊλάκης.
1: Το ξέρω, για τον Γκαρσία το λέω.
0: Άμπρα. Και σκέσαι τώρα, Γκαρσία. Και άλλοι Ισπανοί. Θαναϊλάκη, φοβερός.
1: Ο Θοδωρής από Σιένα μας ακούει και μου λέει: αν έρθει Σιένα στα κεράματα, σίγουρα θα πεθάνεις, αλλά από την πείνα. Εδώ λέει για να επιβιώσεις θα θες 3.000 ευρώ το μήνα σύνταξη. Το ξέρεις.
0: Ρε Θοδωρή, έχουμε και εσένα. Είναι από εκεί, Θοδωρή από εσένα.
1: Ναι, όχι, πού το ξέρεις ότι δεν έχω εγώ 3.000 ευρώ σύνταξη.
2: Και πού ξέρεις τι είμαι εγώ.
1: Πού
2: ξέρεις εσύ εγώ.
1: Γιατί δουλεύουμε νυχθημερών. Μαζεύουμε τα ένσημα.
0: Την κοιτάω, μέχρι και εγώ ψάλλωσα. Κάτι δεν έχω καταλάβει. Τσουβέλα κάνει νιάου νιάου και πέσει για ύπνο από φιλικό σε φιλικό. Θα πετάω και καλά ότι ο Παναθηναϊκός παίζει φιλικά. Θα τα πούμε σύντομα. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα το βουλώσω όταν χάσω. Θα το βουλώσω.
1: Ο Ρήλος, παιδιά, ο Ρήλος έχει κερδίσει το Euro Jackpot και την έχει κάνει.
0: Καλά, σταλώνε και μη κυρίου. Είναι παουτζίδες ρε παιδιά.
1: Ο Κέβιν Κόστνερ είναι πανιόνιος.
0: Ναι, δεν λέτε για πανιόνιο.
1: Πάρθυρας. Ξέρετε τι λένε για τις νέες χαρτιές.
0: Μάθιου Μακόναχη ατρόμητος. Στην Κρέσνας.
1: Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα, παιδιά, για μια νέα αρχή. Ειδικά αν ψάχνεις εργασία στα Βόρεια, η Lidl Ελλάς ανοίγει νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι και ψάχνει τους ανθρώπους που θα γίνουν μέρος της ομάδας της. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα κάνουν ένα Lidl Day στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να δεις το Team Lidl, κάνε τις ερωτήσεις σου για τις θέσεις που τρέχουν και δες αν ταιριάζεται. Απλά πράγματα, χωρίς τα λέπα, μην το χάσεις.
0: Mm-hmm, γιατί εσύ θα...
1: Χάσεις.
0: Ο Ντάνι τρέχω πάω, παιδιά, δεν το συζητάμε. Telecom, νέα μέρα, περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα, απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
3: Κουστά από εκεί.
0: Ντέτζελ Ουάσιγκτον Λάρισα, λέει κάποιος. Και έρχεται το πρεσάρισμα. Πρώτα Παναγιώτης και Βαλάς, τα λέμε αύριο. Γεια.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Μια χαρούλα.
0: Γεια χαρά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλό μεσημέρι.
2: Εδώ είμαστε.
0: Μπάλα μεσημέρι, φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Τρία ανδρία, όχι τρεις ιεράρχες, δεν πήγε πολύ. Πώς το έχει κολλήσει το ακάρπετ αυτό.
1: Να ξέρω.
2: Τρεις ιεράρχες. Οπότε 30 Γενάρη δεν θα είμαστε, θα το γιορτάζουμε. Ναι. Λοιπόν,
1: σημαίνει και τις γιορτές απ' έξω.
2: Σχεδόν όλες.
0: Έλα ρε.

0: εννοώ τώρα του Αγίου Νικολάου και τα λοιπά. Ξέρω του Αγίου Ευθυμίου, ξέρω του Αγίου Διονυσίου. Τέτοια πράγματα.
1: Μπράβο,
0: σήμερα, σήμερα, Σοφία, Ελπίδα, Αγάπη κτλ. Χρόνια πολλά και πίστη. Χρόνια πολλά, Σοφία, το δωράκι που έχουμε εδώ.
1: Ναι, χρονίζει πολλά, Σοφία. Θυμάμαι,
2: χρόνια πολλά.
0: Δεν το σχολείο. Έχει ωραία τρουφάκια να πάει να πάρει. Δεν το
2: σχολείο. Ναι, αλλά.
1: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα.
2: Τι συγκριτέ απ' έξω.
0: Εσύ το τι περισσότερε, δεν ξέρω τώρα αν μου πει κάτι περίεργο, αλλά δεν ξέρω μόνο τι κλασικέ. Ναι. Ξέρω το 80%. Δεν μην μου πει τώρα. Πάνω από συνάδελφο με φάση ζωή σου.
2: Με το σαν σήμερα πώ πα.
0: Α, όχι ιδιαίτερα.
2: Α, όχι. Και ο Νίσα ακού.
0: Δηλαδή θα σου πω τώρα Δεκέμβριο. Πάει 4 Αγία Βαρβάρα, 5 Σάβα, 6 Άγιος Νικόλαος, 12 Σπυρίδωνας, 19 Αγλαία, 24 Ευγενία, Θεμιστοκλής 22, 27 Στέφανος, εντάξει του τώρα Μανώλης Χριστός κτλ. Τέλος πάντων.
2: Κύριε.
0: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
2: Τι άχρηστη, εγώ έχω μείνει άφημος.
1: Παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το. Το έχουν, ε.
2: Γιατί εσύ τη σημαίνει.
1: Όχι, ρε. Όχι.
0: Λοιπόν, είδαμε χθες.
2: Είδαμε.
0: Νομίζω τον, στα δικά μου μάτια, τον πιο καλό Ολυμπιακό που έχουμε δει φέτος.
2: Ήταν ένας Ολυμπιακός που έβγαλε πρώτα απ' όλα αντίδραση. Που είναι τεράστια νίκη, τα έχω πει για μετά τα πρώτα.
0: Να τα λέμε ξανά, γιατί δεν
2: από την άποψη.
0: Τονισμένη το πρωί εδώ.
2: Με όλα τα όσα είχαν προηγηθεί και με το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα φθηνό λάθος. Και γίνεται 0-1, είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ σημαντικό όπου έχει καταφέρει και πήρε το τρίποντο. Πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν πολύ στην εξίσωση. Βεβαίως ο Γιάρεψουκ, τον οποίο την κλάση τη γνωρίζαμε, που μπήκε αλλαγή και έβαλε το χρυσό γκολ. Υπάρχει ο Γκονζάλες, ο οποίος σε όλα τα. Είναι μέσα. Κανονικά δεν έπρεπε να το λένε με μυρμήγκι. Με το λένε Μαμούνι, είναι όλη την ώρα γύρω-γύρω μέσα στην περιοχή και γύρω στο τέρμα και, και έχει βάλει ήδη 4 γκολ. Ο Ζώτα.
0: Για μένα Ζώτα Ζέλσον. Και Φρόελερ, κυρίως η θέση.
2: Φρόελερ ήταν ο καλλιτεχνής. Ναι. Ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Με διαφορά. Θέλει χρόνο, το ξαναλέω εγώ, ο Ολυμπιακός έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει. Να βελτιώσει τα τελειώματά του, να βελτιώσει τον τρόπο.
1: Πήρε σημαντική νίκη όμως.
2: Τεράστια νίκη. Τεράστια νίκη. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει, φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Και έτσι όπως ήρθε, μάλιστα.
1: Ναι, με ανθρωπή. Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και για τον Ολυμπιακό και για τα κύπελα και για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με σόου Ναΐ. Την νίκη του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε παιχνίδια, φυσικά.
0: Έχουμε παιχνίδια. Έχουμε στις, πρώτα απ' όλα στις 5 ώρα το Σλοβακία-Ελλάδα. Πρωτάθλημα βόλεϊ το ευρωπαϊκό. Έχουμε προκριθεί έτσι κι αλλιώς. Να δούμε τώρα σε ποια θέση θα πλασαριστούμε.
2: Παίζει ρόλο.
0: Ναι, για το πλασάρισμα μας, αλλά κυρίως σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα.
2: Αυτό θέλω να πω. Αν παίζει, να ξέρεις, ας πούμε, ότι βολεύει, ας πούμε, και να χάσει.
0: Όχι. Άμα χάσουμε έτσι κι αλλιώς, νομίζω, παραμένουμε τέταρτη. Οι Σλοβάκοι, οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι φέτος σε αυτόν τον όμιλο. Έχει βέβαια κύπελο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και 6 παρατέτα το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Έχει επίσης φυσικά το μεγάλο παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Είναι το νωρίς αυτό.
2: Αυτό
0: μαζί με το. Λοιπόν, και μετά έχει.
2: Να ξέρεις, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.
1: Και εγώ το πιστεύω, το πάω και το πρωί.
0: Και εγώ και δεν το λέω φουστανέλα Ελλάδα.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρή πειθαρχημένη ομάδα με το πλάνο τη, το οποίο ακολουθεί πιστά και ακόμη για να στραβώσει ένα μάτι
1: δεν
0: το πάει.
1: Έχει τι να χάσει. Και ομάδες σοβαρές όπως την Όφη που δεν έχουν τι να χάσουν, τις υπολογίζεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μαζί με τον Όφη νωρίς είναι το Λεύσκι Σόφια Σάλτσμπουργκ και στις 10 η ώρα έχει Βικτόρια Πλεζένου Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόστον, Λίλε Στρόπ Τορένσε, Μπεσίκτας Μαρσέικ, νομίζω το πιο έτσι ωραίο τη βραδιά, Σοσεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φερέντς Βάρος.
2: Θα τα πούμε στο τέλος.
0: Ασφαλώς.
2: Αυτά. Στο τέλος εκπομπής.
0: Εσύ κύριε Δεστέρα, πώς είδατε χθες Παναθηναϊκό?
1: Εντάξει, τόσο όσο. Τα είπα και προηγουμένως στον κάρπετ. Δηλαδή έπαιξε ο Παναθηναϊκός τόσο όσο.
2: Αφορά γιατί κάνουμε εκπομπή. Τα είπα και εγώ, τα έχω πει.
0: Ναι, δηλαδή δεν ακούνε όλη την ίδια
2: ώρα. Τα έχει πει και ο Τζάπερ.
0: Δεν είναι κάποιο 24.
1: Δύο πράγματα κρατάς. Τρία μάλλον για μένα κρατάς. Πέρα από τη νίκη. Κάγκουα που για μία ακόμη φορά ήταν πάρα πολύ καλός. Βάζει πολλά επιπλέον πράγματα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Τηλεοφόρο που ήταν μια επιστροφή τηλεοφόρο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την ομάδα. Και τον Ουναΐ, ο οποίος σε 30 λεπτά έκανε εντυπωσιακά πράγματα, έβαλε δύο γκολ. Και γενικώς, τα πάει και προηγουμένως τα νούμερα του, αν δείτε τη στατιστική του, έκανε σε 30 λεπτά πράγματα που άλλοι τα κάνουν σε 70 ή 80. Αυτά. Εντάξει. Περί άλλη είναι και ο Παναθηναϊκός και προχωράει.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, δεν είπα όλο το Δεκέμβριο.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, γιατί μου στέλνουν μηνύματα.
1: Το Δεκέμβριο έχει τι περισσότερε γιορτέ,
0: δεν είναι. Ναι, δεν είπα. Είναι 9 του τη Αγία Άννα, 15 του Αγίου Ελευθερίου. Αυτά που ήξερα. Του στράτου δεν το θυμάμαι που ήταν 13 Δεκεμβρίου, το ομολόγο.
1: Okay.
0: Τέλο πάντων.
2: Τώρα θα δώσει μα.
0: Τώρα ναι. Τώρα
1: σου έμεινε.
0: Πάει. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό για να μπούμε στη διαδικασία γράμμων.
1: Ναι.

0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Ναι, να απαντήσω μόνο σε ένα φίλο που λέγεται εισιτήρια για το μάτς με τη Λιβαδιά. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση. Με ρωτήσαν και σε πρωινή εκπομπή και αυτή ήταν η απάντηση. Περιμένουμε. Οπότε περιμένετε, παιδιά. Θα δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Πάμε, καλησπέρα στο πρώτο.
1: Θέμα. Ναι. Πάμε στο πρώτο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε στην τροφιά, γιατί είμαστε ο Λάμπρος, είμαι οδηγός στο δρόμο.
1: Γεια σου, καλά,
3: είστε Λάμπρος. Εκεί με το τουρίστα τα λέγαμε συχνά.
0: Ναι.
3: Με το τουρίστα.
2: Τώρα, εμένα τουρίστα τώρα. Καταλαβαίνεις. Φυσικά, αλλά...
3: Και δεν έχω καταλάβει τώρα
0: δύο εβδομάδες.
2: Όχι, εγώ το θυμάμαι το Λάμπρο. Γιατί θέλω εμένα τουρίστα, δεν είναι λίγο αδιευκρίνιστο.
3: Δύο εβδομάδες δεν έχεις φύγει καθόλου. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή δεν το έχω καταλάβει.
1: Όχι.

0: Ήρθανε και μια μέρα. Έμενα μόνος μου.
1: Μια μέρα.
2: Πώς μου ξέφυγε εμένα.
1: Εγώ έχω λείψει δύο.
2: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Χθες, ξέρω, έλειπε χθες ο κύριος Δεσύλλας που είναι του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, έλειπε.
3: Έχει το γήπεδο, πήγε στο γήπεδο, ναι.
2: Ναι. Έχω δύο ερωτήσεις. Είστε ακόμα και οι δύο Τότεναμ και ο ένας και ο άλλος.
3: Εγώ είμαι μόνο Τότεναμ, δεν κανένας άλλος.
2: Γιατί εγώ, Αθηνό Αντίπας, ποιος είναι του Ολυμπιακού, ρε παιδιά, έχω μπερδέψει τα...
3: Ο Σταματέλος είναι Τότεναμ.
2: Ο Σταματέλος είναι, μπράβο.
3: Επίσης, εδώ σταματάμαστε πολύ. Και ο Βονεραδιάς είναι Τότεναμ και ο Τσαώσης είναι Τότεναμ.
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτό.
3: Και άλλοι πως θέλω να σου πω κι άλλους. Είναι ο Παπαδογιάννης, είναι ο Βόγλης, είναι ο Τσίγκλης, είναι ο Τιχάλας, είναι πάρα πολύ.
2: Τι θα γίνει με αυτή την Τότεναμ, θα κερδίσουμε καμία φορά.
3: Εντάξει,
2: δεν είμαι Τότεναμ.
1: Δηλαδή, αν έλεγε τώρα σε κάποιον στην Αγγλία ότι σε ραδιόφωνο τη Ελλάδα βγαίνουν και ο πρώτο ακροατή που φύγει και λέει, θα γίνει ρε παιδί με αυτή την Τότεναμ. Θα σε κοιτούσαν
2: με απορία. Κύριε Δεσύλλα, είχα βάλει 10 ευρώ. Είχα προβλέψει προχθέ την νίκη του Παναθηναϊκού. Άσο, over, να φάει γκολ, να βάλει γκολ ο Τετέ, να μπει πέναλ, τα είχα πιάσει όλα.
1: Δεν έφαγε γκολ.
2: Πώ δεν έφαγε το 3-1.
0: Με την Κυφσιά λέει.
2: Με τον Πάοκ.
1: Α, με τον Πάοκ.
2: Μπράβο. Και πάει και με, και πάει και 0-0 κουλούσα.
3: Εσείς πάτε και καρφώνετε την Τότεναμ.
0: Μα μισό λεπτό.
3: Μην ασχολείστε για να προοδεύσουμε και εμείς θα πάτε ταμείο κι εσείς.
0: Μισό λεπτάκι.
2: 320 εκατομμύρια σκάσαν και δεν βάλουν, δεν έχουν τρία παιχνίδια να βάλουν κόλπο.
3: Όλα θα γίνουν, δεν θέλει μια ομάδα.
0: Μια ερώτηση να σας κάνω.
2: Στον
0: ελληνικό. Ναι, μια ερώτηση να σου κάνω. Και εσύ άσε τα κύριε τώρα. Λοιπόν, πάμε.
2: Εντάξει, έχει δίκιο.
0: Έχει κατεβάσει δηλαδή, φτιάξει με την Πίλτερ εκεί πέρα την Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Ναι, ρε, τι το θέλει τώρα.
0: Και κολλά και την Τότεναμ.
2: 2-10 έδινε.
3: Γι' αυτό.
2: Τυχαίο. Και με την Έβερτον.
3: Μπορείτε να κάνετε μια χάρη. Μην ποντάρετε την Τότεναμ, μήπω και ορθοποδήσουμε. Έχουμε θέμα.
0: Όχι, πάμε. Παρακαλώ, πήρε, θα βάλε.
3: Κάτι γίνεται. Πάμε, χαίρετε.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Ακούγομαι έτσι.
3: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, ο Κυριάκος από τον δρόμο είμαι. Για τον Ολυμπιακό έτσι πήρα να πω δύο-τρία πραγματάκια.
0: Λέω, γορίνα μου.
4: Λοιπόν, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ομάδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Και είδα κάτι το οποίο είχα να το δω και τις αγωνιστικές, το πάθος. Το βασικότατο.
0: Ο Ζώτα έκανε τάκλινγκ και
3: πανηγύρισε
0: και σήκωνε τη ρεξέδρα του για το
4: Ζώτα. Λίγο πίσω θέλουμε ένα, ξέρω εγώ, κάποιες διορθωσούλες. Νομίζω ότι όμως θα φτιάξει η ομάδα.
0: Θέλει χρόνο η ομάδα, αδερφέ, θέλει χρόνο η ομάδα.
4: Θέλει χρόνο, δεν το συζητάω. Είμαστε λίγο κακομαθημένοι εμείς οι Ολυμπιακοί και θέλουμε όλα να γίνονται πολύ γρήγορα.
0: Δεν γίνονται γρήγορα.
4: Από εκεί πέρα θα σταθώ σε δύο πραγματάκια που θέλω να πω αρχικά. Για τον Παναγιώτη Ρέτσο, που σε κάνα δυο έτσι λάθη ο κόσμος αρχίζει και γιουχάρει, το κατανοώ, αλλά δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Μας έχει κάνει δύο καταπληκτικές χρονιές, έχει δείξει τι παίκτης είναι. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που πίστευα ότι δεν ήταν για το υψηλό επίπεδο, αλλά η χρονιά του Χόφερες και αργότερα μου έδειξε το παιδί όντως πραγματικά αυτό όταν θέλει. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πολύ καλό στόπερ. Δηλαδή στόπερ θεωρώ που μπορεί να παίξει παντού στην Ευρώπη, δεν μιλάω τώρα για top 5. Από εκεί και πέρα θέλω να πω για τον Ζέλσον, ότι η παιδιά αυτή που θέλαμε να φύγει ο Ζέλσον είναι πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα προφανώς, αλλά και για τον Ολυμπιακό.
0: Αν ήθελε να κάνει και τελειώματα,
4: δεν θα παίζει στον Ολυμπιακό. Αν τα τελειώματα ήταν λίγο καλύτερα.
0: Ο Ζέλσον είχε πέρα, όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, που είχε ακόμα προβλήματα, είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών και τότε που δεν έπαιζε και στη Μονακό, είχε μείνει και με σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός. Είναι ένας παίχτης με πολύ ψηλά ταβάνια. Και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Πέρυσι είχε πετύχει 3 γκολ στο Champions League. Ουσιαστικά βοηθήσει.
4: Είναι ώρες, φίλε, που κάνει πλάκα το παιδί. Δηλαδή, λέω στο πώς κατεβαίνει το καταμέτω, πώς περνάει τους αντιπάλους.
0: Ναι, ναι.
4: Και μετά και κάτι άλλο, εκεί στο Διονύση, παιδιά, τι παιχτάρι είναι αυτός ο Ναή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που κάνει, που κατεβαίνει από αριστερά, συγκλίνει και κάνει το σουτ. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος.
1: Και το κάνει αυτό το σουτ. Που το έχει πάρα πολύ, ο Ναϊτ το κάνει να φαίνεται απλό, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Δηλαδή πάει μπάλα πλαϊνό, δείχτη. Και το κάνει. Έχει τρομερή ποιότητα.
4: Συγκλίνει και λες είναι γκολ. Τέλος πάντων, αυτά θέλω να πω. Εγώ πιστεύω και ότι ο Παναθηναϊκός έχει. Δηλαδή, εγώ τον θεωρώ φαβορή όσο περίεργο και ακούγεται. Δηλαδή, μέσα στα 5 φαβορή για το conference. Δηλαδή, η ομάδα που φτιάξει πάρα πολύ καλή. Αυτά εν συντομία. Σας ακούμε, παιδιά, είστε τρομερή τριάδα.
3: Να είστε καλά,
0: γορίνα μου.
3: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
0: Έλα, Ριλία.
1: Γεια σου, Λιάκο.
5: Κάνετε καλή. Πήγα από καλή εβδομάδα. Γιατί ξέρεις τι, κάνω το συνειρμό καλή εβδομάδα, γιατί μοιάζει μια καινούργια αρχή μετά το χθεσινό. Σαν κάτι καινούριο, σαν ξημέρωσε. Δηλαδή το χρειαζόμαστε να
0: κλείσουμε. Σου δίνω πόντο σε αυτό που είπε. Και εγώ έτσι ένιωσα σήμερα. Από το που δεν σήλα στο πρωί, στην πρωινή εκπομπή, μου λέει άλλο άνθρωπο.
1: Ναι. Μα ήταν. Ηλία, θες να σου πω τώρα κάτι. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
5: Τονίσετε την είδα και εγώ με εκπομπή. Ήταν ο Ηρακλής, άλλο Ηρακλής.
1: Τον πήρα προχθές τηλέφωνο, εκτός εκπομπής. Του λέω Ηρακλή. Δεν μπορώ άλλο να σε βλέπω έτσι. Πραγματικά τον είχε λυπηθεί η ψυχή μου. Αλήθεια σου, στο πα.
5: Ήταν και το κλίμα πολύ βαρύ. Και μετά το Νόφι και αυτό, όλα αυτά που συνέβησαν με τα συνθήματα, όλο αυτό το πράγμα των τελευταίων ημερών. Εχθές το μεταξύ στράβωσε από το εκ του μειόντος ουσιαστικά, έτσι από ένα λάθος ας πούμε εκεί πέρα του Ορτέγκα, δηλαδή ποιος θα το πίστευε να θα χάναμε τώρα αυτό το παιχνίδι από αυτό το πράγμα, με τόσες τελικές και αυτά. Και ευτυχώς η Ηρακλή, όπως είπες πολύ σωστά, βάλαμε τον γκολ στο
0: συγκεκριμένο χρονικό. Πολύ κομβικό σημείο, 2 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο. Φεύγει το βάρος από πάνω σου.
5: Να σου πω, το μεσημέρι του Σαββάτου να πιάσω τραπέζι εκεί στο Σουλατζίδικο το γνωστό, στη Λιβαδιά.
0: Δεν το έχω κανονίσει ακόμα, για να σου είμαι ειλικρινής.
5: Γιατί κοίτα, εγώ θεωρώ ότι θα πάρουμε εισιτήρια τελικά.
0: Εντάξει, κάτσε να περιμένουμε. Να περιμένουμε τι ακριβώς θα συμβεί.
5: Έχω την εντύπωση ότι θα πάρουμε εισιτήρια. Εν τέλει.
3: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Γεια έγινε, Ηλία μου.
3: Χαίρετε.
1: Για πάμε.
6: Χαίρετε.
1: Γεια, σου,
6: χαίρετε. Γεια σας. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Γιατί ο Εσάκη λοιπόν αποφάσισε το πού θα γίνει το Super Cup. Δεν θα γίνει στη Ρόδο, προφανώς. Και θα διεξαχθεί στο Περιστέρι, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου.
3: Χωρίς κόσμο να υποθέσω.
6: Αυτό θα το δούμε για το ποιοι θα είναι οι θεατές του παιχνιδιού. Γιατί όπως μας λέει και ο Εσάκη, από τον Εσάκη μας λένε ότι θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες προσεχώς. Η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι το Super Cup, το στοίχημα του Super Cup 2026 θα γίνει στο Περιστέρι οριστικά, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Και περιμένουμε να μάθουμε λεπτομέρειες για το αν θα είναι μαθητές ή αν θα δοθούν λίγα εισιτήρια ή αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι συμμετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Είναι 26-27.
3: Άντε, το πολύ πολύ μαθητές προβλέπω.
1: Και κλεισμένο, ακούστε λίγο τώρα, για πέρα την πλάκα. Δεν είναι ωραίο.
6: Και μαθητές, ελπίζουμε δημοτικού ή γυμνασίου.
3: Ναι, να είναι όντως μαθητές.
6: Γιατί του Λυκείου ελοχεύουν.
1: Δεν είναι ωραίο να γίνει τώρα Super Cup που υποτίθεται το γιορτή και τα λοιπά.
6: Είναι μεγάλη γιορτή, συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν είναι, βρες ένα τρόπο. Βρες έναν τρόπο.
6: Κοίταξε, βέβαια, όταν
1: μιλάμε. Βάλε μαθητές, βάλε κάτι.
3: Να ευχηθούμε και παγκόσμια ειρήνη.
1: Εσύ.
3: Δίκιο έχεις, αλλά.
1: Δεν λέω να ευχηθούμε παγκόσμια ειρήνη. Να σου πω κάτι. Ένα λεπτάκι. Βάλε μαθητές. Ή τέλος πάντων, κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο, τον υπόλοιπο. Και δεν σου λέω εγώ στην Ελβετία και τι, που και εκεί έχουν.
0: Γιατί κάνουν Super Cup στην Ελβετία.
1: Όχι, ρε. Λέω για τους οπαδούς μετακινήσεις.
3: Και σε Ισπανία, έχεις Τουρκία και τα λοιπά. Όχι, φάει ένα late.
1: Πέρα από αυτά. Στα Βαλκάνια. Παίζει, το έχουμε ξαναπεί με τον Ηρακλή το βράδυ. Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν. Και έχει κόσμο το δει. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε μια λύση με αυτό το πράγμα. Εκεί δηλαδή η Σερβία εύχονται παγκόσμια ειρήνη.
3: Εγώ λέω ότι πρέπει και οι ομάδες να θελήσουν. Δηλαδή, εάν οι ομάδες πάρουν και μαθητές από 50 μαθητές και θέλουν να βάλουν τους δικούς τους μαθητές που είναι 30 χρονών και έχουν μείνει 18 χρόνια στην ίδια τάξη.
6: Και αυτό λέμε, να μην δηλώνει λίγο και
1: εκείνοι που μαθητές είναι 30 χρονών. Τώρα εσύ.
3: Έχουμε δει και τέτοια στο παρελθόν. Αυτό λέω, θα θέλουν να συνεργαστούν όλες οι πλευρές για να φτάσουμε σε αυτό το
6: πράγμα. Εγώ παιδιά νομίζω το θέμα είναι το θέμα των γηπέδων. Αν υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα γήπεδα, κάπως θα γινόταν. Απλά τώρα για παράδειγμα το Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένα γήπεδο πόσο, 2.500-3.000
1: θέσεων. Έχουν γίνει παλιότερα.
6: Και παλιότερα πήγαινε κόσμο, ναι, και των δύο ομάδων. Το θυμάμαι.
0: Είπα παλιότερα στα δικά μου χρόνια.
1: Και πιο μετά.
3: Ναι, άλλο δύο, άλλο τέσσερα.
1: Θυμάμαι ένα Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ που είχε τους δύο. Τέλος πάντων, δεν το λέω για τώρα.
6: Ναι.
1: Γενικά πρέπει να βρούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό το πράγμα. Είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως που δεν μπορούμε να βρούμε λύση σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται όλοι οι άλλοι να βρίσκουν και εμείς να είμαστε.
0: Και τώρα βρίσκω το Περιστέρι.
1: Ας το Περιστέρι. Ας δώσουν τώρα στους μαθητές. Ναι. Λέω γενικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί λύση.
0: Θέλεις πρώτον μεγάλο γήπεδο. Θέλεις γήπεδο στο οποίο μπορεί να οργανώσεις, ρε παιδί μου, και να το οργανώσεις κανονικά. Από πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί. Τώρα στο Περιστέρι, πώς μπορεί να πάνε 4 διαφορετικοί οπαδοί.
3: Και νομίζω δεν υπάρχουν και διαχωριστικά.
1: Λέω γενικά, άστο τώρα βάλει μαθητές. Γενικά όμως να βρούμε μια λύση επιτέλους. Είναι αυτό το πράγμα, δεν παλεύεται άλλο. Εσύ. Δεν παλεύεται τώρα, αν μπορούμε να κάνουμε ένα μάτς και να έχει από όλους μέσα. Τέλος πάντων.
6: Γεια σου, Λεπανό. Έγινε, ευχαριστώ, παιδιά.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν. Μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο από όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για τον Αντώνιο και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν την ευκαιρία να κοντραριστούν. Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, λοιπόν, από αυτήν την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα στο Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, πότε δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας, φίλε μου, Ηρακλή Αντύπα.
7: Μάλιστα. Δηλαδή είναι δηλαδή αντίδυση.
3: Έχω δει το θέλω, ναι. Πάει αυτή και δικιάζει δικηγορικό γραφείο απέναντι από το γραφείο του άλλου και νομίζω έχουν και το ίδιο επίθετο. Οπότε υπάρχει ένα
7: πίθετο. Και μπερδεύονται.
3: Ναι, και καλά, του λέει ο άλλος ο κατασταλαγμένος, ο καταξιωμένος κτλ. Τι ήρθε τώρα να γίνεται τέτοιο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα παίρνουν οι αντίδικους.
1: Μάλιστα.
3: Δεν το ξέρω.
1: Στο τέλος να πούμε και την υπόθεση, να μην το δουν, ρε Ηρακλή.
7: Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Θα δούμε.
3: Το θέμα είναι πώς θα φτάσει εκεί που θα φτάσει.
1: Να έχει μια πλοκή.
3: Υποθέτω. Και εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι σεναριογράφος, ό,τι μου λένε σας λέω.
1: Πρόσεξε τον, γιατί δεν το κάνει επίτηδες. Κάνει spoiler πολλές φορές. Το βράδυ, καμιά φορά, μου έχει δει κάτι, τα αρχίζει και το λέει όλο. Και τουλάχιστον τώρα, φίλα, το δούνε.
3: Λοιπόν, όχι spoiler, εδώ πάμε διαφορετικά.
7: Δεν είναι spoiler τώρα, δεν φαίνεται.
3: Μα το λένε κιόλας, ότι μπορεί να προκύψει έρωτας.
1: Άσε να το δούμε.
7: Θα προκύψει.
3: Μπορεί να προκύψει και να τα σπάσουν μετά από λίγο.
7: Μπορεί να παντρευτούν και να χωρίσουν, να πάνε σαν τους δικηγόρους.
3: Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θέλω να σου πω κάτι λοιπόν. Πάσε, φίλε, θέλω να το πω τώρα.
1: Αρίστο.
0: Να μην τα λέει μόνο Σταύρος. Το Lastoflex ST από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα. Και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι, γύρι. Να ξέρετε, το ξύσεις το αστάρι, Σταύρο.
1: Βεβαίως,
2: με χρειάζεται το αστάρι, αδερφέ.
0: Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Το μάθουμε. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Καινοτομία, κύριε.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σιλανικό και εμένα με κούρε.
0: Ναι, μόνο. Και θα το βρούμε.
2: Χωρίς αστάρι.
3: Είπαμε, κάνει οικονομία.
2: Δεν τα ήξερα.
3: Πού το πόρια.
2: Τώρα που ήμουν ένα βράδυ, έφτιαξα μόνο πάνω με αστάρι.
3: Σοβαρά. Δεν χρησιμοποιήσω το στολικό. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας ανοίξουμε τα μάτια.
0: Μα σας ξελοβραχεύουμε, κύριε.
3: Έτσι, έτσι. Πάμε στη γραμμή, λες, παρακαλώ.
0: Πάμε, ναι.
4: Ναι, ακούγομαι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, Ηρακλή, είμαι Γιάννης από Περαία. Την περασμένη φορά πες ένα κλείσιμο, γιατί δεν μ' άφησες, το παρεξήγησες, να πω αυτό που ήθελα.
3: Εντάξει, πάμε.
4: Ο Ολυμπιακός είναι γεγονός ότι είναι σε μια κρίση η ομάδα μας, ναι ή όχι?
3: Δεν σ' άκουσα.
4: Είναι γεγονός ότι η ομάδα μας βρίσκεται, περνάει μια κρίση?
3: Όχι τώρα.
4: Μια ελαφριά κρίση περνάει.
3: Αυτό το μάτς.
4: Όχι, κοίταξε, μια ελαφριά κρίση. Η προηγούμενη κρίση, επειδή αντιμετωπίστηκε σωστά, έφερε κόστο Ερασλίνγκ. Κατάλαβες εσύ.
3: Ναι, αλλά είχε περάσει ένα μισός χρόνος.
4: Λοιπόν, ο Μαρινάκης ο άνθρωπος έχει να διοικήσει τρεις ομάδες και άλλες 10 επιχειρήσεις για να πάσα στιγμή περιφέρεται από Αμερικής, Αγγλίας, όλο τον πλανήτη.
3: Ναι.
4: Θέλει λοιπόν ανάμεσα στους δύο πολύ σοβαρούς τεχνικούς διευθυντές που έχει φέρει, και εγώ εκτιμώ τον Κορδόν γιατί έχει πολύ καλό σκάουτινγκ στις χώρες του Μακρέμπ και στην Αργεντινή, ή κάνω λάθος?
3: Από εκεί είχε έρθει ο Ισίκ.
4: Έχει πολύ καλό σκάουτινγκ και στις χώρες της Μακρέμπ, ξέρεις, Μαρόκο, την Ισία, Αλγερία και στην Αργεντινή. Λοιπόν, χρειάζεται έναν συνδετικό κρίκο σε στυλ Μοντεστό που να είναι της πιάτσας ποδοσφαιράστων Μπουσκετσόρας.
3: Ήταν χθες ο Καρεσκάκη ο Μοντεστό?
4: Ποιος?
3: Ήταν ο Καρεσκάκη ο Μοντεστό.
4: Δεν ακούω καθόλου.
3: Ήταν χθες το Καρεσκάκη ο Μοντεστό?
4: Λοιπόν, πρέπει να αναλάβει το ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στους τεχνικούς διευθυντές και στο Μαρινάκι όταν λείπει. Γιατί στα λέω αυτά? Ο διαπραγματευτής, ο οποίος ανέλαβε τη διαπραγμάτευση για τον Σαλάχ Εντίν και απέτυχε, όπως και για τον άλλο τον Μαρακινό της Αλερουά, σημαίνει ότι ή δεν έχει τις ικανότητες να κάνει διαπραγμάτευση και δεν μπορεί να τον έχει γιατί σημειώνει την
3: ομάδα. Θέλετε να σας απαντήσω ένα-ένα, γιατί λέτε πράγματα τα οποία είναι λογικό να μην τα γνωρίζετε και δεν τα ξέρετε. Όσον αφορά την περίπτωση του Σαλάχ Εντίν που πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός είχε έρθει πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, για να μην πω ότι είχε συμφωνήσει με τη Ρώμα. Το θέμα είναι ότι πήγε στις αρχές Αυγούστου που έψαχνε να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο παίχτης τότε είχε ενημερώσει ότι θέλει να πάει σε ένα πολύ καλύτερο, σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια και πήρε τον Κριζάν. Τον οποίο θα μπορούσε να είχε πάρει και τον Σαλάχ Εντίν, αν ήθελε τότε, να τον είχε πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς, όπως τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τον πήρε και, γιατί όταν, είναι εντελώς διαφορετικό το να έχει φτάσει στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου και αναφέρομαι και σε άλλες, τις άλλες αγορές που κλείνουν.
4: Κοίταξε, Ηρακλή, επειδή είσαι όλος άνθρωπος και είσαι Ολυμπιακός, τι θέλω να σου πω.
3: Άλλο ψέλα σου πω. Να σου πω
4: ένα πράγμα. Όταν αποτυχαίνεις, εκτός από αυτόν και στον άλλο, τον Μαροκινό που είναι στο Ισαλερουά, στο Βέλγιο, δεν έτυχε, αλλά πέτυχε. Εκεί λοιπόν ο διαπραγματευτής αυτός δεν κάνει. Στείλτονε. Διότι ή δεν έχει τις ικανότητες, ή θέλει να σου πλασέρει από κάποιον δικό του μάνατζερ κάποιον άλλο.
3: Ξέρεις με πόσους παίχτες έχει κάνει διαπραγμάτευση ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι?
4: Αυτό σου λέω ακριβώς.
3: Μα δεν είναι θέμα ότι
4: θυμάσαι τον Κόκαλη. Θα σου πάω λίγο πιο παλιά. Θυμάσαι τον Κόκαλη όταν του κάνανε τα ίδια, τι έκανε και έλυσε το πρόβλημα? Του έκανε στην πάντα όλους και έφερε σε διαπραγματευτή, θα τον θυμάσαι σίγουρα, τον Χρυσικόπουλο.
3: Δεν ήταν ακριβώ διαπραγματευτή. Αρχικά είχε ο Επιλούβαρη ήταν με, και ο Χρυσικόπουλο είχε έρθει, είχε στα τελευταία χρόνια του.
4: Τα τελευταία χρόνια. Είχε βάλει διαπραγματευτή τον Χρυσικόπουλο. Σου έφερε το Μέρμπερκ εδώ, δεν υπήρχε διαπραγμάτευση, μα μην την κάνει.
3: Ο οποίο, μια και το ανέφερε και να κλείσουμε αυτό, είχε πει μυθική ιστορία ο Χρυσικόπουλο. Ήταν στο εξοχικό του και πάει να πάρει ψωμί. Ξέρει, γιατί δεν γίνεται
4: να πάρει
3: ψωμί στο φούρνο. Άκουσε με βρε να σου πω. Ένα λεπτό.
0: Δεν θέλει το ψωμί ο κύριος.
3: Δες, θα το πάρει.
4: Για να μην καθυστερώ.
3: Δεν καθυστερείς, μωρέ. Λοιπόν, έχει πάει στο φούρνο και διάβαζε. Ο φούρνο είναι στο φως. Τι κάνει ο Χρυσικόπουλος? Μας την είχε πει ο ίδιος στην ιστορία. Για πού να το ξέρεις, να βρει το φούρναρι. Λοιπόν,
2: Και τι λέει, θα κάνουμε κάποια μεταγραφή. Πού να κάνουμε με αυτό το χρυσικόπουλο που έχουμε μπλέξει. Σωστά.
0: Πώς που λέει παραμύθι φουρναρίς.
4: Ο Χρυσικόπουλος έκανε διαπραγματεύσεις. Ο Χοντροθυμίος είναι δίπλα.
1: Ναι,
4: και έκανε διαπραγματεύσεις Χοντροθυμίου και έφερε το Μέλμπεργκ με την πρώτη.
1: Εγώ θα πω το εξής γενικότερα.
4: Ήταν άνθρωπος σαν ικανός. Ένα αυτό, το άλλο. Δεν μου λες.
1: Ο άλλος άνθρωπος που έχει φέρει 20 ανθρώπους και δεν έφερε δύο είναι ανίκανος, δηλαδή.
4: Ποιος?
1: Αν κάποιος φέρει, κανένας δεν έχει 100% επιτυχία. Κάποιος λέω που θα φέρει 10 μεταγραφές και θα φέρει μία ή δύο είναι ανίκανος. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε ξαναπεί όχι μόνο φέτος, όλες τις χρονιές, ότι κάποιοι παίκτες, συνήθως οι πιο μεγάλοι, οι πιο ακριβοί, μόνο στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου είναι εφικτό να έρθουν. Γιατί περιμένουν.
4: Για σένα Χοντροθύμιο θα πω κάτι.
1: Μισόλ, να ολοκληρώσω.
4: Πώς το λέμε,
1: να
4: για τον Μαρκινό
1: λίγο.
4: Που έχετε, ποιον μου είπε.
1: Δεν έχω, δεν έχω κανένα Μαρκινό. Αλλά άλλο θα να πω εγώ.
4: Το χαφ του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου.
1: Τον Ουναή, παράδειγμα. Ο Ουναή θα ερχόταν.
4: Τον... Καθώς και τον Κολομβιανό που έχει Ολυμπιακός, τους παίχτες αυτούς δεν θα τους δεις ούτε με την Κηφισιά ούτε σε ένα παιχνίδι.
1: Εγώ άλλο λέω.
4: Μετά από συνεχόμενα παιχνίδια και με συνοχή ροή.
1: Εγώ άλλο θέλω να πω. Ο Ουναή λοιπόν που αναφερθήκατε σε αυτόν. Θα ερχόταν ποτέ στον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, πιστεύετε. Περίμενε, ειδικά μετά το Μουντιάλ που έκανε, πρόταση από ομάδα καλύτερη από τα χρήματα.
4: Όπως και ο Κολομβιανός ήρθε με τρίπλα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Λοιπόν.
4: Όπως και ο Κολομβιανός ήρθε με τρίπλα. Αλλά θα τους δούμε και τους δύο σε βάθος χρόνου.
1: Όλους. Όχι μόνο αυτούς. Όλους. Να είστε καλά. Πάμε στον ένα ακόμα. Χαίρετε.
0: Μπορείς να μην φωνάζεις, παιδί μου.
1: Είναι, βγαίνω έτσι. Δεν
0: είναι. Εμείς έχουμε μάθει αλλιώς. Μου θυμίζει το λοχείο στρατό. Δεν σήλας.
1: Δεν έχω κνεύρισμο.
0: Είμαι έτσι. Χαλαρά. Πάμε.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς ήρθατε.
5: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι να έχουμε.
0: Όπου φεύγω από εδώ.
5: Για το Παναθηναϊκό ήθελα να πω. Αν και δεν ήταν καλός όπως άλλα παιχνίδια, έπαιξε ως ο κύριος για να κερδίσει το παιχνίδι. Βέβαια, λείπαν και 9 παίκτες είχαν γίνει.
0: Δεκάδα τώρα κυπέλου. Ναι.
5: Είναι λογικό η ομάδα να μην παίξει τόσο καλά εχθές. Εγώ όμως διαφωνώ και πάλι επιμένω για τον τερματοφύλακα. Ναι. Και άκουσα, δεν το άκουσα, μετά το μάθα, ότι τον ερωτήσανε για τον τερματοφύλακα και είπε ότι την έχει πατήσει γιατί θέλει να την ξαναπατήσει.
0: Ναι, ναι.
5: Είναι μεγάλο λάθος για μένα αυτό ότι δεν βάζει δεύτερη φορά άλλο τερματοφύλακα να τον. Έχουμε τον Κότσαρη που έχει αποδείξει τι είναι και πρέπει πάντα να είναι σε γρήγορση. Κάποια στιγμή θα χρειαστούν. Επίσης, το κυριότερο είναι ότι οι τερματοφύλακες χάνουν την ψυχολογία που παίζουν στον πάγκο, διότι βλέπουν ότι δεν παίζουν τόσο κύπελο. Είναι λάθος ο δρόμος που έχει πάρει για τους θερματοφύλακες.
0: Καθίστε να δούμε για την αρχή και σου λέει θέλω αποτελέσμα τώρα. Να το δούμε και στην πορεία.
5: Ναι, λέω τώρα, όπως πράττει, για μένα είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να δω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα έχει κάνει λάθος. Okay. Αυτό λέω. Okay. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καλός προπονητής. Μπορεί να είναι ο καλύτερος να πάρει και το πρωτάθλημα, να πάρει και το κύπελλο. Σε αυτό το θέμα όμως έχει κόλλημα. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Ναι.
5: Τώρα να πω κάτι ρε παιδιά για τον Ολυμπιακό και δεν μου πέφτει λόγος. Άλλο το παιχνίδι με τον Όφη, άλλο η διοργάνωση, άλλο το παιχνίδι με τη Γελόνια. Άλλη η διοργάνωση, άλλες ομάδες. Επίσης άλλες εντεκάδες. Ο Ολυμπιακός έπαιξε ανορθόδοξα με τον Όφη. Έβαλε 3 δεκάρια στην ίδια εντεκάδα. Αυτό δεν το ξανακάνει ποτέ πιστεύω φέτος. Διότι δεν μπορεί να παίζουν στην ίδια εντεκάδα.
2: Τα τρία δεκάρια.
5: Τσικίνιο, Φορτούνης και ναι. Το χαφ που πήρατε στο κέντρο, ποιος είναι. Το χτάρι.
2: Δεν
1: ήταν δεκάρι.
2: Εντάξει, μπορεί να παίξει, αλλά δεν ήταν δεκάρι. Είναι και που παίζει.
5: Είναι και τρεις δημιουργικοί. Έπαιξε χωρίς ανασταλτικούς σχεδόν με τον Όφη.
2: Έπαιξε με Φρόιλερ.
5: Εντάξει, τώρα με να παίζει όλο το παιχνίδι και να παίζει με 6 παίκτες δημιουργικούς μπροστά.
1: Επίσης και ο Πουέρτα δεν είναι μόνο Λαντέλα. Τρέχει, δεν είναι. Μαρκάρει κιόλα.
5: Εντάξει, τώρα ο Πουέρτα δεν είναι για να μαρκάρει.
0: Για πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι. Πλέον ομάδες οι οποίες θέλουν να κυριαρχούν δεν πάνε στα παλιά σκοπή. Εξάρια, κατάλαβατε. Ναι, κόβω και δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Τι που σημάω.
0: Ναι.
5: Ποιος θα κόψει τις αντιπιθέσεις του Όφη. Ποιος θα κόψει. Χθες έπαιξε με πολύ πιο ορθολογικό σύστημα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι δεκάδα την χθεσινή και δεν
0: είναι δεκάδα.
5: Λοιπόν, έπαιξε το ίδιο δεκάδα χθες. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Να πω στατιστικά τα οποία εμένα μου αρέσουν και δεν τα προσέχουν πολύ. Ο Άρης έχει τη χειρότερη άμυνα. Αυτό είναι λυπηρό για μένα. Μια ομάδα σαν τον Άρη να έχει τη χειρότερη άμυνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη είναι ότι ο Ηρακλής μαζί με τον Ολυμπιακό είναι οι καλύτερες ομάδες εκτός έδρας ως τώρα. Έχουν πάρει 4 βαθμούς. Κανείς δεν τα ψάχνει αυτά βέβαια, δεν τους νοιάζει, αλλά είναι στατιστικά τα οποία
1: έχει,
5: είναι
1: χρήσιμα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει, έχει παίξει ένα εκτός έδρας μόνο.
5: Έχει πάρει 3 βαθμούς με τη Λιβαδιά ναι. Έξω. Ο Ηρακλής έχει πάρει μια νίκη, να έχει βέβαια έχει παίξει πιο πολλά παιχνίδια ο Ηρακλής, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει να μην είναι επιτυχία ένας Ηρακλής να είναι πρώτος εκτός έδρας.
0: Βέβαια και είναι επιτυχία.
5: Ναι. Ο Άρης δεν ξέρω, έχει προβληματικό. Ενώ πέρσι δεν έβαζε γκολ, τώρα δεν τρώει εύκολα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται εκεί στον Άρη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που μας γεμίζει ελπίδες, ναι, μόνο από την εικόνα που βλέπουμε. Έτσι, δεν χρειάζεται το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού να μην είμαστε βιαστικοί, γιατί παιδιά την έχουμε πατήσει, έχουμε καεί εμείς.
0: Εγώ δεν λέω λοιπόν, συνέχεια κάτω η μπάλα. Είναι νωρίς. Απλά βλέπεις.
5: Είναι πολύ καλό που έχει παίξει.
0: Βλέπεις ενθαρρυντικά, βλέπεις καλά πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά υπομονή.
5: Έχει παίξει με Λιβαδιά μέσα.
0: Καλά, και πέρυσι με αυτούς έπαιζε.
5: Ναι, και έχει χάσει βαθμούς, βέβαια. Σωστό
0: εκεί έγινε η ζημιά.
5: Αλλά δεν είναι ότι έβγαλε ένα φοβερό πρόγραμμα και είναι πρώτος. Αλλά είχε ωραία εικόνα ο Παναθηναϊκός. Δεν την έχει άλλες χρονιές.
0: Ναι.
5: Δηλαδή βλέπεις ότι έχει μέλλον η ομάδα. Μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, ακόμα έχει ας πούμε, ακόμα περιθώριο βελτίωσης πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
5: Γιατί έχει καλούς παίχτες μέσα. Και όταν αυτοί θα αρχίσουν με παιχνίδι να γνωρίζονται ακόμα καλύτερα, θα αποδώσει πιο πολύ. Βέβαια θα έρθει και ήττα, έτσι. Εκεί είναι το θέμα. Η διαχείριση πρέπει
0: σωστά
5: να γίνει.
0: Σωστά μιλάς. Να σε καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό μάλλον. Να είσαι και μετά.

0: αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω ή να δω τη λέξη.
1: Άλλο,
0: τη λέξη Σαολίν.
1: Α,
0: είχα πάρα πολύ καιρό. Πάμε.
1: Και το τραγούδι είχα πολύ. Εγώ είχα χρόνια τώρα.
0: Όντως, αλλά εδώ είμαστε για να εκπληρώνουμε επιθυμίες. Αν είναι φρικτό, βέβαια.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέλη, θυμάμαι τον δρόμο.
1: Γεια σα, Ρεσέλιο.
3: Ολυμπιακός είμαι.
1: Έλα,
3: για τον αγώνα θα πω δύο λογάρια κι εγώ. Ευτές πραγματικά είδαμε έναν Ολυμπιακό όπως έπρεπε να τον δούμε από την αρχή της περίοδου. Είδαμε ένα κανονικό Ολυμπιακό, ειδικά τον Ολυμπιακό. Ένα Ολυμπιακό που είχε ενέργεια, πάθος, ψυχή, ένταση, υπομονή στο παιχνίδι του και γι' αυτό ήρθε και τον γκολ. Με αρκετό καλό ποδόσφαιρο και συνδυασμούς της ομάδας. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στον Αλγουαφίλ, γιατί χθες είχε την ταυτότητα του Αλγουαφίλ το παιχνίδι. Πίεση πολύ ψηλά, έβγαλε πολύ ψυχή και πάθος και το βοήθησαν και οι αλλαγές και ο Γιάννης που έκανε τον κόλ. Πιστεύω ότι θέλει χρόνο σίγουρα, ο άνθρωπος έχει 7-8 μέρες.
1: 5 προπονήσεις είχε κάνει.
3: Ναι, είχε κάνει μόνο σωστά. Πιστεύω ότι θα μπουν στην εξίσωση και άλλοι ποδοσφαιριστές, σιγά σιγά, να μάθει την ομάδα, να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού του κάθε παίχτη να μπορέσει να δέσει. Αλλά ο χθεσινός Ολυμπιακός, πραγματικά εμένα, ήταν ο Ολυμπιακός που θέλω να βλέπω το δεύτερο ημιχρόνο. Πιστεύω σιγά σιγά ο Ολυμπιακός θα φτιάξει, θα δέσει και θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό Ολυμπιακό.
1: Πρέπει, φίλε, να έχουμε
3: υπομονή,
1: μεγάλη υπομονή και στήριξη χρειάζεται, γιατί όταν θα έρθει και στραβό αποτέλεσμα.
3: Ασφαλώς, όπως είναι και με τον Όφη. Απλά δεν πρέπει να είμαστε μία του Βάλτη, μία του Ήπτους, το εννοώ για εμάς τους φιλάθλους, γιατί σίγουρα ένας άνθρωπος που έρχεται και υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στον Ολυμπιακό. Εντάξει, Ολυμπιακός, είτε θέλεις κάποια πράγματα να δεις γρήγορα, να αφομοιώσεις, αλλά ο προπονητής πρέπει και αυτό να πάρει τον χρόνο του. Θέλω να πω ότι και ο Μάριος που πήρε ο Ολυμπιακός σίγουρα θα βοηθήσει το παιδί. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης που είναι με ενεργεία και δεν χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί, να είναι, ξέρω εγώ, είχε παιχνίδια στα πόδια του.
1: Ναι, από αγωνιστικής πλευράς είναι έτοιμος η προσαρμογή, είναι και άλλο πράγμα σε μια ομάδα. Να μάθεις τον τρόπο που παίζει.
3: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός για μένα πρέπει να ξεκινάει το παιχνίδι με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια ψυχική ηρεμία στο παιχνίδι. Δηλαδή εγώ τέτοιο παίχτη...
1: Έχεις παρατηρήσει ο Φρόιλερ, ο οποίος πολλές φορές μέσα στο γήπεδο, γιατί ακόμα δεν παθαίνει... Όχι, δείχνει και στους συμπαίκτες σου πού να πάνε και πού να κινηθούν, έτσι ώστε να τους δώσει εκεί την μπάλα.
3: Είναι ένας
1: δεύτερος προπονητής. Είναι ένας παίχτης με τρομερή εμπειρία, που πολλές ικανότητες, και σκέψω ότι ήταν και ελεύθερος. Δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής.
3: Μιλάμε με παραστάσεις...
1: Πολύ υψηλό επίπεδο.
3: Θέλει χρόνο και πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και ο Μπέιλι σιγά σιγά θα βρει ρυθμό, ή ο άνθρωπος είχε κάποια προβλήματα που σιγά σιγά νομίζω ότι στο γήπεδο δεν τα βγάζει, που θα φοβόταν το επιτελείο του Ολυμπιακού μήπως βγάλει προβλήματα. Φαίνεται το παιδί παλεύει σιγά σιγά, αλλά εκεί που θα ήθελα μόνο να τονίσω κάτι τελευταίο και να κλείσω είναι στο θέμα της αμυντικής γραμμής. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να λύσει πίσω. Θεωρώ τα λάθη του Ρέτσου, τα επαναλαμβανόμενα λάθη του Ρέτσου πρέπει να τα δει ο προπονητής και σιγά σιγά στην εξίσωση να μπει είτε ο Κάρμο είτε ο Μαΐλοβιτς. Θεωρώ ότι ο Ρέτσος παίζει λίγο με, όχι πολύ με καθαρό μυαλό τώρα τελευταία σε κάποιες φάσεις. Έχει κάνει κάποια λάθη, αρκετά σοβαρά, αλλά πιστεύω ότι αυτά θα τα δούμε και θα τα λύσουμε.
2: Δεν είναι, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάμε και στον Νίκο.
0: Νίκο, έλα κοντά μας, έλα Νίκολα.
2: Γεια σου.
4: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά, φίλε.
1: Έλα Νίκο.
4: Ωραία, ωραία. Έχει προκύψει ένα προβληματάκι με τον Γιάννη Μοντέρο στον Ολυμπιακό, όχι τραυματισμού για να μην πάει ο νους του κόσμου στο κακό. Έχει ένα θεματάκι με τη βίζα του και δεν κατάφερε να μπει στο Αμπου Ντάμπι, να ταξιδέψει με την αποστολή που έφτασε αργά και στο βράδυ, θυμίζω. Και θα ακολουθήσει, θα ταξιδέψει δεύτερο χρόνο, δηλαδή ή σήμερα ή αύριο το πρωί. Γίνεται μια μάχη τώρα με τα γραφειοκρατικά, τα γνωρίζονται.
2: Ναι.
4: Για να λυθεί το πρόβλημα με τη βίζα και να είναι ή απόψε το βράδυ ο Μοντέρο ή αύριο το πρωί. Ενώπιση του ημιτελικού, θυμίζω, του Super Cup της Ευρωλίγκας με την Φενέρμπαχτσε αύριο στις 5.
1: Σίγουρα. Είναι. Αύριο είναι.
4: Ναι, σίγουρα χάνει την προπόνηση τη σημερινή, αυτή την ώρα έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να την ακολουθήσει. Αν φτάσει σήμερα, θα είναι αύριο το πρωί στο χαλάρωμα και θα δούμε τι θα γίνει. Αν φτάσει αύριο το πρωί, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να μπει και να παίξει στον ημιτελικό, καθώς είναι και ένα ταξίδι που δεν είναι μία ώρα, είναι 5,5 ώρες. Υπάρχει πολλή ταλαιπωρία. Άρα είμαστε σε έναν αμόνι. Κρατάμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη βίζα του Γιάννου Μοντέρο και θα δούμε αν θα φτάσει σήμερα ή αύριο το πρωί στο Abu Dhabi για να ενισχύσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού για το Super Cup. Κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι, έτσι. Προπονούνται όλοι κανονικά αυτή την ώρα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε
0: Νίκο. Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Μ' αρέσει που ο Ηρακλής κάθε φορά ξαφνιάζεται όταν βγάζουμε συνάδελφο, ο οποίος έχει ήδη ενημερωθεί στο ακουστικό ότι τον έχουμε. Γιατί ξαφνιάζεται.
2: Ναι, αφού σου λένε στο ακουστικό.
1: Μα δεν ξαφνιάζεται.
2: Τι έγινε πάλι.
0: Τι έγινε.
1: Αυτό γιατί έγινε πάλι, γιατί εγώ δεν τα είχαμε συνηθίσει το βράδυ αυτά. Δεν έπαιρνε κανείς. Κοιμόσασταν όλοι.
0: Όχι, δεν κοιμόμασταν. Άγουγα και έλεγα γιατί δεν μιλάς Ηρακλή. Δεν θυμάσαι. Παίρνει
1: ένα τσιγάρο με τον Διονύση.
0: Είδες ότι δεν κοιμόμασταν.
1: Και μπορεί να έπεσε ένα τραγούδι που ήταν τον ωραίο με 11 λεπτά, α πούμε.
2: 11 λεπτά, όχι εσύ.
1: Δεν είχαμε.
2: Λοιπόν.
1: Μα βέβαια έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο που γράφει ένα φίλο στο Φρόλι και στην Αταλάντα που είχε παίξει και τότε που βασική αποκλείσει η Αταλάντα, η Μαρτίν και στη Μπολόνια. Βέβαια δεν τον είχαν κάνει και σε πανό οι φίλοι της Μπολόνια. Δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά.
0: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είχε ζητήσει ο φίλο που ακούμε τώρα.
1: Εντάξει.
2: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσει.
1: Θέλετε αρκετή. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για τα στήρια για το Λεβαδιακό. Αν μου έρθει η ενημέρωση γιατί από το πρωί. Ρωτάτε τι θα γίνει με η ΕΜΕΒ και θα βγάλει ο Ολυμπιακός, θα ενημερώσει. Για να ξέρετε.
0: Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είναι πάντα συνεπής.
1: Επαγγελματίας.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και θα τα συζητήσουμε όλα. Για τον Αϊντόνις έχω που μου λέει ο φίλος, αν έχω εικόνα που τον έδωσε ο Παναθηναϊκός δανεικό στον πύργο. Δεν έχω εικόνα, χάφ είναι το παιδί. Δεν έχω εικόνα να σου είμαι ειλικρινής, δεν τον έχω δει καθόλου για να σου πω λεπτομέρειες. Εντάξει, θα πάει εκεί να παίξει. Τον είχε πάρει τη Χάλο ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι. Είναι, πόσο είναι, 19.
1: Θυμάμαι ένα βράδυ.
0: Ναι, ένα βράδυ, θυμάσαι.
1: Ένα βράδυ που κάναμε.
2: Ένα βράδυ που βρέχε.
0: Ένα βράδυ που βρέχε. Ήμουν Ολλανδία εγώ.
2: Ναι, μωρέ, τι να βρέχει την Ταλακάλα.
1: Ναι, και σου έστελνα μηνύματα ότι κάτι γίνεται, κάτι μου στέλνανε εμένα εδώ. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει.
0: Όχι, ρε, είχα βγει εγώ.
1: Μου δεν θυμάμαι. Μήνυμα, νομίζω.
0: Μπορεί να είχε βγει κάπου, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, κάτι είχε βγει. Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
2: Το μπακ, πώς το δε θε, δεν τα πάμε.
0: Νορμάλ. Εντάξει, πρώτο μα. Τακτικά πειθαρχημένο. Ανέβηκε δύο τρεις φορές, δηλαδή έχει ανεβάσματα. Αλλά εντάξει, τώρα δύο προπονήσεις και κάνει να μάθει τους παίκτες.
2: Εγώ θέλω να πω ότι δεν φάνηκε όπως ήρθε τώρα. Φαινόταν να είναι ένα
0: καλός παίκτης αυτός.
2: Ναι. Καλός. Φαινόταν να επιταρχημένος όπως λες.
0: Και επειδή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, τουλάχιστον για την ώρα να προκριθεί ο Παναθηναϊκός, μπορεί να μπει, δεν ξέρω, θα παίξει νομίζω πολύ στην Ελλάδα.
2: Πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Αντώνης από Βουλής, από Παναθηναϊκός, παιδιά.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου.
3: Διονύση, είχα δει πρόσφατα μια συνέντευξη σου στα social media.
1: Δεν είχε συνέντευξη.
3: Θέλω να βρω ποια είναι. Πού είναι.
0: Δική μου συνέντευξη.
3: Ένα κλιπάκι ανέβη στα social media και δεν ψάχνουμε να το βρούμε και δεν μπορούμε.
0: Περίμενε. Που μιλούσα, δεν κατάλαβα. Εννοείς πήρα συνέντευξη από κάποιον.
3: Είχε πάρει συνέντευξη από άλλο δεσμευτή.
1: Α, γιατί. Έτσι, όπω το έπεσε. Τι το έχω χάσει γι' αυτό.
0: Από ποδοσφαιριστή.
1: Μπορεί να κάνει δηλώσει.
0: Τώρα τι να σου πω, αρκετού. Από ποιον παίκτη θυμάσαι.
3: Δεν θυμάμαι, εσύ. Ήταν μια πρόσφατη και ψάχνω να τη βρω τώρα και δεν μπορώ.
2: Και τι, σου κάνει κάτι εντύπωση, παιδί μου, και θε να σταθεί πάνω σε αυτό. Ή απλά
3: όχι,
2: να τη δει.
3: Θέλω να τη δω και δεν ψάχνω να τη βρω και δεν μπορώ.
1: Κάτι.
0: Φίλε,
1: κάτι
0: υπάρχει. Τελευταία συνεντεύξη που πήρα ήταν από παίκτη. Από παίκτη ήταν του. Συνεντεύξη, όχι δηλώσει. Ήταν του Τετέι το καλοκαίρι που την πήραμε τον Τάσο για το Sport FM.
1: Μπορεί να είναι πολύ
3: καλή. Αλλά δεν υπήρχε κάποια άλλη πρόσφατη.
0: Πρόσφατα έχω πάρει δηλώσεις για το κανάλι. Αυτό
3: ναι, ναι, όχι πέρα.
0: Από τον Μουντή, από τον Γκάγκο, από διάφορους. Ξέρω εγώ τώρα.
3: Κατάλαβα γιατί κάτι είχα δει τέλος πάντων και έψαχα να το βρω. Τέλος πάντων.
0: Okay.
3: Αυτό η ομάδα πάει πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη συσπήρωση. Μακάρι μην αντιχτήσουμε, μην την φτιάξουμε γιατί. Πάει πολύ καλά. Μακάρι να πάει όλα καλά για τη συνέχεια. Και κλείνοντας να πούμε ένα συλληπιτήρια στις οικογένειες αφημάτων μετά το τροχαίο που έγινε το πρωί.
0: Κάπου στη Γλυφάδα.
3: Ναι, στη Γλυφάδα έγινε αυτό.
0: Ναι,
3: να πεις, θα ακουθούν και γίνονται τέτοια πράγματα. Πολύ δυσάρεστο αυτό.
2: Να είστε καλά.
0: Δυστυχώς, να είστε καλά.
2: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Χαίρετε.
4: Δεν μου λες Σταύρο.
2: Να σας πω.
0: Καλησπέρα καταρχάς. Πείτε μια καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Δεν μου λες κατευθείαν.
4: Ναι. Σας είπα καλησπέρα.
2: Α, δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε. Το όνομά σας.
0: Ζητώ συγγνώμη.
4: Γιώργος είμαι.
2: Γεια σου Γιώργο.
4: Πύρωνα. Mm-hmm. Σε παρακαλώ, εσύ που τα ξομπλέψεις αυτά, μπορείς να μου πεις τα παιχνίδια που έχει η Κόμο σε τα υπόλοιπα του πρωταθλήματος του Champions League.
2: Πρωτάθλημα ή Champions League.
4: Champions League.
2: Βεβαίως, μισό λεπτά και να σας τα πω. Λοιπόν, γιατί τέτοια...
4: Γιατί δεν έχω παίξει γι' αυτό.
2: Λοιπόν, είναι, κέρδισε τώρα 4-1 τη Λειψία.
4: Ναι.
2: Μετά τώρα πηγαίνει στην Ολλανδία, Φέγενορντ Κόμο.
4: Μάλιστα.
2: Την επόμενη εβδομάδα, το 14 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα, 21 Οκτωβρίου, υποδέχεται τη Manchester United. 4 Νοέμβρη πηγαίνει στη Γαλλία, Λανς Κόμο. Όλα ματσάς, έτσι, μια μέτρη ομάδα δεν έχει.
4: Ναι, Κόμο, ναι, ΑΕΚ.
2: Κόμο, ΑΕΚ, ναι, πάλι... Παίζει όμως δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Κόμο ΑΕΚ 24-11. Μπέτις Κόμο 9-12. Μισό λεπτάκι και χρωστά ακόμα 2. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βρω και τα άλλα τώρα γιατί πήγαμε, αλλάξαμε.
4: Καλά, μην κουράζει.
2: Είναι Μπαρσελόνα. Μισό. Ναι. Είναι Κόμο Παρίς Σεν-Ζερμέν στις 20 Γενάρη και Μπαρσελόνα Κόμο στις 27 Γενάρη.
1: Δεν κλείνει καλά.
2: Δεν αρχίζει και καλά. Δηλαδή έχει παίξει, πρόσεξε. Δηλαδή πάω τώρα το Μαρτίνσα και εγώ. Κόμο. Λοιπόν, εκτός από το τέλος που έχει πάρει σε Ζερμαν και Μπαρσελόνα, έχει Λειψία που έπαιξε, Φέγενορθ εκτός, United εντός, Λανς εκτός, ΑΕΚ εντός, Μπέτις εκτός. Δηλαδή,
1: πραγματικά. Δεν θέλει καλό πρόγραμμα.
2: Ναι, πραγματικά. Δεν λες καλή κλήρωση.
4: Ναι. Κάνα στους 8 δεν μπορεί να μπει αυτή η ομάδα.
2: Πώς δεν μπορεί. Μια χαρά ομάδα είναι.
1: Στους 8.
2: Αλλά στους 8 δεν ξέρω. Είναι πολλά τα
1: ντέρμπι. Εννοείται να τερματίσει πρώτη οχτάδα στη League Face.
4: Στην πρώτη οχτάδα. Δεν έχω παίξει να μείνει στην πρώτη οχτάδα. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο γιατί είναι καλή. Αμακά.
2: Είναι καλή, αλλά παίζει με όλες τις ομάδες που παίζει. Δεν υπάρχει μία, ρε παιδί μου, που να πεις είναι λίγο πιο.
4: Ήταν γιατί ήταν στο τελευταίο όμιλο. Γι' αυτό.
2: Και πάλι όμως, αφού παίρνει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. Ναι. Δηλαδή από το τρίτο γκρουπ Δανακώτας, θα μπορεί η τέταρτο μπορούσε να πάρει καλύτερα.
1: Θα είναι πολύ κομβικό αν το επόμενο είναι με τη Φέγενορτ.
2: Ναι.
1: Αν κερδίσει την Ολλανδία, θα έχει ελπίδες βάσιμες.
5: Σωστά.
4: Okay,
5: να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
5: Ο φίλο που με ρωτάει για τον Ναήτη σύμβολο έχει 4 χρόνια. Έχει σύμβολο. Ναι.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε το κανονικό πρόγραμμα της εκπομπής, κάτι που σας ενδιαφέρει. Δεν κυτρινίζει. Μεν ίδια. Απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούρια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο σιταράτσας. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ας μιλάμε τώρα ταξίδι στο χωροχρόνο αυτό.
2: Κούλα, μ' ακούς.
1: Ναι, μπράβο, ήταν το 80. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι θα χαρακτηρίσει την αναφορά του Ηρακλή Αντύπα και ο Μάνος Σουριάς που είναι της δικής μας γενιάς.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
2: Γεια σου, Μάνο.
0: Και τι θα γίνει, ωραία.
3: Γεια σου, Διάκη. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Είπε κάτι τα έτη, δεν ήταν ωραία. Ζείτε εκεί όλοι στο ρυθμό του μάτς σήμερα, είπα.
2: Τι θα κάνουμε.
3: Ναι, εννοείται.
0: Όχι, πίνουν μια... τις κουδιές, ας πούμε, και λέτε θα φάνε.
1: Κάποιοι πιο χαλάροι, δε φίλε, γιατί.
3: Κοιτάξτε, το Ηράκλειο, εντάξει, είναι μεγάλο πολύ, δεν το συζητάμε, αλλά δεν πάβει να έχει ένα αθλητικό σημείο αναφοράς. Μάλλον το πιο σημαντικό σημείο, αθλητικό σημείο αναφοράς, να είναι Όφη, ο οποίος έχει μπροστά αυτή την ιστορική πρεμιέρα, για πρώτη φορά σε League Face. Ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μάλιστα του Europa League, έχει δίνοντας συνέχεια σε αυτές τις ξεχωριστές ημέρες που είχαν ξεκινήσει από πέρσι το Μάιο, όταν Όφη βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια στο τελικό κυπέλλο Ελλάδας. Τότε δεν κατάφερε με τον Ολυμπιακό να έχει θετικό αποτέλεσμα, το επανέλαβε λίγους μήνες αργότερα στον Βόλο, πήρε το κύπελλο και άνοιξε τότε η προοπτική εξέλιξη της ομάδας. Η ευρωπαϊκή της παρουσία δεδομένη σε League Face, όλοι όμως ήθελαν να είναι το Europa League και όχι το Conference League. Mm-hmm. Όχι βέβαια επειδή το υποτιμούσαν, αλλά λόγω του ότι αυτή η ομάδα δείχνει ότι κάθε πρόκληση που παρουσιάζεται μπροστά της θέλει να την κατακτά, θέλει να ανταποκρίνεται σε αυτήν. Ακολούθησε το Super Cup με την ΑΕΚ, ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας με την CSKA, ο δεύτερος νικηφόροι και οι δύο, ενδιάμεσα τρεις με τους τέσσερις του ισχυρού ελληνικού πρωταθλήματος θετικά αποτελέσματα Όφη, και πλέον συνεχίζεται λοιπόν αυτή η ξέφρενη πρωτόγνωρη για τα σύγχρονα ιστορικά δεδομένα του Όφη πορεία, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν μια δεκαετία και κάτι αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και κατάφερε αυτή η ομάδα να όχι απλά να ανακάμψει και να επιστρέψει στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά πλέον να ανοίγει τα φτερά της και να αγωνίζεται και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα ιστορικό παιχνίδι. Κανείς όμως δεν παραμείνει σε αυτό, δηλαδή απλά τη χαρά της συμμετοχής. Όλοι θέλουν η ομάδα να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία και να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί από αυτούς τους 8 αγώνες που ξεκινούν σήμερα. Προφανώς οι τέσσερις οι εντός έδρας έχουν μια διαφορετική σημασία, γιατί θα γίνουν μπροστά στον κόσμο. Ένας κόσμος του Όφη και του Ηρακλείου γενικά που δεν είχε την ευκαιρία να βλέπει τέτοιες αναμετρήσεις.
1: Μη σου πω όλες τις κρίδες, γιατί νομίζω και από δίπλα μπορεί να έρθουν. Δηλαδή από Άγιο Νικόλα και Ρέθυμνο και τα λοιπά, όχι μόνο του Ηρακλείου.
3: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη τώρα η μετακίνηση στο βόρειο-δυτικό άξονα με τα έργα τα οποία γίνονται. Και από Ανατολή και από Δύση θα έρθουν εδώ στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Γι' αυτό και έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια τα οποία έχουν χειριστεί. Και λέω σχεδόν γιατί υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια 16 και 19 του Παγκριτίου. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον 15.000 θεατές θα δώσουν το παρόν σε αυτή την...
1: Νομίζω γεμάτο Παγκρίτιο, άντε κάποια μάτια της Εθνικής. Μπορώ να αναφέρω στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι άλλο.
2: Εντάξει, και Όφη το γεμίσει.
3: Γεμάτο Παγκρίτιο, Όφη το έχει γεμίσει σε διαφορετικές εποχές. Σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, τότε με το Λεβαδιακό, mm-hmm. που είχε καταφέρει να κρατήσει την...
0: Τελευταία αγωνιστική.
2: Μπράβο.
1: Παράζ ήταν μετά με το...
0: Μετά και λεμονή στον πάγκο Λεβαδιακός.
3: Σωστά, έπρεπε να νικήσει η Όφη με 2 γκολ διαφορά.
1: 20 χρόνια πίσω.
3: Για να παραμείνει σωστά, για να παραμείνει στην κατηγορία. Εντάξει, το έχει γεμίσει ο εργοτέρης σαν παιχνίδι τον Ολυμπιακό, η Εθνική, η τελική που έχουν γίνει εδώ.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, δηλαδή μου δεν είναι συνηθισμένο θέαμα.
3: Προφανώς είναι συνηθισμένο.
2: Είναι μεγάλο γήπεδο.
3: Οπότε όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα που στο αγωνιστικό κομμάτι ο Κόντης θέλει οι παίκτες του να την εκμεταλλευτούν προκειμένου να πάρουν την όθηση σε συνδυασμό με την σωστή τακτική προσέγγιση που πρέπει να παρουσιάσουν. για να έχει όφη και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα το ίδιο αποτέλεσμα που είχε με τους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος που είχε αντιμετωπίσει ως τώρα και δεν έχει χάσει από κανένα από αυτούς. Γιατί μιλώντας πριν την έναρξη του παιχνιδιού, για τον όφη θα είναι επιτυχία και, και μια ισοπαλία. Να ξεκινήσει δηλαδή μια ισοπαλία, να μην χάσει το σημερινό παιχνίδι. Α, μπορεί βέβαια οι συνθήκες του αγώνα να είναι τέτοιες ώστε η ισοπαλία να μην τον ευνοεί, να θεωρεί ότι η ισοπαλία δεν είναι κάτι που άξιζε και να ξαναπάρει την νίκη. Είναι λοιπόν ένα δύσκολο παιχνίδι, το έχει εντοπίσει και το έχει αναλύσει ο κόντης στους απέκτασμο, τι πρέπει να προσέξουν απέναντι στους Γερμανούς, την σωστή αμυντική λειτουργία την οποία θα πρέπει να έχουν.
0: Ναι, είναι μια ομάδα που η οποία δέχεται εύκολα γκολ, αλλά σε όλα τις αμάτσες έχει βάλει τουλάχιστον 2 γκολ τα φετινά.
3: Σωστά. Και είναι ένα στοίχημα αυτό για τον Όφη, ο οποίος με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Άρη φέτος, σε όλους άλλους αγώνες έχει δείξει μια σωστή αμυντική λειτουργία. Δηλαδή τα 2 γκολ που έχει δεχτεί τον Άρη και τα 2 από την άξιση του Super Cup. Φαίνονται τα τέρματα τα οποία έχει δεχτεί ο Όφη φέτος.
0: Μόνο το Άρη τη στοίχησε.
3: Θέλει όμως σε ένα διαφορετικό παιχνίδι, με άλλο στυλ παιχνιδιού που έχουν οι Γερμανοί, να βγάλει την ίδια σωστή αμυντική λειτουργία συνολικά. Χωρίς να παίξει αντιποδόσφαιρο, θα προσπαθήσει να είναι ο όφελος ο οποίος θα δώσει το ρυθμό και τη ροή του παιχνιδιού. Κυρίως στην ασφαλτική, όπως είπαμε, σε επιστροφές πίσω στην άμυνα και έχει εντοπίσει κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του. Και μέσα από τις προϋποθέσεις που θα δημιουργήσει, να έχει το καθαρό μυαλό στο επιθετικό τρίτο, να μπορέσει να πετύχει κάποιο γκολ, ώστε να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης, να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι και με ένα θετικό αποτέλεσμα που προφανώς και αν είναι και νικηφόρο, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια τεράστια επιτυχία για τον Όφη. Όλα λοιπόν συνεννούν στο ότι θα γίνει ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα παιχνίδι σε ένα γεμάτο γήπεδο, με τον κόσμο να περιμένει πώς και πώς τι είναι αυτή η πρόκληση που παρουσιάζεται στον Όφη.
1: Πες μας και μια πιθανή ενδεκάδα και να σε αποδεσμεύσουμε.
3: Το μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα είναι ο Νικολάου, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει κάποιες ενοχλήσεις, ο οποίος είχε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μείνει εκτός. Στον αντίποδα επιστρέφει ο Σιέλης και πιθανότατα μαζί με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα θα είναι τρεις στην άμυνα με τον Χριστογιώργο Τέρμα, ο Αθανασίου αριστερά. Ντίκμαν και Αποστολάκης διεκδικούν μια θέση στην δεξιά πλευρά. Ίσως θέλει να δώσει κάποιες ανάσεις στον Ιταλό Κόντις και ξεκινήσει τον Αποστολάκη. Επιστρέφει ο Νους που δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Ολυμπιακό στα αριστερά, που σημαίνει ότι ο Αϊτόρ μάλλον θα έρθει από τον πάγκο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να δώσει λύσεις. Ο Φούντας στο Λάκκο και ο Κόντρος στην κορυφή της επίθεσης δείχνει ότι είναι ένα σχήμα το οποίο θα ξεκινήσει με μια αναμέτρηση σε λίγες ώρες ο Χρήστος Κόντις.
1: Ωραία.
2: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Μανώ.
3: Γεια σας, παιδιά, να είστε καλά.
1: Εντά, χαίρετε. Πάμε και σαν να προλάβουμε πριν το διαφημιστικό. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
1: Ναι, βέβαια.
4: Για τον Ολυμπιακό θέλω να σχολιάσω. Στέφανος λέγομαι.
0: Γεια σου, Στέφανο.
4: Μου άρεσε που ο προπονητής θέλει να παίξει build-up από πίσω. Αλλά μήπως είμαστε λίγο επικίνδυνοι για να γίνει αυτό με αυτούς τους παίκτες.
0: Θέλει πολλή δουλειά. Έχει βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός και ας είναι μόνο 5 προπονήσεις, δηλαδή κυκλοφορεί την μπάλα. Αλλά το να βρεθούν αυτοματισμοί και να είναι πολύ πιο απειλητικός στην επίθεση και πιο προσεκτικός, ξέρεις, όσον αφορά γιατί παίζει και ψηλά η άμυνα στον Ολυμπιακό. Οι δύο φάσεις που έβγαλε η Γιαγκελόνια τον γκολ και το δοκάρι που είχε ένα λεπτό νωρίτερα ήταν με παλιές, ας πούμε, που έγιναν μακρινές στην πλάτη της άμυνας, ειδικά το δοκάρι. Ειδικά το δοκάρι που όπως έφυγε. Το γκολ ήταν και λάθος, για να τα λέμε και όλα, του Ορτέγκα που σημάδεψε αντίπαλο. Αυτό θέλει Στέφανε. Στέφανε, δεν είπαμε.
4: Ναι.
0: Στέφανε, θέλει πολύ καιρό για να δεις πραγματικά το τι μπορεί να κάνει η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι παίκτες οι οποίοι ακόμα μαθαίνουν τα ονόματα των παικτών τους, για να σου το πω και λίγο τραβηγμένα. Πολύ
2: λάθος. Δεν
0: τραβηγμένα. Ναι.
4: Δεν ξέρω, εμένα με αγχώνει. Δηλαδή με μια σοβαρή ομάδα που θα πιέσει ψηλά.
0: Θα το δεις αυτό. Αυτό θα το δούμε. Μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι στη Μασσαλία με τη Μαρσέη, έχει 3 εβδομάδες διακοπή. Έχει τώρα το παιχνίδι πρώτα στο παιχνίδι στη Λιβαδιά με το Λιβαδιακό. Με ακολουθεί τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Έχει πολύ ψωμί.
4: Μετά το Λιβαδιακό έχουμε Παναθηναϊκό.
0: Μετά το Λιβαδιακό έχουμε διακοπή τρεις εβδομάδες.
4: Σε
0: αυτές τις τρεις εβδομάδες θα μπορέσει να δουλέψει ο Ιμανούλ Αλγουαθίλ μαζί με τους παίκτες που θα είναι εδώ, να δούμε ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα πάνε με τις εθνικές ομάδες, που είναι πρόβλημα. Εγώ το έχω ξαναπεί, δεν θα ήθελα να κληθεί ο Μπέιλι και να πάει με την Τζαμάικα, γιατί είναι ένα παιδί που πρέπει να κάνει προπονήσεις, που πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος του καλοκαιριού και να μπορέσει να αποκτήσει. Γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να χτυπήσει τη βασική πόρτα της Αντάνη.
4: Πρέπει να κληθεί, πώς το εννοείται, ότι.
0: Να μην γίνει.
5: Πρέπει να πάμε σε δελτίο.
0: Να μην το καλέσουν, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι πρέπει, να μην το καλέσουν.
1: Καλό θα ήταν.
0: Καλό θα ήταν.
1: Να μην έχει κλείσει για να προπονηθεί.
2: Πρέπει να πάμε σε δελτίο.

0: Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να βγάλουμε μια-δύο γραμμές ακόμη μέχρι να πάμε στα προγνωστικά της ημέρας όπως κάνουμε πάντα.
1: Περίμενε λίγο γιατί έχω ειδησούλα σημαντική.
0: Οπα.
1: Επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ ο Ερτέλ με ένα story που ανέβασε ο ίδιος ο παίκτης. Μιλάμε τώρα για τεράστια μορφή. Ναι, 37 χρόνια νομίζω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για παίκτη που για πολλά χρόνια ήταν top class.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε, ναι.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
2: Γεια σου Μανώλη, από Μαρούς, τι γίνεται.
0: Γεια σου Μανώλη. Κάτσε να πει και ο Ηρακλής τώρα για τον Ηρακλή.
2: Ακούτε. Σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Γεια, τι έγινε. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν έχω ξαναβγεί με σημερί, πρώτη φορά.
1: Αυτή δεν είναι κεφάλαιος.
2: Λοιπόν, να πω λίγο για το παιχνίδι χθες, ότι είδαμε μια βελτίωση της ομάδας. Ευχαριστώ. Όχι, δεν έχω ξαναβγεί.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Το μεσημέρι με τα παιδιά το βράδυ τα λέμε συχνά. Τα λέγαμε συχνά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μου άρεσε αρκετά η ομάδα έτσι όπως την ανακάτεψε την ομάδα γενικά. Το πάλεψε. Αν και η Γιαγκελόνια ήταν πάρα πολύ χαμηλή δυναμικότητα στην ομάδα. Δεν έχει καμιά σχέση με την περσινή. Δηλαδή, πίσω αυτή, ακόμα και στο δεύτερο που τραβηχτήκαν όλοι πίσω, γιατί ήταν το έργο ότι σε κάθε φάση, σε κάθε λεπτό γινόταν και μια φάση. Ακόμα και που γυρίσαν όλοι πίσω στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ κακή πίσω αυτή. Γι' αυτό κρατάω μια πισινή. Ενώ μου άρεσε έτσι όπως έπαιξε η ομάδα, ότι ανακάτεψε την τράβουλα, το πάλεψε. Δηλαδή έκανε ορθολογικά πράγματα ο προπονητής και παίξαμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπήρχε πάθος, εντάξει, έλειψε κάπως τον γκολ. Και επιτέλους είδαμε και ένα center for κανονικό στον Ολυμπιακό. Δηλαδή όταν παίζει με ένα center for, πρέπει να έχει ένα παίκτη όπως το Ελκαμπή, όπως ο Γιάρμπς. Τώρα εντάξει, ο Μεξικανός είναι μέσα στις φάσεις, ο Πιτσιρικάς. Αλλά είναι μέσα στις φάσεις, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε: να έρθει μπάλα πάνω του να το κολλήσει τον γκολ.
1: Εντάξει, και αυτός όμως, ξέρετε πώς ορίζεται. Απλά είναι διαφορετικής. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι είναι σε
2: δεύτερο. Δεν έχει, δηλαδή. Δεν μπορεί να σου κάνει μια προσωπική φάση, ούτε καν και χωρίς τρίπλα. Δηλαδή θα πηδήξει να του πάρει παραμάζο. Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ. Αυτή η σέντρα που γίνεται και βάζει τον γκολ ήταν ωραία σέντρα, ας πούμε, ήταν αργή η σέντρα. Ήθελε ένα σέντερ φόρ εκεί, ρε παιδί μου, βαρβάτο να τη βάλει την μπάλα μέσα. Ο Ολυμπιακός τόσο καιρό δεν είχε, του λείπε ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, στη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα, έμπαινε μέσα, έδινε πάρα πολλές λύσεις και βοηθούσε πάρα πολύ και τον Κοστούλα. Όταν έπαιζε με τον Κοστούλα, επειδή έπαιρνε αυτούς τους παίκτες πάνω του, ερχόταν ο Κοστούλας από πίσω και έβαζε τον γκολ.
0: Καλώς
2: γιατί μετράνε όλοι πόσα γκολ έχει βάλει ο παίκτης και τέτοια. Είναι πολύ καλός παίκτης, γεμίζει την περιοχή ρε παιδί μου, το νιώθουν. Αλλά σου είπα, οι άλλοι πίσω, γενικά η Πολωνία, το πολωνικό πρωτάθλημα είναι χαρά του μάνατζερ. Όλες οι ομάδες από τη λέξη
1: που έχουν
2: το πρωτάθλημα, για Γιαγκελόνη, όλες κάθε χρόνο αλλάζουνε. Α, έλα, και ο Σιρακλή. Όλες οι ομάδες πολωνικές κάθε χρόνο είναι χαρά του μάνατζερ, ας πούμε. Ναι, αλλάζουνε τους παίκτες όπως, δηλαδή μπορεί να αλλάξουν 15 παίκτες σε μια χρονιά, έτσι είναι να τους γίνει μια χρονιά.
1: Εδώ στην Ελλάδα δεν το κάνουμε.
3: Δεν το κάνουμε πάντα.
2: Τις ομάδες εκεί από τα...
3: Σε τέτοιο βαθμό.
2: Όχι, το κάνουμε, το κάνουμε.
1: Είναι δικό μου κάτι, σκόφια σου και βάραμε.
2: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω παλιά, θυμάσαι πολωνικές ομάδες, ήξερες την ενδεκάδα, ας πούμε, της ομάδας για μια δεκαετία, έτσι, άντε έφευγε ένα αστέρι, τον αναπληρώνανε με έναν πιτσιρικά. Δηλαδή υπήρχε μια βάση. Τώρα δεν είναι έτσι το πολεμικό πρωτάθλημα. Η Αγγελόνια η περσινή με την φετινή έχει δεν ξέρω πόσες αλλαγές.
1: Ο Ολυμπιακός.
2: Ξένους νομίζω. Δηλαδή,
3: Ολυμπιακός είχε. Ολυμπιακός δεν είχε πριν δύο καλοκαίρια.
1: Μπράβο, όχι αυτό
2: το πράγμα. Ολυμπιακός, εννοείται. Όχι. Γιατί ακούω κάτι τρελά ότι η Αγγελόνια και η Αγγελόνια. Εντάξει, η Αγγελόνια πέρυσι α πούμε με τη Φιωρεντίνα. Είχε φάει 3 γκολ στην Πολωνία, η Φιωρεντίνα πέρσι παρέπε, ήταν απέσει στη Β' Εθνική, είχε λαϊκά δικαστήρια κάθε αγωνιστική στο Αρτέμιο, στο γήπεδό της ας πούμε. Και με τη Γιαγκελόνια το υποτίμησε το παιχνίδι που έχασε 0-3, έβαλε όλα τα δεύτερα και μετά δεν ήξερε τι να κάνει και στην παράταση έκανε αλλαγές και αλλαγές γιατί είχε στραβώσει το παιχνίδι.
1: Μα 2-4 έχει λήξει.
2: Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα που θα μας έβγαζε τα μάτια.
3: Να σε ακούσουμε κάθε
2: στην παράταση.
3: Ναι, 2-4.
2: Είχε παράταση το παιχνίδι. Είχε κερδίσει 0-3. Ναι, στην παράταση. Αυτό θέλω να σου πω. Το υποτίμησε. Κέρδισε 0-3 με στην Πολωνία και επειδή και εγώ ήταν για τους βαθμούς για τον καμπιονάτο, ας πούμε, έβαλε τα δεύτερα. Έπαιζε μόνο τα δεύτερα. Δεν έπαιζε κανένα ούτε ο Κίνε, έπαιζε ούτε κανένα. Δηλαδή είναι ότι έκανε τη σούπερ χρονιά. Αλλά ήταν, είναι μια ομάδα που έχει σταθερό προπονητή. Παίρνει μικρούς παίκτες. Κάνουν πάρτε εκεί οι μεγάλες εταιρείες, το manager, ας πούμε, όποιο παίκτη. Δηλαδή ο παίκτης που είχε χθες ο center for Και έπεσε το Κάλιαρη με τον. Με τη ΣΑΕΚ, τον Μαρίν, ας πούμε. Δεν είχε βάλει γκολ στο καμπιονάτο, έτσι. Ήταν πιτσιρικάς. Εντάξει, οκ. Okay. Θα σου πω, δεν είχε καμιά δυναμική την κάναμε, ας πούμε, υπερομάδα. Απλώς ο Ολυμπιακός χθες έδειξε, ρε παιδί μου, έβγαλε σφιγμό και έδειξε ότι πάνω απ' έξω ένα ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικό. Εμένα μου άρεσε και το προηγούμενο ποδόσφαιρο που παίζαμε. Και πιο πολύ, γιατί όταν δεν βάζεις πολλά λεφτά, όταν δεν παίρνεις παίκτες που μπαλά τους, ας πούμε, δεν έχεις 2-3 εξτρέμ, γιατί θα δούμε τώρα τον. Το Μπέιλι, δεν τον είχαμε τον Μπέιλι, δηλαδή στα προκριματικά δεν τον είχαμε, στην αρχή του πρωταθλήματος δεν τον είχαμε. Έχουμε πάρει πολλούς παίκτες που δεν τους είχαμε στην αρχή της χρονιάς. Εγώ να τον πάρω τον παίκτη και να τον περιμένω μετά από 2 μήνες, είναι σαν να μην τον έχει ο προπονητής.
3: Άρα, το θα τον έχεις κάποια στιγμή.
2: Τώρα έχει κάποιους 2-3 παίκτες παραπάνω.
3: Λέω,
2: ρε Μαντώ, μπορεί να παίξει κάτι διαφορετικό.
3: Μην κρίνουμε δηλαδή. Μας ακούς με καθυστέρηση σίγουρα, Μανώλη.
0: Και να προχωρήσουμε.
2: Όχι, ακούω μια χαρά σε ακούω.
3: Ναι, λέω λοιπόν ότι ο Μπέιλι, όπως ήρθε, βλέπεις ότι έχει μπει 2 φορές αλλαγή, γίνεται μια διαχείριση για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο που να παίξεις βασικούς και 90 λεπτά. Άρα και υπάρχει ο χρόνος για να γίνει τώρα, ας πούμε, με τη διακοπή. Άλλο δε φύγει.
1: Ωραία. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Μανώλη,
1: λοιπόν, να σας πω και την ανάρτηση που έκανε ο Ορτέλ, μαύρο κίτρινο φόντο, ναι. Γράφει στα ελληνικά «Μια ωραία μέρα, ελληνική σημαία». Mm-hmm. 13 Τετάρτου του 1924, κίτρινη και μαύρη καρδούλα. Είναι η ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ. Και μάλιστα παίζει το τραγούδι στο story του. Το ανήκω σε μένα του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Έλα.
1: Έτσι προαναγγείλει τη μεταγραφή της στην έλευση της ΑΕΚ.
3: Ο Ερτέλ, τρομερή ποιότητα.
1: Αυτό λέγαμε πριν.
3: Και απλά πρέπει, παιδί μου, θα μπορούσε να έχει
1: κάνει μεγαλύτερη καριέρα. Νομίζω ότι, μπράβο, εγώ πίστευα ότι θα έκανε μεγαλύτερη καριέρα. Λοιπόν,
0: πάμε σε ένα ακόμα.
1: Πάμε ένα στα γρήγορα, ναι.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Έλα, Γιάννη,
4: λέει.
3: Καλά, Γιάννη, έχεις 1,5 λεπτό.
1: Άντε, δει, γιατί είσαι εσύ.
3: Έτσι. Έτυχες τώρα στο 90.
4: Ένα μήνο.
3: Όχι.
1: Τα ένα, μετά θα έχουμε προγνωστικά, πότε πες τα, ό,τι είναι να πεις.
4: Α, εντάξει, πάμε γρήγορα. Διονύση, θα πας αύριο.
0: Πιθανότατα, ναι.
4: Λοιπόν, αυτό που θα γίνει, παιδιά, αύριο δεν έχει ξαναγίνει σε επιστροφή, πιστεύω. Και εσύ, από ό,τι έχω. Θυμάμαι, είσαι κατά των επιστροφών.
0: Εγώ.
4: Ούτε στον Μπάγκεβιτς θα έχει γίνει, ούτε στον Μπατζόκα, ούτε στον Ιρκοβιτς. Δεν ξέρω, Ηρακλή, στην επιστροφή του Ιρκοβιτς αν ήσουν.
3: Τι να θυμάμαι τώρα.
4: Πού να θυμάμαι.
3: Τι νοείς ότι από κόσμο.
0: Από τις εκδηλώσεις λατρείας εννοώ.
3: Καλά, δεν είχε εκδηλώσει όταν ερχόταν
4: προς αντίπαλο. Δεν ξέρω αν θυμάστε, παιδιά, όταν γύρισε ο Μπράντοβιτς με αντίπαλο τη Φενέρ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
4: Ότι αυτό που θα γίνει αύριο θα είναι διπλάσια, τριπλάσια δεσιμπέλ. Δηλαδή, οι σαραντάριδες καταρχάς που τα ζήσαν όλα αυτά, που θα είναι μέσα, πιστεύω θα βουρκώσουν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, και τα παιδιά, αυτό είναι ότι και τα παιδιά, τα παιδάκια που δεν προλάβαν τον Μπράντοβιτς, έχουν συνειδητοποιήσει τι εστί ο Μπράντοβιτς, παιδιά.
0: Ναι.
4: Από διηγήσεις, από. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό που θα γίνει δεν θα έχει προηγούμενο στον παγκόσμιο αθλητισμό, σε επιστροφή, έτσι. Μιλάμε για επιστροφή μεγάλου προπονητή όπως Μπατζόκας. Δηλαδή στην πρώτη του Μπατζόκα όταν επέστρεψε, δεν πιστεύω να έγινε τόσο χαμός. Ούτε στο
0: Δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο.
4: Τους πήρε ευρωπαϊκό. Δεν τους πήρε. Ο Ιβκοβιτς
3: είχε πάρει ευρωπαϊκό και
4: ορκέ. Το Ιβκοβιτς αντίστοιχα.
3: Ναι, αλλά είχε μια μεγάλη διαφορά ο Ιβκοβιτς. Ο Ιβκοβιτς δεν είχε κάτι.
4: Δεν είχε αντίστοιχο.
3: Και αν πάντα είσαι τον υπερβολό.
4: Δεν έχω χρόνο για αυτό.
3: Άλλο σου λέω. Ο Ιβκοβιτς δεν είχε κάτι 15 χρόνια στον Ολυμπιακό.
4: Δεν έχει σημασία. Ποιο ήταν ο αντίστοιχο ο Μπράντοβιτς του Ολυμπιακού.
0: Δεν ήταν το ίδιο.
3: Είχε γίνει με τον Ιωαννίδη. Για να ξέρεις, μετά τα 5 χρόνια.
4: Όχι, ούτε στον Ιωαννίδη. Α, πράγμα, καλά, μου το θύμισε. Ούτε στην επιστροφή ο Ιωαννίδη έγινε
3: τέτοιο. Το έλεγε να ξαναφτιάξω.
4: Πολύ χαλαρά, εγώ θυμάμαι. Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
1: Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
3: Ιωαννίδη, το πρωτοσέλιδο.
1: Πάμε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να πούμε
3: τις
1: προβλέψεις μας.

0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, είστε σε καλό mood,
1: έτσι, τι προέστημα έχετε.
2: Βάμω.
0: Πάω στο σειρακάδι, τώρα δεν ανοίξω.
1: Όχι, περίμενε, τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν.
1: Και με καλές αποδόσεις.
0: Έχω βρει και εγώ τα κοιτούσα, δύο πολύ...
1: Για να σας ακούσω τα δύο πολύ.
2: Πολύ γράτα.
0: Θα πούμε για όλα ή ότι είμαστε... θα τα αναφέρω όλα και όπου έχετε...
2: Ναι, ρε, όπως
0: λοιπόν, Νόρις, Λεύσκι, Σάλσμπουργκ. Εγώ το βλέπω διπλό, είναι στο 2 κάτι.
1: Δύο κάτι.
2: Σ' ακολουθώ. Ναι.
1: Δύο κάτι, Σάλσμπουργκ.
0: 2-15, 2-10.
2: Σ' ακολουθώ στο διπλό.
1: Η Λεύσκι δεν έπαιξε με την ΑΕΚ. Στα προκριματικά.
0: Όχι με τον Όφη.
2: Όχι, ρε, Όφη με τη Τσεσκά έπαιξε.
0: Μπράβο, η Λεύσκι. Παίξαμε όλες τις
2: εβδομάδες
0: μόλις τις. Σε μάτσα από τη Βουλγάρια, ναι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Οκ, εντάξει, ναι. Αυτό είναι λοιπόν στις 8 παρατέταρτο, όπως και το Όφη Χόφενχάιμ.
1: Εδώ.
0: Εδώ, παιδιά.
2: Άσοχη.
1: Και εγώ μισό άσοχη.
0: Άσοχη είναι καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τρία απόδοση.
0: Έχω και ένα άλλο επίσης καλό.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Το γκολ-γκολ. Είπαμε ότι η Χόφενχάιμ σκοράρει, έτσι.
1: Και δέχεται.
0: Ναι.
2: Οπότε ναι.
0: Το γκολ-γκολ είναι στο 1.75.
1: Ναι. Για ποιο safe επιλογή.
0: Αν το πάμε και με over 1.5, με over 2.5 για να μην είναι 1-1, το φτάνουμε στο 2. Αλλά και σκέτο 1.75 για ποιος θέλει.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα βαρύσει να σας πάρω τον Όφη άσοχη.
2: Ναι, και εγώ.
0: Ωραία, άσοχη είναι και μάλιστα σε απόδοση 3.40.
2: Ωραίο, okay. Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, εδώ έρθουν την εταιρεία που κομποστά.
1: Ναι,
0: πάνω κάτω. Και πάμε στα 12. Σχεδόν ισορροπημένες αποδόσεις, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεντζιλουάζ.
1: Διπλό.
0: Ναι. Και εγώ, αλλά το φοβάμαι να σου πω αλήθεια. Λέει, αν έπρεπε να παίξω, θα το παίζα διπλό.
2: Γκολ, γκολ.
0: Αλλά το φοβάμαι. Λοιπόν.
1: Κύριε, η Σαν Σιλουάζ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή την έψαξα σήμερα. Για τη...
0: Το γκολ γκολ δίνει 1.5. Αυτά είναι χαμηλό γιατί όντως περιμένουν γκολ. Εντάξει. Και έχουμε. Εντάξει, Γιουβέντους Ναϊμέγεν
1: νομίζω. Η Σαν Σιλουάζ μετρά 4 ερηνικές. Και σε αυτές έχεις σημειώσει τουλάχιστον 3 γκολ. Και συνολικά 14.
0: Ναι, ναι, όχι. Έλα. Πάει καλά.
1: Δηλαδή τώρα σε απόδοση τώρα 2.70 τόσο.
0: Απλά δεν έχω εικόνα καθόλου από τη Βικτόρια Πλιζέν. Δεν ξέρω τι και πώς, οπότε. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι αν κάτι πήγαινα, θα πήγαινε το χέρι, θα πήγαινε.
1: Θα το
0: στο διπλό. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν νομίζω δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, είναι κάτω από τα 20 άσος.
1: Και το over 3
0: και το over 10. Κάπως έτσι λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στο Crystal Palace Λεχ Πόσναν. Mm-hmm. Χαμηλός ο άσος, αλλά άμα το ντύσουμε κανένα κολλάκι μπορεί και. Αλλά ο άσος μιλάμε για 1.30 κάτι τώρα δεν.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, Λίλεστρομ, το Ρένσε.
2: Όχι, όχι, αυτά είναι του Ηρακλή.
0: Άσος.
1: Εντάξει, το Ρένσε είναι η ομάδα της Β' Πορτογαλίας.
0: Άσος με over 1.5 για να πάει και λίγο πιο ψηλά.
1: Το 1.65. Έχει ρυθμό. Εντάξει, 1.65.
0: 1.65 είναι ο άσος. Μια χαρά είναι.
1: Άμα το. Και γιατί για να μην πει και over 1.5. Δεν έχει.
0: Και αυτό λέω. Και ο over 1.5, πώς το είπα και εγώ πριν και το.
1: Πήγαινε 87.
0: Μια χαρά. Λοιπόν. Και έχει τώρα 3 ωραία ματσάκια. Είναι το Μπεσίκτας Μαρσέιγ. Εγώ το βλέπω άσο αυτό. Δυνατό άσο κιόλας. Το 1.75.
2: Γκολ γκολ και αυτό από μένα.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω με το Δεσίλα.
0: Οκ.
1: Καθόλου με τον Γιούλιο.
0: Εγώ μπορώ να στο δω και 2-0. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή Μπεσίκτας και η Μαρσέιγ φέτος δεν. Λοιπόν.
1: Εντάξει, μα έχει γίνει ένα γκολ.
0: Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι
1: αποκλείεται. Κοίτα, θέλω να σα πω και κάτι. Ναι, καταλαβαίνω πώ θέλετε, αλλά. Να κοντράρω στη Μαρσέιγ τον Άσο στο 1.80.
0: Καλό. Λοιπόν.
1: Πώς έχει τον κόλπο. 1.55.
0: Και εγώ αυτό που βλέπω να, για μεγάλη απόδοση είναι το Σεδάδο Μπόρμουθ. Ο Άσο είναι στο 3, το διπλό στο 2.20. Εγώ τον Άσο στο 3 θα το τιμήσω.
1: Ναι. Έχεις εικόνα.
2: Εγώ δεν βλέπω κάτι.
0: Λοιπόν, λίγο έχω γαζεύσει στο Σεδάδο και λίγο Μπόρμουθ. Αλλά σε ένα τέτοιο τύπου μάτ που δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Όταν ο γηπεδούχος που είναι και πιο παρατοκαπνισμένος έχει 3 απόδοση και ο φιλοξενούμενος 2.20, μόνο και μόνο γι' αυτό πάω στο 3.
2: Okay.
0: Δηλαδή, σου είπα, δεν έχω κοιτάξει απουσίες και τέτοια πράγματα. Αλλά θεωρώ πιο παρατοκαπνισμένη τη Σέλτα από την πόλη μου. Και Celtic Ferencváros. Άσο και over 1.5. Φαντάζομαι τώρα δεν θα είναι πάλι αφέλη η Celtic. Τι θέλω καλύτερη ομάδα που φέρνει.
2: Άσο και over 2.5 εγώ.
0: Και over 2.5 ακόμα παραπάνω, δεν μπορεί να φύγει. Πώς το βλέπετε, Ηρακλή.
1: Δεν την αγγίζω τη Σέλτικ μετά από αυτό που έπαθε τη Λίντσε.
2: Εντάξει, δεν το πάθε. Δεν το πάθε και συνέχεια.
0: Λοιπόν, έχει και κυπελάκια. Τώρα 4,5 ώρα. Καλαμάτα ΑΕΛ, εμένα ο Άσος μου αρέσει που είναι 1,90.
2: Επειδή είδα το πούλμαν της ΑΕΛ τώρα που ερχόμουν.
1: Είσαι στο πούλμαν της ΑΕΛ, ναι.
2: Χι δύο.
0: Τι κριτήριο είναι αυτό.
2: Έτσι, έτσι. Okay. Είδα το πούλμαν της ΑΕΛ, οπότε κάτι μου είπε αυτό. Τώρα ξαφνικά είδα εγώ το πούλμαν της ΑΕΛ εδώ στην παραλία.
0: Μπορεί να το κάρφω σας.
2: Χι δύο.
0: Εγώ λέω Άσο. Εσύ, Άκρη μου.
1: Αν έβλεπες καλοκαιρινά μπάνια, πήγαινες για μπάνιο.
2: Γιατί όχι.
0: Εσύ, αγόρι μου, έχεις κάτι, καμιά έπνευση με αυτό.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, και έχει και εντάξει, 6 παρατάρτο το ΑΕΚ Παντσαρακός. Έχει κάνει πάρα πολύ χαμηλά ο Άσος. Δεν, νομίζω στοιχηματικά δεν έχει καμία αξία.
1: Όχι, ναι, και ούτε είναι να πει ότι θα βάλει γκολ ο Παντσαρακός, δεν το βλέπεις. Κοίτα το. Εγώ θα πάρω τη διάδα ρίσκου. Mm-hmm. Να μην χάσει όφη στο 3, στο 3-40 που μου πες και 2-75 το διπλό της Ουνιών.
0: Υπάρχει καλός Άσος χαμηλός βέβαια. Ισπανία, Μπέτις και Τάφε στις 10. Έχει ένα Μάλαγα Βιγιαρεάλ 10.30, αλλά δεν. Στις 8 είναι το Μπέτσι και τα έφερε, με συγχωρείτε. Και νομίζω είμαστε καλά.
2: Μάλιστα.
0: Και για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου, όχι στοιχηματικά, έχει ένα μάτς στη City Norwich στις 9.30 link up. Λοιπόν.
1: Εκεί ξέρεις ένα γκολ της Norwich.
0: Πιθανότατα ναι, αλλά μπορεί να είναι και χαμηλά γιατί αναλόγως και τη σύνθεση θα κατεβάσουν οι πολίτες. Να μην έχει και τόσο μεγάλη αξία στοιχηματικά ενός αναπόδοση. Ακούμε το προηγούμενο σας σήμα, οπότε τι καταλαβαίνετε από αυτό. 1,90 το. Καταλαβαίνετε από αυτό. 1,90 το goal στο City Norwich. Mm-hmm. Όταν ακούμε αυτό το σήμα, κύριε Ακλή μου, τι σημαίνει.
1: Φινάλε.
0: Μπράβο.
1: Κάποτε άρχισε μια εκπομπή. Τώρα
2: τελειώνει. Λοιπόν, ναι, άρχισε ο κ. Ζόπουλο στον ήχο. Ηρακλή Αντίπα, Σταύρο Κονοτήμιο, Διονύη Σφαίρα μικρόφωνα. Σωτήρη Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πανούση και ακολουθούν.
0: Ακολουθεί ο Τάσο Νικολογιάννη εδώ με Κώστα και Τσεντζόγλου που μετά θα πάει στο γήπεδο, οπότε δεν μπορούσε να στο στούντιο. Και Κώστα Νικολακόπουλο να είστε όλοι. Εδώ υπάρχει επική αγωνιστική δράση όπως αντιλαμβάνεστε και για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παντσαρακό και κυρίως Hoffenheim. Μην κουνήσετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.

πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πάνος ο Μπουρνάς είναι στα τεξ σήμερα, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, αλλά στο πλευρό μου οι Brothers Μπαϊνίκια, Βασιλάρας και Μιχάλης εδώ, παρεάκι. Όπως και όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι εκεί έξω, για να ξεκινήσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε την Παρασκευή μας. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Αυτά σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό σκέλος, το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ μας. Λοιπόν, στο πρωί της Παρασκευής και μετά τη μεγάλη χθεσινή νίκη του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Ο Όφη, ο οποίος συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις, συνεχίζει να εκπλήσει τους πάντες με αυτή την ομάδα που είναι γεμάτη Ελληνόπουλα του Χρήστου Πόντι. Και χθες ξέρανε τη Χόφενχάιμ και την έπιασε κανονικά κορόιδο σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι τελικές είναι 22-5-22-6 για την Χόφενχάιμ κάπου εκεί. Ο Όφη από τις 6 τελικές, οι 3 ήταν στην εστία και τα 2 ήταν γκολ. Είναι μια ομάδα η οποία είναι, μπορεί να μην έχει, ας πούμε, παράδειγμα, το μπάτζετ των ομάδων χθες ήταν 300 εκατομμύρια της Χόφενχάιμ, 19 του Όφη, έτσι. Για να καταλάβετε γιατί διαφορά μιλάμε. Γιατί διαφορά μιλάμε στα νούμερα. Χόφενχάιμ πέρσι βγήκε πέμπτη στη Γερμανία. Έκανε μεταγραφές 68 εκατομμύρια το καλοκαίρι. Και όμως ο Όφη την έπιασε κορόιδο με τον γνωστό τρόπο, με το παιχνίδι της υπομονής. Χτυπώντας στο transition και από μια στημένη μπάλα, κατάφερε να πάρει αυτή τη μεγάλη νίκη, να μπει με το δεξί και να δείξει για άλλη μια φορά ότι έχει αλλάξει επίπεδο το τελευταίο διάστημα, με τελικούς κυπέλλων, με κύπελο, με Ευρώπη, με πρώτη συμμετοχή στη League Face. Μια ονειρική περίοδος, νομίζω, η τελευταία διετία για τον Όφη, που ό,τι δεν έζησε τα προηγούμενα 25 χρόνια, τα ζει μαζεμένα μέσα σε 2 χρόνια. Η μεγάλη ομάδα της Κρήτης. Και όχι μόνο αυτό, με αυτή τη νίκη έχει φέρει και την Ελλάδα μία ανάσα πλέον από την 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA συνολικά. Και συνεχίζονται και τα θετικά αποτέλεσματα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι προχθές νίκησε ο Ολυμπιακός, την προηγούμενη εβδομάδα έχει νικήσει η ΑΕΚ. Τα πράγματα πάνε καλά. Πάνε καλά, πάνε μια χαρά σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Αϊτόρ έβαλε το πρώτο γκολ στην κόντρα, στο 30 λεπτό. Στη συνέχεια οι Γερμανοί ταλαιπωρήθηκαν, πίεσαν, κυκλοφορούσαν την μπάλα, είχαν ευκαιρίες. Και στο τέλος ο Σόφι τους κέρασε και ένα δεύτερο στο 84 με κεφαλιά του Κανελόπουλου μετά από κόρνερ. Και έτσι πήρε την μεγάλη νίκη. Μετά την ολοκλήρωση των χθεσινών παιχνιδιών, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις 113 βαθμούς πίσω από τις 11ες Πολωνία και Τσεχία. Δηλαδή είναι μια απόσταση που είναι λιγότερο από μια ισοπαλία, στην οποία παίρνει κάθε ομάδα 200, κάθε χώρα 200 βαθμούς, για να καταλάβετε πώς έχουν πλέον τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, στις 13 με 15 Οκτωβρίου που έχουμε τα επόμενα παιχνίδια ευρωπαϊκά, όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Όφη όλοι μαζί, η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει και την Πολωνία και την Τσεχία. Η Πολωνία έχει μείνει με 2 ομάδες στην Ευρώπη και οι 2 παίζουν στο Europa, ενώ η Τσεχία είναι με 4, όσες και η Ελλάδα. Και η βασική διαφορά της 10ης θέσης που σας πρίζουμε και σας λέμε 10η θέση είναι ότι ο πρωταθλητής θα εξασφάλιζε απευθείας θέση στη League Face του Champions League, αποφεύγοντας οποιαδήποτε διαδικασία προκριματικών. Ο κυπελούχος θα ξεκινά από τα play-off του Europa, ο δεύτερος του πρωταθλήματος από το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ο τρίτος δεύτερος στον προκριματικό γύρο του Europa League και το τέταρτο δεύτερος στον προκριματικό του Conference. Θα άλλαζε γενικά πολύ την κατάσταση μια τέτοια συνθήκη και νομίζω ότι είμαστε πλέον πολύ κοντά σε αυτή τη διαδικασία.

0: μετά το χθεσινό αποτέλεσμα του Όφη. Χθες είχαμε και κύπελο, όπου η ΑΕΚ ακόμα βάζει γκολ στον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω αν μας σταμάτησαν ή αν βάζουν ακόμα. 6-0 στο ημίχρονο. Σιγάρε, παιδιά. Σιγάρε. Σιγάρε. Μιλάρα, τι έγινε. Τους βρήκατε μπόσχους χθες, τους ερέους τους κάνατε. Ο Πανσεραϊκός, να φανταστείτε, άλλαξε το βράδυ το λογότυπό του στα social media, το έκανε μαύρο. Μετά το 8-1. Εντάξει. Σε άλλες χώρες δεν υπολογίζουν αυτά. Εδώ εμείς στην Ελλάδα τα παίρνουμε πολύ βαρέως. Πάει, ήταν, πέρασε. Αλλά το κακό για την ΑΕΚ ήταν ότι τραυματίστηκε ο Βάργκα. Όπου περιμένουμε σήμερα τις εξετάσεις να δούμε αν θα χάσει μόνο το μάτς με τον Βόλο, τώρα που το χάνει σίγουρα την Κυριακή, ή αν θα έχει πρόβλημα και για μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Με ένα τραυματισμό στο 60 κάτι που υπέστη ο επιθετικός της ΑΕΚ, που έβαλε και δύο γκολ, ενώ ο Μάνταλος έκανε μυθικά πράγματα. Έδωσε 4 ασίστ και έβαλε και ένα γκολ. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, έχει αρκετή δράση, έχει μπάσκετ full δράση, γιατί έχουμε τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, ενώ το απόγευμα έχουμε και παιχνίδι για το Super Cup της Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Σε ποδόσφαιρα, ξέρετε, όπως κάθε Παρασκευή, υπάρχουν κάποια ματσάκια από το εξωτερικό τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε. Εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε όλα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Στέλνω την πρώτη μου καλημέρα στον Λεωνίδα από τη Λαμία, του φίλο μου. Την αγάπη μου, φίλε Λέων. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλό που σου ακούσε όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα σε όλους. Πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και στον προπονητή Χριστοκόντι Πάναθα από τον δρόμο Λεοαντώνης. Καλημέρα, καλό σα, Γιώργο, στην παρέα από το Λίψτα. Τέλα, σαν να ξεχαστήκαμε, πάμε να πας για ένα νερό, λέει ο Σωτήρης. Πολλές ωραίες και γλυκές καλημέρες σε όλη την παρέα. Τα όλα από Ηράκλειο. Μας τρέλανε πάλι ο Φάρα χθες σε Σιβάγκο. Ζούμε ιστορικές στιγμές με την ομάδα. Έχει κλείσει φωνή μου εντελώς. Με νοήματα θα συνοηθούμε σήμερα, βλέπω. Πολλά φιλιά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Καλώς ο κύριε Κολλή Αλεξάνδρα. Πολύ καλημέρα σας, φίλοι μου. Παρασκευή, Βαγγέλη, και δεν ο Κυριάκος στην πάτηση Σνού πάνω στον Μπουρνάς. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ένα μεγάλο μπράβο στον Όφη. Μακάρι να πάνε έτσι όλες οι ομάδες μας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Επιτέλους να πάμε στην 10η θέση. Γιώργος από Βόλο, ο Δρομέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Δεν έχω καμία σχέση με τον Όφη και τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα μου ήταν αντιπαθής. Αλλά ειλικρινά, πώς γίνεται σήμερα να μην είμαστε όλοι Όφη? Συγχαρητήρια, καλώς σου, Οδυσσέας από Κατάρ. Καλημέρα, Ευάγγελος και παρέα σου. Καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν. Μπράβο σε ελληνικές ομάδες που πήραν βαθμούς. Ειδικά Όφη, λέει, με τους 8 Έλληνες. Καλό που σου κού, ξενιτάκια, ναυτικούς και περαστικά και σε όλα τα κρεβάτια του πόνου. Φιλιά στην κορέκλα σου, λέει ο καπετάν Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους από το Μόντι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Πιστεύω πως φέτος η Πανάθα θα πάει σαν πρωταθλήτρια στο νέο στολί της και πολύ καλά κάνει ο Αλαφούζος και προστατεύει την ομάδα από παντού. Για τόσα χρόνια τον είχαν στην απέξω. Λέει εδώ ο Θάνος, που λέει καλή εκπομπή, ώρα στη τροφιά που μας κρατάς. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλό που σου κού, περιγράφησες την Κυριακή. Επίσης, ποιο κομμάτι είναι το σήμα της εκπομπής? Πανάθα μόνο, Νεαρτάκι και Γκίζη. Εγώ στο ραδιόφωνο, ναι, περιγράφω εγώ το Καλαμάτα Παναναϊκός. Το κομμάτι είναι το περίφημο I Believe, Funky Boogie Brothers. Ένα κομμάτι που έχει συνδυαστεί πολύ με αυτή την εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, Βασίλη Μιχάλη, και στην παρέα από τους δέκτες. Συγχαρητήρια στον Όφη, στέλνει ο Δημητρός, πρώην τα ίδια τον Ιχαβούζα. Καλημέρα σε όλους, κανονικά όλη μέρα πρέπει να παίζει το τραγούδι που έχει συνδεθεί τελευταία με τον Όφη, μόνο Πανάθα, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή Παρασκευή, να μάστορα και ας είναι χίλιες ώρες. Δύναμη και κουράγιο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή. Πολλά μπράβο στον Όφη. Ομάδα που χαίρεσε να τη βλέπει. Την αγάπη μου στην παρέα στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασχετικός. Επίσης, φίλε. Καλημέρα στον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη, στον Πάνο και στους δίδυμους πύργους και σε όλη την παρέα από 446 σταθμό Αμαρουσίου, νοσοκομείο Πεντέλης, Λεωφώτης Εφέλ. Καλό Σαββατοκύριακο και πολλά μπράβο στην ομάδα του Όφη για αυτό που έχουν καταφέρει. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στους δίδυμους πύργους. Ορίστε κι άλλους δίδυμους πύργους. Και σε όλη την παρέα στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, να είσαι πάντα καλά που καταφέρεις και κερδίζεις καρδιές όλων των οπαδών κάθε ομάδας και ειδικότερα Σπανάδα, φίλε ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγελάρα, πως είναι οι μπράβο στους κριτικούς αδερφούς μας. Παίξανε μπαλάρα και ένα καλό που διάβασα. Τι διαφορά έχει ο ελεύθερος από τον παντρεμένο? Ο παντρεμένος τρώει σπίτι και μαμάει έξω, λέει. Ο ελεύθερος τρώει έξω και μαμάει σπίτι του. Τα φιλιά μου. Καλό σου που λέει ο Θωμάς. Ο Πενιρλί δεν ξέρω τι έχει στείλει. Πενιρλί, τι έχει στείλει, φίλε? Τι είναι αυτά που γράφεις? Τι είναι αυτά που γράφεις πρωί-πρωί? Για μάζεψου λίγο. Λοιπόν, Γιώργος Πενιρλί. Καλημέρα, αδερφιά. Με διάθεση ασιατική σήμερα, λοιπόν. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλώς έχουμε για Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα, μπράβο στον Όφη Άξιος και ταμείο με 8 απόδοση. Λέω Κώστας από Καναδά. Απεικονιστική εξέταση που γινόταν το Μεσαίωνα στις περιοχές των γερμανικών φύλων. Σαξονική τομογραφία. Λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Απορώ πώς τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η ομάδα φέτος θα βάζει γκολ για από όλες τις πάντες, από τα μπακ, από τα εξτρέμ και τα λοιπά. Δεν σταματιέται αυτή η ομάδα από κούραση στη συνέχεια, γιατί έχει την ποιότητα, λέει ο Πάνος Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγκτζής. Καλησπέρα, Βαγγελάρα, και στην όμορφη παρέα συγχαρητήρια στον Όφη. Αυτές είναι ελληνικές ιστορικές, λέει ο Μιχάλης 7 από Κορυδαλό. Πιστεύω ότι όλη η Ελλάδα χάρηκε με τον Όφη και εγώ βλέπω μια έτσι γενικά θετική διάθεση από όλο τον κόσμο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Καλημέρα, Βάγκο Κάπα. Γεια σου, αρχηγέ. Κάτσε ρε Συμπαγκού, η 10η θέση δίνει 4 εστέρια για 5 που δίνει το 15, είπα, δίνω τα 4. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη και σε όλη την ομάδα, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή, να χαίρομαι τη γυναικάρα μου, λέει, σήμερα γενέθλια, Θοδωρή, στα ξέρω δρόμια, να τη χαίρεσαι ρε φίλε, υγεία να έχετε και δυο σας. Με γλέτησαν στο Fight Club, ας με γλέτησαν. Αδέρφια μου, είναι και ο Κώστας και ο Γιάννης. Τι με γλεντάνε και όταν βγαίνω, δεν με γλεντάνε, όταν βγαίνω, να είναι καλά τα παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θα ήθελε Αϊτόρ στη θέση του Πελίστρη, αλλά Αλέξανδρο στον δρόμο. Τώρα νομίζω ότι αυτά, Αλέξανδρε, δεν είναι. Ο Αϊτόρ τον κύκλο του στον Παναθηναϊκό τον έκλεισε. Να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί ήμουν και ιδιαίτερα συμπαθής. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια. Μπράβο στον Όφη. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε με τον κόσμο που περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
1: Τι κάνετε και σε όλο το πάνελ εκεί που έχουν μαζέψει τα παλικάρια.
0: Να είσαι καλά.
1: Ξεκινάω από το Φώτη. Φώτα 2 και 5 με 2 και 8 και 2 και 10. Ήμουνα εκεί. Δεν ήταν κανένα λεωφορείο και θυμάμαι ότι ήταν το 395 που μου είχες πει. Γιατί εγώ έβαλα στο Βεζινάδικο στην αστυνομία απέναντι και μετά ήμουνα δίπλα. Δεν είχα κάτι να κάνω. Την επόμενη φορά, εντάξει, δεν πειράζει, γιατί βιαζόμουν κιόλας. Ένα. Δεύτερον, μετά από ψηφοφορία 4-0, το κουταβάκι που έρχεται σήμερα 9 η ώρα το πρωί, θα ονομαστεί Λαμέλα. Το βάφτισαν ο Σπορεφέρου.
0: Λαμέλα ή Καλημέλα. Λαμέλα.
1: Λαμέλα. Για να το μάθει κιόλας και να... Και είναι εύκολο. Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο για την πρωταθλήτρια. Όχι. Πρώτα με τον Όφη, πολλά συγχαρητήρια, γιατί ο Όφη ήταν και ο πατέρας μου. Και εντάξει, να είναι καλά γι' αυτό, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, είναι μερικοί που λέγανε, να πω, ότι δεν βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά για να παίξουν στο Champions League, για να παίξουν, ξέρω εγώ, να διαλέξουν ομάδες. Αυτό είναι για απάντηση για το Βάρκα που λέγατε μερικοί που βγαίνανε, ξέρω εγώ, και στα media, αν έβαζε τα πόδια του ή όχι. Συμφωνείτε?
0: Εντάξει, τώρα δεν έχω συμμετάσχει εγώ σε καμία τέτοια κουβέντα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν είναι πότε, αν είναι δυνατόν. Απλά λέω γενικά, ρε παιδί μου, που λέγανε ότι διαλέγουν, ξέρω εγώ, μάτς και αυτά και ιστορίες. Τουλάχιστον ο συγκεκριμένος απέδειξε ότι δεν διαλέγει μάτς. Γιατί πόσο ήταν, δεν θυμάμαι, 5-0, 6-0, δεν θυμάμαι πόσο ήταν.
0: Νομίζω 6.
1: Όταν έπαθε το.
0: 6 ήταν, νομίζω.
1: Ναι, κάπου εκεί. Δηλαδή που δεν είχε και νόημα να το κάνει. Και κάτι που μου είχαν μεγάλη εντύπωση, καλά δεν το έχει πει κανένας, αλλά το άκουσα. Απλά εσύ θα μου το επιβεβαιώσεις άμα είναι. Βγήκε η εντεκάδα του Champions League που είχαν παίξει όλοι. Βγήκε η εντεκάδα.
0: Τις πρώτες αγωνιστικές.
1: Σωστά. Ναι. Και μέσα στην εντεκάδα είναι και ένας ΣΑΕΚ.
0: Ποιος είναι?
1: Δεν θα με ρωτήσεις.
0: Ποιος είναι.
1: Ρώτα.
0: Ο Λάζαρος ρωτά.
1: Δηλαδή βάλετε παιδιά ότι πόσοι παίζουν στη θέση του και τους έφαγε εντός εισαγωγικών. Και μου έκανε εντύπωση που δεν το είπε κανένας, καταλαβες.
0: Τώρα που το γκουγκλάρα, έχει βγει πριν 7 μέρες πριν 7 μέρες ακριβώς.
1: Φαντάσου.
0: Πριν μια εβδομάδα, όπου το γράψαν αρκετά site όμως. Και που λένε ότι η Ρώτα είναι στην καλύτερη δεκάδα του Champions League. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Στο, μπράβο.
0: Γιατί πήρε βαθμολογία 8 και 14 συνολικά.
1: Δηλαδή και ποιος είναι απέναντί του, δηλαδή στην ίδια θέση, με αυτήν την έννοια λέω, ας πούμε.
0: Εντάξει, πάντα όταν βγει στην καλύτερη δεκάδα του Champions League είναι με μεγάλη διέκριση.
1: Ατομική. Γι' αυτό. Είναι μπράβο.
0: Αλλά είναι πριν μια εβδομάδα αυτή η είδηση. Πριν μια εβδομάδα.
1: Ναι, και δεν ακούστηκε αυτό. Αυτό είπα. Δεν ακούστηκε στο ραδιόφωνο. Τουλάχιστον εγώ δεν το άκουσα.
0: Δεν το άκουσα. Θα το πάνε σίγουρα τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ. Σάκη, θα το πάνε, αλλά εσύ δεν το άκουσες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάνε.
1: Α, ναι, εντάξει. Okay. Λέω στις εκπομπές επικοινωνίας.
0: Εγώ την προηγούμενη Παρασκευή δεν είχα, αδερφέ. Ήμουν σε γάμο.
1: Και τη Δευτέρα ήταν σε γάμο. Και να σου ευχηθώ και τη κόρη σου να είσαι καλά και να.
0: Σα ευχαριστώ, Νικόλα.
1: Και να τα ζήσει. Να είναι δυνατόν.
0: Yeah.
1: Παιδιά, στο μεταξύ, δεν έχω πει τίποτα ακόμα.
0: Τι εννοείς?
1: Τίποτα στα παιδιά και στο.
0: Α, για το σκυλί.
1: Ότι... Τίποτα. Θα το δουν τα παιδιά μετά το σχολείο και η γυναίκα μετά τη δουλειά. Δεν έχω πει τίποτα.
0: Τρομερό, έτσι. Να το ξέρει μισή Ελλάδα από το ραδιόφωνο και να μην το ξέρει η οικογένεια. Έτσι είναι τρομερό.
1: Ναι.
0: Η μισή Ελλάδα ξέρει και τη σκυλή παίρνει και πώ το λένε. Και δεν το ξέρει η οικογένειά σου.
1: Και το βαπτίσαμε.
0: Και ύστερα σου λέει όσα ξέρουν οι κοκκίνε, τα ξέρει ο κόσμο όλο.
1: Δεν μου καλά να μα πάει σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια. Ωχ, Παναγία μου, σε κανένα γουν. Τι κοινό έχει ο παντρεμένο, λέμε τον ελεύθερο. Και οι δύο νομίζουν πω ο άλλο μαμάει όποτε θέλει. Λέω παλά για του απαπειρατή. Αυτό το έχω ξαναδιαβάσει, αλλά είναι ωραίο. Ωχ, Παναγία μου. Πάμε παρακάτω, καλό μας πούνε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
2: Τι κάνετε, όλο το πάνελ είναι καλά?
0: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Ωραία. Να σε ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Μπορείς να μου πεις τα παιχνίδια του Όφη, τα υπόλοιπα, να δω αν έχει πιθανότητες να περάσει? Έπαιξε με τη Χόφενχάιμ, κέρδισε.
0: Κύριε Δημήτρη, έχει άλλα 7 εμάς τώρα Όφη.
2: Ναι, αυτά ποια είναι?
0: Θα θέσω να στα πω τώρα.
2: Περίμενε. Ξέρω εγώ, δεν είναι εύκολο.
0: Περίμενε, μισό λεπτάκι, περίμενε. Περίμενε.
2: Περιμένω, λοιπόν.
0: Έχουμε και λέμε. Ρεν Όφη.
2: Ρεν Όφη.
0: Όφη, Μπάγερ Λεβερκούζεν.
2: Α.
0: Μπερσεβά Όφη.
2: Α.
0: Όφη Άντερλεχτ. Μπενφίκα Όφη. Στουρμ Γκράτς Όφη.
2: Κοίταξε να δεις. Άμα πάρει δύο εντός έδρας παιχνίδια, πιστεύω θα περάσει. Και έχει και εκτός έδρας τη Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Α, και τελευταία αγωνιστική, Όφη Λεχ Πόσναν.
2: Α, Όφη Λεχ Πόσναν, πάλι με Πολωνούς, εντάξει.
0: Τελευταία αγωνιστική.
2: Αφού κέρδισε η γερμανική ομάδα, τι έχει να φοβηθεί?
0: Αφού ξεκίνησε τώρα με το τρίποντο, έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξος. Αλλά και το γυρό πάνε.
2: Ναι.
0: Θέλει κανένα 10 ποντάκια, τα θέλει έτσι. 10-11
2: ποντάκια. 10 ποντάκια, λε είναι το όριο.
0: 10-11 ποντάκια, κάπου εκεί.
2: 10-11. Αλλά 7 ή 8 δηλαδή.
0: Ναι, αλλά έκανε μια δουλειά πολύ σημαντική, καθώς νίκησε ένα από τα φαβορί, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και μάλιστα και με 2-0 κιόλας στο τέλος.
2: Και 2-0, ναι. Μάλιστα. Και ένα άλλο.
0: Παρακαλώ.
2: Στο κύπελο. Είναι η τρίτη αγωνιστική που έγινε.
0: Είναι η τρίτη, αλλά κάποιες έχουν παίξει δύο παιχνίδια, όπως ο Παναθηναϊκός και η Κηφισιά που είχαν πάρει ρεπό για να παίξουν το ξαναβολή στο πρωτάθλημα. Και πιο πολλές ομάδες έχουν παίξει δύο.
2: Εν τω μεταξύ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, νομίζω.
0: Ναι, γιατί είχαν ευρωπαϊκή υποχρέωση και δεν παίξαν τη μία αγωνιστική. Γι' αυτό
2: σου πάω ακόμα.
0: Ναι, πιο πολλοί έχουν παίξει δύο, ναι.
2: Πότε είναι η επόμενη αγωνιστική?
0: Η επόμενη του κυπελού.
2: Ναι.
0: Μέσα Οκτώβρη είναι περί μας που. Λοιπόν, 28 Οκτωβρίου.
2: Οκτωβρίου. Και θα παίξουν την τέταρτη αγωνιστική ή θα παίξουν τα παιχνίδια που χρωστάνε οι ομάδες που έχουν δύο?
0: Τώρα κοίταξε, εδώ βλέπω στις 28 του μήνα παίζει και ο Παναθηναϊκός, παίζει και ο Ολυμπιακός, παίζει και ο ΙΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Τώρα πρέπει να κάτσω να δω αναλυτικά, κύριε Δημήτρη.
2: Όχι, εντάξει. Δεν έχει άλλη αγωνιστική πιο πριν.
0: βλέπω ότι έπαιρνε είναι... τότε. Τώρα τι να σου πω. Δεν νομίζω να σε γελάσω. Τότε βλέπω την επόμενη αγωνιστική. Τέταρτη.
2: Τέταρτη, μάλιστα. Στην οποία έχει πάω ΚΑΕΚ και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Όχι, όχι, όχι. Παναθηναϊκός άρεσε και πάω ΚΑΕΚ.
2: Να.
0: Ολυμπιακός
2: και μετά είναι στην τελευταία με τον
0: τελευταία είναι, ναι, στην τελευταία είναι το Ολυμπιακός.
2: Μάλιστα. Αυτά. Δεν σε κούρασα πολύ.
0: Όχι καθόλου.
2: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, τι ώρα είναι και 25, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευαγγέλη. Γιάννης Παναθηναϊκός από το Φορτηγό.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, να ξέρεις, φίλε, να πούμε ότι οι μπαλίτσες της Ευρώπης έχουν πάει στη θέση τους. Φτάσανε.
0: Παρακαλώ.
3: Οι μπάλες, λέω, από το που είναι να παίξει η ομάδα τώρα, από όταν είναι να παίξει το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, έχουν φτάσει στα γραφεία της ΠΑΕ, τα πήγα εγώ, τις πήγα εγώ προχθές.
0: Για ποια ομάδα?
3: Για τον Παναθηναϊκό. Γιάννης Παναθηναϊκός, πάμε.
0: Α, και τις πήγες σήμερα η μεταφορική?
3: Ναι, τις πήγα εγώ στα γραφεία της ΠΑΕ. Δύο μπαλέτες, μιλάμε, χαμός. Πολύ,
0: πολύ μπαλά, ε.
3: Πολύ τόπι, ρε φίλε.
0: Πολύ τόπι, θα χάθει το τόπι.
3: Λοιπόν, φτάσανε από Γαλλία, official. Λοιπόν, μια χαρά.
0: Ο μεταφορέας δεν είναι δικαίωμα μιας μπάλας.
3: Αυτό είπα και εγώ. Λέω, ο πρόεδρος να μας κάνει να πούμε. Δεν ξέρω αν ακούει και ο πρόεδρος τώρα εκεί πέρα. Λοιπόν, λέει, γίνεται ο πρόεδρος να μας κάνει δωράκι. Λέω, μια μπαλίτσα να πούμε. Γουστάβουμε να πάτε, δώσουμε να πούμε στα παιδάκια μας.
0: Όλες τον ΝΑΗ θα πάνε. Δώσει καμία στον κόσμο.
3: Έλαντε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω για την ομάδα τώρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Όφη. Δηλαδή, μπράβο τους. Μπράβο τους. Και μπράβο και στον Κόντι και μπράβο και σε όλο το team εκεί πέρα. Μπράβο στα παιδιά.
0: Ναι, φυσικά.
3: Λοιπόν, τι ήθελα να πω για την ομάδα. Βαγγέλη, μετά από χρόνια κάθομαι και βλέπω την μπάλα ήσυχο στον καναπέ. Δεν είμαι, ξέρεις, άλλαξε, δώσε πίσω, κάνε, ξέρω εγώ, αφού με βλέπει η γυναίκα μου, λες είναι ευρωσπαστός.
0: Όχι, πες όλοι, έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε.
3: Λοιπόν, έβγαινα έξω να κάνω τσιγάρο, να ηρεμήσω. Στα τελευταία 10 λεπτά, ξέρω εγώ, καθόμουν από τη γωνία από το παράθυρο. Μήπως και αν και εφόσον, ξέρω εγώ, βάλουμε κανένα γκολ εκεί που το έχουμε φάει στο τέλος και γίνει καμιά ανατροφή και κερδίσουμε. Τώρα κάθομαι ήρεμος, χαλαρός. Παραδείγματος χάρη προχθές, με το που ξεκινάει η φάση με τον Ουναΐ,

0: κόλλησε. Και με το που μπαίνει γκολ, τεινάζομαι πάνω, λέω γκολ. Με κοιτάγανε η γυναίκα μου και η κόρη μου να πούμε, λέει τι έγινε, μας τρόμαξες μπαμπά. Λέω, άσε με να το ευχαριστήσω, να πούμε, ρε παιδάκι.
1: Έχει συνδυασμό. Εγώ ακούω, έχει ίδιο συνδυασμό. Κάτι...
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Έχουμε τον ίδιο συνδυασμό, Βαγγέλη.
1: Μπράβο, μπράβο. Κατάλαβε, καταλαβαίνω απόλυτα τότε.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Και πάλι μπράβο στον Όφη. Μπράβο σε όλες τις ομάδες. Πάμε καλά, είμαστε δυνατοί. Πιστεύω να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Η ομάδα μας. Επιτέλους μετά από χρόνια βλέπουμε κάποια πράγματα ωραία, το ευχαριστιόμαστε. Λίγο χαμηλά η μπάλα, στο έδαφος στα πόδια και συνεχίζουμε δυνατά. Αυτό ήθελα να πω, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα φίλε, καλή συνέχεια.
1: Γιάννη μου, να είσαι καλά ρε φίλε, καλή δουλειά.
0: Να είσαι καλά φίλε.
1: Γεια σου ρε αγόρια. Είναι και 28, να βγάλω γραμμή, να διαβάσω μηνύματα, καλύτερα. Και τηλέφωνα έχουμε φουλ ακόμα μπροστά μας, μην μου ανησυχείτε καθόλου. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Καλημέρα και στον Πάνο. Μπράβο στις ομάδες μας για τα αποτελέσματα. Καλό και ήσυχο Σαββατοκύριακο να έχουμε και να μην ξεχάσω υπομονή με τους φωστήρες. Μίλτον Παράφων Περιπτεράς. Συνδυσμένα τα βουνά τα χιόνια, Μίλτο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στον Όφη. Καλό σουκού να έχουμε, γιατί βλέπω παρατράγουδα να έχουμε τη Δευτέρα για τα ματσάκια. Λέω Παγωτατζή. Γιατί γίνεσαι μάντη κακών εξελίξεων, ρε φίλε. Καλημέρα, μπράβο στον Όφη, πάτησε τους υπερόπτες Γερμανούς. Το χάρη καλές και ήταν η ομάδα μου χθες, ο Θοδωρής στο Παόκι. Έγινε και με το μαύρο άσπρο, λίγο μπερδεύτηκες. Πλάκα κάνω. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Photoshop ήταν του Ρώτα, για όνομα, λέει ο Κωνσταντίνος. Photoshop. Εδώ πέρα μου στέλνει την αγωνιστική, την δεκάδα, από το επίσημο του Champions League ο φίλος. Στην οποία, ναι, δεν είναι, είναι ο Ντεστ. Καλύτερος δεξιός μπακ. Τι να σου πω ρε φιλάρακο. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συνέβη. Καλημέρα Βαγγέλη, ο χειρότερος τρόπος να ξεκινήσει η μέρα με λαμέλα. Κύριο Δημήτρη, ευτυχώς λείπει ο άλλος. Λέει. Σταμάτα ρε Γιώργο να σε γκρινιάρεις και εσύ τώρα και σταμάτα να χώνεις. Μην έχεις τώρα αρνητική προδιάθεση. Σε παρακαλώ, αν μπορείς, λέει, θα ήθελα να μου πεις τα επόμενα παιχνίδια του Μαρκό και ένα άλλο πόσα γκολ είχε βάλει ο Τόργκελε στην καριέρα του. Ο Τόργκελε, νομίζω, στην Ελλάδα έπαιξε 4 μάτς και βάλει 2 γκολ. Αλήθεια λέω. Σε ένα κύπελο τα έχει βάλει κάπου, σε ένα εύκολο ματσάκι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 είναι το τηλέφωνο το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όμως μετά τη διακοπή, αφού πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλό αυτό, έτσι. Αφού πάμε στο δελτίο ειδήσεων και έρθουμε δυνατά για τη συνέχεια μας. Πάμε σε break τώρα και ερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, τα λέμε σε λίγο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που ανήκει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απεταθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κίνη ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένα 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό λεωφορείο για περίπου 4 ώρες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μια επανδρωμένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήτριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι

0: 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
8: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
6: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
7: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
6: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Big Win, Sport FM. 94,6. Radio.

0: Επιστροφή στη δράση, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, καλημέρα σε όλους. 2-195-79-283-4 και 5, το τηλεφωνικό κέντρο εδώ του σταθμού για να τα πούμε στον αέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο, λέει ο Δημήτρης 7. Καλημέρα, Βαγγέλη Πανούλη, συγχαρητήρια στον Όφη και ειδικά στο Θανάση, στον Ανδρούσο και την οικογένειά του. Φιλιά στον αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιά, λέει ο Παναγιώτης Εθνικάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και στους δίδυμους και σε όλη την παρέα. Μπράβο στον Όφη, για άλλη μια φορά έβαλε τα γυαλιά σε όλες τις ομάδες. Με 7 Έλληνες στην 11 ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα, Μάκη, και σε σένα. Βαγγέλη, βάλτε, λέει, για τον Όφη αυτό το τραγούδι μου. Στέλνει εδώ πέρα ένα κομμάτι ο φίλος μου ο Νίκος. 2-10-95-79-283-4-5. Είμαστε αρκετά ήρεμα στο τηλεφωνικό κέντρο, να πω. Μπορείτε να καλέσετε, έχει πολύ χώρο για όσους γκρινιάζουν ότι δεν προλαβαίνετε να βγάλετε γραμμή. Τώρα είναι το κατάλληλο momentum, που λέει και μια ψυχή, για να τα πούμε στον αέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
0: Επίσης, φίλε.
1: Και καλημέρα στους υπόλοιπους που έχεις εκεί δίπλα, στους συνεργάτες σου. Να Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Εχθές είχε πολλά γκολ στο Europa. Ναι. Να τα είδες καθόλου, τα παρακολούθησες τα παιχνίδια?
0: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχω εικόνα για τα αποτελέσματα. 4 είναι Μπεσίκτα στη Μαρσέη, 5-0 η Ιουβέντους στην Νέιμέγγεν.
1: Η Μπεσίκτας φέτος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Με την προσθήκη του Βλάχοβιτς έχει γίνει πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα. Ποιο είδες εσύ, ποιο χάζευες?
1: Εγώ έχω την κοίταξε να δεις, σε μεγάλη νίκη του Όφη χθες και αυτής της πορτοκαλικής της Τορέντσε, πρήτα εθνική ομάδα.
0: Μέσα στη Λίλεστρουμ, ναι.
1: Ναι, μέσα στη Λίλεστρουμ. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι διοργανώσεις για ευκαιρίες για κάποιες ομάδες να κάνουν κάποιες νίκες. Mm-hmm. Και θέλω κάτι για τον Παναθηναϊκό να πούμε και θα ήθελα και τη γνώμη σου. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για τα νέα παιδιά που έχει κοντά του ο Νίστρουπ και τους δίνει και χρόνο και σε έχει προετοιμασία τους, είχε και στις προπονήσεις. Είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί βρίσκονται δίπλα σε ποιοτικούς και έμπειρους παίκτες και σε έναν αυτή τη στιγμή υγιή οργανισμό. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά σε συμπαρασύρει ο διπλανός, ακόμα και στη δουλειά, ακόμα και, δηλαδή όπως τον νέο άνθρωπο, αν κάποιος είναι αδρανής ή δεν βγάζει υγεία, είτε επαγγελματικά είτε τώρα όπως είναι ποδοσφαιρικά, και θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία τους να κάνουν, να βγάλουν πραγματικά αυτό που ο καθένας και να πάρουν πολλά πράγματα.
0: Αυτό είναι γεγονός, είναι ξεκάθαρο, είναι σίγουρο ότι συμβαίνει. Είναι σίγουρο δηλαδή τώρα για τον Κάτρι να παίζει δίπλα στον Τεφράι. Δεν χρειάζεται τώρα να το πούμε εσύ και εγώ. Το καταλαβαίνεις ότι είναι εύκολα αντιληπτό αυτό, ας πούμε, ότι κάποιος γίνεται καλύτερος παίζοντας με σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Γιατί ίσως ξέρεις και σε άλλες χρονιές υπήρχαν ταλέντα και με δυνατότητες, αλλά χαθήκανε σε όλη την μετριότητα και σε όλα αυτά που συμβαίνανε στην ομάδα και δεν μπορέσανε να αναδειχθούν.
0: Να σου πω κάτι, φίλε, η γνώμη μου υπάγεια για όλες τις ομάδες είναι ότι, και για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ότι οι ξένοι που έρχονται πρέπει να είναι ένα κλικ πιο ποιοτικοί από τους δικούς μας εδώ. Αυτό είναι το νόημα να φέρνεις κάποιο ξένο ποδοσφαιριστή, γιατί είχε χαθεί αυτό το νόημα τα προηγούμενα 10-15 χρόνια. Δηλαδή, ερχόντουσαν κάποιοι ξένοι οι οποίοι ήταν κυριολεκτικά χειρότεροι από τους δικούς μας, μόνο και μόνο επειδή ήταν πιο εύκολο το να τους υπογράψεις με τα συμβόλαια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε σε ένα επίπεδο που τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο και στον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω και γενικά.
1: Ναι, και γενικά και την ΑΕΚ. Είδα και λίγο την ΑΕΚ εχθές και αυτή έχει νέα παιδιά. Απλά επειδή, ξέρεις, εμείς οι Παναθηναϊκοί είχαμε καλομάθη τις παλιές εποχές, δηλαδή πριν 20-25 χρόνια, που έβγαζε το Ικανία τότε, αστέρια μας είχε δώσει στην πρώτη ομάδα.
0: Νομίζω ότι τώρα εδώ και δύο χρόνια πλέον. Εδώ και δύο χρόνια πλέον έχει γυρίσει πάλι, ναι.
1: Έτσι, σωστά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά, φίλε μου, καλή δουλειά. Καλημέρα. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παλικάριά.
0: Καλημέρα, καλώς το να.
2: Κατάλαβες ποιος είμαι.
0: Σε κατάλαβα από τη φωνή που λένε.
2: Δεν μου στείλες μηνύματα καλοκαίρι να πάμε το φουρνιστό, το αρνάκι με τη σπαγκέτη.
0: Πού, σε ποιο μέρος κάτω στο, στον Αγρίλιο, μου είχες πει.
2: Εσύ ήσουν κάτω και εγώ ήμουν στην αρχαία Ολυμπία, στον Πύργο.
0: Α, εσύ ήσουν στον Πύργο. Εύκολο είναι, ρε φίλε, τα πέρα δώστε τώρα, καταλαβαίνεις. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Μπάμπη Σοφλού εδώ, σε όλη την παρέα, γεια σας.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
2: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν, υγεία, φίλε, με καλή σεζόν.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Ευαγγελή.
0: Παρακαλώ.
2: Εντάξει, η ομάδα μας πάει πάρα πολύ καλά, δεν το συζητάω. Γίνονται σοβαρά πράγματα. Αλλά έχω μια απορία σε αυτή την ομάδα. Γιατί δεν έχει χώρο ο Ζαρουρί?
0: Ο Ζαρουρί, για ποιο λόγο έφυγε ο Ζαρουρί, αναρωτιέσαι? Ναι. Γιατί δεν ήταν συντονισμένος με το, με το πνεύμα που λειτουργεί ο φετινός Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ο Νίστρουπ έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και έχει πει ότι όποιος δεν δουλεύει στο φουλ και δεν είναι αφοσιωμένος στο φουλ, δεν έχει θέση σε αυτή την ομάδα. Ο Ζαρουρί έβγαζε, γιατί... έβγαζε μια χαλαρότητα γενικά.
2: Χαλαρότητα, ε.
0: Ναι, την
2: γιατί
0: οποία...
2: είναι πολύ ποιοτικός παίχτης.
0: Ναι.
2: Και στα τελειώματά του δηλαδή.
0: Ναι. Ναι.
2: Οπότε έφυγε αυτός και έτσι μπορούν να παίξουν και άλλοι περισσότερο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ναι, έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Απλά ήθελα και εγώ να σταθώ λίγο σε αυτό. Αν γίνεται, να κοιτάξουμε λίγο και τα Ελληνόπουλα, να αρχίσουν λίγο να ανεβαίνουν, γιατί οι καλές οι ομάδες, όσο καλές και να είναι, όσο και καλά που τελώς να τα αναφέρουν, βλέπει ο Ολυμπιακός πρόπερση που πήρε το conference, αν δεν βασιστείς σε έναν κορμό Ελλήνων γηγενών παιχτών, δεν έχεις μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το λάθος του Ολυμπιακού, δεν επένδυσε πάνω στο conference που πήρε, να δει τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Και φυσικά πιστεύω ότι την ταφόφλακα την έβαλε ο Μαρινάκης, γιατί έκανε το ίδιο λάθος που έκανε πριν 3 χρόνια ο Λαφούζος, που έδιωξε Άρον Άρον τον Γιωβάνοβιτς. Έπρεπε λίγο να το σκεφτεί καλύτερα.
0: Να σου πω κάτι όμως, ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορώ να πω ότι μετά το conference έδωσε χώρο στα Ελληνόπουλα. Ίσα ίσα το Μουζακίτη αυτός τον όθησε στην έξοδο. Που δεν τον έβαζε καθόλου.
2: Έγινε λάθος.
0: Και γενικά
2: έγινε,
0: δηλαδή, ο Ολυμπιακός που είχε εκείνη τη φουρνιά, τώρα τον βλέπεις, ναι, δηλαδή να έχει τους μοναδικούς Έλληνες, το Ρέτσο και το Σάλιακα.
2: Τώρα ψάχνει να βρει τα
0: και
2: το Φορτούνι.
0: Δηλαδή,
2: από τα... να βρει τα,
0: ναι, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει μόνο η διοίκηση ευθύνη, έχει και ο προπονητής ευθύνη το γεγονός ότι δεν μπήκανε κάποια παιδιά στην εξίσωση.
2: Σίγουρα, σίγουρα και ευθύνη. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει όλοι να την καταλάβουμε, ότι ακόμα και το Champions League να πάρει μια ομάδα, δεν θα έχει συνέχεια αν δεν έχει ένα βασικό κορμό γηγενών παιχτών. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Και σε ένα φιλέ, καλημέρα.
2: Yeah,
0: yeah. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Μπράβο.
0: Καλημέρα. Έλα, τι λες και σε πήρα εγώ, αγριεμένος, σε τι θες?
3: Κάτι.
0: Μονολεκτικά, έλα, ναι.
3: Λες και...
0: συγγνώμη, συγγνώμη αν ενοχλώ, έτσι.
3: Όχι, εντάξει, στη δουλειά είμαι, αδερφέ. Όχι, όχι, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
3: Παναγιώτης από φορτηγό ΑΕΚΤΖΙ.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη.
3: Ξεκινήσαμε τις ειδικότητες και λέμε όλη τη δουλειά κάνουμε. Να πω και εγώ, φορτηγαντζής ΑΕΚΤΖΙ, λοιπόν.
0: Και ταιριάζει και όλο με καταληξία, φορτηγαντζής ΑΕΚΤΖΙ.
3: Ναι, όχι σαν τον προηγούμενο που ήταν Παναθηναϊκός. Δεν ταιριάζει, φίλε, αλλάξε τη δουλειά.
0: Ψάχνω να βρω καμία καταληξία τώρα. Πήγες γήπεδο χθες?
3: Όχι, δεν πήγα γήπεδο χθες. Ναι. Ήθελα να πάω με τον πιτσιρικά, αλλά γύρισα σπίτι.
0: Και
3: επειδή ξεκινήσανε τα σχολεία,
0: καταλαβαίνω.
3: Ξεκινήσαμε τα μπουκώματα και αυτά. Οπότε το είδαμε στην TV.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
3: Όλα καλά, εντάξει, τώρα νηπιαγωγείο είναι, θα τα έχουμε αυτά, τα ξέρουμε.
0: Ναι, θα τα περάσει όλα. Θα περάσει ό,τι κυκλοφορεί, θα το κολλάει.
3: Συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα που λέγεται Office. Είχα τώρα το καλοκαίρι έναν φίλο που είναι από την Κρήτη και είχε έρθει πάνω εδώ και είχαμε μια συζήτηση πάνω στην πύρα στην παραλία.
0: Ναι.
3: Και μου λέει ότι βλέπω, λέει, τον Όφη, λέει, θα φτάσει μέχρι τους σίγουρα, μου λέει, 16.
0: Μπράβο.
3: Λέω, κοίτα να δεις, λέω. Ο Κόντις θέλει να δείξει. Οι πιτσιρικάδες είναι με όρθιο. Το εύχομαι, του λέω. Και πάει και σκάει και κάνει την πρώτη νίκη χθες. Και λέω τώρα εγώ. Πόσο καυλωμένοι, είδες, με τα μπροστά, είναι αυτοί οι πιτσιρικάδες που καταφέρανε να τραβήξουμε όλο αυτόν τον κόσμο στο γήπεδο, γιατί μιλάμε χθες ότι είχε πολύ κόσμο όπι, αντικειμενικά.
0: Ναι, κοίταξε, σε παιχνίδι όφη αυτό το πράγμα εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι.
3: Ούτε εγώ.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό, γιατί κάτσε και το είδα έτσι, γιατί λέω εντάξει.
0: Και εγώ το είδα.
3: Αυτό εδώ, να δούμε λίγο τι θα σκύβατε. Ναι. Και βλέπεις έναν όφη, είναι σκυλιασμένος, λες και πάει να περάσει το, από τώρα στους 16. Και λες, ήταν να δεις νοοτροπία που έχει περάσει ο Κόντι στην ομάδα. Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο τους βέβαια, πολλά μπράβο.
3: Καλητήρια
0: στην μπράβο.
3: Κρήτη.
0: Πολλά μπράβο, γιατί είναι και τα δεδομένα που έβαλα στο ξεκίνημα της εκπομπής που μίλαγα για το ΜΑΣ. Δηλαδή, μιλάμε για μια ομάδα που είναι από πλευράς δηλαδή, budget, ξέρω εγώ, μεταγραφών και τέτοιο. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Όταν μια ομάδα κοστίζει 300 εκατομμύρια και L19, καταλαβαίνεις εσύ ότι είναι τεράστια.
3: Μεγάλη διαφορά οικονομική.
0: Ναι, βέβαια.
3: Όσο για την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν ξέρω, σταματήσανε, τελειώσανε. Γιατί εγώ το άκουσα την τηλεόραση μετά από
0: κάποια. Αυτό είπα και εγώ, λέω, βάζουν κι άλλα.
3: Δεν ξέρω. Εντάξει. Βρήκανε τον Παρτεραϊκό.
0: Το βρήκανε πόσικο της Καψερούς και...
3: Για ήμαρτον. Αλλά ξέρεις τι, από τη μία λες ότι κοίτα νοοτροπία. Μπαίνουν τα παιδιά μέσα να δείξουν, γιατί και ο Νίκολης αν δεν δει, δεν πιστεύει. Φτάνουμε στη συζήτηση για τον Κουτέτσα.
0: Ναι.
3: Μπήκε στο παλικάρι μου στο 65 μέσα. Παίρνεις την μπάλα στο κόρνερ. Κάνεις μία, δύο, τρεις. Μετά από κάποια στιγμή όταν κουράζεται η μπάλα, σε αφήνει μόνη της και φεύγει. Δεν χρειάζεται να σε μαρκάρουν καν. Πώς τον εμπιστευτεί τώρα αυτόν τον άνθρωπο να πάει να σου παίξει με τον ατρόμητο. Κρατώντας την μπάλα σε μία γωνία και κάνοντας τρίπλες γύρω τον εαυτό σου.
0: Εντάξει τώρα και εσύ μείνεσαι τους αυστηρούς. Μείνεσαι τους αυστηρούς και εσύ τώρα ήρθε πίσω, ας περιμένουμε.
3: Ενώ πριν που δεν ήταν πίσω έκανε παπάδες. Μα δεν είναι η τρίπλα είναι όταν είσαι στο ένας μέναν και όχι όταν είσαι τρεις μέναν. Όταν είσαι τρεις μέναν, εφόσον έχεις τραβήξει τρεις παίκτες, σπάσε την μπάλα, γιατί κάποιοι, οι άλλοι δύο είναι ξεμαρκάριστοι, γιατί τρεις φιλάνε σένα. Άστε τις τρίπλες, δε παλικάρι μου. Και μεγάλη εντύπωση μου έκανε και ο Αλεξίου.
0: Που έβαλε και δύο γκολ χθες, έτσι, το πρώτο και το...
3: Έβαλε και δύο γκολ, ναι, και ήταν και πολύ σταθερό στην άμυνα.
0: Κοίταξε, παιδί το οποίο τώρα το έχει ίντερ στα θύματα υποδομής, δεν μπορεί να είναι αδιάφορο, φίλε. Σίγουρα είναι καλός παίκτης.
3: Σίγουρα είναι καλός παίκτης. Και αυτό που μας αναγόρισε είναι αυτός ο Βάργας. Ας την αυγή, άντρε, φίλε. Τι θες να παλαγάνεις εκεί, να βάλεις και τρίτο, να κάνεις χατρίκ. Ας, τραυματίζει.
0: Και γιατί δεν το βγάζεις λίγο πιο πριν, αλλά πού να ξέρει, πες τώρα κιόλας.
3: Εντάξει, στο 60 ήταν, στο 59.
0: Στο 59.
3: Θυμάμαι καλά.
0: 59, ναι.
3: Στο 59. Ναι, ωραία. Βάει και ο πιτσιρικός ο Αργυρίου. Πήκε μέσα το παιδί, λες και ξαναπήξει μόνος. Και τις κινήσεις του, δεν ξέρω. Μακάρι να μας βγουν οι πιτσιρικάδες, γιατί τους χρειάζεσαι. Καλή ο Βάργας, καλός ο Γιώβιτς, καλός ο Ζήμι, αλλά νομίζω ότι χρειάζεσαι και έναν Αργυρίου να σου παίζει στα πιο ήπια παιχνίδια στο πρωτάθλημα, να δίνεις ανάσεις αυτό στο Γιώβιτς και σε όλους αυτούς και να υπάρχει και ένας υγιές ανταγωνισμός. Για να κερδίσουν όλη τη θέση τους. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, η ομάδα γίνεται καλύτερη.
0: Θέλω
3: όταν ο άλλος παίρνει τη φανέλα στο σπίτι, κάθε χαρά λάμπε.
0: Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Συμφωνώ απόλυτα.
3: Αυτά ήθελα να πω. Καλή σας μέρα, καλό φθινόπωρο. Θα τα
0: μιλάμε, αδερφέ. Καλή σου μέρα. Ορίστε, Πενιρλή, βρήκε μου καταληξία. Παναθηναϊκός εφοριακός. Λέει ο Γιώργος Πενιρλή. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ο φίλος Ηράκλειο, Μύρες Ηράκλειο.
0: Καλώς τον.
4: Καλημέρα. Ιδιαίτερα χαρούμενος για τον Όφη. Εδώ το περιμένω να σου πω πολύ, το παίξαν κιόλας.
0: Ότι θα νίκαγε.
4: Ναι, ήτανε...
0: Είναι στην καλύτερη φάση της ιστορίας του αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τρομερή αυτοπεποίθηση.
4: Ο, ναι. Ο Κόντις είναι περικλήριο κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα, πόσο σοβαρός είναι. Έχει βγει από τη σχολή του Γιωβάνοβιτς και νομίζω αυτό του πραγματικά συγχαρητήρια ανήκουν.
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να πω είναι για την κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός να βάλει τα παιχνίδια 5.30-6 ώρα την Κυριακή.
0: 5.30, ναι.
4: Πιστεύω ότι θα θερμώσει το γήπεδο.
0: Τι θα κάνει?
4: Από παιδιά τα οποία Δευτέρα πάνε σχολή και δεν μπορούν να πάνε να δουν ένα αγώνα. Γιατί το 9.30, το 10 είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη Δευτέρα που ξεκινάει τα παιδιά σχολείο.
0: Και για μένα, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να γυρίζω 12.30 ώρα για να ξυπνάω στις 5. Και για μένα λουκούμι είναι, πίστεψέ με.
4: Λοιπόν, γιατί 8.30 ή 9 παρά, 9 παιδί μου θα είναι τα παιδιά σπίτι, θα μπορούν να κοιμηθούν, να ηρεμήσουν, να τέτοιο. Λοιπόν, πιστεύω να το πραγματοποιήσει η διοίκηση αυτό το πράγμα. Και είναι θετικό, είναι πολύ θετικό. Είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί συνήθως ανεβαίνω τον Νοέμβρη, το τέλος της σεζόν, ανεβαίνω στην Αθήνα και θέλω να πάω γήπεδο με τα εγγόνια μου και δεν μπορώ, παιδί μου, είναι ακατάλληλες οι ώρες ως προς το την ώρα της επιστροφής να ηρεμήσω τα παιδιά να. Και να πάνε το παιδί σχολείο. Λοιπόν, πιστεύω να τα ακούσω, να γίνει πραγματικότητα αυτή η πρόταση, ας πούμε. Λοιπόν, και όσο για τη διατησία, εντάξει, βγήκαν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτοί οι άνθρωποι που 15 χρόνια δεν έπαιρνε ένα σφίγμα ο Παναθηναϊκός, να πούνε τώρα ο Παναθηναϊκός ευνοείται. Και από τα πέναλτι που έχει πάρει, εγώ θα πω το ένα μπορεί να ήταν 50-50 ή 60-40. Τα υπόλοιπα ήταν όλα πέναλτι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν.
0: Έγινε. Καλημέρα φίλε και σε σένα. Καλή δουλειά. Μου λέει ο Νικόλας ο ταξιτζής ότι καλημέρα, διάβασα λέει ότι πέθανε ο Γούναρης Παλεφή. Κρίμα, γιατί το καλοκαίρι είχα μια ωραία ποδοσφαιρική συζήτηση. Καλό παράδεισο. Ναι, έφυγε από τη ζωή χθες ο Δημήτρης Γούναρης, που ήταν για πολλά χρόνια από το 1981 κιόλας πρόεδρος της Παλεφή, της Πανελλαδικής Λέσχης Φιλών Παναθηναϊκού.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
11: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.

0: μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευή στις 18η μέρα του μήνα Σεπτέμβρη. Πρωινό το οποίο σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένους στους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 στα FM, μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Σπορ FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Το μικρόφωνο Γιώργος Λουγίδης. Είναι Παρασκευή, ημέρα αλλιώτικη για τον περισσότερο κόσμο, τελευταία εργάσιμη. Είναι Παρασκευή και παρά το γεγονός ότι μέχρι και χθες βράδυ είχαμε αγωνιστική δράση και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε διοργανώσεις κυπέλου και στο Europa League ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, από σήμερα μπαίνουμε πλέον σε ένα ακόμη τριήμερο γεμάτο.

0: Με αγωνιστική δράση τόσο στο δικό μας πρωτάθλημα όσο και σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, γεμάτο περισσότερο το τριήμερο και από άλλες προηγούμενες εβδομάδες, γιατί δεν είναι διαθέσιμη για όλους ούτε η ερχόμενη Δευτέρα, αφού μπαίνουμε σε περίοδο προετοιμασίας εθνικών ομάδων, μετρώντας αντίστροφα για τα πρώτα παιχνίδια στο Nations League. Και από εβδομάδα θα συζητάμε για την περίοδο που νομίζω ο κάθε ένας, ο κάθε φίλαθλος δεν την προτιμά σε σχέση με όλα όσα έτσι διανύουμε από το αμέσα περίπου του Αυγούστου και μέχρι τώρα. Περίοδος διακοπής πρωταθλημάτων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Θα τα πούμε όμως αυτά από εβδομάδα. Έχουμε από εβδομάδας έχουμε πλέον μπροστά μας πολλά παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα φέρει γενικότερα η τέταρτη, στο δικό μας βέβαια πρωτάθλημα, η τέταρτη αγωνιστική στην Cyprus League by Stoiximan. Αγωνιστική η οποία ανοίγει την αυλαία της σήμερα με δύο παιχνίδια. Είπαμε πιο πιεσμένα τα περιθώρια, τα χρονικά, για να ολοκληρωθούν οι αγώνες αφού η Δευτέρα δεν είναι διαθέσιμη. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θα δούμε πώς έχει ολοκληρωθεί και η πρώτη αγωνιστική στο Europa League. Μεγάλη νίκη για τον Όφη χθες βράδυ. Στα δικά μας, πέραν από την αναμονή για τα παιχνίδια, έχουμε και χθες νέες εξελίξεις στα θέματα δικαστικής επιτροπής, διαιτησίας. Ένας μικρός, μπορεί και το μικρός να πρέπει να η λέξη να την αφαιρέσουμε, ένας χαμός. Ξανά καλημέρα σε όλους. Μακάρι ομαλά να εξελιχθεί μέρα για όλο τον κόσμο. Προσεκτικά, γιατί είναι σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση. Τώρα εδώ στη Λευκοσία που σας το λέω, δεν έχουμε οποιοδήποτε έντονο φαινόμενο. Γενικότερα δεν είχαμε και τις προηγούμενες ώρες. Αλλά μαθαίνουμε, ενημερωνόμαστε ότι σε άλλες επαρχίες έχουν προκύψει, έχουν παρουσιαστεί έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες. Από το απόγευμα αρχίζει να βελτιώνεται η κατάσταση. Προσεκτικά, ειδικά στους δρόμους, αν είστε σε τέτοιες περιοχές με έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως αυτό είναι το στοιχείο που κυριαρχεί, που επικρατεί. Καλό δρόμο γενικότερα να πούμε για όλο τον κόσμο. Το 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Επιστροφή και πρώτη καλημέρα χρονικά από τον Πράσινο Κυνηγό σε εμάς τους Ανατολικούς του Κασιπίου όπως πάντα. Αν και έκανα αποχή σημειώνει, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για να είμαστε έτοιμοι για τις προβλέψεις. Θα έχουμε και αυτά σήμερα. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Ακολουθεί η πολύ καλή μέρα του Μάριου 532, την πόλη ανταποδίδω και αυτή. Γράφει για την Αγαπούλα που μετά την τεράστια νίκη στο Europa League κυνηγά την πρώτη νίκη πρωταθλήματος στο Γασιπί. Οι αγώνες με τους θεωρητικά μικρούς, σημειώνει, πρέπει να κερδίζονται χωρίς ίχνος υποτίμησης από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Όλοι εντός και εκτός γραμμών πάμε για την νίκη. Και πάμε και στο δεύτερο μέρος του μηνύματος, ως συνήθως για την Liverpool. Τρεις ώρες νωρίτερα γράφει, οι Reds θα αντιμετωπίσουν τους πρώην εργοδότες του Ιραόλα. Ιδιαίτερο μάτσο για όλους, αλλά δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Φόρτσα για 2-2. Καλό Σαββατοκυριακό και σε σένα, φίλε. Καλημερίζω πράσινο Παναθηναϊκό ταξιτζή που καλημερίζει και σήμερα εμένα, τους συνεργάτες όλους εδώ και όλο τον κόσμο του Sport FM 95. Καλό Σαββατοκυριακό, γράφει, δύναμη, υγεία, προσοχή εννοείται στο δρόμο και πολλά συγχαρητήρια. Έτσι τελειώνει το μήνυμά του. Στον Όφη, Λεβεντογένα, Κρήτη, σημειώνει. Θυμίζω την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ. Διεκδικείτε αν θέλετε μία από τις τέσσερις κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία για καύσιμα και για βόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων μέσω του ΣΥΤΑ Rewards, του σχεδίου επιβράβευσης της ΣΥΤΑ. Γνωστή διαδικασία, κατεβάζετε το MySita App, εξαργυρώνετε αστέρια με συμμετοχές στην κλήρωση. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Sita, sita.com.cy. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να δούμε. Εξελίξεις είπαμε είχαμε χθες με τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής, τη συνάντηση του Προέδρου της ΚΟΠ με τους Προέδρους των Ομάδων για τη Διαιτησία, τα παιχνίδια σήμερα και όχι μόνο. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Κόσμος των σπορ στην εφημερίδα Χαραυγή έρχεται με φόρα στο πρωτάθλημα. Η Ομόνοια σημειώνει μετά την επιτυχία στο Europa League και εν όψη του παιχνιδιού με την ομάδα του Ύψωνα. Ανάλογος και ο τίτλος για την Πάφο που παίζει απόψε με φόρα, γράφει. Υποδέχεται την ΑΕΛ. Οι γαλάζιοι θέλουν να εξαργυρώσουν το εξαιρετικό momentum στο οποίο βρίσκονται. Αναζητά την εξηλαίωση. Ρεπορτάζ ΑΕΚ αφήνει πίσω την ήττα από την Πάφο. Επικεντρώνεται στην αποψινή αναμέτρηση με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Το ρεπορτάζ της οποίας γράφει ότι δηλώνει πανέτοιμη για την πρόκληση. Ανόρθωση. Σημαντικό το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Πάμε στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Ολοκληρώνει η προετοιμασία για τον τέρπι στη Λεμεσό. Παίζει με τον Απόλλωνα. Το ρεπορτάζ του οποίου γράφει για παιχνίδι μονόδρομο τον τέρπι. Του Σαββάτου, το αυριανό. Να κάνει εφτέ και στα εκτός. Μονόδρομος νίκη για την ΑΕΛ κοντρα στην Πάφο. Στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ βέβαια τα βάζει με την ΚΟΠ. Η αντίδραση μετά και τα χθεσινά και πολύ περισσότερο τις τιμωρίες της Δικαστικής Επιτροπής.

0: Ευρώπη ανέδειξε για την Ομόνοια η εμφάνιση και η νίκη επί της Θέλτα. Πάμε στις ομάδες που παίζουν σήμερα. Πάφος FC με το πόδι στον Γκάζι για να μείνει μόνη στο ρετυρέ. ΑΕΛ ζητείται αγωνιστική απάντηση, δύσκολη αποστολή, υψηλές απαιτήσεις. Ομόνοια 29 Μαΐου με οδηγό το αίτητο για να κάνει θόρυβο. Κόντρα στην ΑΕΚ που γράφει το ρεπορτάζ ότι είναι φαβορή, είναι και υποψιασμένη. Από ΕΛ το 3 εξ Αμαρτίν πάει για το τρίτο εκτός έδρας παιχνίδι. Στα προηγούμενα δύο έχασε. Ρεπορτάζ Απόλλωνα που παίζει με το Αποέλ. Το 4-3-0 σε αποτελέσματα και το 13-7 σε γκολ λένε πάρα πολλά. Έχει χτίσει, σημειώνει το ρεπορτάζ, θετική παράδοση απέναντι στον Αποέλ στο νέο γήπεδο της Λεμεσού. Θέλει να δώσει αξία στη νίκη επί του Αποέλ. Το ρεπορτάζ ανόρθωσης θέλει σαφώς να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Το ρεπορτάζ γράφει για τα αγωνιστικά Ποβέδα και Χαφ στο επίκεντρο. Ψάχνει ταυτότητα, τρεις αγώνες, τρεις διαφορετικοί άριδες. Το ρεπορτάζ για τον Άρη, πολλά νέα πρόσωπα, μεγάλες διακυμάνσεις πριν από το κυριακάτικο παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Πάμε στην Super Sport, γενικότερο θέμα για την αγωνιστική. Το break θέλει καλή διάθεση, 14 ομάδες θέλουν να πάνε στη διακοπή με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Για τα απόψινά παιχνίδια, φαβορεί η ΑΕΚ αλλά και η Ομόνοια 29 Μαΐου έχει ήδη δείξει τις τεράστιες δυνατότητες. Για το άλλο παιχνίδι, όσο καλή και αν παρουσιαστεί η ΑΕΛ, η αλήθεια είναι ότι η Πάφος που προέρχεται από το διπλό επί της ΑΕΚ στη μέρα της δύσκολα αντιμετωπίζεται. Ρεπορτάζ Ομόνοιας θα μείνει στην ιστορία για την νίκη κόντρα στην Θέλτα. Πάμε στην ανόρθωση. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μεταφορικά βέβαια ο τίτλος. Η αδρεναλίνη θα μπορούσε να πει κάποιος εν όψη του παιχνιδιού με τη Νέα Σαλαμίνα. Αίτητο και σπαζοκεφαλιές για τον Απόλλωνα. Οι σπαζοκεφαλιές πάνε στα πολλά και πάλι αγωνιστικά προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί ο κύριος Λωσάδα. Αλλαγές που θα τους αλλάξουν. Αναμένονται αλλαγές στο Αποέλ από τον κύριο Παπαδόπουλο. Υποκλήθηκε η Χόφενχάιμ για τα χθεσινά και τη νίκη του Όφη. Και πάμε τέλος στον πολίτη και στο γήπεδό του. Και εδώ Ομόνοια στο κύριο θέμα. Σαν ημερομηνία γιορτής, η 16η Σεπτεμβρίου θα είναι χαραγμένη για διπλό λόγο στην Ομόνοια για την πρώτη νίκη σε βάρος ισπανικής ομάδας. Σίγουρα είναι το ένα. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ. Να φωνάξει ότι είναι ικανή. Ρεπορτάζ ΑΕΛ για το απόψινό παιχνίδι κόντρα στην Πάφο. Πάμε στο ρεπορτάζ της Πάφου. Να συνεχίσει το κουμάντο. Η Πάφος για να κερδίσει απόψε, ό,τι και να γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια, παραμένει στην πρώτη θέση. Ύπουλη εξόρμηση χωρίς περιθώριο για την ΑΕΚ. Πάει ο τίτλος και το ρεπορτάζ αυτό που παίζει με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Το ρεπορτάζ γράφει για την πρώτη υπέρβαση. Καιρός να σταματήσει. Ρεπορτάζ από ΕΛ. Έχει γίνει κακός δαίμονας για τον Απόλλωνα και τα παιχνίδια στη Λεμεσό. Πλάνο νίκης κόντρα στις απουσίες. Γράφει το ρεπορτάζ του Απόλλωνα με αλλαγές στο αυριανό ντέρπι με τον Λωσάδα να οριστικοποιεί τις αποφάσεις του. Ρίσκο να το αλλάξει. Ρεπορτάζ ανόρθωσης για τις επιλογές του κυρίου Λωσάδα για το βαροσώτικο ντέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Και με το γήπεδο του Πολίτη ολοκληρώσαμε και σήμερα με τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζη και Ένι.

Αυλαία λοιπόν σήμερα στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με δύο παιχνίδια και τα δύο στις 8. Στο Στέλιος Κυριακίδης, Πάφος FC AL. Παίζεται πρωτιά ουσιαστικά, η Πάφος με νίκη παραμένει και μεσοπαλία βέβαια παραμένει στην κορυφή. Με νίκη παραμένει δεδομένα στην κορυφή όποια και να είναι τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Η ΑΕΛ με νίκη ανεβαίνει

0: Την κορυφή σε αναμονή βέβαια για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε αποστολή για το σημερινό παιχνίδι. Είναι εκτός με προβλήματα τραυματισμών ο Αλμέιδα, ο Μιλοσάβλεβιτς, ο Ζόκε. Επίσης εκτός πετή-πετή η μόνιμα τραυματίας Γκομής και Τσατάκοβιτς, όπως και ο τιμωρημένος Καφού. Διαιτητής ο Μάριος Χριστοφόρου, στο VAR ο Κυριάκος Αθανασίου. Στις 8 για το παιχνίδι στην Περιστερώνα, στο Κατοκοπιά, επιστροφή Γραφκός Κλειρίδης, η Ομόνια 29 Μαΐου υποδέχεται την ΑΕΚ. Σφυρίζει εδώ ο Ανδρέας Τεχράνη, στο ΒΑΡ ο Ανδρέας Τσαπαλάς. Ραδιοφωνική μετάδοση για τον δύο αγώνων από τον Sport FM 95. Live ενημέρωση αναλυτικά για την εξέλιξή τους από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση Πάφος FCL από την Cita Vision, Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ από την CableNet. Θυμίζω και το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει μέχρι και το βράδυ της Κυριακής για να ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική. Δύο παιχνίδια αύριο Σάββατο και τα δύο στις 7 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ, στο Αμόχωστος Επιστροφή Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση. Και τρία παιχνίδια την Κυριακή στις 7. Άρης Καρμιώτησα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, Ομόνια Κράσα Βάινος Νέων Ύψωνα στο Γασιπί. Και στις 8 το βράδυ της Κυριακής, Ομόνερα Δίπου και Ολυμπιακός θα ολοκληρώσουν την αγωνιστική με την αναμέτρηση που θα γίνει στην ΑΕΚ Αρένα. Πάμε στα της Δικαστικής Επιτροπής και της αντίδρασης που προκάλεσε από πλευράς ΑΕΛ η χθεσινή απόφαση τιμωρίας του Καφού για 6 αγωνιστικές αποκλεισμό και πρόστιμο, όπως και η τιμωρία της ΑΕΛ με απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθλων της για ένα εκτός έδρας αγώνα. Ο Καφού τιμωρήθηκε τελικά με τον αποκλεισμό των 6 αγώνων. Παραπέμφθηκε με την καταγγελία ότι έφτισε αντίπαλο ποδοσφαιριστή και ακολούθως επέδειξε αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον ίδιο, εξυβρίζοντάς τον μετά την αποβολή. Στην καταγγελία επίσης για τον Καφού, την οποία εξέτασε η Δικαστική Επιτροπή, υπήρχε και αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα μετά την αποβολή του και σημειώνεται ότι τον εξύβρισε. Παράλληλα, όπως είπαμε, η ΑΕΛ τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθλων της. Οι καταγγελίες οι οποίες έφεραν αυτή την ποινή ήταν επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας που βρίσκονταν στη βόρεια κερκίδα του σταδίου, δημιουργώντας αναταραχή, επεισόδια και αναταραχή που απείλησαν να προκαλέσει ζημιά σε άτομα εντός του σταδίου. Σημειώνεται επίσης το 4ο λεπτό του αγώνα ότι ο παδός της ΑΕΛ άναψε φωτιά στην κερκίδα και έκαιγε κασκόλ της γηπεδούχου ομάδας. Γεγονός που απείλησε να προκαλέσει επίσης ζημιά στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, στην κερκίδα ή και σε θεατές. Στο 32ο λεπτό του αγώνα, ο παδός της ΑΕΛ που βρισκόταν στην κερκίδα της ομάδας έριξε αντικείμενο, μπαταρία, το γεγονός για το οποίο είχαμε ενημερωθεί από το βράδυ της εξαγωγής του αγώνα. Έριξε λοιπόν μπαταρία προς τη δυτική κερκίδα που βρίσκονταν ο οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανήλικη στο κεφάλι και την άμεση μεταφορά της από τους επιτηρητές του αγώνα στον ιατρό του σταδίου. Επίσης, μετά το τέλος του αγώνα, σημειώνεται, ο οπαδοί της ΑΕΛ δημιούργησαν μικρής έκτασης επεισόδια στη βόρεια κερκίδα με την αστυνομία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού, ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο που βρισκόταν εντός του γηπέδου. Για όλα αυτά, ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο. Την έντονη αντίδραση της ΑΕΛ προκάλεσαν οι συγκεκριμένες αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της χθες βράδυ ενημέρωσε για τις ενέργειες τις οποίες είχε προβεί τις προηγούμενες μέρες. Επίσημη καταγγελία στην ΚΟΠ αναφορικά με πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία εξέτασης μέσω VAR της συγκεκριμένης φάσης που οδήγησε στην αποβολή του Καφού. Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές, σημειώνει η ανακοίνωση της ΑΕΛ, ότι η καταγγελία μας δεν αφορά απλή διαφωνία με μία διαιτητική απόφαση, αφορά την ανάγκη να διερευνηθεί κατά πόσο η διαδικασία λειτουργίας του VAR εφαρμόστηκε με τρόπο απόλυτα ανεξάρτητο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση ή επιρροή. Η ΑΕΛ σημειώνει ότι στις 14 Σεπτεμβρίου υπέβαλε επίσημη καταγγελία προς την ΚΟΠ, ζητώντας πλήρη έρευνα και διαφύλαξη όλων των σχετικών καταγραφών και στοιχείων και πρόσβαση στο σχετικό υλικό. Την επομένη 15 Σεπτεμβρίου πήρε ενημέρωση από την ΚΟΠ ότι η καταγγελία της παραπέμφθηκε στα αρμόδια όργανα για διερεύνηση. Την ίδια μέρα η ΑΕΛ ζήτησε διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία αυτή αλλά και τη διαφύλαξη του συνόλου του σχετικού υλικού, κάτι για το οποίο σημειώνει δεν έλαβε απάντηση. Και χθες ήρθε η τιμωρία, η ΑΕΛ εκφράζει την έντονη διαφωνία της με την τιμωρία αυτή, την απόφαση δηλαδή, καθώς το διαθέσιμο, μιλάμε για την τιμωρία του Καφού, το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό του αγώνα αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα του πραγματικού περιστατικού. Η ΑΕΛ σημειώνει σέβεται το θεσμό και τη διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδέχεται μια απόφαση με την οποία διαφωνεί και χωρίς να παραιτείται από το δικαίωμά της να υπερασπιστεί τον ποδοσφαιριστή μέχρι τέλους. Λογικά πάμε σε έφεση. Η ΑΕΛ κάνει αναφορά στην ανακοίνωσή της και για την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Σεβόμαστε, σημειώνει το γεγονός ότι η δικαστική εφάρμοσε όσα προβλέπουν οι πειθαρχικοί κανονισμοί. Ωστόσο, στον ίδιο αγώνα σημειώνει για την κατηγορία ρήψης επικίνδυνων αντικειμένων, κροτίδες στην καταπαχτή και εντός του γηπέδου από παδούς του ΑΠΟΕΛ, ΚΟΠ επέβαλε πρόστιμο αντί την προβλεπόμενη ποινή του ενός αγώνα κυκλισμένων των θυρών. Ποιος θα μας δώσει απάντηση γι' αυτό, διερωτάται η ΑΕΛ στην ανακοίνωσή της, γιατί δεν επιβλήθηκε προβλεπόμενη ποινή επίσης, οι κανονισμοί είναι τελικά υποχρεωτικοί ή εφαρμόζονται όπως βολεύουν κάποιους. Ως διαμαγεία σημειώνει η ΑΕΛ, η δικαστική ξεχνάει τους κανονισμούς όταν πρόκειται για άλλους. Φέρνει παράδειγμα στην ανακοίνωσή της η ΑΕΛ τον τελικό κυπέλου, που κάποιοι, όπως σημειώνει, γνωστοί άγνωστοι, άλλαξαν το κατηγορητήριο εν μία νυχτή από γρονθοκόπημα σε διαπληκτισμό για να μην υποστούν οικονομική ζημιά για τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών τους που θα πλήρωναν για να κάθονται στην κερκίδα 6 μήνες όπως προβλέπουν οι πειθαρχικοί κανονισμοί. Που καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα και στις εκθέσεις του παρατηρητή μαζικές συμπλοκές ποδοσφαιριστών, παραγόντων και οπαδών, πυρσί και κροτίδες, ρήψη αντικειμένων και διακοπές αγώνων και ποινές να εξαντλούνται σε απλά πρόστιμα. Είναι αναφορά και πάλι στον τελικό. Αυτό η ΚΟΠ το ορίζει ως δικαιοσύνη και ισονομία. Επίσης ερώτημα στην ανακοίνωση της ΑΕΛ που στρέφεται ξεκάθαρα σε βάρος του Προέδρου της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη. Είναι ξεκάθαρο, σημειώνει ότι το φετινό πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει αλλοιωμένο με τις ευχές της ίδιας της διοργανώτριας αρχής και ειδικά του Προέδρου Χάρη Λοϊζίδη, ο οποίος προφανώς και αδυνατεί να προστατεύσει το ίδιο το πρωτάθλημα και την αξιοπιστία του, παραμένοντας απλώς θεαδής απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η ανοχή στην επιλεκτική εφαρμογή των κανονισμών, σημειώνει η ΑΕΛ, δεν μπορεί να αποτελεί τον κανόνα του Κυπριακού ποδοσφαίρου και η ΑΕΛ θα φτάσει μέχρι τέλους ούτως ώστε να επέλθει η κάθαρση. Τελειώνοντας την ανακοίνωση, η ΑΕΛ καλεί τον κόσμο της να μείνει ενωμένος, συσπειρωμένος, αλλά και να προστατεύσει την ομάδα από ενέργειες που μπορούν να επιφέρουν νέες ποινές. Είναι σαφές, σημειώνει, ότι θα αναζητηθούν αφορμές για την επιβολή νέων τιμωριών στην ΑΕΛ και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανένα να τις δημιουργήσει. Σε σχέση με τα γεγονότα και τις παραπομπές, η καταγγελία του ΑΠΟΕΛ για το συγκεκριμένο παιχνίδι ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής ήταν: προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 4 λεπτά λόγω των οπαδών του ΑΠΟΕΛ, πρόστιμο. Χρήση λέιζερ από οπαδούς του ΑΠΟΕΛ κατά την διάρκεια του αγώνα προς τους οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας, πρόστιμο. Μεταφορά εντός του σταδίου στην κερκίδα από παδούς του ΑΠΟΕΛ επικίνδυνων αντικειμένων, πυρσίκα, πνογόνα και κροτίδες, ένα ακόμη πρόστιμο. Πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων, πυρσίκα, πνογόνα, πριν την έναρξη κατά τη διάρκεια του αγώνα και για ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων, κροτίδες, είναι το σημείο που αναφέρεται η ΑΕΛ, στην καταπαχτή και εντός του γηπέδου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης, πρόστιμο, όπως και πρόστιμο για ανάρτηση πανό από παδούς του ΑΠΟΕΛ με ακατάλληλο περιεχόμενο για αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και πολιτικό περιεχόμενο. Είχαμε χθες, πέραν από τις υποθέσεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής, πρόστιμο σε Σέζαρ Ντα Σίλβα της Καρμιώτισσας, σε Μιχάλη Παναγίδη της Κράσαβα Ένωσης Νεονύψωνα και του Μπόισκοφ Μητρέφ, προσωπικό της ανόρθωσης, για τις αποβολές τους στα παιχνίδια της τρίτης, της δεύτερης αγωνιστικής. Είχαμε αποφάσεις για πρόστιμα, όπως και στον Άντερσον Κορέα που αποβλήθηκε στο παιχνίδι με το του Άρη, που αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Ομόνια. Για το παιχνίδι Απόλλωνας Ανόρθωση, ο Απόλλωνας τιμωρήθηκε με πρόστιμο γιατί ο παδί του προκάλεσαν την καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα κατά 2 λεπτά και προσωρινή διακοπή κατά 9 λεπτά στο 46ο λεπτό, για ανάρτηση πανό από παδούς του Απόλλωνα με ακατάλληλο περιεχόμενο, για φτύσιμο από παδό του Απόλλωνα που είχε στόχο τον μπάγκο του Άρη στο 60, του Ισανόρθωτη, συγγνώμη, στο 63ο λεπτό, μεταφορά εντός του σταδίου στην κερκίδα Πυρσή και Καπνογόνα, πυροδότησή τους στην κερκίδα πριν την έναρξη και την διάρκεια, και επίσης ο Απόλλωνας τιμωρήθηκε με πρόστιμο και για τα ρατσιστικά μηνύματα προς τον Τακρούς της Ανόρθωσης, γεγονός σημειώνει και η απόφαση που ανάγκασε τον διαιτή να διακόψει τον αγώνα και να γίνει και ανακοίνωση από τα μεγάφωνα. Και η Ανόρθωση πληρώνει πρόστιμο για πανό ακατάλληλο, για με ακατάλληλο περιεχόμενο και για ρήψη αντικειμένων από παδούς της ομάδας εντός του γηπέδου κατά την διάρκεια του αγώνα. Παιχνίδι Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, πληρώνει Νέα Σαλαμίνα γιατί ο παδίδης είχαν καπνογόνα και, και κροτίδες, τα πυροδότησαν πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης για ρήψη αντικειμένων από παδούς της Νέα Σαλαμίνας εντός του γηπέδου πριν την έναρξη του αγώνα. Η Πάφος πληρώνει γιατί κανένα Κύπριο δεν είχε στην ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ανάλογη ποινή στον Άρη στο παιχνίδι με την Ομόνια. Για το Super Cup είχαμε παραπομπές. Πληρώνει η Ομόνια πρόστιμο για 5 συνολικά κάρτες, γιατί ένα Κύπριο μόνο είχε στην ενδεκάδα της. Και πληρώνει και η Πάφος για 5 συνολικά κίτρινες κάρτες, για πυρσούς και κροτίδες στην κερκίδα, για πυροδότησή τους, για ρήψη αντικειμένων από οπαδούς της Πάφου εντός του γηπέδου. Σκόπιμα έριχναν στο χώρο μπάλα, λέει, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για φτύσιμο από οπαδούς της Πάφου που είχαν στόχο τη διαιτητική ομάδα μετά το τέλος του αγώνα κατά την αποχώρησή τους, και γιατί μόνο ένα Κύπριο είχε στην ενδεκάδα της και η Πάφος.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
0: Πάμε στο θέμα της διαιτησίας. Έγινε χθες βράδυ συνάντηση στη Λεμεσό του Προέδρου της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη με τους Προέδρους των ομάδων. Οι πληροφορίες είναι ξεκάθαρες. Μοναδικό θέμα που συζητήθηκε ήταν η διαιτησία των πρώτων αγωνιστικών και υπάρχουν πληροφορίες ότι τέθηκε έντονα, ειδικά από κάποιους προέδρους, το αίτημα να έρθουν άμεσα ξένοι διαιτητές, τουλάχιστον για το VAR, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Είχαμε και διαμαρτυρίες έξω από το ξενοδοχείο στη Λεμεσό που έγινε η συγκεκριμένη συνάντηση. Από παδούς της ΑΕΛ, μετά τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής, είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο με συνθήματα. Ακούστηκαν και υβριστικά ζητήματα με βάση τις πληροφορίες κατά της ΚΟΠ και του Προέδρου Χάρη Λοϊζίδη. Να δούμε και εδώ ποια θα είναι η αντίδραση της ΚΟΠ με την επανέναξη ουσιαστικά του πρωταθλήματος και αν θα έχουμε αλλαγή στην πρόθεση και απόφαση των πρώτων αγωνιστικών για μόνο Κύπριους διαιτητές. Έχουμε πρεμιέρα σήμερα στην δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Στις 7 Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι αυτό από τη Cita Vision. Την ίδια ώρα Σπάρτακος με ΑΠ. Μεγάλη νίκη χθες βράδυ για τον Όφι στην πρεμιέρα της παρουσίας του στη League Face του Europa League. Κέρδισε στο Παγκρίτιο την γερμανική Hoffenheim με 2-0. Ο Αϊτόρ στο 30 λεπτό και ο Κανελόπουλος στο 84. Τα γκολ της μεγάλης νίκης για τον Όφι. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Λεύσκη Σάλσπουργκ 0-1, Μπεσίκτας Μαρσέικ 4-1, διπλό για τη Φερεντσβάρος επί τη Celtic 3-1. Μεγάλη νίκη για τη Crystal Palace 4-0 στην Αγγλία τη Lech Poznan, πεντάρα για τη Juventus στην Ιταλία 5-0 την Nijmegen, διπλό για την Torrense επί της Lillestrom 2-1, διπλό με το ίδιο σκορ 2-1 της Bournemouth επί της Real Sociedad και διπλό για την Gilloa 3-0 επί της Victoria Pilsen. Δύο παιχνίδια είχαμε χθες στην Ελλάδα για την τρίτη αγωνιστική στη League Face του Κυπέλλου. Εντυπωσιακή ΑΕΚ 8-1 τον Πανσεραϊκό. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Καλαμάδα και Λάρισα έμειναν στην ισοπαλία 1-1. Συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
11: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματο και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
12: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
13: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
14: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield TNGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield TNGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield TNGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
15: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Weetabix, δημητριακά ολικής αλέσεως, 430 γραμμάρια, 3,79. Starbucks κάψουλες, 10 τεμάχια, 3,79. Ευεξία υγιεινό κεφίρ, 500 ml, 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
16: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η
17: Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
18: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
19: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
22: Στις 18 Σεπτεμβρίου 2007, σε ηλικία 43 χρονών και 168 ημερών, ο τερματοφύλακας της Λάτσιο Μάρκο Παλότα γίνεται ο γυραιότερος παίκτης στην ιστορία του Champions League στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού στο στάδιο Καραϊσκάκη, που τελείωσε ισόπαλος 1-1. Είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος από τον κάτοχο του ρεκόρ, Αλεσάντρο Κωστακούρτα της Μίλαν, που έδωσε τον τελευταίο του αγώνα για το Champions League εναντίον της ΑΕΚ σε ηλικία 40 χρονών και 211 ημερών.

0: Είπαμε λαϊκή Παρασκευή, αλλά είναι λαϊκή κουτούζι. Α, δεν είναι απόλυτα.
1: Δεν είναι.
0: Αφού σου είπα, βάλε κάτι.
1: Αφιερωμένο ήταν. Βεβαίως.
0: Το αντιλαλούν οι φυλακές.
1: Στη μητέρα, στη μανούλα του κυρίου προπονητή της Χόφενχαϊμ που ήθελε να κατέβει χθες.
0: Για διακοπές.
1: Για διακοπές.
0: Χαλάσετε τις διακοπές του ανθρώπου.
1: Και τώρα τον εδικάζει σύμπαντος ο γερμανικός τύπος.
0: Δεν και εδικάζει τον. Μείνουμε ξεγυμνώνει τον.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα κύριε Μιχάλη. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη του Όφη επί της Χόφενχαϊμ.
1: Σας τα είπα.
0: Με ένα λεπτό.
1: Δεν σας τα είπα με τρόπο.
0: Όχι, δεν μας τα είπες. Αφού δεν ήθελε να μιλήσουμε καν.
1: Μια χαρά σας τα είπα.
0: Με μιλάτε, με μπείτε, με λαλίσετε.
1: Δεν παίρνετε τα μηνύματα την ώρα που πρέπει. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω. Καλώς ορίσατε, καλημέρα παιδιά. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην αγαπημένη σας συχνότητα. Στην συχνότητα της καρδιάς σας. Τη γουρλίδικη κατά τα άλλα συχνότητα.
0: Γουρλίδικη για ποιον?
1: Για όλους όσους την ακούνε, κάτι καλό συμβαίνει. Άλλοι αφαιρένονται ψυχικώς.
0: Του τον είναι το μόνο.
1: Οι ακροατές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Άλλοι ηθικώς. Άλλοι κερδοσκοπικώς και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Και με
1: καλά.
0: Τρόπον γλαμμένο λέει ο Νιέτσι.
1: Ποιος?
0: Και ναι, και με τρόπον γλαμμένο να λέει.
1: Ποιος?
0: Για σένα που λέει. Δηλαδή,
1: έκλαψα εγώ.
0: Όχι, δεν μπορώ, με μπείτε, δεν θέλω.
1: Δεν έκλαψα.
0: Δε, όχι, ρε.
1: Έχωσα. Έχωσα.
0: Έχωσες ποιο?
1: Βέβαια, τόσα νεύρα που είχα. Νευρικάκης.
0: Δηλαδή. Ανευρικάκης, ναι. Okay.
1: Κάτσατε πολύ ώρα χτες.
0: Συγγνώμη.
1: Κάτσατε πολύ ώρα χτες.
0: Όχι, την κανονική ώρα που έπρεπε να κάτσουμε. Να κάτσουμε.
1: Εντάξει, φαγητό καλό.
0: Είχε, αφού σου είπα.
1: Όχι, δεν μπορώ. Θέλω να πάω να δω. Πρόλαβα και είδα 40-35 λεπτά. Εντάξει, καλά ήταν. 2-0 όφη τη
0: χώρα. Ναι.
1: Να, δεν το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Με γκολ του. Ο Αϊτόρ πεθαίνει στον αέρα ελεύθερος και δυνατός.
0: Μάλιστα.
1: Και του Κανελόπουλου μετά από μια σοφή αλλαγή του κυρίου Χρήστου Κοντή.
0: Όλα σοφά τα κάνει.
1: Μια αλλαγή χτύπησε το κόρνερ, μια δεύτερη αλλαγή έβαλε τον γκολ.
0: Ναι, αυτό μας ισχύει.
1: Προχωράμε δυναμικά.
0: Ναι.
1: Χόφενχάιμ λαλή. 280 εκατομμύρια λαλή μπάτζετ. Άκου τώρα.
0: Παίζουν τα εκατομμύρια.
1: Μα είστε σοβαροί.
0: Παίζουν τα μπάτζετ ποδόσφαιρο.
1: Ρε, είστε καλά, ρε.
0: Τι θες είναι όφη τώρα.
1: Πρώτη.
0: Καλά, όλοι είναι πρώτοι. Όλοι. Ενώ έχει πολλές ομάδες με τρεις βαθμούς.
1: Ναι.
0: Ένατος.
1: Ναι.
0: Ένατος. Και Ομόνια με τρεις βαθμούς είναι, για να καταλάβεις, και Ομόνια τρεις βαθμούς έγινε 15η.
1: Εντάξει.
0: Ήταν κόλλ, ενώ με το.
1: Ναι.
0: Είχαμε μεγάλα σκορ, αλλά οι ομάδες που πέτυχαν νίκη με μεγάλα σκορ,
1: ναι,
0: αυτήν τη στιγμή ευνοούνται στην ισοβαθμία, ενώ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και πάμε παρακάτω.
1: Δεν ξέρω τι έχει παρακάτω τώρα.
0: Ποιος?
1: Ρεν. Νομίζω
0: παίζει,
1: νομίζω παίζει με τη Ρεν τώρα.
0: Να το βρούμε. Να σου πω. Όφι. Με τη Ρεν εκτός έδρας 15 Οκτωβρίου. Στις 10 το βράδυ.
1: Και μου βγαίνει και ο κύριος Ανδρέας Βιολάρης μετά στην τηλεόραση που τον έβλεπα. Με έκπληξη. Ποια έκπληξη, αγαπητέ?
0: Μίλησε για έκπληξη του
1: Όφι. Η Μπαρτσελόνα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
0: Θα του γίνουν συστάσεις.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Απέναντι στη Χόφενχάιμ, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Βιολάρη.
0: Με όνομα τη Χόφενχάιμ, τώρα για να καταλάβουμε. Στη Γερμανία αντίθεση είναι, γιατί έχουν αρκετά προχωρημένο. Σε σχέση με εμάς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχουν, όχι, συγγνώμη, άκυρο. Τρία παιχνίδια έχω. Χόφενχάιμ. 13η. 13η από τις 18 ομάδες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε.
1: Γράφει σήμερα η Bild.
0: Η Bild.
1: Ναι, και είμαστε.
0: Στον απόϊχο της βραδιάς δεν είχε κάτι άλλο.
1: Ευρωπαϊκή καταστροφή Φουρ Χόφενχάιμ.
0: Φουρ Χόφενχάιμ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Από μια ομάδα χωρίς όνομα.
0: Έγραψε την Bild.
1: Ύστερα μου λες εμένα να μην είμαι. Κατεβείτε με τα λεξίπτωτα.
0: Ναι.
1: Έγραψε την Bild.
0: Για που έχουν παράπονο.
1: Έγραψε η Bild.
0: Τι εννοεί δεν έχει όνομα?
1: Δεν έχει όνομα. Από μια ομάδα χωρίς όνομα.
0: Ενώ η Χόφενχάιμ μιλάμε για το όνομα. Χόφενχάιμ. Εννοεί. Δεν κατάλαβα τι εννοεί.
1: Πλάιτε γκέγγεν νον άμε κλαμπ.
0: Μήπως είναι μεταφορικά?
1: Όχι.
0: Από ότι τάχα μου.
1: Όχι,
0: στην Ευρώπη δεν είχε.
1: Να σου πω, με εμάς είσαι με τους.
0: Όχι,
1: ρωτά.
0: Να μην παρεξηγηθούμε. Εμάς είσαι με τους.
1: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Να ξέρουμε λίγο.
0: Δηλαδή. Όχι, αφού σου είπα την άποψή μου χθες που κατεβαίναμε τα λεξίπτωτα. Σα μεν κατεβούν.
1: Λοιπόν, 18 του Σεπτέμβρη σήμερα. Μη συγχύζεστε.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Παρασκευή είναι. Και δύσκολη Παρασκευή, γιατί μπορεί να βρέχει.
0: Μα κάπου βρέχει σίγουρα. Το πρωί που ακόμα ήταν, δεν βγήκε ο ήλιος που ερχόμουν, έβλεπα στο βάθος, πολύ βάθος, που αναβόσβηνα. Λέω, ποιος είναι, δεν ήταν τα φωτορυθμικά. Δεν ήταν φωτορυθμικά. Ήταν,
1: οι μπαλωτιές που πέφτανε. Για το 2-0.
0: Ήταν, είχε περάσει ώρα από την ώρα.
1: Είχε περάσει ώρα.
0: Άρα ήταν αστραπές. Και από ό,τι άκουσα μετά σε ενημερώσεις, επαρχία Μπάφου ειδικά έχει.
1: Έχει βρέξει πολύ.
0: Ναι, βρέχει και ψες και στη Λάρνακα σε κάποιες περιοχές. Ναι. Λευκοσία νομίζω όχι. Νομίζω κάτι έτσι.
1: Θα γλιτώσει η Λευκοσία. Ενώ έξι. Κάποιο πέρασμα μικρό φαίνεται να έχει. Ναι. Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Άξι, θα δείξει.
1: 18 του μήνα γιορτάζουν ο Άγιος Ευμένιος.
0: Ευμένιος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ευμενέστατη ήταν η διαιτησία χτες.
0: Ναι.
1: Μπορούσαμε να
0: δεν είδα κάτι επειδή είχαμε την εκδήλωση.
1: Κέρια, οι Αριάδνες.
0: Αριάδνες.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι θα χτίσει.
0: Και Αριάδνη μου ξέρουμε. Α, είναι το σύστημα τη Αριάδνη που.
1: Το 4-4-2 του κοντή.
0: Όχι, ούτε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχει έναν. Όχι σύστημα, συγγνώμη, πλατφόρμα. Που μπαίνει και κάτι κάνει για τα.
1: Που δίνει πίσω τα φορολογικά.
0: Δεν ήξερα. Δίνω πίσω.
1: Ναι, που έρχεται ο φόρο και σου λέει, κύριε Γιώργο, χρωστά. Και
0: δεν μπαίνει στην Αριάδνη.
1: Κάπου μπαίνει σε ένα τέτοιο σύστημα.
0: Τέλο. Πάμε παρακάτω.
1: Πού να πάμε.
0: Να κάνουμε κανένα ταξίδι στον χρόνο.
1: Α, να κάνουμε.
0: Α, πάμε να κάνουμε.
2: Το ταξίδι στον χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
1: Αυτά.
0: Πάμε.
1: 1834 η Αθήνα παίρνει τη σκυτάλη από τον Άφλιο ως η νέα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.
0: Τότε. Πώς αποφασίστηκε η αλλαγή.
1: Εντάξει, ένα πιο μεγάλο διοικητικό κέντρο η Αθήνα.
0: Ναι, όχι, δεν πάει το κριτήριο. Ενώ ποιος το αποφάσισε, η ψηφοφορία ή η
1: όχι,
0: κυβέρνηση.
1: Όχι,
0: τότε
1: κυβέρνηση.
0: Το υπουργικό, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μεταφέρθηκαν τα γραφεία από τον Άφλιο στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Και έκτοτε δεν θα ξαναλλάξει πρωτεύουσα. Έτσι φαίνεται.
0: Δεν έχουμε οποιαδήποτε ένδειξη.
1: Ναι, δεν θα αλλάξει.
0: Η συμπρωτεύουσα είναι επίσης ξεκάθαρη.
1: Σίγουρα για αυτή. Άρα... σίγουρα για αυτή στη θέση της.
0: Ναι.
1: Και 2-0 off τυχόν.
0: Ναι.
1: Ναι. Στη
0: θέση του χρόνου, τέτοια μέρα, θα πεις ότι σας σήμερα.
1: Καλά, θα δούμε.
0: Το 2026.
1: Ναι.
0: Ο Όφη, αν και δεν έχει όνομα,
1: ναι,
0: κερδίζει μια.
1: Παρά το ότι είναι αβάφτιστος.
0: Ομάδα Hoffenheim.
1: Hoffenheim.
0: Ναι.
1: Μπράβο ρε Μάκη, ωραία μουσική έβαλε.
0: Είδες που το είπαμε αμέσως, έδωσα
1: εντολή. Ναι. Να το βρούμε. 1851 ξεκινάει η έκδοση το New York Times, κύριε Γιώργο.
0: Που τότε.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Ιστορικό φύλο του αμερικανικού τύπου. 1905 γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο. Mm. Και το 1922 ο Ιωάννης Γκιονάκης. Από Πορτοκαλιά. Με θέτε.
0: Το ψωμί μου, ρε παιδί. Ποιος έπιασε το ψωμί.
1: Τι με θέτε. 1936. Ξυπνάει ο δικτάτορ Μεταξάς και καταργεί τα πολιτικά κόμματα.
0: Μια λεπτό, μια λεπτό. Ξύπνησε ένα πρωί, είπε ότι. Κάτι έκαναν και τα κόμματα, εγώ πιστεύω.
1: 4 Αυγούστου.
0: Κάτι του κάμα.
1: Τίποτα. Είχαν γνώμες
0: και ανακοινώσει άλλο. Είμαστε τούτοι. Θέλουν να έχουν γνώμη και.
1: Ανακοίνωση για το άλλο. Σηκώθηκε ο δικτάτορ, α το πει, λέει κάτσε ένα λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Πόση χαρτούρα. Το 56 γεννιέται ο Γιώργος Κιμούλης και το 70 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμις ο Χέντριξ.
0: Ρε τον Τζίμι το Χέντριξ.
1: Από την όχι τόσο καλή ζωή που έκανε.
0: Ω, πιστεύω τις
1: προβλές. Άμα σου λέω. Και το 2013, κύριε Γιώργο, δολοφονείται ο Παύλος Φίσας σαν σήμερα.
0: Α, σήμερα ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Από μέλη της Χρυσής Αυγής. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, όλα καλά.
0: Στα
1: λέω καλά. Δεν είχε και πάρα πολλά. Που λες, ναι. Και έχουμε και προβλέψει σήμερα. Τι, ποιος είναι ο τηλεφωνοκοντής, τίποτα.
0: Ποιος, όχι. Στέλνω το μήνυμα του φίλου που μας ενημερώνει για ένα θέμα, δεν ξέρω, λόγω της κακοκαιρίας, ίσως ψες στην επαρχία Μπάφου.
1: Α, οκ.
0: Και το μεταβιβάζω ήδη στην αρμόδια επιτροπή.
1: Μας ακούτε online.
0: Ναι, αν θέλετε, αν μπορείτε μάλλον εναλλακτικά online μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω της
1: εφαρμογής
0: 24 Sports News, μέσω της εφαρμογής Radio Live
1: το πήγα να σου πω.
0: Και μέσω και της σελίδας του σταθμού sportfmcy.com.
1: Ακόμα και στο αυτοκίνητο να είστε, μην παιδεύεστε. Βάλτε το εκεί online και αφήστε το να παίζει στο background, ενώ στο κινητό, και τελείωσε το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι το οποίο κάνω και εγώ συχνά πυκνά.
0: Και θα το δούμε βέβαια να αποκατασταθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Όταν οι εχθροί μας αποφασίζουν να κάνουν παρεμπόδιση στην συχνότητά μας.
0: Μόνο έτσι, μόνο με τον τρόπο μπορούν
1: μόνο
0: να
1: μας. Έχουν δοκιμάσει όλους τους τρόπους να μας εμποδίσουν, να μας αποκόψουν από εσάς, από το σεβαστό και σεβάσμιο ακροατήριο. Αλλά δεν τα έχουν καταφέρει.
0: Μάλιστα.
1: 2-0 είπαμε.
0: Α, όχι.

0: Μπράβο.
1: Κύριε Γιώργο, 90 λεπτά είναι οι όποιες καθυστερήσεις.
2: Έπαιξαν οι καθυστερήσεις.
1: Ναι, εγώ πληρώθηκα μια φορά.
2: Σου κατάλαβα.
1: Εγώ πληρώθηκα μια φορά.
2: Τι εννοείς?
1: Έπρεπε να πληρωθώ χτες. Και πληρώθηκα.
2: Ποιον πληρώθηκε χτες?
1: Γενικά μιλώντας, όσοι πληρώνονταν χτες πληρώθηκαν, κύριε Γιώργο. Είμαι ένας από αυτούς.
2: Επόνταρες.
1: Επόνταρα.
2: Επόνταρες, εσύ.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή μου.
2: Ποιος σε βοήθησε?
1: Κανένας. Ποιος ήταν να με βοήθησε?
2: Ξέρεις να ποντάρεις, ενώ αφού δεν ασχολείσαι. Αποφάσισες τώρα να ασχοληθεί με το άθλημα?
1: Μάλιστα.
2: Θα περιμένεις με?
1: Όχι.
2: Ή κοροϊδεύει με?
1: Άιντε.
2: Εσύ. Μπράβο. Να μου το δείξεις. Το εννοώ να μάθω και εγώ ίσως. Θα πάνε για. Να μου το δείξεις.
1: Λες δεξιά, δεξιά, κέρδη. Πάνω, δεξιά.
2: Μα πού να δω απέδω πάνω.
1: Τι λέει?
2: Πού είναι? Α. Οπα, τριψήφιο.
1: Επειδή ήμουν ταπεινός δηλαδή.
2: Ήταν η πρώτη σου,
1: η πρώτη σου
2: απόπειρα. Δημιούργησε λογαριασμόν και ήδη έχεις μέσα. Μόνο τον όφιε.
1: Μόνο αυτό.
2: Άγγιξες θες. Με εκπλήσει πραγματικά.
1: Ήθελα να ποντάρω στην ομάδα.
2: Ναι, αλλά πρέπει να κάνεις τον ρούλο τη διαδικασία. Αν τώρα να το συνεχίσεις, ας πούμε, να το δει. Οπότε παίζει η όφη.
1: Όχι, καλέ, σιγά μην κάθομαι να παίζω. Απλά έτσι.
2: Πώς θα τα πάρεις αυτά?
1: Θα μου τα φέρουν στην πόρτα μου.
2: Αποκλείεται, δεν πιστεύω έτσι.
1: Πώς τα παίρνεις συνήθως? Πρέπει να δω πώς τα παίρνεις, δεν ξέρω.
2: Δεν ασχολούμαι με το αθλήμα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι πολλά.
2: Εντάξει, πόσα απόνταρες?
1: 10 ευρώ.
2: 10 ευρώ. Ποια τράπεζα σου δίνει έτσι απόδοση?
1: Δεν ξέρω.
2: Να βάλεις 10 ευρώ και να σου δώσει την επόμενη.
1: Μα είδες τι απόδοση είχε χτες το 8.
2: Ναι, αφού αυτό στέλνει κάποιος εδώ.
1: Α, 8,5 πουλάκια μου. Εντάξει, okay. Και αυτό.
2: 8,25 πόσα μας έστειλε?
1: Ναι, κάποιος. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Τελικά πόσα άφη, 2-0, παιδιά.
2: Ναι, τελικά.
1: Άμα τέλειωσε. Δεν σας πάω, έχει τελειώσει το παιχνίδι όλοι και ώρες. Τα πρωτοσέλιδα τα είδατε. Είδατε τι γράφει Bild σήμερα? Φταίω εγώ να κάνω ένα διάβημα διαμαρτυρίας τώρα? Δεν με παρακολουθείς.
2: Όχι.
1: Να διαμαρτυρηθώ επίσημα ή θα βγάλω ο σταθμός ανακοίνωση?
2: Γιατί να διαμαρτυρηθείς επίσημα?
1: Απέναντι στην Bild.
2: Όχι, ο σταθμός δεν έχει να κάνει με την Bild.
1: Α, δεν έχει να κάνει ο σταθμός. Έχουμε, λέει, να τους πούμε στους Γερμαναράδες, έχουμε όνομα. Χόφινχάιμ.
2: Μάλιστα.
1: Είδες κάτι άλλο χθες?
2: Το KYC και ανάληψη τι είναι?
1: Μια διαδικασία που πρέπει να κάνεις για
2: KYC,
1: να...
2: θυμίζεις μου κάτι νούμερο αυτοκίνητου που είχα?
1: Μπορεί. Αλλά είναι μια διαδικασία, και εγώ χτες τα μάθα, που πρέπει να κάνεις για να επιβεβαιώσεις ότι εσύ είσαι εσύ.
2: Μάλιστα.
1: Για να σου στείλουν, για να μπορείς να κάνεις ανάληψη τα λεφτά.
2: Μάλιστα. Πώς θα σας τα πει ο ίδιος, φίλε 753, σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα σας τα πει ο ίδιος.
1: Α,
2: ναι.
1: Εντάξει.
2: Okay. Άστε το, είναι σεβαστόν από τον ίδιο πρώτα.
1: Αλήμα.
2: No, you are Klein. Α, and the KYC. Μάλιστα. Και το K με έναν άλλο γράμμα με στη μέση. Είπα, θυμίζει μου νούμερα αυτοκινήτου που είχα. Και το ίδιο με έναν άλλο γράμμα με στη μέση. Θυμίζει μου ένα αγαπημένο. Μια αγαπημένη επιλογή.
1: Αγαπημένη. Ορισμένον, ορισμένον.
2: Για φαγητό.
1: Ναι.
2: Παλιά αγαπημένη.
1: Πόσο παλιά?
2: Παλιά τώρα.
1: Και τώρα μια χαρά λιχουδιά είναι. Εγώ προχτές.
2: Όχι, για μένα που λέω παλιά. Δεν το συνεχίζω τώρα.
1: Προχθές έφαγα, γιατί, κύριε Γιώργο?
2: Εντάξει, μπορεί μια. Αλλά δεν το συνηθίζω στο βαθμό που το είχα πριν.
1: Σου άρεσε
2: που
1: πολύ.
2: Ήταν μόνοι μας το...
1: Α, ισομέτωχος.
2: Ναι, ναι, ήταν ο θείος μου. Που θεωρούν το θείο μου πας στη...
1: Ναι.
2: Η...
1: Καλώς τον ανησιό.
2: Ρε, θείε.
1: Πλήρωνες?
2: Να με στηρίξω. Α, το θείο μου ίνταλος. Να με στηρίξω με όνομα του.
1: Όχι ότι κακόπισε.
2: Ποιος?
1: Ο θείος.
2: Όχι, είπα ότι κακόπισε. Εντάξει.
1: Τι έχουμε σήμερα? Πω, θα νικήσω και την αγωνιστική αυτή.
2: Ανέπιασαν. Παίρνονται η ροή τώρα. Μάλιστα. Τι ήταν, τι μου είπες? Α, έχουμε δύο παιχνίδια τα πρώτα της αγωνιστικής. Ναι. Και παιχνίδια έτσι που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι, όπως και τα υπόλοιπα βέβαια, αύριο και την Κυριακή. Εντάξει, έχουμε πολλές αντιδράσεις από χθες βράδυ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής.
1: Ναι.
2: Έχουμε να δούμε, όχι τώρα βέβαια, να περιμένουμε για το πώς θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα. Ποια θα είναι η αντίδραση της ΚΟΠ σε όλα όσα άκουσε και χθες ο πρόεδρος της από προέδρους ομάδων τους οποίους είχε καλέσει για δείπνο στη Λεμεσό, όχι απλά για να φαν,
1: για να
2: όχι
1: συζητήσουν.
2: Για να κάνουν bonding, ναι, ναι, που λέμε στα κυπριακά, αλλά για να σε μια προσπάθεια έτσι να, να το πω, καλμάρει, αποκρούσει. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολλές οι αντιδράσεις και αυξάνονταν παιχνίδι με παιχνίδι, αγωνιστική με αγωνιστική, με μόλις τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ψες άκουσε έντονα την απέτηση από αρκετούς ότι να εγκαταλείψει ουσιαστικά την, την πρόθεση ή και την απόφαση για την ώρα να πορευτούμε μόνο με Κύπριους. Αχα. Και βλέπουμε.
1: Αυτό ενώ... ήταν, είναι τώρα που λες επίσημο, είναι το ρεπορτάζ.
2: Δεν βγήκε ένα, ανακοίνωση, ναι, από κάποιον, ναι, αλλά όλες οι πληροφορίες. Μα να σου πω και κάτι, και να μην πάρει κάποιος, δηλαδή αν σου έλεγε κάποιος πριν τη συνάντηση, τι θα γίνει απόψε στη συνάντηση προέδρων,
1: ναι, με όλα αυτά και που είχαν προηγηθεί.
2: Τι, ναι, θα, ήταν δύσκολο να μαντέψεις ότι θα του έλεγαν ότι ξέρεις, δεν πάει ιστορία παρακάτω. Ναι. Είμαστε ήδη στην τρίτη αγωνιστική και έχουμε αρκετά θέματα. Mm-hmm. Φέρτε κάποιους ξένους να βελτιωθεί στο, σε σημαντικό βαθμό η κατάσταση. Mm. Δηλαδή τι θα κάνει, αν θα το κάνει και πότε, να κάνει ό,τι έκαμε αρχικά και πέρσι, να φέρνει τουλάχιστον κάποιους ξένους στο VAR σε κάποια παιχνίδια και περισσότερες επιλογές να υπάρχουν,
1: ναι,
2: και πιο καλή η αντιμετώπιση δύσκολων παιχνιδιών να είναι.
1: Από το ρεπορτάζ προκύπτει αν ήταν ομόθυμη η τοποθέτηση.
2: Ομόθυμη εννοείς από όλους.
1: Όλοι
2: δεν ξέρω αν είχαν όλοι την ίδια, αν ξέρω εγώ, άποψη ή την ίδια έντονη.
1: Για να δούμε και τι πίεση υφίσταται τώρα η ΚΟΠ να πάρει αποφάσεις.
2: Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ναι, υπάρχει μια έντονη πλέον απέτηση. Υπάρχει μια έντονη αντίδραση, δυσαρέσκεια για τα πρώτα λάθη και απέτηση για ξένους. Αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν και πληροφορίες ότι και εντός του χώρου της διαιτησίας, mm-hmm, πολύ περισσότερων των υπευθύνων της διαιτησίας, υπάρχει ήδη μια δυσαρέσκεια για την απόδοση κάποιων διαιτητών. Mm-hmm. Άρα δεν είναι μια κατάσταση που απλά είναι εάν θα ικανοποιήσει έναν αίτημα χωρίς να συμφωνεί η πλευρά της ΚΟΠ ή της Επιτροπής Διαιτησίας και συγκεκριμένα ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Το σημαντικό για μένα, με βάση πάντα τις πληροφορίες, λέω, είναι ότι φαίνεται να προκύπτει κάτι ως παραδοχή και εντός της διαιτησίας ότι αλλιώς τα περίμεναν τα πράγματα. Mm-hmm. Καλύτερα εννοώ τα περίμεναν τα πράγματα. Άρα θα δούμε, είπαμε τώρα θα παίξουμε αυτή την αγωνιστική, έχουν οριστεί, δεν δίθεται ζήτημα για αυτήν. Είναι ορισμένοι και οι διαιτητές από χτες, προχτές. Και θα δούμε γιατί προκύπτει και ο χρόνος τώρα με τη διακοπή μέχρι την επανέναρξη αρχές του Οκτώβρη, εάν αλλάζει κάτι σε αυτήν την σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν την ιστορία. Αν αλλάζει κάτι ως προς την απόφαση, δηλαδή.
1: Λογικά μιλώντας, κάτι θα αλλάξει. Γιατί αν ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν αλλάξει κάτι.
2: Πάει... νομίζω ότι. Εγώ απορώ κάτι... γιατί. Εγώ θα απορώ και θα λέω, αν δεν αλλάξει, γιατί δεν βοηθούν και οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Δηλαδή, φέρε κάποιους να κάμψει αυτές τις αντιδράσεις τώρα, να... την ένταση, το κλίμα και να βοηθήσεις, αν θέλεις πραγματικά. Να βοηθήσεις και να στηρίξεις πραγματικά κάποιους διαιτητές. Ναι. Διότι η στήριξη όπως ελέγχθηκε μέχρι τώρα, απλά τους ορίζω για να τους στηρίξω, αποδεικνύεται ότι το αντίθετα αποτελέσματα φέρνει. Για κάποιους τουλάχιστον ή έστω και για τους περισσότερους. Που έχουν ήδη φθορά από κάποιους.

0: Β' για την νίκη με Χόφενχάιμ. Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου.
1: Αλλά.
0: Άντε. Νους, Αποστολάκη. Βάλει και τον Νους και Αποστολάκη, παιδιά, για όνομα του.
1: Αλλάξτε πλευρό.
0: Μάλιστα. Γιούβε, Μπενφίκα, Μπεσίκτας, Φοϊτσάρικες, ρε παιδιά, λέει ο 96. Ομόνια Βάστα Γερά.
1: Ναι, είναι όντως.
0: Ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κόντι στο Αποέλ. Ρωτάω 030.
1: Ακούσατε κάτι?
0: Δεν ξέρω. Μάλιστα.
1: Και 881 λέει ο Κόντι ψυχάρα μόνο από Ελλάδα.
0: Το διάβασα, ρε.
1: Α, το διάβασα.
0: Με ακούσε πριν 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Πού ήταν που βλέπει, τον Όφη.
1: Ακούω πεταλούδε πάλι.
0: Μα εξηγά τι είναι το KYC, ο φίλο 33, η διαδικασία ταυτοποίηση για να κάνει συγκεκριμένο λογαριασμό σε αυτέ τι πλατφόρμε. Πάμε στο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση μία ώρα εκπομπή. Ανδρέα Γιωργαλά σε λίγο μαζί μα και επανερχόμαστε και οι τρει.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
7: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
13: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου χτυπά.

0: Τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. Cablenet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race. Run Protaras Phil Famagusta.
1: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
2: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
3: Ίνκο.
2: Μόνο Ίνκο?
3: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
2: Και για επαγγελματίες?
3: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
2: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
3: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 συντηρωμένα λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα.
1: Η τελευταία για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσικαλά, αγαπητή ακροάτε.
0: Καλημέρα, Ανδρέα. Καλώς
2: ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Όλα καλά.
1: Όλα μια χαρά.
0: Προτού συνεχίσεις, επειδή έρχονται και άλλα μηνύματα από φίλους στην Πάφο, προφανώς. Διαπιστώνεται ένα πρόβλημα με το καλημέρα, προφανώς από την κακοκαιρία και έχει να κάνει με ηλεκτροδοτήσεις, ζημιές που ενδεχομένως από την κακοκαιρία να έχουν προκληθεί. Είμαστε ήδη σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η βλάβη και ελπίζω το συντομότερο και επαναλαμβάνω τις εναλλακτικές επιλογές που μπορείτε να ακούτε τον Sport FM 95 μέσω της ιστοσελίδας μας sportfmcy.com, της ιστοσελίδας 24 Sports and News, της εφαρμογής 24 Sports and News, της εφαρμογής Radio Live, διαδικτυακά δηλαδή, live streaming. Είμαστε και πάλι μαζί σας. Λοιπόν, όλα καλά, Ανδρέα?
1: Ναι.
0: Πώς ναι. Ήταν η βραδιά σου?
1: Υπέροχη, όπως και η δική.
0: Υπέροχη, όπως και η δική. Πού καλά, μου ξέρεις ότι ήταν υπέροχη η δική.
1: Σας είδα.
0: Α, λάμπαμε.
1: Σας τα δύο υπέρλαμπρα αστέρια και εσύ.
0: Υπέρλαμπρα και εσύ.
1: Και ο Μιχάλης Τσικαλάς.
0: Μάλιστα. Ο Μιχάλης, εντάξει, μηνό σου ακούγες την εκπομπή πριν?
1: Όχι.
0: Πράγματα και θαύματα.
1: Γιατί?
0: Εάν σου έλεγα, πες μου έναν που ποτέ δεν θα ανέμενε ότι θα έκαμνε λογαριασμό σε πλατφόρμα για στοιχηματική, για να ποντάρει σε παιχνίδια, ποιο θα μου έλεγε?
1: Το Μιχάλη.
0: Μάλιστα. Και έκαμε και πόνταρεν και τριπλασίασεν και το πρώτο ποσό τη.
1: Εσύ να μπομπονίξετε του όφη.
0: Ναι, αλλά έκαμε το.
2: Εκεί στο 8 τα πήρα.
1: Εκείνη
2: τη στιγμή τα αποφάσισα.
0: Αυτόν έκαμε. Αλλά είναι και η διαδικασία πλέον για να κάνει, ενώ για να μπορέσει να πω. Παλιά μπορούσε να περάσει που έναν, α πούμε, πιο απλά.
2: Ναι,
0: και να κάνεις έναν έτσι αποσπασματικό.
1: Να πούμε ότι χθες ήταν το
0: ρετιόμα. Έλα σου πω πριν ξεκινήσει για μέσα σε διακόπτω, να σου πω κάτι να ξέρει ο κόσμος.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Δικό σου, Ανδρέα.
1: Να πούμε ότι χθες παρουσιάστηκαν τα ραδιοφωνικά προγράμματα του
0: Του ομίλου.
1: Και του Sport FM. Ήμασταν όλοι παρέα. Γιώργο Λογίδης, Μιχάλη Τσικαλάς, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, αλλά και των άλλων ραδιοφώνων. Να δώσουμε και τα φυγιά μας στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μας ενημερώνει κατά τα διαστήματα. Με ενημερώνει που μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τους δρόμους, που μου στέλνει κάποτε για το που μπορεί να ακουγόμαστε ή όχι. Και ψες το γνώρισα την αγάπη μας και τα φυγιά μας. Και να πω ότι χθες ήμασταν λοιπόν τα τρία μας σε κάποια φάση. Ο Γιώργος έφυγε, ήταν έτοιμος γιατί ως διευθυντής, ως κουμανταδόρος, ως τηλεοβάτης, ως ο άνθρωπος.
2: Πατριάρχης.
0: Ναι.
1: Ναι, ως ο άνθρωπος που μας κρατάει εδώ ενωμένους, αγαπημένους. Πήγαινε να κάνει την ομιλία, αν το εγώ με Μιχάλη Τσικαλά, και σε κάποια φάση σηκώνεται ο Τσικαλάς, ανοίγει τα διάπλατα στερούγες του, αυτά τεράστια χέρια.
0: Ξέρεις το?
1: Ναι. Αφού σου είπα μπήκες μέσα. Και έκαμε κάτι περίεργα, του λέω, ρε είσαι καλά? Το βάλαμε. Το βάλαμε.
0: Το πρώτο.
1: Ναι. Ραλό δεν παλίκαρο μου ρε. Δεν τον άνθρωπο μου ρε, ο λεβέντη μου ρε. Τον κριτήκαρο μου ρε.
2: Ποιος το περίμενε?
1: Που είμαστε δίπλα του.
2: Ποιος το περίμενε?
1: Άρα, ναι.
2: Ευχαριστώ τον Εφραίμ που με βοήθησε να δω το παιχνίδι όση ώρα ήμασταν στην εκδήλωση.
1: Συγχαρητήρια Μιχάλη Τσικαλά για τη μεγάλη σας νίκη. Μεγαλώνετε.
2: Καλά, μεγαλώνουμε.
1: Αν θα κάνεις ποδούτα, να με συζητήσουμε.
0: Τα πεινά χαμομιλάκια.
1: Χτες εσπασές μας να πω μια κουβέντα για ονόφι.
2: Αυτό λέω. Είδες που λειτουργεί το σύστημα.
1: Ένα άλλο πράγμα που λειτουργεί. Άφησε το πάνω μου.
2: Ναι.
1: Αφού εσύ λες ότι το κατέχω την τέχνη.
0: Ναι.
1: Άφησε το
0: μιας
1: πάνω.
0: Και μιλάτε για την τέχνη, για το τι σκέφτεστε, σκεφτόταν, τι είπε ή δεν είπε, τι επόνταραν και όλα αυτά. Πάρτε και το δελτίο για τις προβλέψεις αυτής της αγωνιστικής. Ξαναλέω ότι το 0 που θα δείτε δίπλα από το όνομά σας είναι ο αριθμός που θα καταγράφει τις νίκες όταν και εφόσον κάποιος σημειώσει νίκη. Εντάξει, τρίτη για το ίδιες προβλέψεις. Η πρώτη δίδεται πάντα στους δύο διαγωνιζόμενους για να αξιολογήσουν, να δουν όλες τις ομάδες.
1: Είχαλε, οστίζουμε.
0: Και να οστίζετε να μην τα καταφέρει. Να στήσετε τι.
2: Έλατε.
0: Τι να στήσεις.
2: Πώς να το στήσω και τι να κάνω.
0: Να κερδίσει ένας ή να μην κερδίσει κανένας.
1: Να κερδίσω εγώ.
0: Α, υπό αυτήν την έννοια.
1: Απέξω τη Γαλλία, πέντε παιχνίδια ανάπολ.
2: Άκυρα, τελείως.
1: Ναι, βοηθά μου. Παίξε τα όλα χι.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Να έρθουν όλα χι.
0: Εσύ τι θα παίξεις.
1: Είναι και φυσικά έτσι που σε θέλει τώρα
0: μπορεί
1: τελευταία.
0: Μπορεί να πάρεις κάποια χίπα να πάρουμε και όπου να παίξεις εσύ. Όχι
1: τώρα τούτος που έτσι όπως τον πάει τώρα τελευταία.
0: Μετά το χτεσινό και το ποσό που μου δείξε στην κατηγορία κέρδη. Πρόσεχε.
1: Που αράζει μας και πουλά μας.
0: Και κατάλαθηκε με και παραγγείλα καφέ.
1: Ρε μα να
0: ντρέπεσαι. Εν πειράζει.
2: Ντρέπεστε λίγο ρε. Είναι η σειρά σας.
0: Αντί να... Α, είναι η σειρά μας.
1: Απα.
0: Καταλάβες. Άρπαξε τα εψές.
1: Ωε καφεδάκι από το σπίτι παιδιά. Φίχτερ να μην έχουμε ανάγκη κανένα.
0: Εδεκαπενταπλασίασεν τα. Όσα επόνταρε. Και άφησε με και παράγγειλα καφέ.
2: Ακόμα και το στοίχημά μου ήταν ταπεινό. Θα μπορούσα να έχω πάει καλύτερα. Αλλά είπα οκ.
1: Να τα δω και εσείς φορά στην ομάδα.
0: Λοιπόν, ίντανε, Ανδρέα. Ίντανε, λέω. Ξεκίνα από την κακοκαιρία. Εκεί και όπου εκδηλώθηκε. Γιατί άκουσα ότι σε επαρχίες είχαμε προβλήματα.
1: Ναι, είχαμε. Σε Πάφο Λάρναγκαν και ελεύθερη επαρχία αναμοχώς του είχαμε.
0: Μα είναι σε ισχύ και την υποειδοποίηση ακόμα. Μέχρι, έτσι, μέχρι
1: το απόγευμα. Έψα το βράδυ η ώρα 9 μέχρι. Και η ώρα 5 έχουμε κίτρινη προειδοποιησιούλα. Την είπα σωστά, όχι.
0: Να προσέχετε,
1: να προσέχετε όσοι είσαστε έτσι, ειδικά στους δρόμους. Εντάξει, το μήνυμα που ήρθε χτες όμως το κινητό μας ενώ δεν έριχνε τα αγώνα, να προσέξουμε λίγο. Δηλαδή,
0: η ώρα μου πήγαινα στην εκδήλωση, ακούω ένα θόρυβο στο κινητό και δεν μπορεί να το λέω. Κοιτάζω και λέω, βλέπω ότι ήταν έτσι λίγο όπως το είδαμε στο αυτοκίνητο, ήμουν στα φώτα την ώρα και θόρουν. Πάνω, εντάξει, είχε σύννεφα, αλλά δεν ήταν για αλέρτ.
1: Παιδιά, να πούμε χτες ότι εκεί που ήμασταν, στα Σικράτους περιοχή συγκεκριμένα, έριξε 5 σταγόνες και οι 5 σταγόνες ήταν την ώρα που πήγαινε το Sport FM να φωτογραφηθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και μίλες ναι, εσύ.
2: Γιατί τι να πω εγώ, όχι, όχι.
0: Έπρεπε να πεις ότι 5 σταγόνες ήταν γιατί καθυστερήσαμε περιμένοντας το Τσικαλά.
1: Να περιμένουμε εμείς μέσα στη βρόχα γιατί έρχεται το Τσικαλά.
0: Λάγω, ξέρεις ότι είναι πρόλαβα. Ξέρεις ότι είναι πρόλαβα. Είναι πρόλαβα να βγάλω. Είναι πρόλαβα να βγάλω ατομική φωτογραφία. Γιατί περίμενα να τελειώσουμε για να βγάλω ατομική και πιάν τα νερά.
1: Κύριε Γιώργο μου, αν έχεις ατομική γιατί ο Τσικαλά σε...
0: Πιάν τα νερά.
1: Έπαιζε το αντιστά.
0: Σωστό.
2: Μα καλά. Πολύ. Γιατί δεν βγάλατε ατομική όταν πήγατε.
0: Περίμενα να φτιάξει λίγο η ατμόσφαιρα και τούτα.
1: Που λες. Ναι, νιώθω δηλαδή, δεν θέλω πει να λύνω να γίνω μουρμουρός. Είναι ιδιότροπος, εντάξει, είναι και στοιχεία τα οποία με διακατέχουν. Αλλά, ρε παιδιά, το είναι το μήνυμα, στέλνεις το στοχευμένα.
0: Μα υποτίθεται δεν παίρνει το λογισμικό, ας πούμε, δεν παίρνει τα δεδομένα της περιοχής που είμαι.
1: Ναι, κατάλαβα ρε Γιώργο. Χτες από διάφορες, επειδή είχαμε, ενώ η ομάδα της καθημερινής, είμαστε διάφοροι σε διάφορες περιοχές, το πιάσαμε όλοι ταυτόχρονα.
0: Αφού λέω
1: δηλαδή, εγώ... Δηλαδή, να πούμε στη λογική, ή που να μην το πιάνει κανένας, ή που να το πιάνουμε όλοι, ενώ το σίγουρα
0: λέει. Αν θα το στέλνουν περισσότερο για έτσι να το έχουμε υπόψη μας προληπτικά, σημαίνει ότι το κόμμα κάποια στιγμή δεν θα το λαμβάνει όσο σοβαρά πρέπει υπόψη όταν και εφόσον το λάβει.
1: Μα εντό το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι στοχευμένα, εκεί που θα επηρεαστεί η περιοχή, που θα επηρεαστεί από τα οποιαδήποτε φαινόμενα, να το στέλνεις και να μιλάς με τον κόσμο.
0: Ναι, δεν ξέρω όμως τώρα για να μην αδικούμε. Στην προκειμένη περίπτωση έρχεται από μια υπηρεσία, όχι τη μετεωρολογική, έτσι.
1: Όχι, το CYA.
0: Ναι, αλλά είναι, ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν πρέπει να προκύψει μια συνεργασία, ενημέρωση με τη μετεωρολογική.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Η μετεωρολογική καθηκόντως βγήκε και είπε ότι ξέρετε παιδιά, θα έχουμε κίτρινη προειδοποίηση που θα επηρεαστούν αυτές και αυτές οι περιοχές. Προσέχετε.
0: Αφού δεν ήταν στις περιοχές η Λευκοσία.
1: Ναι, αυτό λέω. Το μήνυμα που Στάλιν ήταν σε άτομα τα οποία ήταν χαρά Θεού εκεί που είμαστε.
0: Χαρά Θεού δεν ήταν, αλλά σίγουρα ήταν μήνυμα για...
1: Για να παίξει ο κινητός
0: ναι,
1: του,
0: για να προσέχω να πάω να βρω καταφύγιο, ας πούμε, για τα φαινόμενα τα καιρικά καταφύγιο.
1: Άρα λοιπόν, αφού είμαστε στα του καιρού, να πούμε ότι ακόμη βρίσκεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση, το έχουμε μπει και πριν, έχουμε μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα την περιοχή, αρχικά δυτικά, δηλαδή μιλάμε για Πάφων και στη συνέχεια άλλες περιοχές. Η ένταση της βροχής είναι 35 με 55 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ τοπικά θα πέσει χαλάζι. Και να δείτε τι σας έχω για μετά, 8 μποφόρια.
0: Να πότε του.
1: Σήμερα.
0: Έχουμε παιχνίδι στην Πάφο. Νησί 8 μποφόρια να...
2: Κατά πού όμως, δεν νομίζω να είναι σε όλο το...
1: Όχι, δεν θα είναι σε όλο. Να πούμε ότι οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται σε ισχυρότερες ρηπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Άρα προσεκτικά, κυρίως έθριος μέχρι απόψε ο καιρός, Σάββατον, Κυριακή, Δευτέρα οι πλείστες περιοχές του νησιού θα έχουν έθριον καιρόν. Να πούμε ότι όμως μετά το μεσημέρι εσωτερικών και ορεινά ενδέχεται να επηρεαστούν από απομονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, περαιτέρω μικρή άνοδο την Κυριακή για να είμαστε κοντά.
0: Με τούν την άνοδο δεν είναι άλλος γίνεται. Αλλάζει ο καιρός, άτε βρέχει, κάνει πάλι πάει πάνω.
1: Σήμερα...
0: Φάμε και τον Σεπτέμβρη ρε παιδιά.
1: Σήμερα έκανα ο καφεδάκι μου το πρώτο, έκατσα έτσι στον μπαλκόνι μου.
0: Mm-hmm. Ήταν πάει... ωραία.
1: Είναι το ωραίο, το πρόσεχε
0: ναι,
1: το
0: άνοδος, λέει σου.
1: Το φθινοπορεινό, το ωραίο που νιώθεις έτσι λίγο ντύψη. Τι ωραία που ήταν, τι ωραία που ήταν.
0: Τι ωραία που ήταν.
1: Τι ωραία.
0: Mm. Που ήταν.
1: Ναι,
0: διότι θα έχουμε
1: έναν. Πάμε να δώσουμε κάποια άλλα θέματα. Να πούμε ότι συνεχίζεται το σύριαλ διορισμού Τορναρίτη. Χθες είχαμε νέων κυκλών δηλώσεων και αντιδηλώσεων. Ο κύριος Τορναρίτης σε τηλεοπτική εκπομπή όπου εμφανίστηκε και συγκεκριμένα στο Ωμέγα Ενημέρωση τώρα κλήθηκε να σχολιάσει τα του διορισμού του. Είπε αρκετά και ενδιαφέροντα. Είπε ότι δεν θεωρείται στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά είναι συναγερμικός από τα γεννοφάσκια του.
0: Δεν θεωρείται στέλεχος, είπε.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Ποιος θα τολμήσει, είπε χαρακτηριστικά, να μου πει εμένα ότι θα διακόψω τις σχέσεις μου με το Δυσί. Όποιος έχει αυτήν την μαγιά να έρθει να μου το πει. Από πότε κάναμε το Δυσί κλειστό κλαμπ ορισμένων, πρόσθεση. Να πούμε ότι ο πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο διορισμό και κατά πόσο έχει οποιαδήποτε προεκλογική σκοπιμότητα να από πίσω. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε ότι όχι, δεν υπάρχει καμία προεκλογική σκοπιμότητα. Τώρα ποιους έπεισε, ποιους όχι, είναι θέμα του καθενός να το δει και να το αξιολογήσει. Και είχαμε και ανάρτηση της κυρίας Δημητρίου στο X, όπου σχολίασε τα του Κυπριακού και τις δηλώσεις του κυρίου Κουτέρες, ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Είπε ότι με ανησυχούν ιδιαίτερα οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα, όμως αυτό που είπεν στο τέλος και ήταν αιχμή για το διορισμό, ας επικεντρωθούμε, είπε η κυρία Δημητρίου, λοιπόν, στην ουσία για το πώς θα φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Το τελευταίο που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μας απασχολεί είναι να αναλωνόμαστε σε μικροπολιτικές, σε σπασμωδικές κινήσεις και διορισμούς. Όλα αυτά μας απομακρύνουν από το ζητούμενο. Αυτά λοιπόν από εμένα. Αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Ακούμε τι πλησιάζει και πάμε για τα πρωτοσέλιδα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Μουσική. Πάμε λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον πολίτη. Πάνε Νέα Υόρκη με άδειες βαλίτσες παρά την ξεκάθαρη προειδοποίηση Γκουτέρες ότι χρειάζονται ακόμη πολλά. Επίσης, σε άλλο θέμα, ανεπαρχία Λάρνακας, μπάχαλο με σχολικά δρομολόγια. Η αλήθεια κατεβάζει ιδέες ο Χριστοδουλίδης. Ο Γκουτέρες ξεκαθάρισε ότι οι προϋποθέσεις για 2 σημεία ή 5 σημεία δεν έχουν δημιουργηθεί, αλλά ο πρόεδρος επανήλθε χθες με νέες ιδέες εντός εισαγωγικών και βλέπει θετικές εξέλιξεις. Μικροπολιτικές σπασμωδικές κινήσεις. Η απάντηση της Ανίτας μετά ο διορισμό Τορναρίτη, ενώ στην Πινδάρου ανοίγει η συζήτηση για στελέχη που κρατούν έναν πόδι στο κόμμα και άλλο στο προεδρικό. Πάμε στη Χαραυγή. Ούτε ένα ευρώ από το κράτος για τις συντάξεις. Ο λογαριασμός των αυξήσεων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Μπάχαλο με την ακύρωση των σχολικών δρομολογίων. Και εδώ το ίδιο θέμα από τη Χαραυγή. Τελειώνουμε με το Φιλελεύθερο. Μετέωρον το επόμενο βήμα στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Με νέες ιδέες πάει ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Γεσί, έρευνα. Υποχωρούν οι λίστες, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις. Οι λίστες αναμονής πάβουν να είναι υπαριθμόν ένα πρόβλημα με τους δικαιούχους να ζητούν περισσότερες εξετάσεις και θεραπείες και ισχυρότερα δημόσια νοσηλευτήρια.
0: Και λίγο πριν το διαφημιστικό για τις 8:30, ο φίλος 767 μας ενημερώνει η θάλασσα Ελλάδα. Ούτε έναν μποφόρ. Μα η πρόληψη για μποφόρ και μετά, έτσι.
1: Για πιο μετά, ναι. Μετά το... Σταδιακά θα υπάρχουν ρηπές.
0: Απόγευμα. Προσουκαλά, λέει ο 233. Ρε φίλε, δεν υπάρχει καλύτερο γύρω από τον Όφη. Αν ήταν προσουκαλά, θα σου είχε μέχρι τώρα αντεγιά που του είπες για τον Όφη. Αλλά επειδή έπρεπε να γράψει προσουκαλά, ρωτάει ο φίλος Μιχάλη αν υπάρχει καλύτερο γύρω για τον Όφη. Και αρκείται, λέει, μακριά και το μισό γήπεδο άδειο. Το γήπεδο όποιον και να είναι, είναι γεμίζει μόνο του.
2: Ναι, δεν ήταν άδειο ακριβώς.
1: Ήταν σχεδόν άδειο, μην λέμε τώρα.
0: Πόσο χωράει το Παγκρίδιο?
2: Χωράει 30.
0: 30.
2: 20.
0: Μα χωράει έτσι πολλούς.
2: Ναι, νομίζω ναι.
0: Okay. Αν ήταν 20, πάλι καλά.
2: Αφήσαν...
0: Για κακά νέα μας ενημερώνει ο πράσινος ψυχολόγος. Δυσφημίζουν, λέει, την Κύπρο, δεν σταμάτησε να είναι ποδοσφαιρικά φιλόξενη για διακοπές. Λόγω Ομόνοιας, καλημέρα σας. Για φιλοξενίες και διακοπές για την Κρήτη που ακούσαμε, φίλε τελευταίος. Είπε προχτές ο προπονητής της Χόφενχάιμ.
1: 26.000 το Παγκρίτιο.
0: Το Παγκρίτιο, μάλιστα. Ο φίλος 532 γράφει για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Με αφορμή το τραγούδι που βάλαμε, «Μας λείπεις και μας λυπείς», αφάνταστα σημειώνει. Τα άλλα με τη διαδικασία τα δώσαμε. Τι ευτυχία, λέει ο πράσινος κυνηγός, να ανοίγεις το κινητό μόλις 3 λεπτά μετά την προσγείωση ψες και να παίρνεις μήνυμα alert. Ευτυχία.
2: Σου λέει δεν θα πέσω στις ζέστες.
0: Ναι.
2: Μάλλον γι' αυτό.
0: Εντάξει. Αλλά ακούσατε τον Ανδρέα, παιδιά. Εννοώ τον Ανδρέα, την πρόβλεψη της μετρολογικής που σας έδωσε ο Ανδρέας, ότι ανεβαίνει, πάει προς τα πάνω πάλι η θερμοκρασία. Λοιπόν, είμαστε κοντά στη συμπλήρωση ενός ακόμη ημιώρου. Τα βλέπετε σήμερα τα βλέπετε που λέμε τα παιχνίδια της αγωνιστικής.
1: Θα παίξουμε τα ίδια σήμερα.
0: Γιατί? Γιατί να παίξουμε?
1: Τα ίδια θα παίξουμε.
2: Βλέπω να έχουμε τουλάχιστον
0: μέχρι τώρα οι δύο...
2: μία διαφορά.
1: Σήμερα.
2: Μία, ναι.
0: Μέχρι τώρα σήμερα. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές είχατε από δύο διαφορές.
1: Γιατί τι θα παίξεις και θα έχουμε διαφορά?
0: Μα και μπορώ να σου πει.
1: Είπα να δοκιμάσω.
0: Γιατί όμως να παίξει τα ίδια? Εννοείται ότι είναι παιχνίδια από ξεκάθαρα τα φαβορεί,
1: όχι ξεκάθαρα, αλλά θα πάμε λίγο safe σήμερα και δύο, έτσι νιώθω.
0: Λίγο safe. Μάλιστα.
2: Είμαι διατεθειμένος να χάσω την αγωνιστική, κύριε Γιώργο.
0: Γιατί?
1: Ύστερα είναι άλλοι που κάνουν το κλάμα ανεπιστήμη.
2: Για να ξεκινήσει λίγο το θέμα να κινείται.
0: Να, να θυσιαστείς που λέμε.
2: Έχω μια άνηση δύο νικών, δύο πρωταθλημάτων.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια για τα παιχνίδια. Σε δευτερόλεπτα το ρολόι θα δείξει 8:30. Άρα πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
1: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
1: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Weetabix. Δημητριακά ολικής αλέσεως 430 γραμμάρια 3,79. Starbucks κάψουλες 10 τεμάχια 3,79. Ευεξία υγιεινό κεφίρ 500 ml 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι τα δύο απόψινα παιχνίδια στο προσκήνιο. Γενικότερα το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Είναι τα χθεσινά της Δικαστικής Επιτροπής, η έντονη αντίδραση της ΑΕΛ, το τι θα ακολουθήσει, αν θα ακολουθήσει, σε ποιο βαθμό, είτε από αντιδράσεις, είτε από ανακοινώσεις, είτε από εφέσεις, γιατί αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί κάτι τέτοιον η ΑΕΛ στη χθεσινή της ανακοίνωση. Είναι το γενικότερο θέμα της διαιτησίας με την συνάντηση χθες των προέδρων με την ηγεσία της ΚΟΠ, με τον πρόεδρο της ΚΟΠ στη Λεμεσό, οι πληροφορίες για έντονη πλέον έτσι απέτηση, αν όχι από όλους, από τους περισσότερους, για να αλλάξει την απόφασή της και την πρόθεσή της να πορευτεί δηλαδή με Κύπριους η ΚΟΠ και να έχουμε, αν γίνεται και από την πέμπτη αγωνιστική, γιατί μεσολαβεί η διακοπή, τις πρώτες συμμετοχές ξένων λογικά σε VAR, σε κάποια παιχνίδια. Και θα δούμε και εδώ πώς θα το διαχειριστεί η Ομοσπονδία το όλο θέμα. Από πού να ξεκινήσουμε? Έλα, Ανδρέ.
1: Νομίζω να ξεκινήσουμε ένα από τα της διαιτησίας και της τιμωρίας του Καφού και μετά να πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, η διαιτησία είναι κάτι που είναι περιμέναμε. Ίσως να δεν το περιμέναμε τόσο σύντομα, αλλά δεν ήταν τώρα, θα ήταν λίγο πιο μετά. Δηλαδή, έτερον, κάτι ρωσικά το πράγμα.
0: Δεν ξέρω αν μας άκουγες πριν, είπα κάτι ότι οι πληροφορίες, είναι πολύ σημαντικό, λένε ότι πέραν των αντιδράσεων από την πλευρά των ομάδων υπάρχει και μια, να την πω, δυσαρέσκεια ή απογοήτευση και εντός της διαιτησίας, από τους υπεύθυνους δηλαδή ή τον κύριο Νταμάτο αν θέλετε, για την απόδοση και κάποια λάθη που παρατηρήθηκαν.
2: Ναι, δηλαδή, ή τους την απόδοση.
0: Ναι, ο Νταμάτο, και σφυρίζει ο Νταμάτο, κατάλαβες. Ναι, ότι καμιά φορά λέμε ή λένε η αντίθετη άποψη, ας πούμε, σε διαμαρτυρίες, σε αντιδράσεις, είναι ότι είστε υπερβολικοί.
2: Ναι.
0: Είναι ότι χρησιμοποιάτε, ας πούμε, τον διαιτητή ή τη διαιτησία γενικότερα ως το άλλοθι για την αποτυχία σας ή για να στρέψετε αλλού την προσοχή και όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Ξαναλέω ότι η πληροφορία είναι ότι υπάρχει σε ένα σημαντικό βαθμό μια
2: δηλαδή
0: αναγνώριση. Μπράβο. Ότι ναι, περίμεναν έναν καλύτερο ξεκίνημα.
2: Ωραία.
0: Άρα αυτό σε συνδυασμό με αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι αργά ή γρήγορα, ναι, το περιμέναμε, αλλά ήρθε νομίζω γρήγορα.
2: Μα έγινε και η αντίδραση, σημειώθηκε και η αντίδραση από τους προέδρους. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα.
0: Έχει ομοσπονδία μπροστά της ένα χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων.
2: Εκμεταλλεύεσαι και παίρνεις αποφάσεις.
0: Για να αποφασίσει και πολύ περισσότερο. Δεν μπορεί και να πει έτσι, ότι ξέρεις, ναι, δώστε μας λίγο χρόνο να οργανωθούμε για να βρούμε ξένους.
2: Έχεις μετά.
0: Γιατί μέχρι τις 9 του Οκτώβρη σαφώς έχεις χρόνο.
2: You're the last out. Δεν σε θέλουμε. Μάλιστα. Σε δοκιμάσαμε, δεν μπορείς.
0: Και ελπίζουμε.
1: Το αντιλαμβάνω.
2: Δεν μπορείς.
0: Και ελπίζουμε, λέω, να μην δοθούν αφορμές σε αυτήν την αγωνιστική.
1: Αν νομίζω.
0: Για να ενταθεί παραπάνω η. Έλα σε παρακαλώ.
1: Αλφαδιά.
0: Για να ενταθούν παραπάνω οι
1: τάξεις, οργάνωση. Όλα θα πάνε καλά.
2: Τέτοιο μετά.
1: Δεν έχει τίποτα. Μην φοβάστε.
0: Είναι εύκολα τα παιχνίδια.
1: Ένα λεπτό να δω και τα παιχνίδια.
0: Είναι εύκολα τα παιχνίδια.
1: Πω, τίποτα. Όχι. Όλα καλά θα πάνε. Κάτι ντερπί έχουμε το Σάββατο.
0: Είναι απόψε στη Μπάφων.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, άλλον το Απόλλων από Έλε, ρε παιδί μου, και με κόσμο και με Νέα Σαλαμίνα τοπικό ντερπί. Μια χαρά, όλα καλά. Εμένα εκνευρίζει πολλές φορές τούτη ματαιοδοξία, τούτη απεσιοδοξία, τούτος ο μηδενισμός. Μια χαρά θα πάνε τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά.
1: Παρασκευούλα στο κάτω-κάτω.
0: Σωστό. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριο γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Λοιπόν, αυτά για τη διαιτησία. Πάμε στις αποφάσεις, αν θέλετε, ψες της Δικαστικής Επιτροπής. Το σκεπτικό, όπως μαθαίνουμε, της Δικαστικής Επιτροπής, να τιμωρήσει δηλαδή τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ με την προβλεπόμενη ποινή για το φτύσιμο. Εντάξει, από ό,τι είδα, παραπέφθηκε και για εξύπριση του ΙΕΤ. Μιλούμε ότι.
2: Μεγάλη τιμωρία.
0: Μπορούσε να του επιφέρει και χειρότερα συνέπειες το συγκεκριμένο. Ξαναείπα πολλές φορές και για όσους θέλουν μπορούν να μπουν στους πειθαρχικούς κανονισμούς και να το δουν, ότι όπου εμπίπτει παράβαση ή αντιθετική συμπεριφορά προς το διαιτητή είναι πολύ πιο αυστηρή οι κανονισμοί.
1: Okay.
0: Το σκεπτικό της Δικαστικής Επιτροπής σε σχέση με την αντίδραση της ΑΕΛ ή με το αίτημα της ΑΕΛ για αναβολή μέχρι να αυτή η έρευνα που είπε Νικόπο ότι κάμνη για το οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργήσε το VAR μέχρι και μετά την πάροδο κάποιων λεπτών για την παρέμβασή του. Η Δικαστική Επιτροπή ουσιαστικά χθες εξεκαθάρισε ή θεώρησε ότι δεν επηρεάζει το έναν το άλλο.
1: Εμένα δεν με απασχολεί το
0: ναι,
1: τι έγινε.
0: Εγώ έχω μπροστά μου μια καταγγελία για φτύσιμο. Τώρα, εάν με λάθος τρόπο, ας πούμε, να αναποδειχτεί έγινε η διαχείριση της φάσης από το VAR με παρέμβαση αυτών που λέει η ΑΕΛ τρίτου που είναι μη εξουσιοδοτημένος και όλα αυτά, δεν αλλάζει για την δικαστική και δεν άλλαξε για την Δικαστική Επιτροπή το τι κάνει ή τι τιμωρεί σε έτσι περίπτωση. Με βάση το κατηγορητήριο, ξαναλέω, το φτύσιμο και την εξύβριση του EAD.
1: Ναι, να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που είπες, το ότι εκδίκασε ουσιαστικά η, πώς τη λέει, δικαστική.
0: Δικαστική Επιτροπή.
1: Η δικαστική,
0: τριμελής.
1: Η τριμελής Δικαστική Επιτροπή, πολύ σωστά. Και το άλλο είναι το πώς έφτασε στο VAR η πληροφορία ότι ο Καφού κάνει το τι κάνει. Από τη μια, για εμένα είναι προβληματικό να είμαστε 18 του μήνα και ακόμα να υπάρχει έρευνα εν εξελίξη και να μην έπρεπε με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Για έρευνα, ρε φίλε, είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει τούτη πληροφορία η οποία μπορεί να απασχολεί τρία μέρη, δύο ανθρώπους, δύο ιδιότητες, τρεις.
1: Έλα, πες τα, κύριε Γιώργο.
0: Τώρα, δηλαδή, χρειάζεται να ορίσουμε ευρευνώντα λειτουργό και να.
1: Να δούμε αν έγινε όντως έτσι η διαδικασία.
0: Μπαίνεις
1: μέσα, έγινε, okay. Λαλείς έγινε, θα λάβουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, οι ποινές εκεί που πρέπει, αν πρέπει να υπάρξει οτιδήποτε, αν πρέπει να λάβω οποιαδήποτε μέτρα.
2: Γενικά σημειώθηκε μεγάλη καθυστέρηση.
1: Μάλιστα, και τα σχετικά. Αν δεν έγινε, βγαίνεις με μια ανακοίνωση, λες δεν υπάρχει οτιδήποτε μεμπτό, συνεχίζουμε κανονικά η ροή του προγράμματος μας. Ώσπου το αφήνεις και διονύζεται και συντηρείται στη δημόσια συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα, ποιος και γιατί σφύριζε του VAR ότι μπορεί ο παίκτης της ΑΕΛ να έφτισε, αν έφτισε.
0: Άλλο θέμα.
1: Κοινό είναι το δεύτερο κομμάτι ακριβώς. Συντηρείς και την προκατάληψη και την εσωστρέφεια και την μουρμούρ. Και ευθύνεσαι για τον το πράγμα. Εξεκάθαρο. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή να μην είμαστε και. Ξέρεις, υπάρχουν φορές που νιώθεις ότι η νοημοσύνη σου υποτιμάται. Μια από τούτες τις περιπτώσεις είναι συγκεκριμένη. Ναι. Δηλαδή, αν ο Τσικαλάς, ας πούμε. Τυχαίον το παράδειγμα, ναι.
0: Πάρμε εμένα.
1: Ο Τσικαλάς που συγκεντρώνει νέες περισσότερες πιθανότητες.
0: Μάλιστα.
1: Κάμει μια πιπ. Ο
2: νέα. Στο γήπεδο.
1: Ναι, εδώ, εδώ.
2: Εγώ εδώ.
1: Εδώ.
2: Ο νέα.
1: Ναι.
2: Να βρεις,
0: αν είναι ο νέα, δεν έχουμε, χρειάζεται έρευνα. Αν την κάνει τώρα μόνο κλειστά τα μικρόφωνα όμως και να εξετάσει κάτι κάποιος, ναι, είναι κουβέντα που λαλούμε. Να το εξετάσει ο τρίτος όροφος, πώς θα το εξετάσει. Να έρθει να με ρωτήσει εμένα, να ρωτήσει τον Ανδρέα, αν και άλλο κανέναν, μπορεί και τον ηχολήπτη που να παίξω, ας πούμε. Εάν έγινε το πράγμα, το που είπα πριν, έντσι έναν υλικό που πρέπει να καλέσει πόσους μάρτυρες τώρα για να βγει από μέσα, αν έγινε ή δεν έγινε, ή αν λαθασμένα υπήρξε παρέμβαση, συγγνώμη, από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
1: Άρα βγάζεις μια ανακοίνωση, κλείνεις τα στόματα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και πάει παρακάτω. Πάει. Να συζητούμε τώρα πόσο καιρό έπερασε, δύο εβδομάδες.
2: Ναι.
1: Και ακόμα ψαχνόμαστε.
0: Yeah.
1: Για όνομα.
2: Εντάξει.
0: Και όπως λέει και ο κοινός γνωστός, ο κόσμος πλέον το έχει τούμπανο και εμείς κρυφόν καμάρι.
2: Καλά, δουλειά δεν
0: μα πού ήσουν γίνει ο παιχνίδι, δεν ήσουν γίνει το πόστον τίποτε. Όχι, ήσουν που ποτέ κοντά και είναι γνωστέ. Όχι, δεν ήσουν. Λοιπόν, καλημέρα, Ελένη.
1: Ελένη μας.
0: Όλα καλά.
2: Κουρασμένη.
0: Παρασκευή.
2: Κουρασμένη.
1: Ναι, η εβδομάδα έρχεται και μας βρίσκει.
4: Τις
1: παταρίες. Ναι, ναι.
0: Όχι, άστε τις παταρίες, γιατί λόγω μιας παταρίας η ΑΕΛ πληρώνει και με μια αγωνιστική απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων. Επίσης, ποινή που προκάλεσε αντίδραση, η ΑΕΛ κάνει στην ανακοίνωση της τη χθεσινή αναφορά σε δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί στο ίδιο παιχνίδι είναι παραπέφθηκε, όπως σημειώνει το ΑΠΟΕΛ, και για ρήξιμων επικίνδυνων αντικειμένων. Έχω την εντύπωση όμως, με αφορμή αφού είπαμε και για την μπαταρία, ότι η διαφορά στην προκειμένη περίπτωση, χωρίς να μπω εγώ ή να μπορώ να ερμηνεύσω ή να δικαιολογήσω πολύ περισσότερο την ποινή της δικαστικής επιτροπής, είναι το ρήξιμο σε βάρος της αντίπαλης κερκίδας που προκάλεσε και τον τραυματισμό της ανήλικης.
1: Σε αυτά τα θέματα, ενώ ναι, μέχρι στιγμής ενώ ήμουν με την ΑΕΛ του ότι ζητά και ορθώς ζητά να διερευνηθεί το συγκεκριμένο θέμα με το VAR, αλλά στο κομμάτι που αφορά το τύπο που θεώρησε ότι είναι καλό να βγάλει μια μπαταρία, να από πού την έβγαλε και να τη ρίξει απέναντι όποιον πάρει ο χαρός.
0: Για να είμαστε σωστοί, η ΑΕΛ στην ανακοίνωσή της δεν αμφισβητεί και δεν αντιδρά γιατί τιμωρήθηκε η ΑΕΛ.
1: Όχι, με ενδιαφέρει. Εγώ θα έλεγα ότι ο καθένας να θωρεί.
0: Σεβόμαστε, γράφει το γεγονός ότι οι δικαστικοί εφάρμοσαν όσα προβλέπουν οι πειθαρχικοί κανονισμοί για την εν λόγω κατηγορία. Απλά είναι κάνει λόγο για άλλες περιπτώσεις και στο συγκεκριμένο παιχνίδι και σε φέρνει παράδειγμα και των τελικών γεγονότας των πρόσφατων τελικών που ανάλογες παραπομπές για σοβαρά είτε επεισόδια είτε αντιθετικές ενέργειες δεν ετοιμωρήθηκαν με τον ίδιο τρόπο.
1: Τα πράγματα, επειδή θα τα έχουμε μέσα στη χρονιά αυτά και είναι καλό να τα πούμε από την αρχή, σε αυτές τις περιπτώσεις τον βρίσκεις εσύ ως ομάδα και του λες, έλα σου πω, δεν ξαναμπαίνεις μες στο γήπεδο.
0: Κανονικά θα πρέπει να το κάνουν όλες οι ομάδες το πράγμα για διάφορα τέτοια.
1: Εγώ τον τύπο μέσα στο γήπεδο δεν το θέλω. Είναι επικίνδυνο.
2: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, να σκοτώσει άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
2: Για να φτάσουμε να λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για την περίπτωση του Καφού, η ΑΕΛ ξεκαθαρίζει ότι πολύ πιθανό να συνεχίσει την προσπάθεια, προφανώς με έφεση, για να μειώσει ή να απέσει γενικότερα η ποινή. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και θα φανεί και από την διάθεση της ΑΕΛ να το συνεχίσει, που νομίζω υπάρχει, είναι το θέμα με την έρευνα που, όπως και η ΚΟΠΑ απάντησε στην ΑΕΛ, ας πούμε ότι διεξάγεται, αφού η ΑΕΛ μέχρι χθες βράδυ στην ανακοίνωσή της δεν κάνει λόγο για οποιαδήποτε απάντηση, για το πώς έγινε η διαχείριση της φάσης και αν όντως υπήρξε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο για το VAR. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει επίσης να πούμε ότι εάν και εφόσον όντως επιβεβαιώνεται ένα τέτοιο γεγονός, μπορεί κάποιος να έρθει και να μου πει, ναι, αλλά στο τέλος μπορεί να αποφεύθηκε ένα λάθος που δεν ήταν από μόνο του, ας πούμε, το VAR, μια αντιαθλητική ενέργεια, αν καταλήξουμε στο φτύσιμο και όλα αυτά. Αλλά εγώ θα πω την ίδια ώρα ότι είναι επικίνδυνο, τραγικών και επικίνδυνων για τους διαιτητές μας, εάν δεν εντοπίζουν από μόνοι τους κάποια πράγματα στο VAR και θα πρέπει ή θα εξαρτώνται ή θα επηρεάζονται από οποιοδήποτε τρίτον που σαφώς δεν είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείτε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι νόμισμα με δύο όψεις, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εάν και εφόσον ακόμα και αν δεχτούμε ότι αποφεύθηκε ένα λάθος από τη μη παρέμβασή τους, είναι, ξαναλέω, επικίνδυνο να ανεφτάσαμε σε έτσι επίπεδα να τους ξεφεύγουν φάσεις και να χρειάζεται η παρέμβαση από τρίτους για να τα εντοπίσουν. Νωρίς το
1: Λουίς, έτσι έψες.
0: Λουίς Νικολάου, τι εννοείς έτσι?
1: Όχι ρε, είναι ενδυματολογικά, εμφανισιακά. Ωραία.
0: Ασπάζεται ο Λούις τον Μιχάλη, προφανώς για την νίκη του Όφη.
5: Για το
0: διαστηρίξεις
5: και στην Ιωαλιά.
0: Ποιο Ποιος τον βοήθησε, ρε Λουί, μόνος του.
4: Ξέρεις να τα βγάλεις, για να σου βγάλω.
2: Όχι, πρέπει να γίνει ταυτοποίηση.
4: Ένα σου τα κάνω τώρα πριν να
0: μπορεί να θέλει να τα ποντάρει παρακάτω. Στην δεύτερη αγωνιστική του Office.
1: Να μπει και λεπτά σε κανονίζει. Εγώ ήθελα μια φορά να πάω τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα.
2: Και τελικά πώς πήγε, ήταν να σε ρωτήσω.
1: Κανόνισε μου τα
4: δώσε. Πήγαινε, χτύπησαν τρεις παίχτες. Δεν τόσο πήγε.
1: Τι σχέση αλλάζει.
4: Εγώ κάτι ήξερα.
1: Δεν μου εκανόνισε τίποτε.
2: Τελικά πώς μπήκε.
1: Μου έλεγε από το γραφείο του, εμπρό. Πρέπει κάτι να κάνει για να μπει και να πιστοποιήσει. Εμπρό μου, έκανε μου πρέπει να Λαλό, εντάξει, θα του πω οτιδήποτε. Επία αεροδρόμιο, έφτασα τόσο νοριακά. Του λέω, ρε, θέλω να πάω να δω τον Παναθηναϊκό. Ή δεν θέλω. Ναι. Είπα, θέλω. Έλα να κάτσω, βασίζω, είπα στο Λουίνιο, ρωτώ, αφού μου απαντά. Έμπηκα δύο λεπτά, έκλεισα τα, έμπηκα, έκανα το πάσο στο την αρχή του που κάνεις διαπίστευση.
4: Ας δίνω αυτά μου είναι άλπα.
1: Μια χαρά είπε το παιχνίδι, ναι, ξεκινήσαμε.
4: Σχολιάζανε το άμον κύριο Γιώργο, μου χτυπήσαν τρεις παίχτες, χάνανε 10 πόντους και γυρίσανε το τελευταίο δεύτερο.
1: Γυρίσαμε το να με το παιχνίδι, είναι όλοι γιατί να την πάρουμε με περίπατο την Αλπά.
4: Η Αλπά έχει διώξει αντίμου η Ευρωλίγκα μετά από την χρόνια.
1: Σκέφτου ρε.
0: Λόγω επιπέδου δηλαδή να διώξει.
4: Ναι κύριε Γιώργο.
1: Τα χαμηλών τα επιπέδων της.
4: Ναι.
1: Έχαλαν την πιάτσα.
0: Μάλιστα.
4: Τέλος πάντων, εμείς αμίσω και αν κυριαρχία του Όφη. Για την επίδραση του Ιβάν Γιωβάνοβιτ στον Όφη.
2: Άντε πάλι.
0: Του Ιβάν Γιωβάνοβιτ. Αλόγω κόντιτα γάμου.
1: Σχολή Ιβάν.
2: Την καρβέλα και την επιδραστικότητά του στο ελληνικό πενταγράμμα.
4: Όπως είναι ο Γκρέκ Πόποβιτ στο NBA, είναι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτ στον Όφη.
2: Άκου τώρα.
0: Εντάξει, ρε, οκ. Θύτευσε κοντά στον Γιωβάνοβιτ.
4: Που τότε που.
0: Τι σημαίνει όμως ότι.
4: Έβαλε το στο team του που τότε που πάθαινε το επεισόδιο.
0: Συμφωνούμε, αλλά ο κάθε ένας πλέον ακολουθεί το δρόμο. Δεν λέω ότι δεν επήρε κάτι προς Θεού, δεν το παρεξηγηθώ, αλλά εντάξει. Το θέμα είναι όπως πάει ο Κόντις στον Όφη.
4: Να μείνει στον Όφη.
0: Πόσο θα αντέξει ο Όφη να μπορεί να.
2: Δεν έχουμε έτσι βάθος, ρε παιδιά. Εντάξει,
0: όχι, όχι, άλλο λέω. Για τον Κόντι λέω εγώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο πάει καλά ο Κόντις στον Όφη.
2: Α, να του κάνουν πρόταση.
0: Ναι, λογικό ότι σε κάποια στιγμή.
2: Άμα ξυπνήσαν τώρα και είδαν ότι κάτι
0: θα χτυπήσουν οι σιρήνες.
1: Και όταν ανοιχήσουν οι σιρήνες, εγώ να αρχίσεις πάλι να τα βάζεις με τον έναν και με τον άλλον που σας άρπαξαν τον Κόντιν όπως έκαμπνες με τον κύριο Γιώργο.
2: Εντάξει,
1: πήραν τον παίχτη.
2: Μας πήραν τον παίχτη.
0: Τώρα πολλά δεν πήραν κανέναν παίχτη. Παίζουν οι παίχτες.
1: Και άρπαξες τον Τάσο όλα καλά, όλα ψηρά.
2: Και χθες το ίδιο πράγμα ήταν.
0: Εντάξει. Αν βρουν ο κύριος Αλγκουαθίλ, λέω τώρα ένα παράδειγμα να σου πω. Ο Αλγκουαθίλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Αλγκουαθίλ.
0: Ναι, ο Αλγκουαλίθ.
1: Ναι, Λιθίλ.
0: Τέλος πάντων. Αν λέω, αν.
1: Ναι,
2: δεν έπαιζε στο καφέ της χαράς αυτός.
0: Όχι, ένα άλλο. Φατσέα. Αν δεν πάει καλά, λέω τώρα. Εντάξει. Και θα ξαναναγκαστεί ο κύριος πρόεδρος να ψάξει μια λύση.
2: Πρώτη φορά.
0: Θα ξαναναγκαστεί, είπα, να ψάξει μια λύση.
1: Ο κύριος Γιώργος.
0: Άρα, αποκλείς, ας πούμε, ο Κόντις έπαιξε ποδόσφαιρο στο Ολυμπιακό, Μιχάλη.
2: Ναι,
0: είχε παίξει. Ναι, όνομα του Θεού.
4: Ξεκίνησε νομίζω το Ολυμπιακό.
0: Δεν θυμούμαι αν ξεκίνησε ή όχι, αλλά έπαιξε ποδόσφαιρο στο Ολυμπιακό. Δηλαδή, υπάρχει μια σχέση, μια σύνδεση. Ξέρει τα ποδητήρια, ξέρει τι.
4: Θα πάει στην
0: Νότιγχαμ. Άλλο, εκείνο δεν ξέρω. Στην Νότιγχαμ δεν έπαιξε, αλλά.
1: Κοίτα, είναι και το επαγγελματικό ρε παιδιά. Α σου κάνει πράσινη μια ομάδα τη Premier League να μην είσαι στην Κρήτη να τρώει ντάκο.
0: Α ρωτήσουν και τον ίδιο τον κύριο Μπόλ.
2: Να πάει να ψάξει.
0: Θέλει
2: να
0: πάει. Θέλει να πάει. Ένα άλλο θέμα εδώ. Γι' αυτό λέω. Αυτό είναι το τίμημα, παιδιά. Όσο καλά πάει ένα παίχτη ή ένα προπονητή σε μια ομάδα. Αυτό είναι το θέμα, ότι έτσι είναι το.
1: Αλλά το είναι την υπεροψία
0: στον σύγχρονο ποδόσφαιρο.
4: Είναι σίγουρο.
0: Ποια είναι η υπεροψία.
1: Ό,τι μου
2: δείχνει. Είσαι άλλο
4: του. Δεν είναι κάτι.
2: Άστο, ναι, θα τα πληρώσω.
1: Μου δείχνει συχνά πυκνά.
2: Θα τα πληρώσω.
1: Πρέπει να ακούσει τα λέω μιλάει για ονειβά.
2: Να τα πληρώσω.
1: Είμαστε νομονιάτε και κάνουμε του respect. Ένα έρθει τώρα ο Όφη να μα πει, όχι ο Καρβέλλα. Στον ώρα ξεμπαίνω στο Facebook και βγάλει ο πρώην της Καρβέλλα να ακούμε μας.
2: Εγώ, καθόλου.
1: Τι περιμένες. Ναι, τώρα
0: είμαι. Είναι μπωκαμένο ο Καρβέλλας.
1: Κάπου ήταν εδώ και συνέντευξη.
0: Ή μήπως είπε κάτι σημαντικό.
1: Δεν ξέρω αν είπε και ο σύστημα που παίζει όφη.
4: Ιδίως όμως είναι ένα μήνυμα του με τον Καρβέλλα και ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ότι.
4: Εάν κουρεύτηκε τον κύριο Σιβάν.
1: Γιατί να κουρεύτηκε.
4: Εμείς σου επειδή λαλείς ότι πρέπει περίπου. Καμιά φορά αφήνει τα λίγο παραπάνω.
1: Πάει του. Εσένα σου πάει.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο Και αφού συμπληρώνουμε την Ενάδη πρωινή, πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο της ημέρας. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα σε σχέση με αυτά που είπαμε θα τα δώσουμε στη συνέχεια και επανερχόμενοι από το αθλητικό δελτίο, το διαφημιστικό και το τραγούδι του Ανδρέα, θα μπούμε έτσι παράλληλα με κάποια σχόλια για τα παιχνίδια και εσείς

0: Στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημερώση στις 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η διαιτησία αποτέλεσε το κυρίαρχο θέμα στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ της ηγεσίας της ΚΟΠ και των πρόεδρων των ομάδων της πρώτης κατηγορίας σε ξενοδοχείο της Λεμεσού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη λειτουργία του VAR, με αρκετούς πρόεδρους να καταθέτουν μάλιστα την εισήγηση για χρησιμοποίηση ξένων διαιτητών στο βίντεο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χάρης Λοϊζίδης, αφού άκουσε τις τοποθετήσεις των πρόεδρων, υπεραμύνθηκε των ενεργειών που γίνονται από την ΚΟΠ, τονίζοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας της κυπριακής διαιτησίας. Ανοίγει η απόψη αυλιά τη τέταρτη αγωνιστική του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος με δύο αγώνες. Στην Περιστερόντα, η Ομόνοια 29 Μαΐου θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ, ενώ η Πάφος και η ΑΕΛ θα διασταυρώσουν ταξίδι του στο Στέλιος Κυριακίδης. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 8 με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά αγώνα στην Περιστερόντα από Cablenet και αυτό στο Στέλιος Κυριακίδης από τη Cita Vision. Ζωντανή ενημέρωση από την ιστοσελίδα μα 24sports.com.cy. Δύσκολο παιχνίδι περιμένω απόψη στην ΑΕΚ με τον Ρούμπεν Σεγιές να έχει καταλήξει το σχεδιασμό του παιχνιδιού κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Ξανά διαθέσιμος είναι ο Μπάγκετς, ενώ ανέβασε ρυθμό ο Σαμπόριτ, εκτός θα είναι ο Αμίν. Στην ΑΕΛ, εκτός από το απόψινό παιχνίδι, θα είναι η Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς. Τιμωρημένος ο Καφού, εκτός ο Ζόκε, διαθέσιμος ο νέος επιθετικός της ομάδας Τζόφρι. Ο Τάφος Απίντο δεν μπορεί να υπολογίσει τον Κορέα, ενώ μάλλον θα προφυλαχθούν απόψε και η Μπρίτο Μαμάτοφ. Οι Ομονία γύρισαν στη σελίδα και επικεντρώνονται στον αγώνα πρωταθλήματος Κυριακής με την Ένωση Νέων Ήψωνα. Με εξαίρεση το Nighting, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Δεν θα βρίσκεται στον Πάγκο Μπέρκ λόγω τιμωρίας και την ευθύνη ομάδα θα έχει ο Έκτορ Κοντζάλες. Δεν είναι δεδομένο απουσία στον Απόλλων για τον τερφή με τον Απόλλων. Δεν υπολογίζονται Μπράουν, Λιούπιτς, Αντρέου, Γκασπάρ, Σπολιαρίτς. Αμφίβολος είναι και ο Όσμπολτ. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνουν οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας. Δεν υπολογίζονται Καρίγιο και Μαρκίνιος. Επιστρέφει ο Ντάλσιο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή θα περιμένει τον Λαϊφ ο Νίκος Παπαδόπουλος. Δεύτερη ερήνη στο πρωτάθλημα ψάχνει ανόρθωση στον τρέχ κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ, επιστρέφει ο Φανίφ. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα δεύτερη κατηγορία στις 7 Ηρακλής Γεροράκου Αγία Νάπα ζωντανά από την Cheetah Vision και την ίδια ώρα Σπάρτακος με ΑΠ.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κριτικό γλέντι στον τεμπούτο του όφη στο Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι επικράτησε με 2-0 επί της Hoffenheim με γκολ των Αϊτόρ και Κανελόπουλου με την φωτιά της πίστης να μεγαλώνει περισσότερο για τους φίλους της ομάδας. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα γήπεδα στην χθεσινή βραδιά του Europa League. Λεύσκι Σάλσπουργκ 0-1, Μπεσίχτας Μαρσέικ 4-1, Celtic Ferencvaros 1-3, Πάλας Λεχ Πόζναν 4-0, Juventus Νάιμεκεν 5-0, Λίλστρομ Τορέντς 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 και Βικτόρια Πλιζέν Union Saint-Gilloa 0-3. Το πρώτο Super Cup της EuroLeague θα ξεκινήσει σήμερα με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Fenerbahçe στις 5 και την Dubai να κοντράρεται με τη Real Madrid στις 8 σε μια διοργάνωση που πραγματοποιείται στο Abu Dhabi. Με το κυπέλλο Ελλάδος τα χθεσινά αποτελέσματα Καλαμάτα Λάρισα 1-1 και ΑΕΚ Παντσεραϊκός 8-1. Και το Λικάπ Αγγλίας City Norwich 5-0. Τρομερή μπάνοιξη την αυλία της δεύτερης αγωνιστικής του NFL. Οι Bills επικράτησαν με 41-31 απέναντι στους Detroit Lions και έκαναν το 2-2.

0: εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
4: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφρυδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
9: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
12: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων.

0: Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολυάσχολο. Φτιάξε ζυμαρικά, σάντουιτς, μπέργκερ, πίτσα και άλλες συνταγές με λίγα υλικά, εύκολες τεχνικές και συναρπαστικό αποτέλεσμα. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λιγκουίνι με κέιλ, φιστίκια και πράσινη σάλτσα. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
4: Δύο αγώνες για την τέταρτη αγωνιστική στο Πανκύπριο Πρωτάθλημα. Στις 8 Πάφος FC ΑΕΛ, στην Sita Vision Sports 1, Ομόνια Έκος στις 9 Μαΐου, ΑΕΚ στην K-Bonnet Sports 1. Πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα στις 7, στην Sita Vision Sports 2. Μπάγερ Μονάχου, Union Βερολίνου στις 9:30 στην Nova Sports Prime. Στις 10, Bradford Chelsea και Espanyol Elche σε 3ο και 8ο αθλητικό κανάλι της Sita Vision.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Archip Kenny.
2: Μετά το μήνυμα ξανά.
3: Κοίτα τι. Φου Fighters. Εντάξει, τώρα με τη σωτηρία Μπέλου οι Fighters που κολλ.
4: Έλα με τη σωτηρία Μπέλου.
3: Έκανε μια εξαιρετική επιλογή.
5: Ναι, πας καλά.
4: Έλα με τη σωτηρία.
5: Τρώμε μπέζε, έτσι να μου κάτσε ο σούσιο πας στο τραπέζι.
3: Είναι από τα τραγούδια που άμα τα ακούω μετανιώνω που δεν έμαθα να τα χορεύω. Αν και να σου πω κάτι, κατά καιρούς άμα δω κάποιους που χορεύουν.
5: Εσύ,
3: άμα δεις το,
5: βάλεις ένα μπισμπίκι.
3: Όχι, όχι, να χαρείς.
5: Όχι, βάλεις ένα μπισμπίκι και μετά που τρία λεπτά να ανεβαίνεις.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα, είπαμε τα μηνύματα που έχουν έρθει, τα θέματα θα τα αφήσουμε στο τέλος, να τα δούμε όλα ξανά ενώ να τα συζητήσουμε. Πάμε στα παιχνίδια της αγωνιστικής για να δίνουμε έτσι και τις προβλέψεις, γιατί είμαστε στα 16 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, αγωνιστική η οποία είναι τελευταία πριν τη διακοπή που είπαμε πόσο πιο μεγάλη θα είναι και το τι μπορεί να σημαίνει ως προς την εικόνα πλέον που θα έχουμε όταν θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα. Αλλά για την ώρα αναμένουμε να δούμε τι θα φέρει αυτή η αγωνιστική που έχει σημαντικά παιχνίδια μέσα.
5: Κύριε Γιώργο μου, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Μου. Πάμε στα παιχνίδια.
3: Πάμε, Αντρέα μου.
5: Πάμε.
3: Λοιπόν, δύο παιχνίδια σήμερα. Ομόνια 29 Μαΐου, ΑΕΚ. Βλέπω ότι βλέπετε και οι δύο φαβοροί.
5: Βεβαίως.
3: Μάλιστα.
5: Και πώς να μην βλέπουμε.
3: Ναι.
4: Με έναν τρόπο υπάρχει.
3: Αίτητη Ομόνια 29 Μαΐου. Αίτητη, ναι. Κάμε λάθος. Του να βάλει βαθμολογία μπροστά.
5: Δεν κάνει λάθη.
3: Όχι, κάποτε.
5: Είναι οι άλλοι που τα κάνουν.
3: Ναι. Μπορεί να είναι κάτι άλλο που προκάλεσε να προκαλέσει.
5: Για παράδειγμα,
3: δεν τα φταίω.
5: Αντιτήθηκε η Ομόνια 29η, σε λάθος της Ομόνιας 29η Μαΐου.
3: Εγώ δεν τα φταίω. Μάλιστα. Ομόνια 29η Μαΐου, μηδέν ήττες. Σωστός, ο παίχτης και πληρώνεται.
5: Πάμε. Μιχάλη,
3: απέναντι στην ΑΕΚ που πρέπει να αντιδράσει μετά την πρώτη της ήττα την περασμένη αγωνιστική.
4: Εντάξει, λογικό δεν είναι. Να υπάρξει μια
3: να υπάρχει φαβορή εννοείς.
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί και οι δύο έχουν προβλέψει το σημείο 2.
4: Ναι.
3: Νίκη δηλαδή της ΑΕΚ απόψε στην Περιστερώνα. Πάμε σε ένα, στο άλλον απόψινό μου παιχνίδι, στο Στέλιος Κυριακίδης. Πάφος FC ΑΕΛ. Εάν υπάρξει νικήτρια ομάδα, έχει να κάνει αυτό με την κορυφή της βαθμολογίας. Αν είναι η Πάφος νικήτρια, μένει στην κορυφή και θα μείνει ανεξαρτήτως των όποιων αποτελεσμάτων των άλλων αγώνων. Αν είναι ισοπαλία, η Πάφος μένει στην κορυφή, αλλά θα πρέπει να περιμένει από εκεί και πέρα. Με νίκη επίσης η ΑΕΛ ανεβαίνει απόψε στην κορυφή σε αναμονή για τα υπόλοιπα αποτελέσματα.
5: Λοιπόν, πιάνουμε τα με τη σειρά. Ομόνια 29 Μαΐου, σκληρό γκαρίδι.
4: Πίσω πάμε πάλι.
5: Καλά,
3: δεν
5: ναι.
3: Πάει στην Ομόνια.
4: Ακούσατε πάλι, με να μιλήσω. Πάλι πάει.
5: Ακούσατε με να μιλήσω.
4: Δεν ακούσαμε την άποψη του Φωτεινού Παντογνώστη. Να ακούσαμε. Να παρκάρετε.
3: Αφού είπα.
4: Παρκάρετε.
5: Πέτου να μιλά. Πιο καλά.
3: Παιδιά, παρακαλώ. Παρακαλώ. Τούτον που είσαστε μέσα στα μέλια. Κι άμα έρθει η ώρα να δω κομμέντες προβλέψεις. Ξεκινάτε τα.
5: Είπα του κάτι.
4: Μην οδηγάτε, παιδιά.
5: Είπα του κάτι.
4: Τα
3: ναι, απλά
5: του είπα κάτι.
3: Αντρέα μου, σε παρακαλώ.
4: Πάμε,
3: επειδή δώσαμε ήδη το σημείο το πρώτο. Γι' αυτό είναι η έκπληξη. Μίλα.
5: Είπα κάτι.
3: Έλα, πάμε, θα προλάβουμε.
5: Α.
3: Διότι φεύγει ο αγαπητός σέφος Μιχάλης, φεύγει 9 και 30.
5: Έτσι εν τούτη βολεμένη. Ναι, ναι. Άτε.
3: Έφυγε πάνω στον τρίτο, κανονίζαντα. Ναι. Φέραμε μας προτετελεσμένον.
5: Καλά σου κάνω.
3: Πάμε.
5: Ας πρόσεχες. Ομόνια 29 Μαΐου πολύ σκληρή για να πεθάνει. Το έδειξε και με τα αποτελέσματα της μέχρι στιγμής. Εν τω μεταξύ έχει και ο τρεις παίχτες που έχει διαμαντάκια.
3: Εν το πρώτο πιο δυνατό ή πολύ δυνατό τεστ, γιατί θυμάσαι Στέλλα Ματσιμπαμή εβδομάδα, μα έπαιξε με ομάδες που είναι περίπου της ίδιας δυναμικότητας. Οκ. Θα δούμε και το πρώτο πολύ δυνατό τεστ απόψη.
5: Και όταν λέω δύο-τρεις παίχτες οι οποίοι είναι διαμαντάκια, δεν αναφέρομαι στον Ζόχο. Πάμε παρακάτω.

0: του.
1: Ναι, αλίμον. Με κατέργαστε τον Ιωνό Διαμάντη ακόμα.
0: Ναι, ακόμα είναι στην διαδικασία.
2: Δώστε τα κάτω τα χέρια των Ζόχο, προχωράτε.
1: Τα χέρια τα δικά μας είναι εμπάρο στον Ζόχο. Τα χέρια τα δικά του να τα κουμαντάρει τώρα μου πιάνει την μπάλα.
2: Άλλος Διονύς μας βρήκε τώρα.
1: Πάμε. Πάφος ΑΕΛ.
2: Τελείωσε.
1: Κόσε τελείωσε.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν.
2: Τελείωσε.
1: Ναι. Έλα πάμε.
0: Η ΑΕΚ ενώ τα πήγαινε μια χαρά, στο τελευταίο παιχνίδι μας τα χαλάσει. Ήταν ασύνδετη και νοθρή σε μεγάλα σημεία του παιχνιδιού. Δεν ξέρω, το χαρακτήρισε πολύπλοκο νομίζω το παιχνίδι ο προπονητής της. Κάπως έτσι, ένα χαρακτηρισμό έτσι που δεν συνηθίζεται πολύ να τον
1: ακούμε. Μπορεί να προκάλεσε την ασυνεννοησία όπως το έθεσες και ο αντίπαλος όμως. Γιατί να μην εμπόρεσε μέσα από την τακτική ή την δυναμική ή την ποιότητα του αντιπάλου να μην οργανωθεί σωστά.
0: Μα το δέχομαι. Α. Απλά λέω το τι είδα.
1: Επειδή ήταν ντέρπι, αυτό λέω.
0: Το τι είδα από την ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Άρα λοιπόν, δύσκολο παιχνίδι σε επίπεδο πρόβλεψης, όμως έχει φαβορί. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε παρακάτω, αν θέλετε.
1: Και οι δύο εκτιμούν ότι έχει φαβορί και οι δύο έχουν προβλέψει το σημείο 1. Νίκη δηλαδή της Πάφου απόψε κόντρα στην ΑΕΛ. Πάμε στα δύο αυριανά ντέρπι. Απόλλωνα από ΕΛ Κύρι στη Λεμεσό.
2: Ντέρπι. Ντερμπάρα.
1: Ναι, τούτον εντάξει.
2: Μεγάλο.
1: Mm-hmm.
2: Τρία σε μία. Εύκολα. Διάλεξα το πιο πιθανό νομίζω. Μάλλον για αλληλοεξουδετέρωση το βλέπω.
1: Mm. Ναι. Υπήρξαν και τέτοια παιχνίδια. Πότε μου ήταν πέρσι ή πρόπερσι που νομίζω όλα τα παιχνίδια των δύο ομάδων και Λευκωσίαν και Λεμεσόν έμειναν στην ισοπαλία. Νομίζω ήταν.
2: Πρόπερσι.
1: Όχι πέρσι, πρόπερσι.
0: Κουνκλάκι μου, μπουμπούνι.
2: Κουνκλάκι
0: μου, μπουμπούνι, ξαστοχή σου.
1: Ανδρέας, τι πιστεύει για αυτό το παιχνίδι.
2: Τι έπαιξε.
0: Πιστεύω ότι θα είναι παιχνίδι αλληλοεξουδετέρωση.
1: Για την ώρα συμβαδίζουν οι προβλέψεις των δύο. Έχουμε ένα Απόλλωνα που ΕΛ και οι δύο βλέπουν το σημείο Χ, το σημείο της ισοπαλίας. Πάμε στο να πω, δεν είπα, ότι γενικότερα για μία ακόμη αγωνιστική και για έναν ακόμη διαγωνισμό προβλέψεων, οι διαφορές το δύο περιορίζονται στις δύο.
2: Α, είναι ο δύο, νόμιζα να μία εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Okay.
1: Η μία από τις δύο είναι το παιχνίδι που ακολουθεί και να ακούν οι φαν και του Team Γιοργαλάς και συγκεκριμένης ομάδας και συγκεκριμένων προβλέψεων για αυτήν την ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, mm-hmm. τι μπορούμε να πούμε για τον Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση.
0: Mm.
1: Ανόρθωση μετά την πρώτη νίκη. Η Νέα Σαλαμίνα παραμένει χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει τις ιδιαιτερότητες του, ενώ τον τέρπι της αμοχός του και όλα αυτά, σαφώς σε καλύτερη κατάσταση αν θέλεις και από θέμα ψυχολογίας αυτήν τη δεδομένη στιγμή είναι η ανόρθωση, γιατί δεν ήταν απλά η πρώτη νίκη στην περασμένη αγωνιστική, ήταν η πρώτη νίκη σε έναν παιχνίδι τέρπι όταν κέρδισε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, χωρίς να σημαίνει ότι η πίεση ή η μεγαλύτερη αν θέλεις ανάγκη της Νέας Σαλαμίνας στην προηγουμένη περίπτωση για βαθμούς δεν θα λειτουργήσει, δεν θα αποδειχθεί, αν θα αποδειχθεί στο τέλος, ως κίνητρο.
0: Αρχικά είναι ντέρπι.
1: Εντάξει, ναι, είπαμε.
0: Δηλαδή η ιδιομορφία του ξεκινά από εδώ. Ανεξαρτήτως που βρίσκονται οι δύο ομάδες κάθε χρονιά ή όποτε βρεθούν αντιμέτωπες. Η ανόρθωση ψυχολογία, η Σαλαμίνα αντίδραση. Κάτι πήγαινε να κάνει στο τελευταίο της παιχνίδι με την ΑΕΛ η Σαλαμίνα, να δείξει ότι ξαναβρίσκεται μετά την τεσσάρα από την ΑΕΚ, και μια ανόρθωση η οποία πήρε μια σπουδαία νίκη κόντρα στο ΑΠΟΕΛ,
1: παρουσιάζοντας για δεύτερο παιχνίδι καλή,
0: ναι, ότι είναι
1: η καλύτερη παρουσία από την πρεμιέρα.
0: Εγώ στο παιχνίδι αυτό, επειδή ο Φίλτατος Μιχάλης έδωσε πριν το στοιχείο του στο Απόλλων από ΕΛ, θα το δώσω.
1: Θα δώσω εγώ τους άλλους, δεν θα δώσω.
0: Ναι, ναι, έτσι απλά θα του δώσω ένα στοιχείο, ενώ ότι Μιχάλη μου εδώ πήγα μια ανόρθωση. Απλά έτσι για να ξέρεις.
1: Μιχάλη.
2: Έπαιξε ανόρθωση.
1: Εσύ ή ο Ανδρέας. Αφού σου το είπε τώρα, πήγε με ανόρθωση.
0: Τι νομίζεις, αυτό για να ικανοποιήσεις. Κάμνω σου τακτικισμού, τι νομίζεις.
2: Όχι, απλά επειδή το έχεις δώσει, γι' αυτό δεν κάνεις τακτικισμού.
1: Δώσε και εσύ, τι έδωσες. Να μην το δώσω.
2: Τι έδωσα, χι δεν έδωσα.
1: Ναι.
2: Μυρίζει σοβαλία.
1: Μυρίζει.
0: Πολύ
2: ωραίο.
1: Μάλιστα.
0: Αρέσκει μου.
2: Μα μυρίζει.
0: Ρε, εμένα να αρέσει.
2: Γιατί δεν θες να ικανοποιήσεις, θες να ικανοποιήσεις συγκεκριμένο ακροατήριο. Μα να σε πάρει μήνυμα ή να σου στείλει. Μάνα μου και χαρώσε τι όμορφο που είσαι. Τα ξέρουμε.
1: Όχι, του λέει όμορφο. Όχι, όμορφο δεν είδα.
2: Αποκλείεται.
1: Ναι, αλλά και μπορεί να σημαίνει ότι κάθε αγωνιστική πάει με τον τηλεοπτικό.
0: Μιχάλη, το χι σου
2: τώρα. Γιατί θα παίζεις χι τώρα.
0: Φίλε, ενούσιμο. Ενούσιμο παίξιμο το χι. Μπράβο. Μπράβο, κουμπάρ.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση ο Μιχάλης ισοπαλία. Παίζει και τα δύο ντέρπι του Σαββάτου ο Μιχάλης ισοπαλία. Και ο Ανδρέας νίκη της ανόρθωσης. Θα τα επαναλάβουμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια της Κυριακής. Νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Το πιο ισχυρό, ακλόνητο, φαβορί, η μεγαλύτερη απόσταση φαβορί και outsider, νομίζω είναι στο παιχνίδι της Κυριακής στο Κασιμπή, όπου η Ομόνια υποδέχεται την ομάδα του Ύψωνα.
0: Στα δύο από τα τρία πήγαμε με τα φαβορί. Και εγώ και ο Μιχάλης.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Νιώθουμε ότι μπορεί ο Ύψωνας να κάνει απειλήσει, ρε φίλε.
1: Άρα και οι δύο το σημείο ένα.
2: Έγινε.
1: Παιχνίδι με φαβορί, μπορεί κάποιο να πει σίγουρα όχι στην ίδια απόσταση ή το ίδιο ισχυρό, αλλά υπάρχει φαβορί και στην αναμέτρηση του Άρη με την Καρνιώτισσα. Γι' αυτόν και οι δύο μάλιστα έχουν πάει επίσης με το φαβορί, όπως είπε ο Ανδρέας, άρα με το σημείο 1.
0: Δαμέ μυρίζει με έκπληξη.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι.
0: Δαμέ μυρίζει με έκπληξη. Άρης Λεμεσού, Καρνιώτισσα.
1: Εντάξει,
2: μπορεί να έχεις και δίκιο, ρε φίλε.
1: Άκουμε,
0: μυρίζει έκπληξη.
1: Αν πάρεις τα παιχνίδια που έχουμε το ισχυρό ή το δυνατό φαβορί και πεις σε ποιον από αυτά μπορεί να γίνει κάτι, θα πεις στο Μόνια
0: δηλαδή, Ύψωνας, ήμουν...
1: να πεις στο Άρης Καρνιώτης.
0: Αν ήμουν όπως άλλες χρονιές που κυνηγούσα, ας πούμε τον Μιχάλη Τσικαλίσους στο σκορ,
1: θα ρίσκαρα σε αυτόν
0: το παιχνίδι. Mm-hmm.
1: Ναι. Άρα είναι, συμφωνείς Μιχάλη εσύ?
2: Συμφωνώ
1: για τη μυρωδιά που πιάνει, τη μαλαή που πιάνει ο Ανδρέας.
2: Ο Γεωργαλίσιους έχει πολύ μεγάλη καλή μύτη και όσφρηση, ας πούμε.
1: Α, όχι, μύτη σου,
2: δηλαδή είναι...
0: Είναι πολύ καλή.
1: Εντάξει, είναι γαλλική, είναι γαλλική.
2: Όχι, γαλλική, γι' αυτό.
1: Εντάξει.
2: Έως πω.
1: Μάλιστα. Άρα...
2: Μα δεν έχασα μόνο εγώ φίλα από την ανόρθωση. Έχασε και ο Ανδρέας.
1: Ένα.
2: Χάσαμε
1: το.
2: Εντάξει.
1: Θα τα δούμε μετά.
0: Το φιλοθεάμον κοινό.
2: Ναι.
1: Άρα είναι και οι δύο άσο με μυρωδιάν βασικά.
2: Ναι. Μπορούμε να το παίξουμε.
1: Μα πώς θα το αποτυπώσω στο χαρτί του.
2: Μάλλον στην εφαγιά ο πάνω.
1: Μα έτσι αλλάζει το. Μπάζει περίπτωση. Και πάμε στο δεύτερο παιχνίδι, στο οποίο προκύπτει διαφορετικό σημείο. Εγώ το λέω παιχνίδι είναι ένα χιδίο πάντω. Το συγκεκριμένο. Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Δεν είναι παιχνίδι που λες ότι υπάρχει ακλόνητο φαβορί. Δεν είναι η έδρα που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό. Είναι δύο ομάδες που μας έδειξαν και καλά και αρνητικά σε κάποια στοιχεία, σε κάποια από τα παιχνίδια τους μέχρι τώρα. Μπορώ να το δεχτώ ότι κάπως καλύτερη εικόνα σε σχέση πάντα με τα παιχνίδια των δύο έδειξε η Ομόνια Ραδίπου.
0: Με τι νιώθεις, εγώ νιώθω ότι είμαι πιο ελκυστικός πάνω στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Μα ελκυστικός...
0: Για ονουδέτερο, δηλαδή κάθομαι θωρώ μπαλίτσα στον Ολυμπιακό.
1: Ρε φίλε, σε δύο εντός έδρας παιχνίδια στο τέλος έτρεχε να γλιτώσει την ΙΤ.
0: Παίζει ρόλο. Εμπήκαν κολάρες, εμπήκαν.
1: Εντάξει. Είναι και οι δύο αίτητες ομάδες. Η Ομόνια Ραδίπου, αυτό που λέω μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος και με τους αριθμούς. Έχει 5 βαθμούς Ολυμπιακός, 3. Σημαίνει κάτι εννοώ, απλά οκ. Okay. Ίσως να είναι το, αυτό που λέω εγώ να πηγαίνει καλύτερα, να ερμηνεύεται καλύτερα με το θέμα της σταθερότητας ή της μικρότερης έτσι διαφοράς στην αστάθεια, το αντίθετο δηλαδή, σε αυξομοιώσεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε καλά διαστήματα σε παιχνίδια, αλλά είχε και κάποια διαστήματα που ήταν πολύ πίσω. Ενώ η ομάδα δηλαδή που ακόμη και στο, εκεί που δεν ήταν τόσο καλή, μπορεί να μην ήταν τόσο η διαφορά της στην αστάθεια. Εδώ θέλω να πει κάτι να φανερώσω τα σημεία σας.
0: Άρχισε να φανερώνεις.
1: Okay. Είπαμε είναι ένα παιχνίδι, ένα χιδίο και έχουμε τα δύο από τα τρία σημεία. Ο Μιχάλης επιλέγει νίκη του Ολυμπιακού, διπλό δηλαδή στη Λάρνακα.
2: Άμα δεν έχει αύξηση ούτε τώρα, από την άλλη αγωνιστική θα επιλέγω άλλα.
1: Και ο Ανδρέας.
2: Τι έπαθα.
0: Και αν αύξησε, ποιο να σου δώσει αύξηση.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Ομάδα του τρίτου, ρε. Και ο Ανδρέας επιλέγει το σημείο τη ισοπαλία.
0: Σε έμαθε να επιβιώνετε, ρε. Έτσι έμαθε να επιβιώνετε. Για να φεύγετε 9.30.
1: Λοιπόν, πρωτού φύγετε, ξαναλέω τα σημεία και θα ρωτήσω. Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ και οι δύο διπλών. Πάφος FC ΑΕΛ και οι δύο.
0: Σιγά να
1: μάθω. Σιγά σιγά.
0: Ένα λεπτό, ναι, ξαναπήγαινε από την αρχή. Γιατί έκαμε λάθος.
1: Να τον καθυστερήσει τώρα. Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ και οι δύο διπλών.
0: Ναι.
1: Πάφος FC ΑΕΛ και οι δύο άσο.
0: Άσο.
1: Απόλλων ΑΠΟΕΛ και οι δύο Χ. Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση. Ο Μιχάλης ισοπαλία. Ο Ανδρέας νίκη της ανόρθωσης. Ομόνια Ένωσης Νέων Ύψωνα και οι δύο άσο. Άρης Καρμιώτισσα και οι δύο άσο Μυρωδάτων. Και ο Μόνερα Δίπο Ολυμπιακός. Ο Μιχάλης διπλών και ο Ανδρέας ισοπαλία. Θέλετε κάτι κύριοι να αλλάξετε?
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Όπα. Μείνε στον
0: πούντο
2: σου, ρε, που είναι να αλλάξει.
0: Στον πούντο σου,
1: κάτσε,
0: να
1: μείνεις εκεί. 35 έννοι. Λοιπόν, ακούω, Ανδρέα.
0: Μπουμπούνα έναν άσον του Απόλλων.
1: Άσον του Απόλλων.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε ο Μιχάλης. Στο... εσύ, Μιχάλη, θέλει να αλλάξει κάτι?
2: Όχι.
1: Όχι. Άρα, στο η προκειμένη περίπτωση έχουμε Απόλλων Αποέλ, ο Μιχάλης ισοπαλίαν και ο Ανδρέας νίκη του Απόλλων. Άσο. Στέλνω τα προγνωστικά. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Κάμνο προ. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
11: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
10: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
11: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
12: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
13: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
15: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ο, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
16: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Μα είναι τα κάθομαι και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
16: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Toul Cyprus.
17: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
18: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
19: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
18: This is happening now.
19: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
18: The battle has already begun. Which side will you be on?
19: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
20: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
21: Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Αλφα Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: finding hard to hold my own. Το ένθετο κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger με ποιοτικά καύσιμα V-Power 20 λίτρα και άνω. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
1: Το λοιπόν, ξεκινάμε από Πάφο σήμερα. Καμαντίδος, Νεαπόλεως και Θερμοπυλών έχουν την κίνησή τους. Δεν βλέπω κάτι άλλο αξιών αναφοράς. Ανέλπιστα καλή η Λεμεσός στον αυτοκινητόδρομο μου, τον δείχνει μία χαρά. Σε σημείο που δεν ξέρω αν έχει κάποιον πρόβλημα ο χάρτης, ας πούμε, σε τόσο καλά. Η Κλάστονος έχει έναν τροχαίο και δημιουργείται εκεί έναν μπάχαλο από ό,τι βλέπω. Με αρκετή έτσι, έκτασή της να είναι κατακόκκινη. Και η Ναβαρίνου στα ίδια επίπεδα αλλά χωρίς τροχαίων. Ένα λεπτό να δω και κάποιες άλλες που έχουν θέμα. Όχι. Επίσης στην Αγία Φυλάξεως πριν την Ιδαλίου θα βρείτε έναν τροχαίο ατύχημα και άρχισε να κυτρινίζει ο χάρτης. Η Κολονακίου συγκριτικά με χτες είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και φεύγουμε από Λεμεσό, πάμε Λάρνακα. Η Λάρνακα μέχρι στιγμής δεν μου βγάζει κάτι, όλα καλά στην πόλη του Ζήνωνα και πάμε 1 Απριλίου. 1 Απριλίου μια χαρά, κούκλα. Και φεύγουμε και τελειώνουμε την κίνησή μας με την πρωτεύουσα. Η πρωτεύουσα στην είσοδο της πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα. Βαθύ κόκκινο όμως θα συναντήσουμε στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού και Διγενία Κρήτα. Επίσης κατά κόκκινο είναι εκεί το τρίγωνο Νίκης Γεωργίου Κρύβα Διγενή και Κυριάκου Μάτση. Αυτά και από την Λευκωσία.
2: Βρίσκεις τα μηνύματα από που ξεκινούμε και σε, βρήκα, πολύ λίγο, και σε πολύ λίγο να έρχομαι ξανά κοντά σου.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο.
2: Πάρ' το πάνω σου, Ανδρέα.
1: Το παίρνω πάνω μου λοιπόν. Η έρευνα της Scopley, ο 696, θα πάρει όσο χρόνο πήρε η έρευνα για τον Κούμαν και τις καταγγελίες Παπασταύρου.
2: Ελπίζουμε όχι, απλά να διευκρινίσουμε ότι αυτή η έρευνα δεν είναι από την ΚΟΠ που γίνεται. Ή όλη η διαδικασία θα καταλήξει κάπου, δεν είναι από την ΚΟΠ. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Τον κοινό γνωστόν το δώσαμε.
1: Ναι, και μάθετε κυπριακά.
2: Όπα.
1: Θα διερευνηθεί, σημαίνει στη διάλεκτο, δεν θα κάνουμε τίποτα.
2: Έλα σε παρακαλώ που να πεις.
1: Πάμε παραπάνω. Δεν λέμε γιατί είπαμε πάρα πολλές φορές φίλε 536 για το τι είδαμε στη φάση με το φτύσιμο. Γιατί δεν λαλείτε τι είδατε. Είπαμε την απόψη μας.
2: Τι είναι αν είδαμε δηλαδή. Αν ήταν φτύσιμο ή όχι.
1: Όχι.
2: Α, okay.
1: Το είπαμε πολλές φορές. Μπανανία για ακόμα μια φορά. Λέει 877. 657 σαν αελίστες και όσο αφορά το κεκλεισμένο πολλά καλά να μας κάνουν με θαυμαστικό. Όσοι είδαν τη φάση με την μπαταρία καταλαβαίνουν με θαυμαστικό και κανονικά πρέπει να πάει για απόπειρα φόνου με θαυμαστικό. Η κοπέλα ήταν τυχερή που εν την έφαγε γεμάτη χωρίς θαυμαστικό. Φίλε με κάλυψες πλήρως για το τι εννοούσα πριν. Τελεία.
2: Και θα έπρεπε, είπαμε και η ΑΕΛ ήδη να ευαισθητοποιηθεί για το συγκεκριμένο.
1: Και αν
2: μπορεί να ευαισθητοποιήθηκε.
1: Ναι, ναι, δηλαδή έγινε να είμαστε τζαδικοί. Αλλά, ναι, αλλά.
2: Μπορεί να το κάνουμε κάτι μακριά από τα φώτα.
1: Πρέπει, ναι, αλλά πρέπει να είναι στα φώτα.
2: Εντάξει,
1: πρέπει να ανακοινώνονται αυτά. Να ξέρει ο επόμενος. Ο επόμενος που θα θεωρήσει ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και έναν κοριτσάκι να φάει την μπαταρία κατά κέφαλα γιατί έτσι μου ήρθε εμένα, ότι θα ξαναμπω γήπεδο. Έξω από γήπεδο, κύριε, κάμε ό,τι θέλει. Ένα άλλο ο αρμόδιο.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, θυμώνω πολλά με τούτες τις συμπεριφορές. μιλούν οι υπότροποι που έριχναν φωτοβολίδες στην αντίπαλη κερκίδα με πιστόλι, λέει 869.
2: Για την ΑΕΛ που μιλούν, είναι η ΑΕΛ που αντιδρά, προφανώς για την ΑΕΛ λέει.
1: Εντάξει, ως που θεωρούμε τη βία πρόβλημα των άλλων και όχι το δικό μας και προσπαθούμε να δούμε ποιος έκανε τα πιο πολλά, θα απαλλαγούμε ποτέ από αυτό το πράγμα και αναφέρω ξανά τον 6.57 που τα είπε όμορφα. Ναι, αλλά πρέπει να δούμε πέρσι όταν έπαιζε η ΑΕΛ με Απόλλωνα, έπαιζε μια κροτίδα και τιμωρήθηκε για παραδειγματισμό, λέει 9.45.
2: Ποιος τιμωρήθηκε, η ΑΕΛ ή ο Απόλλωνας?
1: Προσπάθησα να θυμηθώ τώρα, πέρσι θυμάμαι τι έγινε.
2: Πάμε παρακάτω.
1: 6.30, άλλον το έναν, άλλον το άλλον, Ανδρέα μας. Να μεν ξαναέρθει γήπεδο δεχτών, αλλά να σιωπήσω να μου διούν εμένα που πάνω και οι άλλοι πουνιές μες στο γήπεδο, μπυρσί και τα λοιπά και πρόστιμο όλα καλά. Όχι, ώσπου εν έτσι παραπάνω να μας έχετε πονοκέφαλο. Εντάξει, αν είναι μέχρι τον πονοκέφαλο...
2: Πονοκέφαλο στην προηγουμένη περίπτωση, φίλε, αν είδε και την ανακοίνωση της ΑΕΛ στο τέλος και καλή και προτρέπει και διαβεβαιώνει ότι θα τον εχτεί όμως. Ενώ άλλες συμπεριφορές που θα δώσουν και αφορμές, α, θέλει να το βάλω όπως το βάζεις εσύ, για άλλες τιμωρίες. Δηλαδή, ως που εν έτσι και να συνεχίσεις όπως το λες να κάνεις πονοκέφαλο, πρώτα και κύριε αντιομάδες σου μπορεί να βλάπτεις.
1: Άξι, μπορεί να εννοείς σε επίπεδο να το συζητά, να το λέει, αλλά εγώ για που θέλω να πω είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι καλό να δούμε ο καθένας στην ομάδα του. Δηλαδή,
2: συμφωνούμε, ρε, συμφωνούμε, αλλά πάλι έτσι ισχύει και το ότι okay, αν κάνουμε και οι δύο και τιμωράς μόνο τον ένα, λέω τώρα.
1: Όχι, και
2: ισχύει και το ένα και το άλλο.
1: Πάμε ιεραρχικά όμως.
2: Σωστό,
1: ιεραρχικά
2: σωστό.
1: Πρώτα θα εστιάσω στην ομάδα μου, γιατί συμφωνούμε. Η ομάδα μου θα έχει ποινή, η ομάδα μου θα είναι και κλεισμένο, αν ρίξει ο άλλος στην μπαταρία. Τώρα δεν τιμωρηθούν οι άλλοι, ναι, να το πω και να το αναφέρω.
2: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
2: 47.
1: Αν αποδειχθεί ότι υπήρχε παράβαση.
2: Παρέμβαση,
1: συγγνώμη. Τότε γιατί να ισχύει η φάση?
2: Γιατί η φάση έγινε ανεξάρτητα από την παρέμβαση, φίλε. Δηλαδή, αν υπήρχε λάθος διαχείριση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, είναι ένα θέμα. Το εξηγήσαμε. Αναιρεί όμως εάν του έφτισε. Εν του έφτισε, δηλαδή, και εφτιάξαν τη φάση. Εν εδώ το. Πώς να το πω τώρα. Ενώ όπως την κουβέντα η κότα έκαμε το αγώνι, αγώνι την κότα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι μια φάση και γεγονός ότι έγινε. Τώρα αν ακολουθήθηκε λάθος διαδικασία ή παρέμβαση για να την αξιολογήσει, εν τζάνε ρίγει την ευθύνη του καφού αν το έκαμε. Εν εδώ το...
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση να πω ότι η ΑΕΛ πολύ καλά κάνει και φωνάζει από τη στιγμή που ήρθαν κοντά της αυτές οι πληροφορίες.
2: Μα εγώ είπα είναι επικίνδυνο το πράγμα για την μετέπειτα από εδώ και πέρα.
1: Αν έγινε κάτι τέτοιο, για να λέμε και λίγο τα πράγματα με το όνομα τους, αν έγινε κάτι τέτοιο είναι σκάνδαλο.
2: Ναι.
1: Αντεγιώνουμε.
2: Αλλά...
1: Και στα χέρια της ΚΟΠ πλέον το τι θα κάνει και πώς να διαφυλάξει το προϊόν της που είναι το ποδόσφαιρο είναι στα χέρια της ΚΟΠ. Αν θα βγει με μια ανακοίνωση στην οποία να αναφέρει ότι με αυτόν και αυτόν τον τρόπο αξιολογήσαμε τις πληροφορίες που μας έδωσε η ΑΕΛ, κάμαμε τούτη την έρευνα, αυτό είναι το αποτέλεσμα.
2: Και αυτό θα ήταν, αν όντως θα αποδειχτεί ή αν θα γίνει παραδοχή στη συνέχεια, αυτό θα έπρεπε να ήταν χτες έτοιμο και να πει κύριοι, ναι, δεν αναιρείται η φάση ή η αντιαθλητική ενέργεια του παίχτη, αν και εφόσον την αποδεικνύει και την αποφασίζει ως τέτοια η δικαστική επιτροπή, και την ίδια ώρα το και το και το για το συγκεκριμένο, και την ίδια ώρα οι ευθύνες που αναλογούν και θα πρέπει να τις υποστούν οι διαιτητές που εδέχτηκαν τον τι και λειτουργήσαν κάτω από έναν αντικανονικό τρόπο.
1: Εμένα με.
2: Πώς τη διαχείριση, όχι όπως την αποφάση.
1: Ναι, επίσης εμένα με ενοχλεί ότι. Είμαστε σε μια μέρα στην οποία θα έχουμε πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα ματσάκια για να λωνόμαστε να συζητάμε για διάφορα περιφερειακά του ποδοσφαίρου.
2: Ναι.
1: Σημαντικά μεν, αλλά τι πιο ωραίο να μιλούσαμε απρόσκοπτα για το τι θα δούμε απόψε ή τι υπολογίζουμε να δούμε απόψε. Ο φίλος ο Γιώργος μας καλημερίζει, οι ομάδες και συγκεκριμένα αναφέρεται είναι Απολλωνίστας ο φίλος. Και το λέω γιατί βάζει και την ομάδα του μέσα, Απόλλωνα ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι ανεβάζουν οι οργανωμένοι τους στις διοικήσεις, δεν τους κάνουν τίποτα τους συγκεκριμένους οπαδούς. Τέτοια περίπτωση κανονικά η αστυνομία θα έπρεπε να ψάξει και να κινηθεί για το συγκεκριμένο άτομο για απόπειρα φόνου και πραγματικής σωματικής βλάβης, αν είναι δυνατόν, λέει. Και πάμε παρακάτω. Καλημέρα φίλοι μου, είναι Πέτρα του Ρωμιού, έχεις δίκαιο για το
2: μόνο. Το επεμεταβιβάσαμε, πρέπει να είναι από την κακοκαιρία.
1: Επίσης τα χαιρετίσματά μας και τα συγχαρητήριά μας στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ελλάδος, Πέτρα του Ρωμιού. Ευχαριστούμε που μας στέλνεις τα συγχαρητήριά σου. Για τον Παναθηναϊκό να αναφέρεται φυσικά.
2: Πώς θες το πω.
1: Είναι πιο φορμαρισμένη.
2: Για τον Όφι.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι πιο φορμαρισμένη. Πάει τρένο ο Παναθηναϊκός.
2: Μπορεί και τον Όφη που λέει. Δεν ήξερα. Πάμε παρακάτω.
1: 7-18.
2: Είναι ο κότσο του τον
1: Όφη. Τόσο είναι ο κότσο.
2: Ότι ήταν στο γήπεδο, λέει.
1: Θυμάστε τον μασκοφόρο προβοκάτορα, ενώ ο ίδιο μάλλον που επενέβη στο
2: VAR.
1: Ναι. Τελειώνοντα το κοριτσάκι που χτυπήθηκε με την μπαταρία καθόταν στα 5-10 μέτρα από εμένα. Εν τω μεταξύ. Ενώ ο ίδιο μα που έκανε.
2: Μην το
1: απλά
2: ναι,
1: το λέει. Ναι, ρωτάμε, ναι. Μπορεί να σχεδιάσει την ερώτηση.
2: Αχάει, κουμπί, σου δει.
1: Ωραία, εντάξει. Αντρέα μου, να σε πάρουμε ένα λάνι μου, να δει τον Άκτορα όποτε θέλει, μου λέει 8-18. Αλλά σε παρακαλώ, δεν θα κολογεί το αλάνι μου, τον Λούι. Καλημέρα.
2: Εντάξει, το φαν. Το φαν κλαμπ.
1: Κοίτα, το να. Συγχυσάμε κάποια πράγματα. Το να είναι μια καταγραφή γεγονότων δεν σημαίνει ότι τον κακολογώ. Δεν με βοήθησε πουθενά, φίλε.
2: Μάλιστα.
1: Το τι ζητάει η ΑΕΛ, λέει 877, και πιστεύω ότι το ίδιο οι υπόλοιπες ομάδες, είναι να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει δικαιοσύνη, η κάθε περίπτωση να χειρίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, οι ποινές να είναι ακριβώς οι ίδιες και να μοιράζονται αντικειμενικά για όλους και να μην γίνονται διακρίσεις από φίλαθλον του Απόλλωνα. Και μπράβο στην ΑΕΛ που απαιτεί το αυτονόητο.
2: Μα νομίζω ότι όλοι
1: πρέπει να το
2: οι αντιδράσει και το όσα είπαμε, και έφκαλε η γλώσσα μα μαλλιά και το πληκτρολόγιο φωτιά τόσα χρόνια για τον αθλητικό δικαστή, ήταν αυτή η ανομοιομορφία που παρουσιάζεται.
1: Θα προσπαθήσω να το πω με το ύφο που μα το στέλνει ο 677, δεν ξέρω αν θα είμαι κοντά. Μπορεί να μα εξηγήσει κάποιο γιατί το ΡΙΚ δεν βάζει τα στιγμιότυπα στο YouTube τη Ομονία.
2: Στο YouTube. Α, ναι, στιγμιότυπα τη Ομόνοια στο YouTube.
1: Ναι,
2: δεν ξέρω, φίλε.
1: Μα κάτι μας έλεγαν την προηγούμενη φορά που το ρώτησα και εγώ γιατί τα έψαχνα.
2: Ποιος μας είπε το ΡΙΚ.
1: Κάποιος μας έστειλε ότι είναι θέμα δικαιωμάτων και πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες.
2: Μα για να το στέλνει σήμερα σημαίνει ούτε σήμερα. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως τα παιχνίδια την επομένη που στο Europa League, στην προηγούμενη περίπτωση ή στο Conference που έχει εσύ τα βίτσιον, την επομένη βρίσκεις τα στιγμιότυπα.
1: Κύριε Γιώργο μου, 777 είναι για εσένα το μήνυμα.
2: Ναι, μου κάνω παρέ.
1: Για βάση.
2: Κοινός που έφτιαξε το τραγούδι πρέπει να πιάσει μια μέρα αντιμητική.
1: Μόνο από όλο.
2: Μα ποιον τραγούδι, τη στι 8.
1: 9 και 13.
2: Α, 9 και 13. 13 ναι, μπορεί να στι 8 και άρχισε να οστρεί επειδή οδήγαν ο άνθρωπος.
1: Αφιερωμένο σε Ακιντόλα επίσης ήταν το μη μου ξαναφύγεις πια μάγκα μου. Μείνε με στην αγκαλιά μου. Άτε που ρέκα μου πόψε. Ούλον Ομόνια 29, λέει ο 058.
2: Μάλιστα.
1: Έναν πράγμα να αναγνωρίζω σε τούτον το χώχο, καταλάβει από μουσική. Πάλι Άχι. Καλά, 8.36.
2: Και ο υφυπουργός το ίδιο.
1: Ο υφυπουργός, respect παιδιά για την τραγουδάρα Μπέλου Τσιτσάνη σε εικόν, όντως.
2: Επιλογή Ανδρέα Γεωργαλάκα να ξεκαθαρίσουμε. Αλλά τιμητικές δεν δίνονται, ξεκαθαρίζω.
1: Δεν δίνονται.
2: Νέα περίοδος προγραμμάτων τώρα γίνεται.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν πάμε. Δίνονται.
2: Αχα. Ενώ 4-12 που είχε αντιδράσει και την προηγούμενη εβδομάδα που δεν έβαλετε, δεν έδωσετε την ανόρθωση στα προγνωστικά.
1: Μιχάλη μου, θα χάσεις δεύτερη συνεχόμενη φορά από την ανόρθωση. Είναι από ήταν PSG, αλλά η Ανόλα θα σε αναγκάσει μετά το Σάββατο να τη βάζεις να κερδίζει, λέει ο 4-12. Καλίνος Φρυσή για δεύτερη θέση, πράσινος κυνηγός. Μην ρίχνετε το επίπεδο, θα έλεγα εγώ, παιδιά, μην το ρίχνετε.
2: Κλείσε η συνάντηση ή ακόμα. Κανονίσετε τα τη συνάντηση.
1: Τώρα που άρχισαν έτσι, αλλάζει λίγο ο καιρός.
2: Δώσε να πάτε κάτω από βροχή, δηλαδή να φάτε, να μπούμε εννοείς.
1: Έλειπε, κύριε Γιώργο.
2: Α, έλειπε ο πράσινος
1: κυνηγός. Έλειπε.
2: Οκ, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στον
2: 731
1: προχθές το μάτς. Πολλοί θέλαμε να αγοράσουμε επαιτειακές σάρπες
2: του μάτς. Τι μάρες και σάρπες.
1: Σάρπα.
2: Με το κασκόρ το λέω.
1: Ναι, που να γράφουν Ομόνια εναντίον Θέλτα Βίκο. Ακόμα και οι λίγοι φίλαθλοι της Θέλτα που ήρθαν Λευκοσία και απάντηση της πράσινης μπουτίκ ήταν πως δεν πρόλαβαν να κάνουν επειδή δεν είχα χρόνο. Αν είναι δυνατόν, ελπίζουμε στο επόμενο.
2: Με τη Σέρτικ. Να έχουν και για τον αγώνα με τη Σέλτικ, αλλά για το χθεσινό που δεν είχα και να αγοράσουμε. Κάποιος προφανώς θέλει να τα κρατήσει ως εθίμιον όσα είναι τα παιχνίδια που επίε ή που γίνονται στην Κύπρο.
1: Ο Μιχάλης απλά ρωτά αν ο κύριος Γκούμας.
2: Γκούμας. Ναι, Γκούμας λέω εγώ, εντάξει.
1: Αν πάει για τον Γκούμα το.
2: Ο ποιον Γκούμα.
1: Ο
2: Μπέχτη. Αφού λέει στα γραφεία τη UEFA ή τη FIFA.
1: Μπορεί να μην καταλάβω.
2: Νομίζω ναι, διατηρεί τις θέσεις του. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε καταδίκη τη δεδομένη στιγμή. Γι' αυτόν και είναι ως μέλος επίτιμον είναι και του Συμβουλίου της ΚΟΠ για να μπορεί να διατηρεί τις θέσεις του στην UEFA.
1: 207. Καλημέρα σας. Αν θέλετε να φορτωθείτε 2-0 την αελάρα μας, ρε. Ούλα τα μέτρα εφαρμόζονται πάνω μας, ρε. Σατσί.
2: Μάλιστα. Είναι ένα μήνυμα που περιέχει όλες τις. Πώς το λες, όλη την ουσία της ημέρας.
1: Καλημέρα, 9.59. Ναι, Ανδρέα μου, αλλά γιατί όλα τα σκάνδαλα είναι πάνω μας, από να παίξω του χορού, εμπελία λίστες, εμείς κοινών που βλέπουμε, είναι ένας διαχρονικός πόλεμος από παντού. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, δεν είπα για να μην διαφυλάξει τα συμφέροντά της και πολύ καλά κάνει, αυτόν είπα πριν. Λέω όμως ότι όταν υπάρχουν φαινόμενα, διαχωρίστε τα. Όταν υπάρχουν φαινόμενα όπως η ρήψη μπαταρίας που βρήκε έναν κοριτσάκι που απλά έβλεπε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, οι ομάδες μας πρέπει να είναι αμήλικτες. Αυτό. Αν έγινε εξωτερική παρέμβαση, λέει ο 644, καλά φωναζεί ΑΕΛ. Αλλά να μας πει τι τιμωρία έβαλε στον παίχτη της για το φτύσιμο. Ένα λεπτάκι, είναι ο 731, επαναλαμβάνεται. 139 κοπέκια, χτες μιλούσα με έναν διαιτητή δεύτερης κατηγορίας και λέμε ότι είναι οι ομάδες που φταίνε και είναι σχετικά νεαρός. Δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα. Μα σε ποιο θέμα.
2: Με μιλάμε με διαιτητή, αν είμαι διαιτητή δεύτερης κατηγορίας.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Εννοεί δεν αντιλαμβάνονται ίσως τις αδυναμίες τους. Αν το έχω ερμηνεύσει σωστά.
1: Ήταν αχρίαστη αναφορά, Ανδρέα μου. Επανέρχεται το Fan Club Louis. Όποιος έχει κάψαν να δει τον Άκτορ, αν υπάρχει ενδεδειγμένη διαδικασία στη ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού Άκτορ, όπως και στο app. Αντιλαμβάνεσαι ότι το brand του Άκτορα είναι φάμιλον, αν όχι ένα ανώτερο, μιας Real. Οπότε υπάρχουν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες. Ειδικά φέτος με την επιστροφή του τρισμέγιστου Θαρό, που συζήτηση θα είναι συνεχής και θα πρέπει να προμηθευτείς νωρίς το εισιτήριό σου. Όχι, εδεσμεύτηκες να με πάρεις, θα σε πάρουμε, είπες μου, και θα με πάρετε. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουν τρίτοι που δεν είναι αρμόδιοι για το VAR και άλλες φάσεις, αλλά η ΑΕΛ είναι η τελευταία που μπορεί να διαμαρτύρεται.
2: Προφανώς.
1: Αν θυμάστε πριν κάποια χρόνια που γίνονταν συζητήσεις για εγκάθοδο του VAR σε παιχνίδι Πάφος ΑΕΛ, ακυρώθηκε γκολ της Πάφου μέσω της κάμερας που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο. Τι είναι τούτο?
2: Για μια φάση με ζούσε επίνο βοηθός εκεί στο κάμεραμαν που ήταν κοντά του για να δει από το viewfinder της κάμερας την επανάληψη της φάσης, νομίζω κάπως έτσι ήταν. Εντάξει, δεν είχαμε VAR τότε. Αλλά αν και σημαίνει ότι αν έγινε το πράγμα που ήταν και ευτράπελον τότε, σημαίνει ότι αν διαπιστώνεται τώρα παράβαση, φίλε, στη διαδικασία, εμπράσιο πίσω γιατί κάποτε έγινε κάτι άλλο. Έτσι είναι, έτσι που πάει. Τότε εντάξει ήταν, ξέρεις, ήταν μια εποχή που εν υπήρχε πρώτα και κύρια το VAR. Ήταν μια εποχή που πώς το λες, αποτείνονταν κατά κάποιον τρόπο άμα μπορούσαν οι διαιτητές στο τι έδειξε η τηλεόραση, τι έδειξε η επαναληπτική προβολή.
1: Θυμούμε το.
2: Δεν ήμουν
1: VR.
2: Εγώ, ήταν στο τέλος Κυριακής το παιχνίδι. Εγώ δεν ήμουν.
1: Πριν το VAR εμείς.
2: Ναι. Δεν ήταν εποχή που υπήρχαν τα app της πλατφόρμας για να έχει ο κάθε πάγκος πλέον έχουν έναν λάπτοπ, ένα τάμπλετ, όχι λάπτοπ, ένα τάμπλετ και βλέπουν το παιχνίδι. Και σε χρόνο ενός δευτερόλεπτα που τελειώνει μια φάση βλέπουν τις επαναληπτικές προβολές. Τότε ήταν άλλα πράγματα.
1: Μεγάλη πιθανότητα για 12-15 πρώτου διπλή αγωνιστική και 4 δευτερού στο Μιλάνο.
2: Μα γιατί τα πράγματα τώρα.
1: Διάλεξε Με το αλάνι μου, ρωτήστε τον κύριο Λογίδη για άδεια.
2: Δεν υπάρχουν άδειες, παιδιά, μέσα σε. Δεν ειδικά τώρα, Δεκέμβρη και αρχές, για όνομα του Θεού, έχουμε δουλειές.
1: Αδέρφια, καλό Σαββατοκυριακό. Να περάσετε όμορφα. Να δούμε καλά ματσάκια από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να τα απολαύσουμε, γιατί μετά θα έχουμε διακοπή και θα πεθυμίσουμε τις ομάδες μας, όπως γίνεται συνήθως.
2: Να παρακαλέσω 8-18 να κάνουν παρεμβάσεις. Ευχαριστώ, γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Σε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για το περιστατικό με τον Καφού, προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΕΛ. Στον Πορτογάλο Μέσο επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού για 6 επιπλέον αγωνιστικές και πρόστιμο. Είναι ξεκάθαρο ότι το φετινό πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει αλλοιωμένο, με τις ευχές της ίδιας της διοργανώτριας αρχής και ειδικά του Προέδρου της, Χάρη Λοϊζίδη, σημείωσε σε χθεσινή ανακοίνωσή της η ομάδα της Λεμεσού. Η διαιτησία αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ της ηγεσίας της ΚΟΠ και των προέδρων των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη λειτουργία του VAR, με αρκετούς προέδρους να καταθέτουν μάλιστα την εισήγηση για χρησιμοποίηση ξένων διαιτητών. Με δύο αναμετρήσεις στις 8 ανήκει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η Πάφος υποδέχεται την ΑΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης, τηλεοπτικά από τη Σίτα Vision, την ίδια ώρα που η Ομόνια 29 Μαΐου αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Περιστερώνα, τηλεοπτικά από CableNet. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Με μοναδική επιδίωξη να δώσει συνέχεια στις νίκες, προσεγγίζει το σημερινό παιχνίδι η Πάφος. Δεν υπολογίζεται ο Κορέια, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλαχθούν Ιμπρίτο και Μαμαντόφ. Πλανό χωρίς τους Αλμέιδα, Μιλοσάβλεβιτς, Καφού και Ζόκε, καταστρώνει ο Μαρτίνς, διαθέσιμος ο Τζοφρή. Επάνωδο στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει η ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Δεν υπολογίζονται η Σαμπορίτ και Αμίν, διαθέσιμος ο Μπαγίτς. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους Απόλλωνας και Αποέλ εν όψη του αυριανού μεταξύ τους ντέρπι. Με αρκετές απουσίες προσεγγίζει το παιχνίδι ο Απόλλωνας, καθώς δεν υπολογίζονται η Μπράουν, Λιούπιτς, Ανδρέου, Κασπάρ και Σπολιαρίτς, αμφίβολος ο Οσπολτ. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα του Λαΐφη στο Αποέλ. Δεν υπολογίζονται οι Καρίγιο και Μαρκίνιος, επιστρέφει ο Νταλσιό. Πιάνουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας εν όψη του αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Ενή Ύψωνα. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο ο Χένικ Μπέρκ λόγω τιμωρίας, εκτός μόνο ο τραυματίας Άιντινγκ. Την επιστροφή του Φαν Νιφ μετρά ο Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση, εν όψη Νέας Σαλαμίνας δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Λελέ στον Άρη, εν όψη Καρμιώτισσας επιστρέφει ο Κορέια, εκτός ο Χαραλαμπούς. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας στις 7 Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα και Σπάρτακος Κητίου ΜΕΑΠ.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Κριτικό γλέντι στον τεπούτο του Όφη στο Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι επικράτησε τη Hoffenheim με 2-0 χάρη σε γκολ των Αϊτόρ και Κανελόπουλου, αρχίζοντας ιδανικά την πορεία της στη διοργάνωση. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, Λεύσκι Σάλτσπουργκ 0-1, Πεσίκτας Μαρσέιχ 4-1, Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν 4-0, Ιουβέντους Ναϊμέχεν 5-0, Λίλεστρομ Τορένς 1-2, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 1-2 και Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεντζιλουά 0-3. Για το κύπελλο Ελλάδος, τα χθεσινά παιχνίδια Καλαμάτα Λάρισα 1-1 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Για το League Cup Αγγλίας, Manchester City Norwich 5-0. Για την εκταγωνιστική της La Liga στις χθες, Real Betis Χετάφε 1-0 και Μάλαγα Βιγιαρεάλ 1-3. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Premier League με την Brentford να υποδέχεται την Chelsea στις 10, για την Bundesliga στις 9.30 Bayern Μονάχου Union Βερολίνου, για την Serie A στις 9.45 Monza Sassuolo και την ίδια ώρα για τη League One Monaco Lens, για τη La Liga στις 10 Espanyol Elche. Αρχίζει σήμερα στο Abu Dhabi η πρώτη διοργάνωση του EuroLeague Super Cup με την συμμετοχή 4 κορυφαίων ομάδων. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 5 την Φενέρ, ενώ στις 8 η Ντουμπάι κοντράρεται.

0: με τη Real Madrid της. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα Κύπρου. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advanced Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
6: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα.
8: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασαι.
7: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
9: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
10: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
11: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης στη Λευκωσία. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι συμβαίνει με τις πεταλούδες και πώς η μετακίνησή τους αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα για τον κόσμο μας. 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury. Τα μυστικά και η περσόνα που συνέβαλαν στο να μεγαλώνει ο θρύλος του μετά το θάνατό του. Ακόμη γνωρίστε τις εθνικές ταβέρνες που προσφέρουν αυθεντικές γεύσεις σε προσγειωμένες τιμές. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει
14: κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
15: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
19: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR έχουν ζητήσει οι πρόεδροι των ομάδων πρώτης κατηγορίας σε συνάντηση που είχαν χθες βράδυ με την COP. Οι πλήστοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το επίπεδο της διαιτησίας σε αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Η Ομοσπονδία θα μελετήσει αυτή την εισήγηση και θα αποφασίσει ανάλογα το επόμενο διάστημα. Μετά την τιμωρία 6 αγωνιστικών στον Καφού και την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών για μία αγωνιστική, η ΑΕΛ έδωσε ανακοίνωση. Να πούμε καταρχήν ότι αναμένεται πως θα προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την περίπτωση του Καφού. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή της η ΑΕΛ κάνει λόγο για αλλοιωμένο πρωτάθλημα με τις ευχές μάλιστα της κόπου, όπως σημειώνει, και για μη ίση μεταχείριση των ομάδων από την Δικαστική Επιτροπή. Με δύο αγώνες να πούμε ότι ανοίγει απόψε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ και συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Στην Περιστερώνα η Ομόνια 29 Μαΐου υποδέχεται την ΑΕΚ, στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος φιλοξενεί την ΑΕΛ. Θα ακολουθήσουν ακόμη δύο παιχνίδια το Σάββατο, τα οποία έχουν και τον χαρακτήρα του ντέρπι, και άλλα τρία θα γίνουν την Κυριακή. Αύριο Σάββατο λοιπόν στις 7 η ώρα Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση και Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Και πάμε την Κυριακή για να πέσει η αυλαία με τρεις αγώνες. 7 η ώρα Ομόνια Κράσαβα Άρης Καρμιώτησα και στις 8 το Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Να πούμε ότι οι δύο αγώνες θα γίνουν σήμερα και για την δεύτερη κατηγορία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Στις 7 η ώρα είναι το Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα, θα είναι και τηλεοπτικό από την Σιταβίζον, και την ίδια ώρα στις 7 το Σπάρτακος ΜΕΑΠ. Επίσης το ένθετο μας αργότερα θα τα πούμε σε σχέση με το Europa Link και την πολύ μεγάλη νίκη του Όφη επί της Hoffenheim με 2-0, όλα αυτά αργότερα και προς το τέλος της εκπομπής μας. Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με την συνάντηση που είχαν χθες οι πρόεδροι των ομάδων πρώτης κατηγορίας με τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον Χάρη Λοϊζίδη. Βρίσκονταν εκεί και κάποιοι άλλοι αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας. Επίκεντρο οπωσδήποτε της συζήτησης ήταν η διαιτησία. Μαζί μας είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Πέτρος Σάβα. Σε χαιρετώ, Πέτρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου. Καλημέρα στις ακράτες.
0: Μάλιστα. Η συζήτηση λοιπόν επικεντρώθηκε γύρω από αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι και διαχρονικό, το συζητάμε πάντοτε. Η δικιά σας άποψη σε σχέση με αυτά που έχετε ακούσει ποια είναι?
1: Εντάξει, ήταν μια χαλαρή συζήτηση, ήταν μια επικοδομητική συζήτηση. Ο κάθε πρόεδρος είπε τις απόψεις του περί του θέματος. Ήταν 2-3 θέματα που έθιξε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, κ. Λοϊζίδης. Από εκεί πέρα κινήθηκαμε σε πολύ λογικά πλαίσια και πολύ, θεωρώ, υπό τις περιστάσεις. Τέθηκαν πολύ σωστές απόψεις. Από εκεί πέρα πρέπει κάποιες απόψεις να υιοθετηθούν σε βάθος χρόνου. Δεν είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Μάλιστα. Η θέση των περισσότερων, δεν ξέρω αν ήταν όλα τα σωματεία, έτσι έχω διαβάσει τουλάχιστον, ήταν να έρθουν ξένοι διαιτητές άμεσα κιόλας στο VAR. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, υπήρχαν απόψεις για να έρθουν για το VAR, για το VAR, για να βοηθήσουν τους Κύπριους διαιτητές. Γιατί όπως πιστοποιήθηκε τα τελευταία παιχνίδια, είχαμε κάποια θέματα με το VAR και θέλουμε απλά να βοηθήσουμε τους Κύπριους διαιτητές στο μεγαλύτερο βαθμό.
0: Mm-hmm. Αυτό μπορεί να γίνει και από μετά τη διακοπή, τέλος πάντων, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
1: Εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει η Ομοσπονδία. Δεν θα βάζουμε.
0: Ενώ δεν αναφέρθηκε κάτι εκεί. Ποια είναι η θέση της ΚΟΠ γύρω από αυτό το ζήτημα?
1: Εντάξει, δεν ήταν αρνητική πάνω σε αυτό το θέμα. Ήταν και αυτοί θετικοί. Έχουν δει αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα υιοθετηθεί αυτό το αυτή η εισήγηση.
0: Άρα από μένα να μάθουμε το χρονικό σημείο που θα δούμε αυτό ξανά. Εντάξει, σαν ομάδες γενικότερα, αν μπορείς να μας πεις μια άποψη, Δηλαδή, ξεκινήσαμε και είπαμε να δώσουμε όλοι ξανά εμπιστοσύνη στους Κύπριους διαιτητές. Βλέπουμε να συμβαίνουν κάποια πράγματα που ίσως και να θεωρούνται και σημαντικά λάθη. Κατά την άποψή σας, επαναλαμβάνω, κύριε Σάβα, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουμε οι υπόλοιποι για να δούμε έτσι κάποιες καλύτερες διαιτησίες, αφού ήδη οι διαιτητές πολλές φορές δεν έρχονται να βοηθήσουν τον εαυτό τους με αυτά που βλέπουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα.
1: Αγαπητή Στέλλα, αυτό θα πρέπει να προβληματιστούν οι διαιτητές. Το αντιλαμβάνομαι ότι είναι ανθρώποι, είναι μέρος του παιχνιδιού, είναι μέρος, αλλά πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι πρέπει να επιμορφωθούν, πρέπει να ανεβάσουν την προσωπικότητά τους. Εγώ θεωρώ ότι κάποιος διαιτητής πρέπει να έχει πολλά άλλα πράγματα εκτός από... Πρέπει
0: γνώσεις.
1: Να έχει σωματότυπο, σωματοδομή, πρέπει να έχει προσωπικότητα στο γήπεδο, πρέπει να είναι προσωπικότητα για να μπορεί να εκπέμπει και στους ποδοσφαιριστές, να μπορεί να είναι παντού και να έχει και σωστό τρόπο απέναντι στους ποδοσφαιριστές.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε, ο διαιτητής πρέπει να σέβεται περισσότερο τους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντες για να το σεβαστούν κι αυτό. Είναι πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι και θέμα χαρακτήρα. Τι να πω, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα, εσείς πιστεύετε...
1: Εγώ προσωπικά σαν Ολυμπιακός έχω αποφασίσει ότι ούτε θα φωνάζω, ούτε θα διαμαρτύρομαι. Εάν αδικηθούμε θα κάνουμε αυτές τις ενέργειες που επιτρέπει. Από εκεί πέρα με το να φωνάζει δεν λύνεις το πρόβλημα. Απλά θεωρώ ότι το οξύνεις περισσότερο.
0: Μάλιστα. Η ουσία είναι να καταλήξουμε κάτι που όντως θα βοηθηθεί προς το καλύτερο η όλη κατάσταση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ούτε εμείς θέλουμε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε όλη μέρα τους διαιτητές. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το θέμα είναι πώς καλυτερεύει η όλη κατάσταση. Αυτός είναι ένας τρόπος που έχουμε μπει, έτσι, να έρθουν σε κάποια παιχνίδια ξένοι βαρίστες.
1: Ναι, είναι ένας τρόπος και θεωρώ ότι μέσα από την ανάμειξη των ξένων διαιτητών και των παρίστων ίσως να βελτιώσουμε και τα δικά μας τα παιδιά.
0: Ναι. Μάλιστα, είπατε στην αρχή ότι έθιξε 2-3 θέματα ο κύριος Λοϊζίδης. Ποια ήταν τα υπόλοιπα, εννοείται?
1: Εντάξει, το ένα είναι με τους Τουρκοκύπριους, με αυτά όλα που συμβαίνουν και με την Μπαρτσελόνα που ήθελαν να φέρουν, που δεν είναι η Μπαρτσελόνα, είναι παρακλάδι της Μπαρτσελόνα που ήθελαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Το οποίο συζητήθηκε, μας ενημέρωσε τι έγινε, και το άλλο θέμα ήταν με τη FIFA που μας ενημέρωσε για τον Ιφαντίνο και τι συμβαίνει με UEFA και FIFA.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν μια χαραλή συζήτηση, τους ευχαριστούμε για αυτήν τη φιλοξενία.
0: Ναι. Εντάξει, ένα άλλο θέμα μου λέει εδώ και ένας φίλος ότι δεν τιμωρούνται, πώς να διορθωθεί η κατάσταση. Εντάξει, είναι και αυτό δεν είναι όμως αυτό ο σκοπός να τιμωρούνται.
1: Είτε τιμωρήσεις κάποιον, είτε δεν τιμωρήσεις το κάτω, άμα οι ικανότητες του αυτές είναι, στο επόμενο παιχνίδι θα είναι ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, ένα θέμα που προτάθηκε πάνω στο τραπέζι να γίνουν semi-professional οι διαιτητές. Δηλαδή να είναι υπαλλήλοι της Ομοσπονδίας, εγώ συμφωνώ, γιατί να σας πω κάτι, είμαστε μια μικρή κοινωνία, όλοι δουλεύουν κάπου, μετά πάνω κάνουν διαιτησία, ο ένας πιέζει τον άλλο, ο ένας δεν γνωστός του άλλου τηλεφώνα. Αυτά δεν είναι παλιών καιρών αυτά. Δεν πρέπει να υπάρχουν στο 2026.
0: Ναι.
1: Πρέπει οι διαιτητές να εξαρτούνται από την Ομοσπονδία, να προπονούνται κανονικά όπως τις ομάδες που προπονούνται καθημερινά και σκληρά, να είναι fit για να μπορούν να αποδίδουν το καλύτερο δυνατό μας στο παιχνίδι. Είναι μέρος του παιχνιδιού πλέον η διαιτησία.
0: Ναι. Και η αλήθεια να λέγεται, αυτή είναι και μια βασική διαφορά. Δηλαδή, βλέπουμε ομάδες να προχωρούν, να διακρίνονται και στην Ευρώπη κτλ. Και το επίπεδο της διαιτησίας μας είτε να μένει το ίδιο, είτε κάθε χρόνο να...
1: Να σου πω, επειδή ξέρω τις προσπάθειες που κάνει η Ομοσπονδία,
0: mm-hmm.
1: πραγματικά δεν είναι και το καλύτερο, ο καλύτερος χώρος είναι να τραβήσεις κάποιους διαιτητές, είτε κάποια νέα παιδιά να έρθουν στον χώρο της διαιτησίας. Μην ξεχνάς ότι είμαστε στην Κύπρο, των 600.000 κατοίκων, των 700, και δεν είναι εύκολο να βρεις τέτοιου είδους ανθρώπους. Μην βλέπετε χώρες που είναι 10 και 20 εκατομμύρια. Σίγουρα, αν είναι 10 και 20 εκατομμύρια, θα βρουν 20 top διαιτητές. Είναι πολύ δύσκολο. Ξέρω τις προσπάθειες που κάνουν και είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να έρθουν παιδιά στη διαιτησία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πάνω σε έχουν ανέβει 2-3 τώρα από ό,τι βλέπω και από τους ορισμούς. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν έτσι να ανταποκριθούν. αφού οι λίγο πιο εμπειροί.
1: Όλοι ελπίζουμε να ανταποκριθούν, να μην έχουμε αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε στο ποδόσφαιρο, απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο και χάσουμε, κερδίσουμε, να χειροκροτούμε.
0: Εντάξει. Μακάρι να το δούμε αυτό, αλλά.
1: Θέλαμε, αυτή είναι αλήθεια, και αλλά δυστυχώς στην Κύπρο το βλέπω πολύ διαφορετικά από το σφαίρο.
0: Ναι.
1: Λες και είναι πόλεμος.
0: Μάλιστα. Μήπως αυτά τα θέματα που είχε βγάλει μέσω και ανάρτησης του ο κύριος Γρηγόρη συζητήθηκαν καθόλου, δηλαδή για το ρόλο αυτής της Επιτροπής Διαιτησίας με την Προεδρία του κύριου Μπάκη.
1: Δεν θέλω να μπω σε αυτό το διαδικασία, ούτε σε αυτό το. Ναι. Θέλω να με συγχωρέσεις, δεν
0: παρακαλώ, δεν υπάρχει θέμα.
1: Νομίζω τα πιο σημαντικά είναι αυτά που σας είπα.
0: Ναι.
1: Τα άλλα ήταν παρενθερή.
0: Ναι.
1: Και...
0: ωραία. Τίποτα. Θέλω να μας πεις και για τον Ολυμπιακό κάτι όμως. Πώς κρίνεις αυτό το ξεκίνημα που είχε η ομάδα και τι να περιμένουμε στη συνέχεια.
1: Εντάξει, δεν πήραμε τους βαθμούς που θέλαμε. Η ομάδα δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε ακόμα. Ενώ έχουμε πολύ καλή ομάδα, δυστυχώς πληρώνουμε και κάποια... προσωπικά λάθη των ποδοσφαιριστών μες στο γήπεδο, και γι' αυτό δεχόμαστε αυτά τα γκολ. Άμα δείτε όλα τα γκολ, τα έχουμε μελετήσει, είναι πολύ μεγάλα προσωπικά λάθη των ποδοσφαιριστών. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ακόμα η ομάδα δεν έπαιξε με όλο το ρόστερ που έχει στη διάθεσή της, γιατί αν μπουν όλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα θα είναι πολύ καλύτερη ομάδα, και θέλει πίστοση χρόνου, είναι μια καινούργια ομάδα στη λέω.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Με έναν προπονητή όμως, τον οποίο εμπιστεύεστε απόλυτα, διότι έδειξε και πέρσι πάρα πολύ καλών έργων. Και πρόπερσι ακόμα.
1: Ναι, όπως ξέρουμε, δουλεύει μέρα νύχτα για την ομάδα. Εγώ το έχω εμπιστοσύνη. Θέλουμε μια νίκη για να αρολάρει η ομάδα που λέμε.
0: Μάλιστα. Πεςτε μου, θα κάνετε κάποια κίνηση τώρα στα μεταγραφική περίοδο που υπάρχει αυτό το παράθυρο?
1: Όχι, κινήσεις έχουν τελειώσει.
0: Έχει κλείσει αυτό το θέμα? Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να δώσω κάποια μηνύματα που έχετε στείλει. Λοιπόν, να αρχίσω μόνο από το φίλο 770. Ακόμα που να δείτε, λέει, διαιτησίες στη δεύτερη κατηγορία, όχι μόνο κακές αλλά και μεροληπτικές. Ο 060. Πιστεύω θα πρέπει να γίνει επαγγελματική η διαιτησία και να βελτιώνεται συνεχώς και να τιμωρούνται για πιθανά λάθη. Ναι, το είπα και εγώ προηγουμένως, αυτό μου το έστειλε και ένας άλλος φίλος. 075. Α, λέει την άποψή του. Εντάξει, αυτή είναι η απόφαση του Ολυμπιακού σε σχέση με το πώς θα τοποθετούνται για το θέμα της διαιτησίας. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτό. Δεν έχουμε αρκετούς να φέρουμε ξένους, λέει ο 902, και ότι δεν ήταν εντάξει. Αυτά σε σχέση με κάποια μηνύματα τα οποία μπορώ να δώσω στον αέρα. Και πάμε εμείς για τη συνέχεια. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο, τον Ανδρέα Βεντούρη. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και βεβαίως θα μας πει και πώς αναμένεται να παραταχθεί η ομάδα της Λάρνακας στο απόψινο παιχνίδι στην Περιστερώνα απέναντι στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Σε χαιρετώ, Ανδρέα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα μου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, τα λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Έχει αυτήν την αποστολή η ΑΕΚ και καλείται να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα. Ο προπονητής χθες, ο κύριος Σεγιές, είπε ένα δύσκολο και περίπλοκο παιχνίδι.
2: Ναι, σωστά. Ακριβώς αυτό το χαρακτηρισμό του έδωσε, και η ΑΕΚ καλείται από περίπλοκο να το κάνει απλό για να μπορέσει να πάρει την νίκη και να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά την ήττα που δέχτηκε από την ΠΑΦ. Δεν προέκυψε κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα με το πέρας της χθεσινής προπόνησης σε σχέση με τα όσα αναφέραμε χθες. Ο Αμίν θα μείνει εκτός αποστολής, αναμένεται για το ότι θα μείνει έξω και ο Σαμπορί. Τον Μπάγκετς επιστρέφει, οπότε η ΑΕΚ θα πάει με δύο απόντες στην Περιστερώνα για το απόψινο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι είναι στις 8 και όχι στις 7, είχε αλλάξει η ώρα διεξαγωγής του. Mm-hmm. Σε ένα παιχνίδι επικίνδυνο, γι' αυτό το χαρακτήρισε περίπλοκο ο προπονητής της. Είναι επικίνδυνο, έχει το δικό του βαθμό δυσκολίας απέναντι σε μια ομάδα η οποία κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Διακρίνεται για την μαχητικότητά της και η ΑΕΚ θα πρέπει να βγάλει τα στοιχεία που χρειάζονται για να μπορέσει να πάρει την νίκη και να πάει με ηρεμία στην πολύ μεγάλη διακοπή που έπεται. Είναι μια πολύ μεγάλη διακοπή. Και είναι σημαντικό, διότι για την ΑΕΚ, για παράδειγμα, η οποία είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που θα παίξουν πρώτες την τετάρτη αγωνιστική, από αυτές τις τέσσερις ομάδες είναι η μοναδική που θα παίξει και τελευταία την επόμενη. Δηλαδή από σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα ξαναπαίξει Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι της με την Ομόνια Ραδίπου. Μιλάμε για 24 μέρες διάφορα. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Είναι 24 μέρες, οπότε αντιλαμβάνεσαι οποιαδήποτε ομάδα έχει ένα τόσο μεγάλο διάστημα μπροστά της από το τελευταίο της παιχνίδι, θέλει σίγουρα είναι ένας επιπλέον λόγος για να κερδίσει και να πάει σε αυτό το διάστημα χωρίς μουρμούρα και χωρίς οποιαδήποτε μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι της.
0: Ναι. Τώρα που το λες και το σκέφτομαι, πραγματικά είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα.
2: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Θα μπορέσουν οι ομάδες να αντεπεξέλθουν με αυτόν τον νέο δεδομένο που προκύπτει τώρα.
2: Φαντάζομαι
0: ίσως να κάνουν και κανένα φιλικό.
2: Φιλικά, ναι. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Δηλαδή τώρα το έβλεπα πριν από λίγο μπροστά μου
0: όσον αφορά
2: την ΑΕΚ. Ναι, είναι 24 μέρες. Δηλαδή από σήμερα θα ξαναδώσει παιχνίδι σε 24 μέρες. Είναι σε 3,5 εβδομάδες. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Δηλαδή επί της ουσίας θα χρειαστεί να κάνει μία μίνι προετοιμασία. Δηλαδή όσο και αν το ΣΕΓΕΣ θα ήθελε ένα χρονικό διάστημα χωρίς παιχνίδι για να δουλέψει περισσότερο με τους παίχτες του, είμαι σίγουρος ότι κανένας δεν θα ήθελε 3,5 εβδομάδες απόσταση από το τελευταίο παιχνίδι μέχρι το επόμενο. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα. Οπότε εντάξει, αυτό το ζητούμενο για την ΑΕΚ σήμερα είναι να μπορέσει να επιστρέψει στις επιτυχίες, για να είναι έτσι και πιο ήρεμη, να δουλέψει πιο ήρεμα, θέλεις, κατά το διάστημα της διακοπής. Mm-hmm. Όσον αφορά τα της ενδεκάδας, θεωρώ ότι θα επιστρέψει ο Μπάγιτς στο αρχικό σχήμα αντί του Τρίκα στην κορυφή της επίθεσης, από τη στιγμή που προπονείται κανονικά, δεν είναι καμία ενόχληση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα επανελθεί. Παίζονται κάποιες θέσεις, έτσι, ακόμη 2-3 θέσεις είναι ερωτηματικό. Ο Παλαιάρης σίγουρα θα βρίσκεται στο τέρμα. Θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι στο κέντρο της άμυνας, το οποίο θα συνθέσουν οι Μιλίτσεβιτς και Φάντερχορ. Δύσκολα θα φύγει ο Πηλέας από το αριστερό άκρο. Το λέω γιατί ο Λιβάν ακόμη δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, παρότι έπαιξε ως αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Πηλέας θα κρατήσει τη θέση του. Δίνω προβάδισμα του Μιραμόν αντί του Εχπολό για το δεξιάκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Σεγγές, κράτησε την τριάδα στη μεσαία γραμμή και στα προηγούμενα τρία παιχνίδια. Λέδες, Πάνκοφ και Ρέπας. Δεν θα είναι έκπληξη αν δούμε τον Ράπτη να παίρνει θέση βασικού στο σημερινό παιχνίδι και να μείνει ένας εκ των τριών εκτός ενδεκάδας. Όπως επίσης, θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί για μία από τις δύο θέσεις τα άκρα ο Τσακόν. Σε κάποια φάση θα έρθει η ώρα του που θα πάρει φανέλα βασικού. Δεν θα χτάγω αν τον δούμε σήμερα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι θα μείνει έξω ένας εκ των Λαϊούνι ή Ιβάνοβιτς. Από εκεί και πέρα, είπαμε για τον Πάγκητς. Ο Πάγκητς δεδομένα πιστεύω ότι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ωραία. 350 εισιτήρια, φαντάζομαι.
2: 300 εισιτήρια. 300... Ναι, ναι. Είχαν φύγει λίγα χθες. Φαντάζομαι ότι έχουν φύγει όλα. Ναι, ναι.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν όψη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις 24 Σεπτεμβρίου το τέτα-τέτ με τον Γενικό Γραμματέα για το Κυπριακό. Την προηγούμενη μέρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση. Δεν επιλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί, διαμηνύει προς την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζει πως η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Από την άλλη, ο Ταγίπ Ερντογάν επισπεύδει κατά ένα μήνα τις εκλογές ώστε να παρακάμψει το τουρκικό σύνταγμα και να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία. Στην Ιεμένη, δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων κατά το τελευταίο 24ωρο. Συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα η κίτρινη προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
11: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
12: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
13: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
14: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
16: Πορτολόνε. Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
17: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
18: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
19: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
20: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
19: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
21: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
22: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
24: Στις 18 Σεπτεμβρίου 2007, σε ηλικία 43 χρονών και 168 ημερών, ο τερματοφύλακας της Λάτσιο Μάρκο Παλότα γίνεται ο γυραιότερος παίκτης στην ιστορία του Champions League στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού στο στάδιο Καραϊσκάκη, που τελείωσε ισόπαλος 1-1. Είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος από τον κάτοχο του ρεκόρ, Αλεσάντρο Κωστακούρτα της Μίλαν, που έδωσε τον τελευταίο του αγώνα για το Champions League εναντίον της ΑΕΚ σε ηλικία 40 χρονών και 211 ημερών.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
24: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι από τον Sport FM 95, δύο μηνύματα. Ο Δερ 94 λέει παρέτηση με καρφιά από τον Μιχάλη Μεταξά από την Διετησία και την ΚΟΠ. Βρήκα πάντως ένα σημερινό δημοσίευμα για αυτό το θέμα που λέτε, που είναι παρέτηση. Και όντως επισημαίνει εκεί ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και ότι δεν ήταν δική του απόφαση να αποχωρήσει και ζητά από την Ομοσπονδία να τον διαγράψουν από τα μήτρωα της. Αποχωρώ, λέει, με καθαρή συνείδηση και με την πεποίθηση ότι η απόφασή μου είναι αποτέλεσμα των πράξεων και των επιλογών της Επιτροπής Διαιτησίας και όχι η δική μου επιθυμία να εγκαταλείψω την διαιτησία. Μάλιστα, 800, προσωπικά αποδέχομαι να μην έχεις αρκετούς. Αυτό που δεν αποδέχομαι είναι να επιμένεις κάθε χρόνο με Κύπριους, ενώ ξέρεις πως δεν μπορούν. Για να έρχεσαι τον Οκτώβριο να φέρνεις ξένους, αφού έχεις δημιουργήσει προκατάληψη. Δεν μπορούν να ξεκινούν με ξένους στο VAR από την αρχή, για να υπάρχει και μια ομαλότητα, λέει, για να εμβολιάζουν με Κύπριους στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι το ερώτημα του φίλου. Εμείς θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάριο Πετεβίνο. Γεια σου, Νεκτάριε, καλημέρα.
25: Καλημέρα, καλημέρα και σας τις ακροάτες σας.
24: Μάλιστα. Αν θέλεις να ταιριάξουμε λίγο τα θέματα, να αρχίσουμε από αυτό, γιατί ήταν και η συνάντηση χθες με επικέντρο τη διαιτησία των Προέδρων.
25: Ναι, να αρχίσουμε από αυτό, αλλά επιτρέψουμε να σου πω κάτι πάνω σε αυτό το πράγμα. Γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά όπως γνωρίζουμε όλοι μας μέσα στο ποδόσφαιρο, ότι η ίδια η UEFA δεν επιτρέπει αυτό το πράγμα που ρωτά ο ακροατής. Δηλαδή να ξεκινά ένα πρωτάθλημα με την παρουσία ξένων συνεχώς. Άρα αυτό
24: στην
25: το πράγμα.
24: Στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό.
25: Συγγνώμη.
24: Στην Ελλάδα δεν έχουμε ξένους από την αρχή, φέτος.
25: Δεν έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια έτσι τέτοια. Και είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε από ό,τι αντιλαμβάνομαι και χθες. Και επίσης γενικότερα θα έλεγα, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος επαρετήθηκε, αλλά όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία οι ίδιες οι ομάδες είναι που εξετάζουν στην αρχή και δίνουν την κατεύθυνση προς την Ομοσπονδία. Κατανοώ ότι όταν ξεκινά το πρωτάθλημα και υπάρχουν διάφορα λάθη από πλευρά διαιτησίας, τότε ξεκινούν και οι συζητήσεις, ξεκινούν και τα παράπονα και τα κατανοούμε, γιατί και εμείς έχουμε παράπονα. Και γενικότερα θα έλεγα, ως ΑΠΟΕΛ, επειδή επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε μέχρι σήμερα μια ήπια και μια πιο θεσμική στάση, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του πρωταθλήματος, διακρίνουμε ότι αυτό είναι το πράγμα από πάρα πολλούς εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Και εμείς θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε διάφορα συμβάντα και στα τρία μας παιχνίδια. Αλλά επιλέξαμε να μην το κάνουμε, γιατί υπήρχε μια γενικότερη κατεύθυνση από πλευράς των σωματείων, για να μην ξεκινήσουμε από την αρχή αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει για όλους. Και είναι εξ ανάγκης που κάνω αυτές τις αναφορές τώρα, γιατί τις τελευταίες μέρες είπαμε να μην αναφερθούμε σε αυτό το θέμα που έχει προκύψει με την ΑΕΛ, αλλά μετά από τη χθεσινή της ανακοίνωση και αναφερόμενη και σε θέμα αναλύωσης του πρωταθλήματος και χειραγώγησης, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι σε αυτό το πράγμα. Ειδικά σε ένα παιχνίδι το οποίο οι πλήστες διευθυντικές αποφάσεις ήταν εις βάρος του ΑΠΟΕΛ.
24: Άρα ποια είναι η απάντηση, αν θέλεις, στην τοποθέτηση του ΑΠΟΕΛ σε αυτά που λέει η ΑΕΛ?
25: Αυτή λέω τώρα.
24: Ναι.
25: Λέω το εξής, ότι...
24: Ότι δεν θα μείνετε αμέτωχοι, για να κάνετε τι?
25: Συγγνώμη.
24: Θα μας πεις τώρα τι θα κάνετε?
25: Αυτό είναι προσπάθησα να πω, ναι.
24: Ναι, ναι. Ωραία, συνέχισε.
25: Αυτό που λέω είναι το εξής, ότι αν η ΑΕΛ έχει στοιχεία τα οποία αφορούν σε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στην εφαρμογή του πρωτοκόλου του VAR, πρόκληση, πρόσκληση να τα δημοσιοποιήσει. Όπως είπε και πρώην παράγοντας της σήμερα στο Facebook που τον είδα, ο Άκης ο Ιωαννίδης. Αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υποστηρίξουμε την πλήρη εξέταση και τη διερεύνηση οποιοδήποτε περιστατικού από τους αρμόδιους φορείς. Είναι αυτό το οποίο υποστηρίζουμε. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί δεν φοβόμαστε για κάτι. Ούτε για οποιοδήποτε υποτιθέμενο συμβά, γιατί δεν έχουμε απολύτως καμία σχέση με αυτό. Mm-hmm.
24: Άρα καλείτε την ΑΕΛ να δώσει δημόσια στοιχεία για αυτόν που καταγγέλει, ναι.
25: Είχα ακούσει και τη συζήτηση σου με τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ πριν από δύο μέρες,
24: ναι,
25: επί του συγκεκριμένου θέματος. Είναι αυτό το πράγμα πάρα πολύ ξεκάθαρο, ότι πρέπει να ερωτηθεί τι σημαίνει προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, για ποιον λόγο η ΑΕΛ δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτόν τον σύμπαν? Γιατί, εντάξει, λέμε ότι δεν θέλουμε να μπλέξουμε τον ΑΠΟΕΛ. Καλά, τι υποδεικνύουμε με αυτό το πράγμα, δηλαδή? Εσύ τι κατανοείς?
24: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να δώσει ονόματα.
25: Γιατί δεν μπορεί να δώσει ονόματα?
24: Ναι, γι' αυτόν τον λόγο που είπε, ότι είναι κάποια προσωπικά δεδομένα.
25: Ναι, αλλά το αντιλαμβάνεσαι με βάση αυτό.
24: Μπορεί να υπάρχουν νομικές επιπτώσεις, δεν ξέρω τι να σου πω. Καλά, μπορεί να μην θέλουν να πέσουν σε αυτήν την διαδικασία.
25: Να ρωτήσω ένα πράγμα, Στέλλα. Δηλαδή, βγαίνουμε και κάνουμε μια καταγγελία. Ωραία. Μια καταγγελία την οποία λέμε ότι δεν μπορούμε και υπάρχει ενδεχόμενο κτλ. Αλλά τη θεωρούμε δεδομένη ότι έγινε. Ωραία. Πρόσκληση, πρόκληση για αυτό το πράγμα τότε.
24: Ναι.
25: Γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα και να εμφανίζεται και ο ΑΠΟΕΛ ως ευνοούμενος της κατάστασης και να βάζουμε μέσα τις λέξεις αλλίωση, τη λέξη χειραγώγηση. Δεν άκουσες αυτές τις λέξεις,
24: ναι,
25: έτσι.
24: Ναι.
25: Αντιλαμβάνεσαι πόσο σοβαρά είναι αυτά τα ζητήματα ή πόσο μάλλον όταν στην ανακοίνωση ξέρεις αναφέρεται περί μία απόδοση ισονομίας. Καλά, συγγνώμη για να καταλάβω, σε ποιο σημείο η τιμωρία του ΑΠΟΕΛ δεν είναι απόδοση ισονομίας?
24: Όπως έγραψε η ΑΕΛ, θα σου απαντήσω, ότι με βάση την καταγγελία που υπήρχε, την παραπομπή εκεί, θα έπρεπε επίσης να τιμωρηθεί με έδρα, να απαγόρευσει μετακίνηση, δεν ξέρω τι.
25: Δεν ξέρεις, αλλά υπάρχουν εκεί κανονισμοί στους πειθαρχικούς της ΚΟΠ και υπάρχει επίσης το σκεπτικό της Δικαστικής Επιτροπής για το θέμα του καφού. Το έχεις διαβάσει, είναι δημόσιο.
24: Mm-hmm.
25: Τι λέει το σκεπτικό της Δικαστικής Επιτροπής?
24: Βασικά, εγώ κρίνω το πιο σημαντικό. Το ένα είναι η καταγγελία και τι έκανε ο ποδοσφαιριστής. Το άλλο, κατά την άποψή μου, είναι η εξήγηση που δίνει, γιατί ζήτησε έναν αναβολή της υπόθεσης η ΑΕΛ.
25: Όχι, λέω τι λέει το σκεπτικό της Δικαστικής Επιτροπής. Αν δεν το διάβασε, να σου πω.
24: Ναι, για ποιο θέμα απ' όλα, τι λέει το σκεπτικό? Γιατί ετοιμώρησε τον παίχτη.
25: Το σκεπτικό της Δικαστικής Επιτροπής λέει ότι τιμωρήθηκε με βάση τους κανόνες για 6 αγωνιστικές.
24: Ναι.
25: Και ότι υπήρχε και για θέμα εξύπνησης διαιτητή 3 αγωνιστικών, το οποίο δεν επέβαλε.
24: Ναι.
25: Και επίσης για το θέμα της ρήξης μιας μεγάλου μεγέθους μπαταρίας από το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, που χτύπησε μια ανήλικη στην απέναντι κερκίδα, δεν είδαμε ιδιαίτερη ευαισθησία. Και τι λέει ο κανονισμός για αυτό το πράγμα? Σίγουρα δεν λέει αυτό το οποίο τιμωρήθηκε.
24: Άρα εννοείς, Νεκτάριες, ότι θα έπρεπε να είναι και μεγαλύτερη ποινή για την ΑΕΛ σε
25: δεν
24: σχέση
25: λέω,
24: με...
25: ο πειθαρχικός κανονισμός λέει.
24: Ναι, ωραία. Και το γνωστοποιείς.
25: Άρα να τα ξεκαθαρίζουμε λίγο αυτά τα πράγματα και είναι καλό να τα γνωρίζουμε, γιατί είναι δημόσια έγγραφα και είναι εκεί, για να μπορούμε να αναφερόμαστε όλοι με την ίδια γνώση και να μην αφήνουμε, ξέρει, να δημιουργούνται εντυπώσεις περί μία απόδοσης ισονομίας και ούτω καθεξής. Και τώρα αυτό το πράγμα για να το ακούσει όλος ο κόσμος. Γιατί επαναλαμβάνω ότι εμείς συνειδητά κρατήσαμε μία ίδια και μία θεσμική στάση. Είχαμε παράπονα, τα κάναμε στην Ομοσπονδία. Να ακούω, πριν λίγο ήταν ο Πέτρος ο Σάβα κοντά σου.
24: Mm-hmm. Ναι.
25: Ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος το ίδιο πράγμα. Διακρίνουμε μια διαφορετική στάση από κάποια σωματεία, τη σεβόμαστε, την αντιλαμβανόμαστε, αλλά την ίδια ώρα όχι να παρουσιάζουν και τον ΑΠΟΕΛ ως ευνοούμενο που τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει τα έσχιστα σε αυτόν το κομμάτι.
24: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να προσθέσεις οτιδήποτε. Νομίζω απάντησες σε όλα τα θέματα, γιατί τα είπες όλα μαζεμένα. Ναι. Μάλιστα. Κάτι, μια διευκρίνηση μόνο. Σε αυτό που αναφέρθηκε εχθές για την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR, μπορεί να γίνει και άμεσα, δεν ξέρω πότε ακριβώς. Το ΑΠΟΕΛ τι λέει?
25: Αυτό συζητήθηκε και εξ όσων έχω αντιληφθεί, γιατί δεν ήμουν εκεί και δεν έχω πλήρη γνώση. Εντάξει, αυτό το οποίο αντιλαμβάνουμε είναι ότι η ίδια η Ομοσπονδία θα απαντήσει στα σωματεία.
24: Ναι. Είδα μία εισήγηση και θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα.
25: Εξ όσων έχω αντιληφθεί χθες, παρά το ότι υπήρχαν διάφορα θέματα στην ατζέντα, το 95% της συζήτησης αναλώθηκε περί θεμάτων διαιτησίας.
24: Ναι, ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να πω κάτι. Ας τα πείσω παρακάτω.
25: Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, Στέλλα.
24: Κάθε χρόνο συζητούμε τα ίδια. Αυτό θέλω να πω. Κάθε χρόνο.
25: Να σου πω ένα
24: προσμένουμε να εκείνη τη σεζόν που θα ξεκινήσουμε και θα τελειώσουμε χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα, αλλά δεν νομίζω να τη βρούμε κάποια στιγμή.
25: Μα το κατανοώ. Και σου λέω, να σου δώσω ένα παράδειγμα για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα.
24: Mm-hmm.
25: Π.χ. στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στο ΑΕΚ από εντάξει.
24: Ναι.
25: Ειλικρινά, θα μπορούσε το ΑΠΟΕΛ να πει διάφορα για διάφορες φάσεις. Όχι. Δεν είχε καμία ουσία, γιατί είναι πράγματα που συμβαίνουν. Το αναγνωρίζουμε. Αναγνωρίζουμε τα λάθη τα οποία συμβαίνουν. Γιατί και εμείς κάναμε λάθη σε εκείνο το παιχνίδι και τα λάθη μας που πληρώσαμε για να χάσουμε. Αλλά την ίδια ώρα έχει μια φάση στο 93 που δέχεται την κόκκινη οντάσιο που πραγματικά διαρωτάται.
24: Ναι.
25: Αλλά δεν επιλέξαμε να το κάνουμε το ζήτημα της ημέρας.
24: Mm-hmm. Άρα...
25: Είναι βασικό κριτήριο αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να χάνουμε την ισορροπία μας.
24: Ναι. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
25: Με την ΑΕΛ, ναι. Να πούμε ότι η διαιτητική ομάδα μέχρι εκείνη την... στο πρώτο μικρό θυμού, ας πούμε, πέρασε, δεν το είδε ο διαιτητής. Βάλαμε γκολ και ήταν offside. Άρα, σωστά, το βάζ. Μετά βάζουμε γκολ, μας το ακυρώνουν σαν offside, που ήταν γκολ. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι στο τέλος της ημέρας, από το σύνολο των αποφάσεων, ποιον ο διαιτητής, ας πούμε, πήρε ωστές αποφάσεις και πού λάθος. Και απέναντι σε ποια ομάδα.
24: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο αγωνιστικό. Να μας πεις την άποψή σου για το παιχνίδι που έχει προηγηθεί. Ήταν αυτό με την ανόρθωση και για αυτόν που έρχεται, που είναι επίσης σημαντικό με τον Απόλλωνα.
25: Ναι. Κοίτα, το παιχνίδι με την ανόρθωση δεν ήταν καλή εμφάνιση. Θα έλεγα ότι αν πάρουμε στο σύνολο των τριών αγωνιστικών εμφανίσεων, σαφώς ήταν αυτοί που είχαμε την πιο κακή μας εμφάνιση. Υπάρχουν αίτια και αιτιατά για το γεγονός αυτό. Κυρίως αυτό το οποίο κοιτάζουμε τη δεδομένη στιγμή, γιατί θεωρούμε και προσδοκούμε ότι αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος που θα ακολουθήσει και παρά τις απουσίες των διεθνών, θα είναι μια ωφέλιμη διακοπή, κυρίως για παιδιά τα οποία ήρθαν πρόσφατα στην ομάδα και θα χρειαστούν αυτόν τον χρόνο για να αφομοιώσουν και την τακτική του προπονητή μας. Συν του ότι έχουμε και κάποιους τραυματίες που επηρεάζουν και τις εμφανίσεις της ομάδας. Εξάλλου γι' αυτό και βρίσκονται στο ρόστερ για να αποτελούν επιλογές και να βοηθούν το πλάνο του προπονητή. Και θα αναφερθώ σε αυτούς. Είναι ο Λαΐθης, ο οποίος προοδευτικά μέσα στις τελευταίες μέρες αυξάνει ρυθμούς και ευελπιστούμε ότι θα είναι διαθέσιμος. Ο Καρίγιο, ο οποίος χτύπησε στην προπόνηση της περασμένης Παρασκευής, έχει ένα διάστρεμμα στον αστράγαλο, ολοκληρώνει το πρόγραμμα της αποθεραπείας του και θα είναι διαθέσιμος με βάση το ιατρικό πλάνο με την επανέναρξη. Ο Ντανιέλ Μαντσίνη, ο οποίος έχει μπει πλέον στις προπονήσεις της ομάδας εκτός του διτέρματος επαφών, το οποίο θα μπει σιγά σιγά και αυτός μέσα στις επόμενες μέρες, για να είναι εξίσου επιλογή με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Και έναν ακόμη ευχαριστώ, που δεν αφορά βεβαίως το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, όπως και οι άλλοι δύο που ανέφερα προηγουμένως, είναι ότι ο Πιέρος έχει μπει πλέον στο γήπεδο και κάνει ασκήσεις με μπάλα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι 9 μήνες εκτός. Το ιατρικό πλάνο δείχνει τα μέσα του νιόβρη ως πλήρη επαναφορά και ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσει. Τώρα, για το παιχνίδι με την ανόρθωση, επαναλαμβάνω, ήταν μια κακή εμφάνιση που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Αντιλαμβάνομαι επίσης και δεν μπορώ να πω ότι εκείνη η εικόνα είναι μια εικόνα η οποία συνέβηκε και απλά συνέβηκε. Θα πρέπει να δούμε τα λάθη μας, θα πρέπει να δούμε το γιατί συνέβηκε. Είναι αυτό που επιχειρείται από τον προπονητή τις τελευταίες μέρες. Και θα πάμε στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, μια πάρα πολύ συμπαγή ομάδα που έδειξε αρετές σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή μας, αλλά έχουμε μόνο ένα στόχο, το τρίποντο στην Λεμεσό, και έναν κίνητρο, γιατί πρέπει να πούμε και μια επίδοση την οποία κρατά ο Απόλλωνας και την κρατά γιατί δεν καταφέραμε να τη σπάσουμε. Είναι το γεγονός ότι από το 22 που αγωνίζεται στο Αλφα Μέγα, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουμε μέσα στην έδρα της. Κερδίσαμε τον Άρη, κερδίσαμε την ΑΕΤ, τον Απόλλωνα δεν τον έχουμε κερδίσει. Mm-hmm. Θέλω να ελπίζω ότι θα είναι αυτή η φορά που θα τους κερδίσουν.
24: Ωραία. Κάτι θέλω να πούμε και για τα θέματα με την νέα εταιρεία και τα λοιπά. Τι ακριβώς ισχύει τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, Νεκτάριε, για αυτό το θέμα, μετά και την τελευταία σου γραπτή τοποθέτηση?
25: Ναι, αναγκάστηκα να κάνω εκείνη την τοποθέτηση, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να το πω στο στον αέρα. Και είναι το εξής. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη των μέσων να δημιουργούν θέματα, άρθρα εννοώ, για να διαβάζει ο κόσμος. Αλλά από την άλλη πρέπει να αντιληφθούν και τα μέσα και όλοι ότι δεν μπορείς να επικαλείς ή να παρουσιάζεις πληροφορίες, γεγονότα, επειδή είναι λες και είναι πληροφορίες γεγονότα τα οποία δεν ισχύουν. Τι ισχύει αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή, μετά και από την θετική ανταπόκριση της ΟΕΦΑ, υπήρξαν τοποθετήσεις από όλους τους φορείς. Και από το επενδυτικό σχήμα, και από το σωματείο, και από την εταιρεία με την κοινή τους ανακοίνωση. Mm-hmm. Και υποδεικνύουν ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι νομικές ομάδες άρχισαν πλέον να διαμορφώνουν τα τελικά κείμενα της συμφωνίας που αφορούν στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αλλά την ίδια ώρα γίνεται και μια παράλληλη διαδικασία που έχει να κάνει με το στόχο της οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσει κάποιες οικονομικές δυσκολίες που έχει. Είναι και αυτή μια διαδικασία η οποία δεν είναι των 24 ωρών, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μακάρι να ήταν των 24 ωρών, αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
25: Γιατί όταν τα αντιμετωπίζεις όλα με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και προσπαθεί να βρεις τις λύσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν για να βοηθήσουν έτσι γενικότερα να αντιληφθούν το πνεύμα, να βοηθήσουν έτσι να συμπεριληφθούν στο γενικότερο πακέτο της συμφωνίας. Ακόμα και κάποιες ενέργειες που ενδεχομένως θα γίνουν τώρα. Αυτό είναι που συμβαίνει τη συγκεκριμένη στιγμή. Εμείς ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα το πόσο σημαντικές και άμεσες είναι οι ανάγκες. Και θα όλοι επιθυμούν να υπήρχε μια άμεση λύση. Αλλά υπάρχει διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθήσει.
1: Άρα πόσον υπολογίζετε, ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο που μπορεί να πάρει?
25: Δεν είναι μαθηματικά για να σου πω μία, δύο, τρεις ή τέσσερις μέρες. Ελπίζουμε όσο πιο σύντομα. Γιατί αν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, Στέλλα, είναι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα σε σχέση με τα οικονομικά κριτήρια, με τους διακανονισμούς και το καθεξής. Άρα αυτά τα χρονικά πλαίσια τα έχουμε, αφορούν την ομάδα. Από εκεί και πέρα όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέρος αυτής της διαδικασίας γνωρίζουν τα πάντα. Γνωρίζουν την κάθε λεπτομέρεια σε αυτό το κομμάτι. Και εκεί είναι που επικεντρώνεται την προσπάθεια τους.
1: Ο κύριος Φωτίου, αν δεν κάνω λάθος, είχε μπει κάποια στιγμή σε δηλώσεις του ότι υπάρχει αυτό το σενάριο, δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβριο να μπουν κάποια πρώτα χρήματα. Από τη στιγμή που ίσως να μην προκύψει, εννοώ τώρα, αυτό
25: δεν
1: το δεδομένο.
25: Δεν λέω ότι δεν θα γίνει. Δεν λέω ούτε ότι θα γίνει. Γιατί και ο Χάρης Φωτίου εξέφρασε μια πεποίθηση η οποία διέπεται από έναν κανονιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα χρειαζόμαστε κάποια λεφτά ως ποδοσφαιρική εταιρεία, όσο πιο σύντομα. Τώρα, αν φτάνει στις 30 Σεπτέμβρη, αν είναι στις 5 το Οκτώβρη, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να το πει κανένας.
1: Αυτή η επιστολή που έχετε λάβει από την κοπή, η απάντηση και από την UEFA, αν θέλεις, τι ακριβώς περιλαμβάνει, ήταν τέλος πάντων?
25: Τις προϋποθέσεις και τον οδικό χάρτη των σημείων που πρέπει να ακολουθηθούν σε σχέση με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να εξασφαλιστεί η αδειοδότηση της νέας εταιρείας μέσα από τα κριτήρια μαστίου και η ανάληψη από τον Ιούνιο του 2027.
1: Ναι. Αυτό, ακόμα μια διευκρίνηση. Αυτό που είχες αναφέρει και στη γραπτή τοποθέτησή σου, για να μην λέμε για το όνομα της εταιρείας.
25: Αυτό είναι, προέρχεται από το ίδιο επενδυτικό σχήμα, γιατί είναι μια διαφορετική εταιρική υπόσταση. Το επενδυτικό σχήμα, μέχρι να οριστεί, μέχρι να γίνει ο ορισμός της ανάληψης, θα αναφέρεται ως επενδυτικό σχήμα.
1: Μάλιστα.
25: Δεν είναι η ECM.
1: Ναι. Θα είναι ένα διαφορετικό επενδυτικό σχήμα, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Λιασί.
25: Ναι, συγγνώμη.
1: Με αυτόν τον κύριο Σάβαλ Λιασί μέσα.
25: Ναι, ο Σάβαλ Λιασίς είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί το επενδυτικό σχήμα, ηγείται του επενδυτικού σχήματος καλύτερα.
1: Mm-hmm.
24: Μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι που ίσως να μην είναι σε αυτήν την εταιρεία.
25: Δεν γνωρίζω. Ναι. Πραγματικά δεν γνωρίζω.
24: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
25: Καλώς, να είσαι καλά.
24: Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Αυτά από τον Νεκτάριο Πεντεβίνο.

0: FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Όσα από όλα επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε αποστάσεις από τη διαιτησία, δεν μπορούμε όμως να παραμείνουμε αμέτωχοι. Αν η αέλεγχη στοιχεία για μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο VAR θα πρέπει να τα δημοσιοποιήσει, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και καλούμε την ΑΕΛ να τοποθετηθεί συγκεκριμένα για το περιστατικό, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πεδεβίνος. Μετά τη θετική ανταπόκριση της UEFA, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Χρειαζόμαστε κάποια λεφτά ως ποδοσφαιρική εταιρεία όσο πιο σύντομα. Οι διαδικασίες έχουν μπει στο τελικό στάδιο, τόνισε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος για τις διαδικασίες που τρέχουν με τον επενδυτικό όμιλο. Είχαμε μια κακή εμφάνιση κόντρα στην ανόρθωση που χρειάζεται να αφήσουμε πίσω μας. Πάμε στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσουμε ένα απαιτητικό αντίπαλο με στόχο να πάρουμε το τρίποντο, επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκυτρινών. Αυξάνει ρυθμό ο Λαΐφης και ευελπιστούμε ότι θα είναι διαθέσιμος, όπως τόνισε. Διαθέσιμη με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Καρίγιο, Μαντσίνη και Μαρκίνιος. Ο διαιτητής Μιχάλης Μεταξάς ενημέρωσε με επιστολή του για την αποχώρησή του από την ΚΟΠ και ζήτησε τη διαγραφή του από τα Μητρώα Διαιτησίας, επικαλούμενο στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Επιτροπής Διαιτησίας. Η διαιτησία αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ της ηγεσίας της ΚΟΠ και των προέδρων των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Εκφράστηκε η άποψη να έρθουν ξένοι διαιτητές για το VAR. Η Ομοσπονδία παρουσιάζεται θετική και θεωρώ ότι θα την υιοθετήσει. Θέλουμε να βοηθήσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό τους Κύπριους διαιτητές, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Λευκωσίας, Πέτρος Σαβά. Σε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για το περιστατικό με τον Καφού, προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΕΛ. Στον Πορτογάλο Μέσο επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού για 6 επιπλέον αγωνιστικές και πρόστιμο. Με 2 αναμετρήσεις στις 8 ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του προαθλήματος. Η Πάφος υποδέχεται την ΑΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης, τηλεοπτικά από τη Σίδα Vision, την ίδια ώρα που η Ομόνια 29 Μαΐου αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Περιστερώνα, τηλεοπτικά από την CableNet. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Με μοναδική επιδίωξη να δώσει συνέχεια στις νίκες, προσεγγίζει το σημερινό παιχνίδι η Πάφος. Δεν υπολογίζεται ο Κορέια, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλαχθούν η Μπρίτο και Μάμαντοφ. Πλάνο χωρίς τους Αλμέιδα, Μιλοσάβλεβιτς, Καφού και Ζόκε, καταστρώνει ο Μαρτίνς, διαθέσιμος ο Τζοφρή. Επάνωδο στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει η ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Δεν υπολογίζονται η Σαμπορίτ και Αμίν, διαθέσιμος ο Μπαγίτς. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του ο Απόλλωνας εν ώψη του αυριανού ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Γεμάτο το απουσιολόγιο του Λοσάδα, καθώς δεν υπολογίζονται η Μπράουν, Λιούπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ και Σπολιαρίτς. Αμφίβολος ο Οσμπόλτ. Πιάνουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Ενή Ύψωνα. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο Χένικ Μπέρκ λόγω τιμωρίας, εκτός ο τραυματίας Άιντινγκ. Την επιστροφή του Φανίφ μετρά ο Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση εν ώψη Νέας Σαλαμίνας, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Λελέ στον Άρη εν ώψη Καρμιώτισσας επιστρέφει ο Κορέια, εκτός ο Χαραλαμπούς. Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας στις 7 Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα τηλεοπτικά από Σίτα Vision και Σπάρτακος Κητίου με ΑΠ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Premier League με την Brentford να υποδέχεται την Chelsea στις 10 για την Bundesliga στις 9.30 Μπάγερ Μονάχου Ουνιών Περολίνου, για την Serie A στις 9.45 Μόντζα Σασουόλο και την ίδια ώρα για τη League One Μονακό Λανς, για τη La Liga στις 10 Espanyol Elche. Αρχίζει σήμερα στο Abu Dhabi η πρώτη διοργάνωση του EuroLeague Super Cup με τη συμμετοχή 4 κορυφαίων ομάδων. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 5 την Φενέρ, ενώ στις 8 η Ντουμπάι κοντράρεται με τη Real Madrid. Τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα Κύπρου. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περιοχή.

0: περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
10: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: θέσεις.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολυάσχολο. Φτιάξε ζυμαρικά, σάντουιτς, μπέργκερ, πίτσα και άλλες συνταγές με λίγα υλικά, εύκολες τεχνικές και συναρπαστικό αποτέλεσμα. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λιγκουίνι με κέιλ, φιστίκια και πράσινη σάλτσα. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
4: Δύο αγώνες για την τέταρτη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Στις 8 Πάφος FC ΑΕΛ, στην Cita Vision Sports 1, Ομόνια 21 Μαΐου ΑΕΚ, στην K-Bonnet Sports 1.

0: 10:30 στη Nova Sports Prime. Στις 10, Bradford Chelsea και Espanyol Elche σε 3ο και 8ο αθλητικό κανάλι της Cittavision.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 4ο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.
3: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Απλώς θέλω να πω ότι έχω δει τα μηνύματα που έχετε στείλει και το κρατάμε μέχρι εδώ. Έχει ανακοινωθεί κλίση της Εθνικής Ανδρών για τα παιχνίδια που θα δώσει τώρα στο Nations League. Πρόκειται για 4 συνεχόμενους αγώνες. Για πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο. Προηγουμένως, θυμίζω, ήταν 2-2 τα παιχνίδια που δίναμε. Αυτή τη στιγμή θα δώσουμε 4 παιχνίδια. Και πάμε να δώσουμε ποιοι βρίσκονται στην κλίση. Είναι λοιπόν 27 ποδοσφαιριστές στο σύνολο. Για πρώτη φορά κλήθηκαν στην Εθνική Ανδρών ο Μάρκους Έντουαρτς, ο Λεωνίδας Κονομής και ο Νικόλας Τσαρούλα. Από την ΑΕΚ Λάρνακας, Ανδρέας Παρασκευάς, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κώστας Πηλέας. Από την Ανόρθωση, Κωστάκης Αρτηματάς. Από το ΑΠΟΕΛ, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Σταύρος Γεωργίου. Από τον Απόλλωνα, Ανδρέας Σίκης, Γιώργος Μαλεκίδης και Λεωνίδας Κονομής. Από την Ομόνια, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρέας Χρήστου, Ανδρόνικος Κακουλής, Παναγιώτης Ανδρέου και Φαπιάνο. Από τον Λεβαδιακό, Ιωάννης Κωστή. Από τον Όφη, Χρήστος Σέλης. Από την Young Boys, Joel Moll. Από την Μπέρλι, Μάρκους Έντουαρτς. Από την Ελλάς Βερόνα, Γρηγόρης Κάστανος. Από την Κορώνα Κιέλτσε, ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Από την Νότς Κάουντι, Νικόλας Τσαρούλα. Από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Λοΐζος Λοΐζου. Από την Τσεσεκά Σόφιας, Ιωάννης Πίθας. Από την Ουτρέχτη, Νικόλας Παναγιώτου. Από την Ουνιβερσιτατέα Κλούς, ο Νεόφυτος Μιχαήλ. Από την Ούτα Ράτ, ο Μαρίνος Τζονής. Και από την Γουότφορντ, ο Έκτορ Κυπριανού. Όπως βλέπετε και εσείς, πάρα πολλοί διεθνείς έρχονται από το εξωτερικό. Βασικά είναι 2, 4, 5 οι ομάδες εντός από το χώριο πρωτάθλημα που έχουν διεθνείς. Οι υπόλοιποι είναι από το εξωτερικό, Ελλάδα και άλλες χώρες. Μάλιστα, αυτά και για την κλίση της εθνικής ομάδας και θυμίζω ότι θα έχουμε αυτή την διακοπή 3 εβδομάδων, ένα νέο δεδομένο πλέον. Έχουμε πάρει τον επόμενο καλεσμένο, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Είναι μαζί μας ο Χαραλαμπός Τσαλούπης για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Γεια σου Χαραλαμπέ, καλημέρα.
4: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
3: Από ποιο θέμα να ξεκινήσουμε? Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το αφήνει, δεν το ξεκαθαρίζει στην ανακοίνωση της ΙΑΕΛ, θα προχωρήσει και θα κάνει έφεση κατά της απόφασης δικαστικής για τον Καφού?
4: Σύμφωνα με την επίσημη ενημερώση που είχαμε, η ΙΑΕΛ θα προχωρήσει σε έφεση όσον αφορά την ποινή του Καφού και πλέον μένει να εφεσιβάλλει την απόφαση και να δούμε κατά πόσον μπορεί να μειωθεί η ποινή του Πορτογάλου μέσω της ΑΕΛ.
3: Μάλιστα. Άρα αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα. Εάν και εφόσον διατηρηθούν τα δεδομένα με βάση και όπως γνωρίζουμε ότι προέκυψε αυτή η εξέλιξη με την τιμωρία των 6 αγωνιστικών. Τι σημαίνει αυτό, πότε θα μπορέσει να επανέλθει ο Καφού? Οπότε μπορεί να υπολογίζεται και πάλι.
4: Σήμερα θα χάσει το παιχνίδι με την Πάφο και πλέον μετράει τα επόμενα 6 παιχνίδια όπου θα παραμείνει εκτός. Μια μεγάλη απουσία για την ΑΕΛ, ήταν από τους προσφαιριστές Στέλλα στους οποίους επενδύθηκαν πάρα πολλά το καλοκαίρι. Θα χάσει στο σύνολο 8 παιχνίδια, είναι και η διακοπή τώρα. Οπότε πάνω κάτω θα είναι εκτός για περίπου 2,5 μήνες ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ.
3: Μάλιστα. Για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών, αυτή η ποινή πότε θα ισχύσει?
4: Στο παιχνίδι με την Ομόνια Αραδίπου εκτός έδρας θα ισχύσει αυτή η ποινή. Ήταν κάτι το οποίο γνώρισαν στην ΑΕΛ από τη στιγμή που παραπέμφθηκαν και αν προσέξει κανείς και στην ανακοίνωση της την χθεσινή η ΑΕΛ

0: γνωρίζει το γεγονός ότι θα έπρεπε να δεχτεί αυτή την ποινή. Οπότε η ΑΕΛ θα πάει χωρίς τους οπαδούς της στο παιχνίδι με την Ομόνια Αραδίπου.
1: Μάλιστα. Για την ανακοίνωση της ΑΕΛ, θέλεις να μας πεις ένα-δυο σημαντικά σημεία ή αν θέλεις να σχολιάσεις οτιδήποτε, αν υπάρχει κάτι το νεότερο να μας μεταφέρεις.
0: Ήταν μια ανακοίνωση νομίζω την οποία όλοι περιμέναμε, καθώς την θεωρούν άδικη την απόφαση για τον Καφού. Όπως είπαμε και σε προηγουμένες συνομιλίες που είχαμε, Στέλλα, στην ΑΕΛ από την περσινή περίοδο είχαν αρκετά παράπονα όσον αφορά και τις δικές τους ποινές αλλά και τις ποινές που είχαν άλλες ομάδες. Ουσιαστικά υπήρχε μια ανιμορφία στις αποφάσεις. Εκφράζει την απογοήτευσή της η ΑΕΛ. Και χθες ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο κ. Κωνσταντίνου, στη συνέλευση που έγινε στην Λεμεσό, εξέφρασε τα παράπονα του στον Χάρη Λοϊτζίδη. Νομίζω όμως, Στέλλα, δεν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι όσον αφορά τις αποφάσεις. Το θέμα είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και σε μελλοντικές αποφάσεις που αφορούν όχι μόνο την ΑΕΛ, αλλά γενικότερα θα έλεγα όλες τις ομάδες.
1: Γι' αυτό το θέμα που είχαν ζητηθεί και οι διάλογοι, για αυτά που είχαν αναφερθεί σε σχέση και με πιθανή χειραγώγηση, εάν και εφόσον ισχύουν αυτοί οι ισχυρισμοί της ΑΕΛ για παρέμβαση τρίτου προσώπου, είναι διατεθειμένοι στην ομάδα εκεί να τα προχωρήσουν αυτά τα ζητήματα, μπορούν να δώσουν και κάποια παραπάνω στοιχεία.
0: Είναι διαθετημένοι, ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να πάρουν τους διαλόγους ανάμεσα στον διαιτητή και στο ΒΑΡ για τις αποφάσεις και το τι λέξει, και θα το παλέψω στην ΑΕΛ, ωστόσο είναι δύσκολα τα δεδομένα και προσωπικά εγώ δική μου εκτίμηση δεν περιμένω ότι θα γίνει κάτι ή θα αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα, διότι γίνεται λόγος και για αλλίωση πρωταθλήματος με τις ευλογίες της ΚΟΠ, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ΑΕΛ, για αυτόν το ζήτημα, με αφορμή να θέλεις αυτόν το ζήτημα.
0: Ναι, ήταν πολύ καυστική ανακοίνωση, όπως είπα και πριν, τα είπε και κάτι διάνο ο πρόεδρος της ΑΕΛ με τον πρόεδρο της ΚΟΠ, συζήτησαν για αρκετή ώρα, μάλιστα ήταν και από τους τελευταίους πρόεδρους που έφυγαν χθες βράδυ. Νομίζω, Στέλλα, όσον αφορά αυτό το θέμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις τις οποίες ίσως θα πρέπει να τρέξει η ομάδα της ΑΕΛ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο παιχνίδι απόψε.
0: Ναι, υπάρχει και παιχνίδι για την ΑΕΛ, γιατί τις τελευταίες ημέρες το ρεπορτάζ επικεντρώθηκε περισσότερο σε αυτά, Στέλλα. Αντιμετωπίζει την ΠΑΦΟ, νομίζω την καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος. Με όσα έχουμε δει, μια δύσκολη αποστολή, μια ομάδα την οποία έχει πάρα πολλά χρόνια να κερδίσει η ΑΕΛ. Πάει με καλή ψυχολογία, θα έλεγα, μετά και το τελευταίο αποτέλεσμα, έστω και αν νικήθηκε με μια κακή εμφάνιση κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Και πάει εκεί η ΑΕΛ για να κερδίσει και να δώσει έτσι συνέχεια στο τελευταίο της νικηφόρα αποτέλεσμα.
1: Ναι. Μάλιστα. Μια ομάδα την οποία δεν έχει κερδίσει εδώ και πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, σειρά από τη θητεία του Ντούσαν Κέρκες, ένα 4-0 στην πρεμιέρα του Τσιρίου Σταδίου. Έκτοτε η ΑΕΛ είτε σε πρωτάθλημα είτε σε κύπελλο απέναντι στην ΠΑΦΟ, Στέλλα, μετράει μόνο ήττες, και όπως είπα, φιλοδοξία έτσι να σπάσει αυτό το κακό σερί σήμερα στο Στέγιος Κυριακίδης.
1: Μάλιστα. Δεν αναφέραμε προηγουμένως, να το πούμε πάντως, γιατί μου το στέλνουν και εδώ. Υπήρχε διαμαρτυρία χθες από τους οπαδούς της ΑΕΛ.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Έξω από το ξενοδοχείο στο Αμαθούς, όπου έγινε εκεί η συνάντηση των προεδρών της ΚΟΠ, αρκετοί οπαδοί της ΑΕΛ διαδήλωσαν ειρηνικά, εξέφρασαν την αντίθεσή τους με τις τελευταίες αποφάσεις της ΚΟΠ και αποχώρησαν.
1: Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως είναι και sold out το παιχνίδι σήμερα, ενώ όσα εισιτήρια είχε η ΑΕΛ στη διάθεσή της έχουν φύγει όλα, ναι.
0: Ναι, ναι. Θα έχει στο πλευρό της η ΑΕΛ λίγο περισσότερος από 800 οπαδούς στο σημερινό παιχνίδι. Στέλλα, όπως είπες και εσύ, εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια κατά την χθεσινή ημέρα. Η ΑΕΛ, η οποία θα έχει και πάλι απουσίες στο Παφιακό, εκ των οποίων τις τρεις θα πρέπει πλέον να τις συνηθίσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Μιλάω για τους Τσαράκοβης και Γκομής, αλλά και τον Καφού, ο οποίος δέχθηκε ποινή εξαγωνιστικών.
1: Ναι. Κάποια άλλη που ήταν αμφίβολη είναι αυτή
0: έξω. Ο Ζόγκε είναι εκτός, ο Μπρούνο Αλμέιδα μαζί με τον Μίλο Σάβλεβιτς έμειναν και αυτοί εκτός του σημερινού παιχνιδιού για τον Ούκο Μάρτινς και πάλι με απουσίαση η ομάδα της ΑΕΛ.
1: Ναι. Και ένα πιθανό σχήμα.
0: Εντάξει, όσον αφορά την 11η Στέλλα, έγιναν σκέψεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να αγωνιστεί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς η ΑΕΛ. Σε περίπτωση που το πράξει ο Πορτογάλος τεχνικός, τότε ο Ντέσβιλ μαζί με τον Ευαγόρα Αντωνίου και τον Γκόμες θα είναι τριάδα στην άμυνα μπροστά από τον Καπίνο. Στα δεξιά θα είναι ο Κονσέσαο, αριστερά ο Κύπρος, ο Νεοφύτου. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής σίγουρα ο Ουντίν θα είναι ο ένας ποδοσφαιριστής στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Ταβάρες και Ταβόρ. Στα δύο άκρα θεωρώ ότι θα είναι ο Μουγέ με τον Σινκ και παίζεται μια θέση ανάμεσα στον Γιόβετιτς και τον νεοφερμένο επιθετικό της ΑΕΡ, τον Τζέφρι, ο οποίος εντάχθηκε στις προπονήσεις της ομάδας εδώ και λίγες ημέρες.
1: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά,
0: Χαραλάμπε.
1: Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Αυτά και για το ρεπορτάζ τη ΑΕΛ. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με αυτό τη Ομόνοια. Ο Γιώργος Νικολάου είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Μάλιστα. Στην Ομόνοια, πώς προετοιμάζονται για τον αγώνα της Κυριακής?
2: Ναι, συνεχίζουν χωρίς ξεκούραση φυσικά οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοια. Έχει προσαρμοστεί φυσικά το πρόγραμμα σε σχέση με αυτούς που έπαιξαν στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε σχέση με αυτούς που δεν έπαιξαν. Και η ομάδα συνεχίζει χωρίς σταματημό μέχρι και τη διακοπή η οποία ακολουθεί. Ακολούθως θα έχουν έτσι κάποιες μέρες για να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές και να επιστρέψουν στις προπονήσεις. Και είμαστε και στην αναμονή, Στέλλα, να δούμε πόσοι τελικά θα είναι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που θα αποσιάζουν από την Ομόνοια το επόμενο διάστημα. Έχει βγει η κλήση της Εθνικής Κύπρου. Σίγουρα θα μεγαλώσει ο αριθμός των απουσιών στην Ομόνοια, αφού έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που παίζουν στις εθνικές τους ομάδες. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, στα θετικά.
1: Μιλάς και ξένους, διότι οι πέντε είναι στην Εθνική Ανδρών, φαντάζομαι. Ακριβώς. Και στην Εθνική Ελπίδων κάποιοι και οι ξένοι διεθνείς.
2: Ναι, ακριβώς. Και κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να κάνουν και έτσι υπερατλαντικά ταξιδιά, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα, είναι στα θετικά για την Ομόνοια το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κάποιες απουσίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που είναι εγγεγραμμένοι στην λίστα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συνεπώς, ο κύριος Μπέρκ, ο οποίος θα είναι η μεγάλη απουσία της Ομόνοιας στο προσεχές παιχνίδι, προετοιμάζεται τα πλάνα του για το συγκεκριμένο αγώνα, θέλοντας φυσικά την νίκη και μόνο την νίκη. Μετά από μια μεγάλη επιτυχία απέναντι στη Θέλτα, είναι καιρός για την Ομόνοια να κερδίσει στο ACP και στο πρωτάθλημα. Είναι το μεγάλο φαβορί, οφείλει να κερδίζει τέτοια παιχνίδια και να κοιτάζει τη συνέχεια. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιάζει την ομάδα ο νορβηγός τεχνικός, ο οποίος υπενθυμίζω θα παρουσιάζει και τη θέση του στον πάγκο θα έχει ουσιαστικά ο κύριος Εκτόρ Κοντζάρ.
1: Μάλιστα. Μπορείς να μας δώσεις και έναν πιθανό σχήμα, αν και έχουμε μέρες ακόμη, αλλά τι εκτιμάς, Γιώργο? Θα κάνει ξανά αλλαγές ο κύριος Μπέρκ? Μπορεί και να μην κάνει και τόσες, τι νομίζεις?
2: Να, εκτιμώ ότι θα έχουμε αρκετές αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα κάνει ολικό rotation που λέμε, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον 6 αλλαγές κάπου εκεί νομίζω θα τις κάνει. Και παραλαμβάνω τουλάχιστον, γιατί είναι και λίγες ημέρες ανάμεσα στα παιχνίδια. Έδωσαν πολλές δυνάμεις οι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στο παιχνίδι με τη Θέλτα. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό να δούμε έτσι αρκετές αλλαγές. Ίσως για κάποιες θέσεις να παίξει ρόλο το γεγονός ότι ακολουθεί η διακοπή. Όμως σε γενικές γραμμές, Στέλλα, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα δούμε αρκετές αλλαγές. Ίσως 2-3 ποδοσφαιριστές να κρατήσουν τη θέση τους, λίγο περισσότεροι, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές.
1: Ναι, και διεκδικούν θέση δηλαδή.
2: Ναι, ξεκινώντας από το τέρμα, θεωρώ δεδομένο ότι θα δούμε τον Καμίνσκι να επιστρέφει. Στο δεξί άκρο της άμυνας εκτιμώ ότι θα είναι ο Νεγκό. Στο αριστερό της άκρο της άμυνας ο Χρήστου. Στο κέντρο της άμυνας ίσως παραμείνει στο αρχηγό σύστημα.

0: Κουλυμπαλή και παρτενέρ του να είναι ο Σίμιτς. Ίσως δούμε εκεί κάποια, έτσι, κάποιον ποδοσφαιριστή να παραμένει, έτσι, αλλιώς οι επιλογές είναι πιο λιγές για το κέντρο της αμήνας. Στη μεσαία γραμμή εκτιμώ ότι οι Μπράουερς και οι Τανάσοι χτυπούν την πόρτα της εντεκάδας τελά. Τώρα την τριάδα ενδεχομένως να συμπληρώσει ο Μάριτς, που είχε γίνει και αλλαγή στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, δεν θα έχει ούτε υποχρεώσεις με εθνική ομάδα, όταν ίσως προτιμηθεί και να πάρει κάποιες ανάσες ο Ανδρέου. Τώρα στην επίθεση είμαι στο 50-50, θα ξεκινήσει ο Κακουλής ή ο Ντιονί, για να είμαι ειλικρινής. Είναι σημεία απορία που έχω αυτή. Έδωσε πολλές δυνάμεις ο Ντιονί και περιμένω να δω ποιος εκ των δύο θα είναι στο αρχικό σχήμα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει φανέλα βασικού ο Μαϊαμπέλα και δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν φανέλα βασικού έπαιρνε και ο Άκιντον.
1: Ναι. Έχει επιλογές εκεί μπροστά. Να δούμε τι θα κάνει τελικά ο κύριος Μπέρκ. Μάλιστα. Βλέποντας και τα χθεσινά παιχνίδια και με την ολοκλήρωση πλέον αυτής της πρώτης αγωνιστικής για το Europa Link και την Link Phase, τι μπορούμε να πούμε, Γιώργο? Σε σχέση με τους αντιπάλους που έχει η Ομόνοια.
0: Ναι, είναι πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της Ομόνοιας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σίγουρα έχει πλέον αυξημένες πιθανότητες για να πετύχει κάτι καλύτερο, αλλά κοιτάζοντας και τα ονόματα των αντιπάλων, αλλά και το τι έχουν πετύχει σε αυτήν την πρώτη φάση, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται το πόσο δύσκολο θα είναι γενικά το έργο της Ομόνοιας στη συνέχεια. Είδαμε για παράδειγμα τη Γιουβέντους να ρίχνει πεντάρα στην Νταϊμέγκεν. Είδαμε την Μπεσίκτας να κερδίζει την Μαρσέγ με 4-1. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για αποτελέσματα που δείχνουν ότι είναι και λίγο τρομακτικές αυτές οι ομάδες, έτσι. Αυτό είναι γενικά το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Από την άλλη, είδαμε τη Celtic Stella να χάνει στο σπίτι της από τη Φερεντσβάρος και επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε, ότι είναι από τα παιχνίδια που μπορεί να χτυπήσει η Ομόνοια στο ACB και να αυξήσει τις πιθανότητες της για κάτι καλό.
1: Βασικά είναι το μόνο εντός που μπορεί να διεκδικήσει, ναι. Γιατί φαίνεται ότι θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες με Μπενφίκα και Μπεσιχτάς. Και ακριβώς, αν θέλει να μαζέψει και παραπάνω βαθμούς, πρέπει να διεκδικήσει και νίκες σε άλλα παιχνίδια, δηλαδή με τη Τσέλια ή και με την Μέγκεν.
0: Αυτά είναι τα παιχνίδια, Στέλλα, που πρέπει να κυκλώσει η Ομόνοια. Το παιχνίδι με τη Τσέλια εκτός έδρας θα είναι καθοριστικό, εκτιμώ, με βάση τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Και σίγουρα αυτό με τη Celtic εντός έδρας.
1: Φυσικά εξαρτάται, Γιώργο μου, και το χρονικό πλαίσιο, το χρονικό διάστημα με συγχωρείς που θα παίξουν. Άρα, επειδή μιλάμε ότι θα κρατήσει μέχρι και τον Ιανουάριο αυτή η φάση, εξαρτάται και σε ποιο χρονικό σημείο θα αντιμετωπίσει κάποιους αντιπάλους.
0: Ναι, μπορεί για παράδειγμα...
1: Μπορεί τώρα να μείνει στα καλά τους και εκείνη την περίοδο να είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, και ενδεχομένως για παράδειγμα μπορεί η Μπεσίκτα στην τελευταία αγωνιστική να είναι αδιάφορη.
1: Ναι.
0: Για χάρη της δίδυσης τώρα αυτό. Όπως και να έχει, νομίζω ότι μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι πρέπει να πάρει βαθμούς σίγουρα με τη Τσέλιε, πρέπει να πάρει βαθμούς με τη Σέλτικ και γιατί όχι με την Ναϊμέγκε. Να χτυπήσει βαθμολογικό κέρδος, αν θέλει να κοιτάζει μπροστά, διότι κακά τα ψήματα με την Μπεσίκτας και την Μπερφίγα νομίζω ότι είναι πολύ, και τη Γιουβέντους είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Έγινε. Αυτά, Γιώργο, ή έχουμε κάτι άλλο?
0: Ναι, να πω, Στέλλα, ότι θεωρώ ότι θα είναι αυξημένη η προσέλευση του κόσμου σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι έφερε ενθουσιασμό το τελευταίο αποτέλεσμα. Ίσως δούμε λίγο τον αριθμό των εισιτηρίων να ανεβαίνει, έτσι να ξεπεράσει τις 11.000. Από εκεί και πέρα, νομίζω περιμένουμε να δούμε ποιους ποδοσφαιριστές θα επιλέξει ο κύριος Μπέρκ, πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Και σίγουρα περιμένουμε να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές θα απουσιάζουν το επόμενο διάστημα από το Ηλίας Πούλος, διότι με πολλές αλλαγές γενικά η Ομόνοια σε αυτήν την μεταγραφική περίοδο, και σίγουρα ένα μεγάλο διάστημα διακοπής θα είναι ωφέλιμο για όσους μείνουν για να δουλέψουν περισσότερο σε αρκετά πράγματα.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλό. Υπόλοιπον, φίλε μου, 4:33 δεν θα βγει. Έχει κάποιες υποχρεώσεις σήμερα ο Φανούριος, με ενημέρωσε. Δεν θα είναι στην εκπομπή, αλλά θα έχουμε το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Ο φίλος ο Μπλε, Λιο Πετρίτης, διαφωνεί σε σχέση με κάποια ονόματα ή τέλος πάντων κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί στην Εθνική Ανδρών και μου λέει γιατί δεν κλήθηκε και ο Χρυσοστόμου. 060 μου, δεν ξέρω ακριβώς σε ποιον ή τι ακριβώς αναφέρεσαι εδώ, σε σχέση με το μήνυμα σας εννοώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν όψη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις 24 Σεπτεμβρίου το τέτα-τέτ με τον Γενικό Γραμματέα για το Κυπριακό. Την προηγούμενη μέρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί, διαμηνύει προς την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζει πως η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Από την άλλη, ο Ταγί Περντογάν επισπεύδει κατά ένα μήνα τις εκλογές ώστε να παρακάμψει το τουρκικό σύνταγμα και να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία. Στην Ιεμένη, δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων κατά το τελευταίο 24ωρο. Συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα η κίτρινη προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
5: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
9: Ρεμάκι, πώς πάει η δουλειά?
10: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
9: Ίνκο,
10: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
11: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
10: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
12: Το κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
14: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
15: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
16: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
15: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
16: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
17: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
18: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
19: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
18: This is happening now.
19: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
18: The battle has already begun. Which side will you be on?
19: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
2: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ Πάφου και θα μας δώσει όλα τα νεότερα ο Γιώργος Γεωργίου, είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, υπάρχουν υποχρεώσεις απόψε, είναι το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ. Ποια είναι τα αγωνιστικά δεδομένα στην ομάδα? Ο στόχος οπωσδήποτε είναι να πάρει την νίκη και τι παραπάνω μπορείς να μας πεις για το πώς θα παρατάξει την ομάδα του ο Σαπίντο?
1: Ο Σαπίντο δεν αναμένεται, Στέλλα μου, να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, καθώς είδαμε και την τελευταία φορά που επιχείρησε να κάνει το εκτεταμένο rotation ότι την πλήρωσε, και αναφέρομαι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σήμερα, επειδή ακολουθεί και μια διακοπή τριών εβδομάδων, εκτός απρότου θα παρατάξει ό,τι έχει καλύτερο στη διάθεσή του στην ενδεκάδα. Ξεκινώντας από τον Μαγέτσκι ως τερματοφύλακας, δεξιά θα πάει ο Μπρούνο, αριστερά ο Νικόλας ο Ιωάννου, και στο κέντρο της άμυνας Νταβίτ Λουίς και πιθανότατα ο Γκολτάρ. Να θα πούμε ότι η θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Σάμι Μαέ, ο οποίος είναι...
0: Ναι, ποιος θα μείνει έξω για να παίξει όμως ο Μαέ?
1: Ένας από τους δύο, είτε ο Νταβίτ Γκολτάρ ή ο Νταβίτ Λουίς. Ένας από τους δύο θα μείνει έξω. Τώρα όσον αφορά στο κέντρο και στον άξονα, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι από το δίδυμο Σούνιτς και Πεπέ. Έδειξαν και στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και δύο. Mm-hmm. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο μετά στον αγωνιστικό χώρο. Και από εκεί πέρα...
0: Πόσα χρόνια παίζουν μαζί? Δύο.
1: Σίγουρα τα τελευταία δύο. Τώρα νομίζω είναι τρία.
0: Ναι.
1: Θα γελάσω. Mm-hmm. Νομίζω είναι δύο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ποιο μπροστά πέρα, θα είναι?
1: Εκεί νομίζω ότι ο Πορτογάλος, ο τεχνικός, θα προχωρήσει σε μια αλλαγή στην ενδεκάδα σε σχέση με την ΑΕΚ, καθώς αναμένεται να αγωνιστεί στην βασική ενδεκάδα ο Ντράγκομιρ, ο οποίος σκόραγε και στη Λάρνακα, ήταν έτσι καταλυτικός στην νίκη της ομάδας του. Και να μείνει εκτός ενδεκάδας ο Κίνα. Εκεί παίζεται και μια θέση και πάλι εκεί, αλλά νομίζω ο Ντράγκομιρ έχει περισσότερες πιθανότητες και λόγω του γκολ, ψυχολογία κλπ. Είναι για ποδοσφαιριστής που στα δύσκολα βγαίνει μπροστά. Τώρα στα εξτρέμ, ο Μουμίν Καμελό δεν νομίζω να χάσει την θέση του στην ενδεκάδα από κάποιον άλλον. Και ενώ αριστερά με την ΑΕΚ έπαιξε ο Σέμα, εγώ νομίζω ότι ίσως δώσει και φανέλα βασικού στον Πιέλ, γιατί δείξε ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Βραζιλιάνος. Και τώρα στην κορυφή της επίθεσης, εκτός απρόπτω λελέ, δεν νομίζω να υπάρξει κάποια αλλαγή εκεί.
0: Ναι. Άρα διατηρεί το λελέ στην κορυφή της επίθεσης, τον Εγκαμαλέου σίγουρα δεξιά όπως μας λες, και παίζεται η θέση πίσω από τον επιθετικό και στα άκρα της επίθεσης στο αριστερό άκρο βασικά.
1: Και στα κέντρο της άμυνας. Είναι τρεις οι θέσεις που παίζονται. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπιέλ ίσως ξεκινήσει βασικός και ο Ντράγκομιρ.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεδομένα εκτός ποινία, μπορείς να μας θυμίσεις τις απουσίες?
1: Είναι ο Κορέα δεδομένα εκτός, ενώ ο Μαμάντοφ και Μπρίτο προπονούνται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση να αγωνιστούν σε αγώνα έτσι ψηλών εντάσεων. Εγώ πιθανολογώ ότι θα βρίσκονται στον πάγκο και δύο ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, σε σχέση με παρουσία κόσμου?
1: Παρουσία του κόσμου αναμένεται πάνω κάτω 5.000 άτομα απόψε στο τέλειος Κυριακίδη από μεριάς Πάφου. Εντάξει, υπάρχει μια έτσι αισιοδοξία και μια, πώς να το πω, αναμονή για τον αγώνα. Εγώ θεωρώ ότι ίσως ξεπεράσει και το πράγμα των 5.000 απόψε, διότι δεν έχουν ούτε τις άλλες υποχρεώσεις που υπάρχουν τα Σάββατα, καταλαβαίνεις.
0: Mm-hmm, ναι. Μάλιστα. Να πω ότι μου έχουν στείλει και θα το μεταφέρω. Είναι μια ανακοίνωση από το Σιφί Πάφος Θύρα 5.
1: Ναι. Είναι όντως μια αξιέπαινη πρωτοβουλία από το Σύνδεσμο Φιλάθλων Θύρα 5, καθώς ανακοίνωσε ότι έξω από τους εισόδους του Στέλιος Κυριακίδης πριν την άξιν του αγώνα, θα πωλούνται λαχνή, σφοράς για τον αδικοχαμένο
0: οπαδό της ΑΕΛ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια κίνηση έτσι αξιέπαινη και αξίζει να την προβάλλουμε.
0: Ναι.
1: Θα, να πούμε ότι είναι 2 ευρώ κάθε λαχνός και τα χρήματα θα δοθούν στην οικογένεια, την πολυμελή οικογένεια του αδικοχαμένου φίλου της ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Μπράβο τους πάντως που κάνουν αυτήν την κίνηση.
1: Και από όσο γνωρίζω...
0: Πρέπει να τις προβάλλουμε αυτές τις ενέργειες.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα να το γνωρίζει ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι. 2 ευρώ είναι το κάθε λαχείο, λαχνός τέλος πάντων, ναι. Εισφορά τι είναι, συγγνώμη, όχι λαχνός, εισφορά. Είναι καλό ό,τι μπορεί ο καθένας για τον συνάνθρωπο μας. Σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά, Στέλλα μου, όπως... Εντάξει, η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Και τα οικογένεια του είναι πολύ μέλης οικογένεια του αδικοχαμένου φίλου της ΑΕΛ, οπότε καλό είναι να βοηθήσουμε όλοι με τον τρόπο μας.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Πάμε να δώσουμε και ρεπορτάζ από Απόλλωνα. Είναι μαζί μας ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Άρα πώς ολοκληρώνει την προετοιμασία του Απόλλωνας? Ποια είναι τα αγωνιστικά δεδομένα, Νικόλα, για τον ντέρπι αύριο κόντρα στο ΑΠΟΕΛ?
2: Τελευταία προπόνηση σήμερα. Ολοκληρώνεται ο κύκλος προπονήσεων εν ώψη του αυριανού ντέρπι στο ΑΜΕΓΑ στις 7 κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, κλείνοντας ένας κύκλος δύσκολων παιχνιδιών στις πρώτες 4 αγωνιστικές για τον Απόλλωνα. Ευελπιστούν όλοι ότι θα κλείσει σήμερα ο κύκλος προπονήσεων χωρίς επιπλέον προβλήματα, γιατί είναι αρκετά το τελευταίο διάστημα τα αγωνιστικά προβλήματα στον Απόλλωνα, ο οποίος καλείται αύριο κόντρα στον ΑΠΟΕΛ να παραταχθεί χωρίς τους Γιούπιτς, Μπράουν, Άγγελο Ανδρέου, Γκασπάρ, Σπόγιαρης, Όσπολ και τον Κόλτσον. Αρκετές απουσίες.
0: Πάρα πολλές.
2: Εφτά στο σύνολο.
0: Ο Όσπολ τελικά θα είναι έξω?
2: Ο Όσπολ θα είναι εκτός και αυτός. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία παίρνουμε. Και πλέον στενεύουν και επιλογές όσον αφορά τους ποσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του ο Ερνάν Λοσάδα για να καταστρώσει το πλάνο του. Είναι η αλήθεια ότι τα προηγούμενα παιχνίδια ο Απόλλωνας δεν πλήρωσε τις απουσίες. Μπορεί να μην κέρδισε, αλλά τουλάχιστον δεν έχασε. Με μια νίκη κοντά στην Όφθοση και δύο σοβαλίες κοντά στον Άρη και την Ομόνια. Ευελπιστούν ότι οι απουσίες δεν θα παίξουν κομβικό ρόλο στο αυριανό παιχνίδι. Θα καταφέρει η ομάδα να πάρει την νίκη κοντά στον ΑΠΟΕΛ. Η παράδοση είναι με τον Απόλλωνα, αν αυτό λέει κάτι όσον αφορά το ΑΜΕΓΑ, από την ημέρα που αγωνίζεται ο Απόλλωνας στο νέο κήπεδο της Λεμεσού δεν έχει χάσει ποτέ από τον ΑΠΟΕΛ και αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει τη δική του σημασία. Και από εκεί και πέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα η προπόνηση, ευελπιστώντας να μην υπάρξει οποιοδήποτε άλλο θέμα και να πάει στο αυριανό ντέρπι Απόλλωνας με στόχο την νίκη, πρώτα να νικήσει τις πάρα πολλές απουσίες και μετά να βρει τον τρόπο να κερδίσει και αγωνιστικά τον ΑΠΟΕΛ.
0: Για τον Όσπολτ είναι πρόβλημα υγείας, θυμίζω, έτσι. Ήταν αυτή η περίπτωση σε σχέση με κάποια προβλήματα που είχε?
2: Είναι πρόβλημα υγείας. Είχε γαστεντερίδια, στοματικές διαταραχές.
0: Δεν του επέτρεψαν καθόλου να προπονηθεί?
2: Όχι, το προηγούμενο διάστημα δεν προπονήθηκε. Και αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι έχασε και αρκετά. Έχασε και κάποια κιλά λόγω της αρρώστιας της οποίας είχε. Διενέργησε τις απαιτούμενες εξετάσεις. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δουν το πώς θα εξελιχθεί στην πορεία.
0: Ναι. Πώς αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του ο κύριος Λοσάδα?
2: Εντάξει, νομίζω βάσει και των απουσιών, βάσει και των επιλογών δεν μένουν και πολλά τα οποία μπορεί κάποιος να βάλει στο τραπέζι όσον αφορά την εντεκάδα. Κουν, Μαλεκίδης, Σίκης, ίσως δούμε και τον Ζήνωνο στη θέση του Σίκης στο δεξιά άκρο της άμυνας. Εδώ να ασκαλίσω ένα ερωτηματικό. Όμως αναμένεται να δούμε τον Κουν, τον Μαλεκίδη στα αριστερά, Σίκης, Ζήνωνος στα δεξιά, Κβίτα, Ιβού, οι δύο επιλογές του κέντρου της άμυνας, ούτως ώστε να μετακινηθεί ο Κονομής στο κέντρο, στη μεσαία γραμμή μαζί με τους Ασουνσάο και Βάισπεκ, και από εκεί και πέρα Μπράντο Τόμας, Γκάρι Ροντρίγκες και Σκρίτσε, οι τρεις μπροστά. Εκτός αν τελευταία στιγμή αλλάξει κάτι στο πλάνο του ο Ερνάν Λοσάδα, κάτι το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα, και διαφοροποιήσει κάπως την τριπλέτα μπροστά, βάζοντας την εξίσωση είτε τον Ασόρο είτε τον Ούκπο, κάτι το οποίο δεν έκανε το προηγούμενο διάστημα, και νομίζω δύσκολα θα αποφασίσει ο Αργεντίνος τεχνικός να αλλάξει κάτι στο φινάλε πριν το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ.
0: Μάλιστα. Με ρωτώ για τον Ούκπο, αν υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε αυτό στο βασικό σχήμα.
2: Εντάξει, είναι μια επιλογή. Δεν συγκεντρώνει πιθανότητες περισσότερες από αυτόν το να δούμε τον Εσκρίτσε. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί στην τελευταία σημερινή προπόνηση, κατά πόσο θα πάει στο πλάνο με τον Ούκπο και όχι με τον Εσκρίτσε όταν λοσάβει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε. Πόσον κόσμο θα έχει ο Απόλλωνας, Νικόλα?
2: Περίπου 4.500 ο κόσμος που αναμένεται να βρεθεί αύριο στις 7 στο ΑΜΕΓΑ.
0: Ναι. Μα, τα εισιτήρια διαρκείας πόσα είναι?
2: Τα εισιτήρια διαρκείας είναι κοντά στις 5.000, αλλά δεν συνηθίζουν να πηγαίνουν όλοι οι κάτοχοι διαρκείας στο Απόλλωνα στο γήπεδο, και υπάρχουν και τα μεμονωμένα εισιτήρια τα οποία πωλούνται, αλλά εντάξει. Δύσκολα να μένετε να δούμε όλους τους κατόχους διαρκείας στο ΑΜΕΓΑ αύριο, και δεν έχει ξεπεράσει και από όλων στα προηγούμενα παιχνίδια προαθήματος κατά πολύ αυτόν τον αριθμό. Εκεί υπολογίζεται ότι θα είναι ο κόσμος, μπορεί και να φτάσει για τις 5.000, κάπου εκεί.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά για τον Απόλλωνα. Για τα υπόλοιπα που μου λέτε, φίλε μου, 842. Δεν ξέρω να σας πω και δεν μπορώ να θίξω στον αέρα τέτοια ζητήματα. Από τη στιγμή μου υπήρχε και θέμα υγείας με τον άνθρωπο. Επίσης δεν ήταν ο Φανουρίος, ήταν ο συνάδελφος ο Νικόλας Κωνσταντίνου που μιλούσε τώρα. Πάμε στο ένθετό μας.
3: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Λοιπόν, πάμε στο ένθετό μας. Ανδρέας Βιολάρης, ετοιμός εδώ μαζί μας. Σε χαίρετο, Ανδρέα.
4: Γεια σας, Στέλλα. Χαίρετο και εγώ. Όλες και όλες.
0: Όφι, έκανε αισθήσεις στην Ευρώπη. Ξανά ενδεχομένως, αν μπορούσε να πει κάποιος, μετά και τα προκριματικά. Τώρα στη Link Face ήταν πάρα πολύ μεγάλη νίκη του, με 2-0 απέναντι στη Χόφενχάιμ.
4: Σίγουρα για την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ που δεν είχε εικόνα του Όφι το τι κάνει τους τελευταίους μήνες από το τέλος της περσινής χρονιάς, αλλά και στο ξεκίνημα της φετινός, προφανώς έκανε αίσθηση. Ήταν για μένα τουλάχιστον η μεγαλύτερη έκπληξη του διημέρου. Το ότι κέρδισε την Χόφενχάιμ και ότι μάλιστα την κέρδισε χωρίς να δεχθεί γκολ. Αυτό ήταν έτσι το μεγάλο επίτευγμα. Αλλά ακόμη και για εμάς που βλέπουμε την εξέλιξη από τότε που παρέλαβε ο Χρήστος Κόντης με την κατάκτηση του κυπέλλου επί της ομάδας του ΠΑΟΚ, το Super Cup επί της ΑΕΚ, την εμφαντική πρόκριση επί της ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με συνολικό σκορ 5-0. Η νίκη ακόμη μέσα στο Καραϊσκάκης, νομίζω, εγώ τουλάχιστον δεν περίμενα τη χθεσινή πάρα πολύ καλή εικόνα, ούτε και το σκορ το 2-0, αλλά ήταν, εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο φάνηκε από το ξεκίνημα ότι το είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά ο Κόντης. Το τακτικό πλάνο το μετέφερα στο γήπεδο στον απόλυτο βαθμό οι παίχτες του και έφτασε σε αυτήν την πολύ μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Χόφενχάιμ. Μία νίκη που σίγουρα ανοίγει, αν και νωρίς, τον δρόμο για διάκριση, δηλαδή πρόκριση, από την League Phase. Εντάξει, τα επόμενα δύο παιχνίδια παίζει εκτός έδρας με Ρεν στη Γαλλία και φιλοξενεί Leverkusen. Είναι και αυτά πολύ δύσκολα παιχνίδια. Αλλά ακόμη και στο κακό σενάριο που δεν πάρει κάτι από αυτούς τους δύο αγώνες, είναι το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών πιο βατό. Και με αυτή την εικόνα που παρουσίασε χθες η ομάδα του Κόντι, νομίζω θα διεκδικήσει με αξιώσεις μια θέση στα νοκάουτ.
0: Ναι. Θυμίζω επαναρχίζουν 18, μέσα Οκτωβρίου.
4: 18...
0: Όχι, όχι, 15.
4: 15 είναι, ναι, 15, σωστά. Ναι. 15 είναι Πέμπτη.
0: Μέσα Οκτωβρίου.
4: 15
0: θα...
4: είναι Πέμπτη και, και πλέον...
0: 13, 14, 15. Εκείνο ναι, το τρίμερο σωστά. Θα έχουμε
4: θα
0: ξανά...
4: Είναι το πρώτο τρίμερο που θα έχουμε την τάρτη Champions
0: Full
4: League.
0: Δράση.
4: Και Πέμπτη
0: και πρώτη αγωνιστική του conference σωστά, που σωστά. Δεν είχαμε ναι, μέχρι ναι, ναι, ναι. τώρα. Ωραία, από τα χθεσινά παιχνίδια κάτι άλλο...
4: Άλλες έτσι εκπλήξεις που είχαμε... Η Celtic παρά το γεγονός ότι εντάξει, δεν είναι αξιοπιστή, καθόλου αξιοπιστή, αλλά το ότι έχασε στην έδρα της από τη Φερεντσβάρος ήταν μια έκπληξη. Μείνει έκπληξη ότι το Ρενς, ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Πορτογαλία, κέρδισε τη Λίλεστρομ εκτός έδρας. Από εκεί πέρα, ναι, ο τρόπος και το σκορ που κέρδισε η Μπεσίχτα στη Μαρσέιχ έτσι έκανε κάποια αίσθηση, θεωρώ.
0: Νομίζω είναι πάρα πολύ ενισχυμένη η Μπεσίχτας φέτος.
4: Κοίταξε, σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες που. Πολύ πιθανόν ο κόσμος να έχει μια εικόνα επειδή παίζουν Champions League Φενέρ και Γαλατά Σαράι. Τα τελευταία χρόνια είναι έτσι μια πιο συμπαγής ομάδα, έχει μια καλύτερη μέσο αμυντική γραμμή και λειτουργία. Και φέτος είναι πρόσθεσε και ποιότητα επιθετικά. Εντάξει, χθες δεν έπαιζε ο Τροσάρ, που είναι θεωρώ καλύτερος παίχτης. Πήρε Βλάχοβιτς από Juventus, πήγε τον Κόκσου, που είναι από τους κορυφαίους Τούρκους. Και φάνηκε χθες το πόσο καλή ομάδα είναι απέναντι στη Μαρσέιχ. Ούτε Μαρσέιχ είναι κάτι το ιδιαίτερο φέτος. Αλλά ο τρόπος που κέρδισε νομίζω στέλνει μηνύματα για τη συνέχεια. Και θυμίζω είναι και η ομάδα που θα παίξει Ομόνια
0: στο
4: Γασιπί. Όπως επίσης Juventus Nijmegen που έπαιξαν μεταξύ τους χθες. Είναι
0: δύο
4: ομάδες που θα βρει Ομόνια μπροστά της. Εντάξει, το 5-0 είναι λίγο εντάξει, θα αποπλασματικό, αλλά τουλάχιστον μέχρι το 4-0, δηλαδή ό,τι επίθεση να κάνουμε Juventus, 5 τελικές. Έβαλε 4 τέρματα.
0: Να σου πω κάτι, είδα τα στιγμιότυπα. Ναι. Δεν ξέρω όλο το.
4: Έβλεπα όλο το παιχνίδι μαζί.
0: Όλον τον αγώνα τι έγινε. Ναι. Αλλά ήταν, έκαναν και πολλά λάθη ο τερματοφύλακας.
4: Ναι.
0: Και η αμυντική του λειτουργία ήταν προβληματική.
4: Όχι το λάθος. Η προσέγγιση των Ολλανδών που θεωρώ δεν θα είναι αυτή που θα κάνει ο Μπέρκ. Πήγαν να παίξουν πολύ ανοιχτά τη Juventus μέσα στην έδρα της. Είναι και η φιλοσοφία τέτοια της Ολλανδικής ομάδας. Πάντα παίζει ανοιχτά. Και το πλήρωσε λίγο τα λάθη. Η αποτελεσματικότητα ήταν των παιχτών της Juventus, η οποία έπαιξε και με αρκετές αλλαγές. Δεν ήταν ας πούμε, η δυνατή της, η βασική της ενδεκάδα. Βαρύν το σκορ, αλλά δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή τέλος πάντων η εμφάνιση της Juventus, αλλά έστειλε μηνύματα.
0: Ναι. Ήταν αποτελεσματική.
4: Σωστά.
0: Εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη
4: ναι,
0: του αντίπαλου.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
4: Αυτά από τα χθεσινά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο σημερινό πρόγραμμα.
4: Ναι. Τα πρωταθλήματα. Κάποια ξεκινούν σήμερα και όλα ολοκληρώνονται την Κυριακή λόγω εθνικών ομάδων. Και θα έχουμε, θυμίζω, μια διακοπή 3 εβδομάδων. Η επόμενη αγωνιστική θα είναι τόσο γύρω από 10 και 11 το Οκτώβρη.
0: Ναι, ναι.
4: Οπότε θα είναι ένα μεγάλο κενό.
0: Αυτόν το κενό θα το καλύψουμε.
4: Ναι, ναι.
0: στην
4: Αγγλία η Chelsea, προερχόμενη από δύο αρνητικά αποτελέσματα, παίζει απόψε εκτός έδρας στην έδρα της Brentford, δύσκολο παιχνίδι, Λονδρέζικο ντέρπι. Από την αγωνιστική αυτήν ξεχωρίζει για μένα το αυριανό παιχνίδι τότε να μας τον Βίλα. Δύο ομάδες που ξεκίνησαν με το χειρότερο τρόπο δεν έχουν νίκη στο πρωτάθλημα. Οπότε για πάρα πολλούς λόγους είναι σημαντικό να κάνουν μια νέα αναρχή. 2:30 στις 5 η Arsenal παίζει εκτός έδρας με την Brighton που για αυτήν είναι σε φοβερή κατάσταση. Κυριακή Bournemouth Liverpool. Ο Ιραόλα απέναντι στην παλιά εντομάδα. Η τρίτη Leeds φιλοξενεί τη Crystal Palace. Η City παίζει με τη Sunderland. Κυριακή είναι όλα αυτά στις 4. Και το βράδυ 6:30 τελευταίο χρονικά παιχνίδι Fulham Manchester United. Στην Ισπανία, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου γενικώς, τον Ντέρμπι της Μαδρίτης, Ατλέτικο Ρεάλ. Είναι Κυριακή βράδυ, απόγευμα, συγγνώμη, 5:15 το Ατλέτικο Ρεάλ. Η Μπαρσελόνα παίζει Σάββατο βράδυ στις 10 εκτός έδρας με την Σεβίλη. Σεβίλη Μπαρσελόνα στις 10. Στην Ιταλία έχουμε ντέρπι κορυφής. Οι δύο ομάδες που είναι στην πρώτη θέση με 4 στα 4 και 12 βαθμούς. Ρώμα Ίντερ, Σάββατο στις 7, το μεγάλο αυτό παιχνίδι. Αργότερα η Λάτσιο, η οποία είναι στην τρίτη θέση, παίζει εκτός έδρας με την Βενέτσια. Κυριακή μεσημέρι η Φιωρεντίνα αποδέχεται Νάπολη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια η Κόμο παίζει εκτός έδρας με Φροζινόνε Κυριακή, η Γιουβέντους υποδέχεται Αταλάντα και η Μίλαν φιλοξενεί την Λέτσε.
0: Στην Ελλάδα. Ελλάδα δεν είπαμε.
4: Όχι, θα αφήσω τελευταίο. Ναι, ξέχασα. Θα αφήνω τελευταίο να ολοκληρώσω. Απλά έχουμε απόψε την Μπάιερ στην αυλία της αγωνιστικής στην Bundesliga να αποδέχεται την Union. Το παιχνίδι της αγωνιστικής είναι Σάββατο βράδυ, 7:30 Στουτκάρδη Ντόρτμουντ. προηγούμενες δύο μέρες προπονηθεί ο Νικό Καρέτσα, σαν είναι στην αποστολή. Και από το γαλλικό πρωτάθλημα ξεχωρίζει Κυριακή βράδυ το Ντέρπι Μαρσέιχ Παρί. Στην Ελλάδα, αύριο ανοίγει αυλαία με δύο παιχνίδια, Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή παίζουν οι μεγάλοι, οι Ευρωπαίοι. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ελλάδα του Λεβαδιακού στις 5 το Σάββατο. Στις 6 η ΑΕΚ ψάχνει πρώτη εκτός νίκη στο πρωτάθλημα, παίζει με τον Βόλο. Στις 7 Όφη Αστέρα, στις 7:30 ο Παναθηναϊκός, η μοναδική αλάθαστη ομάδα στην έδρα της Καλαμάτας. Και το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ είναι τα παιχνίδια για την Super League, πέμπτη αγωνιστική.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Να ευχηθώ και σε εσάς. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. 27 ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθηκαν στην κλήση του Απόστολου Μάντσιου για τους αγώνες που θα δώσει η Εθνική Ανδρών για το δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Για πρώτη φορά πήραν κλήση οι Μάρκους Έντουαρτς, Λεωνίδας Κονομής και Νικόλας Τσαρούλα. Η προετοιμασία αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα. Ως ΑΠΟΕΛ επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε αποστάσεις από τη διαιτησία. Δεν μπορούμε όμως να παραμένουμε αμέτωχοι. Αν η ΑΕΛ έχει στοιχεία για μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο VAR, θα πρέπει να τα δημοσιοποιήσει και να αναφερθεί σε ονόματα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και τους καλούμε να τοποθετηθούν συγκεκριμένα για το περιστατικό, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πεντεβινός. Μετά τη θετική ανταπόκριση της UEFA, οι νομικές ομάδες έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν τα τελικά έγγραφα και παράλληλα ακολουθείται μια διαδικασία για οικονομική ενίσχυση για την φετινή σεζόν. Χρειαζόμαστε κάποια λεφτά ως ποδοσφαιρική εταιρεία όσο πιο σύντομα, τόνισε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος για τις διαδικασίες που τρέχουν με το επενδυτικό σχήμα. Είχαμε μια κακή εμφάνιση κόντρα στην ανόρθωση που χρειάζεται να την αφήσουμε πίσω μας. Πάμε στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσουμε ένα απαιτητικό αντίπαλο και με μοναδικό στόχο το τρίποντο, επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκυτρινών. Αυξάνει ρυθμό Λαΐφης και συγκεντρώνει πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος μετά την επανέναρξη. Αναμένεται να επιστρέψουν η Καρίγιο, Μαντσίνη και Μαρκίνιος. Η διαιτησία αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ της ηγεσίας της ΚΟΠ και των προέδρων των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Εκφράστηκε η άποψη να έρθουν ξένοι διαιτητές για το VAR. Η Ομοσπονδία παρουσιάζεται θετική και θεωρώ ότι θα την υιοθετήσει. Θέλουμε να βοηθήσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό τους Κύπριους διαιτητές, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Λευκοσίας, Πέτρος Σάβα. Δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά χρειαζόμαστε επίστοση χρόνου γιατί είμαστε νέα ομάδα, επισήμανε για τη μέχρι στιγμής παρουσία του Ολυμπιακού. Ο διαιτητής Μιχάλης Μεταξάς ενημέρωσε με επιστολή του πως αποχωρεί από την ΚΟΠ ζητώντας την διαγραφή του από τα Μητρώα της Διαιτησίας, επικαλούμενος τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Επιτροπής Διαιτησίας. Με δύο αναμετρήσεις στις 8 ανοίγει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η Πάφος υποδέχεται την ΑΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης, τηλεοπτικά από Cita Vision, την ίδια ώρα που η Ομόνια 29 Μαΐου αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Περιστερώνα, τηλεοπτικά από την CableNet. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Με μοναδική επιδίωξη να δώσει συνέχεια στις νίκες, προσεγγίζει το σημερινό παιχνίδι η Πάφος. Δεν υπολογίζεται ο Κορέια, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλαχθούν η Μπρίτο και Μαμαντόφ. Πλάνο χωρίς τους Αλμέιδα, Μιλοσάβλεβιτς, Καφού και Ζόκε, καταστρώνει ο Μαρτίνς, διαθέσιμος ο Τζόφρι. Σε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για το περιστατικό με τον Καφού προχωράει ΑΕΛ, στον Πορτογάλο Μέσο επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού για 6 επιπλέον αγωνιστικές και πρόστιμο. Η ποινή απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών θα τεθεί σε ισχύ στο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια Ραδιπού. Επάνωδο στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει η ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Δεν υπολογίζονται οι Σαμπορίτ και Αμίν, διαθέσιμος ο Μπαγίτς. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του ο Απόλλωνας εν ώψη του αυριανού ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπολογίζεται ο Όσπολτ, όπως και οι Μπράουν, Λιούπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ, Κόλτσον και Σπολιαρίτς. Με στόχο να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα στις εγχώριες διοργανώσεις, προετοιμάζεται η Ομόνια εν ώψη του αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Ενή Ύψωνα. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο Χένικ Μπέρκ λόγω τιμωρίας, εκτός ο τραυματίας Αϊτίνγκ. Την επιστροφή του Φανίφ μετρά ο Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση εν ώψη Νέας Σαλαμίνας. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Λελέ στον Άρη. Εν ώψη Καρμιώτης σας επιστρέφει ο Κορέια, εκτός ο Χαραλαμπούς. Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας, στις 7 Ηρακλής Γερολάκου, Αγία Νάπα, τηλεοπτικά από τη Cita Vision και Σπάρτακος Κητίου με ΑΠ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Την επιθυμία του για να λυθεί από τώρα το συμβόλαιό του με την Tottenham εξέφρασε στη διοίκηση της ομάδας ο Ριτσάρλισον σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ούτως ώστε να ενταχθεί στη Βάσκο Νταγκάμα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης

0: αγωνιστική στις Premier League με την Brentford να υποδέχεται την Chelsea στις 10, για την Bundesliga στις 9:30 Bayern Μονάχου Union Βερολίνου, για την Serie A στις 9:45 Monza Sassuolo και την ίδια ώρα για τη League One Monaco Lens, για τη La Liga στις 10 Espanyol Elche. Αρχίζει σήμερα στο Abu Dhabi η πρώτη διοργάνωση του EuroLeague Super Cup με τη συμμετοχή 4 κορυφαίων ομάδων. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 5 την Φενέρ, ενώ στις 8 η Ντουμπάι κοντράρεται με τη Real Madrid. Τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα Κυπρού. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμυλικτά.
6: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασαι.
5: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κυπρού.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
9: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
11: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
13: Κάμνο προ! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
14: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η Εθνική Ομάδα Αντισφαίρησης και πάλι στα ΚΟΣ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης στη Λευκωσία. Η Εθνική Ομάδα Αντισφαίρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group.

0: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports.
1: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
2: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
1: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
3: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
4: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, 20 έχει ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και εγώ την έχω μπει Διασπορά Ειδήσεων στο μικρόφωνο και στην παραγωγή Οριάννα Παπαντώνιου. Στη ρυθμίση του ήχου είναι μαζί μου Αντώνης Κυπριανού. 18 έχουμε σήμερα, γι' αυτό στάθηκα λίγο πριν, δεν είναι 20. Πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας αναλυτικά. Θέματα που μας απασχολούν στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντωνίου. Στη ρύθμιση του ήχου το είπαμε, είναι μαζί μας ο Αντώνης και μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή η ανώτερη εκτελεστική μηχανικός στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και την ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάννα Οικονομίδου, ζητώντας της να μιλήσουμε αρχικά και να μας εξηγήσει σε σχέση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την παραχώρηση νέων ποσοτήτων νερού άρδρευσης για το υπόλοιπο του 26. Ήταν αίτημα των αγροτών, θυμάστε, εδώ και αρκετό καιρό και ήταν η θέση και του τμήματος ότι δεν μπορούν όλα αυτά πριν το καλοκαίρι. Φαίνεται να διαφοροποιείται

0: αμοιβικών μέτρου προς τους αγρότες.
1: Ακριβώς. Πρόκειται για μια απόφαση που βασίζεται σε επικαιροποιημένα στοιχεία του υδατικού ισοζυγίου μετά και από τις βροχές της καλοκαιρινής περίοδου και στην τεχνική αξιολόγηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Ουσιαστικά από το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 16 Σεπτεμβρίου την παραχώρηση πρόσθετης ποσότητας 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού για σκοπούς άρδευσης για το υπόλοιπο του 2026. Η ποσότητα αυτή θα περιλαμβάνει 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα που θα διατεθούν από το ενιαίο σχέδιο νοτιού αγωγού και 500.000 κυβικά μέτρα στο μεγάλο αρδευτικό έργο Πάφου. Και η απόφαση αυτή κατέστη δυνατή λόγω των πρόσθετων εισρώων που καταγράφηκαν τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και της καλύτερης εικόνας που παρουσιάσει σήμερα το υδατικό ισοζύγιο σε σχέση με τις αρχικές μας εκτιμήσεις.
0: Θα τα πάρουμε
1: και αυτό
0: ένα.
1: Ακριβώς, ναι. Αποδεικνύει, με συγχωρείτε.
0: Όχι,
1: θέλω
0: πείτε
1: να το τονίσω,
0: ναι.
1: Ότι αποδεικνύει ότι παρακολουθούμε διαρκώς τα δεδομένα και όταν δημιουργείται ένα περιθώριο το αξιοποιούμε για να στηρίξουμε ακριβώς τον αγροτικό κόσμο.
0: Να ρωτήσω, η απόφαση σε σχέση με το πού ακριβώς θα δοθούν σε σχέση με τις καλλιέργειες, πώς λήφθηκε, τι μπήκε ως προτεραιότητα, σε ποιες περιοχές, γιατί υπήρχε και αυτό, ποιες περιοχές θα λάβουν περισσότερο, υπήρχε και ανησυχία σε σχέση με την επαρχία Μοχώς του πριν εξαγγείλεται, πώς καθορίζεται.
1: Οι ποσότητες παραχωρούνται εκεί όπου το υδατικό ισοζύγιο παρουσιάζει βελτίωση. Γι' αυτό είναι και στοχευμένα. Συγκεκριμένα από στην περιοχή που καλύπτεται από το ενιαίο σχέδιο νοτίου αγωγού είχαμε την περισσότερη εισρωή τους καλοκαιρινούς μήνες και την καλύτερη εικόνα σε σχέση με την πορεία της κατανάλωσης. Είχαμε μια σταθερή κατάσταση με την κατανάλωση. Ναι.
0: Άρα δεν είναι που είναι η ανάγκη λόγω καλλιεργείου συγκεκριμένου, αλλά εκεί που υπάρχουν περισσότερες ποσότητες νερού.
1: Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος μας, να γίνεται η αξιοποίηση του νερού και η αξιολόγηση του υδατικού ισοζυγίου ανά περιοχή. Αυτό εφαρμόζει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο περιθώριο με τεχνική τεκμηρίωση, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την ίδρυυση των πολιτών και για τα επόμενα χρόνια.
0: Υπάρχουν περιοχές που ναι μεν οι αγρότες της περιοχής ζητούν, αλλά εσείς δεν μπορείτε να δώσετε.
1: Φυσικά
0: εντάξει, οι αγρότες ζητούν και είναι ναι. Λογικό σε σχέση με τις καλλιέργειές τους, αλλά είναι περιοχές που οι ποσότητες για σας είναι περιορισμένες και δεν μπορείτε να κινηθείτε.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η δεύτερη φορά που δίνουμε πρόσθετες ποσότητες, οπότε έχουμε από την αρχή του χρόνου, τον Ιανουάριο, όταν είχε εγκριθεί το πρώτο σενάριο κατανομής, ήταν εξαιρετικά χαμηλές οι ποσότητες για άρδευση. Στη συνέχεια τον Ιούνιο επανήλθαμε αξιολογώντας ξανά την κατάσταση και δώσαμε εκεί όπου μπορούσαμε και όπου υπήρχαν και οι περισσότερες ανάγκες και συγκεκριμένα είχαμε δώσει αυξημένες ποσότητες στην περιοχή της Πάφου.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίοδο το υδατικό ισοζύγιο μας επιτρέπει να δώσουμε πιο πολλές ποσότητες στις περιοχές Αμοχώστου και Λάρνακας και κάποιες ποσότητες της Πάφου. Σίγουρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και αυτές οι ποσότητες δεν επιλύουν το πρόβλημα που δημιουργείται. Όμως είναι μια ανάσα, η πρόσθετη παραχώρηση είναι στοχευμένη, προσεκτικά υπολογισμένη, έτσι ώστε να στηριχτούν συγκεκριμένες καλλιέργειες και εποχιακές καλλιέργειες περιλαμβανομένες της πατάτας και επιπρόσθετες ποσότητες για τις δεντρώδεις καλλιέργειες.
0: Άρα νιώθετε ότι υπάρχει μια ισορροπία μετά την πρώτη και δεύτερη κατανομή σε σχέση με τις περιοχές και τις καλλιέργειες του την ώρα. Αυτή ήταν η προσπάθεια από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτή ακριβώς ήταν η προσπάθεια να δώσουμε όσο μπορούμε για στοχευμένα, ξαναεπαναλαμβάνω, και κρατώντας την ισορροπία έτσι ώστε να μην δημιουργείται έλλειμμα και κυρίως στην ίδρυυση για τα επόμενα χρόνια.
0: Είναι απόφαση για το υπόλοιπο του 26 που έχουμε 4 μήνες. αρχές του 27

0: πάμε με βάση τα σημερινά δεδομένα, με αυτά που δίνεται τούτη την ώρα και επαναξιολογείται σε σχέση με περισσότερη ποσότητα, ή αλλιώς μένουμε σε αυτήν που δώσατε σήμερα? Πώς πάει η απόφαση?
1: Για αυτά τα σενάρια αποτελεί το σενάριο του 2026, το ναι. οποίο ετοιμάστηκε με ορίζοντα...
0: Δόθηκαν οι νέες ποσότητες?
1: Ναι, έχουν δοθεί ποσότητες για το χρόνο και είναι για την τριετία 2026, 2027 και 2028. Με την έναρξη του νέου υδρολογικού έτους, 1η Οκτωβρίου, θα ξεκινήσουμε το σχεδιασμό μας για την επόμενη τριετία με βασικό χρόνο το 2027 και το οποίο θα περιλαμβάνει την τριετία 2027, 2028, 2029. Οπότε είμαστε επεξεργαζόμαστε.
0: Η βάση σενάρια. Όμως είναι, θα ξεκινήσετε από τα δεδομένα τα σημερινά σε σχέση με τις ποσότητες που δίνονται στους αγρότες, ή αυτό που αποφάσισε προχθές το Υπουργικό είναι ένα επιπλέον?
1: Αυτό που αποφάσισε το Υπουργικό στις 16 είναι μια πρόσθετη ποσότητα, το οποίο έχει αυξήσει τη συνολική ποσότητα για άρδευση για το 2026 σημαντικά.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε...
0: Θα ναι. είναι αυτή η ποσότητα που θα είναι η βάση του 27?
1: Ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσουμε με τις... ποσότητες που έχουν παραχωρηθεί φέτος.
0: Mm-hmm. Με την ποσότητα που θα κλείσει το 26, ευελπιστούμε.
1: Ναι, για να δούμε ακριβώς τι περιθώρια έχουμε με βάση και τις ροές που εκτιμούμε ότι θα έχουμε τη βροχερή περίοδο και με βάση και τα στατιστικά μοντέλα που εφαρμόζουμε, το σχέδιο ξηρασίας που πάλι εφαρμόζουμε. Είναι μια αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψη αρκετούς παράγοντες. Και σίγουρα ο στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε την ίδρυυση στο 100% και όσο πιο πολύ μπορούμε την άρδευση, έτσι ώστε να κρατήσουμε και από θέματα ασφαλείας για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η φιλοσοφία των σενάριων μας.
0: Ναι. Σας έχουν λύσει τα χέρια σε σχέση με την άρδευση? Λειτουργούν όλα όσα πρέπει και η μονασφαλάτωση ώστε να μπορείτε πλέον εσείς να προγραμματίζετε σε σχέση με την ίδρυυση?
1: Οι μονάδες αφαλάτωσης συνεχίζεται ο προγραμματισμός τους, αποτελούν βασικό μέρος ναι. του σχεδιασμού μας.
0: Πάνε βάση προγραμματισμού?
1: Πάμε βάση προγραμματισμού βεβαίως. Έχουν εγκριθεί και πρόσθετες μονάδες με την τελευταία αποφασή του Υπουργικού Συμβουλίου το Σεπτέμβριο. Οπότε πάμε με αυτό τον προγραμματισμό. Οι μονάδες αφαλάτωσης είναι πολύ πολύ σημαντικές για το υδατικό μας ισοζύγιο. Όσο μεγαλύτερο μέρος των αναγκών ίδρυυσης καλύπτεται από σταθερές πηγές όπως είναι οι μονάδες αφαλάτωσης, τόσο μειώνεται η πίεση στα φράγματα και δημιουργείται επιπλέον περιθώριο για στήριξη της γεωργίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να
0: είναι ο σκοπός να καλύπτονται οι ανάγκες της άρδευσης, της ίδρυυσης από τις αφαλατώσεις, έτσι?
1: Ο στόχος είναι να ενισχύεται το υδατικό ισοζύγιο ναι. με αυτές τις σταθερές πηγές, ανεξάρτητα από τις βροχοπτώσεις, το οποίο μας δίνει αυτή την ευχέρεια, το νερό των φραγμάτων να μπορεί να δοθεί στη γεωργία, σε συνδυασμό και με το ανακτημένο νερό, που είναι μια αυξανόμενη πηγή, μη συμβατική πηγή νερού, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη στήριξη της γεωργίας. Και ναι. εκεί επικεντρώνομαστε επίσης για την στήριξη της άρδευσης.
0: Ναι, η ίδρυυση σε ποιο ποσοστό πλέον καλύπτεται από τις αφαλατώσεις?
1: Η ίδρυυση με τις 5 μόνιμες μονάδες που είχαμε
0: ναι.
1: καλύπτεται περίπου το 70-75%. Ήδη με τις κινητές μονάδες έχουμε αυξήσει την συνεισφορά κατά ένα πολύ μεγάλο σημαντικό, μια σημαντική έτσι, ποσοστό, και με τις πρόσθετες μονάδες που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβουλίο, 180.000 κυβικά μέτρα, είμαστε πολύ κοντά στο να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες. Και να τονίσουμε ότι αυτά είναι είναι έργα γέφυρα
0: ναι.
1: μέχρις ότου να γίνουν οι μόνιμες μονάδες για να μπορέσουν να καλύψουν σε μόνιμη βάση πλέον τις ανάγκες της ύβρευσης.
0: Πότε αναμένουμε τις μόνιμες μονάδες, υπενθυμίστε μας, σε σχέση με την υλοποίησή τους?
1: Δρομολογούνται όλες οι μελέτες. Πρέπει να κάνουμε τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μελέτες τεχνοοικονομικές, περιβαλλοντικές. Και ευελπιστούμε ότι περί το 2030-31 να έχουμε τις βασικές μόνιμες μονάδες σε λειτουργία.
0: Απλά ήταν και μια καλή χρονιά μετά από δύσκολες χρονιές σε σχέση με τη βροχόπτωση. Άρα σας δίνει και μια ανάσα σε σχέση και με το χρόνο σχεδιασμού, σε σχέση και με τους καλύτερους χειρισμούς. Για να είμαστε ειλικρινείς, περάσατε πολύ δύσκολα. Σας θυμάμαι, δηλαδή χρονιά. Πραγματικά, ναι, ήταν δύσκολες οι χρονιές προηγουμένως.
1: Ήταν πολύ δύσκολες και φετινή χρονιά μας έδωσε πολύτιμο χρόνο και καλύτερα περιθώρια διαχείρισης. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επιστρέψουμε σε πρακτικές σπατάλης ή ότι λύθηκε το υδατικό πρόβλημα της Κύπρου. Η Κύπρος εξακολουθεί να είναι μια χώρα με πολύ υψηλό υδατικό στρες και το Τμήμα Αναπτύξης Υδάτων τονίζει τη σημασία για εξοικονόμηση νερού.
0: Είναι τα καταφέραμε στα σπίτια να εξοικονομήσουμε. Κάνατε και μια έτσι, προσπάθεια, εκστρατεία, διαφημιστική. Καταφέραμε κάτι να κάνουμε οικονομία στα σπίτια μας?
1: Φαίνεται ότι στις περιοχές της Λάρνακας, Αμοχώστου και Λευκοσίας υπάρχει μια έτσι, σταθερή κατάσταση που φαίνεται ότι έχουν... υπάρχει βελτίωση. Τώρα είναι συνδυασμός των μέτρων, μπορεί να είναι και τα μέτρα εξοικονόμησης της ζήτησης, είναι και ο μειωμένος τουρισμός που έχει παρατηρηθεί, οπότε είναι ένας συνδυασμός. Οι περιοχές όμως της Λεμεσού και της Πάφου εξακολουθούν να απαιτούν σημαντικές ποσότητες από τα κυβερνητικά συστήματα υδατοπρομήθειας και επικεντρωνόμαστε στις περιοχές αυτές για να μπορέσουμε να μειώσουμε την κατανάλωση όσο το δυνατό πιο πολύ μπορούμε.
0: Τα φράγματα, η εικόνα των φραγμάτων μας είναι ικανοποιητική αυτή την ώρα?
1: Η εικόνα των φραγμάτων σε σχέση με πέρσι είναι πολύ καλή. Φέτος είμαστε στο 36,6% εναντί μόλις 13,3% που είχαμε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που μας δίνει σαφώς καλύτερα περιθώρια διαχείρισης από ό,τι είχαμε πριν ένα χρόνο. Όμως παραμένουμε στο 1/3 περίπου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα είναι καλή. Είμαστε στο 1/3. Γι' αυτό έχουμε μια συγκρατημένη προσέγγιση στον τρόπο που θα διαχειριστούμε αυτά τα αποθέματα νερού.
0: Ήταν λίγο πριν να αδειάσουν. Θυμάστε που συζητούσαμε, που έγινε
1: είχαμε η... φτάσει πραγματικά... στο 9%.
0: Ναι.
1: Περί το Δεκέμβριο-Ιανουάριο είμαστε στο 9-10%. Οπότε είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να αδειάσουν τα φράγματα.
0: Ωραία. Κρατάμε τα θετικά και για τους αγρότες αλλά και για μας και τη λειτουργία και εσάς σε σχέση με τους σχεδιασμούς που θα τρέξετε το επόμενο χρονικό διάστημα, έχοντας πάρει μια ανάσα, κυρία Οικονομίδου, και ευχόμαστε μόνο θετικά από εδώ και πέρα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Αυτά από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και κρατάμε ότι δεν έχει σημασία αν πήραμε ανάσα. Είναι καλό να κάνουμε αυτές τις κινήσεις ο καθένας από την πλευρά του για την όποια εξοικονόμηση νερού, γιατί πιθανώς πολύ σύντομα να αλλάξει το σκηνικό στο 30% είναι πληρότητα στα φράγματα. Αλλάζω θέμα και ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη φιλοξενούμενη μας είναι η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου. Άρχισε η σχολική χρονιά. Οι πρώτες μέρες πάντα υπάρχει μια πρόθεση από όλους να κυλήσουν θετικά τα πράγματα. Υπάρχουν οι εντάσεις, αλλά εγώ θα πω έτσι παρακολουθώντας από μακριά ότι είναι μια δύσκολη χρονική περίοδος, γιατί υπάρχουν ανοιχτά θέματα σημαντικά και θα πρέπει κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς πολλά από αυτά να επιληθούν. Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε. Ναι, είναι μια σχολική χρονιά που έχει ήδη αρχίσει για όλους. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες παιδιά, να τους ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και δημιουργική. Μιλούμε για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, για 800 σχολικές μονάδες η χρονιά για μας ξεκινά δυναμικά. Έχουμε τις προτεραιότητες μας, τα ανοιχτά κεφάλαια, τα μεγάλα, των μεταρρυθμίσεων. Έχουμε και τα ζητήματα της καθημερινότητας που πάντοτε προκύπτουν. Να πούμε ότι ως Υπουργείο έχουμε προβλέψει, έχουμε προνοήσει, έτσι ώστε να κυλήσει όσο πιο ομαλά γίνεται η χρονιά. Να πω ότι με τα θέματα στελέχωσης δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα φέτος, κυρία Παπαντονίου. Με τα θέματα των βιβλίων είχαμε κάποιες καθυστερήσεις. Έρχονται την άλλη εβδομάδα και τα τελευταία τεύχη. Παρ' όλα αυτά φροντίσαμε ώστε να είναι στα σχολεία τα πρώτα κεφάλαια, αλλά είναι και αναστημένα ηλεκτρονικά έτσι κι αλλιώς τα βιβλία, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους οι εκπαιδευτικοί μας. Τα χτηριακά θα ήθελα να τονίσω ότι...
0: Ναι, θέλω να κάνουμε ένα-ένα. Ένα-ένα. Εγώ συμφωνώ ότι σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς ξεκίνησε καλά η σχολική χρονιά και δεν είχαμε προς το παρόν παράπονα σε σύγκριση με άλλες. Σε σχέση με τα βιβλία κρατάω ότι ήταν λάθος χειρισμοί αυτών που ανέλαβαν την εκδόση.
2: Καθόλου. Όχι, όχι. Εκεί είναι συμβάσεις, γίνονται κάθε χρόνο εδώ και δεκάδες χρόνια οι δημόσιες συμβάσεις.
0: Ναι, σήμερα, φέτος τι πήγε λάθος.
2: Φέτος δεν τήρησαν ένας από τους αναδόχους, δύο από τους αναδόχους τα χρονοδιαγράμματα. Αντί να τα έχουμε τα σχολεία, τα βιβλία από το καλοκαίρι, δεν έχουμε παραλάβει ακόμα κάποια από τα τεύχη. Μιλούμε για το 2% πια των βιβλίων, γιατί βγαίνουν και κάποιες...
0: Άρα μου είπατε την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή εντός Σεπτεμβρίου θα κλείσει το θέμα. Θα κλείσει το θέμα.
2: 29 του μήνα είναι η ημερομηνία που δίνει ο ανάδοχος. Ελπίζουμε αυτό να τηρηθεί. Να πω ότι με βάση τις συμβάσεις προνοούνται πρόστιμα, διακοπή συμβολέων, όλα αυτά τα...
0: Ευχόμαστε ότι δεν θα είναι ο ίδιος ανάδοχος του χρόνου και να δημιουργηθούν προβλήματα.
2: Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αποκλείονται οι ανάδοχοι. Ναι.
0: Ωραία, αυτά είναι τα διαδικαστικά, τα απλά. Εγώ θα πάω στα χτιριακά και να σας πω, γίνονται έργα που δεν μπορούν να αποφευχθούν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και σε αυτό το κομμάτι. Σε
2: σχέση... Πρέπει να γίνουν. Ναι. Είναι ανάπτυξη.
0: Ωραία. Πρέπει να γίνουν, να λαμβάνονται όλες οι δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην κινδυνεύουν παιδιά. Κάποια στιγμή όμως δεν πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι χρειαζόμαστε, είναι αναγκαίο να πάμε σε νέες χτιριακές μονάδες, ίσως πολύ μικρότερες,
2: βεβαίως,
0: να μην κλείνουμε με τις τάξεις τις προσωρινές, να μειώνεται η σχολική αυλή. Δεν υπάρχουν πλέον όταν βλέπουμε γύρω-γύρω προσωρινές λύσεις για να εγκατασταθούν εκεί τάξεις. Και γενικά δημιουργείται ένα μη φιλικό κλίμα, αλλά το αντιλαμβανόμαστε, πάει όσο περνάνε τα χρόνια, υπάρχουν περιοχές που πλέον είναι πολύ περισσότερα τα παιδιά, πολύ λιγότερα τα σχολεία. Μήπως πρέπει να επενδύσει η κυβέρνηση σε αυτό το πράγμα?
2: Ακριβώς για αυτούς τους λόγους επενδύουμε. Έχουμε 132 εκατομμύρια για πρώτη φορά. Τις τελευταίες δεκαετίες επενδύονται μόνο στα χτιριολογικά. Αυτό είναι ενδεικτικό της προτεραιοποίησης που έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση. Να πω ότι για πρώτη φορά, κυρία Παπαντονίου, οι υποδομές μετρούν, έχουν σημασία. Θέλουμε δηλαδή και πρέπει να έχουμε τα χτίρια που αξίζουν στα παιδιά μας. Έχουμε ανακοινώσει από τον Ιούλιο όλα τα σχολεία, δεκάδες σχολεία σε όλη την Κύπρο, στα οποία έχουμε έργα. Είτε επεκτάσεις, είτε βελτιώσεις, είτε ανεγέρσεις καινούριων σχολείων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Πόσα σχολεία καινούρια θα έχουμε? Πόσα σχολεία?
2: Έχουμε αρκετά παγκύπρια. Αυτή τη στιγμή είναι 6-7 σχολεία ολοκένουργια που θα παραδοθούν εντός των επόμενων 2 χρόνων. Τη σημασία για μας είναι ότι έγινε αυτή η προτεραιοποίηση ήδη. Για πολλά χρόνια είχαν αφαιθεί τα κτίρια μας. Το ζούμε και με τα κλιματιστικά, το ζούμε με όλα. Χιλιάδες προβλήματα, απλώς να πω ότι χιλιάδες προβλήματα με τα κτίρια τα σχολικά. Άρα, σίγουρα θα έχουμε έργα. Δεν τελειώνουν τα έργα σε 9 μήνες που λειτουργεί το σχολείο. Άρα θα έχουμε συνεχιζόμενα έργα, γι' αυτό τα ανακοινώνουμε από τον Ιούλιο, να ξέρουν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, πάντα με πρόνοια στην ασφάλεια παιδιών και προσωπικού. Άρα,
0: δεν πρέπει να δώσετε κάποια στιγμή και δημόσια ένα χρονοδιάγραμμα ότι στόχος σε 10, σε 15 χρόνια να μην υπάρχει λιώμενη αίθουσα στα σχολεία μας, στις σχολικές μονάδες. Δεν πρέπει να είναι αυτό ο στόχος.
2: Δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Θα μειωθούν, ναι, αλλά πάντοτε θα υπάρχουν ανάγκες. Είναι αδύνατο να έχουμε όσα κτίρια χρειαζόμαστε, προνοούμε, προβλέπουμε, έχουμε τα αριθμητικά δεδομένα, έχουμε τον προϋπολογισμό τριετίας αυτή τη στιγμή και μιας δεκαετίας προγραμματισμών. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι κακό να υπάρχει μια προκατασκευασμένη αίθουσα. Το κακό είναι να μένει για πάρα πολλά χρόνια. μας χρειάζονται προκατασκευασμένες. Θέλω να τονίσω και για τους γονείς που μας ακούν ότι στις προκατασκευασμένες δεν μπαίνουν παιδιά αν δεν προηγηθεί έλεγχος, ναι, δηλαδή για την ασφάλεια από τις ηλεκτρομηχανολογικές και την πυρασφάλεια. Και επίσης στις προκατασκευασμένες έχει παντού κλιματιστικά. Αυτές είναι οι δύο συνθήκες που ισχύουν για να έχω προκατασκευασμένες.
0: Και ας επιλέγουν το κάθε σχολείο, γιατί έχουμε και αυτή την αντίφαση, να μπαίνουν μικρά τμήματα. Γιατί βλέπουμε σε αυτές να μπαίνουν, ναι, και μεγάλα τμήματα όμως, κυρία Μιχαλή. Δηλαδή...
2: Πρέπει να γίνεται ένας καλύτερος προγραμματισμός. Έχουμε θέμα με τον υπερπληθυσμό. Αυτό δεν το κρύβει κανείς. Έχει χρόνια που έχουν μαζευτεί αυτά. Στην Πάφο, στη Λάρνακα, παραλάβαμε σχολεία, κτίρια που ήταν πάρα πολύ παραμελημένα. Και θέματα υπερπληθυσμού, τα οποία λύνουμε σταδιακά με πλάνο, ώστε στα επόμενα χρόνια να αναθάνουν αυτά τα σχολεία. Είτε χτίζοντας άλλες σχολικές μονάδες, είτε αλλάζοντας σχολικές περιφέρειες, γιατί ξέρετε, παρατηρείτε και αυτό το φαινόμενο. Ένα σχολείο να είναι υπερπλήρες, γιατί θέλουν όλοι να πάρουν εκεί τα παιδιά, και το διπλανό να μην έχει αρκετούς μαθητές.
0: Ναι, άρα ίσως όμως αυτά... πρέπει να υπάρξει και μια γενικότερη πολιτική, γιατί ας τα λέμε όλα, υπάρχουν σχολεία όπου βρίσκονται παιδιά κυρίως τρίτων χωρών, τα οποία ξαφνικά τα περιθωριοποιούμε με την έννοια ότι είναι ένα σχολείο που έχει περισσότερα παιδιά και φέρνουμε όλα τα άλλα παιδιά με δύο Κύπριους γονείς σε άλλα σχολεία. Μήπως αυτό δεν πρέπει... Ναι, αλλά είναι, άμα δεν το επιτρέψει το Υπουργείο...
2: Αλλάζουμε τις εκπαιδευτικές περιφέρειες. Αυστηροποιούμε τα κριτήρια μετεγραφών, έτσι ώστε όλα τα σχολεία να έχουν το ποσοστό που τους αναλογεί στα παιδιά με μεταναστευτική. Δεν μπορούμε να έχουμε σχολεία γκέτο.
0: Υπάρχουν τα καλά και τα κακά σχολεία, το ξέρετε, αυτό συζητούν οι γονείς.
2: Που και αυτό λέμε ότι δεν μπορεί να ισχύσει, γιατί αλλάζει το προσωπικό. Κάθε τόσο να αλλάζει και η διεύθυνση και το προσωπικό, δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Θα πρέπει να επενδύσουμε κι εμείς κεντρικά ως Υπουργείο στα σχολεία που θεωρούνται πιο υποβαθμισμένα και το βλέπουμε εστιασμένα αυτά τα χρόνια.
0: Φέτος υπάρχει τέτοιο σχολείο όμως, το αφήσατε και λειτουργεί. Τα περισσότερα παιδιά να είναι μεταναστεύτες.
2: Μα δεν θα κλείσουμε τα σχολεία επειδή έχουμε παιδιά με μεταναστεύτες.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Να μπαίνουν μέσα
2: να
0: και
2: παιδιά.
0: Ναι,
2: βεβαίως,
0: αυτό.
2: Να μην αφήνουμε, αυτό κάνουμε. Ήδη είναι μια εκστρατεία μεγάλη που γίνεται αυτά τα χρόνια. Φυσικά σε κάποια κεντρικά σχολεία των πόλεων είναι ένα απόφευκτο να έχεις μεγάλα ποσοστά μαθητών με μεταναστευτική. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να ελεγχθούν οι μεταγραφές των υπόλοιπων παιδιών.
0: Και να μην νιώθουμε ότι άμα είναι αυτά τα παιδιά είναι λιγότερο έξυπνα, γιατί έχουμε και ένα θέμα.
2: Η έρευνα αποδεικνύει
0: μπράβο,
2: ότι
0: ας τα λέμε.
2: Τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από την προέλευση. Είναι ανεξάρτητα από το αν είναι παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία ή όχι.
0: Ναι. Για να κλείσουμε και το θέμα με τα κλιματιστικά, γιατί θέλω να το πούμε. Ξέρετε, εμένα η συζήτηση που γίνεται, ότι το Υπουργείο, νομίζω και εσείς, είχατε δώσει άλλες ημερομηνίες πέρσι. Και πιστεύαμε ότι η χρονιά φέτος...
2: Δεν το κρύβουμε αυτό. Να πούμε ότι στην πορεία της εγκατάστασης δεν πρόκειται απλά για εγκατάσταση. Είναι ολόκληρο μεγάλο project πλήρους αναδόμησης των σχολικών κτηρίων. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των σχολείων μας δεν αντέχουν, να το πούμε απλά, την εγκατάσταση και τη λειτουργία κλιματιστικών. Συνεπώς γίνεται ταυτόχρονα και η αναβάθμιση των δικτύων. Ήδη το γεγονός ότι 90% των λυκείων έχουν και δουλεύουν και λειτουργούν κλιματιστικά, πέραν του 70% των γυμνασίων μας, με βάση τα στοιχεία των σχολικών εφοριών και τα μισά περίπου δημοτικά, σχεδόν όλα τα νηπιαγωγεία, θα πρέπει να μας ικανοποιεί, γιατί ξέρετε, δεν είχαμε εγκληματιστικά καθόλου. Είναι από το μηδέν που ξεκινάμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί εγώ ξέρω και μεγάλα σχολεία και εντός Λευκωσίας που άναψα για δύο μέρες τα κλιματιστικά και μετά δημιουργήθηκε.
2: Δεν έγινε ο έλεγχος.
0: Ναι,
2: δεν
0: έχουν ευθύνη οι σχολικές εφορίες και πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γιατί το λέμε πολύ απλά και θα πάει άλλο ένα χρόνο.
2: Ναι. Έχουν βγει και ανακοινώσεις και εγκύκλοι. Πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των παιδιών.
0: Ναι.
2: Εμείς λέμε ανοιχτά, έχουμε δώσει οδηγίες και οι σχολικές εφορίες και το Υπουργείο Τεχνικές Υπηρεσίες. Εάν δεν υπάρχει ο έλεγχος αυτός, η πιστοποίηση ότι είναι όλα ok, δεν μπορούμε να τα ανάψουμε. Δυστυχώς κάποια σχολεία τα ανάβουν τα κλιματιστικά, εκείνα που δεν έχουν δηλαδή την πιστοποίηση, με αποτέλεσμα να πέφτει το ρεύμα και να παρατηρούνται τα φαινόμενα. Άρα είναι θέμα χρόνου να γίνει η πιστοποίηση, να περάσει η ΑΕΚ από όλα τα σχολεία. να γίνουν τα έργα που χρειάζεται και να έχουμε τελικά κλιματιστικά, γιατί αυτός ο στόχος δεν έχει αλλάξει. Απλά το να, αν θα γίνουν μέχρι τον Δεκέμβρη του 2026, μέχρι τον Ιούνιο του 2027, δεν νομίζω να επηρεάζει καθόλου το όλο project. Σημασία έχει ότι για πρώτη φορά τα σχολεία μας στην Κύπρο έχουν κλιματιστικά, που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αν με ρωτάτε.
0: Και ευχόμαστε η νέα σχολική χρονιά, γιατί θα πάμε στην επόμενη, να μην συζητάμε ακόμη αυτό το θέμα.
2: Και εγώ το ευχόμαι, γιατί ακόμα και φέτος που έχουμε σε τόσο ψηλό ποσοστό, το συζητάμε.
0: Είναι πρόβλημα όμως, να σας πω. Παλιά λέγαμε σιγά, αλλά όταν βλέπουμε τα παιδιά να επιστρέφουν από το σχολείο, πραγματικά έχει μέρες που είναι ζήτημα και για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται. 7 ώρες σε μια αίθουσα με 38 βαθμούς. Ναι.
2: Μόλις αναλάβαμε, είπαμε, απορρίψεται η προηγούμενη απόφαση. Η προηγούμενη απόφαση ήταν δεν θα μπουν πουθενά κλιματιστικά πριν 3,5 χρόνια. Μόλις αναλάβαμε, είπαμε, θα μπουν παντού. Οι δυσκολίες, η πολυπλοκότητα του έργου, οι διαδικασίες, αν θέλετε, των δημοσίων συμβάσεων που είναι χρονοβόρες, τα συστήματα που ακολουθούνται που είναι
0: αυτά χρονοβόρες. Τα είχαμε και πέρσι και είπαμε ότι θα τα δουλέψουμε όμως. Κάποιοι, εγώ νιώθω ότι αυτή η αλυσίδα...
2: Το κάθε σχολείο είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Έχουμε δύο διπλανά σχολεία, το ένα σε 2 μήνες εγκαθίστανται κλιματιστικά και λειτουργούν, το άλλο θέλει πολύ μεγάλα έργα να γίνουν.
0: Ναι.
2: Άρα δεν εξαρτάται πάντα από το χρονοδιάγραμμα που τίθεται. Άρα είναι θέμα που δεν θα πρέπει να το συζητούμε στην έναρξη της χρονιάς. Το παρακολουθούμε. Είναι κάτι που θα γίνει και θα ολοκληρωθεί. Σημασία να έχουν τα άλλα που κάνουμε για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα παιδαγωγικά μέτρα που λαμβάνουμε. Πρόσφατα επιβεβαιώθηκε με τη ΟΠΗΖΑ ότι αν δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις, κυρία Παντωνίου, δεν θα έχουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα που θέλουμε.
0: Αυτό το λέγαμε και πέρσι όμως, κυρία Μιχαηλίδου. Κάναμε βήματα.
2: Πάρα πολλά βήματα έχουμε κάνει, αλλά δεν προχωρήσουμε με τις μεταρρυθμίσεις, και οι μεταρρυθμίσεις είναι σε 3 επίπεδα. Είμαι ξεκάθαρη, το λέει όλη η διεθνής βιβλιογραφία. Ελέγχουμε την εισδοχή στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, αυτό δουλεύουμε με τον κατάλογο, δεν έχει ακόμα προχωρήσει αλλαγή στην νομοθεσία. Το δεύτερο είναι αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η επιμόρφωση τους. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε νομοθεσία την οποία υλοποιούμε, εφαρμόζουμε και εκεί με δυσκολίες και αντιστάσεις, αλλά την εφαρμόζουμε. Και το τρίτο είναι τι διδάσκουμε και πώς.
0: Ναι. Δεν περνάτε καλά πάντως με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αυτή την περίοδο.
2: Μια χαρά περνάμε. Μια χαρά. Είναι πολύ λογικό και αναμενόμενο να έχουν ανησυχίες, γιατί αλλάζουμε δεδομένα δεκαετιών.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Αν σας ρωτήσω τέλος του χρόνου αν έχουμε αποτελέσματα σε σχέση με αξιολόγηση εκπαιδευτικών, θα έχετε εικόνα, θα γίνει αυτή η αξιολόγηση?
2: Έχουμε την πρώτη εικόνα, γιατί φέτος, σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση που εφαρμόζεται και όχι τελική. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, η συνεχή στήριξη των εκπαιδευτικών, η ενδυνάμωσή τους, η επιμόρφωσή τους. Αντισημητική αξιολόγηση θα έχουμε από το 28 και μετά, αυτόν ψήφισε η Βουλή. Άρα είναι πολύ σημαντικό το πρώτο στάδιο για τους εκπαιδευτικούς που το έχουν ανάγκη, για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν στήριξη.
0: Ναι, κάποιοι όμως θα πρέπει να τολμήσουν, εγώ θα πω, να πούν ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη τη στήριξη.
2: Ακριβώς, γι' αυτόν ετοιμάσαμε κριτήρια, ετοιμάσαμε γλίδες. Ετοιμάσαμε βαρύτητες για
0: να λειτουργήσει αυτό, θα το αποδεχτούν, είστε σε συνεργασία.
2: Είναι νομοθεσία, δουλεύουμε μαζί με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Θεωρώ πως ναι, θα πρέπει όλοι να έρθουμε και στο ύψος των περιστάσεων. Εφαρμόζουμε νομοθεσία για το καλό του σχολείου. Αλλιώς δεν θα μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα θα βελτιωθούν σύντομα, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα στο δημόσιο σχολείο. Και δεν είναι μόνο μέσω της αξιολόγησης βεβαίως που θα αλλάξουν, αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.
0: Φιλοξενώντας τις προηγούμενες μέρες και τους μαθητές, μίλησαν πολύ για την ύλη. Παρόλο που έδωσα την εικόνα και εγώ και αυτή, ότι φέτος η ύλη που δίδεται είναι αυτή που θα εξεταστεί, τουλάχιστον σε σχέση με τα λυκεία, πάλι μιλούν για ένα όγκο τον οποίο ήδη οι καθηγητές τους μεταφέρουν, κυρία Μιχαηλίδου, ότι είναι πολλοί και δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή, όταν μπαίνει ο καθηγητής από την αρχή του χρόνου στα κύρια μαθήματα, όπως λέμε, στο Λύκειο, και τους λέει γρήγορα, μην μιλάτε, μην χάνουμε χρόνο, γιατί δεν προλαβαίνουμε την ύλη. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει θέμα?
2: Βεβαίως υπάρχει. Αποδεικνύεται και στις έρευνες αυτό. Ότι η έμφαση μας ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην ύλη και στη γνώση, αντί στις δεξιότητες, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα. Τα τελευταία χρόνια, είπαμε, εδώ και 3 χρόνια μειώνεται σταδιακά ήλιο, δεν μπορεί να γίνει απότομα. Ακολουθούμε τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Φέτος αναστήθηκε ακόμα λιγότερη ύλη στα περισσότερα μαθήματα και στη δημοτική και στη μέση, καινούργια αναλυτικά, αναθεωρημένα, καλύτερα.

0: καιροποιημένα αναλυτικά, με λιγότερη μήλη και περισσότερη στροφή στις δεξιότητες.
1: Δεν είναι τα τελικά. Θα προχωρήσετε και
0: σε
1: περαιτέρω.
0: Όχι, βέβαια, έχουμε ομάδες εργασίας, τις οποίες συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί και επιθεωρητές. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, σε μεγαλύτερη μείωση και στροφή στις δεξιότητες που πρέπει να διδάσκονται στο σχολείο, στο δημόσιο σχολείο. Ο καλός μαθητής, ο
1: πρέπει να καλλιεργούνται οι δεξιότητες, γιατί βέβαια, το να διδάσκονται νομίζω μπορεί κανείς να μην μπορέσει.
0: Στην καθημερινότητα. Ναι, αυτό ναι. Είναι πιο σωστό, βέβαια. Mm. Να πω ότι ο καλός μαθητής και ο πετυχημένος μαθητής δεν είναι αυτός που ξέρει απ' έξω την ύλη και παπαγαλίζει. Για να καταλάβουμε.
1: Εντάξει, αυτό τους επιβάλλει ακόμη και το σύστημα των τελικών εξετάσεων, δυστυχώς.
0: Γι' αυτό η στροφή ξεκινάει και από εκεί. Αν προσέξετε, τα τελευταία χρόνια, φέτος δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, κανένα παράπονο για τα δοκίμια Πανκύπριες, για παράδειγμα,
1: ναι.
0: Τα οποία έχουν μετατοπιστεί σιγά-σιγά, σταδιακά και προς τις δεξιότητες. Αυτό το ξέρουμε γιατί αξιολογούμε και τα δοκίμια.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό που λέμε είναι αυτό που αξιολογούμε, να το καλλιεργούμε και όλη τη χρονιά, βεβαίως.
1: Άρα κρατάμε, Υπουργείο, ότι είναι πολλά και παράλληλα και αναμένουμε να δούμε κινήσεις προς τα μπρος, προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Ήδη τις εφαρμόζουμε εδώ και καιρό, δουλεύουμε σε πολλά επίπεδα. Να πω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα μικρά της καθημερινότητας να χάνουν το όλον, που είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια καινούργια σχολική χρονιά. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να την απολαύσουν. Αυτή τη χαρά της μάθησης να μην τη χάνουμε για τα κλιματιστικά και τα ΑΒΓ και να αφήσουν εμάς να δουλέψουμε για αυτά.
1: Ναι, να δουλέψετε εσείς, να τα βρείτε και με τους εκπαιδευτικούς, γιατί έχετε πολλές συναντήσεις για δύο θέματα, και για τον κατάλογο και την αξιολόγηση, αλλά και την ίδια ώρα να δώσουμε.
0: Και για την ειδική εκπαίδευση.
1: Και για την ειδική, να δώσουμε και ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά που λένε ας πάμε με κοντοπαντελόνι και δεν τους αφήνουν
0: το
1: οι διευθύνσεις. Ναι,
0: το
1: αλλά
0: κάναμε,
1: ήταν.
0: Κάποιες διευθύνσεις που
1: το αφήσατε στις διευθύνσεις όμως. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Στους γονείς, γιατί είναι, η διστολή είναι εκεί για να την τηρούμε. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Ούτε θα αλλάξει φέτος. Εκείνο που είπαμε, στις μέρες που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και δεν έχουν μπει ακόμα κλιματιστικά, γιατί προχθές βγήκαν από τις τάξεις και παιδιά τα οποία είχαν κλιματιστικά στις τάξεις.
1: Εντάξει, ήταν να στηρίζουν. Αυτό δεν πειράζει να το μαθαίνουν τα παιδιά μεταξύ τους, ότι στηρίζουμε τους άλλους που δεν έχουν. Δεν πειράζει.
0: Αυτόν το δεχτήκαμε.
1: Ναι.
0: Οπότε λέμε εκεί που πρέπει να πάνε με βερμούδα ουσιαστικά τα αγόρια. Μπορούν να το κάνουν σε συνεννόηση με τη διεύθυνση. Αν εξακολουθεί η διεύθυνση να είναι αρνητική, μπορούμε εμείς να παρέμβουμε. Και έχει γίνει αυτό 2-3 φορές. Οπότε είμαστε δίπλα τους σε αυτό.
1: Και τα κορίτσια, φαντάζομαι. Δεν είναι μόνο για τα αγόρια η βερμούδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και θα τα πούμε εκ νέου στις αλλαγές. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, αυτά από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου. Για να δούμε το τι συμβαίνει ακριβώς την ώρα με τα πολλά και ανοιχτά ζητήματα. Γιατί υπάρχουν ανοιχτά και θα υπάρξουν και συναντήσεις. Με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Είχαμε χθες την προειδοποίηση και την για έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και τις 9 χθες το βράδυ. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και αν θα ανησυχήσουμε περισσότερο, αν θα έχουμε βροχές. Περισσότερο ήταν στην επαρχία της Λάρνακας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάμε. Είναι μαζί μας από την Μετεωρολογική Υπηρεσία ο Λειτουργός ο κύριος Μαθαίος Παπαδάκης και τον ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι.
1: Για πείτε μας, θα έχουμε νέα ακραία καιρικά φαινόμενα ή αυτό ήτανε?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει προειδοποίησή μας μέχρι τις 5 το απόγευμα. Υπάρχουν βροχές σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στα ανατολικά. Υπάρχει ακόμα πιθανότητα αιτσία καταιγίδες, ας πούμε. Η προειδοποίησή μας ήταν για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες. Υπάρχει ακόμα πιθανότητα για τουλάχιστον στις περιοχές της Λάρνακας και της Αμοχώστου. Στις άλλες περιοχές, όχι. Πάλι έτσι για μια μεμονωμένη βροχή, αλλά όχι πιο λίγη πιθανότητα για καταιγίδες.
1: Ναι.
2: Και γενικά βελτίωση του καιρού μας και το βράδυ, δηλαδή μέχρι το βράδυ βελτίωση, αλλά και τις επόμενες μέρες.

0: μέρες, όπου κυρίως έθριος ο καιρός. Το απόγευμα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές τα ορεινά.
1: Mm-hmm.
0: Και οι θερμοκρασίες μας ανεβαίνουν έτσι, και θα ανεβούν λίγο πιο πάνω από τις κανονικές για την εποχή.
1: Δηλαδή
0: μέχρι
1: που
0: τουλάχιστον
1: είμαστε.
0: Και την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Γύρω στους 36 βαθμούς, περίπου έτσι.
1: Και το βράδυ είναι μεγάλη διαφορά. Τι γίνεται με την
0: θέμα. Το βράδυ είναι αρκετή διαφορά. Γύρω στους 19 απόψε εσωτερικών, 21 στα παρέλα και γύρω στους 13 στα ψηλότερα ορεινά.
1: Και με αυτό θα ξεκινήσουμε τη βδομάδα χωρίς κάποια νέα έτσι, ένδειξη για βροχές.
0: Προς το παρόν όχι. Μόνο στα ορεινά, έτσι όπως είπαμε.
1: Ήταν λίγο πιο ομαλή, να πω, η κατάσταση ήταν σε σχέση με τα ακραία καιρικά επειδή φοβηθήκαμε από την άλλη φορά, ή απλά αυτή την φορά δεν ήταν τόσο, πώς το διαμορφώθηκε.
0: Είχε φαινόμενα περιορίστηκαν στη θάλασσα, που επειδή ήταν και βράδυ που μας πέρασε η διαταραχή, οι θερμοκρασίες της θάλασσας το ευνοούσαν και περιορίστηκαν σε παράλληλες περιοχές. Δεν είχαμε τόσο έντονα φαινόμενα όπως το τέλος Αυγούστου, έτσι στη ξηρά. Τα φαινόμενα μείναν στη θάλασσα τα περισσότερα.
1: Μάλιστα. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα τούτη την ώρα. Θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται να είμαστε προσεκτικοί. Διότι στις περιοχές
1: γιατί είπανε και κάποιοι, εντάξει, γιατί έστειλανε, εντάξει, δεν είναι εσείς που στέλνετε, προειδοποίησεις στα κινητά μας, στα alert. Κάποιοι είπαν καλά κάνατε και ας μην ήταν σε όλες τις περιοχές. Είναι λίγο, υπάρχει μια συζήτηση πότε στέλνουμε και πότε όχι προειδοποίηση τελικά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πότε στέλνουμε τελικά αυτή την προειδοποίηση από πλευράς τουλάχιστον μετεωρολογικής?
0: Κοιτάξτε, η μετεωρολογική σίγουρα, από τη μετεωρολογία σίγουρα, όταν υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση, στο κόκκινο, τότε και το πιο λογικό είναι να σταλεί προειδοποίηση. Σε κίτρινο δεν νομίζω, αλλά εντάξει, δεν είμαι αρμόδιος εγώ να πω.
1: Ναι. Δεν είναι η μετεωρολογική υπηρεσία που στέλνει το αλέρτ, γιατί γι' αυτό έγινε ένα μπέρδεμα. Είναι η πολιτική άμυνα, αυτό λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον καλεσμένο μας από το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμήρωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας. Με τον κύριο Σαμούτη έχουμε, προσπαθούμε έτσι να υπάρχει σε σχέση με την... με την κάλυ, τηλεφωνική κάλυψη. Ωραία. Νομίζω τώρα θα τα καταφέρουμε να μιλήσουμε μαζί του. Είναι μία απόφαση από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αυτή την ώρα διαφοροποιεί, αν θέλετε, ή δημιουργεί τις προϋποθέσεις, όπως είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, για την έναρξη της ουσιαστικής λειτουργίας του κέντρου και την υλοποίηση του έργου το οποίο του έχει ανατεθεί. Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Νεοφυτός Χαραλαμπίδης, χαρακτήρισε μάλιστα μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου σημαντική μεταρρύθμιση για το σύστημα υγείας, την δημιουργία του Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης, σημειώνοντας μάλιστα ότι με τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική λειτουργία του κέντρου. Το κέντρο θα δημιουργήσει έναν οργανωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο μηχανισμό για την αξιολόγηση και αξιοποίηση της γνώσης και των δεδομένων στην κλινική πράξη, με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων πρωτοκόλων και κατευθυντήριων οδηγιών, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός μετά την χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουμε μαζί μας, αλλάξαμε. Προλόγησα τον κύριο Σαμούτη, δεν έχει σημασία. Έχουμε μαζί μας τώρα τον κύριο Κουλούμα. Κύριε Κουλούμα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πήρατε, αλλάξατε στον αέρα μου. Ξέρετε πολύ καλά και μπορείτε κι εσείς να μιλήσετε.
2: Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο λόγος που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης είναι επειδή είναι μια ασθενή και αντιλαμβάνεστε ότι ο ασθενής έχει πάντα προτεραιότητα.
1: Βεβαίως, και δεν θα θέλαμε με τίποτα. Για πείτε μου, τι θα αλλάξει ακούγοντας αυτό τον τίτλο, ο κόσμος, οι πολίτες, τι θα διαφοροποιηθεί για μας τους απλούς πολίτες, τους ασθενείς?
2: Θα είναι μια τρομερή αλλαγή στα θέματα της δημόσιας υγείας. Είναι ένα μεγάλο κενό το οποίο υπήρχε στην Κύπρο. Είναι θεσμοί οι οποίοι υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν συστήματα υγείας. Διότι είναι αυτό το οποίο πάντα λέγαμε, ότι απουσιάζουν από την Κύπρο κλινικά πρωτόκολλα, κατευθυντήρες οδηγίες και κλινικές διαδρομές των ασθενών, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή πρακτική από όλους τους επαγγελματίες υγείας, και δεν αναφερόμαστε μόνο στους γιατρούς, αλλά σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, να είναι τεκμηριωμένη αυτή η παροχή των υπηρεσιών υγείας βάσει των διεθνών μελετών και πρακτικών, και να υπάρχει ένας ανεξάρτητος θεσμός ο οποίος θα τα επικοινωνεί αλλά και θα εκπαιδεύει τους επαγγελματίες υγείας για να τα εφαρμόζουν, θα εκπαιδεύει τους ασθενείς για να γνωρίζουν τα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες και πώς θα πρέπει να συμμετέχουν στην διαχείριση της πάθησης τους, αλλά και πρωτίστως είναι να δημιουργά ελέγχους, όχι ελέγχους για να τιμωρεί, αλλά ελέγχους για να βρίσκουμε τα κενά, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Άρα αυτό που θα αλλάξει σημαντικά και δεν θα αλλάξει αύριο, είναι ένα έργο πολύ επίπονο και με πολύ δρόμο μπροστά του, και ευχόμαστε πολύ σύντομα, εγώ υπολογίζω σε εκπρόσωπος των ασθενών και να ευχαριστήσω την ευκαιρία αυτή για την τιμή μου που έχουν κάνει και έχουν διορίσει αυτόν τον πολύ σημαντικό θεσμό. Πιστεύω ότι τουλάχιστον τα επόμενα 2 χρόνια θα πρέπει να χτίσουμε αυτόν τον θεσμό. Άρα αυτό το οποίο θα αλλάξει τρομερά για τη ζωή των ασθενών μας είναι ότι πλέον θα παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με ασφάλεια, και αυτό θα είναι τεκμηριωμένο και αποδείγμενο.
1: Θα γίνει προσέγγιση προς τους ασθενείς από πλευράς του κέντρου? Θα έρχονται οι ασθενείς στο κέντρο? Πώς θα γίνει αυτή ο καταρτισμός?
2: Έχουμε ήδη δημιουργήσει μια πλατφόρμα εκπαιδευτική, στην οποία θα ανεβαίνουν όλα τα πρωτόκολλα, κατευθυντήριες οδηγίες, οι κλινικές διαδρομές. Θα εκπαιδεύονται οι γιατροί και θα είναι υποχρεωμένοι να εκπαιδεύονται, έτσι ώστε να θα συνδέσουμε αυτήν την πλατφόρμα της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας με τους αντίστοιχους συλλόγους, έτσι ώστε η ανανέωση της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος να προνοεί και να προϋποθέτει την εκπαίδευση. Και από εκεί πέρα θα υπάρχει και ένας τομέας όπου θα ενημερώνονται και θα εκπαιδεύονται οι ίδιοι ασθενείς, δηλαδή θα έχουν πρόσβαση οι ασθενείς, θα εκπαιδεύονται οι ασθενείς και θα γνωρίζουν και οι ίδιοι ασθενείς τα πρωτόκολλα, τα οποία βέβαια θα δημιουργούμε και σε μια απλή γλώσσα, κατανοητή από τους ασθενείς, γιατί θα είναι το πρωτόκολλο, να θέλετε, αυτό το οποίο θα είναι επιστημονικό, αλλά θα υπάρχει και αντίστοιχη μετάφραση του, αν θέλετε, σε μια απλή γλώσσα με κατανοητούς όρους, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα και για τους ασθενείς μας.
1: Και να δημιουργούνται, να πω εγώ, δεν θα πω προηγούμενα, αλλά να αντιμετωπίζονται προηγούμενα για να βελτιώνονται σε όλα τα επίπεδα. Και κάποιες καταγγελίες που τώρα χάνονται απλά στην διαδικασία και στις ελληνικές καλένδες, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος, ίσως να βελτιωθούν τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Εσείς... Βέβαια να πούμε ότι η φιλοσοφία δεν θα είναι...
1: Όχι καταγγελτική ή τιμωρητική, αλλά είναι καλό να έχει έγνοια κάποια συμπεριστή.
2: Θα πρέπει να γίνεται αναφορά και των λαθών και των παραλήψεων και των οποιοδήποτε συμβάντων ανεπιθύμητων, έτσι ώστε να συμπληρώνουμε τα κενά, να βελτιωνόμαστε και να μαθαίνουμε, και συνεχώς να υπάρχει αυτή η βελτίωση των υπηρεσιών.
1: Κύριε Γουλούμα, ευχόμαστε όταν πλέον αρχίσει να παίρνει και οστά με την έννοια σε σχέση με ενέργειες, να τα λέμε και πάλι και να λέμε θετικά πράγματα. Έγινε το πρώτο βήμα. Έγινε το πρώτο βήμα.
2: Να πούμε ότι ήδη, επειδή εργαζόμαστε ως συντονιστική επιτροπή από το 2019 που είχαμε διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε ήδη δημιουργήσει 90 κλινικά εργαλεία, δηλαδή κατευθυντήριες οδηγίες, πρωτόκολλα, κλινικές διαδρομές, 90, τα οποία είναι πλέον μια πρίκα για το εθνικό κέντρο που έχει δημιουργηθεί, και έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα εκπαίδευσης. Άρα υπάρχει ήδη κάτι το οποίο έχει γίνει. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτό, βεβαίως, πρωτίστως να πω ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη της πολιτείας. Διότι αντιλαμβάνεστε οποιοδήποτε ανεξάρτητος θεσμός, ο οποίος είναι κάτω από ένας βραχίωνας της κυβερνητικής πολιτικής, αντιλαμβάνεστε χρειάζεται πλήρη στήριξη και στελέχωση και πόρους για να φέρει σε πέραν αυτόν το πολύ σημαντικό έργο.
1: Και αν είναι, να ότι ναι, αν είναι ένας βραχίωνας που μπορεί και να ταράξει λίγο τα νερά άμα κάνει τη δουλειά του σωστά και κάποιος μπορεί και να μην έχει δώσει στήριξη, ελπίζουμε να έχει.
2: Ναι, αλλά να πω το εξής, το πολύ ενθαρρυντικό. Ναι. Σε αυτήν την προσπάθεια συμμετέχουν όλοι οι θεσμοί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή οι ασθενείς, οι γιατροί, είναι οι ακαδημαϊκοί, είναι οι φαρμακοποιοί, είναι η ηλεκτρονική υγεία, είναι η βιοειθική. Δηλαδή όλοι οι θεσμοί έχουν ενταχθεί και είναι και μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Αρχής αυτής της Ανεξάρτητης. Άρα είμαι πολύ αισιόδοξος ότι εφόσον όλοι οι θεσμοί συνεργάστηκαν για να γίνει και είμαστε κάτω από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι θρηντικό αυτό. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε από την πολιτεία είναι πόρους. Χωρίς πόρους δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ, κύριε Κουλούμα. Αυτά,
2: πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, σε σχέση με το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας. Και είναι Παρασκευή και χωρίς διαφημιστικό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το επόμενο θέμα. Και είναι Παρασκευή και είναι το ένθετο πολιτισμού. Και είναι ήδη ο Πάρης Δημητριάδης μαζί μας. Πάρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Οριάννα μου.
1: Και αυτό που ερχόταν ο Πάρης από χθες και μου έλεγε, είναι απίστευτο το πόσα φεστιβάλ έχουμε στα χωριά της Κύπρου μας, από άκρη σ' άκρη, γι' αυτό είναι πολύ όμορφο, είναι η περίοδος, είναι ο χρόνος όπου μαζεύονται οι χωριανοί και οι φίλοι και καλούν

0: έτσι πολύ καλές τα ζυμώματα. Παγιότερα το πουρέκι ήταν φαγητό για αυτούς, ενώ το έκαναν και το τρώγαν το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Πλέον συνδυάζεται με ό,τι event έχουμε στο χωριό, είτε ενώ και στα σπίτια μας, είτε έχουμε τραπέζια, parties, στις σήκωσες, τα πουρέκια είναι πάντα συνοδευτικό στα τραπέζια μας. Και έτσι αποφασίσαμε να αφιερώσουμε και το φεστιβάλ μας το πουρέκι.
1: Διαφέρει κάπως η συνταγή του πουρεκιού του παλιόμετωχου?
2: Ναι, καλή ερώτηση.
0: Βέβαια, είναι τα καλύτερα.
1: Είναι τα καλύτερα.
2: Γιατί είναι τα καλύτερα?
0: Πρωτίστως, γιατί τα φτιάχνουν γυναίκες με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη. Αλλά και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, εμάς το παραδοσιακό μας είναι του χαλουμιού, είναι της σάτζης και το τηγανιτόν του χαλουμιού. Τα οποία, ναι, μεν και οι πρώτες ύλες, το ελαιόλαδο που βάζουμε μέσα στις σάτζες, τα κάνουν ξεχωριστά πραγματικά και όποιος δοκιμάσει το επιβεβαιώνει. Άρα προσκαλούμε όλον τον κόσμο και εσάς να κοπιάσετε στο φεστιβάλ μας για να τα δοκιμάσετε.
1: Τι γέμιση έχουν τα μπουρέκια σας?
0: Είναι χαλούμι το παραδοσιακό μας, παρόλα αυτά στο φεστιβάλ θα βρείτε ό,τι πουρέκι φανταστείτε.
2: Ό,τι πουρέκι υπάρχει.
0: Το παραδοσιακό που δείχνουμε εμείς, που θα δείξουμε και στον κόσμο και θα κεράσουμε και τον κόσμο, είναι με χαλούμι. Είναι το αλμυρόν του χαλουμιού, τη σάτζης και το τηγανιτόν του χαλουμιού.
2: Κυρία Κωνσταντίνα, από ό,τι βλέπω...
0: Ναι.
2: Από ό,τι βλέπω στις περιγραφές, υπάρχει και ο όρος χορός του πουρέκιου.
0: Ναι, να σας πω, αυτό ήταν από την αρχή, γιατί ναι, ξεκίνησε σαν μια χοροσπερίδα
2: αφιερωμένη
0: ναι, στο πουρέκι.
2: Είναι ένα συγκεκριμένος χώρος που συνδέεται με το πουρέκι. Okay.
0: Ναι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Και απλά κρατήθηκε έτσι σαν ονομασία. Αυτό πλέον έχει τη μορφή φεστιβάλ με δραστηριότητες, αρκετές δραστηριότητες για παιδιά, για μικρούς και μεγάλους, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο κορυφώνεται κάθε φορά με μια μεγάλη συναυλία. Ναι. Φέτος θα έχουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και του Σουάν μαζί μας. Mm-hmm. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλον τον κόσμο, ακόμα και για τις δραστηριότητες των παιδιών είναι όλες δωρεάν. Ο κόσμος θα πληρώσει μόνο ό,τι θέλει να φάει και να πιει. Τα υπόλοιπα πραγματικά είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο και προσκαλούμε τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
1: Και θα κερδάτε και μπουρέκια.
0: Εννοείται.
1: Για πείτε μου, πριν σας αποδεσμεύσω, το ότι μπορώ να φανταστώ σε γέμιση μπουρέκια τι είναι? Πείτε μου λίγο το πιο που δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Κοιτάξτε, πέρσι, ας πούμε, μια σκηνή της μόδας, είχαμε μπουρέκια πιστάτσιο.
1: Το σκέφτηκα, αλλά για να σας πω για...
0: Είναι παντού το πιστάτσιο. Έχουμε με σοκολάτα.
1: Μάλιστα.
0: Με γεμιστά, με κρέμες. Εντάξει, και τα πιο παραδοσιακά, τις αναρίες και τα λοιπά. Γιατί έχουμε διάφορους εκεί που θα κάνουν μπουρέκια. Δεν είναι μόνο το κοινοτικό συμβούλιο. Το κοινοτικό συμβούλιο θα δείξει την παράδοση. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέσα στον χρόνο η παράδοση εξελίσσεται και αυτό θα το δείξουμε.
1: Ευχαριστούμε. Κάθε επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία, κύριε Κωνσταντίνο. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
3: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
4: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια.

0: Τα άλλα τρία τα χάνει. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
1: BicelCyprus.com. Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
3: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με προβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins.
4: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
5: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
8: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
9: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
10: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
11: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
12: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για να θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε σε λίγο με το βουνί και τον κοινοτάρχη εκεί, γιατί αρχίσαν οι περιοχές και κάνουν παλουζέ.
1: Φίλος μας να πούμε ο κοινοτάρχης του βουνιού, κάναμε και το γαστρονόμο εκεί.
0: Εντάξει, είναι και η περίοδος τώρα με το παλουζέ, τα πράγματα είναι αλλιώς. Αλλά παράλληλα έχουμε πολλά φεστιβάλ. Θες να δώσουμε προτάσεις στον κόσμο να δούμε.
1: Ναι, βεβαίως. Έχω εντυπωσιαστεί, Οριάννα μου, ειδικά για αυτό το Σαββατοκύριακο, πόσα πολλά παραδοσιακά φεστιβάλ συμβαίνουν σε διάφορα χωριά της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Φεστιβάλ Παλουζέ θα γίνει εκτός από το βουνί και στον Άγιο Μάμα.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτάκι. Έχουμε.
0: Να σου πω εγώ για ένα μέχρι να τα βρεις που μου αρέσει.
1: Βεβαίως.
0: Είναι το Μελένιο που το παρουσιάσαμε πέρσι, θυμάμαι. Είναι το 6ο Μελένιο παιδικό φεστιβάλ.
1: Στη Μελίνη.
0: Βέβαια, στην πλατεία του χωριού Μελίνη. Την αγαπώ. Την αγαπώ. Με θέατρο σκιών, με αφήγηση παραμυθιών, με ζωντανή μουσική. Πολλές εκπλήξεις και υπάρχει μια αγάπη έτσι έντονη εκεί του κόσμου. Είναι το Μέλι. Η Μελίνη και το Μέλι της και το παιδικό φεστιβάλ με όλη την αγάπη. Και θέλουν εκεί έτσι οι άνθρωποι να χαρίσουν χαμόγελα και γλύκα.
1: Είναι και το Ρόδες στην Ορμίδια που θα γίνει αυτή την αύριο, Σάββατο. Παγκύπριο φεστιβάλ Ροδιού που είναι προφανώς. Σύμφωνα και με την περιγραφή, το Ρόδι αποτελεί αναπόσπαστο το κομμάτι της ταυτότητας της Ορμίδιας, της αγροτικής της ταυτότητας. Φαντάζομαι και αυτό. Ακούγεται ένα φεστιβάλ που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Παγκύπριο φεστιβάλ Ροδιού. Έχουμε γιορτή κουμανταρίας και παλουζέ στον Άγιο. Είναι και κουμανταρίας στον Άγιο Μάμα, όπως είπα πριν, το φεστιβάλ Πουρεκιού που έχουμε παρουσιάσει ήδη, το Ισμελίνης. Έχουμε κουμανδαρίας και παραδόσεις στο καλό χωριό στη Λεμεσό.
0: Ναι. Έχουμε φρούτων και αλαντικών το 8ο φεστιβάλ στο κοινοτικό πάρκο των Δημών. Είναι πολύ, δηλαδή είναι φρούτα και αλαντικά. Εντάξει, αρχίσουμε και εξελισσόμαστε πάρα πολύ και σε σχέση με τα... Με τα φεστιβάλ. Έχουμε.
1: Φεστιβάλ Παλουζέ και στη Σταλαμιού.
0: Ο Παλουζέ είναι
1: την
0: μεγάλη.
1: Κυριακή.
0: Να σου πω κάτι, επειδή ο Πάρης με ρωτούσε τώρα και εκτός αέρα μου λέει. Δεν θυμότανε να σπάμα σου πετύχει ο Παλουζέ και βάλει και από πάνω τα καρύδια. Είναι εξαιρετικά. Είναι.
1: Τι δηλαδή θεωρείς ότι κάνει ένα Παλουζέ?
0: Δεν ξέρω, δεν το
1: ωραίο.
0: Κάνω ρε Μάρη.
1: Ναι. Ναι, αλλά για να το απολαύσεις τη γεύση πρέπει να είναι ζεστός.
0: Είναι ωραίος ζεστός, είναι ωραίος και από το ψυγείο. Εμένα μ' αρέσει, εγώ γενικά είμαι φίλη. Γενικά της παράδοσης και των παραδοσιακών προϊόντων. Θα πας στο βουνί, αν πας να μας φέρεις. Κράτα το.
1: Έχουμε από ό,τι βλέπω ακόμα ένα στην Πάφο, στον Άγιο Σωστάτος, Άγιος Φώτιος. Ήταν ένα χωριό που παρουσιάσαμε πέρσι ως Χριστουγεννιάτικο, αν θυμάσαι. Θα γίνει αγροτικό φεστιβάλ αυτή την Κυριακή, το οποίο έχει να κάνει ενδιαφέρουσα περιγραφή με παγικές γεωργικές πρακτικές που τείνουν να εκλείψουν στα χωριά μας.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, μου λέτε...
1: Και στη Βασακελανίου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά και στη Βασακελανίου θα έχουμε γιορτή του Παλουζέ την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Έχουμε μαζί μας τον κοινοτάρχη.
0: Ναι. Και μετά θα σας διαβάσω και τα μηνύματα που έρχονται. Λοιπόν, κοινοτάρχη, καλό μεσημέρι. Ετοιμάζεσαι, φτιάχνεις Παλουζέ, γι' αυτό δεν μας απαντούσες.
2: Κάτι κάνουμε την
0: ίδια. Το καταλάβαμε, κουβαλούσες. Τι γίνεται, Έβρεξε.
2: Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Τίποτε, ούτε σταγόνα.
0: Και από εδώ και πέρα τα πράγματα αλλάζουν, άρα μια χαρά είσαστε. Έτοιμοι.
2: Ναι, ετοιμαζόμαστε.
1: Τι ετοιμάζετε, κοινοτάρχη μου, για την Κυριακή?
2: Τι ετοιμάζουμε?
1: Ναι.
2: Είπαμε να κάνουμε, να μαζέψαμε τα σταφύλια, τα λέσαμε, να κάνουμε το ζουμί, να το χοχλάσουμε, να είναι έτοιμο για την Κυριακή.
1: Γιατί τούτη την περίοδο, έτσι είμαι εντελώς ασχετός, οπότε ρωτώ σας να μου πείτε.
2: Αυτή η περίοδος είναι η περίοδος του τρίγου. Τα σταφύλια συντηρούνται ως έναν ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του τρίγου. Σεπτέμβρη-Οκτώβρη.
1: Άρα αντιλαμβάνομαι εσύ σε πολλά χωριά τη περιοχή, στα κρασοχώρια, γιορτή του Παλουζέ, του την περίοδο.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι έχουμε ημερομηνίες στο κάθε χωριό.
1: Συνεννοείστε μεταξύ σας.
2: Ναι, μεταξύ μας, αλλά κάποια άτομα το παραβιάζουν και έχουμε θέμα.
1: Ναι.
2: Ότι αύριο θα έχουμε άλλα 8 χωριά που κάνουν το ίδιο πράγμα.
0: Αυτό το βλέπαμε τώρα και το συζητούσαμε. Ενώ υπάρχει έτσι συμφωνία, δεν την τηρήσατε. Πείτε, τι κάνει.
2: Ειδικά στο σύμπλεγμα μας.
0: Ας μην αναφέρουμε. Ναι, μην αναφέρουμε.
1: Μπορεί όμως κάποιος να περάσει, αν είναι κοντά, μπορεί να περάσει από διάφορα.
2: Μα βέβαια, ο Παλουζές είναι χαρά. Είναι, είναι μια γιορτή.
0: Τι ξεχωρίζει τον καλό Παλουζέ?
2: Η καλή κατασκευή σε τα κατάλληλα υλικά.
0: Τα κατάλληλα υλικά.
2: Και το μεράκι.
0: Ναι. Είναι γνωστή η περιοχή σας, δηλαδή, για το Παλουζέ της χρονιά?
2: Κοιτάξτε, τα κρασοχώρια θυμίζονται για το Παλουζέ. Σωστό.
1: Ναι. Και,
0: ποιος τα φίλοι κάνει τον καλύτερο Παλουζέ?
1: Ναι.
2: Το Ξινιστέρι. Το Ξινιστέρι είναι για το Παλουζέ. Εκτός ότι κάνει εξαιρετικό κρασί, το Παλουζέ είναι με το Ξινιστέρι, το σταφύλι, το άσπρο.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα υπάρχουν και άλλα παραδοσιακά εδέσματα?
2: Οπωσδήποτε. Θα υπάρχουν περίπτερα, θα υπάρχει κυπριακή χειροτεχνία, θα υπάρχει και φαγητό εκτός των ταβέρνων που θα προσφέρουν φαΐ. Επειδή ο κόσμος είναι πολύ, θα έχει και άλλα περίπτερα που θα προσφέρουν σε ένα άλλο φαγητό.
1: Εκεί στην πλατεία? Εκεί στην πλατεία.
2: Ναι. Στην πλατεία και στην πλατεία. Η πλατεία του χωριού, ο δρόμος του χωριού, ο κεντρικός θα στολιστεί με τα περίπτερα. Και μετά θα καταλήξουμε στον χώρο που κάνουμε το Παλουζέ και μετά θα πάμε στον χώρο τον τελετουργικό. Ο Παλουζές θα είναι υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής της κυρίας Ανίτας της Δημητρίου.
1: Μάλιστα.
2: Ευελπιστούμε ο κόσμος να το χαρεί, να δει, να χορέψει, όλα να τα κάνει. Να πει στο πατητήρι να πατήσει τα σταφύλια. Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό. Άρα θα έχετε και ζωντανή μουσική, φανταζόμαι, όπως κάθε χρόνο.
2: Παραδοσιακή.
0: Από τι ώρα μπορεί να έρθει ο κόσμος?
2: Θα έχουμε και τους παραδοσιακούς τους, πώς τους λέμε,
1: χορούς,
2: τους καθιστάδες, οι οποίοι τα έσοδα θα τα δώσουν σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Και η γιορτή θα πάνε χώρα από τις... Θα ξεκινήσουμε από τις 4.30 και θα πάμε μέχρι αργά.
0: Να περάσετε όμορφα, να φτιάξετε νόστιμο Παλουζέ, να έρθει ο κόσμος να το χαρεί.
1: Καλή επιτυχία, κοινωνάκι.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να κοπιάσετε.
0: Να είστε καλά και στο βουνί, κυρίες και κύριοι, εκδρομή. Πολύ καλή ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ. Διαβάζω και λίγο τα μηνύματα σας για να μην νομίζετε ότι... Σε σχέση με την Υπουργό και προσωπικά θέματα, να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν ρωτώ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε σχέση με το ειδοποίηση alert, είναι αυτό που συζητούσαμε και πάνω με τους συναδέλφους και πότε στέλνονται και αν πρέπει να ανησυχούμε. Μου λέτε ότι έμαθαν όλοι να τις αγνοούν γιατί έρχονται συνέχεια λάθος. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί σε κάποιες περιοχές, σε λίγες μεν, υπήρξαν έτσι φαινόμενα που έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί, με δυνατούς ανέμους, που είχε κάποια ακραία.
1: Δεν μπορούμε όμως κάθε φορά που βρέχει να συμβαίνει.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Να στέλνουμε προειδοποίηση, αλλά εντάξει, υπάρχει η άποψη και αν δεν στέλνανε σε... Και... Ας μην είμαστε τόσο, δηλαδή ας δουλέψει λίγο με προσοχή να ξέρουμε ότι σε άλλες χώρες δεν στέλνουμε το παραμικρό. Φοβηθήκαμε εμείς και στέλνουμε με το παραμικρό, νομίζω τώρα. Να γίνει μια καλύτερη διαδικασία, νομίζω από πλευράς πολιτικής άμυνας. Θέλω να τους βγάλω τις επόμενες μέρες να μας πούν λίγο τι έγινε. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να μην δίνουμε σημασία στις προειδοποιήσεις και να μας βρει ξαφνικά κάτι πολύ δύσκολο. Σε σχέση με τα πουρέκια και αν είναι ορθό να το λέμε και ποιοι κάτοικοι τα κάνουν, να σας πω κάτι. Εμείς φιλοξενούμε ανθρώπους από τα κοινοτικά συμβούλια που κάνουμε μεράκι χωρίς να ξέρουμε κανένα προσωπικά και είσαστε πρόσδεκτοι όλοι από όποιο χωριό και όποια εκδήλωση κάνετε που είναι ανοιχτή προς τον κόσμο. Αυτό κρατάμε εμείς, ανοιχτή, χωρίς εισιτήριο να πληρώσει κάποιος. Είμαστε ανοιχτοί να δείξουμε και την καλή πρόθεση και την καλή διάθεση των ανθρώπων που είναι στην περιοχή. Τώρα, ποιος κάνει τα καλύτερα μπουρέκια και τι ηλικίες είναι, ο κόσμος, πιστέψτε με, είναι ο καλύτερος κριτής.
1: Και για ο καθένας θα υποστηρίξει αυτά που
0: βέβαια,
1: κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια, και αυτό είναι το όμορφο, ναι. Και σας λέω κάτω από ποια διαδικασία εμείς επιλέγουμε. Παίρνουμε επίσημα το κοινοτικά συμβούλια, είτε ο κοινετάρχης, είτε κάποιο μέλος που μας δίνουν στο τηλέφωνο, μιλά μαζί μας και παρουσιάζουμε. Και πεινάμε, είναι οι χειρότερες ώρες.
1: Δηλαδή, αλήθεια.
0: Πάντα που βγάζουμε τέτοια θέματα. Τώρα τα μπουρέκια και τις σάτσες, τέλεια. Λοιπόν, Πάρη μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, καλό μεσημέρι και εσάς, κυρίες και κύριοι. Όμορφο Σαββατοκύριακο να έχετε. Ηρεμούν τα πράγματα, καλές θερμοκρασίες. Δεν έχουμε ιδιαίτερα ζητήματα. Να είμαστε γεροί. Να τα πούμε Δευτέρα στις 12 και 10. Και έχουμε και κάποιες διαφοροποιήσεις. Έχουμε και κάποιες αλλαγές. Τέτοια ώρα θα έχω άλλο φιλοξενούμενο εδώ στο στούντιο να τα λέμε. Αγαπημένο σας πρόσωπο. Λοιπόν, σας χαιρετώ.

Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται

0: Με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα να μένετε να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
12: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
13: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
14: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
15: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
16: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
15: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
17: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
18: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή On-Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό. Ανοίγει και όλα σήμερα η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan με 2 παιχνίδια στις 8 το βράδυ. Η Πάφος, θυμίζω, υποδέχεται την ΑΕΛ, ενώ η Ομόνια 29 Μαΐου αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Περιστερώνα. Παιχνίδια τα οποία θα τα ακούσετε σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τα αγωνιστικά δεδομένα που προκύπτουν στις ομάδες αυτές. Θα ακολουθήσουν αύριο, θυμίζω, στις 7 τα ντέρπι ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση και Απόλλωνα από ΕΛ. Η αγωνιστική που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με 3 αναμετρήσεις. Άρης Καρμιώτισσα, Ομόνια Κρασάβα εν ύψωνα στις 7 και στις 8 το παιχνίδι ανάμεσα σε Ομόνια Ραδίπου και Ολυμπιακό. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα αρχίσει και την προετοιμασία της η εθνική μας ομάδα εν ώψη των αγώνων που θα δώσει για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Θυμίζω στις 25 και 28 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσουμε το Μαυροβούνιο και τη Λετωνία εκτός έδρας. 27 ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθηκαν στην κλήση του Απόστολου Μάντσιου. Θα τα πούμε και στην πορεία. Πέρα από τα παιχνίδια αυτά που θα δώσουμε εκτός έδρας, θα έχουμε άλλα 2 παιχνίδια που θα γίνουν στην Κύπρο. Είχαμε σήμερα τοποθετήσεις και στο σταθμό μας σε σχέση με το θέμα της διαιτησίας και τη χθεσινή συνάντηση που έγινε κιόλας ανάμεσα στην ηγεσία της ΚΟΠ και τους προέδρους των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Ήταν το κύριο θέμα συζήτησης το κομμάτι της διαιτησίας, τη χθεσινή συνάντηση. Εκφράστηκε η άποψη να χρησιμοποιηθούν ξένοι διαιτητές στο VAR, με την ΚΟΠ να είναι θετική επίσης στο θέμα αυτό. Θα δούμε λοιπόν το πώς θα διαχειριστεί τα δεδομένα η Ομοσπονδία. Είχαμε τοποθετήσει σήμερα και στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάριο Πετεβίνο, ο οποίος μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και για τα θέματα διαιτησίας σε σχέση και με τα όσα είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες από πλευρά ΑΕΛ και το όλο περιστατικό με την υπόθεση του Καφού. Στην ομάδα της Λεμεσού που έχουν αποφασίσει πως θα προχωρήσουν σε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής. Θυμίζω πως ο Πορτογάλος μέσος τιμωρήθηκε με αποβολή 6 επιπλέον αγωνιστικών και πρόστιμο. Η ΑΕΛ που θα παίξει κιόλας χωρίς τον κόσμο της στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, θυμίζω, κοντρά στην Ομόνια Ραδίπου, μετά και την ποινή απαγόρευσης οπαδών που της επιβλήθηκε. Κάνοντας αρχή λοιπόν από την κλήση της Εθνικής Ανδρών, 27 ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθηκαν στην κλήση του Απόστολου Μάντσιου για τα παιχνίδια που θα δώσει η εθνική μας ομάδα για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Πρόκειται για 4 σημαντικούς αγώνες που θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και την μετέπειτα πορεία της Εθνικής Ανδρών στην διοργάνωση. Θα αγωνιστεί εκτός έδρας, θυμίζω, στις 25 και 28 Σεπτεμβρίου με Μαυροβούνιο και Λετωνία. Στις 2 και 5 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Αρμενία και τη Λετωνία στο Γασιπί. Για πρώτη φορά κλήθηκαν στην Εθνική Ανδρών οι Μάρκους Έντουαρτς, Λεωνίδας Κονομής και Νικόλας Τσαρούλα. Συζητήθηκε αρκετά το τελευταίο διάστημα η περίπτωση του Έντουαρτς, λόγω και των προσπαθειών που έκανε η Ομοσπονδία για να τον πείσει να αγωνιστεί με την Εθνική Κύπρου. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει βοήθειες στη μεσοεπιθετική γραμμή, αγωνίζεται και στα δύο άκρα της επίθεσης όπως και στην κορυφή. Είναι παίκτης της Μπέρνλι και στην Championship αγωνίζεται αυτή τη στιγμή. Έχει παίξει με τις μικρές εθνικές ομάδες της Αγγλίας. Θα το δούμε λοιπόν να παίζει και στα παιχνίδια με την εθνική μας ομάδα για αυτό το παράθυρο. Το προσπάθησε και ανταμείφθηκε ο Λεωνίδας Κονομής, που το τελευταίο διάστημα πριν ακόμη ενταχθεί και στον Απόλλωνα είχε εξαιρετικές εμφανίσεις. Με την παρουσία του και στην ομάδα της Λεμεσού έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλό επίπεδο, προσφέροντας βοήθειες τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και στην μεσαία γραμμή. Ποδοσφαιριστής με ταχύτητα, με αντοχές, με καλές τοποθετήσεις. Απέδειξε όλο αυτό το διάστημα ότι μπορεί να αποτελέσει, αν μη τι άλλο, αξιόπιστη επιλογή. Νέο όνομα και ο Νικόλας Τσαρούλα, ο οποίος αγωνίζεται στη Notts County, στην τρίτη κατηγορία Αγγλίας. Παίκτης ο οποίος παίζει και στο αριστερό άκρο της άμυνας και στο δεξιά άκρο της άμυνας, μπορεί να παίξει και στην μεσαία γραμμή. Είχε κληθεί και στις μικρότερες εθνικές ομάδες της Κύπρου. Στα 27 του χρόνια ο ίδιος καταγράφεται στα θετικά και το γεγονός ότι αρκετοί διεθνείς που έχουν κληθεί αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο.

Notch County. Ευχαριστώ φίλο τον 644 για το μήνυμα του. Υπήρχαν και κάποιοι τραυματίες, κάποια προβλήματα με τραυματισμούς καλύτερα. Κούσουλος, Χαραλάμπου, Σατσάς και Στέλιος Ανδρέου δεν είναι στην κλίση. Αντιμετωπίζουν οι υποσφαιριστές αυτοί θέματα με τραυματισμούς. Να σας πω πως ανακοινώθηκε και η κλίση για την Εθνική Ελπίδων πριν από λίγα λεπτά. Να δώσουμε έτσι τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που έχουν κληθεί: Κουτσουδάκης, Χριστοδούλου, Αθανασίου, Βενιζέλου, Παπαστηλιανού, Ιωαννίδης, Κυριάκου, Κυριάκος Κυριάκου και Παναγιώτης Κυριάκου από την ΑΕΛ, Σίμωνας Χριστοφή επίσης, ο Κωνσταντίνος Πατήχης, Δημητριανός Τζουλίου και Βαγόρας Χαραλάμπους από την Ανόρθωση, Αναστάσιος Πισίας από την ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, από το ΑΠΟΕΛ Αγγελόπουλος, Αβραμίδης, Πουρσαετίδης και Βρόντης, Νέαρχος Ζήνωνος από τον Απόλλωνα, Γιώργος Βίκτορος από τη Νέα Σαλαμίνα, Ζάνος Σάβα από τον Ολυμπιακό, Νικολάου Ευρυπίδου και Παντελή από την Ομόνια Ραδίπου, Μιχαήλ και Χρήσης Ευαγγέλου από την Ομόνια Λευκοσίας. Πρώτη προπόνηση θα γίνει στα βοηθητικά γήπεδα του ΓΑΣΥΠΗ, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Αυτά και για ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που έχει η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Θα παίξει η ομάδα μας την Παρασκευή κόντρα στην Ρουμανία και έπειτα θα αντιμετωπίσει το Κόσοβο και το Σαν Μαρίνο.

Στα της επικαιρότητα συζητούνται αρκετά τα θέματα που αφορούν τη διαιτησία το τελευταίο διάστημα, όπως είναι καλά γνωστό. Πραγματοποιήθηκε χθες και η συνάντηση ανάμεσα στην ηγεσία της ΚΟΠ και τους προέδρους των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν τα παράπονα που έχουν εκφραστεί το τελευταίο διάστημα από αρκετές ομάδες σε σχέση με λάθη που έγιναν σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του προαθλήματος. Τέθηκαν λοιπόν συνολικά τα ζητήματα που αφορούν την κυπριακή διαιτησία στη συζήτηση, τόσο για τις αποφάσεις εντός του αγωνιστικού χώρου, όσο και για την γενικότερη, αν θέλετε, παρουσία και συμπεριφορά των διαιτητών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη λειτουργία του VAR, με αρκετούς προέδρους να καταθέτουν μάλιστα την εισήγηση για χρησιμοποίηση ξένων διαιτητών. Έκανε επί τούτου κάποιες τοποθετήσεις στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Λευκωσίας, ο Πέτρος Σάβα, που ανέφερε και ο ίδιος ότι ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε σε σχέση με το ότι θέλουν να βοηθήσουν τους Κύπριους διαιτητές. Όπως ανέφερε, η Ομοσπονδία είναι θετική σε αυτή την άποψη και εξέφρασε κιόλας την πεποίθηση ότι θα δούμε ξένους διαιτητές στο VAR. Υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, όχι μόνο από τις ομάδες. Θυμίζω προηγήθηκε και η αποχώρηση, η παρέτηση καλύτερα του Δημήτρη Γρηγόρη από την Επιτροπή για τα θέματα διαιτησίας της ΚΟΠ. Σήμερα επίσης έγινε γνωστή και η επιστολή του διαιτητή Μιχάλη Μεταξά, ο οποίος ενημέρωσε πως αποχωρεί από την ΚΟΠ, ζητώντας την διαγραφή του από τα Μητρώα Διαιτησίας, επικαλούμενος τον τρόπο λειτουργίας και τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Διαιτησίας. Είναι θέματα αυτά που αναμένουμε να δούμε πως θα τα διαχειριστεί περαιτέρω η Ομοσπονδία. Τοποθετήσεις σε σχέση και με το διαιτητικό κομμάτι είχαμε σήμερα από το σταθμό μας και από πλευράς του εκπροσώπου τύπου του ΑΠΟΕΛ, του Νεκτάριου Πεντεβίνου, ο οποίος αναφέρθηκε και στην όλη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες σχετικά με την υπόθεση του Καφού και τις διαδικασίες που τρέχουν από πλευράς της ομάδας της ΑΕΛ. Ανέφερε συγκεκριμένα πως ως ΑΠΟΕΛ επιλέξαμε συνειδητά να τηρήσουμε μια πιο ήπια στάση, αλλά αυτό δεν πρέπει να λαμβάνεται ως αδυναμία. Η ΑΕΛ, όπως είπε, αν η ΑΕΛ μάλλον έχει στοιχεία τα οποία αφορούν σε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση προσώπου, πρόσκληση και πρόκληση είναι να τα δημοσιοποιήσει. Διακρίνουμε μια διαφορετική στάση από κάποια σωματεία, τη σεβόμαστε, αλλά όχι να παρουσιάζουν το ΑΠΟΕΛ ως ευνοούμενο. Κάλεσε λοιπόν ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας των Γαλαζοκυτρίνων την ομάδα της Λεμεσού να μιλήσει συγκεκριμένα για το περιστατικό, δίνοντας μάλιστα και ονόματα από τη στιγμή που γίνεται λόγος για παρέμβαση τρίτου προσώπου. Ανέμεναν και οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ να ακούσουν και επίσημη θέση σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα για το κομμάτι της διαδικασίας που τρέχει με τον επενδυτικό όμιλο. Όπως ανέφερε μετά τη θετική ανταπόκριση της UEFA, ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, οι νομικές ομάδες άρχισαν να διαμορφώνουν τα τελικά κείμενα της συμφωνίας και την ίδια ώρα γίνεται μια παράλληλη διαδικασία για το θέμα της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης για την φετινή σεζόν. Είναι και αυτό μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, όπως έθεσε. Τόνισε ότι έχει μπει στο τελικό στάδιο το θέμα και ότι χρειάζεται να μπουν και χρήματα στην ποδοσφαιρική εταιρεία σύντομα, ενώ ξεκαθάρισε πως για ό,τι αφορά την απάντηση της UEFA που τους έχει σταλεί, αφορά ουσιαστικά τον οδικό χάρτη σε σχέση με το τι χρειάζεται να γίνει για να πάρει έγκριση η νέα εταιρεία, για να πάρει αδειοδότηση που είναι στο πλάνο έτσι να δημιουργηθεί όταν υπάρξει και τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έκανε λόγο και για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Όπως είπε, θα δοκιμάσει σήμερα ο Κωνσταντίνος Λάιφης να προπονηθεί κανονικά και εφόσον δεν νιώσει ενοχλήσεις, ευελπιστούν ότι θα είναι διαθέσιμος. Θυμίζω δεν υπολογίζονται Καρίγιο και Μαρκίνιος επίσης για ό,τι αφορά το ΑΠΟΕΛ. Σε σχέση με τον Απόλλωνα, πάει και σε αυτή την αναμέτρηση με αρκετές απουσίες η ομάδα του Λωσάδα. Δεν θα προλάβει το παιχνίδι ούτε ο Όσμπολτ λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει, ενώ παραμένουν εκτός οι Μπράουν, Λιούπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ, Γκόλτσον και Σπόλιαρτς.

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει λοιπόν απόψε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Cyprus League Pie Stoiximan. Στις 8 θα αρχίσουν και τα δύο παιχνίδια. Θυμίζω η Πάφος υποδέχεται την ΑΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης, την ίδια ώρα που η Ομόνια 29 της Μαΐου αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Περιστερώνα. Ραδιοφωνική μετάδοση και των δύο αγώνων θα έχετε από τον Sport FM 95, ενώ θυμίζω και για την ενημέρωση, για την εξέλιξη των αναμετρήσεων από το 24 Sports. Τηλεοπτικά το παιχνίδι στην Πάφο το παρακολουθείτε από τα κανάλια της Cita Vision Sports, ενώ την αναμέτρηση στην Περιστερώνα από την CableNet. Ντέρπι λοιπόν στο Στέλιος Κυριακίδης, ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι σημαντικό να δώσουν συνέχεια στα νικηφορά αποτελέσματα. Η Πάφος έδειξε όλο αυτό το διάστημα την ποιότητα που διαθέτει ως ομάδα. Είναι σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια, τα έχει μάλιστα και μέσα στην έδρα της, να παίρνει αποτελέσματα για να διατηρηθεί κιόλα στην κορυφή της βαθμολογίας. Για ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, δεν υπολογίζεται ο Κορέια για αυτή την αναμέτρηση, ενώ πιθανότατα να προφυλαχθούν από τον Σαπίντο ή Μαμάτοφ και Μπρίτο που αντιμετώπιζαν το προηγούμενο διάστημα κάποια προβλήματα με τραυματισμούς. Έχουν μπει στο πρόγραμμα προπονήσεων και οι δύο, οπότε θα δούμε τη διαχείριση που θα επιλέξει να κάνει ο Πορτογάλος τεχνικός. Σε σχέση με την ομάδα της ΑΕΛ, έχει κάποιες απουσίες να διαχειριστεί ο Μαρτίνς. Δεν υπολογίζονται, θυμίζω, Αλμέιδα, Μιλοσάβλεβιτς, Καφού και Ζόκε, ενώ είναι διαθέσιμος ο Τζόφρι, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

χαρακτήρισε δύσκολη έξοδο, δύσκολη αποστολή το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ κοντρά στην Ομονία 29 Μαΐου. Ο τεχνικός της ομάδας της Λάρνακας, ο Ρούμπεν Σεγγές. Άλλωστε η ομάδα της Ομονίας 29 Μαΐου δεν έχει ήττα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Θυμίζω για ό,τι αφορά την ΑΕΚ δεν υπολογίζονται οι Σαμπορίτ και Αμίν για την σημερινή αναμέτρηση, ενώ αντιθέτως είναι διαθέσιμος ο Μπάγιτς.

0: Έχουμε και δράση σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας. Στις 7 ο Ηρακλής Γερολάκου υποδέχεται την Αγία Νάπα. Είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι αυτό από την Cita Vision. Την ίδια ώρα ο Σπάρτακος Κητίου αντιμετωπίζει την ΜΕΑΠ. Βέβαια, έχουμε σημαντική δράση και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά και στον μπάσκετ σήμερα. Είναι εδώ ειδικός Λουίς Νικολάου μαζί μας. Προσμένει η εκπλήξη στο στούδιο.
1: Ναι, ήθελα να έρθω να είσαι εδώ. Έχουμε μπάσκετ. Έχουμε τουρνουά για πρώτη φορά. Η Ευρωλίγκα κάνει Super Cup, στο οποίο έχουν κληθεί 4 ομάδες. Η μία είναι η διοργανώτρια ομάδα του Ντουμπάι, γιατί το τουρνουά γίνεται στο Αμπου Ντάμπι. Ναι. Η άλλη είναι η περσινή προαθλήτρια Ολυμπιακός Πειραιός, η άλλη είναι η περσινή φιναλίστ Ρεάλ Μαδρίτης και η άλλη είναι η προπερσινή, ας το πούμε, προαθλήτρια ομάδα της Φενέρ. Θα κάνουν ένα mini Final Four και θα βγει ο νικητής.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκινά και το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Σήμερα, εκεί που οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να υποδεχτούν για πρώτη φορά στο ΑΚΑ τον Ζέλιμιρο Μπράντοφιτς.
0: Τηλεοπτικοί αγώνες.
1: Ναι, στην Νόβα,
0: του
1: Super Cup.
0: Από Αλφα Κύπρου.
1: Και
0: από Αλφα Κύπρου. Οι νικητές των ζευγαριών παίζουν αύριο, ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ναι. Παίζουν μεταξύ τους και θα παίξουν οι δύο νικητές για να πάρουν τον τίτλο και να μπούμε μετά από μια εβδομάδα ακριβώς στην έναρξη της EuroLeague.
0: Ναι. Και έχουμε και δράση στο τένις για την εθνική μας ομάδα.
1: Davis Cup, Group 2. Θέλουμε μια θέση στα προκριματικά για τον Group 1. Αντίπαλοι μας οι Ουκρανοί. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία μας που αντιμετωπίζουμε την Εθνική Ουκρανία. 14 χρόνια μετά είχαμε φιλοξενήσει τους Ουκρανούς και πριν 2 χρόνια σε ένα match-up που είχαμε το Ισραήλ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης και στις δύο χώρες έγινε εδώ το τουρνουά. Και θα προσπαθήσουμε. Μπαίνουμε πολύ καλή ψυχολογία τα παιδιά μας γιατί έφεραν και το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία μας στους μεσογειακούς αγώνες στο τένις, στην αντισφαίριση. Και θα μπουν και αυτοί με πολύ καλή ψυχολογία και ελπίζουμε ότι θα πάρουμε τις 3 νίκες που χρειαζόμαστε στενά απέναντι στους Ουκρανούς. Είναι 2 παιχνίδια το Σάββατο στις 11 στο Εθνικό Κέντρο Τένις και 3 αν χρειαστεί. 3 την Κυριακή. Οι αγώνες αρχίζουν στις 11, το είπα νομίζω, και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Αυτό θα έλεγα. Δωρεάν είσοδος, οπότε είναι ευκαιρία για τον κόσμο.
1: Ένα πρωινό, ωραίο να αρχίσει όσο να αντέξει. Θα υπάρχει πολύ τένις, κυρίως την Κυριακή, αλλά και αύριο 2 παιχνίδια. Θα παίξει το 1 των Ουκρανών με τον Φώτο Φωτιάδη που είναι το δικό μας νούμερο 2 πρώτο παιχνίδι και δεύτερο παιχνίδι το δικό μας νούμερο 1 ο Μέλιος απέναντι στον Ουκρανό νούμερο 1.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ Λουί μου.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και θέλω να σου ευχηθώ καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Και σε εσένα και στους φίλους μας.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σου Μαρία, γεια σου Αντώνη που είσαι και εσύ στη ρύθμιση του ήχου και τα βγαίνεις εξαιρετικά.
0: Αυτά για ό,τι αφορά το πρόγραμμα. Κάποια έτσι event που πρέπει να.
1: Έχει και NFL.
0: Εντάξει. Είχε και Europa League. Είδες τον Οφή.
1: Είδα τον Οφή.
0: Είδες τον Οφή.
1: Θα τα πεις αυτά τώρα.
0: Αυτά θα έλεγαν, ναι.
1: Εντάξει, θα σε αφήσω να ολοκληρώσεις.
0: Όχι, να κάνουμε τη συζήτηση γιατί ξέρω την άποψή σου για τον Χρήστο Κοντή.
1: Ναι, είναι εξαιρετικό.
0: Νομίζω το δείχνει με την πορεία του.
1: Είχε καταρχήσει και 3 τίτλους σε 2 χρόνια.
0: Και πέρα από αυτό είναι ο χαρακτήρας, η νοοτροπία πλέον που βγάζει στο γήπεδο. Κάτι από χτες φάνηκε ότι ήταν οργανωμένη ομάδα, καλά διαβασμένος και ο ίδιος. Το ότι καταφέρνει να παίρνει τέτοια αποτελέσματα.
1: Μου θυμίζει και λίγο την ιστορία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς στο ΑΠΟΕΛ, γιατί είχε πάρει πολλούς παίχτες που θεωρήθηκαν αποτυχημένοι από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες τότε ο Γιωβάνοβιτς και είχε κάνει μια τρομερή πορεία με το ΑΠΟΕΛ. Τώρα ο Χρήστος Κοντής έχει πάρει πολλούς παίχτες από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Άρα έχουν μέσα τους το μέταλλο του νικητή που παίρνεις πάντα σε αυτές τις μεγάλες ομάδες. Και σε μια ομάδα όπως τον Όφη κάνουν αυτά που κάνουν. Νίκη απέναντι σε μια γερμανική ομάδα της Bundesliga που πέρσι ήταν και εξαιρετική.
0: Χωρίς να δεχτεί και γκολ. Και με 2 γκολ διαφορά.
1: Πολύ καλό.
0: Πολύ
1: σημαντικό.
0: Άλλο σημαντικό βήμα για την προσπάθεια που θα κάνει ουσιαστικά να προχωρήσει στην επόμενη φάση του Europa League.
1: Πολύ σωστά, Μαρία.
0: Μάλιστα. Πρωτού κλείσουμε, να θυμίσω και το πρόγραμμα της ημέρας στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.
1: Έχει σήμερα ποδοσφαίρο.
0: Πέρα από τα δικά μας που τα είμαστε προηγουμένως, στις 10 για την Premier League, πέμπτη αγωνιστική, πρώτο παιχνίδι, Brentford-Chelsea. Bundesliga στις 9.30, η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Union Βερολίνου. Για την Serie A στις 9.45, Monza-Sassuolo και την ίδια ώρα θα έχουμε για τη League One Μονακό Λανς και έχουμε και ένα παιχνίδι σήμερα για την Λαλίγκα στις 10 με την Εσπανιόλ να υποδέχεται την Έλτσε Λουί.
1: Ωραία. Το μοναδικό μου ερωτηματικό είναι αν θα παίξει ο Ζωάο Πέτρο σήμερα, γιατί δεν κλήθηκε στην Εθνική Βραζιλία γιατί είχε κάποιο θέμα. Mm-hmm. Αλλά στο φαντάζι τον έχει αφίβολο.
0: Ναι.
1: Που είναι σημαντικό για μας που τον έχουμε τον Ζωάο Πέτρο στο φαντάζι.
0: Θα μας τα πείτε μετά, νομίζω, καλύτερα.
1: Θα σας τα πούμε μετά καλύτερα και από Δευτέρα θα τα λέμε
0: είναι
1: ακόμα καλύτερα.
0: Είναι και το quiz επίσης.
1: Να φύγει αυτή τη βδομάδα και από Δευτέρα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Υπόσχομαι στους φίλους του pressing ότι θα βελτιωθούν.
0: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν.
1: Και μπορεί το pressing να είναι και impressing από Δευτέρα.
0: In depressing, θα δούμε.
1: Depressing δεν πιστεύω ότι θα είναι. Θα είναι για λίγες μέρες που θα λείπω.
0: Θα φάνει από τη συμπεριφορά σου. Λοιπόν.
1: Θα κλείσουμε.
0: Ναι, θα πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Θα κάνει η Στέλλα το αθλητικό δελτίο.
0: Ναι, θα μας βάλει ο Αντώνης μας έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι να κλείσουμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων
1: και ακολουθεί έπειτα
0: η εκπομπή Pressing. Ναι, ναι, ναι. Ένα μαζονάκι.
1: Ένα μαζονάκι. Τον Τζίνι, ας πούμε.
0: Καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με 3 νέα πρόσωπα εκκλήση της Εθνικής Ανδρών για τα 4 πρώτα παιχνίδια του Nations League. Πρόκειται για τους Μάρκους Έντουαρτς, Λεωνίδα Κονομή και Νικόλα Τσαρούλα. Η προετοιμασία αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα και εκλήθηκαν συνολικά 27 ποδοσφαιριστές. Την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR έχουν ζητήσει πρόεδροι ομάδων πρώτης κατηγορίας σε συνάντηση που είχαν χθες βράδυ με την COP. Η Ομοσπονδία θα μελετήσει αυτή την εισήγηση και θα αποφασίσει ανάλογα το επόμενο διάστημα. Εκφράστηκε για άποψη να έρθουν ξένοι διαιτητές για το VAR. Η Ομοσπονδία παρουσιάζεται θετική και θεωρώ ότι θα την υιοθετήσει. Θέλουμε να βοηθήσουμε και τους Κύπριους διαιτητές να βελτιωθούν, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Πέτρος Σάβα. Ο διαιτητής Μιχάλης Μεταξάς ενημερώσει με στολή του πως αποχωρεί από τον χώρο της διαιτησίας όχι από δική του επιθυμία αλλά λόγω των πράξεων και των επιλογών της Επιτροπής Διαιτησίας, όπως σημειώνει. Ως ΑΠΟΕΛ επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους για τη διαιτησία. Δεν μπορούμε όμως να παραμείνουμε αμετωχοί. Αν η ΑΕΛ έχει στοιχεία για μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο VAR, θα πρέπει να τα δημοσιοποιήσει και να αναφερθεί σε ονόματα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και τους καλούμε να τοποθετηθούν συγκεκριμένα για το περιστατικό, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πεδεβίνος. Μετά τη θετική ανταπόκριση της UEFA, οι νομικές ομάδες έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν τα τελικά έγγραφα και παράλληλα ακολουθείται μια διαδικασία και οικονομική ενίσχυση για τη φετινή σεζόν. Χρειαζόμαστε κάποια χρήματα ως ποδοσφαιρική εταιρεία όσο πιο σύντομα, τόνισε ο εκπρόσωπος των γαλαζοκεντρίνων για τις διαδικασίες που τρέχουν με τον επενδυτικό όμιλο. Πάμε στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσουμε ένα απαιτητικό αντίπαλο και με μοναδικό στόχο το τρίποντο, επισήμανε για τον τέρπι με τον Απόλλωνα.

0: στην ΑΕΛ εκτός είναι η Αλμέδια, Αλμέιδα, Μιλοσάβλεβιτς, Καφού και Ζόκε, διαθέσιμος ο Τζόφρι. Σε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή του Καφού προχωρεί η Λεμεσχιανή ομάδα. Επάνωδος στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει η ΑΕΚ στην Περιστερώνα, δεν υπολογίζονται οι Σαμπορίτ και Αμίν, επιστρέφει ο Μπάγιτς. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Απόλλωνα σε ενόψη του αυριανού ντέρπι με το Αποέλ, παραμένει εκτός ο Όσμπολτ, όπως επίσης η Μπράουν, Λιούμπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ, Γκόλτσον και Σπόλγιαριτς. Την πρώτη νίκη στο Γασίπι σε αγώνα πρωταθλήματος φέτος ψάχνει Ομόνια στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο Χένικ Μπέρκ λόγω τιμωρίας εκτός του τραυματίας Άιτινγκ. Την επιστροφή του Φανίφ μετρά ο Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση εν ώψη Νέας Σαλαμίνας. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Στον Άρη και εν ώψη Καρμιώρης σας επιστρέφει ο Κορέια εκτός ο Χαραλάμπους. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας στις 7 Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα τηλεοπτικά από Σίτα Βίζιον και Σπάρτακος Κητίου με ΑΠ. Η εθνική ομάδα τέννις αντιμετωπίζει το Σαββατοκυριακό την αντίστοιχη της Ουκρανίας στο πλαίσιο του δεύτερου γκρουπ για τον Davis Cup. Οι αγώνες θα γίνουν στο Εθνικό Κέντρο Τέννις και θα αρχίσουν και τις δύο μέρες στις 11. Η είσοδος είναι ελεύθερη τηλεοπτικά από το ΡΙΚ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στην Premier League με την Brentford να υποδέχεται την Chelsea στις 10. Για την Bundesliga στις 9.30 Bayern Μονάχου Union Βερολίνου. Για την Serie A στις 9.45 Monza Sassuolo. Και την ίδια ώρα για την Ligue 1 Monaco Lens. Για την La Liga στις 10 Espanyol Elche. Αρχίζει σήμερα στο Abu Dhabi το EuroLeague Super Cup με την συμμετοχή 4 κορυφαίων ομάδων. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 5 την Φενέρ. Ενώ στις

0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
2: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
3: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
4: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
5: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro. 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασε το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup.
0: Η Εθνική Ομάδα Αντισφαίρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης στη Λευκοσία. Η Εθνική Ομάδα Αντισφαίρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
6: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολυάσχολο. Φτιάξε ζυμαρικά, σάντουιτς, μπέργκερ, πίτσα και άλλες συνταγές με λίγα υλικά, εύκολες τεχνικές και συναρπαστικό αποτέλεσμα. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λιγκουίνι με κέιλ, φιστίκια και πράσινη σάλτσα. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
19: Δύο αγώνες για την τέταρτη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Στις 8 Πάφος FC ΑΕΛ, στην Cita Vision Sports 1, Ομόνια Έκος της 9ης Μαΐου ΑΕΚ, στην K-Bonnet Sports 1. Πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα στις 7, στην Cita Vision Sports 2. Μπάγερ Μονάχου, Union Βερολίνου στις 9.30 στην Nova Sports Prime. Στις 10, Bradford Chelsea και Espanyol Elche σε 3ο και 8ο αθλητικό κανάλι της Cita Vision.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και 4ο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Δεν σηκώνω πολλά, κανείς δεν μου μιλά, γιατί έχω πυγμή.
1: Τα κορίτσια του όλα παίζει σαν καραμπόλα.
0: Κι αν δεν έχω λεφτά, σας το λέω κοφτά,

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που θα τρίψει το λιχνάρι σήμερα και θα προσπαθήσει να σας δώσει δώρα στο quiz. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα καλωσορίσουμε για ακόμη μια φορά στο στούντιό μας και ίσως για τελευταία φορά μου τον καλωσορίζω μόνο του. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Το Ανδρέα Βιολάρη, Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
1: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω, καλό μεσημέρι.
0: Ξέρω κάτι που ξέρεις.
1: Ναι.
0: Θα το πάρω από εκεί.
1: Σωστά. Άρα ξέρω αυτό που ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα σε ξανακαλωσορίσουμε, αλλά δεν θα σε καλωσορίσουμε μόνο.
1: Ναι.
0: Αν εξακολουθώ εγώ να καλωσορίζω. Ενώ μπορεί να αλλάξει και η δομή.
1: Μπορεί να αλλάξει και αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως κάποια πράγματα θα αλλάξω.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και δεν θα είναι όπως ήταν.
1: Εντάξει, έτσι είναι η ζωή μας. Προχωρά, κάνει κύκλους, ανοίγουν κάποιοι άλλοι.
0: Κλείνουν άλλοι.
1: Ναι, ναι. Είναι καλό καμιά φορά ενώ να προχωράς παραπέρα.
0: Ναι.
1: Να μιλώ ευφύ από το δικό μας το κομμάτι. Γενικά ναι, ναι, ναι. Μιλώ. Ναι.
0: Είναι κάποιες φορές όμως και κάποια safe spaces τα οποία σε καθοδηγούν στη ζωή σου και σε πηγαίνουν αρκετά μακριά.
1: Σύμφωνο. Σύμφωνο.
0: Είναι όλα αυτά, είναι όμως η ζωή είναι στιγμές.
1: Που λέει και ο.
0: Που λέει και ο Σπάντα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχαμε κάποια γεγονότα που έγιναν σήμερα. Φύγανε από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Φίσας. Εκείνη την ιστορία που απασχόλησε τόσο πολύ το Πανελλήνιο, έγινε η ενέδρα θανάτου.
1: Πότε ήταν, 12.
0: 13.
1: Το 13, ναι.
0: Ναι. Είχαμε το 24, ιδρύθηκε η Νέα Αθηνών.
1: Το, α, σαν σήμερα.
0: Ναι, το Μανουελές Πρωτοδικείων Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Η Αθλητική Κωνσταντινούπολη, όπως λέγεται. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σου δώσω. Γεννήθηκε και το 1905, ας σε ενδιαφέρει, γιατί ξέρω ότι είσαι μεγάλος φαν του σινεμά. Ήσουν τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: 1905, α.
0: Ναι.
1: Μπράβο της.
0: Ναι, αν ήταν. Τώρα θα ήταν κάτω των 21 χρονών.
1: Ναι.
0: Έφυγε το 90, 15 Τετάρτου.
1: Άρα 85.
0: Ναι.
1: Καλά, καλά. Μακάρι να είναι και εμείς.
0: Ναι, μακάρι.
1: Δύσκολο.
0: Πήρα, ας σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Που ξύσαμε πάλι με μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Έφαγα στο τόπος χτες ή βράδο το επεισόδιο που έκαμε στο Μίλα μου βρώμικα τον μηχανικό. Ήταν... Φίλε, εμπρά γελούσα 10 λεπτά και επειδή τώρα στο πιλάτες βάλουμε και κάνουμε και τραπεζάκι.
1: Ανάποδο.
0: Ναι, στο πιλάτες πέφτεις και σηκώνεις τα πόθη και τραπεζάκι.
1: Προμίτσα ή ανάσκελα.
0: Ανάσκελα.
1: Ανάσκελα.
0: Σηκώνεις τα πόθη σε γωνία 90 μοιρών και κάνεις τραπεζάκι, έτσι το λένε οι κυρίες που σου διδάσκουν, οι instructors. Πάμε να κάνουμε τραπεζάκι, λέει, σου κάνεις τραπεζάκι. Και πάντα ήθελα να πω, πάρ' το τραπεζάκι της Instructor και χτες ο Μαζονάκης είπε το
1: άλλο.
0: Λέει, λέει, του, όταν θα είμαι πρώτο όνομα λέει, του, και θα θες τραπεζάκι, θα σου λέω, πάρ' το τραπεζάκι. Και μετά τραβήσε τον Τζίνι.
1: Ήταν, είδε, είχε όνειρο να γίνει ηθοποιός ο Μαζό.
0: Επέξε σε πολλές σειρές, έτσι, έκαμε κάμεο σε πολλές σειρές, αλλά τσινό για μένα ήταν το αγαπημένο μου και χτες επειράξε με πιο πολλά από κάθε άλλη μέρα, δεν ξέρω γιατί.
1: Ποιο?
0: Το ότι έφυγε μου.
1: Α, όχι κάτι συγκεκριμένο.
0: Το χτες με πιάνε, ας πούμε, το βαρύ, που μου πέσε βαρύ είναι χτες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήξερα γιατί. Εντάξει, ο καθένας άνθρωπος με τις βίδες του, αλλά πειράξε με χτες. Πολλά ρε βιόλα.
1: Αχ, δεν θα περάσει κάποια στιγμή.
0: Να πείστε στο μάτω, εσείς, ρωτάω, και με ανθρώπους 50 φανς του, πώς έγινε τούτο όλο το πράστη, αλλά και στο εξωτερικό. Αλλά...
1: Να σου πω, αυτοί που δεν ήταν φαν, νομίζω αντιλήφθηκαν αυτές τις μέρες πόσο αγαπητός ήταν. Και από τον κόσμο, αλλά επειδή μας αρέσει όσο είναι πολλές φορές να βάλουμε τα πέλες και στη μουσική, λαϊκή, pop, έντεχνη, ποιοτική κτλ. Νομίζω πολλοί αλλάξαν γνώμη ή αντιλήφθηκαν, μπορεί να μην αλλάξαν γνώμη, να μην ήξεραν και αντιλήφθηκαν το πόσο αγαπητός ήταν και από την εκείνη πλευρά των πιο ποιοτικών κουλτουριάδιδων έντεχνων τραγουδιστών. Νομίζω το συμπάθησαν λίγο περισσότερο ή εκτίμησαν τέλος πάντων το πόσο τον εκτιμούσαν οι συναδερφοί του. Τι έγινε.
0: Ρωτάνε, σπάσαν το μεσημεριάτικο δίδυμο 4.38 και θα κλαίει, λέει.
1: Το δικό μας δίδυμο.
0: Εμείς είμαστε μεσημεριάτικο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να έχω άλλη εκπομπή, δεν ξέρω. Πίσω προμήνα μου ήρθαν, φαντάζομαι άλλη εκπομπή να έχουν ο φίλος. Μάλλον πρέπει να κατηγορούν τον Μουρίνιο κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Το να σπάσει το δίδυμο εξαρτάται πώς το εννοεί.
0: Ναι. Πώς το εννοείς, 4.30.
1: Ναι, για να ξέρουμε και, και εμείς.
0: Πώς να απαντήσουμε.
1: Τι να απαντήσουμε, ναι, ναι, ναι. ναι. Η ΑΕΚ είναι το 2014 που ιδρύθηκε.
0: Πήρε ένα άδεια εδώ, δεν ιδρύθηκε. Είπα, ιδρύθηκε.
1: Έτσι είπες, ναι.
0: Απολογούμε. Το μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Το 24.
1: Το 1924. Ναι.
2: Ιδρύθηκε δηλαδή. Ναι, αφού εγκρίναν την ίδρυση της.
1: Δεν ξέρω, έξω, συγχύστηκα. Όχι, 9.70 μου ενομιλίωσε.
2: Εάν πάτσε φεύγει, ρε, απαντά του. Επίσης, μπορεί να μπες στο καράβι και να φεύγει το καράβι.
1: Αποκλείεται, αλλά...
2: Ρε, φεύγει ο καράβι.
1: Έκλεισε. Έφυγε το καράβι.
2: Καράβι το φεγγάρι. Θα παίξουμε quiz.
1: Θα παίξουμε quiz, ναι, μετά τις 2.30 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Να πω επίσης ότι από τον χθεσινό διαγωνισμό τρεις φίλοι βρήκαν correct score. Οι δύο στο ίδιο παιχνίδι, την City, το 5-0 επί της Norwich και ένας φίλος το 1-2 Sociedad Bournemouth. Οπότε ήταν και οι τρεις για την φανέλα του Μπακασέτα. Ένας θα κερδίσει την φανέλα του Μπακασέτα και να μας πει σε λίγο τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Βεβαίως. Και οι δύο θα κερδίσουν από ένα δροκουπόνι της αρεσκίας τους. Ένα μορφάβορο, έναν κόσμο. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Πες λίγο. Η φανέλα θα φύγει μόλις μας ενημερώσει ο νικητής στο size που θα ήθελε. Θα φύγει από το Orange Shop, θα πάει στον Αρχάγγελο την άλλη εβδομάδα που θα είναι και εκεί για προπονήσεις ο Μπακασέτας. Θα υπογράψει ο Μπακασέτας και μέσα στην άλλη εβδομάδα θα την έχουμε. Θα γίνει μια προσπάθεια, όπως μου είπε ο υπεύθυνος εκεί του shop, να την πάρουμε από αυτήν την εβδομάδα, αν μας δώσει ο ακροατής το size και τα λοιπά σήμερα να μας ενημερώσει, αλλά θα είναι δύσκολο γιατί έχει και αγώνα το Σαββάτο η ομάδα του Αποέλ.
1: Από εβδομάδα ρε φίλε, εντάξει είναι τη διακοπή και τα λοιπά, νομίζω.
2: Να υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, ο άνθρωπος που θα την κερδίσει, το πότε θα την πάρει.
2: Έβαλες το γραμμινό άνθρωπο και
1: τα νόμια. Α, ναι, συγγνώμη.
2: Εμιλιέ.
3: Ναι.
1: Ξεχάστηκα, ρε.
2: Πιάζει γιατί φεύγει το καράβι, νοξά.
3: Η αλήθεια φεύγω σήμερα από Πάναμα.
2: Πάναμα.
3: Αλλά επειδή άκουγαμε καθυστέρηση που το τηλέφωνο.
2: Σε τηλέφωνο. Και τώρα, αλλά.
3: Και αν όχι μετά, έτσι είσαι θέμα.
2: Για σε μετά.
1: Να πούμε μετά.
2: Περίμενα, να το κάνω μια ερώτηση. Έλα. Ποιος έπαιξε ένα μήνα το 2009 στον τελικό του Βερολίνου απέναντι στο Σισκάουσκα στο άστοχο σουτ που έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό και μαζί με αυτόν το πέπτον του. Πέπτον του Αστέρι.
3: Το 9 ήταν ο... Ναι, Τσέσεκα που ήταν το 9.
2: Τσέσεκα, Σισκάουσκα, φέτο κάσου και τον παίχτη μου σουτάρ. Την άμυνα που θέλει. Κάμετε και τους. Κάμετε, ότι εμείς γυμάστε και θεωρούμε τη φάση όνειρο.
1: Έλα.
3: Μετά.
1: Θα βγεις σε λίγο, Εμίλια.
2: Ο Big Joe, λόγισε να βάλει κεφαλαία γράψεις, εσύ ξέρεις.
1: Ξέρω.
2: Ας αστεία.
1: Λέμε. Πιθανώς ότι ξέρω ή δεν ξέρω, τι νομίζεις.
2: Ξέρεις ιδέα.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Ναι.
1: Ντρου...
2: αφού είδες το... Εντύμα, δεν το στέλνεις που το WhatsApp.
1: Όχι ρε, με τίποτα. Όχι.
2: Ωραία ερώτηση όμως.
1: Καλή, δύσκολη.
2: Όχι δύσκολη.
1: Δύσκολη.
2: Αν είσαι όπως είναι ο Εμίλιος Πεβέρος, ας πούμε, μάχε ότσι ρε, σαν να κάνω, ο Γιο, ας πούμε, Big Gio. Και ο Γιο θεωρώ, ξέρε.
1: Ναι.
2: Επειδή έγινε ολόκληρη συζήτηση για το time out. Ότι ερωτήσαν τους παίχτες τι θέλουν να κάνουν αυτό.
1: Όχι τελικά, ναι, αν κρίνω από τα μηνύματα που ήρθα συν, δεν ήταν τόσο δύσκολη.
2: Περιπέστησε με.
1: Όχι, έστειλε και ο Ντρου Νικολάς. Ντρου Νικολάς.
2: Έστειλε ο ίδιος ο Ντρου.
1: Όχι, άλλος Νικολάς. Να μην πω το όνομα του. Γεια σου, coach.
2: Ήταν να σου
1: κάτι...
2: πω ότι
1: ναι, πες εσύ.
2: Έγινε συζήτηση για το συγκεκριμένη φάση ποια θέμα το ιτουδίς και ο Μπραντοβίς και ρωτήσαν τους τι θέλετε να κάνουμε, θέλετε να κάνουμε φάουλ. Γιατί κέρδιζε έναν πόντο ο Παναθηναϊκός. Αν έκαναν ένα φάουλ να σουτάρουν
1: βολές. Ρωτήσαν τους παίχτες.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Ήταν κάτι που είπαν στον ντοκιμαντέρ του ότι έκανα συζήτηση και οι παίχτες είπαν ότι θέλουμε να ξαναμείναν, θέλουμε να... Βέβαια έκλειψε το Στεφάνι Νοντρού, ο Σισκάουσκας, αλλά εντάξει.
1: Νομίζω κάμα λάθος, επειδή κάμα τώρα όσον μιλούσαμε έναν double check, μια ανεπαλήθευση, για να δω αν έχει περισσότερα από τρία μηνύματα προβλέψεις που έπεσαν μέσα, τελικά δύο είναι. Για κάποιο λόγο είδα ότι βρήκαν δύο το 5-0 της City, ενώ okay. Ένας είναι. Εντάξει. Μετά που να κάνουμε και triple check, αν όντως υπάρχει και τρίος, θα το δώσουμε δώρο χωρίς κλήρωση. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει. Οπότε, ναι.
2: Επειδή έχω και ωραία όρεξη σήμερα,
1: ναι.
2: Έχω κέφκια. Μπορείτε να στέλνετε.
1: Ακούμε, είμαστε.
2: Correct score.
1: Ναι.
2: Είτε για. Πώς αν τερπεί, η ΑΕΛ Πάφος από ελ Απολλών ή ζολ.
1: Έχει το βαρουσιώτικο αν τερπεί.
2: Ένα από τα τρία αν τερπεί το score. Αν το βρείτε, μπαίνετε στην κλήρωση. Για, por favor, και κόσμο.
1: Πάφος, ΑΕΛ, Απόλλων, ΑΠΟΕΛ και Σαλαμίνα,
2: ένα από τα
1: Ανόρθωση.
2: Τρία.
1: και το διευκρινίζει.
2: Μπορείτε να συμμετέχετε προβλέποντας και τα τρία, ενώ σε διαφορετικά.
1: Μα η αγάπη μου να φεύγει τώρα το λοιπόν. Άρα δύο βρήκαν, ο ένας θα κερδίσει φανέλα και ο άλλος θα κερδίσει έναν δροκοπόνι 50 ευρώ. Είτε κόζο, είτε προ φαβόρ δική του επιλογή, το αφήνουμε πάνω του. Το λοιπόν, είναι δύο φίλοι, ο 330 που δεν έχει όνομα και ο φίλος 475 Παναγιώτης. Αλλά είπα σου τα τώρα.
2: Αντώνη! Αντώνη!
1: Θα τα γράψω εδώ με μια σειρά, ένα λεπτάκι.
2: Πέ μας που το ένα στο δύο, ένα νούμερο.
1: Συγκεντρώθω να κάνω λάθος.
4: Το 2.
1: Το 2 ο φίλος ο Παναγιώτης.
2: Εντάξει.
1: 4.75 κερδίζει η Φανέλλαν και ο φίλος ο 7.10. Ο φίλος ο 3.30 κερδίζει ένα.
2: Φίλε Παναγιώτη, αν μας ακούς.
1: Δώρο κουπόνι 50 ευρώ.
2: Αν μας ακούς, στείλε σε παρακαλώ το size σου για να προχωρήσουμε να πάει στο Ρένσιο.
1: Με την παραγγελία.
4: Συγχαρητήρια σε όλους.
2: Συγχαρητήρια εννοείται. Δεν το λέω στο φινάλε τη μισά ώρα. Δεν προλαβαίνω.
1: Ακόμα αυτό.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή.

0: Η ώρα στο Sport FM95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Θέλω γιατί να πιστεύω ότι για τελευταία φορά σας ενημερώνω για την κίνηση.
0: Όμως είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger με ποιοτικά καύσιμα V-Power 20 λίτρα και άνω. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
1: Άγιος Δομήτριος λοιπόν, Δημοκρατίας, εκεί υπάρχει κίνηση, κυρία Κουμάτση υπάρχει κίνηση, Περικλέουσα θαλάσσας υπάρχει κίνηση, υπάρχει αρκετή κίνηση παιδιά και στην Αρχαγγέλου Μιχάηλ. Σε ό,τι αφορά τη Λάρνακα εννοείται ότι δεν υπάρχει κάτι εκεί που μπορεί να σας ταλαιπωρήσει. Στη Λεμεσό, Roundabout Ρόδους και Roundabout κάτω πολεμιδίων είναι αυτά που είναι σε μεγαλύτερη έξαρση. Αυτήν την ώρα τα κούκλια είναι κούκλια. Όπως το ακούτε. Και στην Πάφων, στην Τάσο Παπαδόπουλου και Ανδρέα. Θα έλεγα Βιολάρη, αλλά είναι Ανδρέα Βλάμη.
2: Εντάξει.
1: Κάποτε θα
2: κάποια μέρα θέλω και να πιστεύω ότι και εγώ θα.
1: Ναι, αλλά νομίζω
2: θα υπάρχει, κάπου... υπάρχει κάπου. Έστειλε μια φορά κάποια.
1: Ανδρέα Βιολάρη.
2: Ανδρέα Βιολάρη, κάποιο κάτι κάποια στιγμή μου έστειλε πριν μερικά χρόνια.
1: Είχε κάτι άλλο του Φερέιρα που είναι και μέτρα.
2: Του Φερέιρα.
1: Που μα είπε ότι αθκελπτά μα ήταν καλή.
2: Α, ναι. Μπράζει την ημέρα που ξενήσαμε από τα. Από τα πιο ωραία, έτσι, ναι. Θέματα που ανοίξαμε τη στιγμή και από τις πιο ωραίε

0: Δεν πήρε να πάρεις και κάτι από εκεί.
1: Μεγάλη τώρα να κάνω request.
2: Όχι. Εντάξει. Να μην εκμεταλλευτούμε
1: την αγάπη που μας έχουν.
2: Ναι.
1: Πρέπει να παίξεις.
2: Ολοκληρώσαμε. Ναι, συγγνώμη.

0: Έρχονται τα correct score. Ένα σχολείο correct score που έρχονται.
1: Ναι.
0: Ανόρθωση 1-3. Να κερδίσει. Απόλλων από L2-3. Πάφος L3-1. Απόλλων από L2-1. Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση 1-1. Απόλλων από L0-2. Πεδρόσο Μπαγκασέτα δίνει και σκόρερ. Ο Λισάρης Πάφος L3-0. Μερικά από τα σκόρ επιλέγετε ένα από τα τρία ντέρπι. Στέλνετε στο 29-50 και που ξέρετε.
1: Μπορεί και να τα καταφέρετε.
0: Τώρα λοιπόν πάμε.
1: Για να είμαστε έτσι.
0: Break και επιστρέφουμε, ναι, να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για να παίξουμε τα quiz μας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις 24 Σεπτεμβρίου το τέτα-τέτ με το Γενικό Γραμματέα για το Κυπριακό. Την προηγούμενη μέρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση. Δεν επιλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί, διαμηνύει προς την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζει πως η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Από την άλλη, ο Ταγί Περντογάν επισπεύδει κατά ένα μήνα τις εκλογές ώστε να παρακάμψει το τουρκικό σύνταγμα και να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία. Στην Ιεμένη, δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων κατά το τελευταίο 24ωρο. Συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα η κίτρινη προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 13 στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια. Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη. Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης. Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
5: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία. Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο

0: Είσαι smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
1: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και ήδη είναι γεμάτες οι τηλεφωνικές γραμμές.
0: Με τίποτα διάθεση κατηγορίες.
1: Ευχαριστούμε, Αντρία 30 μου. Δεν το έπαιξα, αλλά επειδή είμαι από Πάφων και ήθελα τη φανέλα του θρύλου, δώσε σε άλλον το δώρο, γιατί εγώ δεν νομίζω να μπορώ να πάω. Σε χαρακτήρια και για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Μα ακούει καθημερινά. Ο 330 τον ευχαριστούμε. Οκ, αν και εσύ για τους λόγους που εξηγείς είναι δύσκολο να αξιοποιήσεις το κουμπόνι, θα το βάλουμε σήμερα έτσι έναν επιπλέον δώρο κουμπόνι 50 ευρώ. Ο πρώτος είναι ο δεύτερος που ήταν και πρώτος.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έμιλε, έκλεισες.
0: Δεν ξέρω να μείνεις και αυτή τη γραμμή, Έμιλε.
1: Πράγματι, πάμε στον επόμενο.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Χαίρετε, τι κάνετε.
2: Μια χαρά εσείς.
0: Μια χαρά, καλά. Παίζουμε ένα απόψε.
1: Τι εννοείς.
0: Απόψε. Όχι, ησυχίσα.
1: Ησυχία, εμένα είναι ησυχίες με, ρε Λουί.
2: Το Super Cup του μπασκέτ.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Α.
2: Παίζουμε, παίζουμε.
0: Έχουμε εντός.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Ωραίος.
1: Πέμπει μια φορά. Γιατί μιλάς και εσύ, εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να σπίτι, μπορεί να μιλάει το μωρό, μπορεί να γραφεί. Έτσι μιλάει, γιατί μιλάς. Όχι, εντολή που λέω, εσύ
0: δεν
2: ξέρω.
0: Όχι,
2: έχω σα λέω σπίτι τώρα,
1: άλλο. Όχι, μια χαρά σ' άκουμε, φίλε, μια χαρά σ' άκουμε. Πέ μέχρι να ετοιμαστεί ο φίλος.
0: Αρχιτεκτονική, τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία.
1: Άνθρωπος.
0: Γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο.
1: Και υπάρχει και η bonus κατηγορία, αθλητική επικαιρότητα, που είναι ερωτήσεις της στιγμής, ό,τι μου έρθει, τη στιγμή που θα μου έρθει. Έχω ένα δύο πράγματα στο μυαλό μου. Απλά να θυμίσω πριν πάει στην πρώτη ερώτηση. Στο 29.50 όποιος προλάβει να απαντήσει σωστά πριν απαντήσει ο φίλος περιμένει, μπαίνει στην κλήρωση και επίσης επιλέγεται ένα από τα τρία ντέρπι, Πάφος ΑΕΛ, Απόλλων ΑΠΟΕΛ ή Σαλαμίνα Ανόρθωση, Κορέσκορ, έχουμε και εκεί άλλο διαγωνισμό.
0: Λοιπόν, φίλε, πες μου την κατηγορία μου.
2: Αθλητισμό,
0: Λουί. Αθλητισμός. Θα σε ρωτήσω λοιπόν στον αθλητισμό, ποια χρονιά χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων με τους 5 κύκλους. Το 1896, το 1908 ή το 1920.
2: Νομίζω το
0: 20,
2: το 1920.
0: Δεν
1: σωστό. Όντως, μπράβο ρε. Συγγνώμη, όνομα, είπαμε. Δεν το συγκράτησα.
0: Κωνσταντίνο.
1: Α, sorry, sorry. Έλα, Κωνσταντίνο μου, ναι, συγγνώμη.
0: Κωνσταντίνος Ολυμπιακός.
2: Όχι, το
0: μόνο. Το μόνο είναι Ευκοσία. Το μόνο είναι Ευκοσία και ο Ολυμπιακός Πειραιός. Και λίγο έτσι εγώ.
2: Όχι,
0: μάξε τέτοιο,
2: να
0: έτσι που έχει έναν αιώνα
2: που
1: μεγάλο. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Μένει στην κλήρωση. Καλώς σου, Κυριακό. Καλώς σου, Κυριακό. Πάμε τώρα, νομίζω, είναι και πάλι ο Μίλιος. Η τρίτη φορά.
2: Έλα. Καθυστερήσει με εδώ τηλέφωνο. Ένα λεπτό πίσω.
0: Ποιος καλαθοσφαιριστής.
1: Μπρούνο Νικολάς.
0: Έβαλε τον μπάζερ μπίτερ στον τελικό του 2009, στο ημίχρονο.
2: Για τις κοιάδες μισά και πριν που μου είπες για το Σισκάουσκα θυμούμουν, λάζω και εγώ εν το 9 που πες στη Τσέσεκα και το 7 σε εμάς που το αντίθετο.
0: Το 7 σε εμάς, το 9 στη Τσέσεκα και έφυγε γιατί εκεί στήσαν που το 7 δεν τον ευκάλαν και τον MVP και ευκάλαν το
2: 2. Ναι, σωστά.
0: Πες μου ποιαν κατηγορία θες να παίξεις, Εμίλιο.
2: Το λοιπόν, εγώ να παίξω δύο επειδή θέλω να πιω τώρα έτσι για το χάζιν τσινόν τα τρεις ερωτήσεις.
1: Τρεις ερωτήσεις, αν τρία στα τρία πιάνει ζώο.
2: Ναι, αλλά πριν να παίξουμε, έχω μια αναπορία, επειδή πιάνει το μάτι μου με χτες το πρόγραμμα το καινούργιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Περιμένα απλά τον πρώτο που να μας δώσει την μπάσα. Ναι, πες.
2: Εφέσκια, εκτός τώρα, εντάξει, είναι καλή προσθήκη που να κάνετε, εντάξει. Αλλά έτσι όπως πάτε, του χρόνου που σας πιντώνουν ώρες, ο Βιόλα συνεχίζει να κάνει Champions League Europa, ένα πιένει πιντωμένο στη Σίδα Βίζου.
1: Φίλε, βάλε εσύ γυναίκα μου να πιάσεις τηλέφωνο.
2: Αν το θέλεις, αν το θέλεις, εγώ μαζί σου.
1: Ναι ρε φίλε, γιατί δεν το θέλω να
0: βλέπω. Αν δεν έβλε, πέμας πέρα κάτι γωρά θέλει να δεξείς. Και να μας μπερτέψεις να μην ούτε εσύ να πιζόν να πιένουμε ούτε να μην είμαστε.
2: Ντά, εμάς πάνω χαρά μας, να σας ακούμε παραπάνω.
1: Διάλεξε κατηγορία για να πάμε για το
2: 3-3. Έλα πάμε, είπαμε οι τρεις ερωτήσεις.
1: Επιλέγεις κατηγορία, αθλητικές, αθλητικές. Άρα ξεκινήσαμε με ένα στα έναν ή ακόμη.
0: Πώς λέγεται στο σκάκι η απειλή του βασιλιά από έναν πιόνι.
1: Ξέραμε κάτι εύκολο λογικά.
2: Τσέκμα.
0: Όχι, σαχ.
1: Σαχ.
0: Σαχ.
2: Α, ρουαμάτ.
0: Σαχ, λαλίδαμε.
2: Δεν
1: μου λε, ρε μίλε.
2: Είναι
1: εύκολη θέμα. Ένα ματ γι' αυτό.
0: Ποια είναι τα αγωνίσματα του μοντέρνου πεντάθλου?
2: Η Πασία.
0: Ναι.
1: Όντω, ξέρουμε Πασία, ωραίο. Ξέρουμε δύσκολο.
2: Να μην έχει κάτι με τρεξίμο.
0: Έχει ανώμαλο δρόμο.
1: Ναι, ναι, μετρά, μετρά.
2: Να μην έχει τίποτα με κολύμπι.
0: Έχει, κολύμπι, εσύ. Μην σου πιω.
2: Ποδηλασία.
0: Α, τις ευχαριστούμε που έπαιξες. Είναι η σκοπό πολύ και ξυβασκία.
2: Σκοπό,
0: ξυβασκία. Ναι,
2: λίγο πιο
0: ελεγκάν. Ναι, έπρεπε να θυμάσουν τη σκοπό πολύ μου,
1: σαν βουρού, βγάλουν το σιπέτο μου, το δόντιο πέζουν. Καλό ταξίδι, καλό ταξίδος.
2: Ωραίος,
1: να σε καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας φίλοι μου, γνωρίζετε ότι η Μάικρο Ολίβερ είναι παντρεμένος με την επίσης την Λούσι Ολίβερ. Καινούργια πληροφορία για μένα. Μέχρι να πάρει επόμενος ακόμα αυτό που παίρνει δηλαδή.
3: Στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ δεν πήγαμε.
0: Και έχουμε και ακροατή.
1: Έχουμε ακροατή, ναι.
0: Ναι, γεια σας.
4: Χαιρετίζω.
0: Το όνομα σας.
4: Χρυσάθος.
0: Συγγνώμη.
1: Χρυσάθος. Έλα, Χρυσάθε.
0: Έλα, Χρυσάθε, τι γίνεται.
4: Είμαι καλά, εκεί.
0: Δοξάζει ο Θεός. Ποιαν κατηγορία θέλει να παίξουμε?
4: Να, πάμε επικαιρότητα, να δω τι γίνεται.
1: Επικαιρότητα, αρχικά επικαιρότητα. Θέλεις να πάμε... Ποιος έβαλε χθες το πρώτο γκολ του Όφη στην νίκη με 2-0 επί της Χόφενχάιμ? Τέλεια φρέσκον, τέλεια φρέσκον, και αν το είδες είναι εύκολο. Είπεν, απάντησε τι είπε. Αϊντόρ, ωραίος.
0: Απάντησε είναι ο 3-7 αμέσως.
1: Πρόλαβε και 7-7-7. Ο πρός μου μπαίνει στην...
0: Τι σχέση για σε κάκι μαθλής μου λέω αυτό. Να σε καλά.
4: Ξαιρετική πάντοση χρονιά που κάνουμε Όφη.
0: Ναι, φοβερό.
4: Το Ηράκλειο
1: πήρε δεύτερη κατηγορία, τώρα πήρε τα πάντα. Πραγματικά είναι αδιανόητο το που κάνουν, ρε φίλε. Που πέρσι με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που κάνουν στους τελευταίους δύο μήνες. Που είναι η κατάκτηση του Super Cup, το 5 συνολικό σκορ με τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφια, το διπλό με το Καραϊσκάκη.
0: Και δείχνει και πόσο σημαντικό, άσχετο τώρα με την Ευρώπη, ναι, ναι, το λέω. Πόσο σημαντικό είναι και ο κυπελούχος μας.
4: Αν δώσουν τα άλλα στο μάτι στην Ελλάδα, να έχει πάρα πολλά ανταγωνισμό.
0: Είναι ωραία, μα έχει 5-6 ομάδες τώρα.
1: Και το εντυπωσιακό στατιστικό που είναι η βάση που χτίζει την πορεία του, τα τελευταία 9 παιχνίδια στα 8 δεν έφαγε γκολ. Είτε Ολυμπιακό με στο Καραϊσκάκη, είτε Χόφενχάιμ, είτε. Είναι απίστευτο.
4: Ναι. Που εν το σημασία, νομίζω 8 στους 11 ήταν Έλληνες.
1: Ναι, Έλληνες και περισσότεροι και κριτικοί.
0: Ναι.
1: Και κριτικοί οι περισσότεροι. Ναι. Λίγοι ξένοι που όταν έχεις να επιλέξεις λιγότερους ξένους, εντάξει, το στίχημα είναι και ποιοτικότερο και του να κάνουν Όφη. Με μια πολλά καλή φουρνιά, κορμό μάλλον και
0: γηγενών. Και νικητές που ομάδες που έπιαν... Που ενώ τον Ολυμπιακό είναι μαθαίνον την ΑΕΚ που ομάδες που...
1: Ναι.
0: Που έχουν πρωταγωνιστικούς του.
1: Μάλιστα. Χρειάζεται μου, ευχαριστούμε. Καλώς σας, Γιώργο.
4: Ευχαριστώ
1: επίσης. Να σε καλό επίσης. Γεια σας παιδιά, Λουί Βοήθα. Πέ μας από πού μπορούμε να δούμε τον μπάσκετ απόψε, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
0: Εσύ ώρα είναι το Α. Το Α είναι
1: το Α Κύπρο, ναι.
0: Ναι, εσύ το Super Cup το Ολυμπιακό. Το Μαθαϊκό, το Γιαννακόπουλος, δεν ξέρω αν το έχει κάποιο.
1: Μιλούμε για το Super Cup τώρα.
0: Ναι, αλλά εσύ παίζει Μαθαϊκό. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος σήμερα.
1: Ναι.
0: Το Super Cup στον Α Κύπρο. Ο Ολυμπιακός.
1: Όφη θυμίζει Μπιλπάο. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το ότι πιο κοντινό στην Ελλάδα, τέλος πάντων, στην Μπιλπάο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
5: Κέρος.
1: Γεια σου, Κέρο, μου, δεν μου γαμνείς.
5: Είμαστε πολύ καλά εσείς.
1: Ήμασταν και εμείς εδώ. Καλά.
0: Θυμίζει μου λένε τον Κέρο, τον Σωτηρίου.
1: Η φωνή του δηλαδή. Ναι.
5: Όχι. Θυμίζει.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Όχι, νομίζεις.
1: Όχι, νομίζω.
0: Εντάξει. Φίλε, ποια κατηγορία θέλει να παίξει?
5: Με την αγαπημένη μου του κύριου Βιολάρη.
0: Της επικαιρότητας.
5: Έτσι, ναι.
1: Άκουσε την εύκολη, ναι. Να μας πεις την ερώτηση.
5: Να πάμε για το 3-3.
1: 3-3. Θα σκεφτώ το 3 ερωτήσεις τώρα. Οκ. Το λοιπόν. Θέλω να πεις, εν των τελευταίων ημερών, τέτοια φρέσκο, δύο Κύπριους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό και αυτές τις μέρες... Τελευταίες, να μην πω πόσες, πολύ λίγες τελευταίες μέρες, πέτυχαν νικητήρια γκολ στην ομάδα που αγωνίζονται.
5: Και πέτυχαν και
1: νικητήρια. Και οι δύο. Νικητήριο γκολ στις ομάδες που αγωνίζονται. Κυπρέοι, διεθνείς εννοείται. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να κληθεί, αν κάποιοι μπορεί όχι. Στη σημερινή κλίση, αλλά είναι γνωστά ονόματα. Ο 7-7 το βρήκε. Ναι, ναι, δικαιώσαν να σκεφτείς. Ο ένας ήταν εχθές, ο ένας ήταν εχθές και ο άλλος προψές.
0: Ο ένας είναι φίλος μου.
1: Επιθετική, όχι striker απαραίτητα, της επιθετικής γραμμής.
0: Ναι. Ο ένας παίζει Νορβηγία.
5: Μπορώ να σκεφτώ.
1: Ήταν, ξυπήνει πρώτη, ήταν...
0: Ήταν εύκολη, ήταν.
1: Είναι εύκολη, αν την ξέρει είναι εύκολη, αν δεν την ξέρει είναι δύσκολη ρε φίλε.
5: Ο μόνος που μπορώ να σκεφτώ ενώ Λοΐζου...
1: Ήβρες τον ένα. Που είναι ενέντρος που είναι ο Λοΐζου, ότι είναι φίλος μου.
0: Είναι
1: ο άλλος ο φίλος του.
0: Ήρθε και στο podcast μας αν το βλέπεις.
5: Ήρθε και στο podcast.
1: Φέτος επί μεταγραφή. Τώρα τις τελευταίες μέρες πριν κλείσει το
5: μεταγραφικό. Ναι. Να σου πω, εν ήξερα αν έβαλε και ο Παναγιώτο τώρα που πιέσει μου τρέχτη.
0: Ήρθε ο Παναγιώτος στο podcast ρε.
1: Εντάξει ο άνθρωπος ρε, έκαμε σε 150 επεισόδια. Είναι ο Κούτσαγος. Έβαλε προχθές και ο Κούτσαγος των νικητήριων. Έβαλε ο Κούτσαγος, ναι. Έβαλε ο Κούτσαγος. Καλή προσπάθεια.
0: Να βάλουν όλοι, όλοι να βάλουν.
1: Καιρό μου, ευχαριστούμε. Καλώς σου, Αγυριακό. Καλώς σου, Αγυριακό.
0: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
1: Περίμενε, ρε, κλείσει η γραμμή να πιάει άλλος.
0: Αν έπια.
1: Όχι. 7-7-7 ξαναμπαίνει στην
0: αέρα.
1: Αέρα, ναι, ναι, πήραν το πολλά σοβαρά σήμερα. Πρέπει να βάλουμε και άδεια μπει δουλειά να στο συγκοφκό.
0: Yes, please.
1: Χαίρετε.
6: Ναι.
0: Γεια σας.
6: Χαίρετε.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
6: Έλα,
0: Νικόλα.
1: Γεια σου, ρε Νίκ.
0: Πού είσαι, ρε.
6: Πού είναι ρε φίλε, είμαι στην κίνηση, έβλεξα, έλυσα.
0: Μα τώρα την είπαμε.
1: Ευκαιρία να μας ακούεις ρε φίλε, να αυκείς, να παίξεις. Δεν τη θετική, δεν τη θετική πλευρά.
6: Ευχάριστη νότα, ευχάριστη νότα.
0: Τι κατηγορία.
6: Φίλε, καταρχήν απορία, θέλω εισιτήριο για τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ, πού βρίσκω ρε παιδιά.
0: Online, να μείνουν.
1: Και αν είσαι έναν καλό μισό.
0: Πρέπει να το κάνεις, πρέπει να το κατεβάσεις, πρέπει να είναι member.
6: Έχω το, είμαι member. Με τον Gino, είναι απλώς
0: γύρω. Πρέπει να έχεις έννοια, πρέπει να έχεις έννοια. Που γίνονται release και είναι από εμείνα, γιατί πουληθήκαν
6: τίποτα. Δύο δεκάτου Μακάβι, άντε ρε παιδιά, παιδιά να βγάλουν να πάμε.
0: Κάτι.
6: Αγερό. Και λέει ο γιος μου να πάρω.
0: Να φωνάξει και ο Μπράντο Βιστόρο.
1: Κατηγορία Νικόλα μου.
6: Ό,τι θέλετε, δεν ξέρω, δάτε με κάτι που δεν έχει πολύ ζήτηση.
1: Άντε, λόγιο, έβρε την
0: πιο... Πόσοι μάστορες έχτιζαν το γεφύρι της Άρτας.
1: Τι ερώτηση είναι αυτή, τι κατηγορία.
6: Ένα λεπτό.
0: Λογοτεχνία. Είπε μου που έχεις ζήσει, 30, 40 ή 45.
1: Το 45 είναι πολλά.
0: Μπραντζίνο, δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει.
6: 45 επειδή
1: κάνει ένα μελοκίνο. Μπράβο.
6: Μόνο το 45
0: θα μπορούσε να απαντήσεις.
6: 45 μάστορες και δύο αφεντάδες, δεν μπορεί να λύσει.
1: Μπράβο.
0: Θέλεις να πάει για τα πολλά ή θέλεις να μείνεις δαμε.
6: Επειδή έχει
0: κίνηση
6: μπράβο. Λίγα και καλά.
1: Λίγα και καλά, μπράβο ρε φίλε. Ωραίος ο Νίκ. Καλώς σας, κύριε Νικόλα μου.
6: Επίσης, να είστε καλά.
0: Ποιος έγραψε, Ανδρέα, την αλήγηση χώρα των θαυμάτων.
1: Ποιος την έγραψε?
0: Είναι συνονόματος μου.
1: Α, ο Λουίς Άμστρονγκ.
0: Μπράβο. Και μετά πήγε φεγγάρι.
1: Όχι, στο δρόμο.
0: Στο δρόμο.
1: Στο δρόμο που το έγραψε.
0: Έγραφε το 30 χρόνια.
1: Στο 29-50 επιλέγεται ένα από τα τρία ντέρπι τα κυπριακά. Απόλλων από ΕΛ, Πάφος ΑΕΛ είναι σήμερα αυτόν. Η Σαλαμίνα Ανόρθωση και στέλνετε κορέ σκορ.
0: Το φλασμανίσαι με αρέσει για το σκάκιν και τώρα.
1: Λαλείς για το γεωφέρι της Άρτας.
0: Κάλεξε τηλέφωνο εσύ που να πήγαινε ο Νάτσες. Θα ακούεις που το έναν και που το άλλο. Ερώτησα σε τον Νίκολα και τώρα σκυρογείο. Να απαντήσουμε. Ήταν και πάλι ο Νίκολας η απάντηση στην άλλη ερώτηση.
1: Ρε φίλε.
0: Ήταν που κάνω.
1: Σωστά. Άρα το απάντησα σωστά εγώ. Που είπα στην τύχη. Μπορούσε να το πάρεις και ως σωστό.
0: Μπράβο.
1: Εδώ λοιπόν ένα λεπτό, 5-13, ο Φιδίας.
0: Ο Φιδίας.
1: Κοιτάξτε, τα τρία τελευταία, 5-13.
0: Δώσε το 2-52, το βαρτό στην κρυώση. Ναι, σωστό, 0-60. Ναι, παρακαλώ. Χαίρετε, τι γίνεται.
7: Ναι, μα δεν είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, Φιδιά μου, εσύ.
7: Είμαστε καλά, ρε Φιδιά, δόξα τω Θεώ, μες στις στράτες, μες στους ίδιους, μες στους αέριες. να μας πελάνε τον Γιώργο, ρε φίλε, πραγματικά.
8: Μα πού έμπουσε, ρε φίλε.
7: Είναι σε μεστά. Λέμεσο, ρε
8: φίλε. Ναι, αλλά στέκεις κάπου και χτίσε
7: νοζουρκό. Όχι, δεν είναι δουλειά μου, είμαι στους δρόμους.
8: Α, οδηγάς, οδηγάς.
1: Εντάξει, δεν είναι δουλειά σου, καταλάβαμε το. Πας σε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι.
7: Πάει στην μια περιοχή, είναι σίγιο. Πάει στην άλλη περιοχή, φτιάχνει ένα πιάνο νερά. Έλεος.
8: Κάνει έλεος. Τι, κάτι ωραία να παίξεις, φιδία.
7: Να μου να παίξουμε ρε παιχνιά σήμερα, παίξουμε... Πού του γρήγορα ρε ξαναπαίξαμε ρε παιχνιά.
1: Έπρεπε μια κατηγορία που δεν παίξε ποτέ κανένας ρε Λουδιέσσι, υπάρχει αυτή η κατηγορία που δεν παίξε ποτέ κανένας.
8: Φύση,
7: δεν θυμώ. Φύση. Βάρμου κινηματογράφο, δεν έπαιξα.
8: Έχω κινηματογράφο, έχω ναι.
1: Έχει, έχει.
8: Ποιο σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική μεταφορά του Άμλετ το 1948.
1: Άξιζε το έλεος. Άλλα, πάμε στην
8: επόμενη.
1: Σε
8: ποιο θεατρικό έργο της Ελένης Ράντου βασίστηκε η ταινία «Πεθαίνω για σένα» του 2009. Μαμά μην τρέχεις, μπαμπά μην τρέχεις, μαμά και μπαμπά τρέξτε.
7: Εγώ ξέρω τον μπαμπά μην τρέχεις, ρε φίλε. Αλλά ποιο που είμαστε.
8: Τον μπαμπά μην τρέχεις που ξέρεις.
7: Ναι, εγώ ξέρω.
8: Τελευταία σου απάντηση.
7: Είναι το
8: μαμά μην
1: τρέχει. Ήσουν κοντά, ήταν κοντά.
7: Πάμε
8: να ουσίσουμε
7: το γράφο,
8: ή θέατρο. Ρε φίλε, εγώ που τις βάλω. Ας σου κάνω άλλο να ρεάτε.
7: Όχι, αστρά μου κάτσε.
1: Αγκρίστηκα.
8: Αγκρίστηκες.
1: Ξίδι, φιδιά μου, ξίδι. Θα δούμε εβδομάδας. Καλώς σας όλοι, Γιάννη.
7: Καλώς
1: σας καλά, ρε φίλε. Τα λέμε, τα λέμε. Ο 060 βρήκε, είναι
8: η
1: Λόρενς Ολίβιε. Άρα ο 060...
8: Ελπίζω να το ήξερε και να μην έκαμε.
1: Κοντράρι των 7-7-7. Πρέπει να κάνουμε Google, άρχισε λίγο νοστή, αλλά και απαγορεύεται.
8: Ναι, τούτο ανοίξε, ανοίξεις τις γραμμές.
1: Την έκλεισα και την ξανάνοιξα, ναι, μόλις τώρα. Απόλλων από L3-0, Σαλαμίνα, Όρθωση 2-2, Πάφος, L3-0, Πάφος, AL 7-0, ρε φίλε. Κύριε, λες, λίγο σεβασμό, ρε παιδιά. Ένα λεπτό, 8-17 μου, μην κλείσεις.
8: Μην κλείσεις, 8-17. Μην φύγει, ναι παρακαλώ, γεια σας. Συγγνώμη.
1: Καλά εσύ.
8: Τα φωνάζεις είπε μου.
1: Όχι, ήταν που κάνεις είπες σου.
8: Α, είναι που κάνεις. Είμαι καλά μπρο εσύ.
9: Να χαρά.
8: Πού είσαι ε.
9: Πού είσαι τράδες.
8: Πώς σε λένε.
9: Παϊόδης.
8: Τι ομάδα είσαι.
1: Ομόνια.
8: Είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη μια γενιά. Άρα είσαι με Τζίνι ή είσαι με άλλη.
9: Με Τζίνι που με Λογιώνα. Καταλάβεις.
8: Εντάξει, άλλον το Τζίνι που παίρνω πιο, άλλον είναι αλήθεια.
9: Εν τω μεταξύ προχτές στον μπάσκετ είχε έναν άνθρωπο πιστός ο ίδιος εσύ.
1: Όντως.
9: Κέρεσε που δίπλα μου και λαλεί του ένας, κούμπαρε, είσαι ο Λουί και λαλεί του όχι, είσαι ο τρίτος που με ρώτα.
1: Άντε ρε, άντε, δεν πρέπει να
8: φτάσει μια φορά. Αν πας
1: ο κριτικός. Ο κριτικός,
9: απλώς δεν το καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος εκράτει ο κοπεντούι.
8: Ήταν Κυριακή ή Παρασκευή.
9: Την νύχτα ήταν Παρασκευή, την νύχτα που δήλωσες ότι είναι να πάεις.
8: Επία ρε.
1: Απλά μου σε ξεχωρίζει ο Ολυμπιακός
9: έφυγε. Ξέρω ότι επί 11 έσουν και αμέον πρόσε.
8: Α, είδες με.
9: Ναι, ρωτούς ρε φρέτε μου τον, λέει μου έδωνε και αμέον πρόσε λαλί μου. Εγώ κάθομαι που πίσω στην κερκιά να βαρκούμουν να κατεβω κάτω, είχα και ομορό.
8: Είχε καλά κάμεις. Τα κατηγορία θέλεις να παίξεις.
9: Βιόλα.
1: Βιόλα.
9: Μάτσι για να κουτσίσω, ποια για να...
8: Βγαίνει
1: ποια από ποια ομάδα επήρε η Ομόνια τον Διονύ, Λοΐς Διονύ, από ποια ομάδα τον επήρε. Είπε μου μια ομάδα που έπαιξε στην καριέρα του, άτι, να το κάνω λίγο πιο εύκολο. Πέμια γαλλική, μπορεί να δοκείς μέσα.
9: Την
1: Νις. Την Νις. Όχι, έχεις άλλη μια ευκαιρία, άτι.
9: Όχι, έγινε.
1: Έγινε, εντάξει, ωραίος.
9: Άρχισε να απαντήσει κανένας
8: στα μηνύματα. Λάντς, λέει το πρωί.
1: Όχι, ούτε Λάντς.
8: Ούτε Λάντς.
1: Παραγγείλτε μου, καλούσα, κυρία, ωραία.
9: Επίσης.
8: Θα τα πούμε στα μπάσκετ.
1: Ο Γιώργος Μπέννη, στο The Rookie, που λέγαμε χθες.
8: Ρωστό.
1: Μέχρι να στείλει κάποιος...
8: Ναι, πώς θέλω, ρε,
1: ποιά. Μια ομάδα, οποιαδήποτε παίξει στην καριέρα του. Νομίζω είναι δύσκολο. Ένα λεπτό, 7-11 μου.
8: Ο Τζιο κάνει σιό, μα ο
1: Τζιο. Τι κάνει. Συμμετέχει, παίζει, δεν βλέπω.
8: Έχει θυμάσαι του Τζιο μέσα στον γκρουφ.
1: Θυμάσαι του.
8: Μπες του μόνος σου, αντάς μόνος σου μιλάει.
1: Όχι ρε φίλε, απλά.
8: Ναι, ήταν και παρεξηγή απλά.
1: Το βρήκε ο Μανίσα. Μανίσα είναι η αμέσως προηγούμενη, από εκεί τον επήρε.
8: Σάμσονσπορ.
1: Πάμε στον επόμενο.
7: Καλησπέρα ρε Μωής.
8: Έλα.
10: Ο αγαπημένος της συναδέλφου σας.
1: Ο αγαπημένος της συναδέλφου μας.
8: Της Μαριβάς.
10: Όχι, όχι, της άλλης.
8: Της Στελλάς.
10: Όχι, πιάω τηλέφωνο, λαλείς μου, είσαι ο αγαπημένος της Νερόβης.
1: Α, Blue Phoenix, Blue Phoenix.
10: Να μου κάνω το ρεπό, είστε καλά.
1: Phoenix, είμαστε καλά, φίλε, αλλά επειδή είμαστε παρά ένα, να πρέπει να πάμε έτσι αμέσως στην ερώτησή μας.
10: Εγώ είχε πια να παίξω, πια να δεν μου κάνω το ρεπό, είστε
1: καλά. Καλά είμαστε, ρε φίλε, καλά εσύ.
8: Είστε καλά εσύ.
10: Πάντα καλά και εμείς εδώ μόλις εσκολάσαμε και πολεμούμε και εμείς μέσα στους δρόμους με τους παγιοκερούς και την παγιοκίνηση.
1: Να, ωραία, φίλε, το κίνηση. Το ηθικό, πιο άκμιο την εβδομάδα μετά την πρωινή νίκη. Ή δεν επηρεάζει την καθημερινότητά σου την εβδομάδα σου, το αποτέλεσμα της ομάδας σου, του Σαββακυριακού.
10: Ωραία, φίλε, επηρεάζει την και να τη στάσει ακόμα καλύτερα ελπίζοντας και το πρώτο μας διπλό μες στο αμόχος τους.
1: Οκ.
8: Okay.
1: Πέμα, άτε, επειδή δεν έχουμε ώρα για ερώτηση, πέμα μια πρόλεψη χωρίς σκορ. Που αν το βρει, θα μπει στην κλήρωση του Σαλαμίνα Ανόρθωση.
10: 1-3.
1: Ωραία. 1-3.
8: Να είσαι καλά, Blue Phoenix.
1: Καλώ το αγίο, Blue Phoenix.
10: Επίσης, παιδιά, υγεία πάρα πολλά.
1: Ωραίο, ωραίο. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων να επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στου 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με τρία νέα πρόσωπα, η κλήση της Εθνικής Ανδρών για τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του Nations League. Πρόκειται για τους Μάρκους Έντουαρτς, Λεωνίδα Κονομή και Νικόλα Τσαρούλα. Η προετοιμασία αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα και κλήθηκαν συνολικά 27 ποδοσφαιριστές. Την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR έχουν ζητήσει πρόεδροι ομάδων πρώτης κατηγορίας. Σε συνάντηση που είχαν χθες βράδυ με την ΚΟΠ, η Ομοσπονδία θα μελετήσει αυτή την εισήγηση και θα αποφασίσει ανάλογα το επόμενο διάστημα. Εκφράστηκε η άποψη να έρθουν ξένοι διαιτητές για το VAR. Η Ομοσπονδία παρουσιάζεται θετική και θεωρώ ότι θα την υιοθετήσει. Θα πρέπει οι διαιτητές να γίνουν ημιεπαγγελματίες, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Πέτρος Σάβα. Ο διαιτητής Μιχάλης Μεταξάς ενημέρωσε με επιστολή του πως αποχωρεί από τον χώρο της διαιτησίας όχι από δική του επιθυμία αλλά λόγω των πράξεων και των επιλογών της Επιτροπής Διαιτησίας, όπως σημειώνει. Ω ΑΠΟΕΛ επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους για τη διαιτησία. Δεν μπορούμε όμως να παραμείνουμε αμέτωχοι. Αν η ΑΕΛ έχει στοιχεία για μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο VAR, θα πρέπει να τα δημοσιοποιήσει και να αναφερθεί σε ονόματα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και τους καλούμε να τοποθετηθούν συγκεκριμένα για το περιστατικό. Ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πεντεβίνος. Μετά την θετική ανταπόκριση της UEFA, οι νομικές ομάδες έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν τα τελικά έγγραφα και παράλληλα ακολουθείται μια διαδικασία για οικονομική ενίσχυση για τη φετινή σεζόν. Χρειαζόμαστε κάποια χρήματα ως ποδοσφαιρική εταιρεία όσο πιο σύντομα, τόνισε ο εκπρόσωπος των γαλαζοκιτρίνων για τις διαδικασίες που τρέχουν με τον επενδυτικό όμιλο. Πάμε στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσουμε.

0: Της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή στον Καφού προχωρεί η Λεμεσιανή ομάδα. Επάνωδο στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει η ΑΕΚ στην Περιστερώνα. Δεν υπολογίζονται. Η Σαμπορίτ και Αμίν επιστρέφει ο Μπάγιτς. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού ντέρπι με το Αποέλ. Παραμένει εκτός ο Όσμπολτ, όπως επίσης η Μπράουν, Λιούπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ, Γκόλτσον και Σπόλιαριτς. Την πρώτη νίκη στο Γασιπί σε αγώνα πρωταθλήματος φέτος ψάχνει η Ομόνια στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο Χένικ Μπέρκ εκτός ο τραυματίας Άιτινγκ. Την επιστροφή του Φανίφ μετρά ο Ελμαέστρο στην ανόρθωση εν ώψη Νέας Σαλαμίνας. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέργκστρομ. Στον Άρη και εν ώψη Καρμιώρισσας επιστρέφει ο Κορέια εκτός ο Χαραλάμπους. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας στις 7 Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα. Τηλεοπτικά από Σίτα Vision και Σπάρτακος Κητίου με ΑΠ. Η εθνική ομάδα τένις αντιμετωπίζει το Σαββατοκύριακο την αντίστοιχη της Ουκρανίας στο πλαίσιο του δεύτερου γκρουπ για τον Davis Cup. Οι αγώνες θα γίνουν στο Εθνικό Κέντρο Τένις και θα αρχίσουν στις 11 το πρωί. Η είσοδος είναι ελεύθερη, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Premier League με την Brentford να υποδέχεται την Chelsea στις 10. Για την Bundesliga στις 9.30 Bayern Μονάχου Νιόν Βερολίνου. Για την Serie A στις 9.45 Μόντσα Σασουόλο και την ίδια ώρα για την League One Μονακό Λανς. Για την La Liga στις 10 Espanyol Elche. Αρχίζει σήμερα στο Abu Dhabi το EuroLeague Super Cup με την συμμετοχή 4 κορυφαίων ομάδων. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 5 την Φενέρ, ενώ στις 8 η Ντουμπάι κοντράρεται με την Real Madrid στη τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα Κύπρου. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
1: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόζο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, νίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο comfort zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους τρύπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου χτυπά στον Πρωταρά.
1: Το CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους.

0: 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα Race. Run Protaras Phil Famagusta.
1: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
2: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.
8: Ναι, παρακαλώ.
9: Επιστρέψαμε. Εντάξει, περίμενε λίγο. Ρε.
8: Α, νομίζω είμαστε.
9: Όχι, απλά θυμίσουμε.
8: Γεια σου, Τάκη, γεια σου, Άκη.
9: Στο 29.50 επιλέγεται ένα από τα τρία ντέρπι του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Τον είναι απόψε, Πάφος ΑΕΛ, Απόλλων ΑΠΟΕΛ ή Σαλαμίνα Ανόρθωση. Ένα από τα τρία, correct score, γνωστή διαδικασία και τα δώρα. Δευτέρα θα δούμε ποιοι θα παίζουν μέσα. Και επίσης το 29.50, όσοι είστε γρήγοροι και σωστοί, όσοι απαντήσετε δηλαδή, πριν απαντήσει ο φίλος που είναι στην γραμμή την ερώτηση που θα του κάνουμε, μπαίνετε και αυτοί και εσείς στην κλήρωση. Τώρα μπορείς, Λουί.
8: Ναι, γεια σας.
10: Χαίρετε, Λουί.
8: Γεια σας, το όνομα σας.
10: Μιχάλης από το Μεσό.
9: Γεια σου, Μιχάλη.
10: Γεια
9: σου, φίλε.
10: Λίγο, παιδιά, είναι μια χαρά.
8: Μπράβο, φίλε.
10: Α, πάμε 3-3 γεωγραφία και βλέπουμε. Δεν έχει να κοφούμε δρόμο.
8: Έτσι. Αυτό είναι αυτό επίσης.
10: Ω, εντάξει.
9: Γεια σου, Παναγιώτη μου.
10: Λοιπόν.
8: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται η Ατόλη Μπικίνι?
10: Ειρηνικό, ειρηνικό. Η Ατόλη, ναι. Εκεί μπορούμε και σε δοκιμές για την ατομική βόμβα τότε οι Αμερικάνοι.
8: Πώς ονομάζεται η περίφημη γέφυρα της Βενετίας, η οποία συνδέει το παλάτι των Δόγιδων με την φυλακή της Δημοκρατίας?
10: Αν είναι το στεναγμό, δεν ξέρω αν τη
8: βρίσκει. Και τέλος, το νησί της Ζανζιβάρης βρίσκεται στα παράλια ποιας χώρας?
10: Ζανζιβάρη.
9: Αν ωραία το ότι είναι πιο δύσκολη από τις άλλες δύο, για έτσι για φινάλια.
10: Ξέρω τη Ζανζιβάρη.
8: Το βρήκε το 945.
10: Ποιας χώρα.
9: Το 945 δεν είναι το βρήκε, πήγε.
10: Ένα Αφρική νομίζω, ναι. Καταρχήν, πια.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Για να προσανατολιστούμε λίγο. Ζανζιβάρη.
9: Να βοηθείς λίγο ρε Λουί, να το αφήκεις έτσι.
8: Υπάρχει ήρωας, καρτούν.
10: Μαδαγασκάρι.
8: Όχι, όχι. Επιάνασε κάτω ότι θα σε κατευθύνω λίγο με το...
10: Συγχύσες.
8: Ναι, συγχύσες. Τανζανία, αλλά...
10: Τανζανία, ναι, ναι, όταν εντάξει, ναι, ναι.
8: Έντσι τζάμε, έντσι είναι η ίδια γεωγραφία, γεωγραφικά, αλλά είπα σε κάθε δίσο.
10: Δεν πειράζει, δεν έχει πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
9: Καλή ήταν, καλή, πολλά καλή προσπάθεια όμως, πολλά καλή προσπάθεια, ωραίος. Μάικ μου, ευχαριστούμε, καλώς σας, Κυριάκο.
10: Ξέρεις,
8: Ανδρέα, η στεναγμή ούλη.

0: Νομή 22-472-372, πες τώρα εσύ.
1: Στο παράδειγμα των Τρόκητων για πρώτη φορά συνάντησα και τη ζώνη αγνότητος. Τότε 15-14 χρόνια όπως ήμουν.
0: Ναι.
1: Στο μουσείο πάνω είδα τη ζώνη.
0: Την είδε, δεν ήξερε, και μάθησε εκείνη.
1: Είπε μα πας μου.
0: Ναι.
1: Προς απάτη εν τούτο, η ζώνη αγνότητος δηλαδή. Τι έγινε τον ταμέ, μετά έκαμε εικόνα και δεν ήθελα κάξα κάμω. Αλλά τσάμε χαμπορία, είχε κάποιος που προσπαθήσαν να νικήσουν τη ζώνη αγνότητος.
0: 100%. Φαντάζομαι η πρώτη μπορεί να ήταν ξέρω εγώ, ένα ρούχο. Μετά μπορεί για ξύλο μέχρι που φτάσαμε να είναι.
1: Την τελευταία ζωή αγνώρισε πέρα μια καρφιά και κάποιο προσπαθεί να νικήσει.
0: Γι' αυτό φτάσαμε.
1: Μην να την νικήσει.
0: Επειδή τις προηγούμενες, οι προηγούμενες δεν νικηθήκαν.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Το όνομα σας.
2: Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μου.
1: Τι γίνεται.
2: Είμαι καλά.
0: Είμαστε και εμείς καλά. Και εμείς καλά.
1: Θέλεις να παίξεις. Ένα
2: σχήμα εδώ παρατσούκλι μου, εδώ κάτι μου προηγούμενη φορά, ναι.
1: Εδώ και έναν τώρα.
0: Δημιούργησε καινούργιον τώρα.
2: Όχι, με τη United, παραδικός.
1: Ναι.
2: Ένας και παραδικός.
0: Α, έλα ρε Παναγιώτη, περιά σου, θυμηθώ εγώ.
2: Έλα,
0: πιο λάρι μου. Ας γερόν να τα πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Ένιξε να κάνει ο Μπρούνο ή όχι.
2: Είχε, ναι.
0: Κάτι με Μπρούνο νομίζω. Έτσι τούτο, Παναγιώτης Μπρούνο.
2: Ναι, ναι.
0: Έκλεισε. Είναι επίσημο να θυμάσαι.
1: Με τι κατηγορία θες να έχεις πάει, ότι. Τι θέλεις να παίξεις, πες κατηγορίες μας.
2: Να σου πω πότε να κέπρω, United και να το
0: κερδίσω. Ναι, και αν είναι ανοιχτό ως τότε το Πορφαβόρ, το κόζο. Πέ όμως, εκτός διαγωνισμού, πέ μας πότε πιστεύεις θα πάρει πρόθυμα United, να το έχουμε έτσι.
2: Φίλε, περίμενα λεπτό, θα πιάει
0: το 2031, μάλιστα. Το σημειώνω.
1: Αρχιτεκτονική, τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία.
2: Κινηματογράφος.
1: Ποια ηθοποιός ήταν η θεία από το Σικάγο στην ομώνυμη ταινία του 1957.
2: Συγγνώμη.
1: Ποια ηθοποιός ήταν η πρωταγωνίστρια στην ομώνυμη ταινία «Η θεία από το Σικάγο» στην ταινία του 57. Η Βρεντίνο 644.
0: Ήταν πολύ χαρακτηριστική και η φωνή της, η χρειά της.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα πάνε, γιατί δεν το συγκοφτώ.
1: Πιο νεαρός.
0: Καλά, όλοι είμαστε πιο νεαροί, αλλά... Γεωργία. Γεωργία το μικρόν της, αν σου λέει κάτι.
1: Είναι η Γεωργία Βασιλιάδου, μπρο.
0: Ο φίλος ο Γιώργος Άρσεναλ λέει είναι ο Παναγιώτης, Παναγιώτης Μπρούνογο, αλλά δεν είναι πρόσωπο λάτρης.
2: Μπράβο,
0: ναι, θυμάται σε. Δεν έχει κινήματο, Γιώργος. Ωραίος. Παναγιώτη μου, ας αγγειράω χαιρετισμούς στην Ευγένεια.
2: Καλώς σαν, Κυριάκο, να είναι.
0: Τα λέμε. Άρα ήταν Παναγιώτης Μπρούνο, κλαμούρης στο παρατσούκλι. Όχι. Ήταν το, ναι, το θυμίζει πολύ καλά ο Γιώργος. Ο Παναγιώτης Μπρούνο, αλλά δεν είμαι προσωπολάτρης, μας είχε μπει. Και προφανώς έμεινε.
1: Τώρα εγώ έχω έναν ήλιο, λέει. Και έχεις και εσύ έναν ήλιο. Και μας φωτίζει όλος ο ήλιος. Ναι, παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα στα παιδιά.
0: Ω, φίλε μου, καλησπέρα. Τι γίνεται.
3: Κωνσταντίνος. Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα Λούι.
1: Τι γίνεται, όλα καλά.
3: Καλά. Είμαι έτοιμος να δεχτώ.
1: Σε ποια κατηγορία θα είσαι.
0: Καχάς πέρα μας ομάδα μου υποστηρίζεις, αν υποστηρίζεις στην Κύπρο, αν όχι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3: Ολυμπιακός Πειραιός.
1: Μάλιστα.
0: Λούι έβρε μια δύσκολη.
1: Τι κατηγορία θες να παίξεις.
3: Ποδόσφαιρο. Αν και είμαι πολύ δυνατός στη γεωγραφία, ποδόσφαιρο.
0: Κοίταξε, έχουμε, θέλεις να σου πω έτσι επικαιρότητας, αθλητική επικαιρότητα ή θέλεις ό,τι έχει μπροστά το Λούις, που είναι γενικά αθλητισμός όμως, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο.
3: Όχι, γενικά, από και παλιά και μουσικά και γιούρο, δεν έχω.
0: Άντε Λούι μου, πάμε εσύ.
1: Σε ποιο άθλημα χρησιμοποιούμε τεμπεσίρι.
0: Α.
3: Εντάξει. Ευκολάκι.
0: Περίμενε. να προσθέσουμε ένα ακόμη λίγο βαθμό δυσκολίας. Στα κυπριακά πώς ονομάζεται.
1: Αφού μπορώ να μην ξέρω.
0: Καλά ρε φίλε, είναι bonus. Είναι για να μαθαίνει και να μαθαίνουμε. όπως κάποιοι που μας ακούν μπορεί να μην ξέρουν τι είναι το τεμπεσίρι στα...
3: Εμείς το λέμε, να σου πω, ναι. Τεμπεσίρι το λένε, εμείς λέμε και μαντέκα.
0: Μαντέκα, είδες, μάθαμε κάτι καινούριο, πρόεφερα να το ακούω το μαντέκα.
1: Θα σου κάνω μια ερωτήση για να τη βρεις, θα κερδίσεις αυτομάτα.
4: Είσαι από Λευκοσία, μένεις Λευκοσία, Λεμεσό.

0: μεν Πεκτασία, ναι, αλλά είναι.
1: Ποιος είναι ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει με την Εθνική Ελλάδος μέχρι και το 2009?
2: Και το 2009,
1: σε ηλικία, ναι.
0: Το 9?
1: Μέχρι εκεί ήταν η ερώτηση, την έβαλα γιατί...
0: Α, όχι, άρα δεν είναι προσφατός.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Μα γι' αυτό σου είπα ότι θα σου έδινα απευθείας τώρα.
2: Δώσ' μας ένα hint, με ποια ομάδα συνέδεσαι το όνομά του, αν είναι μόνο μια. Ναι, από πού ξεκίνησε, ας πούμε, δώσ' μας κάτι.
0: Πού έπαιξε, ναι,
1: ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό.
2: Παναθηναϊκό.
1: Και πού θα ήταν άλλος, ο εμοδότης της Ελλάδας.
2: Της Εθνικής Ελλάδος, διαχρονικά.
1: Στο μπάσκετ,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, πρέπει να είναι κάποιος από αυτούς που παίξανε τότε πριν, το, εννοείς το Euro κάπου εκεί.
1: 8-47 το βρήκε.
2: Α, αυτό είναι σκεφτεί αργό η αλήθεια. Να προσθέσω ακόμα ένα στοιχείο που νομίζω θα βοηθήσω. Δεν έκανε ποτέ την καριέρα, δεν έφτασε ποτέ το τσαβάνι της προοπτικής που θεωρούσαμε ότι είχε ως προς το ταλέντο του, ο συγκεκριμένος. Που υπήρχε και μια υπερβολή γύρω από το όνομα του όταν εμφανίστηκε ο νέος τάδε. Υπήρχε γενικότερα ένα hype γύρω από το όνομα του.
0: Επειδή είναι του Παναθηναϊκού,
1: θα ήθελα να το διακρίσω όταν το θυμόμουν.
2: Εντάξει, μπαίνει όμως στην κλήρωση. Ναι, μπαίνει στην κλήρωση. Δεν κερδίζει απευθείας, μπαίνει στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, είναι ο
2: Σωτήρης Νίνης. Σωτήρης Νίνης.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
2: Ούτε να το πει τώρα που του είπαμε, δεν το γυρίζει η γλώσσα του. Ο Νίνης, ρε φίλε.
1: Ο Σωτήρης.
0: Ναι, οκ. Δεν είχε, ήταν, δεν έκανε. Λοιπόν, έχω κι εγώ ένα μικρό.
2: Ω,
1: έτοιμη.
0: Ναι,
2: ακούμε.
0: Θέλω να πείτε δύο ποδοσφαιριστές πρώην που έχουν μπει στο Guinness. Τουλάχιστον.
1: Έλληνες ή οτιδήποτε.
0: Ξένοι. Πώς θα μπει Έλληνας στο Guinness.
2: Ο ένας, αλλά τώρα που κλείνει θυμίζω το όνομα, ο Ιάπωνας που παίζει ακόμα, επαγγελματικά.
1: Α, για την ηλικία.
2: Είναι αυτός, όνομα δεν θα θυμηθώ, δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω να έχει μπει στο Guinness, Αντρέου, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω δεν έχει μπει αυτό στο Guinness.
2: Okay.
0: Παρόλο που παίζει ακόμα.
2: Άρα...
1: Ο Χωσέ Λουίς Τσιλαβέρ.
0: Όχι. Ούτε ο Ροτζέριο Σένι.
2: Οκ. Μπερναμπουκάνο.
0: Ο ένας έχει παίξει στην ΑΕΚ Αθηνών. Να σου πω, ένας έχει παίξει στην ΑΕΚ Αθηνών. Απλά να σε βοηθήσω. Και ο άλλος έπαιζε σεντερφόρ στην Boca Juniors. Έχουν μπει στο Guinness.
2: Παλέρμο.
0: Μάρτιν Παλέρμο σε ένα παιχνίδι έχει χάσει 3 πέναλτι. Το ίδιο παιχνίδι.
2: Okay.
0: Και ο άλλος έπαιξε στην ΑΕΚ Αθηνών.
2: Ο Τσάρτας για ποιο λόγο να μπορούσε να μπει?
1: Νομίζω. Είναι Έλληνας.
2: Α, δεν είναι Έλληνας. Α, δεν είναι Έλληνας. Έλα, έλα, έλα.
0: Όχι, όχι, όχι, ξένος.
2: Ξένος, ξένος.
0: Ναι. Να βοηθήσω, Ισλανδός.
2: Ισλανδός.
0: Ναι.
2: Blackout. Blackout.
0: Chelsea, Eidur Gudjonsen.
1: Gudjonsen.
2: Α, με το γιον του, που παίξε με το γιον του.
0: Βγήκε αλλαγή ο πατέρας του και πήγε ο...
2: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό, ωραίο. Πολλά καλά και τα δύο. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε μου. Να σε καλά, να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Επίσης, φίλε, επίσης.
1: Ωραίος ο Κωνσταντίνος.
2: Μπαίνει στην κλήρωση ο Κωνσταντίνος. Νίνιν έστειλαν πάρα πολύ πρώτος, ήταν ο 847 που το βρήκε. Αν είχε Instagram, μυθή από το Σικάγο θα ήταν Άγιο Βάς. Από το Μαριβάς. Θα πάω... Por favor, πόψε, κανόνισε τίποτε.
1: Βγαίνει πόψη, σου αρέσει την άλλη φορά να πάει να σε κανονίσει.
2: Καμαρά Παραγουάη, αγια ρεκόρ Γκίνες. Μας έδωσε την απάντηση ο Κωνσταντίνος. Να ακούσουμε ένα αυτό μέχρι να πάρει ο επόμενος.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Ολύμπιον. Μαζί απ' την αρχή.
2: Ναι, ποιος το...
1: Ο πρόεδρος.
2: Α, τώρα το είδα. Ναι, τώρα είδα το. Στο 29.50 επιλέγετε έναν από τα τρία παιχνίδια. Πάφος ΑΕΛ, Απόλλων ΑΠΟΕΛ ή Σαλαμίνα Ανόρθωση, Correct Score. Έχουμε και εδώ διαγωνισμό, κλήρωση. Τι να λέω, ναι. Κοίταξε, στείλαν κάποιος εδώ προσωπικά, στείλαν και πριν 2-3 φίλοι μήνυμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου, αν έχει αναρτηθεί κάπου το νέο πρόγραμμα του σταθμού.
1: Έχει αναρτηθεί στην εκδήλωση.
2: Ναι, υπήρχε μια εκδήλωση χθες και τα τρία ραδιοφώνα του ομίλου. Love FM, ο DJ και φυσικά ο Sport FM, που έγινε μια παρουσίαση του νέου προγράμματος. Μας προκύπτουν λίγες, αλλά θεωρώ σημαντικές αλλαγές. Αλλά από τη στιγμή που, ας πούμε, ο Κάμπατζης Δαμέ, ο υπεύθυνος, ο διευθυντής του ραδιοφώνου, είπε κάτι να πούνε εμείς. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι για μας. Ναι, το μόνο που αφορά την δική μας εκπομπή, από Δευτέρας θα είναι μαζί μας η Μαρία Βασιλιάδου.
1: AKA Μαριβάς.
2: Μαριβάς. Θα είμαστε τρεις μας, τρεις ώρες.
1: 2-5.
2: 2-5. Σκεφτήκαμε και διάφορα πράγματα ως προς το πώς θα αξιοποιήσουμε το χρόνο μας τρεις ώρες. Σίγουρα το πώς ακριβώς θα το δούμε και θα σας το επικοινωνήσουμε τη Δευτέρα και θα θέλουμε και δικές σας προτάσεις, ναι, απόψεις, θα σας εμπλέξουμε και σας περισσότερο, ίσως με περισσότερες έτσι, τηλεφωνικές παρεμβάσεις και άλλες μέρες ή και με κάποιους άλλους τρόπους που έχουμε
1: στο μυαλό μας.
2: Στο μυαλό μας.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Γεια σας.
1: Το όνομα σας, please.
0: Αντώνης.
1: Έλα, Αντώνη, τι
2: γίνεται. Αντώνιο.
0: Να μου κάνουμε.
1: Να είσαι καλά, εσύ.
0: Καλά.
1: Από πού μας παίρνεις?
0: Εγκόμη.
1: Α, έτσι θα είμαι δίπλα. Και ποιαν κατηγορία θα θέλεις?
0: Να έχω ένα σύντισμο σήμερα.
1: Λοιπόν.
2: Περιμένουμε.
1: Πώς ονομάζεται στα ελληνικά το βολέι?
2: Όχι, πιένε παρακάτω. Έχουμε μια επίπεδο, ρε φίλε, οι ακροάτες μας.
1: Ποιος κύκλος της Ολυμπιακής σημαίας αντιπροσωπεύει την Ευρώπη σε χρώμα?
0: Χρώμα.
1: Ναι.
0: Πρέπει
2: να
0: ξέρω
2: για
0: χρώμα.
2: Να πούμε ενώ... Ωραία.
1: Αμέσως.
2: Ωραίο. Είναι τέλος το. Είπες στην τύχη.
0: Τύχη. Είχα πόσα. Είχα πόσα κυκλή.
2: Έχουμε πέντε κυκλή. Ναι. Έπαιρνω 5.50 πρώτος. Οριακά. Πρόλαβε το φιδία.
1: Και σκιο μαύρος που είχαν κάτω από εμάς.
0: Έχει σημασία γιατί εμπλέ δηλαδή.
2: Λογίζω απάντα.
0: Ευρώπης.
1: Ας πάμε αμέσως.
2: Μείνε στην καρδιά. Το αμέσως.
1: Εντάξει ρε φίλε,
2: αυτό λέω, αυτό λέω, το αμέσως σχετικό. να ακούεις που το ραδιοφόνο σου, Αντώνη μου, την απάντηση.
0: Βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε. Για να ανοίξω τη γραμμή 22-4-82-3-72 για τον επόμενο ή την επόμενη που θα πάρει τηλέφωνο.
1: Να
2: απαντήσουμε
1: στον Μαδέν Blue Ring. Ναι. Γιατί όμως, ξέρεις εσύ ρεβιολά?
2: Ναι, αλλά σου λέω.
1: Ξέρεις όντως.
2: 90. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα ρε παιδιά.
2: Χαίρετε.
4: Μάριος Έζρη Κόνσα.
1: Και μας ο Κόνσα.
2: Κόνσα ρε φίλε. Να μην τα γραφεί ο Κόνσα ρε φίλε.
4: Φίλε, ό,τι ήταν να δίνει ο Σαλίμπα. Και να ξεχάσουμε ότι λείπει.
2: Εντάξει. Ναι. Και να σου δω και αν θέλεις κάπου αλλού καμιά βοήθεια. Δεξιά που έχεις τα θέματα σου τελευταία 2 χρόνια με το Τίμπερ.
4: Μετά που γίνονται το Μαϊμπακ. Μετά που γίνονται το Μαϊμπάκισταν του Σαλίμπα στο Μουντιάλ, νομίζω ότι δικαιούσαν ούρντα.
2: Μαρία μου, ναι. Θέλεις ερώτηση σχετικά επικαιρότητας αθλητικής που αφορά Αρσενάλ?
4: Πάμε.
2: Το λοιπόν. Εντάξει, είναι γνωστό ο Αρτέρ ότι κατά καιρού χρησιμοποιεί έτσι κάποιες μεθόδους εναλλακτικές για να είτε για να προετοιμάζει τους παίχτες τους πριν από ένα παιχνίδι. Εγώ πρόσφατα διάβασα, δεν ξέρω αν γράφτηκε, αν υπόθηκε πιο παλιά, αλλά προχθές ή πριν λίγες μέρες έβλεπα διάφορες τακτικές που δεν είχα ακούσει ότι έκανε στο παρελθόν. Θα σου διαβάσω 4 από αυτές.
4: Uh-huh.
2: Οι 3 όντως τις έχει χρησιμοποιήσει, όντως έκαμε τα 3 από τα 4 πράγματα που θα σου πω. Το ένα δεν το έκαμε. Θέλω να βρούμε το ένα πράγμα που δεν έκανε στους παίχτες του ο Αρτέτα, αν δεν κατάλαβες την ερώτηση, είναι να καταλάβεις πέντε επιλογές που είναι αυτές.
4: Όχι, κατάλαβα. Okay.
2: Okay.
4: Τι σκέφτηκες ότι δεν έκανε, γιατί ξέρω τώρα πάνω το έβρω.
2: Α, ξέρεις τα. Άντε ρε, δεν πειράζει. Το λοιπόν. Ουσιαστικά, εντάξει, θέλει να τους βάλει σε μια έτσι δύσκολη συνθήκη που είναι εκτός της καθημερινότητάς τους, να δει πώς αντιδρούν, προσαρμόζονται συνήθως στην προπόνηση. Όταν έρθει η ώρα να είναι σε μια πιο normal κατάσταση συνθήκη σε έναν αγώνα, να είναι πιο εύκολο να το διαχειριστούν ή να προσαρμοστούν. Αυτό φαντάζομαι το σκεπτικό. Λοιπόν, το ένα είναι, έβαλε κλέφτη να κλέψει αντικείμενα από τους παίχτες του την ώρα που ήταν στην προπόνηση.
4: Έκαμε το.
2: Εκαθυστέρησαν επίτηδες ενώ ήταν όλοι έτοιμοι στο εστιατόριο εκεί να φάνε, να πιούνε. Καθυστέρησαν επίτηδες στο γεύμα ή άλλαζε συνέχεια τις ώρες του φαγητού. Για να δημιουργήσει έτσι μια αναστάτωση. Σε προπόνηση πριν από παιχνίδι που θα παίζα στο Anfield, έβαλε δυνατά στα μεγάφωνα εκεί του γηπέδου της προπόνησης να παίζει.
4: Το You
2: Never Walk Alone, για να προσαρμοστούν στις συνθήκες του αγώνα. Και το τέταρτον, μετά από δίτερμα, ανάγκασε την επόμενη μέρα στην προπόνηση τους ηττημένους του διτέρματος να φορέσουν για τιμωρία φανέλες της Τότενα. Φανέλες της προπόνησης της Τότενα.
4: Το 4-11, ρε φίλε. Αλλά να τους το γάβει σιγά σιγά.
2: Ένας το γάβει. Ναι, ναι, ναι.
4: Ε, φίλε, γάμνη τους τα ούλα, ρε φίλε.
2: Να μίστευτος.
4: Ε, φίλε, μετά τον ντοκιμαντέρ, το All or Nothing, και με λάμπα που τους έκανε
2: μες
4: το...
2: Ναι.
4: Φοβερός
2: άνθρωπο. Συγγνώμη, είπε το 261 να με στρούν οι υπόλοιποι. 261 το βρήκε πρώτος. Sorry, Μάριε μου. Λοιπόν, καλώς σας, κυρία μου.
4: Επίσης.
2: Να είσαι καλά. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Πουλίβεις μου, πέσε βαρύ.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις 24 Σεπτεμβρίου το τέτα-τέτ με τον Γενικό Γραμματέα για το Κυπριακό. Την προηγούμενη μέρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί, διαμηνύει προς την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζει πως η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Από την άλλη, ο Ταγί Περντογάν επισπεύδει κατά ένα μήνα τις εκλογές ώστε να παρακάμψει το τουρκικό σύνταγμα και να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία. Στην Ιεμένη, δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων κατά το τελευταίο 24ωρο. Συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα η κίτρινη προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
5: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 13 στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
8: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Mini Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
18: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
19: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
20: Έμνο προ. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
21: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
22: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
23: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Ναι, φίλε.
2: Ποιος, τι. 29-50 μηνύματα, 22-4-72-3-72 βγαίνετε στον αέρα αν παίζουμε τα quiz μας.
1: Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή και το αρχισυντάκτη του Pressing Podcast Edition, Γιάννη Θεοδωρίδη.
25: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εν τσο
1: καλέσαμε. Τι μόνος σου.
25: Καρφώσατε.
2: Ακούμε Πανίκων Κωνσταντίνου στο αθλητικό νεμερολόγιο.
1: Μάλλη, περίμενε να μαντέψεις εσύ στο αθλήμα.
2: Μπάσκετ.
1: Εγώ ποδόσφαιρο λέω.
2: Εσύ ποδόσφαιρο, ακάθινο. Α, ναι.
1: Εσύ,
2: Γιάννη. Σωστά.
25: Εγώ, Giants, NFL.
2: Συγχαρητήρια.
26: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
0: Στις 18 Σεπτεμβρίου 2007, σε ηλικία 43 χρονών και 168 ημερών, ο τερματοφύλακας της Λάτσιο Μάρκο Παλότα γίνεται ο γυραιότερος παίκτης στην ιστορία του Champions League στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού στο στάδιο Καραϊσκάκη, που τελείωσε ισόπαλος 1-1. Είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος από τον κάτοχο του ρεκόρ, Αλεσάντρο Κωστακούρτα της Μίλαν, που έδωσε τον τελευταίο του αγώνα για το Champions League εναντίον της ΑΕΚ σε ηλικία 40 χρονών και 211 ημερών.
1: Δεν το περίμενα.
2: Ούτε εγώ. Εάν ύψηκα πέντως τα ούλα 709, σε ποιον έβγαινε το μήνυμα σου?
1: Γράφει που κάτω.
2: Τι γραφεί?
1: Χιμονέτσος Power.
2: Α, Χιμονέτσος Power. Μα και πάλι, ποιος είναι ο Χιμονέτσος? Ένας από τους φίλους ενώ που ήταν στη γραμμή πριν.
1: Ναι. Μήπως είναι κάτι άλλο?
2: Επιλέγεται ένα από τα τρία ντέρπι που έχουμε το Σαββατοκυριακό. Σήμερα έχουμε και το Πάφος ΑΕΛ, Απόλλων ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνα. Ή Νέα Σαλαμίνα, όρθος, ή έναν αθλητή παραπάνω, σύλλτε, αλλά έναν τουλάχιστον, ένα κορέτς κλόρ. Και Δευτέρα θα δούμε ποιοι θα πέσουν μέσα. Και αν θέλετε να παίξετε στο 22-472-372.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
2: Αν ο παρέας πριν, ο Μάριος ο Κόνσα. Εδώ και να ρωτήσω στο σύλλον, το επίθετο του Γιώργου.
1: Όχι, με το.
2: Ναι, ναι. Παιδιά, μείνετε συντονισμένοι. Θα μάθετε τα νέα από τον ίδιο τον Χρήστον το Ζαβόν. Ο Χιμονέτσος ήταν ποδηλάτης και μοντέλο του καιρού μας. Ναι, είχε μεγάλη πέραση τότε. Η αλήθεια είναι, ο Χιμονέτσος.
1: Χαιρετίζουμε τον Νεοκλήθη Θεοχαρίδη που μας ακούει. Μας στέλνει μήνυμα. Θέλουμε κάτι σήμερα. Πρέπει να θέλει να παίξει quiz, ας πούμε.
2: Ναι, έφερα να σου κάνουμε.
1: Αν θέλει ο Νεοκλήθη να πιάσει, να σε πιάσουμε να παίξει το quiz.
2: Ας σου κάνουμε ερωτήσεις μπάσκετ. Μπορεί να μην είσαι εκτεθειμένος, αν απαντήσει λάθος ως άνθρωπος της καλαθόσφαιρας. Αφοβάσαι με έμπαρης.
1: Ναι.
2: Αφοβάσαι με έμπαρης. Αν δεν φοβάσαι, 2-22-4-72-3-72.
1: Θέλει να παίξει.
2: Ας πάρει. 22-4-72-3-72. Σαλαμίνα όρθωσε έναν έναν. Πάφος ΑΕΛ 2-0.
1: Και το 16 νομενή.
2: 066.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Εφοβάται.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Δεν φοβάσαι να παίξεις
1: το quiz.
4: Είναι η ώρα που σχολάνω και είναι η αγαπημένη μου ώρα που σας ακούω στο ράδιο.
2: Επειδή μας ακούεις, επειδή σχολάνεις.
4: Και τα δύο.
1: Ο κύριος είπε ότι ο άνθρωπος του μπάσκετ πριν σε κάμε ερώτηση για quiz. Πιστεύεις πως θα βρεθεί η λύση για το κυπριακό κοινό να βλέπει τους αγώνες της Α1 και όποια άλλα παιχνίδια έτσι μεγάλα προκύψουν από το ελληνικό πρωτάθλημα κυπέλλο?
4: Τι εννοείς να τα βλέπει, γιατί δεν τα βλέπει?
1: Τι εννοώ, τώρα που πήγε στο Sky Ελλάδος και δεν θα έχει την ευκαιρία μέχρι στιγμής, δεν έχει κάποιος τα δικαιώματα στην Κύπρο.
4: Θεωρώ αν κάποιος φανεί έξυπνος ότι να το πιάσει πρώτος, γιατί θεωρώ ότι θα γίνει χαμός. Είναι το πιο εντυπωσιακό πρωτάθλημα της Ευρώπης και με βούλαν πλέον με 4 ομάδες να επενδύουν πάρα πολλά λεφτά. Έχουμε δει την έλευση του ΠΑΟΚ και του Άρη να μπαίνουν δυναμικά. Νομίζω είναι φως φανάρι, παιδιά.
2: Εγώ που δεν παρακολουθώ, η ΑΕΚ που στεγεί απέναντι κυρίως σε Άρη και ΠΑΟΚ.
1: Σε μια δική της κατηγορία. Λίγο καλύτερη από τους υπόλοιπους, λίγο πιο κάτω.
2: Ας πούμε να το φαβορεί για εμπέψη θέση.
1: Ναι, φαντάζομαι.
2: Οκ, οκ.
1: Νεοκλήπες σήμερα. Α, ναι.
4: Για την ΑΕΚ. Ναι, πες μου.
1: Όχι, θα σου λέγα ότι ο Τσούς Μπουένο είπε ότι ο κύριος Μιστακίδης, ο νέος ιδιοκτής του ΠΑΟΚ, θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το είπε αυτόν ο CEO της EuroLeague.
4: Κοίταξε, γνωρίζω πολύ καλά ότι ο κύριος Μισταγίδης είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στην Ελλάδα επιχειρηματικά. Με billions of dollars in funds, ο ίδιος αξίζει billions, είναι ένα τεράστιο figure στο ελληνικό επιχειρηματικό τομέα και ο ΠΑΟΚ πλέον δεν είναι ο ΠΑΟΚ που είμαστε συνηθισμένοι τα τελευταία χρόνια. Θα είναι ο ΠΑΟΚ που είμαστε συνηθισμένοι τη δεκαετία 80s.
1: Στο Γιάκοβιτς, πάλι Πρέβιτς και τα λοιπά.
2: Σε ποιο πίσω εγώ.
4: Κράμαν το καινούριο το δικό τους μπαλόνι με πολύ όμορφες εγκαταστάσεις μέσα. επενδύσαν στο αναπτυξιακό κομμάτι, ήδη έχουν πάρει τη 10 και επίσης έχουν πάρει και μαζί τους μεγάλα ονόματα στο αναπτυξιακό της Ελλάδας. Δηλαδή αυτό το πράγμα, μια αυτοκρατορία δεν χτίζεται από τη μία μέρα στην άλλη, χρειάζεται χρόνο. Και ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα φόντα, γιατί πλέον όλοι ξέρουμε χρειάζεται τεράστιο χρήμα για να παίξεις με τα παιδιά της EuroLeague, που το NBA θέλει να παίξει και με τα παιδιά της EuroLeague και θέλει να αγοράσει την EuroLeague. Άρα ναι, ο ΠΑΟΚ θα είναι μεγάλος παίχτης στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια.
1: Επειδή πήρες για το quiz, έχω έτοιμη την ερώτηση, είσαι έτοιμος?
2: Θέλω δύσκολη.
1: Το 2007 στον τελικό της Ευρωλίγκας στην Αθήνα 6 Μαΐου ο Παναθηναϊκός επικράτησε σε ΣΕΚΑΜ 93-91.
4: Ήμουν εκεί.
1: Θέλω να μου πεις ποιος ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και επειδή είσαι εσύ, αν γνωρίζεις και πόσους πόντους έβαλε. Αν δεν γνωρίζεις, δεν πειράζει.
4: Παπαλουκάς 21 πόντους.
1: 23.
2: Άντε, χειροκρότημα.
1: 23 πόντους.
4: Δεν μου ρε, θυμούμαι σωστά.
1: 23, αλλά ναι, ήταν ο Παπαλουκάς, είσαι σωστός.
4: Θυμούμαι ότι ευρίζαν τον όλον τον γήπεδο και χειροκρότημα.
1: Ήταν η πρώτη φορά, νεοκλήτωμα και στον Ανδρέα, που δεν έβρισα παίχτην, γιατί τότε ο Παπαλουκάς ήταν ο κορυφαίος, ήμουν στο γήπεδο και ήταν ο κορυφαίος παίχτης της Εθνικής Ελλάδος μαζί με ο Διαμαντίνης και ο Σπαούλιν τότε και δεν μπορούσα να βρίσω.
2: Άρα όλες τις υπόλοιπες έβρισες.
1: Ήταν η πρώτη φορά που διαχώρισα το παδικό με τη συμπάθεια σε έναν αθλητή, γιατί πραγματικά ήταν από τους αγαπημένους μου παίχτες ο Παπαλουκάς.
4: Φίλε, θυμούμαι, έπαιζε μόνος του.
1: Προσπάθησα μόνος του να το γυρίσει.
4: Έπαιζε μόνος του, πραγματικά, και θυμούμαι επίσης, παιδιά, επειδή κάθομαι πίσω από το καλάθι και στα δεξιά μου ήταν οι οπαδοί της ΣΕΚΑ,
1: ναι.
4: Θυμούμαι ότι εκλαίαν οι οπαδοί της ΣΕΚΑ, έβλεπες κόσμο να κλαίει που εχάσασαι εκείνο το παιχνίδι, έμεινε μου στο νου.
1: Ήταν απίστευτο μάτσο, ήταν φοβερό μάτσο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, κλείνω, καλώς τώρα κύριε φίλε, ευχαριστούμε.
4: Χαρά μου, καλή συνέχεια.
2: Τα λέμε, να είσαι καλά. Επιάσαμε το Λαρεντζάκι, ρε, respect.
1: Ναι, πια το
2: ΙΑΕΚ, ναι. Παρακαλείται ο Λούις να μην ενημερώνει για NFL στις πρωινές ειδήσεις. Μας εχάλασε το ritual της Παρασκευής να βλέπουμε τα highlights της Πέμπτης.
1: Να βάλετε
2: χωρίς άλλους, spoiler.
1: Να στείλετε, να βάλουν άλλοι, να γράφουν άλλοι τις ειδήσεις της Παρασκευής. Εγώ, αν είμαι ειδήσεις, άλλο και το NFL.
2: 22-4-72-3-72 για να βγείτε στην τηλεφωνική.
1: Ο Παπαλουκάς όντως, φίλε 058, που λέει ότι είπε ότι στιγμάζει τον Τζον το παιχνίδι, όταν τον ρωτούν και θέλει να ξαναπαίξει, λέει τον τελικό του μουντον μπάσκετ.
2: Έγινε το ξαπέξει, ξέρει ότι πιο πιθανό να ξαναχάσει.
1: Με την Ισπανία, όχι.
2: Α, των τελικών. Των τελικών, ναι, σωστά. Ήταν να ξαναχάσει, ναι. Φίλε, είμαστε πελάτες.
1: Είμαστε
2: πελάτες.
1: Γιατί ήταν την Αμερική, είναι άτυχη, δύο μέρες πριν. Οι άλλοι έχασαν τον Γκασόλ, ήρθαν μέσα, παίζαν μόνο τις ζώνες, τώρα και συντες μπίπο, σκαριόλο, για μέγα, εμάς. 22-4-72-3-72, αρχιτεκτονική τέχνη και θέαμα επιχειρήσης κοινωνίας, σχεδίων κινηματογράφων, φαϊτά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος, γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη.
2: Μουσική. Τι έγινε, βάρ' τα ακουστικά σου. Εντάξει, ένα απειρία του ραδιοφώνου, δεν πειράζει.
1: Διάλυσε με. Παναγιά μου.
2: Εγκέρδισες.
25: Απολογούμε.
1: Έφυγε. Είναι αγώ. Ποιο συγκεκριμένου...
2: Τι κατηγορία διάλεξες,
1: μουσική. Κιου συγκροτήματος, το όνομα στα ισπανικά σημαίνει κυριολεκτικά πήγαινε με το Θεό. Είναι φαίνεται να σου κάνω.
25: Πήγαινε με το Θεό.
2: Κάτι πρέπει να έχει με εντύος μέσα.
1: Ναι, έχει όντως.
25: Μα το θέμα δεν ξέρω κανέναν ισπανικό.
2: Όχι, αλλά...
25: Εσύ ξέρεις.
2: Δίος, τι είναι η...
1: Πήγαινε με το Θεό.
2: Πήγαινε με το Θεό. Βάμο, α πούμε.
1: Βάγια κοντίο.
2: Βάγια κοντίο. Το βάγια κοντίο. Χαρακτηρία.
1: Τούτο να το ρωτήσω το Γιωλάρη, ποιο είναι το πραγματικό όνομα τη Σοφία Βέμπο.
2: Σοφία.
1: Έφυγε. Επειδή κάνει τσι αθλητικά quiz.
25: Ναι.
1: Αγώνισμα ποιο αθλήματο είναι το ensemble.
25: Ensemble.
1: Ensemble. Τώρα θα τα κάνω μπουρού. Όχι μου να μας κάνει τα quiz να γελά μόνος του.
25: Να σας εκθέσω την ερχόμενη τρίτη.
1: Τι πέμας, τι μας ετοιμάζεις την τρίτη?
25: Ετοιμάζεται ένα quiz όλων των... Όχι όλων των αρκετών αθλημάτων λόγω των καλεσμένων, δεν θα τους αποκαλύψουμε. NFL,
2: Από ποιον χώρο είναι, ή ούτε αυτό μπορεί να μας πεις.
25: Δεν θα αποκαλύψω τίποτα.
2: Η γνωστή είναι.
25: Γνωστή στον Κυπριακό χώρο.
2: Γνωστή στον Κυπριακό χώρο. Μόνο.
25: Όχι, όχι μόνο.
2: Α, νομίζω παγκόσμια.
25: Ναι,
2: στο χώρο του τουλάχιστον.
25: Στα αθλήματα.
2: Στα αθλήματα είναι παγκόσμια γνωστή.
25: Νομίζω θα προχωρήσουμε στο quiz μας. Δεν ξαναγίνει νομίζω τέτοιο quiz με διάφορα αθλήματα. Λόγω των καλεσμένων.
2: Παγκόσμια προτυπία. Είναι συντονισμένη. Έλα, Λοΐζο.
1: Τι μπέρκερ σου αξίζει αν είσαι και λαλείς ο ζώδιος σου. Πιστεύεις τι μπέρκερ.
2: Χαίρετε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλό.
1: Χαίρετε. Το όνομα σας.
5: Χαίρετε, Στέφανο, τρεπτατία.
1: Γεια σου, Στέφανε, τι γίνεται.
5: Είμαστε καλά.
1: Τι ζώδιον είσαι, ε.
2: Cheeseburger.
5: Σκορπιός.
1: Σκορπιός. Τώρα σου πω, είναι να μπέρκερ σου αξίζει, γιατί εντυπωσιαστήκα. Black Ban για να αντικατοπτρίζει το σκοτάδι της ψυχής σου.
2: Μαύρο.
1: Ό,τι μπιφτέκι πάρει ο διπλανός σου γιατί είσαι ζυγιάρης.
2: Έναν το ίδιο.
1: Και ροκφόρ γιατί μοιάζει πάντα ύποπτο. Με ποιαν κατηγορία θες να έχεις, φίλε μου.
5: Θα γι' τον ποτό.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις είδος επίπεδου ψωμιού που παρασκευάζεται χωρίς προζύμι. Και το τρώμε μια συγκεκριμένη μέρα, αν σε βοηθήσω.
5: Πέμπω ξανά.
1: Είναι είδος ψωμιού που κατασκευάζεται χωρίς προζύμι και τρώμε το μια συγκεκριμένη μέρα.
2: Μέρα της εβδομάδας ή μέρα του χρόνου.
1: Μια αναβηγία, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
5: Η λαγάνα.
1: Μπράβο, μπράβο.
5: Αμα.
2: Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Long shot, μέσα.
1: Γιώλα, εντός
5: δουλειά. Και είναι αλλάς τον κουμπάρο.
2: Ποιος είναι ο κουμπάρος?
1: Αντώνης.
5: Ο Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος, μπράβο.
2: Κωνσταντίνε, ο Δημήτρη Μαγκομπάρο. Στεφάνο, ευχαριστούμε. Καλώ ήρθατε, κύριε.
5: Ευχαριστώ. Επίση, γεια.
1: Συντάζω, είσαι.
2: Καρκίνο.
1: Σώσα από λευκό μάνστερ γιατί είσαι επικίνδυνο.
2: Εντάξει, παρέ, σβήστο.
1: Και α τον κρυώρ, για να δει ότι είναι λάθο. Εντάξει,
2: επικίνδυνο.
1: Και τσαπούλα και φτεδάκια που έφτιαξε η μαμά.
2: Τώρα είμαστε στον καρκίνο. Ναι, πε.
1: Χάρτο πετσετούλα γιατί θυμήθηκε στα παιδικά σου χρόνια και συγκινήθηκε. Και φταίδες με ketchup τον μπέρκερ που σε ριάζει. Ενώ εμάς ρε φίλε. Τους λέοντες. Μπριός μπαν γιατί σε ψώνιο. Wagyu μπιφτέκι γιατί έμαθες προχτές να το προφέρεις. Και black truffle πάλι γιατί σε ψώνιο.
2: Τούτα ναι.
1: Εν το έδωσε το. Το άλλο κάνει του. Κάμε τον δίκια χώμα το σκορπιό. 5.71 η πασία είναι που ήταν η απάντηση.
2: Λάθος σίγουρα. Για το ensemble νομίζω.
1: Ensemble. Τα παιχταράς ήταν ο Παπαλουκάς, δεν θυμάσαι το.
25: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Πόσο χρόνο ήσουν το 2007?
25: 6.
1: Είσαι
2: μεγάλος. Μεγάλος, εσύ με τι.
1: Νομίζω ήταν Γιώβιτς 7. Είχα το Γιώβιτς. Είσαι του 2001.
25: Ναι.
1: Ποιος είναι ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας που θυμάσαι?
25: Ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας που να πάω.
1: Που θυμάσαι, όχι που να πάει. Να, έτσι την τηλεοράση.
25: Το πρώτο που θυμάμαι είναι το από Ελ Ομόνια που άνοιξε την κελίνη του Αλεξάνδρου.
1: Α,
2: ναι. Πότε ήταν, ήταν το 9.
1: Ήταν πολλά.
25: Το
2: 9.
1: Που δεν ήξερα να θα βάλουν πίσω, είπε ο ίδιος. Θα τον έβαλα στο
25: ημικρό. Σε κάνα μια εκπληκτική, νομίζω κατά λάθος τρίπλαν
1: του Κασάκη. Δεν ήταν καλά, γιατί κατά λάθος.
25: Μην είδα το replay, δεν ήξερα.
1: Που στη ζαλάδα του.
25: Μπράβο, πας στη ζαλάδα.
2: Το μπέρκερ που αξίζει σε εμάς τους εγώ καιρούς είναι μια πίτα σουβλάκια λογικά.
25: Εγώ καιρός κι εγώ.
1: Επίσης και εσύ να δω άτι.
2: Πέρα τους για τους εγώ καιρούς.
1: Να σας πω. Εγώ καιρός, είναι και ο παπάς μου εγώ καιρός. Μα πού τους έβαλαν τους εγώ καιρούς. Α, εδώ. Φέτες τόστ, γιατί καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα υλικά που έχουμε στο ψυγείο. Παπάς μου ψυγείο. Χθεσινόν κρύο μπιφτέκι χωρίς σίζον, ξανά την προσωπικότητα σου. Χειροποίητη σως που σου έδωσε ο φίλος σου και ξέρεις ότι θα σου αφήσει μια επίγευση διάθεσης για αυστηρή κριτική προς τον πλησίο. Γιώργος έχει αυστηρές κριτικές. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
6: Γεια σας όμορφο παιδά μου.
1: Α, εκότσο,
2: εντζολούιζα με ρε.
1: Θέλω να μου κάνεις μια φανέλα να εφαρίζω τη Δευτέρα στο quiz.
2: Πού, Δευτέρα, είναι Παρασκευή, εσκόλασε ένα άνθρωπος ρε.
1: Δεν θα ανοίξει αύριο.
6: Από την ημέρα που γεννήθηκε ο γιος μου δεν δουλεύω Σάββατο.
1: Να τη φορήσω την Τρίτη στο quiz.
6: Την Τρίτη, ναι, εντάξει, βέβαια, εννοείται. Να σε κανονίσω, φίλε μου, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να μου κάνουμε δουλειά καλά.
2: Τι φάνηκε,
1: να κάνω ένα στίχο του Μαζονάκη.
2: Ωραία, εντάξει. Κάμε το εσύ.
1: Μόνο.
2: Ναι, εγώ θα τον τραγουδήσω.
6: Να σε κάνω όξο με εσύ. Κατά τη Θεσσαλίτη δεν πηγαίνω πλέον σπίτι, δεν μου
1: ένα γραφείο. Απλά βάλουμε για να κάνουμε tribute στο μεγάλο.
6: στο ρυθμό που απόψε πάλι το κορμί σου κουνά,
2: ας πούμε, κάτι τέτοιο. Το γουτζι φόρεμα.
1: Τα κατηγορία
6: είμαστε καλά, εμείς εσείς έπιαδο είναι να μου κάνετε, θεωρώ ότι είναι πολύ πόντο κίνηση.
2: Ναι, καλά γάμες, καλά γάμες.
6: Μια επίκαιρη, ένα πιαστό που το παιχνίδι το προηγούμενο στην προηγούμενη φορά μας γάμα ερώτηση. Θα πάμε στο Αποέλ Τσέλσι τότε, το 2009, εντάξει. Εκτός εκείνων που είπαμε ότι ήταν 0, η Τσέλσι με γκολ του Νικόλα Ανελκά. Μαριβάς. Ανελκά ή Ανελκά.
2: Οι Εγγλές έτσι όλα ρε. Είναι Αγγλομαθής η Μαριβάς.
6: Ναι. Αλλά είναι και μας τον Τιέρι Ονρι. Είναι να μας τον πει Ανρι.
1: Ο
2: Άρης είναι αγαπητοί, να μπαίνει λίγο στο κλίμα η Μάριβας.
6: Λοιπόν, υπήρχε ένας πολλά μεγάλος διαπληκτισμός σε κάποια φάση στο παιχνίδι.
1: Ναι.
6: Εντάξει, όπου ο Τζον Τέρι, αυτόν το αγόρι το οποίο ήταν αμυντικό στη Τσέλσι, έπιασε έναν παίχτη του από τότε που τον λαιμό.
1: Αλλά δεν αποβλήθηκε ο Τέρι.
6: Ποιος ήταν ο παίχτης του από ελ.
1: Να σου πω ότι είναι η ημέρα.
25: Μιλούμε για το παιχνίδι στο.
2: Στο Γάσιμπι, τώρα
6: μιλάμε. Στο Γάσιμπι, στο Γάσιμπι.
1: Ημέρα, κοτσό, ήμουν Αθήνα. Επετούσαμε την πτήση των 5. 7 ήταν υπολογισμένο να πιέζει ο πατέρα μου από το αεροδρόμιο. Και πόσο 8.30 ήταν να μα του Γάσιμπι.
6: Ναι.
1: Βόρεια Αγγλική, μάλιστα. Ήταν να πάμε.
6: Βόρεια Underground, ναι.
1: Όσον και προλάβαμε, κοίταμε τον κόλ του Ανελκά που την καθυστέρηση που είχε. Αλλά προσπαθώ να σκεφτώ ποιο θα έπιανε που το λέμε.
2: Εν τύπος ο οποίος θα μπορούσε, όχι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, λόγω του χαρακτήρα του, να προκαλέσει τον Τζον Τέρι.
6: Η ερώτηση είναι βασισμένη στην επικαιρότητα.
2: Σκέφτηκα εγώ, ήβρα την απάντηση. Ήβρα την εννοώ, σκέφτηκα πια.
25: Επειδή
2: είναι τυχόγενης παίχτης. Όχι, αμυντικός. Επειδή με εμένα.
1: Χρήστος Κόντης.
2: Yes.
6: Χρήστος Κόντης, φίλε.
2: Χρήστος Κόντης.
6: Ξέρεις ότι πιο φανέλες με ονόματα παίχτων το αποέλεχω.
1: Του Κόντη και του.
2: Νούνο.
6: Ακριβώς. Και θωρώ το μη φαίλαν της πάφου και τρόπου πάνω μου.
1: Εκάμε και ασχόλιο το για το Instagram του δίνεις να αλλάξει προφάιλ και άλλαξε.
6: Έγελουι μου, σε πέρα.
1: Εγώ φταίω.
6: Είναι το Ρόδο με τζίντο φανέλ με τον Ευαγόρα.
1: Εντάξει, είναι Ευαγόρα.
6: Σαν να και θωρώ την πρώτη μου αγάπη, ξέρεις μια στο γυμνάσιο που σου φάτσι με το τσιοδεμένος πολλά και θωρείς τη μετά την παντρευτή. Ξέρεις ότι τελειώσαν, αλλά σου αρέσει και πάλι ρε φίλ. Τέλος πάντων, την αγάπη μου.
1: Είναι πολλά άλλους αγγίνοι που σου τσιοδεμένος στο γυμνάσιο.
6: Εφίδε, αυτές οι ερωτήσεις είναι δύσκολες να απαντηθούν για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παντρεμένος από το
1: γυμνάσιο.
6: Ναι.
1: Ευχαριστούμε.
6: Είναι η μεγαλύτερη σιέρο που τα άλλα
2: τον εφαίρε. Ωραία, καλά σου αγγελιά, φιλιά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Από την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαστε τόσο κοντά στο τέλος.
1: Είναι μια ιστορική εκπομπή σήμερα, Αντρέα. Κλείνει ένας κύκλος και αμάς.
2: Ναι.
1: 7 χρονών.
2: Εντάξει, αλήθεια, εντάξει.
1: Δεν το σκέφτεσαι.
2: Κλείσαμε ένα πολύ κύκλος ως προς τις ώρες.
1: Ναι, αλλά ως προς
2: τις διάρκειες της εκπομπής. Το πότε ξεκινούσε, πότε τελειώσει, πότε τελειώνε. Έκαμε μια τρεις, έκαμε δύο τέσσερις, έκαμε ανάμιση τρεις. Ό,τι πιθανόν και απίθανο συνδυασμό δεν τον έκαναμε. Θα δοκιμάσουμε και το 2-5.
1: Ναι.
2: Θα δοκιμάσουμε από Δευτέρα και το 2-5. Θα είναι μαζί μας και η Μαριβάς, την οποία είναι όπως καλάσαμε να έρθει σήμερα έτσι μια βόλτα.
1: Αλλά
2: ούτε μα, καν συγκινήθηκε. Οπότε θα την παραλαμβάνουμε από εβδομάδας.
1: Μήπως είμαστε και πάλι μόνοι μας.
2: Περισσότερες απαντήσεις σε απορίες που μπορεί να έχετε και ήρθαν εδώ και αρκετές. Μείνετε συντονισμένοι και νομίζω θα τις πάρετε. Εμείς τα λέμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 2.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με δύο αγώνες ανοίγει απόψε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας και τα δύο παιχνίδια αρχίζουν στις 8. Στην Περιστερώνα η Ομόνια 29 Μαΐου υποδέχεται την ΑΕΚ τηλεοπτικά από CableNet, ενώ στο Στέλιος Χυριακίδης η Πάφος φιλοξενεί την ΑΕΛ τηλεοπτικά από CitaVision. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Συνέχεια στις νίκες θέλει να δώσει η Πάφος. Δεν υπολογίζεται ο Κορέια, ενώ αναμένεται να προφυλαχθούν η Μπρίτο και Μαμάτοφ. Στην ΑΕΛ εκτός είναι η Αλμέιδα, Μιλοσάβλεβιτς, Καφού και Ζόκε. Διαθέσιμος ο Τζόφρι. Επάνωδος στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει η ΑΕΚ στην Περιστερώνα. Δεν υπολογίζονται οι Σαμπορίτ και αμήν επιστρέφει ο Μπάγιτς. Με τρία νέα πρόσωπα η κλήση της Εθνικής Ανδρών για τα 4 πρώτα παιχνίδια του Nations League. Πρόκειται για τους Μάρκους Έντουαρτς, Λεωνίδα Κονομή και Νικόλα Τσαρούλα. Η προετοιμασία αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα και κλήθηκαν συνολικά 27 ποδοσφαιριστές. Την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR έχουν ζητήσει πρόεδροι ομάδων πρώτης κατηγορίας σε συνάντηση που είχαν χθες βράδυ με την ΚΟΠ. Η Ομοσπονδία θα μελετήσει αυτή την εισήγηση και θα αποφασίσει ανάλογα το επόμενο διάστημα. Εκφράστηκε η άποψη να έρθουν ξένοι διαιτητές για το VAR. Η Ομοσπονδία παρουσιάζεται θετική και θεωρώ ότι θα την υιοθετήσει, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Πέτρος Σάβα. Αν η ΑΕΛ έχει στοιχεία για μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο VAR, θα πρέπει να τα δημοσιοποιήσει και να αναφερθεί σε ονόματα, είπε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πετεβίνος. Μετά την θετική ανταπόκριση της UEFA, οι νομικές ομάδες έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν τα τελικά έγγραφα και παράλληλα ακολουθείται μια διαδικασία για την οικονομική ενίσχυση για τη φετινή σεζόν. Τόνισε για τις διαδικασίες που τρέχουν με τον επενδυτικό όμιλο. Για τον ντέρπι με τον Απόλλωνα ανέβασε ρυθμό ο Λαΐφης και αναμένεται να είναι διαθέσιμος, εκτός η Καρίγιο, Μαντσίνη και Μαρκίνιος. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Απόλλωνα σε ενόψη του αυριανού ντέρπι με το Αποέλ. Παραμένει εκτός ο Όσμπολτ, όπως επίσης η Μπράουν, Λιούμπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ, Γκόλτσον και Σπόλιαριτς. Την πρώτη νίκη στο Γασίπι για το πρωτάθλημα ψάχνει η Ομόνια στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Ένωση Νέων Ύψωνα. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο ο Χένικ Μπέρκ λόγω τιμωρίας εκτός του τραυματία Σάιτινγκ. Την επιστροφή του Φανίφ μετρά ο Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση ενώ ψηνέ

0: Αγωνιστική στην Premier League με την Brentford να υποδέχεται την Chelsea στις 10. Για την Bundesliga στις 9.30 Bayern Μονάχου Νιόν Βερολίνου. Για την Serie A στις 9.45 Μόντζα Σασουόλο και την ίδια ώρα για την League One Μονακό Λανς. Για την La Liga στις 10 Espanyol Elche. Με Cristiano Ronaldo η πρώτη αποστολή του Ζεσούς για την Πορτογαλία εν ώψη Nations League. Αρχίζει σήμερα στο Abu Dhabi το EuroLeague Super Cup με την συμμετοχή 4 κορυφαίων ομάδων. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 5 την Φενέρ, ενώ στις 8 η Ντουμπάη κοντράρεται με την Real Madrid στη τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα Κύπρου. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ού ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat

0: πρέπει να είναι Stanley.
1: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Toul Cyprus.
2: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
3: Πόρτο Λιόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcyprus.com. Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
10: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
11: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
12: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
13: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
17: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
19: Δύο αγώνες για την τέταρτη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Στις 8 Πάφος FC ΑΕΛ, στην Cita Vision Sports 1, Ομόνια έκος της 9ης Μαΐου ΑΕΚ, στην K-Bonnet Sports 1. Πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα στις 7, στην Cita Vision Sports 2. Μπάγερ Μονάχου Union Βερολίνου στις 9.30 στην Nova Sports Prime. Στις 10, Bradford Chelsea και Espanyol Elche σε 3ο και 8ο αθλητικό κανάλι της Cita Vision.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει ο μήνας 18, είναι ο Σεπτέμβριος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της το Μάκη. Καλησπέρα Μάκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Και επίσης μέσω των γραπτών μηνυμάτων μπορείτε να επικοινωνείτε με... Να επικοινωνείτε
1: στο
0: μαζί μας.
1: Στο 2950.
0: Επικοινωνείτε μαζί μας. 185. Εντάξει, μην το κάνετε τόσο μελό. Χαίρετο. Σ' αγαπώ και εγώ, ρε πράσινο κομμάτι, ναι. Πάντοτε ραδιοφωνικά, σ' αγαπώ. Αλήθεια στο λέω. Και τι λέγαμε, Μαγί.
1: 2950, στείλτε τα μηνύματα σας για να εκφράσετε σκέψεις, απόψεις, συναισθήματα ή και γιατί όχι, πώς το λέτε, να σε ερεθίσουν.
0: Να ερεθίσετε, να ερεθίσετε τη φαντασία μας, τη σκέψη μας και γενικότερα ο ψυχικό μας κόσμο. Πείτε μας λέει για τα προγνωστικά σας για τον Ντέρμπι Κορυφή. Μα ρε φίλε, αν ήταν να λέω προγνωστικά, πρώτον είσαι να τα λέω και δεύτερον να πιάνω δουλειά στο ΡΙΚ. Λέω εγώ τώρα έτσι. Γιατί...
1: καλά, ρε, περίμενε. Όχι, ο άνθρωπος θέλει να σου δεξιά.
0: Μπράβο, έτσι εθνική ομάδα, παρελθόν.
1: Να σου πει κάτι άλλο, ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ακούσα ότι ο Βρυονίδης ασχολείται με την εθνική ομάδα.
1: Okay.
0: Άκουσα αυτή την πληροφορία και χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι η αγάπη για το άθλημα, μάλλον. Ναι.
1: Προγνωστικά για τον Ντέρμπι Κορυφή. Τον Ντέρμπι Κορυφή, ποιον είναι.
0: Ντέρμπι Κορυφής, παίζει αλλά μέσα, Ντέρμπι Κορυφής.
1: Όχι.
0: Ποιος είναι.
1: Ομόνια 29 Μαΐου,
0: ναι.
1: Με ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Ας το καλό σου, είναι σήμερα όλο αυτό το...
1: Ναι. Ντέρμπι Κορυφής.
0: Μόνο αγάπη, 6,
1: που
0: 6,
1: για μερικά δευτερόλεπτα, η 29η θα ήταν στην πρώτη θέση.
0: Θα ζητούσα από φίλους και ακροατές να εστιάσουμε στην εκπομπή για να μπορέσουμε κιόλας να τη βγάλουμε. Και ακολούθως, εντάξει, θα πούμε ό,τι έχουμε να πούμε. Χαιρετίζω κιόλας πάρα πολύ και φίλους εδώ ραδιοφωνικούς. Τι μου είπε ρε Μάγκη τώρα, γιατί λίγο νομίζουμε αλλού. Τι είπες?
1: Είπα ότι για μερικά δευτερόλεπτα η 29η θα έπιανε την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Αυτά είναι να μην ήταν ο Ζόχο, αυτό θες να πεις?
1: Εντάξει, δεν ήταν για τον Ζόχο που ήθελα να πω, αλλά... εντάξει, θα μπορούσε να κόψει ο Ζόχο. Θα μπορούσε να κόψει ο Ζόχο η αλήθεια.
0: Ένας εδώ λέει ότι κάτι θα κάνει σήμερα, μια κίνηση θύρα 5 των παφητών δηλαδή, σε σχέση με... αλλά δεν μπορώ να μεταφέρω τίποτα και να δημοσιεύσω κάτι αν δεν έχω επίσημη ενημέρωση, αγαπητέ, και απολογούμε γι' αυτό.
1: Θα γίνει, αν μιλάς για το...
0: Αν υπάρχει επίσημο και, και μας καλύπτεις, γιατί αντιλαμβάνεσαι, άμα είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, θα πρέπει να το τσεκάρουμε για να το δημοσιεύσουμε στον αέρα. Μην πέσουμε, ξέρω εγώ, θύματα πλάνης και παραπληροφόρησης και πάει λέγοντας. Άμα το έχουμε επίσημα, το πούμε.
1: Νομίζω πως είχε μπει ο ρεπόρτερ της ΠΑΦΟ ότι όντως θα διεξεχθεί ένας...
0: Το διάβασαν κι άλλοι στο σταθμό, άρα πες το.
1: Ναι. Ότι θα διεξαχθεί τέλος πάντων ένας έρανος. Mm. Έρανος, αν είμαι σωστός. Εις μνήμη του παιδιού του οπαδού της ΑΕΛ.
0: Όχι, του αδικοχαμένου άγγελου.
1: Του αδικοχαμένου άγγελου.
0: Του άγγελου με το οπαδού της ΑΕΛ, έτσι. Okay, που αφήνει πίσω του. Μια ολόκληρη οικογένεια. Okay.
1: Και είχε μεταφέρει το πρωινό ρεπόρτερ στις ΠΑΦΟΥΣ.
0: Okay. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Για να μην ξεχνάμε κιόλας την ανθρώπινη υπόστασή μας πέρα από τις αντιπαλότητες, τις τοξικότητες, τις κραυγές, τις φωνές, ξέρεις, όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις που έχουμε για εντελώς ασήμαντα πράγματα. Και το εννοώ εντελώς ασήμαντα πράγματα. Το ξαναλέω, το εννοώ ασήμαντα πράγματα. Έτσι δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, θυμάμαι που παλαιότερα, ας πούμε, οι Κύπροι συμπατριώτες μου, τι λέω, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου και εσένα ή δεν ξέρω και εγώ ποιου, είχαμε ως βασική προτεραιότητα μας το ποδόσφαιρο,
1: ναι.
0: Και τις ομάδες και τις μάπες,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα πράγματα που μας έχει διδάξει η ζωή, τουλάχιστον όσοι έχουμε μεγαλώσει και έχουμε φτάσει σε κάποια ηλικία, κατανοούμε, συνειδητοποιούμε ότι όλα αυτά είναι δευτερεύουσης σημασίας. Έτσι. Κάποιοι εξημών μπορεί να το βάζουν και στην σφαίρα των ασήμαντων. Και ας είναι η δουλειά μου. Σ' αλήθεια το λέω. Και ας είναι η δουλειά μου. Δεν μπορεί, ας πούμε, εντάξει, ειδικός...
1: Δουλειά σου, δουλειά σου, πρέπει να θέσεις και τον αθλητισμό στη σωστή του βάση,
0: νομίζω. Ακριβώς αυτό.
1: Αν η σωστή του βάση μέσα στη σημαντικότητα... εντάξει.
0: Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μας. Αυτό. Γι' αυτό κιόλας καμιά φορά μα βλέπουμε μηνύματα ανθρώπων που αναγάγουν την αγάπη για την ομάδα τους σε ένα τέτοιο βαθμό, μας προκαλεί στο δικό μας το μυαλό, μας προκαλεί προβληματισμό ως προς το πώς αυτός ο άνθρωπος κινείται στην κοινωνία. Ξέρω εγώ ρε κουμπάρε. Άκουσα ότι κάποιες ομάδες ζήτησαν ξένους στο ΒΑΡ. Ποιες ομάδες είναι αυτές, γιατί να μείνουν όλοι ξένοι, πόσα χρόνια ζήτησαν ότι οι Κύπροι δεν κάνουν για πολλούς λόγους. Δεν ξεχνάμε τον Παυλοφύλλα. Φίσα, δεν το ξεχνάμε. Εννοείται ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε από κάτι χτίνι και ένα συγκεκριμένο, ο οποίος δεν ξέρω είναι, δεν είναι στη φυλακή. Έτσι κι αλλιώς το σύστημα έξω θέλει να τους έχει αυτούς. Αλλά τουλάχιστον με το θάνατό του σκότωσε τουλάχιστον κάποια από τα φίδια της τότε εποχής που δυστυχώς ξαναβγήκαν και ξανακυκλοφορούν ανάμεσά μας και σας εμπνέουν κάποιος από εσάς.
1: Για το υπόλοιπο κομμάτι, στο VAR ζήτησαν, η αλήθεια είναι ξένους, και αυτό είναι η εισηγήση που υπάρχει και θα πρέπει σύντομα να τοποθετηθεί η κόπα. Εξώς αντιλαμβάνουμε πολύ πιθανότητα να επιστρέψουμε από τη διακοπή, να έχουμε τότε ξένους στο VAR.
0: Ένας εδώ λέει ότι κάθε ηλικία βάζει τον αθλητισμό στη δική της βάση, κάπως έτσι θέλει να το πει. Ναι, αλλά
1: με βάση
0: είναι...
1: την ηλικία σου ορίζει και τον αθλητισμό. Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο σου και σωστό αυτό που λες.

0: Αλλά δουλειά, μάλλον όχι υποχρέωση, αλλά θα ήταν καθήκον τουλάχιστον των ανθρώπων που έχουν λίγο πιο συγκροτημένη σκέψη να πούν στα παιδιά ακριβώς αυτό, ότι δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή τους. Αυτό ακριβώς. Είμαι ο Νικόλας, ο παδός της Ανόρθωσης Κέλλης και άνθρωπος, ο σύνδεμος φιλάθλων της ΑΕΛ και ο σύνδεμος φιλάθλων της ΠΑΦΟΥ. Σε χάσα ρε Νικόλα.
1: Αλλάκι μαχητές, ετοιμάζω εδώ.
0: Αλλάκι μαχητές, ναι.
1: Του Κουμπάρου.
0: Α, άντε ρε εσύ. Ναι.
1: Αυτό.
0: Καλό ταξίδι το ευχόμαστε. Και καλό κουράγιο σε εσάς. Και
1: του Άγγελου, ο παδός της ΑΕΛ, αφήνει 4 παιδιά.
0: Εντάξει. Νικόλα μου, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να ζήσετε να τον θυμάστε. Λοιπόν, προσπαθώ με νύχια και με δόντια να αποφύγω κάποια μηνύματα κάποιων ανθρώπων. Κάποιων τέλος πάντων τύπων που στέλνουν διάφορα σχετικά με την επέτειο σήμερα της δολοφονίας του Παπουφίσα. Το ξεπερνώ, το πάω παρακάτω. Ξέρω, αναγνωρίζω ότι είστε γύρω μας και όσο πάει και αυξάνεστε. Αλλά ας είναι να υπάρχετε για να ξέρουμε ότι υπάρχει το σκοτάδι. Έτσι, για να απολαμβάνουμε το φως. Αλήθεια σας το λέω, μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Χαιρετήσω τον Κασαπιό και όλο τον κόσμο, τέλος πάντων, ολόκληρη την αντιστασιακή ομάδα του Κασαπιού. Όποιοι και να είναι αυτοί, Ισπανοί, Βάσκοι, δεν έχω καταλάβει ποτέ τι ρόλο βαράτε μέσα στην εκπομπή.
1: Βάσκοι, νιουμερικά,
0: και μέσα στη ζωή σας γενικότερα, δεν έχω καταλάβει ποτέ οι αγαπητοί του Κασαπιού τι είστε. Λοιπόν, επειδή είμαστε και μια εκπομπή που ασχολείται μεταξύ των πολλών και με τα γαστρονομικά, δηλαδή με την διατροφή, με την μαγειρική και πάει λέγοντας.
1: Τι μου, τι να μας πεις για τα κουμπέπια της κυρίας
0: Ανδρούλας. Αυτό που μπορώ να σας πω μετά σιγουριάς, για να μην ανησυχείτε, είναι ότι οι προέδροι των ομάδων σας χθες έφαγαν, πέραν από τα στάρτερ, τα επιδόρπια, τα πρώτα πιάτα.
1: Τι
0: νομίζω είναι οι πληροφορίες που βγαίνουν μέσα... Όχι εννοείται από τους προέδρους, αλλά μέσα από τους δικούς μας τέλος πάντων πληροφοριοδότες, είναι ότι το κυρίως πιάτο που απόλαυσαν ήταν λαβράκι με πατάτσι. Μπορείτε δηλαδή ο καθένας.
1: Πλούσιο σε ωμέγα
0: 3. Πλούσιο σε ωμέγα 3, πολύ σωστά που το λες. Μπορεί ο καθένας από εσάς που έχει ως την ομάδα του βασική ας πούμε προτεραιότητα στη ζωή του, να σκεφτεί ας πούμε τον Νίκο Κύρζη να τρώει λαβράκι. Και να ερεθίζεται, ή τον Χάρη Φωτίου να τρώει λαβράκι και να ερεθίζεται, ή τον Κωνσταντίνο και πάει λέγοντας. Αυτά. Τώρα, αν υπήρξαν κάποια πράγματα, προσπαθήσαμε να τοποθετήσουμε κάποιους κοριούς, προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποιους μυστικούς πράκτορες για να καταλάβουμε τι έγινε. Υπήρξε κατά κάποιο τρόπο ένα pressing στον πρόεδρο της ΚΟΠ, από ό,τι έχουν καταλάβει.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τη διαιτησία, το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο, αλλά δεν ήταν και το χειρότερο. Δεν υπήρξαν ας πούμε ακρότητες. Δεν βρέθηκε κάποιος πρόεδρος που θα πει, νομίζω θα πει, το ήταν κόνναρα, λέει ένα σωστό κύριος πιάτο.
1: Flip the table.
0: Ναι. Που ήταν ο καιρός του Ταβά, πολύ σωστά το λες, κύριε Ταβά, 90.
1: Καλά, Ταβά ή Λαβράκι.
0: Αλλά υπήρξαν κάποιες κοντρούλες, ας πούμε, ανάμεσα σε. Ανάμεσα στους παρευρισκομένους.
1: Περίμενε, κοντρούλες. Πρέπει να μας βάλεις το κανονικό επίπεδο. Δηλαδή κοντρούλες όπως
0: τι εννοείς ας πούμε.
1: Εντάξει, πες μας, είναι μιας κλωτσές, δεν καταλάβαμε.
0: Εντάξει, ας πούμε ο Κύρζης θα πειρασπιζόταν ας πούμε τον Φίβο Βάλλη.
1: Ναι, ανέβηκαν οι τόνοι.
0: Αφού σου λέει, υπήρξαν κάποιες κοντρούλες. Είναι να μας σου πω, γιατί παγιά μες που γιάμε στη μαζέλα και το άλλαζαν εξωτερικά.
1: Κι αν είναι κοντρούλα.
0: Έσπασαν την πάση πεζοδρόμιο.
1: Κι αν είναι κοντρούλα, θα δικαιούσε.
0: Δηλαδή δεν είναι από ραδιοφόνο, δεν κάθε πάση και λένε το πάση πεζοδρόμιο, ρε μάκι. Αφού σου είπα κοντρούλα, αφού τα λέω ωραία και πάμε.
1: Μια ακόμη ταινία έτσι για. Για όσους θέλουν να.
0: Αυτά. Έχει σημασία ποιος καθόταν τι και σε πού, αγαπητέ 442. Αλλά δεν χρειαζόμασταν το δείπνο τους για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σας είπαμε ότι σας το λέμε καιρό, σας το λέγαμε και χθες, ότι υπάρχουν οι ζυμώσεις και εκείνες οι διεργασίες που δημιουργούν στρατόπεδα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι κάποιες ομάδες που δημιουργούν το anti-Harris block. Έτσι, και θα θελήσουν να πάνε κόντρα με το ό,τι έχει να κάνει με την

0: Γιακόπ, Χάρης, Βριονίδης και όλους τους υπόλοιπους, και είναι και κάποιοι που ενδεχομένως μπορεί να το στηρίξουν ή τουλάχιστον, αν όχι να το στηρίξουν, να προτείνουν καινούργια πρόσωπα. Και εγώ σου το λέω, Μάκη, έχει καιρό που σου το λέω, με ενδιαφέρει να δω πώς το σκέφτεται από ελ, αλλά δεν λέει κανείς τίποτε. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι σκέφτεται από ελ.
1: Γιατί το απολύτως
0: στο δικό μου το μυαλό,
1: ένα μεταβατικό στάδιο, οπότε...
0: Ναι, είναι αυτό μια καλή δικαιολογία, ομολογώ, ότι είναι σε μεταβατικό στάδιο. Αλλά και πάλι, ας πούμε, εμείς που ενδιαφερόμαστε για τα προεκλογικά της ΚΟΠ, οι πάρα πολύ λίγοι, μπορεί να είμαι μόνο που ασχολούμαι, έτσι και απασχολείται, όχι. Με ενδιαφέρει ειλικρινώς να μάθω τι θα πει ο Αποέλ. Είναι πολύ σημαντικό τι θα πει ο Αποέλ. Και πόσο σκέφτεται, μα. Πόσο σκέφτεται, όχι απαραίτητα τι θα πει. Και από εκεί πέρα ενδιαφέρον έχει αν οι άλλες ομάδες όντως διατηρήσουν αυτό τον μπλοκ και είναι, ξέρω εγώ, συμπαγές και είναι, ξέρω εγώ, αποφασιστικό και πάει λέγοντας. Ή με την πρώτη στραφή θα σπάσουν. Καταλάβατε, ο άλλος μπλοκ αυτή τη στιγμή, σας το λέμε καιρό, σας το λέμε και σήμερα, είναι η Ομόνια, η ΑΕΛ και η ΑΕΚ.
1: Και στην ουσία, όπως το έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές, πρέπει να μετρήσω αν βγαίνουν τα κουκιά τους. Γιατί αν δεν βγαίνουν.
0: Μα αφού το πάμε 17.000 φορές. Είναι 17 οι ψήφοι. 17. Πιστεύεις ότι από έχει ελπίδες για πρωτάθλημα φέτος?
1: Όχι.
0: Γιατί το λες? Επειδή κάνει κακό ξεκίνημα?
1: Όχι, γιατί ρεαλιστικά νομίζω ότι ο στόχος του από τη φετινή σεζόν είναι η Ευρώπη. Έχω βάλει τα ερωτηματικά μου πάνω στο ρόστερ εδώ και κάποιον καιρό. Και επειδή προσπαθεί να εφαρμόσει κάτι εντελώς διαφορετικό που χρειάζεται αρκετό χρόνο αφομοίωσης, τότε μέχρι να καταφέρει να το πράξει ο Παπαδόπουλος και αν το δοθεί ευκαιρία να το πράξει, θα ζητούν τις αυξομοιώσεις.
0: Θες να πεις αν γίνει καμιά στραβή, όμοι γίνεται, ας πούμε, για το Αποέλ, αύριο το Σάββατο υπάρχει τέτοιο θέμα, ας πούμε, να βρούμε.
1: Εγώ θα σου λέω ότι εξαρτάται.
0: Και με τρεις εβδομάδες διακοπή. Παγιά ο Κράντε δεν τον είχε τρεις εβδομάδες διακοπή, ούτε ψάχναμε τώρα το κρίνο.
1: Τρεις εβδομάδες διακοπή είναι προετοιμασία, ρε.
0: Με τρεις εβδομάδες διακοπή παραθυμίζει τον επόμενο.
1: Είναι προετοιμασία, ρε.
0: Αυτό σου λέω, με τρεις εβδομάδες διακοπή παραθυμίζει τον επόμενο, λέω. Ξέρεις. Γιατί έμεινε τα άλλη μια εβδομάδα.
1: Σίγουρα είχαμε προπονητές στην Κύπρο που πήγαμε πιο λίγο από τρεις εβδομάδες.
0: Νομίζω ότι. Ναι, είχαμε, ναι.
1: Είχαμε.
0: Και μέρες νομίζω, ξέρω στους παπέριες. πείτε μας, λέει, θα σας ενημερώσουν κύριε 847, μην ανησυχείτε. Αν είναι ο Μάκης σας το στείλεις γραπτό στον άνθρωπο, στον ακροατή εδώ, γιατί ενδιαφέρεται. Και, Μάκη, δεν κάνω πλάκα, στήφτω
1: ναι,
0: στον άνθρωπο ναι. Να τον ενημερώσει για αυτό που θέλει να μάθει. Το σίσι που κολλά τώρα, κύριε 718. Α, ένα κιλό μπαρπούνι τι κάνει εδώ και μια μπύρα παγωμένη θα ήταν όπως το σίσι, λέει ο 800. Ο φίλος μου, κότσος, πού θυμήθηκε τη φράση τη συγκεκριμένη. Όντως το λέγαμε μικρά παιδιά, το σίσι. Τι επινοούσα, τι επινοεί ο Κύπριος για να ζει εννοεί με τον άνθρωπο του. Τα λέμε και σίσι μποϊράμι, νομίζω. Πια μην είναι καμιά μπρίζα.
1: Σίσι
0: μποϊράμι.
1: Μόνο το πρόγραμμα.
0: Ρε, μα τι επινοεί ο Κύπριος για να επικοινωνεί με τον άνθρωπο
1: του. Πού βγαίνει, ρε. Και το ένα και το άλλο.
0: Ρε, είναι αυτή η ανθρωπολόγο θα κάνω ένα. Θα δω και παρέτηση, ασχοληθεί με η Μάπαρ. Σίσι Μποϊν, όραμα είναι το σωστό και απολογούμε στους γνώστες της γλώσσας μας.
1: Ράμαν της Ποϊνας.
0: Εγώ προσωπικά και εγωιστικά θέλω ξένους ζέητες. Εντάξει, φτάνει με το Αθηνόραμα, καταλάβαμε, Ποϊν όραμα. Εντάξει, καταλάβαμε. Αν ναι, ρε, Σίσι Μποϊν, όραμα είναι το σωστό και όχι όπως το είπα, όπως το είπα εγώ. Κάτι ήταν με Μπαϊράμι. Όχι καλά, αποκλείεται να είναι Τουρκική γονιέτρα σε 18, είσαι καλά, ρε. Καναδές ζυγόγνωστα που το λες και σου πάει τον μυαλό σου πάει στο Τορόντο. Χωμοσίσιμπο είναι ώρα ο Κυπρέος 712. Πάμε στο 732 που λέει κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά και εγωιστικά θέλω ξένους διαιτητές, όμως η λύση, δηλαδή για να βελτιωθεί και η Κυπριακή Διατησία είναι να φέρουμε ξένους στο ΒΑΡ. Ούτε αν φέρουμε ξένους διαιτητές και υπόψη να βελτιωθεί η Κυπριακή Διατησία. Μόνο από αυτό βλέπουμε ότι η ΚΟΠ δεν έχει όρμα, ούτε και λύση. Απλά πονάει το χέρι, κόβει χέρι για να αγοράζουμε, λέει, τον Καφκά. Και το κλείνουμε κάπου εδώ, λέει ένας εδώ, ένας φίλος. Στα Κυπριακά είναι εσύ. Εντάξει, όχι, μην ακούσετε. Αμέσως θα στείλετε κάποια μηνύματα. Εδώ τι είναι. Ο Σάνκε σα ειδοποιεί το κινητό ότι τούτο είπε μια. Στείλε και εσύ.
1: Μαγιονέζα να ελαβάμε τον
0: λιμάνι. Και αμέσω, α πούμε, δηλαδή. Εκτοδό. Και δεν μα φτάνει που στέλνετε κι εσεί αυτά που στέλνετε. Είναι και κάποιο. Είναι και αυτοί που χθε. Αλήθεια σου λέω. Μα κατούρισε ο Στρούθο. Αυτή είναι η λέξη και η φράση. Έκανε MVP το πουλάκι. Και μα ήρθα.
1: Ειδοποίηση, πρόσεχε.
0: Εντάξει, μπορεί να οδηγήσει να σου τι ειδοποίηση και να σε. Μην είσαι ψύχρεμο. Ναι, και να μην είσαι και ψύχρεμο.
1: Λε τι να συναντήσω μπροστά μου, ρε φίλε.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να έχει ένα σκυλάκι στην αυλή, α πούμε. Λε, είσαι μακριά. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα. Ή έχει ένα σκυλάκι, είσαι μακριά και παίρνει ένα τέτοιο μήνυμα στο κινητό σου. Λε, αμάν. Και αρχίζει να τρέχει. Και πιάνει σε κάμερε μετά.
1: Έλα, μπορεί να είναι.
0: Και τρώει έτσι από τι κάμερε.
1: Απαναγία, γιατί υπάρχει από τι κάμερε.
0: Καταλάβατε, μήπως αυτοί που το διαχειρίζονται το συγκεκριμένο εκεί να το δουν λίγο.
1: Μα νομίζω ότι είναι συνδυασμό υπηρεσιών.
0: Άντε, πάλι συνδυασμό. Και τούτο το ένα μήνυμα.
1: Εμεί να κάνουμε και με τη μετεωρολογική υπηρεσία, αν πότε στέλνει, γιατί.
0: Τι να σου πω, ρε Μαγκή, δεν ξέρω, δεν το έχω.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες σε λίγες περιοχές όπου ρίχθηκε το συγκεκριμένο μήνυμα, αν είχε νόημα να πάει.
0: Ρε φίλες,
1: σε λίγες περιοχές.
0: Εντάξει, εμάς ναι, κάτι σταγόνες λάσπης, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά δάμε δεν έπρεπε να έρθει.
0: Είναι να μην κάνει λάθος ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον τόπο. Εσύ είπε την ώρα, Μαρε Χριστό μου, αγάπη είναι ο φίλος πράσινο Τσανκάρης. Αλήθεια λέει, δεν πεθυμίσατε λίγο έναν Πετρίδη στο πρωτάθλημά μας να πάρει παίκτη στο τέλος της χρονιάς? Όχι, το κάνουν άλλοι, πρόεδροι, αλλά με λίγο περισσότερη. Πώς να το πω, με ένα διαφορετικό τάκτ, ας πούμε, σε αντίθεση με τις τότε εποχές, να αποκεφαλίσει προπονητής. Είχε ενδιαφέρον, όχι, εγώ δεν τον έχω πεθυμίσει. Μάκη, εσύ έχεις άποψη, τον έχεις πεθυμίσει?
1: Νομίζω ότι προτιμώ την νέα.
0: Και εγώ είμαι χάρης, σας το λέω, είμαι του κινήματος χάρη, ας πούμε. Μπορούν να μας πέμουν γιατί είναι κάτι σωμόνιας κάτι Σάββατο, αλλά τι δεν τρώγω σαν ένα.
1: Να μηνύματα της κυβέρνησης να σου στέλνει.
0: Ναι, λαώνουν τους γέρους, κύριε 759. Εντάξει, οι γέροι ρε, είναι συνάνθρωποι. Λαώνουν τους γέρους, ρε. Μα φίλε, τι μιλάς για φάσεις, ας πούμε, για το. Λαώνουν τους γέρους,
1: δηλαδή. Για ανθρώπους
0: που είμαι. Για ανθρώπους που είμαι.
1: Ρε φίλε.
0: Λαώνουν τους γέρους, να πάω τη νύχτα να απαντήσω τους γέρους. Να κινήσω γέρους. Ρε με φορά έτσι λαώνονται γέροι. Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις 24 Σεπτεμβρίου το τέτα-τέτ με τον Γενικό Γραμματέα για το Κυπριακό. Την προηγούμενη μέρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί, διαμηνύει προς την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζει πως η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Από την άλλη, ο Ταγί Περντογάν επισπεύδει κατά ένα μήνα τις εκλογές ώστε να παρακάμψει το τουρκικό σύνταγμα και να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία. Στην Ιεμένη, δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων κατά το τελευταίο 24ωρο. Συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα η κίτρινη προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 13 στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, η κορδέλα με τις βούλες. Γαστρονόμο Σεπτεμβρίου, Vogue Σεπτεμβρίου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
8: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
13: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
14: Ώρα για μπάλα. απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
15: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
18: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε να ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show. Λίγο να τα πούμε, γιατί προηγουμένως κυρίως φιλοσοφούσαμε. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, πάμε.
0: Διάβασα τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου τα ΑΠΟΕΛ, θέλω να σου πω, έτσι όπως τις έκανε σήμερα στο σταθμό μας. Και ομολογώ ότι συμφωνώ απόλυτα με το περιεχόμενο των δηλώσεων του. Σε σχέση, τουλάχιστον εν μέρη και με όχι όλο, αλλά όχι, σε σχέση με αυτό που αφορά την ΑΕΛ και όλη αυτή την υπόθεση με τον Καφού και όλα αυτά, δηλαδή δεν μπορεί όλο αυτό το ζήτημα να αιωρείται στον αέρα, να βρίσκεται μάλλον στον αέρα, και η ΑΕΛ σε κάποια φάση και έπειτα να μην, αν όχι να κατονομάσει, να υποδείξει κατά κάποιο τρόπο ποιοι μπορεί να είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Γιατί αφήνοντας το όλο θέμα να υπάρχει στον αέρα, είναι ο Σάνκιο Αποέλ, είναι αυτός που βρίσκεται πίσω από, ναι, την οποιαδήποτε καταγγελία της ΑΕΛ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που, τέλος πάντων, που με την τοποθέτηση σήμερα που έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του Αποέλ. Και δεν ξέρω τι θα κάνει η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μεταφέρει το θέμα στην Επιτροπή Διοντολογίας. Mm-hmm. Έτσι. Αν υπήρχε δηλαδή παρέμβαση αναρμόδιου στο να ληφθεί απόφαση για τον Καφού, φάση της αποβολής εννοείμες του ΒΑΡ, θα εφεσιβάλλει την υπόθεση να την πάει στο εφετείο. Έτσι και αλλιώς είναι συχνός πελάτης του εφετείου η ΑΕΛ, ίσως και ο συχνότερος, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω κανένας να το πάει στην αστυνομία για να μπορέσει η αστυνομία να διεξάγει μια έρευνα με το κατά πόσο όντως υπήρχε μια παρέμβαση, ξαναλέω, εκτός των αρμοδίων, δηλαδή του team της ομάδας του ΒΑΡ, έτσι, αλλά από εκ μέρους του ΑΠΟΕΛ, πολύ σωστά λένε, κύριε, okay, δηλαδή έτσι όπως παρουσιάζεται το θέμα, κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι ενδεχομένως να μας... θεωρούν ότι εμείς είμαστε υπευθυνοί για όλα αυτά που συμβαίνουν, και καλό θα ήταν να, πώς το λέει, να τα δημοσιοποιήσει και να πει και ονόματα. Αυτά. Όσον αφορά το κομμάτι που είπε για τους πειθαρχικούς κανονισμοί, για τους πειθαρχικούς κανονισμούς που είναι δημόσιοι και μπορεί ο καθένας να τα δει, είναι αλήθεια, και είναι επίσης αλήθεια όμως ότι προκαλεί εντύπωση πως η Δικαστική Επιτροπή δεν επέβαλε ποινή στην ομάδα του, νοουμένου ότι παραπέμφθηκε με ένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο που τουλάχιστον οι πειθαρχικοί κανονισμοί λένε επίρρηψη. Να που ήταν χτες, αποκλεισμό έδρας.
1: Μιας
0: αγωνιστικής ποινής. Έχει πολύ καλά μας δημιουργεί απορία. Αλλά μην τα πολύ συζητάμε όλα αυτά. Είναι... Λεβέντη, εμείς που σε ακούμε αν είναι λοιπός μαζί με τον... Α, εντάξει. Τελικά, τσί που τρώεις λάσεις... Άτε ρε, δεν μου το είχες, εγώ πάλι σου το είχα ρε τραγούδι 42. Όχι εσένα προσωπικά, αλλά ξέρω ότι μεταξύ των πολλών μας ακούν αθρώοι που δεν έχουν την αντίληψη και την νοημοσύνη να καταλάβουν και τρία πράγματα. Στον αείμνηστο που να φας τη γλώσσα σου γάμο. Ποιος αείμνηστος ρε.
1: Κύριε λέει.
0: Ο άλλος κατάλαβε και τους κυκλοφοράτε ανάμεσα μας ότι τρώω καταρχήν που τα μποέλ πρώτον τρώω. Τσελάσσο, είπε, δεν κάνει μου με ταΐζουν, λάσσο τσόλας.
1: Ταΐζεις εδώ.
0: Και τόσο άνθρωπο πάει ψηφίζει.
1: Ταΐζεις εδώ από ήλθα.
0: Για σένα που λέω, κύριε 42, ναι, εσύ πάτσε ψηφίζεις. Μιλούμε για τεύκαι νοημοσύνη. Δυστυχώς είσαστε πολλοί, μπορεί να είστε και παραπάνω από εμάς. Και αποφάσισε του Γιώργας, καταλή, α, τελικά, τσί που τρώει λάσσεις. Κατάλαβε του Γιώργας. Εκατέληξε, κατάλαβε, γιατί υπήρξε διαδικασία στο νου.
1: Στο συμπέρασμα.
0: Ναι, με στο νου του υπήρξε μια προεργασία. Α, τελικά έτσι που τρολιλάσσει. Να μην με βοηθήσει να φύγω, να με βοηθήσει.
1: Θα πάθουν όπως το βοσκό το ψεύτη. Α, γιατί ο CY Alert το συγκεκριμένο. Ξέρεις όμως τι διαφορετικό είσαι για το CY Alert. Δεν έπαιξε η σιρήνα, ρε. Χθες ήταν απλώς η δομπή σε
0: επίπεδο. Ένα θέμα, αν έπαιξε, αν δεν έπαιξε. Με ρωτάς, εκτός που αμορά μας, εμπαταξίζουν τις σιρήνες. Με να παίζουμε τίποτε.
1: Εντάξει, κάποτε είχες πίσω ότι σου αξίζει το πρέμιξ.
0: Τώρα που είχες σιρήνες. Σας ευχαριστώ, χαιρετίζω κιόλας. Ακούει και ο αείμνηστος που να σας πάρει δαγκώ στη γλώσσα που να μην μείνει κάσα πιο με ξύλο να μείνει με πάλα. Ναι, κύριε Ταγώστα 40, θα τα πούμε αργότερα όλα αυτά που εσύ υπονοείς. Τέλος πάντων, σε σχέση με αυτά που είπαμε.
1: Εμείς δεν έχουμε επιθυμήσει καθόλου κανέναν Πετρίδη, λέει ο Κότσος.
0: Ναι, ρε, εσύ. Δεν... Αύριο στα Μόσο θα έχει ποιητική έκθεση. Λέει ο Παντή Σαλαμίνα μπορούν να έρθουν με τη μητέρα του. Α, για να
1: θαυμάσουν.
0: Για να θαυμάσουν το περιβόητο έργο τέχνη, εν η μάνα σα. Σπουδαίε τιμέ.
1: Στην αρχή να νομίζει ότι πάμε για κάτι σοβαρό. Δηλαδή κάτι αγώνιμο.
0: Όχι, γιατί στόχο του Σαλαμίνα να κάνουν έτσι κάτι το καλλιτεχνικό. Ναι, ρε, οι Σαλαμίνοι έχουν καλλιτεχνική φλέβα, α πούμε. Δεν είναι. Αλλά εκεί θα παρουσιαστεί το έργο για την μάνα σας, Okay, να το πούμε αυτό. Αλλά λέμε και λίγο τα πολιτιστικά.
1: Τα πολιτιστικά, ξέρεις.
0: Τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου. Αύριο θα παρουσιαστεί το έργο για την μάνα σας.
1: Πρέπει να έχουμε 10 φεστιβάλ παλουζέ στην Κύπρο.
0: Εννοείται, ρε φίλε, και λίγο. Το ΑΠΟΕΛ δεν το τιμωρούν, όχι γιατί είναι το ΑΠΟΕΛ, αλλά επειδή έχει δύναμη ο Κατσινιέ του Γάση πει. Δεν ξέρω αν αυτό το λες τώρα, είναι αστείο ή όχι. Γύρω 47, δεν το έχω καταλάβει κιόλας, η αλήθεια λέγεται. Πάντως, ξαναλέω, έχει φοβερό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστούν οι ΑΕΛ, τις ΑΕΛ. Πάντως, δεν υπήρξε ούτε και μία αντίδραση από τους καταγγελόμενους. Ναι, σωστά το είπα. Ούτε και μία αντίδραση προς το παρόν και περιμένουμε να δούμε αν πρόκειται να αντιδράσουν ή όχι. Με αυτά και με αυτά η Ομόνια κέρδισε τη Θέρτα, τα πάμε χτες και μάλιστα Πολάκη, τεράστια νίκη, διαβάσαμε και τον τύπο της Γαλλικίας. Εσκεύασα ο φιλελεύθερο του Βίκο.
1: Πήγαμε και στην Πάρκα, και στην ΑΣ.
0: Τα πάμε όλα. Με το καλό να φτάσει η Ομόνια κάποτε στο επίπεδο να αγοράζει παίχτες που θέλτα. Αυτό είναι το... Ας είναι και ένα του Πάγκου, δεν υπάρχει θέμα. Δεν ήξερα ότι ο Γκολτάρι είναι τη Σέλτα εγώ.
1: Ο Γκολτάρι ήταν θέλτα.
0: Ναι. Σκέφτου, ίσως ο καλύτερος στόπερ στην Κύπρο.
1: Ένα θελτάρα.
0: Δηλαδή
1: μπαίνει
0: με στην κουβέντα για το αν είναι με στου καλύτερου. Αν είναι ο καλύτερο στόπερ και είναι. Και στη Θέλτα δεν κατάφερε, α πούμε. Ήταν τέλο πάντων. Έφυγε από τη Θέλτα.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν στι ακαδημίε τη Θέλτα. Δηλαδή πριν φτάσει στην πρώτη ομάδα, ξεκίνησε την καριέρα του.
0: Α, δεν κατάφερε καν.
1: Δεν πήγε στην πρώτη ομάδα, έπαιξε στη δεύτερη.
0: Να ξέρει και πολλά, είσαι το παιχτήρι. Έχει πολλά σαν προσωπικότητα. Πολλά.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Δηλαδή, αν ήμουν πρόεδρος ομάδας στην Κύπρο, τον πρώτο παίχτη μου να τσινιούσα γιατί θέλω να χτίσω την άμυνα μου πρώτα, είναι τον Κολτάρα, αλήθεια στο λέω.
1: Σε όλα του, γιατί πέρα από το αγωνιστικό, για την φυσιογνωμία που έχει ο συγκεκριμένο. Δηλαδή, άφησε το αγωνιστικό έξω.
0: Μακάρι σήμερα δεν τα πάει καλά.
1: Επίσης, απλά να σου πω ότι η Λαλίγκα, για να καταλάβει, μόνο δύο παιχνίδια έπαιξε ο Κολτάρα στην καριέρα του.
0: Πού ρε, στη Λαλίγκα. Άκου. Κάτι άσχετο, αλλά εγώ με θύμισα Πικέ, λέει 221. Είναι ωραίες εποχές εκείνες, κύριο 221. Ομολογώ ότι και εγώ λίγο. Επιάμε παραπάνω μηνύματα παρά στα αγώνες στη Λεμεσό. λέει 737 και έχει δίκιο.
1: Εντάξει, αφού σου είπα, ήταν η μετρολογική υπηρεσία. Είναι από τη μια η μετρολογική υπηρεσία. Mm-hmm. Απ' την άλλη είναι η πολιτική άμυνα. Εντάξει, και στις συνεννόησεις να αποφασίζουν αν θα στείλουν και πώς θα το στείλουν.
0: Μα και, ναι.
1: Ο συναγερμός που ήρθε, τέλος πάντων η ειδοποίηση που ήρθε, ήταν επίπεδο 4 και όχι επίπεδο 5. Αλλά καλό θέλετε να επικοινωνήσουν τώρα, να μελώνεται ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω αν είναι αριστερό ο Κοντάρ, αλλά.
1: Καλό που του άλλο.
0: Ναι, μα αφού το κατάλαβε ο άλλο ο συνακροατή σου, κύριε, ότι για μέτρο, για μέλασο. Εν τω μεταξύ, εγκλειστό στον Απόλλωνα Κοντάρ, μετά τον τελικό έρχεται και πάει πάφο Μάρκες, κουμπίνεται ένα μασέρι του 250 και μας υπενθυμίζει την νοημοσύνη που έχουμε ως κυπριακό ποδοσφαιρικό καφενείο. Όντως.
1: Ήταν ωραία κουβέντα, δεν ήταν.
0: Ήταν ωραία κουβέντα, αλλά ήταν ευθύς εξ αρχής λαφαζανιά. Δηλαδή, ήταν.
1: Ναι, μα άλλον το τι ακούγεται. Ρε Χριστέ.
0: Σπανίως, άκουσα να σου πω κάτι. Κατά τη διάρκεια των τελικών κυπέλων, πριν μάλλον από τους τελικούς κυπέλου, πάντοτε. Δεν ξέρω για τους Λευκοσιάτες, αλλά όσον αφορά τις μεσανές ομάδες, πάντοτε, μα πάντοτε υπάρχει, βγαίνει μια φήμη που προβλέπει μια αλλαγή σημαντική. Η μόνη φορά που θυμάμαι όμως που τελικά επαληθεύτηκε αυτή η φήμη, ναι, ήταν σε ένα τελικό όπου ήταν striker του Απόλλωνα ένας Σέρβος. Θυμάσαι τώρα, Μαγιές, ασχολήσω. Όχι Μουσλίμοβιτς ρε.
1: Κόντρα.
0: Και μάλιστα το είχε γράψει τότε ο Πόλης.
1: Απόλλων.
0: Απόλλων τελικός με το Αποέλ ήταν. Τέλος πάντων, ήταν από εκείνες τις φήμες που τελικά επαληθεύτηκαν. Ο Μαρτάκοβιτς. Μαρτάκοβιτς, κύριε 250, δίκιο. Και είχε γίνει του κουτρούλι ο γάμος γιατί να γραφτεί για τον Μαρτάκοβιτς και γιατί λέγεται για τον Μαρτάκοβιτς και τελικά εκ των υστέρων αποδείχθηκε σωστή και αληθινή είδηση. Τελικά πήγε στην ΑΕΚ. Αν δεν καλό,
1: ο Μαρτάκοβιτς.
0: Πριν το τελικό, μόνο η ΑΕΚ έλεγε ότι είναι κλειστό στην Ομονία. Τεσέιρα, μα άμα αρχίσουμε να λέμε, ας δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ποτέ τον ποτό να μα αρχίσουμε να λέμε.
1: Ναι, Μαρτάκοβιτς. Έχω να σου πω όμως ότι. Νομίζω ότι στη Λίμεσο είχετε λίγο περισσότερο αυτό.
0: Μην το συζητάς καν.
1: Από τις τις άλλες πόλεις. Λίγο, δηλαδή εντάξει να τα ακούσεις και στη Λευκοσία, να τα ακούσεις και στη Λάρνα, να τα ακούσεις.
0: Εντάξει, στη Λίμεσο για έναν περίεργο λόγο ναι, υπάρχουν αυτού του είδους. Μα και αυτό του με τον Μάρκες και τον Γκορτάρ που η Λίμεσο μου φκεί.
1: Ναι. Απλώς μια συζήτηση στο καφενειακό επίπεδο που είναι ωραίο κάποτε να την ακούεις και άλλη συζήτηση αν αυτό το Παρισάν Μασέρι.
0: Επιτρέψτε μου να πω ότι στη Λεμεσό μπορεί και να έχει και λίγη γαρνιτούρα επίσημη. Εγώ θυμάμαι και επιτρέψτε μου να το πω δηλαδή και αφορά και τις δύο μεγάλες ομάδες της πόλης μας. Βγήκε και λέει προς τα έξω η Τισέρτα ρωτούσαν για τον Παναγιώτη Ανδρέου. Okay, τι ρωτούν, ναι. Ποιος ξέρει μπορεί να μην πάρουμε παίχτη από τη Θέλτα σύντομα αλλά μπορεί να γίνει κάποια πόλης. Να σας πω, εντάξει.
1: Για okay. Πώληση είναι το παιδί να ξέρει ότι αν συνεχίζει έτσι, το καλοκαίρι ναι, να συζητούμε για πώληση.
0: Ναι, αλλά μην νομίζετε ότι θα πέσει η Λαλίγκα να τον πιάσει έτσι, δηλαδή στα πόδια του.
1: Ναι.
0: Ηρεμήστε. Πιάτσετε του χάρτη σέτα. Πόσο χρόνο είναι και πόσο των εκατομμυρίων είναι. Για να ξέρουμε τα που λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ηρεμήστε. Παιχταράς. Οι τείχοι κρατούν τη σκιά σου με τα χέρια διανά, ψάχνουν στο κρεβάτι τη ζεστασιά σου και. Βρίσκουν σε εντόνια παγωμένα βουβά. Χώρισαν οι δρόμοι μας στα δύο. Του τσίντου μας να γίνει να δεν είναι. Και δεν μπορώ άλλο. Ρε φίλε να πάω εδώ δεν είναι.
1: Δεν ξέρω. Άρα στο χώρο του κέντρου. Έχει 23.
0: Και πέξτε πράξε εκατομμύρια που.
1: Ο ένας σε 15. Ο άλλος σε 15.
0: Καταλάβεις. Είδαν τον Ανδρέο, εντάξει τον είδαν, οκ. Okay,
1: ναι. Τον είδαν, ναι, ναι, τον είδαν.
0: Τον είδαν, εντάξει. Αφού και ξέρουμε και, αλλά δεν φταίτε εσείς, δεν φταίει, είναι, τέλος πάντων, ναι. Εγώ είμαι ερωτευμένος με τον Τράκομιρ, έτσι χαφάρα, είναι ξαναδαλές στην Κύπρο, ο άνθρωπος είναι παντού σε όλες τις φάσεις, λέει ο τραγός στην Ατρία. Εγώ θα σου έλεγα πάντως, όχι, δηλαδή ερωτευμένος άμα είμαι ένα, με χάφ της πάφου θα είμαι ο Μπέμπε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μη σου πούμε και με ο Σουνίτς. Που είναι και ομορφοπέδο.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Αλλά έλα πέ μου. Εντάξει, υποκειμενική άποψη. Μαζί σου. Μαζί σου, υποκειμενική.
20: Αλλά αν υπολογίζεις ότι έχεις την πολυτέλεια να βάζεις έναν τράκο πέρα από τον πάγκο, για παράδειγμα, πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι υπερπολυτέλεια, ρε φίλε. Τι, πώς μου φαίνεται, δεν είναι. Εν τω που βλέπω σε αυτήν την με στον δρόμο, ξέρω καλά, ρε, που βρίσκεται τα ριακιά του, ας πούμε. Το είναι ισχύ με
20: τον δρόμο. Εσύ, ρωτήσεις, είναι γιατί κυκλοφορεί τούν τους δρόμους.
0: Ναι. Κάποτε λέει που πήγαινα στον αμόχωστο ως αποελίστας, έτρωγα κάτι σουβλάκια δίπλα από το γήπεδο και το καλλιτέχνημα, κοψοτέχνημα, γι' αυτό. Δεν είναι τη ώρα, κύριε Τραβάσα 54, να πούμε τίποτα επί τούτου. Εγώ δεν έχω πιάσει κανέναν απόψε. Έσπασε μα, λέει. 217. Έσπασε του ήδη. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, κύριε 917, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Άμα βάλει μπρο ο Ζωχό, να παρακαλά να βάλει μπρο, μάλλον.
20: Αυτή το θέμα είναι να βάλει μπρο ο Ζωχό.
0: Σωστά. Να βάλει μπρο ο Ζωχό.
20: Και να διατηρήσει το ποδί στον Γκάζι.
0: Και δεν θα. Η μπάλα με τα δυσκολία θα περνά ο δίχτυ. Θα περνάει γραμμή.
20: Να διατηρήσει όμως τον ποδί στον Γκάζι.
0: Προς το παρόν να απαντήσει. Όχι να το διατηρήσει. Ελπίζουμε ότι θα φτάσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά ξέρεις, ας πούμε, έβλεπα τα στιγμή όταν ήμουν στην Νάτη. Ρε φίλε, όχι, πώς το λέμε το.
20: Με τον Ολυμπιακό, στην κεφαλιά. Το πρώτο ήταν η κεφαλιά.
0: Είναι αργά τα ριφλέξ του, ρε κουμπέ. Να σου πω, ας πούμε. Ξέρω πότε να το πω.
20: Θα ήταν ανακλαστικά του. Ναι, αλλά πολλές φορές έχει.
0: Όχι, ήταν τα ανακλαστικά. Όχι, το που είπα ήταν τα ανακλαστικά. Ναι, δεν είναι αυτό που εννοώ όμως. Είναι η αργή κίνηση του στο να πέσει επιτόπια. Δώσ' το λέμε.
20: Α, οκ, okay, θεωρείς σωστό τον χρόνο αντίδραση, αλλά αργή είναι η κίνηση αυτή καθ' αυτή.
0: Πάρα πολύ αργά. Πέφτει πάρα πολύ αργά. Ναι. Είναι και σωματικό, ας πούμε. Επίσης έναν μπουκί εγώ στη Βέρεια να παίξω χίδι ότι είναι λάρα μπόψε, λαλί μου μπουκί σιγουράκι, λαλό του δεν το έμαθες από μένα. Σε μη τσοκώ. Είσαι ψεύτης ρε. Δεν σε ρωτάω, δεν σε ρωτάω, ότι καπνείς. Θα του πω τη λέξη. Καπνίζεις μανιωδώς, έτσι. Τσιγαριλίκια και επινοείς ιστορίες μόνο σου και στέλνεις μαστά. Αντί να το πω ίσα, γιατί κουραστήκα. Άκουσον, πήγε σε έναν μπουκί κολλέ στη Βόρεια να παίξω και ίδιο την Αελάρα. Και του λέει ο μπουκί, σιγουράκι αδελφέ. Και του λέω εγώ, δεν το μάθες από μένα αδελφέ, και του Μητσοκά μίσα. Φίλε, αν ακούς την εκπομπή, συγγνώμη.
20: Πλάκα, ναι, καλά.
0: Είσαι ψεύτης, ρε δρόμο. Είσαι μυθομανής, ρε δρόμο, 44. Έχει 3 χρόνια σύγχυσε το στόπερ με τον Γκάζι, το καταλάβαμε αυτό. Ο Ζόχο δεν είχε ποτέ το βάρος να είναι βασικός. Οποιονδήποτε ειδικό θα σου πει. Ενδεχομένως ο Ζόχο να είναι ο άνθρωπος με τα περισσότερα, ο τερματοφύλακας με τα περισσότερα προσόντα που ήρθε ever στην Κύπρο.
20: Έλα, ρε, φίλε, ever. Πριν τον τραυματισμό του, ο Ζόχο έβλεπε τον και ξέρεις ότι δεν είναι της Κύπρου συγκεκριμένο.
0: Ever, αγαπητέ. Δεν λέτε ότι να είναι.
20: Και θυμίθου μόνο την πρώτη του εμφάνιση, να. Τέγια πρώτη. Στην Ζωχιάδα.
0: Σωστά. Ο Ζόχο είναι ο δούριο ύπο του Μπασταύρου, είναι ωραίο αυτό και μου αρέσει. Μήπω λέω φταίει ότι στην πραγματικότητα είναι μεσήλικα. Πάλι δεν έχει σημασία. Η Ελληνοπούλα, είμαι μια Ελληνοπούλα που σαν μια σπίση σου για το πουλα. Αγαπώ την καρδιά μου, την πατρίδα, την γλυκιά μου. Ένα τραγούδι του Πανούση μα στέλνει ο 454. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Αν θα μπορούσα να κλέψω έναν και μόνο παίχτη από το κυπριακό πρωτάθλημα, αυτό θα ήταν ο Πέπε, λέει ο 718. Ο φίλος μας ο Κότσος μάλλον.
20: Να τον κλέψει για πού?
0: Για να τον πάει στον Αποέλ μάλλον. Ξέρω εγώ τι είναι. Να τον κλέψει για να τον πάει μαζί του. Να τον πάει σπίτι. Ξέρω εγώ. Για να τον πάει στην ομάδα.
20: Νομίζω για προαθήνα στο εξωτερικό. Νομίζω για προαθήνα στο εξωτερικό.
0: Κάτσε γιατί έχω δει πάρα πολλά μηνύματα.
20: Εντάξει για τον Πέπε είπαμε πολλές φορές. Αλλά έτσι είσαι και ότι για να μπορεί να φαίνεται ένας Πέπε νομίζω ότι κάποτε χρειάζεται δίπλα ένα Σούνιτς. Για να μπορεί να φαίνεται το ταλέντο.
0: Κάτσε να διαβάσω κανένα άλλο μήνυμα του πολλά. Δηλαδή είναι ήμουν και εγώ και άμα είναι αλήθεια ο 444 λένε εδώ. Για να καταλάβεις σοβαρότητα στο σκεπτικό της απόφασης γράφουν ότι έφτισε στο 56 ούτε καν το εκαμούφλαρα να πούν δέχτηκε την κόκκινη στο 56 λέει ένας εδώ. Και εμένα μου φάνηκε προχειρογραμμένη η απόφαση που ανακοίνωσε η Δικαστική Επιτροπή. Είναι από τις πρώτες τους. Νομίζω ότι είναι νεοσύστατη τριμερής. Φυσικά είναι και ο Βρυονίδης εκεί που 400 χρόνια στην ΚΟΠ και παρετούν το ξαναλέω μαθαίνω ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η εθνική ομάδα του Βρυονίδη. Είναι γιατί είναι ευπατρίδης, είναι γιατί αγαπάει το κυπριακό ποδόσφαιρο και το υπηρετεί. Έχω μάθει αυτό.
20: Okay.
0: Δεν είναι ενδιαφέρουσα είδηση.
20: Ναι.
0: Okay.
20: Ουζόχο ή ο Τσό.
0: Ουζόχο ρε φίλε, εντάξει, δεν είμαστε εδώ, δεν είμαστε Μεξικάνοι, δεν πουλούμε τεκίλες ας πούμε, εντάξει, δεν...
20: Εντάξει, το prime του Τσό όμως δεν το έχει φτάσει ο Ουζόχο.
0: Εκτός που κλειστό στην Πάφο, ο Μάρκες έντσε κουτσός, αχάπαρος, παγιόπαιδον και πάνω απ' όλα χάριστος, ο Ούγκμπο είναι χρυσό παιδάκι, λέει, ένας εδώ και θυμάται. Εγώ πάλι είμαι ερωτευμένος με το Γιούπιτς, σωστά. Πίασε ένα μπούκι και μου είπε ότι έχει ένα στανταράκι για τον Πάφο Σαέλ, εκρόστηκα του, φάμε τη λέει λογικά, μα πήσαν πρέπει, γιατί από ό,τι κατάλαβα πάλι θα χάσουμε λεφτά, επιστρέφουμε.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
16: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
21: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με δύο αγώνες ανοίγει απόψε η αυλή της τέταρτης αγωνιστικής του προαθλήματος Α κατηγορίας και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 8. Στην Περιστερώνα η Ομόνοια 29 Μαΐου υποδέχεται την ΑΕΚ τηλεοπτικά από CableNet, ενώ στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος φιλοξενεί την ΑΕΛ τηλεοπτικά από CitaVision. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Sport FM 95 και live ενημέρωση από το 24 Sports. Συνέχεια στις νίκες θέλει να δώσει η Πάφος, δεν υπολογίζει το Κορέα, ενώ αναμένεται να προφυλαχθούν η Μπρίτο και ο Μαμάντοφ. Στην ΑΕΛ εκτός η Αλμέιδα Μιλοσάβιεβιτς Κάφου και Σόκε διαθέσιμος ο Τζόφρι. Επάνω δωστά νικηφόρα αποτελέσμα να ψάχνει ΑΕΚ στην Περιστερώνα. Δεν υπολογίζονται οι Σαμπορίτ και Αμίν. Επιστρέφει ο Μπάγιτς. Με τρία νέα πρόσωπα εκκλήσει της Εθνικής Ανδρών για τα 4 πρώτα παιχνίδια του Nations League. Πρόκειται για τους Μάρκους Έντουαρτς, Λεωνίδα Κονομή και Νικόλα Τσαρούλα. Η προετοιμασία αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα και κλήθηκαν συνολικά 27 ποδοσφαιριστές. Την καθόδο ξένων διαιτητών στο VAR έχουν ζητήσει οι πρόεδροι των ομάδων της Α κατηγορίας σε συνάντηση που είχαν χθες βράδυ με την ΚΟΠ. Η Ομοσπονδία θα μελετήσει αυτή την εισήγηση και θα αποφασίσει ανάλογα το επόμενο διάστημα. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ για το αυριανό ντέρπι με τον Απόλλωνα. Ανέβασε ρυθμούς ο Λαΐφης και αναμένεται να είναι διαθέσιμος εκτός η Καρίγιο, Μαντσίνη, Μαρκίνιος και Πιέρος. Στα διοικητικά οι νομικές ομάδες διαμορφώνουν τα τελικά έγγραφα και σύντομα αναμένονται εξελίξεις. Με δηλώσεις του στον Sport FM 95, ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πεντεφίνος, κάλεσε την ΑΕΛ να δημοσιοποιήσει και να αναφερθεί σε ονόματα εάν έχει στοιχεία για μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση του VAR. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Παραμένει εκτός ο Όσμπολτ, όπως επίσης η Μπράουν, Γιούπιτς, Αντρέου, Γκασπάρ, Γκόλτσον και Σπόγιαριτς. Την πρώτη τη νίκη στο ΓΑΣΥΠΗ για το πρωτάθλημα ψάχνει η Ομόνοια στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Κρασάβαενη, εκτός ο τραυματίας Άιντινγκ. Την επιστροφή του Φαν Νιφ μετρά ο Ελ Μαέστρο στην

0: της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Στην ΑΕΚ Αθηνών, θλάση πέστη ο Βάρκα και τέθηκε εκτός. Θα επανέλθει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στη Premier League με την Bradford να υποδέχεται τη Chelsea στις 10. Ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Για την Bundesliga στις 9.30 Μπάγερ Μονάχου, Union Βερολίνου. Για τη Serie A στις 9.45 Μόντσα Σασουόλο και την ίδια ώρα για τη Ligue 1 Μονακό Λανς. Για τη La Liga στις 10 Espanyol Elche. Με Κριστιανό Ρονάλτο η πρώτη αποστολή του Ζεσούς για την Πορτογαλία εν όψη Nations League. Τέλος αρχίζει σήμερα στο Abu Dhabi το EuroLeague Super Cup με τη συμμετοχή 4 κορυφαίων ομάδων. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Φενέρ, ενώ στις 8 η Ντουμπάι κοντράρεται με τη Real Madrid. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα Κύπρου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λισάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολυάσχολο. Φτιάξε ζυμαρικά, σάντουιτς, μπέργκερ, πίτσα και άλλες συνταγές με λίγα υλικά, εύκολες τεχνικές και συναρπαστικό αποτέλεσμα. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λιγκουίνι με κέιλ, φιστίκια και πράσινη σάλτσα. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
4: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.49.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
8: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.

0: 99, τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99, τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99, τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
11: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Λοιπόν, πήγαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής. Το Μπέπε που ψήνει σουβλάκια δεν καταλαβαίνω. Γιατί βρίσκεται στο κινητό μου ο Μπέπε που ψήνει σουβλάκια. Δηλαδή, ναι, σκέφτομαι να μην μείνει data center, πώς το λέμε.
1: Data center. Data, ναι.
0: Να μην μείνει ούτε ένα, δηλαδή να γίνει άμμος να γίνει. Εντάξει, μισό, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, αλλά τι.
1: Ο Μπέπε που ψήνει σουβλάκια.
0: Και είμαι στο κινητό μου, έχω πάρτι αύριο και θα θέλω ένα χέρι, λέει από Μπέπε, άλλος λέει εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, ένα λεπτό. Αν διαβάσει την ανακοίνωση του Απόλλωνα, να καταλάβει σε τι εποχέ ζούμε. Τι ανακοίνωση έχει ο Απόλλωνα. Αμέσω, θα διαβάσουμε να καταλάβει. Τι είναι σε τι εποχή. Πόσο πολύ μια ανακοίνωση ομάδα μπορεί να μας ταξιδέψει στον χρόνο. Θα μου πει τώρα που σκέφτομαι με τα ευκολία. Αλλά όπω και να έχει. Τσία με συνετού απόψε. Συνετού είναι ο νέο παίχτη, είναι ο striker τη ΑΕΛ, ο φόρο.
1: Ο Τζόφρι.
0: Τζέφρι είναι, όχι συνεντού εσύ, α πούμε. Ποιο συνεντού και. Ο μόνο λόγο που ακούω την εκπομπή σα είναι οι μουσικέ επιλογέ και τα φιλοαριστερά αισθήματα σου. Για το ποδόσφαιρο δεν μα καίτε γαρφί, λέει τραγουδό. Και τον ευχαριστούμε και μεγάλη μας τιμή παρεπτόντος που μας κάνει που μας επιλέγει. Σε ευχαριστώ κύριε 847. Θα τα πούμε όλα αυτά στο τελευταίο κάρτο της εκπομπής. Αυτό που τρώμε, αυτό που πίνουμε και δεν μένει ποτέ.
1: Εάν παίξει ο Απόλλωνας με Κουν.
0: Η ανακοίνωση είναι τούτη.
1: Όχι.
0: Τι ανακοίνωση πεις, μαδρε Μάκη. Τι είδους ανακοίνωση είναι.
1: Η ομάδα μας τιμωρήθηκε με βαρύ πρόστιμο για περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς που καταγράφηκαν στον τελευταίο αγώνα. Θέλουμε να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων περιστατικών οι συνέπειες είναι ακόμη σοβαρότερες με την βολή βαρύτερων προστήμων και κυρίως με τον κίνδυνο διεξαγωγής αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Παράλληλα, οποιαδήποτε νέα καταγγελία που αφορά μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων, άνομα ή ρήψη υψών κλπ. Κλπ. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια.
0: Να σας πω κάτι, αφορά και τον Απόλλωνα, αλλά αφορά και όλες τις ομάδες. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζούσαμε σε μια εποχή όπου μια διοίκηση ομάδας μπορεί με τα ευκολίας να εντοπίσει 10 άτομα, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, και να τους πει, άντε μάνα μου, πηγαίνετε σπίτι σας, και αυτή τη συγκίνηση να το είχαμε επικροτήσει όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, μιλάμε για μια τέτοια, κοινωνία.
1: Και
0: οι ίδιοι οπαδίτες και όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Μιλάμε για μια τέτοια κοινωνία που πρέπει να οραματιζόμαστε. Καταλάβατε. Να έχουν τη δυνατότητα οι ομάδες και την πυγμή, οποιαδήποτε διοίκηση, να εντοπίζει αυτούς τους ηλίθιους, να τους βγάζει εκτός γηπέδων και να είναι αυτό αντικείμενο θαυμασμού από όλους τους υπόλοιπους. Και τους συνοπαδούς, τους οπαδούς της ομάδας και τους αντιπάλους της. Ρατσιστική συμπεριφορά τώρα μέσα στη Λέμεσο. Ντρέπομαι πραγματικά. Αλήθεια στο λέω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί έχουμε και εμείς παιδιά. Και ανατριχιάζω στο γεγονός ότι κάποια παιδιά που δεν έχουν συγκροτημένη σκέψη. Δεν είσαι 18 χρόνων Κύπριο που είσαι συγκροτημένη σκέψη. Και το λέω έτσι. Δαμέ δεν είσαι ενήλικα, σκέφτομαι. Έτσι. Να εκφράζει τον θυμό του με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή με ρατσιστικές, ας πούμε, επιθέσεις. Τι γίνονται ρε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τις μάπας τα πράγματα. Είναι πολύ πιο σοβαρά. Αφορά όλους μας. Ανεξαρτήτως μάπας, το ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, αφού μπήκα στον κόπο να κάνω την ανακοίνωση, γιατί δεν καταδίκασαν τη ρατσιστική επίθεση και μεντρώθηκα στο πρόστιμο. Έλα μοντέ, πολύ σωστή είναι η επισήμαση που λέω κάνεις. Πάρα πολύ σωστή είναι αυτή. Που και αυτό σημαντικό. Μην νομίζεις ότι δεν έχουν ευθύνες. Έχουν, αλλά δεν μπορείς να τους αποδώσεις ευθύνες από τη στιγμή που είναι η κοινωνία που τα ανέχεται αυτά. Δεν τα ανέχεται ο Απολλώνας. Η ολόκληρη κοινωνία τα ανέχεται. Έτσι. Και δεν είναι 10, είναι περισσότεροι. Πολύ σωστό το λες. Ρε φίλε, καταρχήν ακού ράπη μικρή, ας πούμε. Είναι τρελά πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, αλλά δεν φταίνουν τα παιδιά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το. Βρείτε τα από άλλους, δεν ξακούστε άλλους. Θα συζητάμε 20 χρόνια και ξανά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και ακούς ακόμη, δηλαδή. Θα έρθουν ακόμη χειρότερα.
1: Αυτά λέει ότι το είχε κάνει ο Παπασταύρου κάποτε. Αλλά κάποιοι τον είπαν φασίστα τότε που το κάνει.
0: Ο Παπασταύρου όμως είχε την, αυτή την θετική, θα έλεγα, πώς το λένε, εξέλιξη, να μην έχει ενώπιον του το σκληροπυρηνικό κομμάτι των Ομονιατών. Έτσι, δεν τους είχε ποτέ ενώπιον του, δεν τους διαχειρίστηκε ποτέ. Πολύ σωστά το λες, κύριο 895, και σε ευχαριστώ που μου το επισημαίνεις. Μεγάλος επαναστάτης του καναπέ είμαι, δεν το αρνούμε. Και σε ευχαριστώ που μου το επισημάνεις. Και που μ' ακούς κιόλας. Σε ευχαριστώ. Μόνο η διοίκηση Παπασταύρου είχε τα κότσια να διώξει τη σαβούρα από την κερκίδα. Ξαναλέω, μην λέμε ότι να είναι. Έτσι. Έχουμε τόσους παίχτες με αφρικανικές ρίζες, κάποια ανώτερη. Παιδιά, εντάξει, μην τα συζητάμε.
1: Δεν ήταν για ρατσιστική επίθεση όμως τότε, λέει ο Παπασταύρου 596. Να θυμάμαι την ιστορία ακριβώς πώς ήταν τότε. Αλλά εντάξει.
0: Το θέμα δεν είναι ότι αν δεν έτρωε πρόστιμο δεν θα έβγαινε. Το θέμα είναι ότι αν δεν έτρωε πρόστιμο δεν θα έβγαινε καμία ανακοίνωση. Ναι. Δεν του τιμά, η αλήθεια λέγεται, γιατί δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω. Sorry κιόλας, αλλά μήπως ξέρετε γιατί έχει κίνηση πριν το Μοντε Καπούτο. Μα φίλε, δεν είμαστε και το. Πού να ξέρω.
1: Γιατί πάντα έχει κίνηση, είναι τόσο
0: μακριά. Δεν είμαστε το Χέις, πώς το λένε το.
1: Ways.
0: Το Χέις είναι άλλο πράγμα, σωστά.
1: Ναι.
0: Και όμως υπάρχει διοίκηση. Η διοίκηση Καραμπατάκη που είχε δώσει στην αστυνομία αυτούς που έκαναν φασαρία στο fan day της αστυνομία. Στο fan day της ομάδας, μάλλον θέλω να πει.
1: Της ομάδας στην αστυνομία, δεν εννοεί.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, άλλο μα είπε ότι είμαστε παραστάσει του καναπέ. Ξέρω εγώ. Έτσι το σκέφτηκε, έτσι το είπε, εγώ το διάβασα. Και έτσι φόρησα και μαζί του, άστο μακρύ εκεί. Έτσι. Έτσι. Αυτό δεν είναι. Ήθελα να ξέρω όμω ποιο πληρώνει το τίμημα περισσότερο, εγώ ή αυτό, για το τι είμαστε στι δουλειέ μα. Πουθενά δεν μιλάω ότι είναι καταδικαστικό ο ρατσι. Όντω του ξέφυγε, είναι πάρα πολύ ακόμη αυτό που κάνουν.
1: Ναι.
0: Μου προκαλεί αλήθεια. Ναι, τους ξέφυγε. Και είναι σοβαρός οργανισμός Απολλώνας. Η εταιρεία του Απολλώνα, όχι Απολλώνας, η εταιρεία του Απολλώνα.
1: Η εταιρεία.
0: Αν είναι δυνατόν, δεν το καταδικάζουν καν. Σε ευχαριστώ, κύριε 333. Χέις, ότι έχει εύκαιρο καθένας, τι σημαίνει εύκαιρο.
1: Αν δεν ways, ό,τι του βρέθηκε.
0: Α, τώρα τι είναι το Χέις. Δεν βλέπω να μπλέξουμε τώρα. Αφού είμαι σταθμό, για να δούμε κατάθεση. Είναι και τέτοια εκπομπή.
1: Είναι με W και είναι ένα application το οποίο δείχνει τον δρόμο.
0: Μα ποιο είναι, με παράνομο το Waze.
1: Όχι.
0: Το Χέις είναι παράνομο. Σωστά. Ποιο από τα δύο είναι παράνομα, δηλαδή.
1: Το Waze δεν.
0: Μα ρε φίλε, όταν ξετοιμάζονται λέμε σόν, δεν είναι ρατσιστικό. Μα μην μου γεννήθηκα που ξετοιμάζονται λέμε σόν, και άλλοι ξετοιμάζουν το Βαρόσιν, και άλλοι Λευκοσία. Το καταλαβαίνω μέσα στο πλαίσιο τη ηλίθια αντιπαλότητά μα. Αυτό. Αλλά τώρα να βλέπει κόσμο να πειθικίζει ενάντια, ας πούμε, στην ανθρώπινη
1: αυτό. Άλλο μπράβο, ρε φίλε, άλλο μπράβο, ρε φίλε, άλλο μπράβο.
0: Μα που να μην μου βγει πάλι για να το πω, ας πούμε.
1: Άλλο μπράβο.
0: Σε σχέση με τη συζήτηση, το πώς γίνεται να συμβαίνουν τόσο απίστευτα στο ποδόσφαιρό μας και να μην αντιδρούν οι καταγγελόμενοι για να δικαιολογηθούν, η απάντηση βρίσκεται στο πόσο συνάδελφοί σας εργοδοτούνται στα κανάλια. Εάν παίξω από λόγω να με ξέρεις που βρίσκομαι το application σου. Θέλετε κάποιοι κάτι τι από τα application. Ρε μακριά μείνετε από αυτά τα πράγματα. Πόσες φορές να τα πούμε από αυτήν την εκπομπή. Σαλεύει το μυαλό.
1: Εάν παίξω από λόγω με κουν κόλτσον χβίτα, οικονομή, μαλεκίδη και γκασπάρ, μιλούμε για τρελή άμυνα.

0: Μα πολλά δεν παίζει πεντάδα.
1: Και σας το λέω, μου το επιβεβαίωσαν ότι ναι, όντως υπήρξε μια κόντρα χθες Κύρζη και Ομόνιας. Κυρίως κατά του Γρηγόρη.
0: Okay.
1: Λέω μάλλον της... Α, μου χτυπούν από τον Απόλλωνα, μάλλον. Μιλώ και δεν μπορώ να επανέλθει. Μπορείς να το μιλήσεις.
0: Ναι, αμέ. Ναι, να δούμε για την κλίση της εθνικής τέλος πάντων, στην οποία είχαμε κάποια νέα πρόσωπα. Τα νέα πρόσωπα ήταν ο Νίκ Τσαρούλα και ο Έντουαρτς, δύο Αγγλοκύπροι, τους οποίους από αυτήν εδώ την εκπομπή τους είχαμε πει πάρα πολλές φορές το τι ακριβώς με τους δύο τους Αγγλοκύπριους. Και έχω δώσει τόσο...
1: Προς στιγμήν τους επικοινώνησα μαζί μας στον Απόλλωνα και μας είπαν ότι όντως ομολογούν, παραδέχονται ότι ήταν παραλήψή τους, αλλά επισημαίνουν κιόλας επιπλέον ότι το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές αυτό. Το ναι. πράγμα κατά το παρελθόν.
0: Okay.
1: Και για να είμαι ειλικρινής και σας το λέω και σας το είπα πριν ακόμα μας καλέσουν, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι το Απόλλωνα, αλλά είναι της κοινωνίας μας και της Λεμεσανής και της Κυπριακής γενικότερα. Και δεν περιμένω από καμία ομάδα να μας λύσει αυτό το πρόβλημα. Αυτοί που όντως πρέπει να το λύσουν, δυστυχώς όχι μονάχα το καπηλεύονται, αλλά το χρησιμοποιούν και για τα συμφέροντά τους. Να έχουν δηλαδή τα παιδιά μας να φορούν μαύρα ρούχα, να έχουν μαύρη ψυχή και να επιτίθενται στον οποιονδήποτε μαύρο συμπολίτη μας. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Και ξαναλέω, δεν περιμένω από καμία ομάδα, όσο μεγάλη την έχετε μες στο νου σας, να λύσει αυτό το πρόβλημα. Άρα αφήστε τα έξω από αυτά ή να τα συζητάμε, αλλά μην τα ρίχνετε όλα στο ποδόσφαιρο.
0: Ποιος δεν είναι ο Μίχλιρο, κάποιος, γιατί είναι παράμονο.
1: Άντε ρε, πελάνατε μας, ακόμα είναι και
0: είναι ο Μίχλι.
1: Με ο Ζόι να μας πάει, βάζει μου εγκαταθέσεις ποτζί, ας πούμε. Δεν κλήθηκε ο Νικόλας Ιωάννος.
0: Δεν κλήθηκε ο Νικόλας Ιωάννος.
1: Γιατί δεν περίμενε, γιατί. Αυτός που δεν καλείται και θα σπάσω είναι αυτός ο παιχταράς που είχε ο Αποέλ και έφυγε και στην Πορτογαλία.
0: Ο Γαβρίλ.
1: Ο Γαβρίλ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι παίζει στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν καλείται.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή είναι.
1: Δηλαδή με συγχωρείς, αν έπαιζε ο Γαβρίλ στον Αποέλ ή στην Ομόνια δεν θα έχει κλείσει. Ή στον Απόλλωνα θα έχει κλείσει.
0: Κοίτα, έχουμε καλέσει όμως. Πρόσεξε.
1: Ποια παίζει, γιατί.
0: Τα καινούργια πρόσωπα που έχουμε είναι τρία.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Τα τρία πρόσωπα είναι τα εξής. Είναι ο Νίκ Τσαρούλα. Νίκ Τσαρούλα.
1: Αντικαταστάτη μου, ποιο είναι ο Νίκ Τσαρούλα.
0: Αγγλοκύπριος, δεν άκουσες
1: τίποτα τόσα χρόνια. Τι είναι πάνικο δικών μας.
0: Δεν άκουσες ποτέ τόσα χρόνια για τον Νίκ Τσαρούλα.
1: Μα από τον καιρό μου φύγω, εγώ δεν ασχολήθηκα με τους Αγγλοκύπριους.
0: Μιλούμε για τώρα 27 ετών.
1: Ο Ιωάννο δεν είναι επαφήτης, είναι Κυπρέος. Όχι, είναι επαφήτης και όχι Κύπρο. Καλά ρε, να μιλήσω για εθνική μπάφου. Συγγνώμη για μέσα.
0: Είναι ο κύριος Μάρκους Έντουαρτς.
1: Ναι, γνωστός.
0: Γνωστός. Και ο κύριος Λεωνίδας Κονομίζεν, τα τρία νέα πρόσωπα στην Εθνική Κύπρου. Από εκεί πέρα, στη θέση που αγωνίζεται.
1: Όντως του στιμά που επικοινωνήσα μαζί μας. Ναι.
0: Ναι. Στη θέση που αγωνίζεται ο Σταύρος ο Γαβρίλ, έχουν κληθεί.
1: Άντε να δω, πέρα και κληθήκα.
0: Μπορεί να παίξει στην κορυφή της επίθεσης.
1: Ο Κόντι που είσαι στη Ρώμα.
0: Μπορεί να παίξει στην κορυφή της επίθεσης και παίξει εξτρέμ, ναι. ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Έχουμε στα εξτρέμ του Λοίζου,
1: Έντουαρτς, Τζονί.
0: Έχουμε στην κορυφή.
1: Τι εξτρέμιδε.
0: Περίμενε, πίτα. Ναι. Παίρνω με τη σειρά, ρε.
1: Μάλλον ένα μιλιέθη στην Κύπρο.
0: Κακουλίν, Άγγελο Νεοφύτου. Και έχουμε επίση και Σταύρο. Νεοφύτου,
1: μα τη ομόνια του Στράικερ.
0: Ναι, και έχουμε επίση και Σταύρο Γεωργίου.
1: Ο Σταύρο Γεωργίου του Αποέλ. Μπε με στο Σταύρο του Γαβρίλ. Γαβρίλ, Σταύρο είναι. Άντε, μα και σου είμαι ο Έτσι ο Χέι πάλι. Πώ το λένε το Γαβρί. Μπε να δούμε ένα στατιστικά του φέτο. Γιατί έχω απορία αν μπορεί παίχτη Κύπριο που έχει την πρώτη Πορτογαλία να μείνει στην εθνική ομάδα. Και μάλιστα και νεαρό. Και ενώ όσο ήταν Κύπρο είχε κλείσει. Είχε κλειδί στην εθνική ομάδα. Καλά, του είχε κλείθηκε τότε.
0: Σε εξή συμμετοχέ εσύ ένα έχει κάποιον γκολ.
1: Εξή συμμετοχέ στην πρώτη κατηγορία Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Ο Σταύρο Γεωργίου του Αποέλ.
0: Και παίζει κυρίω ω αλλαγή.
1: Σε ποια ομάδα παίζει ο Γαβρίλ.
0: Η ομάδα του είναι η Νασιονάλ.
1: Νασιονάλ. Οκ. Η μικρομεσαία ομάδα, η μεσαία ομάδα της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Άστο, μην το βάλεις με ο Γεωργίου τώρα, μην του συγκρίνουμε γιατί δικούμε και τα παιδιά, δε, προς Θεού τώρα.
0: Ναι, ναι. Απλά.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας πει ο κύριος Μάντζιος γιατί δεν κάλεσε τον Γαβριήλ. Δεν του κάνει Κύπριος παίξει στην Πορτογαλία. Έξι συμμετοχές. Να πούσα Μάντζιο παίξαρε. Έπαιξε 6 με μάτς, στα 6 μάτς. Για να σου πει κάτι, τι θες γίνει. Δεν θες γίνει.
0: Α, εξτρέμ.
1: Η Νασιονάλ τι θες
0: γίνει. Α, η Νασιονάλ.
1: Και τελευταία να ήταν, δεν έχει σημασία. Τούν το πράγμα να τους λέω τι θα καλούν και να το κάνουν ποντζερό που γεννηθήκαμε να σπάσω εγώ στον τόπο. Ένας άνθρωπος να βρεθεί ως ποιο είναι, τι θα κάνουμε το πράγμα.
0: Στη 15η από τις 18.
1: Εντάξει, οκ. Ρε δαμέ, καλέσαν τον αρτηματά, λέει, εν τω μεταξύ μέχρι πέσει καρό, ο Βαγόρας Αντωνίου ήταν εθνική, δεν λέω ότι έπρεπε να τους καλέσει βάση. Μα τώρα ο Βαγόρας Αντωνίου ένα μάτσε έκανε ρε παιδιά, ή δύο, δεν ξέρω. Ο Νικόλας Ιωάννου έχει κόντρα με τον Μάντζη από τον καιρό του Άρη Θεσσαλονίκης. Εντάξει, υπάρχουν αυτά με στις ζωγές. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά ο μικρός ο Γαβριλίδης δεν έχω καταλάβει τα κόντρα δεν μπορεί να έχει. Ήμουν στο γήπεδο και τους φωνάζα, σταματάτε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι είναι όλων των ηλικιών και είναι τόσο ηλίθιοι που δεν καταλάβουν ότι έχουν και στην ομάδα τους παίκτες. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Οι παραπάνω δεν είναι ρατσιστές. Μα ρε παιδιά, πώς θες να. Έσυ που το 2008 που αρθογραφούμε, έσυ 2026. Και μάλιστα είχαμε έρθει σαν την παράθεση. Λέω και τη ΑΕΡ τότε που ήταν γεμάτους μαύρους ποδοσφαιριστές. Σε εποχές που δεν συζητάγαμε τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να είναι 2026 τα ίδια πράγματα πλέον. Ξανά μανά. Δείτε το. Δεν είναι της μάπας, ξαναλέω. Είναι της κοινωνίας μας. Αφορά, ξαναλέω, όλους μας. Όχι, δεν είναι αρφότεχνο μου, κύριε Μητέ. Αν ήταν αρφότεχνο μου, μπορεί να μην τον ανέφερε να κάνουν.
0: Θα γάβουν σαν αφορά.
1: Ναι, πίστεψε με. Δεν θα ασχολούμουν καν.
0: Ούτε ο Στέγιο Ανδρέου εγκάλεσε, αλλά έχει πρόβλημα τραυματισμού συγκεκριμένο. Και νομίζω ότι ο Τσαρούλα, ο οποίο κανονικά είναι αριστερά που παίζει η φυσική του θέση, φέτος την ομάδα του παίζει δεξιά.
1: Πού παίζει ο Τσαρούλα, ρε Μαγίου?
0: Στη Notts County. Τρίτη κατηγορία στην Αγγλία.
1: Κύριε 308, καλή σου θέληση και μας ενημερώνεις για το που έχει κίνηση, αλλά δεν μπορούμε να. Δεν το βεβαιώνουμε, γιατί το ψάχνουμε από μόνοι μας. Δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε αυτά στον αέρα.
0: Πολύ κίνηση και χρειάζεται προσοχή γενικότερα.
1: Προσέχετε έτσι κι αλλιώς, εντάξει, σας κάνουμε και η δόξα της Πορτογαλίας που πιάνει μπάζα δίπλα από το ΑΠΟΕΛ 759. Δυστυχώς η νοοτροπία μας σαν λαός, μόνο εντός της χώρας είμαστε. Και καλά κάποιοι, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχουμε σοβαρές ποινές και αυτό αφορά για όλες τις παραβάσεις που κάνουμε. Ας κάνουν τους πιθήκους σε αγώνα, ευρωπαϊκού αγώνα, να δούμε τι καμπάνα θα πέσει, λέει ένας εδώ. Ρούλα μου, Τσαρούλα μου, πώς τον είδες τον παίχτη, ρε?
0: Νικ Τσαρούλα.
1: Νικ Τσαρούλα.
0: Έχω μια ωραία ιστορία
1: για αυτό. Για ο Τσαρούλα.
0: Ναι.
1: Πέτει.
0: Όταν ήταν μικρός, ήταν ακόμα στις ακαδημίες της Τότεναμ.
1: Με Τότεναμ δεν ποτέ στις ζωές, ναι.
0: Θερμότητα στη ζωή τη. Mm. Είχε εμπλακεί σε έναν αυτοκινητιστικό. Επειδή με το αυτοκίνητο το οποίο ήταν μικρό κυβισμό, του πάρε με έναν πολύ υψηλό κυβισμό, έγινε και για νόκαουτ το αυτοκίνητο. Και το παιδί είναι ευκαιρία και είπε ότι ο μόνο λόγο που είμαι εν ζωή είναι επειδή αφορούσα τη ζώνη μου. Εμείνα για ένα χρόνο εκτό. Εντάξει. Δυσκολεύτηκε να ξαναεπιστρέψει πίσω στο ποδόσφαιρο. Λόγω του τραυματισμού του, αλλά τα έχει καταφέρει και πλέον μετά από 9 χρόνια για τον ίδιο είναι η μεγαλύτερη στιγμή το ότι έρχεται στην κλίση της Εθνικής Ανδρών.
1: Οκ, okay, είναι τιμητικό για τον άνθρωπο. Ναι. Είναι δηλαδή δεύτερη γενιά Αγγλοκύπριος, τι είναι, ξέρεις?
0: Δεύτερη γενιά σε.
1: Τι είναι, είναι γονείς του, πώς πάει. Και με συγχωρείς που σε ρωτώ μια ακόμη φορά, είναι θέση. Μα έχουμε πάρει τώρα, δεν μπορεί να συζητήσει το Τσαρούλα.
0: Κανονικά η θέση του είναι στο κέντρο και αριστερά. Παίζει με αριστερό πόδι. Φέτος όμως στην ομάδα του παίζει δεξί μπακ. Και είναι τζαμί που χρειάζεται νομίζω στην εθνική να δει τι κλήσει. Mm-hmm. Ενώ ζήκη. Το Τσαρούλα που μου παίζει.
1: Μα γιατί
0: δεξιά.
1: Δεν κάνουν το Σεργίο, ρε φίλε. Γιατί δεν. Μόνο το με το Σεργίο. Πέσει και κάνει εξαιρετική σε ζωή με διαόρθωση.
0: Ναι.
1: Και φέτος δηλαδή ο Ελμαέστρο, α πούμε, το διόρθωσε με το Σεργίο. Ξεκίνησε μοντάντι. Τι μάτσο, ξεκίνησε μοντάντι. Πότε ήταν με το Σεργίο, από έδεν έπαιζε με το Σεργίο.
0: Σωστό.
1: Κατάπιανε ο Σταφυλίδης τον πρώην ημίχρονο. Όσες φορές είπε να περάσει ο Σταφυλίδη, αλλά όπως και να έχει, τον κατάπιε ο Σταφυλίδης. Εννοώ. Ναι. Αλλά δεν είναι ο Σεργίου τώρα να μην εσπέχτησε εθνική Κύπρου, ας πούμε. Και μου κάνει εντάξει. Το ότι δεν τον καλούσαν που βρισκόταν στη Νέα Σαλαμίνα, το καταλαβαίνω. Ένει Σαλαμίνα, ένει κάποιον να πιάνει στην κόμπα να του πει: Εγώ παρεπιάζει, αν παιχτεί τη γόμμα. Έτσι. Αλλά στην ανόρθωση μου κάνει εντύπωση που τον έχουν εκτός.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και στην ανόρθωση μου κάλεσε τα αρτηματά.
0: Από την ανόρθωση η κλίση έχει μέσα αρτηματά.
1: Ό,τι να είναι.
0: Μόνο αρτηματά. Γενικά έχουμε ένα σωρό από εξωτερικό. Ένα σωρό από εξωτερικό. Από Κύπρο έχουμε από την ΑΕΚ 3 που είναι Πηλέας, Χάμπος, Παρασκευά, τερματοφύλακας. Yeah. Από την Ανόρθωση είναι Αρτηματά. Από Έλληνο ο Λαΐφης και ο Σταύρος ο Γεωργίου. Από όλων είναι Σίκης.
1: Περίμενε, γιατί ο Σταύρος ο Γεωργίου, ρε φίλε. Αφού, μου έρχεται στο μυαλό άλλος παίκτης του από. Ας πούμε ο Πέντορε, ο Σχάβο, ο Αβραμίδης, ας πούμε.
0: Ναι, ο Αβραμίδης είναι στην Ελπίδα.
1: Μα αφού ανά το παγκόσμιο πάμε που την Ελπίδα στην Αντρό.
0: Εντάξει, τώρα στην Ελπίδα που πήρε κλείσει.
1: Τι πότε να μοιάζει το Υπουργείο μου, καθηγητή, ρε. Αφού στην Ελπίδα πάει πάει Αντρό, ναι, ναι.
0: Και από την Ομότια.
1: Ναι, κύριε 596, αλήθεια στο λέω ότι σε τρεις προσωπικές μονομαχίες τον κατάπιε. Ναι, βάτε το να δει. Τι αν λέω ψέματα, να πει ότι είμαι καραγκιόζη. Αν λέω όμως αλήθεια, να μου, μου ζει συγγνώμη.
0: Και από την Ομότια που είναι νεοφύτου Χρήστου Κακουλή, Ανδρέου και Φαβιάνου.
1: Αν ήταν ο Γεσπάγια, ήταν ο Σκαλίουλου του Σαμίτιου. Γιατί δεν κάνει ο Χρυσοστόμου και ούτε και ο Χρυσοστόμου είναι εκτός. Και δεν έχουμε επιθετικά χάφι, ο Κάστανος. Περίμενε, ρε, περίμενε. Δεν, όχι, δεν είναι, συγγνώμη.
0: Είναι ο Κάστανος και μπορεί να παίξει ο Έντουαρτς.
1: Α, είναι και ο Έντουαρτς. Μεγάλη μεταγραφή ο Έντουαρτς.
0: Α, και υπάρχει ο Ιωάννης Κωστή, παρεμπιπτόντως, που εντάξει.
1: Οκ, οκ. Και αμυντικά χαφ.
0: Αμυντικά χαφ. Κωστάκης Αρτηματάς.
1: Ναι, δεν το λες και σύγχρονο.
0: Οκ, θα παίζει στον χρόνο του κέντρου σίγουρα ο Αναγιώτης ο Ανδρέου. Είναι ο Χάμπος. Ας πούμε μπορεί να είναι Χάμπος Ανδρέου.
1: Ανδρέου, ναι.
0: Και Έκτορ Κυπριανού.
1: Πάμε σε έναν break γιατί λύσαξε ο... Αγία μου ρώτησε την τελευταία μπαλαιά, μα μπείτε μες στα πόθηκιά μας.
0: Ακόμα από τα τώρα.
1: Πάμε σε ένα... ναι, χτες το ξεχάσαμε το 2040, ας πούμε, τώρα για 36 να πάμε, ας πούμε, break.
0: Να πάμε.
1: Άντε, break, και το τελευταίο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις 24 Σεπτεμβρίου το τέτα-τέτ με τον Γενικό Γραμματέα για το Κυπριακό. Την προηγούμενη μέρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί, διαμηνύει προς την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζει πως η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Από την άλλη, ο Ταγί Περντογάν επισπεύδει κατά ένα μήνα τις εκλογές ώστε να παρακάμψει το τουρκικό σύνταγμα και να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία. Στην Ιεμένη, δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων κατά το τελευταίο 24ωρο. Συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα η κίτρινη προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 13 στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Νίκος Τουρναρίτης, πάσης Αφρικής και Ασίας. Το κινηματογραφικό timing ενός διορισμού και οι πολιτικές παρενέργειες. Ακέλ και προεδρικές εκλογές. Οι σκέψεις και ο άγνωστος χ. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στην ΚΑΠΑ. Θα κατέβει ως υποψήφιος. Ξεκίνησε εκστρατεία. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις και τι το ΑΚΕΛ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με άρωμα Τουρκίας. Ένα παραθυράκι από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβληματίζει τη Λευκοσία. Το τόσο Θεοδοσίου, η συναρπαστική ζωή ενός Κύπριου θαλασσόλικου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα Κυπριακά και Αυθεντικά.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
12: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro. 256GB στα 1469 ευρώ ή με 122,42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
5: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
6: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
7: Λοιπόν, μπαίνουμε και πίνουμε το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Ακούτε Σπορ FM 95, στα μικρόφωνα είναι ο Μάης και ο Χρήστος και στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
8: Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεοράσης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ τον πίνα. Αυτό είναι το Epic One.
7: Λοιπόν, μιλάγαμε νωρίτερα και ήταν έτσι λίγο σημαντικό, ας πούμε, που αναφερόμασταν σε πράγματα που αφορούν την κοινωνία μας. Και δεν τιμά κανέναν μας. Ξαναλέω, τιμά τον Απόλλωνα που επικοινώνησε μαζί μας και ομολογεί και παραδέχεται την παράληψή του στην ανακοίνωση να καταδικάσει για χιλιοστή φορά, μάλλον έχουμε κανένα λόγο να μην τους πιστέψουμε, για το γεγονός ότι οπαδοί του προέβησαν τέλος πάντων σε ρατσιστικές επιθέσεις κατά παιχτών με διαφορετικό χρώμα δέρματος. Ξαναλέω ότι οραματιζόμαστε μια κοινωνία που οι ομάδες θα μπορούν κάποτε χωρίς κανένα ενδιασμό, σε χρόνων τετέ μάλιστα, να εντοπίζουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους διαβολοστέλνουν από τα γήπεδα και όλοι οι υπόλοιποι εμείς να τους επικροτούμε, να επικροτούμε δηλαδή τη διοίκηση των ομάδων, αλλά πρέπει να το παραδεχθούμε, και το λέω για μια ακόμη φορά, ότι το πρόβλημα δυστυχώς είναι της κοινωνίας και δεν είναι του ποδοσφαίρου. Έτσι. Μιλήσαμε και για την εθνική ομάδα. Σας είπαμε ότι ο Βριονίδης, εξ όσων καταλαβαίνω, είναι ως οφείλει κιόλας οπαδός της εθνικής ομάδας. Είπαμε κιόλας ότι δεν κάλεσαν παίχτες που ενδεχομένως θα άξιζαν κλήση, αλλά ο κύριος Μάντζιος, όχι Λαύριος.
8: Μάντζιος.
7: Λαύρακι φάγανε χτες οι παίχτες.
8: Λαύρακι μαζί οι πρόεδροι. Μαζί με βαδούλες.
7: Σας είπαμε και για μια κοντρούλα που είχαν ο Νίκος ο Κύρτζης με την αντιπροσωπεία της Ομόνιας και κυρίως με τον Γρηγόρη, θέλοντας μάλλον να προστατεύσει τον συνάδελφό του και εκπρόσωπο του Απόλλωνα. Ο Νίκος Κύρτζης τον υπερασπίστηκε σε σχέση με την επίθεση που. Επίθεση, μπορώ να το πω. Ή τέλος πάντων με την χαρακτηρισμό που έδωσε ο Γρηγόρη κατά την παρέτησή του. Τι άλλο είπαμε, ρε Μάγκη? Δεν είπαμε τίποτα για τις ματσάρες που ακολουθούν μετά με Πάφος ΑΕΛ 29 με
8: ΑΕΚ.
7: Μα σήμερα το 29 ΑΕΚ.
8: Ναι.
7: 29 με ΑΕΚ.
8: Η ώρα 8 και τα 2 παιχνίδια.
7: Αύριο έχει. Ναι, σωστά. Αύριο έχει Απόλλων από ΑΕΛ, έχει Ελβαροσιώτικο. Τι άλλο θέλετε στο μενού? Λαυράκι. Αφού το φάγανε οι προέδροι. Φάτε μαρίδα, φάτε κάτι άλλο, καλαμάρι. Σωστά.
8: Ναι. Πρώτης γενιάς είναι.
7: Τι εννοείς, τώρα έφυγε ο Τσαρούλα.
8: Γέων Τσαρούλα. Συγγνώμη,
7: γέων Τσαρούλα.
8: Τσαρούλα γεννήθηκε. Γέων. Και space ο Τσαρούλα.
7: Α, το όνομα του μικρού πώς είναι.
8: Νικόλας. Νικόλαος Ανδρέας Τσαρούλα. Και ο Έντουαρτς. Είναι, είναι οι γονείς του που πήγαν.
7: Να είναι καλά η Αγγλία. Εντάξει, λύσαμε τα προβλήματα μας με αυτούς, αλλά μας τροφοδοτεί με παίκτης. Έτσι, η αλήθεια λέει.
8: Και ο Έντουαρτς είχε έρθει μια φορά να έπαιζε στις μικρές εθνικές της Αγγλίας. Εντάξει, έπαιξε σε όλες. Αν θυμάσαι κάποτε, μιλούσε η Ευρώπη για αυτόν όταν στη Sporting ήταν τρομερή χρονιά. Τρομερή χρονιά. Λέω, όταν είχε έρθει στην Κύπρο με τις μικρές εθνικές της Αγγλίας για να παίξει, λέει, είχα μαζευτεί συγγενείς μου. Θα είμαι στο γήπεδο για να με δουν. Και ο Βαλατέρμαν δεν ήθελα πολλά να το πανηγυρίσω. Δεν νιώθα πολλά άνετα, πολλά ωραία. Και καταλαβαίνα. Τέλος πάντων, ήταν ενδιαφέρον ότι καταλαβαίνα τους αντιπάλους τι ακριβώς λένε. Και μάλιστα είχαν κάνει και παράπονο τότε ότι τα κουφέπια που τους είχα σερβίρει δεν ήταν τόσο καλά όσο τη μαμά του.
7: Μαγκή, άκουσα να σου πω κάτι. Μετά από 7 χρόνια σε τούτη την εκπομπή, επιτρέψε μου να μην είναι το τελευταίο θέμα
8: ναι.
7: Τη παρουσία μου εδώ. Κουπέπια. Ο Έντουαρτς με ο Τσάρουλα με τα κουπέπια. Και επειδή ο κόσμος ρωτά, δεν ξέρω πώς το έχετε ψυχιαστεί. Όντως θα διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα

0: του σταθμού, νομίζω ότι το Muppet Show θα πάψει να μεταδίδεται από την Δευτέρα και έπειτα. Σημερινή εκπομπή ήταν η τελευταία. Το κρατήσαμε για μας, για να κάνουμε πρώτα την εκπομπή και κατά δεύτερον γιατί θα σας ενημερώσει ο σταθμός και οι συνάδελφοι για το τι μελιγενέστε. Για πες το πρόγραμμα.
1: Έχει παρουσιαστεί το πρόγραμμα όπως ακολουθεί. Οι αλλαγές που γίνονται.
0: Παρουσιάστηκε χθες με κάθε επισημότητα.
1: Με κάθε επισημότητα. Οι αλλαγές που υπάρχουν είναι λίγες στο πρόγραμμα, είναι σημαντικές. Η ώρα 1:30 με 2 θα πάω στην εκπομπή On Air Review.
0: Όχι, θα πας, θα παρουσιάζει.
1: Θα παρουσιάζω.
0: Θα επιμεληθεί στην εκπομπή Review. Που θα διαρκεί από τις 1.30 μέχρι τις 2.
1: Ναι. Και από τις 2 μέχρι τις 5 η εκπομπή Pressing.
0: Μεγαλώνει η εκπομπή Pressing. Και μεγαλώνει.
1: Pressing.
0: Λέγεται τι?
1: Impressing. Όχι. Ναι.
0: Επάγει ενός ο αρευτήριος.
1: Μαρία Βασιλιάδου.
0: Μεγαλώνει και σε διάρκεια και σε παραγωγούς η εκπομπή.
1: Αντρέας Βιολάρης.
0: Στον Βιολάρη και στον Λούι Νικολάου προστίθεται η συνάδελφος η Μαρία Βασιλιάδου.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: 5
0: από
1: με 7,
0: τις 2 μέχρι τις 5. Ναι.
1: 5 με 7. Πανίκος Κωνσταντίνου, don't panic.
0: Μ' αρέσει πολύ ο τίτλος αυτός, αγαπώ. Μίλησα σήμερα με πανίκο και...
1: Πρέπει να είναι don't panic.
0: Και την J panic μου αρέσει. Όχι, αλήθεια σου λέω, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλα αυτά από τη Δευτέρα και έπειτα, οπότε σας λέω ότι και σήμερα ήταν μετά από 7 χρόνια, παρακαλώ, η τελευταία εκπομπή Muppet Show και μετά από 9 χρόνια αποχωρούμε από τον Sport FM 95. Λοιπόν, όχι, δεν με φάγαμε μπέσικα, ρε. Δεν πρόκειται να... αυτό που αφορά αυτή τη στιγμή είναι ο Sport FM και τίποτα άλλο, ούτε τα μελλοντικά επαγγελματικά μου σχέδια, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά, μάλλον, θα τα μάθετε στο εγγύς μέλλον, γιατί δυστυχώς, αμήνουν μαύρα, αμήνουν που και λέμε πρέπει να δουλέψουμε. Διαφορετικά, ούτε, μα ούτε θα περνούσαμε από αστούδια σου να σταμείς. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τι ωραία τώρα μας τα ξέρω εγώ ρε μάγκη τώρα ισοδηματίες. Θα είχαμε εμείς αν και παδουρίσουμε οπουδήποτε αλλού.
1: Είναι ισοδηματίας.
0: Ανά ή από έναν μπούρο να πούμε που δεν τον καπνίζω. Αλλά ξέρεις θάλασσα, βιβλιούι, ταινίες.
1: Και ας σου πω σε κάτι που να έρθει.
0: Κουνουσμάν και καναπέντης επανάστας.
1: Το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο να κάνεις ένα τουρ Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία να τα δεις όλα.
0: Όχι δεν θα πάω Ισπανία ούτε και αυτό το όνειρο θα έχει πληρώσει και είναι 44. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Τώρα που φεύγω και ο θυμός και η απογοήτευση έκαμα στην άκρη. Και όταν λέω θυμός, είναι ο κάθε θυμός που νιώθει ο εργαζόμενος, έτσι. Ξέρεις που γκρινιάζουμε, αλλά αγνοούμε τα καλά που έχει το επάγγελμά μας. Μου έχει φύγει αυτό εντελώς. Νιώθω περήφανος και γεμάτος που δουλέψα στο Sport FM, η αλήθεια λέγεται. Και για τους συναδέλφους μου που με κάποιους κόλλησα, με κάποιους όχι, ακόμη και με αυτούς που δεν είχα καμία σχέση. Σημασία έχει ότι φεύγω με πολύ καλή καρδιά. Άλλωστε, ας πούμε, αρέσκεια να μην καταλάβω ποτέ. Το θεωρώ και αφύσικο να ταιριάζουμε όλοι με όλους.
1: Ναι.
0: Δεν το κατάφερα ποτέ το πράγμα. Σωστά. Δεν έχει σημασία. Πραγματικά όμως, εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά αγάπη και να είναι υγιής. Και το λέω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα απεθυμίσω τη δουλειά μου έκανα στο 24 Sports. Αναπολώ τις δύσκολες εποχές που περάσαμε στη Gindo Site. Ελπίζω ότι ο Μάκης ελπίζω ότι ο Μάκης ο συνάδελφος μου που το διευθύνει εδώ και κάποια χρόνια θα διατηρήσει την αξιοπρέπεια που έχει το site. Θα επιθυμίσω τις κουβέντες που κάναμε ο Σάββα τον Κοσιάρη. Θυμάμαι τότε πριν 9 χρόνια μας είχε αναθέσει η διοίκηση να κάνουμε σχόλιο αμέσως μετά τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα στο κυπριακό ραδιόφωνο. Αν με ρωτάς, ούτε και στην τηλεόραση. Ήταν πολύ δύσκολο σε τέτοιες εποχές να τοποθετήσει σε στιγμές που οι ακροατές ψάχναν εχθρούς, έτσι. Ξέρεις, να βγουν από το γήπεδο σε εποχές, ας πούμε, κάτι του τύπου.
1: Όχι,
0: κάτι
1: Ομόνια,
0: από ελ, κάτι ο άλλο.
1: Λάθος στο παιχνίδι για τη ομάδα σου.
0: Ναι, έτσι, έπρεπε να βγούμε και ο Σάββας να το διαχειριστεί στην κονσόλα. Τότε που χάνατε και τον έλεγχο. Κάμια φορά και εμείς, δηλαδή, δεν είμαστε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που συνέβαινε τότε, αλλά νομίζω ότι με το Σάββα το καταφέραμε. Γιατί το κάναμε με αγάπη, με ειλικρίνεια και με σεβασμό. Να σας πω κιόλας ότι είμαι από τους εργαζόμενους που αποχωρεί από μια δουλειά και έχω μόνο καλά λόγια για τους εργοδότες μου και τον Δημήτρη και τον Χρυσιντολοτίδη. Αλήθεια τους είμαι ευγνώμων. Μου έδωκαν την ευκαιρία να δουλέψω σε ένα σταθμό όπως είναι ο Sport FM. Με προστάτευσαν και σας το λέω ειλικρινά με προστάτευσαν

0: από πολλές επιθέσεις. Με στήριξαν όταν κάποιοι μου ζητούσαν το κεφάλι μου. Αλήθεια σας το λέω. Έτσι. Και δεν μπορώ παρά να μην τρέφω θετικά συναισθήματα και για τους δύο εργοδότες μου. Είναι σπουδαίο ότι φεύγω με ένα σταθμό και τους εξετοιμάζω μέσα μου. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κοινότητα που δημιούργησε το Mappe Show. Το λέω και ανατριχιάζω, είναι τιμή που μας ακούγατε. Είναι πολύ σπουδαίο να είμαστε απέναντι από χιλιάδες ανθρώπους και να παίζουμε με τα συναισθήματά τους. Γιατί τούτον έκαναμε, είναι η αλήθεια. Δεν ήμασταν ποτέ της ξυλινής γλώσσας, δεν ήμασταν ποτέ της ειδησιογραφίας και κέρδισε αυτός και ο καλύτερος σας κερδίσει. Δεν ήμασταν ποτέ καλοί σε αυτό.
1: Ερέθιζε συναισθήματα.
0: Ερεθίζαμε και μας ερεθίζατε συναισθήματα και σκέψεις. Σας το λέω αυτό συμβουλευτικά και άμα θέλετε το πιστεύετε. Το καλό είναι τελικώς αυτό που υπερέχει. Ακόμη και αν έρθουν χίλια μηνύματα μίσους και μυσαλλοδοξίας, ένα μόνο μήνυμα καλοσύνης είναι τόσο ισχυρό που τα διαλύει. Αλήθεια σας το λέω. Είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό. Το έχω ζήσει στο Mappe Show. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να αγαπάτε, να αγαπιέστε. Σας εύχομαι όλους υγεία και που μας αντέξατε. Για χαρά. Χαιρετίζω. Να είστε καλά. Τα λέμε.
1: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epi.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με δύο αγώνες ανοίγει απόψε η αυλία της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α κατηγορίας και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 8. Στην Περιστερώνα η Ομόνια 29 Μαΐου υποδέχεται την ΑΕΚ τηλεοπτικά από την Cablenet, ενώ στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος φιλοξενεί την ΑΕΛ τηλεοπτικά από Cintavision. Ραδιοφωνική μετάδοση και των δύο αγώνων από τον Sport FM 95 και live ενημέρωση από το 24 Sports. Συνέχεια στις νίκες θέλει να δώσει Πάφος, δεν υπολογίζεται ο Κορέα, ενώ αναμένεται να προφυλαχθούν οι Μπρίτο και Μαμαντόφ. Στην ΑΕΛ εκτός είναι η Αλμέιδα, Μιλοσάβιεβιτς, Καφού και Σο και διαθέσιμος ο Τζόφρι. Επάνω στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει ΑΕΚ στην Περιστερώνα, δεν υπολογίζονται οι Σαμπορίτ και Αμίν, επιστρέφει ο Μπάγιτς. Με τρία νέα πρόσωπα εκκλήσει της Εθνικής Ανδρών για τα 4 πρώτα παιχνίδια του Nations League. Πρόκειται για τους Μάρκους Έντουαρτς, Λεωνίδα Κονομή και Νικόλα Τσαρούλα. Η προετοιμασία αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα και κλήθηκαν συνολικά 27 ποδοσφαιριστές. Την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR έχουν ζητήσει οι πρόεδροι ομάδων της Α κατηγορίας σε συνάντηση που είχαν χθες βράδυ με την ΚΟΠ. Η Ομοσπονδία θα μελετήσει αυτή την εισήγηση και θα αποφασίσει ανάλογα το επόμενο διάστημα. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ για τα αυριανό ντέρπι με τον Απόλλωνα. Ανεβάσει ρυθμούς ο Λαΐφης και αναμένεται να είναι διαθέσιμος εκτός η Καρίγιο, Μαντσίνη, Μαρκίνιος και Πιέρος. Στα διοικητικά οι νομικές ομάδες διαμορφώνουν τα τελικά έγγραφα και σύντομα αναμένονται εξελίξεις. Με δηλώσεις του στο Sport FM 95, ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πεντεβίνος, κάλεσε την ΑΕΛ να δημοσιοποιήσει και να αναφερθεί σε ονόματα εάν έχει στοιχεία για μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο VAR. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Απόλλωνα στην όψη του αυριανού ντέρπι με τα ΑΠΟΕΛ. Παραμένει εκτός ο Όσβολτ, όπως επίσης η Μπράουν, Γιούπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ, Γκόλτσον και Σπόγιαριτς. Την πρώτη νίκη στο Γασιπί για το πρωτάθλημα ψάχνει η Ομόνια στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Κρασάβανη, εκτός ο Τραυματίας Άιντινγκ. Την επιστροφή του Φανίφ μετρά ο Ελμαέστρο στην ανόρθωση εν όψη Νέας Σαλαμίνας. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Στον Άρη και ενώ ψυχαρπιώτης σας επιστρέφει ο Κορέα, εκτός ο Χάμπος. Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' κατηγορία στις 7 Ηρακλής Γερολάκου, Άγια Νάβα τηλεοπτικά από τη Cintavision και Σπάρταγος Κητίου με ΑΠ. Η Εθνική Ομάδα Τένις αντιμετωπίζει το Σαββατοκύριακο την αντίστοιχη της Ουκρανίας στο πλαίσιο του δεύτερου γκρουπ για τον Davis Cup. Οι αγώνες θα γίνουν στο Εθνικό Κέντρο Τένις και θα αρχίσουν στις 11. Η είσοδος είναι ελεύθερη, τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Στην ΑΕΚ Αθηνών θλάσσι πέστη ο Βάρκα και τέθηκε εκτός. Θα επανέλθει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ανοίγει σήμερα η αυλία της 5ης αγωνιστικής για την Premier League με το match Brentford-Chelsea στις 10. Ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Για την Bundesliga στις 9.30 Bayern Μονάχου, Union Βερολίνου. Για την Serie στις 9.45 Monza Sassuolo και την ίδια ώρα στη Γαλλία Monaco Lens. Για την La Liga στις 10 Espanyol Elche. Με Κριστιάνο Ρονάλτο, η πρώτη αποστολή του Ζεσούς για την Πορτογαλία εν όψη Nations League.

0: Αρχίζει σήμερα στο Abu Dhabi το EuroLeague Super Cup με τη συμμετοχή 4 κορυφαίων ομάδων. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Φενέρ, ενώ στις 8 η Dubai κοντράρεται με τη Real Madrid. Τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα Κύπρου. Επόμενη ενημέρωση, μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια.

0: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Αγιπιένη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
10: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
9: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
10: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
0: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
11: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
12: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
13: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Καλό απόγευμα, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Μάκη Αντωνίου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Θα είμαστε μέχρι τις 7.30 σήμερα μαζί. Γιατί έχουμε αγώνες, ξεκινάει η τέταρτη αγωνιστική. Στο 2950, επαναλαμβάνω, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Για τον χορηγό μας, να σας πω, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Pack of Cyprus Mobile App.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Τη μέρα είναι Παρασκευή, είπαμε, έτσι.
3: Παρασκευή.
0: Θα δώσουμε δύο δωροκουπόνια σήμερα, αξίας 50 ευρώ, για το Κόζο Comfort Zone, το γνωστό sports bar στον δρόμο της Λευκωσίας, το πρώην Avenue σε εκείνο τον δρόμο, με τα μπέρκερ του, με τις πίτσες του, με τις μπριζόλες του, με τα ποτά του, με τα PlayStation, τα ποδοσφαιράκια του, τα flipper και βέβαια οθόνες για να βλέπετε αγώνες. Μπάσκετ είναι, ποδόσφαιρο είναι, τένις είναι, ό,τι θέλετε. Εκεί θα το βρείτε στο Κόζο Comfort Zone. Για να μπείτε στην κλήρωση γράφετε Κόζο, COZO, ένα ονοματεπώνυμο,

Μηνύματα στο 2950, όποιος επιθυμεί να μπει στην κλήρωση. Μετράμε και ανάποδα για την Ευρωλίγκα και έχουμε ήδη δύο τουρνουά σε εξέλιξη. Περίπου 4 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν, οι Σέρβοι προηγούνται με 7 πόντους, 49-42. Και στο άλλο τουρνουά που μετέχει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στο Άμπου Ντάμπι, προηγείται μέχρι πριν λίγο. Τώρα προηγείται η Φενέρ με 60-58. Ένα καλάθι μπροστά, 5 λεπτά και 9 δεύτερα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.

Έχουμε δύο ωραία παιχνίδια σήμερα. Πάφος ΑΕΛ και Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ. Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Αλλά πριν πάω στα παιχνίδια, ήθελα να σχολιάσω λίγο την κίνηση της διοίκησης της Real Betis στον αγώνα με την Χετάφε, που μου κάνει εντύπωση και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε, μερικές φορές το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από εκείνα τα 90 λεπτά. Το ξέρετε όλοι σας. Για να ακούτε τον Sport FM 95, το κατανοείτε, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Υπάρχουν κάποια στιγμές δηλαδή που δεν χρειάζονται οι νίκες, δεν χρειάζονται τα γκολ, δεν χρειάζονται οι επιτυχίες για να σε αγγίξουν. Να σε αγγίξουν δηλαδή μέχρι τέρμα. Και μια τέτοια στιγμή εκτελήχθηκε στην Ισπανία πριν από το παιχνίδι της Μπέτις με την Χετάφε. Ήταν κάτι το πολύ όμορφο και όποιος το σκέφτηκε, μπράβο του. Στο καθιερωμένο τελετουργικό πριν από την Σέντρα, οι ποδοσφαιριστές της Μπέτις μπήκαν στο γήπεδο έχοντας στο πλευρό τους 11 από τους γυραιότερους φιλάθλους του συλλόγου. 11 άνθρωποι που κουβαλούν δεκαετίες αγάπης για την ομάδα, που έζησαν χαρές, πίκρες, μεγάλες νίκες, δύσκολες εποχές, μπαίνουν μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Άνθρωποι δηλαδή που έδωσαν στην Μπέτις ένα κομμάτι της ζωής τους και προχθές πήραν πίσω κάτι για μένα ανεκτίμητο. Μια ξεχωριστή στιγμή δίπλα στους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης τους ομάδας. Μπαίνουν μαζί, αντί με τα παιδάκια μπήκαν οι 11 γυριότεροι οπαδοί της Μπέτις. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Παρακολουθώντας το βίντεο, βλέπω ότι όλοι τους την ώρα που έμπαιναν στο γήπεδο, περπατώντας από την φυσούνα στον αγωνιστικό χώρο, συζητούσαν με τους παίχτες, και εκείνο που μου κάνει τρομερή εντύπωση, έτσι όπως το έχω εισπράξει εγώ, είναι πως οι παίχτες πάνω στη συζήτηση τους άκουγαν με δέος. Και όχι το ανάποδο, συνήθως το ανάποδο, δηλαδή τα παιδιά κοιτάνε με δέος τους παίχτες. Αυτή την φορά ήταν οι ποδοσφαιριστές που άκουγαν με προσοχή, που κοιτούσαν αυτούς τους ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, με δέος. Και άλλωστε για αυτούς τους οπαδούς υπάρχει ο σύλλογος. Έτσι. Για αυτούς τους οπαδούς έγιναν διάσημοι ποδοσφαιριστές. Για αυτούς τους οπαδούς αγωνίζονται ή τουλάχιστον θα έπρεπε να αγωνίζονται, και στο κάτω-κάτω είναι αυτοί που παθιάζονται περισσότερο, οι οπαδοί εννοώ, επηρεάζονται περισσότερο από το αποτέλεσμα παρά ήδη οι ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στην διοίκηση της Real Betis που το σκέφτηκε, το οργάνωσε και το υλοποίησε. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι τα συμβόλαια, δεν είναι οι μεγάλες μεταφράσεις.

μεταγραφές. Είναι και ο φίλαθλος που πάει στο γήπεδο εδώ και 50 χρόνια, εδώ και 60 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Αυτοί που πάνε μισό αιώνα και βάλε στο γήπεδο. Η γιαγιά δηλαδή που έμαθε στα παιδιά της να αγαπούν την φανέλα, ο παδός που έμεινε δίπλα στην ομάδα στις πιο δύσκολες στιγμές. Παίχτες πάνε, έρχονται, φεύγουν, πληρώνονται. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν οφείλουν οι ομάδες να τους σκέφτονται και να τους τιμούνται και να τους τιμούν. Και η πρωτοβουλία της Μπέτης είναι ένα όμορφο παράδειγμα και για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζονται δηλαδή εκατομμύρια για να κάνεις ένα φίλαθλο να νιώσει ξεχωριστός. Μια πρόσκληση, μια φανέλα, κάτι τέλος πάντων, μια θέση δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Και ξέρετε, μερικές φορές, και είναι ένα απλό ευχαριστώ, δηλαδή αξίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, γιατί οι ομάδες μεγαλώνουν με τους τίτλους, αλλά η ψυχή τους στίζεται από τους ανθρώπους που τις αγαπούν. Και αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν αξίζει να τους τιμούμε όσο είναι ακόμη μαζί μας, διότι πολλές φορές τους σκεφτόμαστε, τους τιμούμε την ώρα που φεύγουν από τη ζωή. Την ώρα που είναι ζωντανοί, θέλεις να το κάνεις, κάντο τώρα να το χαρεί και ο ίδιος, τώρα που έχει αξία και για τον ίδιο.

Λοιπόν, 3 και 40 πριν το τέλος του ημιχρόνου στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, η Παρτίζαν προηγείται 51-44 του ΠΑΟΚ και είναι στο 64-61 η Φενέρ μπροστά στο Άμπου Ντάμπι, στο τουρνουά εκεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Θέλει 3 και 31 για το τέλος της τρίτης περίοδου.

Παρόμοιο περιστατικό, μου γράφει ο φίλος μου ο Ραφαήλ, έκανε και η Κόμος το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έδωσε τα βία επί στους φιλάθλους με τα περισσότερα χρόνια season, λέει. Και ναι, έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται οι ομάδες που ξέρουν να εκτιμούν. Άκουσα λίγο στο τέλος τον Ζαβό για τις αλλαγές της εκπομπής σας, μου λέει ο φίλος ο Χαπούμπης. Μπορείς να μας πεις τις αλλαγές από Δευτέρας? Και μια κουβεντούλα για τον Ζαβό, μας λέει ο 695. Ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος, ο οποίος έχει πάρει μια απόφαση να αποχωρήσει. Δυστυχώς για εμάς κάνουμε ένα φίλο και ένα καλό συνάδελφο, και εσείς κάνετε μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Ανδρέα, κοίταξε τώρα. Οι εκπομπές πάνε κανονικά μέχρι τις 12. Απλώς φεύγει Μαριβάς από το 1,5-2 και θα την κάνει κτήμα του Εφραίμ Γεωργίου με ένα δικό του τρόπο, εκείνο το ημίωρο του 1,5-2. Η εκπομπή Pressing πάει από 2 μέχρι 5 με Ανδρέα Βιολάρη, Λούι Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου. Γίνεται 3 ώρες και κατεβαίνω μια ώρα εγώ και πάμε στο 5-7 και βλέπουμε.

0: Λοιπόν, είχαμε, όχι είχαμε, περιμένοντας και τις εντεκάδες των δύο σημερινών αγώνων, μπορούμε να αρχίσουμε μια κουβέντα για τα παιχνίδια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Πάφος ΑΕΛ. Η Πάφος έχει το πάνω χέρι. Όποιος διαφωνεί, αυτοί που συμφωνούν, συμφωνούν. Όποιος διαφωνεί στο 29-50, όποιος θέλει να προσθέσει κάτι. Η Πάφος έχει το πάνω χέρι. Είναι μια ομάδα που έχει αρκετό έλεγχο στα συναισθήματά της. Δεν βιάζεται, δεν πιέζει από την αρχή ασφιχτικά, αλλά προοδευτικά κατά τη γνώμη μου ανεβάζει την απόδοσή της. Τουλάχιστον αυτό έδειξε στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Με Καρμιώτισσα θυμίζω σκόραρε στο τέλος του ημιχρόνου. Με Ολυμπιακό δεν σκόραρε. Με ΑΕΚ έβαλε γκολ στο 62 και μπορεί να το κάνει αυτό επειδή έχει και αρκετό βάθος στον πάγκο της. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές εννοώ που θα έρθουν και θα βοηθήσουν. Με την ΑΕΚ μπήκε ο Ντράγκομιρ και σκόραρε. Επίσης μπήκαν αλλαγή ο Κούγκα, ο Άντερσον, ο Μπίελ, ο Ζαγκέ, τις έδωσαν ενέργεια. Θέλω να πω έχει. Your smile, on your lips, 4-32 μου δεν είναι ανάγκη να ζητάς συγγνώμη. Δεν υπάρχει λόγος. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, έτσι, και εσύ μπορείς να κάνεις την δικιά σου επιλογή. Από την άλλη, η ΑΕΛ έχοντας ως παράδειγμα το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, η λογική λέει ότι θα πάει περισσότερο προετοιμασμένη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το περιμένει και όλος ο κόσμος. Και εννοώ ότι μάλλον θα μπει στο γήπεδο χωρίς να δώσει πολύ χώρο στην Πάφο. Αλλιώς κινδυνεύει να αποσυντονιστεί από τα πρώτα λεπτά. Ο Μάρτινς είναι ήδη πιεσμένος και το ξέρουμε. Και καταλαβαίνουμε όλοι μας πόσα έχει να κερδίσει ο προπονητής της ΑΕΛ από την αποψινή αναμέτρηση και πόσα έχει να χάσει. Διακυβεύει αρκετά λόγω αυτής της πίεσης που αρχίζει από την αρχή, που μπήκε από την αρχή της σεζόν. Μάλλον θα δώσει φανέλα βασικού στον Γιόφριν, τον νεοφερμένο σεντερφόρ. Περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό κατά πόσο θα πάρει φανέλα βασικού. Και επειδή υπάρχουν και απουσίες στην ομάδα, δηλαδή το εκτιμώ αυτό, δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει και τον Γιόβετιτς, να είναι και δυο τους, να παίξει πίσω δηλαδή από τον Γιόφρι ο Γιόβετιτς. Θα πρέπει όμως, αν όντως το δούμε αυτό στο γήπεδο, θα πρέπει να βρει ένα τρόπο να καλύψει χώρους στην μεσαία γραμμή. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν περιμένω από τον Γιόβετιτς να το κάνει αυτό. Περιμένω περισσότερο από τον Γιόφρι να τρέξει παραπάνω, να μην δίνει χώρο στους αμυντικούς της Πάφου, να ανεβαίνουν. Βλέπουμε πολλές φορές τον Γκολτάρ και κυρίως τον Νταβίτ Λουίς να αφήνουν την άμυνά τους. Αυτό δημιουργεί μια υπεραριθμία στην μεσαία γραμμή και πολλές φορές και πιο ψηλά στο γήπεδο. Και αν δεν καταφέρει η ΑΕΛ να το σταματήσει, τότε θα έχει θέματα. Δεν είναι μόνο τα στόπερ που ανεβαίνουν στην Πάφο. Ανεβαίνουν και οι ακραίοι μπακ. Η επιθετική προσέγγιση της Πάφου είναι ίσως και μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ να την εκμεταλλευτεί. Διότι έχει γρήγορους επιθετικούς, ακραίους επιθετικούς, είναι και ο Σίγκ, είναι και ο Μουγκέρι, είναι και ο Ταβάρες. Να δούμε. Ενώ θα πρέπει να βρεις και έναν τρόπο να αντιμετωπίσει το παιχνίδι του αντίπαλου.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

Ο 325 ρωτάει γιατί έχει πίεση, αναφέρεται στο Μαρτίνς. Δηλαδή, δύο νίκες, μία ήττα, καλά τους αελίστες μετά από τραυματισμούς και επίσης έτσι μπάτζετε, νομίζω ότι θα πιάνουν πρωτάθλημα. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά μπήκε μία σχετική πίεση από πολύ νωρίς, κυρίως για την εικόνα. Οι βαθμοί της ΑΕΛ μια χαρά είναι. Είναι εκείνο που χάλασε την εικόνα. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές οι βαθμοί μπορεί να σε βοηθήσουν να κλείσουν τρύπες, να κλείσουν την κάνουλα της μουρμούρας, να κλείσουν την κάνουλα της γκρίνιας, και είναι ό,τι πιο είναι το καλύτερο φάρμακο σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ναι, βαθμολογικά η ΑΕΛ είναι πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά καλά. Έχει χάσει ένα ντέρπι, οκ, okay, αλλά το θέμα ξεκινάει ότι ο τρόπος που έχασα το 6-0, η εικόνα που είχα, η εικόνα που έβγαλε η ομάδα με την Νέα Σαλαμίνα, γιατί ξεκίνησε πρώτη, αν έπαιζε Δευτέρα η ΑΕΛ και όχι Παρασκευή, μπορεί το η αντιμετώπιση να ήταν εντελώς διαφορετική. Είναι Παρασκευή και μετά αντιλαμβάνεσαι, όπα, οι 6 βαθμοί μια χαρά είναι, πάμε να παίξουμε ντέρπι κορυφής. Αυτό λένε οι παφίτες, ότι πάμε να παίξουμε ντέρπι κορυφής. Γι' αυτό λέω ότι έχει να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα σήμερα η ΑΕΛ, αν καταφέρει να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα κόντρα στην Πάφο, που είναι το φαβορί.

0: Και αφήνει πίσω τρύπα, λέει ο 404. Μάλλον να αναφέρεσαι στο ότι στην επιθετική προσέγγιση της Πάφου. Αν είναι σε αυτό, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο, κοίταξε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα δικά σου. Αν θέλεις να επιλέξεις με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να σοκάρεις τον αντίπαλο, να τον πανικοβάλεις, διότι φορτώνεις πολλούς ποδοσφαιριστές στην μεσαία γραμμή. Διότι, εντάξει, όταν λέω ανεβαίνει και ο Γκολτάρ και ο Νταβίτ Λουίς, δεν ανεβαίνουν μαζί, ο ένας καλύπτει τον άλλο. Άρα, βάζεις ένα στόπερ εκεί, και όταν λέω οι ακραίοι μπακ ανεβαίνουν, όντως ανεβαίνουν. Δεν ανεβαίνουν μαζί. Όμως, είτε πες φεύγει ο Μπρούνο και πάει πιο ψηλά, κλείνει προς τα μέσα ο Εκστρέμ, φεύγει ο Νταβίτ Λουίς, πάει λίγο πιο ψηλά, είναι δύο επιπλέον παίκτες. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει, ξέρω εγώ, 2-3 στη μεσαία γραμμή και εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι με 5-6. Αυτό δεν είναι τόσο απλό να το αντιμετωπίσει μια ομάδα. Παίρνεις ένα ρίσκο. Να μην χαθεί η μπάλα. Είτε θα κάνεις φάουλ, είτε θα πρέπει να τρέξεις. Και η Πάφος είναι μια ομάδα που. Δεν την τρομάζει η επαφή. Παίζει με τις επαφές. Είναι μια ομάδα που θα σου κάνει φάουλ. Δεν την ενδιαφέρει. Ας το κάνει, ας σταματήσει. Άρα εσύ πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το αντιμετωπίσεις. Και αν τον βρεις, μπορεί να της κάνει ζημιά. Αλλά είπαμε, για να κερδίσεις κάτι, παίρνεις ένα ρίσκο, υπάρχει ένα μειονέκτημα και αισθάνεσαι ότι εγώ αυτό θα το εξελίξω σε πλεονέκτημα. Και πολλές φορές το πετυχαίνει. Και ναι, όπως λέει και ο φίλος του Ραφαήλ, πολλές φορές έρχονται ο Τοσούνης. Πόσες φορές τον έχετε δει πίσω να έρχεται να καλύπτει? Ανεβαίνει ο ένας, μένει άλλος πίσω. Κυρίως ο Σούνης και ο Πέπε το κάνει. Για καλύψεις. Είναι θέμα του προπονητή. Υπάρχει ένα σχεδιασμός κάτω. Και αυτό μπορεί να αποσυντονίζει τον άλλο. Διότι στο μυαλό του στη μεσαία γραμμή έχω να αντιμετωπίσω συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ξαφνικά βλέπω ένα στόπερ. Ποιος τον μαρκάρει? Ποιος πρέπει? Διότι ο σέντερφορ δεν κατεβαίνει τόσο χαμηλά. Πρέπει να μείνει ψηλά. Και εκεί υπάρχει ένας αποσυντονισμός. Αυτό λοιπόν είναι ένα τρίκ που κάνει Πάφος. Οκ, βρες τρόπο να το αντιμετωπίσεις. Αν δεν βρεις, θα χάσεις. Ένα και 26 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, η Φενέρ προηγείται του Ολυμπιακού με 76-63. Είχαμε βολές 65-66 τώρα. 70-76-66. 51-44-3-10 πριν το τέλος του ημιχρόνου στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Προηγείται με 7 πόντους η Παρτίζαν του ΠΑΟΚ. Πάμε διάλειμμα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις 24 Σεπτεμβρίου το τέτα-τέτ με τον Γενικό Γραμματέα για το Κυπριακό. Την προηγούμενη μέρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση. Δεν επιλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί, διαμηνύει προς την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζει πως η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Από την άλλη, ο Ταγίπ Ερντογάν επισπεύδει κατά ένα μήνα τις εκλογές ώστε να παρακάμψει το τουρκικό σύνταγμα και να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία. Στην Ιεμένη, δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων κατά το τελευταίο 24ωρο. Συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα η κίτρινη προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 13 στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, η κορδέλα με τις βούλες. Γαστρονόμο Σεπτεμβρίου, Vox Σεπτεμβρίου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κυρία σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
14: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
15: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
18: buysellcypress.com. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
19: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή».
8: την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΥΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΥΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
19: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Στις 18 Σεπτεμβρίου 2007, σε ηλικία 43 χρονών και 168 ημερών, ο τερματοφύλακας της Λάτσιο Μάρκο Παλότα γίνεται ο γυραιότερος παίκτης στην ιστορία του Champions League στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού στο στάδιο Καραϊσκάκη, που τελείωσε ισόπαλος 1-1. Είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος από τον κάτοχο του ρεκόρ, Αλεσάντρο Κωστακούρτα της Μίλαν, που έδωσε τον τελευταίο του αγώνα για το Champions League εναντίον της ΑΕΚ σε ηλικία 40 χρονών και 211 ημερών.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

Εδώ είμαστε δε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά εδώ στον Σπορ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Θυμίζω ότι έχουμε να δώσουμε δύο δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε Κόζο COZO για να διεκδικήσετε τα δώρο κουπόνια μας αξίας 50 ευρώ για το Sports Bar, το οποίο βρίσκεται στον δρόμο της Σκόπη, είναι το πρώην Avenue, με ωραίο φαγητό, ωραία ποτά, με ποδοσφαιράκια, flippers, PlayStation, κυρίως όμως πάρα πολύ όμορφες οθόνες για να παρακολουθείτε όλα τα αθλητικά γεγονότα εκεί.

Στο δρόμο για την Περιστερώνα, λέει ο 987. Καλησπέρα, η Ομόνια ψηφίστηκε performance of the week από Ευρωπαίους φιλάθλους στην επίσημη σελίδα της UEFA. Ναι, κάπου το είχα διαβάσει με ένα ποσοστό 54%. Μια χαρά. Το ότι βγήκε η καλύτερη εμφάνιση για την κυπριακή ομάδα είναι σούπερ, έτσι. Και έλεγα λίγο νωρίτερα για την ενέργεια της Real Betis που βγήκε με τους γυριότερους οπαδούς της στο γήπεδο να συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές και είχα πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο φίλος μου ο Γιάννος μου στέλνει στο Messenger και μου λέει πολύ ωραία η πρωτοβουλία της Betis. Εγώ πήγα να ανανεώσω το season του πατέρα μου 81 ετών και μου λένε είναι ανανεωμένο. Ρωτώ στην οικογένεια, κανένας δεν το ανανέωσε. Ξαναπηγαίνω και μου λένε το ανανέωσε η διοίκηση τιμής Ένεκεν. Και υπογράφει ευχαριστώ Ομόνια, ο παδός της Ομόνιας ο Γιάννος. Άρα ανανεώθηκε από τη διοίκηση της Ομόνιας χωρίς να χρειαστεί να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια και είναι πράγματα τα οποία εκτιμάει ο οπαδός. Αυτό μπορεί να... Η εκτίμηση δηλαδή του οπαδού για αυτά τα μικρά είναι πολύ περισσότερα, παραλαμβάνω, και από γκολ και από τίτλους και από επιτυχίες και από όλα. He sees things from under glass.

Είπαμε έτσι δύο κουβέντες για το παιχνίδι της ΑΕΛ, της ΠΑΦΟΥ με την ΑΕΛ. 8 η ώρα ξεκινάνε και τα δύο. Στην άλλη αναμετρήση, στην Περιστερώνα, η ΑΕΚ επίσης έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά το παιχνίδι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Πρώτον, η Ομόνια 29 Μαΐου δεν έχει δεχθεί ήττα. Είναι ένα δείγμα, είναι ένα πρώτο δείγμα. Δείχνει πως φέτος δηλαδή ήρθε περισσότερο έμπειρη, περισσότερο όρημη. Δεύτερον, είναι μια ομάδα που βάζει γκολ. Δεν είναι 0-0, 1-0 και πάει λέγοντας. Μαζί με τον Αποέλ διαθέτουν τις καλύτερες επιθέσεις του πρωταθλήματος. Έχει παίξει 3 μάτς, έχει βάλει 8 γκολ. Άρα γκολ βάζει. Και τι θέλω να πω. Δεν είναι από αυτά τα παιχνίδια που το φαβορί βάζει γκολ και νιώθει ανακουφισμένο. Το βάλαμε επιτέλους, τελείωσε το μάτς. Δεν θα τελειώσει, δεν μπορεί να θεωρείς, να αισθανθείς ότι τελείωσε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που σου το έδειξε ότι βάζει γκολ. Οι γηπεδούχοι είναι ικανοί και μπορούν να κάνουν ζημιά. Οπότε πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Εάν προηγηθεί η ΑΕΚ, πρέπει να είναι σε εγρήγορση μέχρι το τέρμα. Τρίτον, η ΑΕΚ είναι εκείνη που έχει το άγχος της νίκης. Και κάθε λεπτό που θα περνά θα είναι εις βάρος της. Επιπλέον πίεση εννοώ. Επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Αλλά σε σχέση με τον αγώνα, σε σχέση του τελευταίου της αγώνα με την ΠΑΦΟ, θα πρέπει να εμφανιστεί αποτελεσματική. Γρήγορες πάσες σε μικρούς χώρους, διότι το γήπεδο είναι και στενό, είναι και λίγο μικρό, και καλές αποφάσεις. Όπως δείχνουν όλες οι ομάδες, έχουν καλή φυσική κατάσταση, έχουν καλή οργάνωση, διαβάζουν τους αντίπαλούς τους και αν το φαβορί δεν είναι στην μέρα του, δεν είναι ψύχρεμο και κυρίως αποτελεσματικό, θα έχουν θέμα. Θα βλέπουμε συχνά αποτελέσματα του τύπου ΠΑΦΟΣ Ολυμπιακός 0-0 και Ομόνια Λευκοσίας Ομόνια Ραδίπου επίσης 0-0. Γιατί είναι πολύ καλά δομημένες. Δεν υστερούν σε φυσική κατάσταση, μπορούν να διαβάσουν τους αντίπαλους, άρα είναι υποχρέωση του φαβορί να καταθέσει την ποιότητά του στον αγωνιστικό χώρο. Εάν δεν το δώσει αυτό, τότε θα έχει πρόβλημα.

Σχόλιο για τον ΟΚΑ που δήλωσε ο παδός της Θέλτα και καλή επιτυχία στην ομάδα. Σε παρένθεση, Θέλτα πριν τον αγώνα με την Ομόνια. Εντάξει, έπαιξε στη Θέλτα, δηλώνει ο παδός της. Οκ. Τι να πούμε. Ενώ μην τρελαινόμαστε όλα αυτά. Φανταστείτε τώρα, ξέρω εγώ, ένας Ισπανός ο οποίος έχει παίξει στην Ομόνια και δηλώνει ο παδός της Ομόνια σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, με την Θέλτα. Δεν θα σας αρέσει, δεν είναι γουστόζικο ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει 7 χρόνια. Ξέρω εγώ να βγει ο Γιόρτι Γκόμεθ και να πει: εγώ δηλώνω ο παδός της Ομόνιας στο παιχνίδι που θα παίξει με τη Real Betis. Καλή επιτυχία στην Ομόνια, δηλώνω ο παδός της, την ακολουθώ. Αυτό. Τι σημαίνει, φαίνεται να κάνει κάποιο πρόβλημα στην Real Betis επειδή θα είναι αντίπαλος της Ομόνιας? Ναι. Ο άνθρωπος έχει παίξει εκεί, έχει περάσει όμορφα, παρακολουθεί την ομάδα. Εμένα δεν μου φαίνεται. Νομίζω ότι καμιά φορά. Ναι, έχει παίξει και στην Ομόνια, αλλά ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει το γεγονός αυτό πως ήταν η κορύφωση της καριέρας του. Δεν είπε κάτι φοβερό, ρε παιδιά. Είπε, δηλώνει ο παδός της Θέλτα, οκ. Okay. Δεν είναι ότι Θέλτα Ομόνια, θέλω να κερδίσει Θέλτα, δεν γουστάρω την Ομόνια. Εμένα μου φάνηκε περισσότερο ευγένεια αυτό παρά να δείξει μια αντιπάθεια στην Ομόνια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το εισπράττει ένας φίλαθλος, αλλά μου φάνηκε περισσότερο ευγενικός. Ρε παιδιά, έπαιξε αυτή την ομάδα, τη γουστάρω, την χάρηκα, θυμίζει τα νιάτα του, με αυτή την έννοια.

Έχει βγει η ενδεκάδα της ΑΕΛ και της ΠΑΦΟ, νομίζω και της ΠΑΦΟ. Πούντους, εδώ. Καπίνο. Α, έτσι όπως μας τα έχουν δώσει, θέλουμε χρόνο. Καπίνο, Στρασκόφσκι, Γιώβετη, Τσουντίν, Σινκ, Ταβάρε, Ζαΐλ, Ζαΐρ, Ζαΐρ, Ταβάρες πρέπει να είναι, Νεοφύτου, Γκόμες, Παπαγεωργίου, Ευαγόρας Αντωνίου και Μουγκέ. Και απ' την άλλη την πλευρά έχουμε Μαγέσκι. Ποιος είναι ο Μορέιρα? Το 4 της ΠΑΦΟΥ, Νταβίτ Λουίς. Πρέπει να είναι ο Νταβίτ Λουίς. Το Γκολτάρ, Σόουζα, Ντασίλβα, ο Μπρούνο, Σέμα, ο Εγκαμαλέου, ο Ιωάννου, άντε πάλι. Το 18, Ντασίλβα, Τζενέσιο, Σούνις, Τράκομιρ. Θα τα βρω, διότι η ΚΟΠ τους βάζει όλα τα ονόματα και προσπαθώ να ψάξω και είναι η εικόνα. Θα τα βρω, να σας τα πω μια χαρά όμορφα και ωραία, διότι έτσι δεν βγάζουμε άκρη. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την ΠΑΦΟ όμορφα και ωραία ελληνικά, καθαρά και όχι με αυτά τα 8 ονόματα που έχουν οι Βραζιλιάνοι. Μαγέσκι, Νταβίτ, Λουίς, Γκολτάρ, Μπρούνο, Σέμα είναι η άμυνα. Έτσι. Εγκαμαλέου, Ιωάννου, Λελέ, Σούνις, Τράκομιρ, Πέπε είναι οι υπόλοιποι. Άρα ο Σέμα παίζει μπροστά. Ναι, Σέμα μπροστά με Λέλε και Εγκαμαλέου. Η τριάδα μπροστά. Και ο Ντράκομιρ ξεκινάει η εντεκάδα. Πάμε να δώσουμε και την ΑΕΛ. Ελπίζω να τα δώσω τα σωστά. Καπίνο, Στρασκόφσκι, Γιώβετη, Σουντίν, Σινκ, Ζωάου Ταβάρες. Α, Ζωάου Ταβάρες. Νεοφύτου, Γκόμες, Αντωνίου, Παπαγεωργίου και Μουγκέ. Ο Ζαΐρ Ταβάρες είναι στον πάγκο. Άρα αυτή είναι η 11 της ΑΕΛ. Νομίζω είναι πρώτο παιχνίδι του Νταβόρ. Ναι, πρέπει να είναι το πρώτο παιχνίδι του Στρασκόφσκι. Ήταν τραυματίας. Πάμε να δώσουμε και την 11 της ΑΕΚ έτσι στα γρήγορα. Παλαιάρη, Φαντεχόρν, Λέδες, Τσακών, Λαγιούνι, Μιλίσεβις, Πιλέα, Μυραμόν, Κόλερ, Μπραντπι και Αντερέγεν. Αντερέγεν, και Αντερέγεν. Η εντεκάδα του κυρίου Σεγιές και η Ομόνια 29ης Μαΐου. Να δούμε τι έχει επιλέξει ο κύριος Μπούις. Ουζόχου, Αριστοτέλους, Ντασίλβα, Τέρνεϊ, Ανδρέου, Πατήχη, Ζαχαρίου, ο Πορτάλης, ο Φιάκας, ο Σένης και ο Χαντάκιας. Πάλι είναι από την ΚΟΠ, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί κάποιο όνομα να είναι κάτι διαφορετικό, αλλά οκ.

Εν και θέλουμε να είναι ο παδός της Ομόνιας ο Κάς. Οκ, εντάξει. Τα φυγιά μου στο Magic Car που παίρνουν το γιο μου στο... που παίρνουν το γιο μου παφιακό Νταβόρ ξαναπαίξε. Εδώ είναι, έτσι τελειώνει το μήνυμα. Μου φαίνεται λίγο ατέγιο, αλλά εντάξει, οκ.

Και 72-67 το έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ, προηγείται της Παρτίζαν 2 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. 72-68 έχει γίνει. '74-68 με μια πάρα πολύ ωραία ασίστ του Καλάθη. Πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Α, ο Νταβόρ ξαναέπαιξε, αυτό είπα. Α, οκ. Okay. Πότε στο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα είχε μπει αλλαγή. Ωραία, είσαι αυτό.

Και έχουμε και ένα, όχι ένα, έχουμε ωραία ντέρπι γενικώς, δηλαδή και το Ανόρθωση Σαλαμίνα και το σημερινό, το Πάφος ΑΕΛ μου μοιάζει καλό παιχνίδι. Αλλά νομίζω πως τα φώτα της τα φώτα της δημοσιότητας είναι στην Λεμεσό, Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ. Ο Απόλλωνας είναι υποχρεωμένος να αλλάξει την εντεκάδα του, του λείπει όλη η μεσαία του γραμμή, και να δούμε τι θα πράξει εκεί ο κύριος Λωσάδα. Πιστεύω ότι με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Απόλλωνας, μάλλον η μεσαία του γραμμή θα είναι Κονομίσα, Σουσάο και Βάισπε, και να παίξει ο Αϊβού μαζί με το Κβίδα στα στόπερ. Λείπει ο Μπράουν, λείπει ο Γιούπιτς, λείπει και ο Σπόγιαριτς, και ο Εσκρίτσε θα πάει κορυφή, δεν θα είναι στην αποστολή ο Όσπορτ. Άρα περιμένω τον Κονομί να παίξει στην μεσαία γραμμή με Ασουνσάο, και η επιθετική του τροάδα, η τριάδα να είναι Μπράντον, Εσκρίτσε και Ροντρίγες. Και στον ΑΠΟΕΛ τώρα μένει να δούμε, παίζει, δεν παίζει ο Λαΐφης, μάλλον παίζει λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και αν δεν παίξει θα παίξει ο Γκαρσία, αλλά μάλλον παίζει και θα είναι Λαΐφης Ντέκενε, και μένει να δούμε πώς θα δέσει αυτό το δίδυμο. Είναι σημαντικό που επιστρέφει ο Ντάλσιο, πάρα πολύ σημαντικό, και δεν αποκλείω να δούμε Ντάλσιο, Μπαρά και Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή, και να πάει αριστερά ο Τζούρισης γιατί λείπει ο Μαρκίνιος. Άρα να είναι αυτό που κάναμε και αρκετές φορές συζήτηση, πώς χωράνε Μπαράκ, Μπακασέτα και Τζούρισης στην εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ, να ένας τρόπος που μπορεί να χωρέσουν. Να πάει ο Ντάλσιος στο 6, ο Μπακασέτα στο 8, ο Μπαράκ το 10, ο Τζούρισης αριστερά, Λιμιός δεξιά και Πεδρόσο στην κορυφή. Κάπως έτσι μπορεί να φτιάξει την εντεκάδα του ο κύριος Παπάδοπουλος. Να προσέχουμε λίγο σήμερα, λέει, γιατί μπορεί να μας τιμωρήσουν για βρυσιές. Μπορούμε να λέμε θα σε κάνω τέτε κοπ, ας πούμε. Ναι, να σε κάνω τέτε. Okay. Να προσέχετε. Ποτέ δεν ξέρεις 6:30 μου. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με δύο αγώνες ανοίγει απόψε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α κατηγορίας και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 8. Στην Περιστερώνα η Ομόνοια 29 Μαΐου υποδέχεται την ΑΕΚ τηλεοπτικά από Κέιμπολ, ενώ στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος φιλοξενεί την ΑΕΛ τηλεοπτικά από Σιταβίζιον. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και live ενημέρωση από το 24 Sports. Η Πάφος ξεκινά την αναμέτρηση με τους Μαγεύσκι, Ντάβιτ Λουίς, Γκολτάρ, Μπρούνο, Σέμαν, Γκαμαλέου, Ιωάννου Λέλε, Σούνιτς, Δράκομιρ και Πεπέ. Την εντεκάδα της ΑΕΛ αποτελούν οι Καπίνων, Νταβόρ, Γιώβετη, Τσουντίν, Σινγκ, Ταβάρες, Νεοφίτου, Γκόμες, Παπαγεωργίου, Αντωνίου και Μουγγέ. Για την Ομόνοια 29 Μαΐου ξεκινούν οι Ουζόχου, Αριστοτέλους, Μωράης, Τύρνη, Ανδρέου, Πατήχης, Ζαχαρίου, Πορτάλες, Φιάγας, Σένιτς και Χαντάγιας. Για ξεκινάμε τους Παλαιάρη, Φαντεχόρν, Λέδες, Τσακών, Λαγιούνι, Μιλίτσεβιτς, Πιλέα, Μυραμόν, Κόλερ, Μράπτη και Αντερέγγεν. Με τρία νέα πρόσωπα η κλήση της Εθνικής Ανδρών για τα 4 πρώτα παιχνίδια του Nations League. Πρόκειται για τους Μάρκους Έντουαρτς, Λεωνίδα Κονομή και Νικόλα Τσαρούλα. Την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR έχουν ζητήσει οι πρόεδροι των ομάδων της Α κατηγορίας σε συνάντηση που είχαν χθες βράδυ με την ΚΟΠ. Η Ομοσπονδία θα μελετήσει αυτή την εισήγηση και θα αποφασίσει ανάλογα το επόμενο διάστημα. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ για το αυριανό ντέρπι με τον Απόλλωνα. Ανέβασε ρυθμούς ο Λαΐφης και αναμένεται να είναι διαθέσιμος εκτός η Καρίγιο, Μαντσίνη, Μαρκίνιος και Πιέρος. Στα διοικητικά, οι νομικές ομάδες διαμορφώνουν τα τελικά έγγραφα και σύντομα αναμένονται εξελίξεις. Με δηλώσεις του στο Sport FM 95, ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πεντεβίνος, κάλεσε την ΑΕΛ να δημοσιοποιήσει και να αναφερθεί σε ονόματα εάν έχει στοιχεία για μια εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο VAR. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού ντέρπι μετά από ΕΛ. Παραμένει εκτός ο Όσμπολτ, όπως επίσης η Μπράουν, Γιούπιτς, Αντρέου, Γκασπάρ, Γκόλτσον και Σποϊαρίτς. Την πρώτη της νίκη στο Γασιμπή για το πρωτάθλημα ψάχνει η Ομόνοια στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Κρασαβάενη, εκτός ο τραυματίας Άιντινγκ. Την επιστροφή του Φανίφ μετρά ο ΕΛ Μαέστρο στην ανόρθωση εν ώψη Νέας Σαλαμίνας. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέργστρομ. Τον Άρη και ενώ ψυχαρμιώτης σας επιστρέφει ο Κορέα, εκτός ο Χάμπος. Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας, αυτή την ώρα ξεκινάει αναμέτρηση Ηράκλης Γερουλάκου Αγιανάπα τηλεοπτικά από τη Σιταβίζιον και Σπάρτακος Κιτίου με ΑΠ. Η εθνική ομάδα τέννις αντιμετωπίζει το Σαββατοκύριακο την αντίστοιχη της Ουκρανίας στο πλαίσιο του δευτέρου γκρουπ για τον Davis Cup. Οι αγώνες θα γίνουν στο Εθνικό Κέντρο Τέννις και θα αρχίσουν στις 11. Η είσοδος είναι ελεύθερη, τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στην ΑΕΚ Αθηνών θλάση η Πέστη ο Βάρκα και τέθηκε εκτός. Θα επανέλθει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Premier League με την Brentford να υποδέχεται την Chelsea στις 10. Ζωντανή μετάδοση από τον Sport FM 95. Για την Bundesliga στις 9.30 Bayern Μονάχου Union Βερολίνο. Για τη Serie A στις 9.45 Monza Sassuolo και την ίδια ώρα για τη Γαλλία Μονακό Lens. Για τη La Liga στις 10 Espanyol Elche. Με Κριστιάνο Ρονάλτο, η πρώτη αποστολή του Ζεσούς για την Πορτογαλία εν ώψη Nations League. Μεγάλη νίκη πετύχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε τη Φενέρ με 92-90 στο EuroLeague Super Cup. Πλέον ο Ολυμπιακός αναμένει αντίπαλο από το Τουπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος. Αυτή την ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Παρτιζάν, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 80. Με τον ΠΑΟΚ να χάνει με 81-79. Ενώ στις 9 και 15 θα λάβει χώρα η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Άκτορμπουργκ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα της σφαίρισης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο της Σφαίρισης στη Λευκοσία. Η εθνική ομάδα της σφαίρισης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports.
1: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
2: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win.

0: Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
1: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Πορτολόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
0: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
4: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
5: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
4: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
5: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
6: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με

0: κέρδισε smartphone.
1: Δύο αγώνες για την τέταρτη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Στις 8 Πάφος FC ΑΕΛ, στην Cita Vision Sports 1, Ομόνια 23 Μαΐου ΑΕΚ, στην K-Bonnet Sports 1. Πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα στις 7, στην Cita Vision Sports 2. Μπάγερ Μονάχου Union Βερολίνου στις 9:30 στη Nova Sports Prime. Στις 10, Bradford Chelsea και Espanyol Elche σε 3ο και 8ο αθλητικό κανάλι της Cita Vision.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Εδώ είμαστε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνο Τσάκας τώρα στις μουσικές επιλογές. Τι θα γίνει, μια ομά και μια εσύ, τι θα γίνει?
1: Είμαστε τόσο καλοί που πρέπει και οι δύο να συμμετέχουμε στην εκπομπή για να την κάνουμε
0: αρίστη. Αγώνα μπάσκετ μου θυμίζει. Μπαίνει ο ένας και βγαίνει ο άλλος. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 τα μηνύματά σας. Να πω ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε την Φενέρ με 92-90 στο τουρνουά που διεξάγεται στο Άμπου Ντάπι. Και να σας δώσω σε πολύ λίγο και το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχουμε όμως ακροατή, πάμε να τον ακούσουμε. Και 74-70 προηγείται ο ΠΑΟΚ, 1-46 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Παρακαλώ.
2: Έλα Πανίκο μου.
0: Γεια σου Χρυσάνθε μου.
2: Τι κάνεις?
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ?
2: Τι λέει, είδα τον Όφι εχθές, άρεσε μου πάρα πολλά.
0: Εξαιρετικός.
2: Και εγώ έμεινα εκπληκτός, δηλαδή ξέπαιξα το στοίχημα, άσον τον Όφι 8 ευρώ, αλλά έχασα άλλα. Χάσα τη Celtic. Έναν 75.
0: Διπλό η Φερεντσβάρος.
2: Έχασε σπίτι μου.
0: Ναι.
2: Που λες, πραγματικά έμεινα εκπληκτός που τον αριθμό εισιτηρίων 14.909 ευρώ.
0: Ναι, σχεδόν 15.000 εισιτήρια.
2: Φίλε, είναι έξω πραγματικό, δηλαδή εμείς θεωρούμε 50 χρόνια μάπα, ας θυμάσαι τον Όφι στο Γεντικούλε, ένα γήπεδο πόσες, 8.000 φορεί.
0: Περίπου 9.000 εκεί.
2: Φίλε, αποκτήσε τρομερή δυναμική.
0: Δηλαδή, εντάξει, είναι και το επίπεδο, ενώ ήρθαν τίτλοι, παίζεις Europa League, μετρούν.
2: Ναι, φίλε, θεωρείς, παίζαν πόντο, παίζαν τελικό στο Βόλο και νομίζω είχαν που 9.000 ο καθένας εισιτήρια περίπου.
0: Ναι.
2: Και εξαντλήσαν τα.
0: Θέλει περηφάνεια, θέλει λίγη περηφάνεια η ομάδα.
2: Ναι, αλλά ξέρεις,
0: για να πάρει κόσμο.
2: Ας πούμε στην Κρήτη έχει Ολυμπιακούς, έχει Παναθηναϊκούς, έχει ΑΕΚ, ξέρεις τα δηλαδή,
0: ισχύει.
2: Γνωστά.
0: Απλώς μεγαλώνεις την οπαδική σου βάση όταν έρχονται και αποτελέσματα. Την ώρα που θα πάω να παίξω, ξέρω εγώ, με τον Ολυμπιακό. Και κερδίζω τον.
2: Θυμίζει μου την Παφό που, ας πούμε, πόσο κόσμο είσαι παραπάνω.
0: Το ίδιο, ναι, είσαι υποχρεωμένος να διαλέξεις μια μεγάλη ομάδα.
2: Ομόνια, ναι. Μετά πάει καλά η Παφό, ακολουθούν την Παφό, ναι, ναι.
0: Έτσι όπως το λες.
2: Που λες, 14.000, εγώ ας πούμε 10 χρόνια συνεχόμενα έφτιανε ο Απόλλωνας Europa League, θυμούμε έτσι νούμερον, το αν κάνω λάθος διόρθως με, νομίζω με την τραπεζούντα στο Γασιπί ήταν κοντά στις 12.500 εισιτήρια.
0: Εντάξει, αλλά ο Απόλλωνας
2: έπαιζε
0: μακριά από την έδρα του όμως. Εντάξει, έφτασε 12.500 στο ΑΜΕ.

0: Εγώ, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να παίξεις στο σπίτι σου. Διότι να ταξιδεύω εγώ 80 χιλιόμετρα, να έρθω Λευκωσία η ώρα 10 το βράδυ και να επιστρέψω η ώρα 1.30 το πρωί σπίτι, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Πολλά διαφορετικό. Ο Όφη είναι στην πόλη του που είναι το Παγκρίτιο.
1: Μεγάλες θυσίες, ξέρουμε τα από πρώτο χέρι, 10 χρόνια έπαιζε σε ουδέτερο γήπεδο, δεν έπαιζε σε φυσική έδρα, γιατί είχαμε το θέμα με τα με τις προβολές του Τσιρίου, εντασάζαση, ενεπκαιρον ενογάσιο, ενεπκαιρον εντασωματία και μείναν ούλα
0: ζωά. Ναι, ναι.
1: Πανίκο μου, εμένα προβληματίζει με πολλά οι συχνοί μυϊκοί τραυματισμοί. Πού οφείλονται τούτοι, μαζεμένοι μυϊκοί τραυματισμοί.
0: Εν και ρωτάς με σοβαρά, διότι εκτός του ότι είμαι ούτε γιατρός, ούτε εργοφυσιολόγος, ούτε αυτό, ούτε κοντά στην ομάδα. Δεν έχω απάντηση, ρε. Μπορώ να το γνωρίζω τον το πράγμα. Πραγματικά δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Προβληματίζει με πάρα πολλά. Ο Σέντερ Φόσποτ έμεινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ούτε δεν την εβδομάδα, έχει πιο εβδομάδες.
0: Ναι, μάλλον είναι εκτός. Μάλλον είναι εκτός.
1: Είναι κάτι άλλο το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω το κάτι άλλο τι μπορεί να σημαίνει. Ό,τι και να σημαίνει, σε ένα μήνα πλέον να ξαναπαίξουμε.
1: Άκουγα γαστρεντερίδη, ήταν και μάλλον δεν προλαβαίνει. Γαστρεντερίδη, πόσες μέρες πάει το πράγμα.
0: Γαστρεντερίδη εξαρτάται από τον οργανισμό. Πότε την έπαθε. Δηλαδή, αν πάθεις γαστρεντερίδη, δεν ξέρω εγώ, βαριάς μορφής, και την Παρασκευή πριν το παιχνίδι, και έκατσες ήδη 4 μέρες, 5 μέρες, έτσι να προλάβεις πάλι. Δηλαδή και σήμερα να κάνει προπόνηση, να έφερε λίγο τα μυγιά του, μπορεί να σε πάρει λίγο κάτω. Δεν ήξερα όμως γαστρεντερίτιδα δηλαδή, που ήταν το πρόβλημα μας.
1: Έτσι γράφτηκε. Σκεύασα τούτο που...
0: Θεέ μου, εχθές...
1: κάποιες μέρες πριν το παιχνίδι με την Ομόνια.
0: Εξέδωσε ανακοίνωση εχθές ο Απόλλωνας για τους τραυματισμούς. Να την βρω, να δω τι είπε.
1: Όπως σκεύασα, μάλλον δεν προλαβαίνει σκεύασα.
0: Ναι, ότι δεν προλαβαίνει τον τέρπι με τον Αποέλ. Έτσι λένε. Ότι δεν προλαβαίνει.
1: Και πριν το παιχνίδι με την Ομόνια ήταν, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες πριν την Ομόνια. Άρα επέρασε το παιχνίδι, δηλαδή μιλούμε για 2 εβδομάδες τώρα. Πάνω κάτω.
0: Ναι. Μισό. Ντανίλο, Γκασπάρ. Είναι η γραφή. Δεν βλέπω κάτι για τον... Για τον Οσπορτ. Επειδή εξέδωσε χτες ανακοίνωση προχτές. Δεν γράφει κάτι. Okay. Θέλω, θέλω να μου δώσεις δύο αριθμούς πριν φύγεις. Από το 1 μέχρι το 27.
1: 1 μέχρι 27. Το 8 και το 11.
0: 8, 11. Ο Χρύσανθος θα στείλει δύο, θα δώσει δύο δώρο κουπόνια στους ακροατές μας. Να σε καλά φίλε. Γεια χαρά. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 επίσης όποιος θέλει να στείλει το μήνυμά του. Μαρίνο μου, άρχισες να μου στείλεις το μήνυμά σου φίλε για να μπεις στην κλήρωση. Δεν πειράζει, την επόμενη κάθε προσπαθώ κάθε Παρασκευή να δίνω δύο δώρα και κάθε Τρίτη να δίνω το επιτραπέζιο. Τα δωροκουπόνια μας την Παρασκευή, επιτραπέζιο την Τρίτη και άμα έχουμε κι άλλους που θέλουν να... διαφημιστούν, πολύ ευχαρίστως εδώ είμαστε να μας τα δώσουν και να στείλουμε να σας τα δώσουμε εμείς. Πάμε, παρακαλώ.
2: Μαδίκο, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μια αναμπορία που έχω έτσι, αν μπορεί να μου τη λύσεις, γενικά για όλες τις ομάδες που χρωστούν που θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε ότι το χοντρά-χοντρά που τα λέμε, το Αποέλ χρωστά 50, η Ομόνια 10-15, ο Απόλλωνας το ίδιο και ξέρω εγώ. Εκτός από τους παίκτες που χρωστούν τούτες οι ομάδες, να πάρουμε συγκεκριμένα έτσι το απόλυτο πιο μεγάλο το ποσό δηλαδή. Χρωστά παίκτες, προπονητούς, παλιούς, ξέρω εγώ ας πούμε, 5 πλέον, έτσι για χάρη...
0: 40 είναι ο αριθμός που μας δόθηκε, κάπου εκεί.
2: Πες ότι περίπου το ας πούμε τα 5 εκατομμύρια θα χρωστά στο παλιούς παίκτες, παλιούς προπονητές. Άλλα 10 εκατομμύρια... προστάσεις και λογικές ασφαλίζεις. Έτσι, τυχαία το νούμερα που λέω. άλλα 10 εκατομμύρια στο χρόνο εισοδήματος. Τα υπόλοιπα που τα χρωστούν τις ομάδες.
0: Είναι σε διάφορους τρίτους. Δηλαδή, για παράδειγμα, στον Γασιπή, λέω τώρα. Στην ομάδα που παίζουμε. Σε μάνατζερ, ξέρω εγώ.
2: Γιατί μένει ένα πολλά μεγάλο ποσό, να πούμε, τούτη απορία μου. Δηλαδή, ακούμε όλη μέρα που λένε ότι χρωστούν, με ήρθε το εμπάρκο, κανονίσαν διακανονισμούς με τους παλιούς παίχτες, με τους παλιούς προπονητές.
0: Κοίτα τώρα, ας πούμε, ο Αποέλ το διέψευσε, αλλά είναι μια πρακτική που την έχουν ακολουθήσει πάρα πολλές ομάδες. Για παράδειγμα, μπορεί να χρωστά σε σένα, ο οποίος έχεις δανείσει στην ομάδα με αντάλλαγμα να πάρεις όταν έρθει, ξέρω εγώ, η περίοδος που πρέπει να πάρεις τα τηλεοπτικά. Οπότε χρωστάς ένα τρίτο πρόσωπο, στον άνθρωπο δηλαδή, που μου δάνεισε σήμερα που θέλω τα λεφτά, αλλά θα τα πάρεις το 2027 όταν θα έρθει το τηλεοπτικό μου συμβόλαιο. Υπάρχουν και αυτά. Εγώ είχα μάθει ότι και πολλές ομάδες είχαν κάνει δάνειο από την Ομοσπονδία, κάτι το οποίο δεν είναι κρυφό. Θέλω να πω, δεν ξέρω τώρα να σου πω, για καμιά ομάδα δεν ξέρουμε, είναι θέματα εσωτερικά,
2: ναι,
0: δικά τους.
2: Σίγουρα, απλώς,
0: αλλά ναι, μπορεί να είναι τέτοιες περιπτώσεις. Να χρωστάς τον άνθρωπο, ξέρω εγώ, που μας φτιάχνει τις προπονητικές εγκαταστάσεις, που μας κουρεύει το γρασίδι. Ναι. Λέω.
2: Εντάξει, σε τέτοιες περιπτώσεις πάλι, ο άλλος που έχει να παίρνει, που λέμε, θα έχει τόκους πράγματα, δηλαδή θα μεγαλώνει το χρέος.
0: Ξέρω εγώ, αναλόγως των συμφωνιών. Στην περίπτωση του κράτους υπάρχουν εκεί κάποιοι κανονισμοί. Τώρα, αν σου χρωστάει εσένα 10.000 που είσαι ποδοσφαιριστής, δεν νομίζω να μπαίνει τόκος. Σου χρωστώ, γιατί έχω κλειστά.
2: Όχι, για τα υπόλοιπα που λέω, εκτός των ποδοσφαιριστών, τα τούτα που είναι λίγο
0: στάνταρ. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, αν χρωστώ στον προμηθευτή που μου φέρνει τα φρούτα στο γήπεδο και σου χρωστώ 7.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν μπαίνει τόκος. Πώς να μπει τόκος. Σου χρωστώ 7 να σε πληρώσω κάποια στιγμή. Μόνο στο κράτος μπορεί να μπαίνει τόκος, ή αν υπάρχει, ξέρω εγώ, μια τράπεζα, ένας άνθρωπος που μπορεί να σε δανείσει και να πει είναι ιδιωτική συμφωνία. Ποδοσφαιριστές, μάνατζερ, προμηθευτές, αυτά γιατί να μπαίνει.
2: Εντάξει, απλά ήταν η απορία μου που ήταν το. Και είχαν να μπαίνουν τα υπόλοιπα, ας πούμε, γιατί αν εξαιρέσεις το φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές ασφαλίσεις που λέμε.
0: Μην τα υποτιμάς όμως, είναι μεγάλα ποσά και αυτά.
2: Μα ακριβώς γι' αυτό που ήταν η απορία μου, ότι μένει ένα μεγάλο ποσό, γι' αυτό που φέρα παράδειγμα το ΑΠΟΕΛ, ας πούμε, ότι χρωστά 5 στους παγιούς ποδοσφαιριστές, 10 στο φόρο, 10 στις κοινωνικές ασφαλίσεις, 25. Μέχρι τα 40 μένουν άλλα 15. Αυτή ήταν η απορία μου, ας πούμε. Εσύ ήταν άλλα 15 χοντρά περίπου. Πού τα χρωστά, ας πούμε. Αυτή ήταν η απορία.
0: Υπάρχουν και μεγάλα ποσά τα οποία μπορεί να οφείλουν στους ίδιους τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή, μια διοίκηση βάζει λεφτά υπό τύπο δανείου. Άρα μπορεί να οφείλω εγώ ως ΑΠΟΕΛ ή ο Απόλλωνας ή η Ομόνοια στον Παπασταύρου, στον Κύρση και στον Φωτίου, και σε κάποια στιγμή να μην τα θέλουν. Δηλαδή, okay, τα οφείλω στον Κύρζη, αλλά δεν τα θέλω. Και σβήνει το χρέος. Δεν ξέρω. Ναι. Προφανώς υπάρχουν και κάτι τέτοια.
2: Ναι.
0: Έγινε. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά.
2: Βεβαίως
0: και έχουμε δεκάδα της ΑΕΛ, φίλε. Την δώσαμε πριν από λίγο. Να την δώσω και τώρα. Η ενδεκάδα της ΑΕΛ είναι Καπίνο, Στρασκόφσκι, Γιώβετιτς, Ουντέν, Σίνκ, Ζωάου, Ταβάρες, Νεοφίτου, Γκόμες, Αντωνίου, Παπαγεωργίου και Μουγκέ. Είναι η 11 που έχει επιλέξει ο κύριος Μαρτίνης. Είδες την Γιούβε και την Πεσίχτα, σε ψες δύσκολο το έργο της Ομόνοια, σε φοητσάρικες. Λέει, όχι, και τα δύο όχι. Έβλεπα αρκετή Γιουβέντους, διότι και η Γιουβέντους και η Νεεμέγγεν είναι αντίπαλοι της Ομόνοιας. Είδα αρκετό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν πρόλαβα την ώρα που ήταν καλά η Ιουβέντους, ήταν μετά το 3-0, που κρατούσε λίγη παραπάνω ώρα μπάλα η Νεϊμέγγεν. Την άφηνε η Ιουβέντους, αλλά βγαίναν γρήγορα σε κάποια στιγμή. Έβαλαν τέταρτο, έβαλαν πέμπτο και το καθάρισαν. Η Ιουβέντους τώρα δεν χρειάζεται να πει παραπάνω πράγματα. Η Νεϊμέγγεν δείχνει να είναι μια ομάδα αρκετά καλή μέσω επιθετικά, ενώ μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν το έπραξε με τη Γιουβέντος, με την Ομόνια θα το κάνει γιατί θα είναι και στο σπίτι της. Την Μπεσίχτας όχι, και δεν έχω κανένα ενδιασμό για την ποιότητά της. Μπεσίχτας, Γιουβέντος και Μπερφίκα, είμαι βέβαιος ότι είναι πάνω από τα κυβικά, με διαφορά δηλαδή, καλύτερες ομάδες από την Ομόνια. Και ο συνάδελφος ο Εφραίμ μας συμπληρώνει, φίλε, και σε πιστωτές, είναι και το ομόλογο από τα ποσά που μπορεί να χρωστεί ο ΑΠΟΕΛ. Οπότε λίγο το ένα, λίγο το άλλο βγαίνει αυτό το ποσό, οπότε πρέπει να μπει μια τάξη, να τα βάλεις σε τάξη και να αρχίζεις να τα αποπληρώνεις σιγά σιγά. Δεν μπορεί να τα αποπληρώσεις από τη μία μέρα στην άλλη. Μόνο σου το είπες ότι ακόμη η διοίκηση της Ομόνιας πληρώνει. Και τι είναι αυτό που οφείλει, είναι εκείνο το χρονοδιάγραμμα, τα λεφτά προς το κράτος, τα οποία έχει μπει μέχρι δεν ξέρω ποια χρονολογία και πληρώνει με το μήνα. Άρα δεν χρειάζεται να πληρώσει όλο το ποσό μαζί. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες και στην προκειμένη περίπτωση και ο ΑΠΟΕΛ. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι ο Χρύσανθος έχει δώσει δωροκουπόνι στον Αλέξιο Φραγκέσκου. Το τηλέφωνο του τελειώνει 797 και στο Σταύρο Πετρίδη το τηλέφωνο του τελειώνει σε 184. Κλείνουμε με Μακέ. Έχουμε ερημίτη για κλείσιμο. Έφυγε ο Μακέ. Δεν είμαστε έτοιμοι.
3: Δεν ενημερώθηκα για τελευταίο τραγούδι. Αλλά μπορούμε να το κερδώσουμε.
0: Να βρούμε ερημίτη. Κλείνουμε με ερημίτη. Μόλις είμαστε έτοιμοι, κλείνουμε με ερημίτη. Σε πολύ λίγο θα είναι ο Σάββας Κοσιάρης εδώ στο στούτιο για τα παιχνίδια της ΠΑΦΟΥ με την ΑΕΛ και της ΑΕΚ. Να ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, καλούς αγώνες να δούμε και θα τα πούμε από εβδομάδας. Γεια χαρά!

0: εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις 24 Σεπτεμβρίου το τέτα-τέτ με τον Γενικό Γραμματέα για το Κυπριακό. Την προηγούμενη μέρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί, διαμηνύει προς την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζει πως η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Από την άλλη, ο Ταγίπ Ερντογάν επισπεύδει κατά ένα μήνα τις εκλογές ώστε να παρακάμψει το τουρκικό σύνταγμα και να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία. Στην Ιεμένη, δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων κατά το τελευταίο 24ωρο. Συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα η κίτρινη προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 13 στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Νίκος Τορναρίτης, πάσης Αφρικής και Ασίας. Το κινηματογραφικό timing ενός διορισμού και οι πολιτικές παρενέργειες. Ακέλ και προεδρικές εκλογές. Οι σκέψεις και ο άγνωστος χ. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στην ΚΑΠΑ. Θα κατέβει ως υποψήφιος. Ξεκίνησε εκστρατεία. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις και τι το ΑΚΕΛ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με άρωμα Τουρκίας. Ένα παραθυράκι από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβληματίζει τη Λευκοσία. Το τόσο Θεοδοσίου, η συναρπαστική ζωή ενός Κύπριου θαλασσόλικου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: πάλι κάτι φτιάχνεις.
9: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα.
8: Και πιάνουν τα χέρια σου.
9: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
10: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές ίνκο Πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
11: ίνκο. Make the world in your hands.
12: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
14: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
15: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
17: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
18: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
19: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
20: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
21: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Παρασκευή βράδυ, για άλλους τελειώνει η δουλειά, για άλλους αρχίζει η δουλειά. Και ανάμεσα σε αυτούς για τους οποίους αρχίζει η δουλειά είναι και οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες και οι αθλητικοί συντάκτες και οι σχολιαστές και οι διαιτητές. Έχουμε αγωνιστική λοιπόν σήμερα. Αρχίζει η τέταρτη αγωνιστική της Cyprus Link. Πάει στοίχημα. Δύο σημαντικά παιχνιδιά. Είναι όλα σημαντικά τα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής. Ομόνια 21 Μαΐου και Πάφος FC ΑΕΛ αρχίζουν και τα δύο στις 8. Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση αύριο στις 7 και την ίδια ώρα τον Τέρπι στη Λεμεσό Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Και την Κυριακή στις 7 η ώρα Ομόνια Κρασάβα εν ύψωνα Άρης Καρμιώδησα και στις 8 Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Έτσι για να κάψουμε και στράτα που έλεγαν και οι γονείς μας. Πάμε στον Γιαννάκη τον Χριστοδούλου, πάμε στο Στέλιος Κυριακίδης. Γιαννάκη μου, σε χαιρετώ.
1: Καλησπέρα. Ναι, Σάβα, με ακούς?
0: Σε ακούω μια χαρά.
1: Ναι, καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα Κωνσταντίνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Cyprus League Παϊστίχημα. Με ένα παιχνίδι βεβαίως όπου η πρώτη στην βαθμολογία θα αντιμετωπίσει την τρίτη, 7 η ομάδα της ΕΠΑΦΟ βαθμούς, 6 η ομάδα της ΑΕΛ. Αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι του Sport FM 95 την πολύ μεγάλη σημασία που έχει το σημερινό παιχνίδι. Η ΠΑΦΟΣ που προέρχεται με νίκη απέναντι στην ΑΕΚ στο Γάζι στο Αρένα, η ΑΕΛ που κέρδισε τελευταίο λεπτό με την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, η ΑΕΛ που θα έχει σήμερα την συμπαράσταση sold out όλα τα εισιτήρια, όσα είχα τα αμέσως έγιναν ανάρπαστα. Από την ΠΑΦΟ θέλει να πάρει την πρώτη εντός έδρας νίκη, γιατί είναι γνωστό, ναι μεν νίκησε την Καρμιώτησα, ήταν το πρώτο παιχνίδι, ήταν τυπικά.
0: Θα τα πούμε όλα τούτα στη συνέχεια, Γιαννάκη, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας και θα δώσουμε δεκάδες.
2: Το ένθετο, οι συνθέσεις των ομάδων είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα Γιαννάκη μου.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σαν Πίντο στο σημερινό παιχνίδι θα ξεκινήσει με Μαγιέσκι, Νταβίντ Λουίς, Γκολτάρ, Μπρούνο, Σέμα, Ενκαμαλέου, Ιωάννου, Λελέ, Σούνιτς, Ντράγκομιρ και Πέπε. Στον πάγκο θα είναι Παπαστηλιανού, Πέτρου, Ζάνγκε, Μάε, Γκούκα, Κίνα, Πετράο, Τεσέιρα, Γιονατάς, Άντερσο, Εύζωνας και Ιωάννου. Απόν είναι Ιμπρίτο, Κορέλια, Κυριακίδης, Ζάζα και Γκόλτερ. Είναι λογικό με αυτή τη σύνθεση που βλέπουμε ότι ο Μαγιέσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Νταβίντ Λουίς με Γκολτάρ στο κέντρο της άμυνας. Ιωάννου και Μπρούνο θα είναι στα άκρα. Ο ένας αριστερά, ο άλλος δεξιά. Αντίστοιχα, στη μεσαία γραμμή Σούνιτς, Πέπε με Ντράγκομιρ. Ο Ντράγκομιρ, ο οποίος ξεκινάει το παιχνίδι, πέτυχε τον γκολ την προηγούμενη αγωνιστική, μένει στον πάγκο Κίνα. Πιο μπροστά και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Λελέ με τον Εν Καμαλέο και τον Σέμα στα άκρα. Από την άλλη, ο κύριος Ούγκο Μάρτιν θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Καπίνο, Νταβόρ για πρώτη φορά στο αρχηγό σχήμα Βορειομακεδόνας, Γιόβετιτς, Ουντέν, Σινκ, τον Ζωάο Ταβάρες, Νεοφίτου, Γκόμες, Αντωνίου, τρεις Κύπριοι στο αρχικό σχήμα, αφού είναι και ο Παπαγεωργίου και ο Μουνκέ, οι 11 εκλεκτοί για τον Πορτογάλο τεχνικό της ομάδας της ΑΕΛ, Μερζού και Κυριάκου, οι δύο τερματοφύλακες, Καρόν, Τέσβιλ, Παρούτης, Κονσεσάο, μένει στον πάγκο Κυριάκου, Χριστοφή, Ζάι Ταβάρες, Καραμάνι και Τζόρφι. Για πρώτη φορά είναι στην αποστολή το νέο απόκτημα ο επιθετικός της ομάδας της ΑΕΛ, ο Καπίνο κάτω από τα δοκάρια, με τον Ευαγόρα Αντωνίου και τον Εντιόγκο Γκόμες στο κέντρο της άμυνας. Άκρα της άμυνας θα αγωνίζεται ο Κιονεοφίτου από τα αριστερά με τον Παπαγεωργίου δεξιά. Θα έχουμε κυπριακό δίδυμο πίσω στην άμυνα. Στον άξονα θα αγωνίζονται οι Ουντέν Νταβόρ με τον Ταβάρες. Και από εκεί και πέρα, στον χώρο του κέντρου θα είναι η Μπουνκέ με τον Σινκ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιόβετιτς. Διαιτητής της σημερινής συναντήσεως θα είναι ο κύριος Μάριος Χριστοφόρου, με βοηθούς τους κύριους Μάριο Καλογύρου και του Μάζου Ανδρέα Τέταρτος, ο κύριος Λουκάς Μιχαήλ, ο κύριος Αθανασίου είναι ο VAR στο σημερινό παιχνίδι. Συνεχίζεται προσέλευση κόσμου μέχρι στιγμής γύρω στις 2.500 φίλοι της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ, καμιά 700 μέχρι στιγμής οι φίλοι της ομάδας της ΑΕΛ. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ένα μισάωρο πριν να ξεκινήσει.
0: Θήκες, πώς ήταν?
1: Πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ καλές.
0: Δεν επηρεάστηκε η ΠΑΦΟΣ από τις καταιγίδες?
1: Ξέρεις, ήταν τα καιρικά φαινόμενα. Μετά τις μία ήταν πολύ έτσι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς, όμως καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας υπήρχε έτσι, ναι, μεν συννεφιά και
0: τώρα εκεί ο καιρός είναι μια χαρά για ποδόσφαιρο.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Καλοκαιράκι ακόμη, ναι, είναι μια χαρά. Έχουμε ανάψει air condition πάντως εδώ.
0: Η υγρασία είναι που ανεβάζει τη θερμοκρασία, ή που νιώθουμε ότι είναι ψηλή θερμοκρασία.
1: Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τόσο ιδιαίτερη υγρασία σε σχέση με τα προηγούμενα βράδια.
0: Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Φεύγουμε από το Στέλιος Κυριακίδη στην Πάφο και πάμε στο Γλάφκος Κρυρίδης στην Περιστερώνα. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Παντελή. Παντελή, Παντελή μου, σε χαιρετώ.
3: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από την Περιστερώνα, εδώ που η Ομόνια 24 Μαΐου φιλοξενεί την ΑΕΚ για την τετάρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Επίεσανετε εκεί?
3: Ναι, βρήκαμε κίνηση, εντάξει, καθυστερήσαμε λίγο, είναι αλήθεια, αλλά ήρθαμε στη ώρα μας. Αυτό που θα έλεγα είναι...
0: Γιατί ένα δρομολόγιο υπάρχει, ο λόγος που το ρωτώ είναι γιατί για να φτάσεις... Πάει Περιστερώνα, πρέπει να περάσεις από Λευκοσία, από Κοκκινοτριμιθιά, να πας Περιστερώνα. Άρα ένας δρόμος υπάρχει, εκτός αν αποφασίσεις να πάει που το Τρόδο και να κατεβείς κάτω, να πάει ανάποδα.
3: Αλλά
0: δεν νομίζω ούτε οι Σκαλιώτες να πήγαν που πάνω. Πρέπει να έρθει και γίνει που Λευκοσία.
3: Ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα εκείνη.
0: Πόσος κόσμος υπάρχει αυτή την ώρα στο γήπεδο?
3: Βλέπω, δεν θα είναι περίπου 300 φίλοι της Ομόνιας απέναντί μας εδώ στην κεντρική κερκίδα. Μαζεύτηκαν λίγοι φίλοι της ΑΕΚ, σιγά σιγά περιμένουμε και άλλο κόσμο, βλέπω κίνηση έξω από το γήπεδο. Να πούμε πρώτα Σάβα, έτσι σε εισαγωγικά να απολογηθούμε την ώρα της μετάδοσης. Είμαστε έτσι λίγο στριμωγμένοι με άλλους συναδελφούς εδώ στο χώρο. Προσπάθησαν οι άνθρωποι της Ομόνιας να μας φέρουν σε άλλο χώρο, γιατί στα δημοσιογραφικά είναι οι άνθρωποι της τηλεοπτικής μετάδοσης, δεν μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς. Μας έφεραν σε ένα χώρο δίπλα. Έτσι την ώρα της μετάδοσης ίσως να ακούτε και άλλους συναδέλφους από τα άλλα ραδιόφωνα και λίγο περισσότερο θόρυβο.
0: Όποτε μπορεί, θέλει να ξεκουραστείς, θα σιωπάς, θα τα ακούμε από τους συναδέλφους τους άλλους.
3: Λοιπόν,
0: πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα Παντελή μου.
3: Για την Ομόνια 24 Μαΐου, νέος ζόχο κατά από τα δοκάρια, Αριστοτέλου Σένιτς, Χαντάκιας, Κιάκας, Πατήχης, Ανδρέου, Μωράης, Τύρνης, Ζαχαρίου και Πορτάλες. Η βασική ενδεκάδα του Φάτσιου Μπούι. Στον πάγκο είναι η Γραμματικάκης, Μαυραντώνης, Ταϊάφας, Τσουκαλάς, Στέκα, Παντελή, Σόκος, Νουακαλή, Βίντρα, Αντωνίου, Σωτηρίου και Καστέλο. Τώρα για την ΑΕΚ και την ομάδα του Ρουπέν Σέγε, ο Παλαιάρη ξεκινά κατά από το τέρμα. Μιραμόν, Φάντερχορ, Μιλίτσεβιτς, Πιλέας, Κολέρ, Μράμφι, Λέδες, Τσακών, Λαγιουνί και Αντερέκεν είναι στη φάση. Και μετά στον πάγκο η Παρασκευά, Ιωάννου, Ολιβάν, Πάνκοφ, Ιβάνοβιτς, Βάγιτς, Τρίκα, Ρέπας, Εκπολό, ο Χάμπος Κυριάκου, Ναού και Άδωνη, όπως είπαμε για την ομάδα του Ρουπέν Σέγιες, που θέλει να αντιδράσει. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ανδρέας Τεχράνη. Τώρα για λίγα περισσότερα πράγματα και φίλο αγώνος περιμένουμε, Σάβα. Όπως είπα, είχαμε ένα θέμα εδώ με τον τόπο που θα...
0: Θα μας τα δώσεις αργότερα. Μην ανησυχείς.
3: Ναι, που θα καθούν. Είμαστε για τη μετάδοση, γι' αυτό...
0: Επειδή στέλνει και ο φίλος ο 412 και μια χαρά το λέει, φίλε 412, και με την ηρωνία μας και με το τούτο μας, γιατί αξίζει μας πραγματικά. Αυτά συμβαίνουν στα παλιά γήπεδα. Ούψ, εξέχασα ότι είναι καινούριο. Και γάμε το καινούριο, και γάμε και πανάρχα μεγάλα για τα εγγένειά του. Και αξιοπρεπείς χώροι για να δουλέψουν οι δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν. Λοιπόν.
3: Ναι, το είχαμε και στην πρώτη αγωνιστική.
0: Ξέρω τους χώρους πολύ καλά. Ξέρω τους χώρους
3: αναγκαστικά και σήμερα είπαν ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι καλύτερο. Η αλήθεια είναι. Θα δούμε τι συνέχεια. Είναι μια μακρά.
0: Και ευθύνονται τα παιδιά της Ομόνιας.
3: Ναι.
0: Είναι αυτοί οι οποίοι φτιάξαν το γήπεδο, αναμορφώσαν το γήπεδο, επανηγυρίζαν για το γήπεδο, αλλά έχει τα χάλια του τα μαύρα το γήπεδο. Λοιπόν. Και από Μητσερό Μονή λέει ο φίλος 378, άλλη έξοδος. Να σε καλά φίλε. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Βάγκη, το φίλο 266, με ξεπερνά λέει, που ένας Νταβόρη είναι Βόρειο Μακεδόνας. Να χαιρετήσω και τον φίλο 482, καλησπέρα Σάβα. Για να βράζουν το χειμώνα που δεν έκανα πολλούς χώρους στα δημοσιογραφικά. Ναι, να κολλάμε να τα βράζουμε. Είναι σωστό. Όσο για την ομάδα μου την ΑΕΛ σήμερα παίζουμε, ήρθαμε από Αργάκα, δεν μας βλέπω καλά σήμερα. Να βλέπετε όμως την ομάδα σας καλά και να την προσέχετε καλά. Φίλε 482, και με την πρώτη ευκαιρία θέλω να πω και κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει όχι τώρα, γιατί πρέπει να τρέξουμε. Να είσαι καλά, φίλε 482. Ταλαιπωρήθηκε η Αργάκα, εψέσπουτες κακοκαιρίες. Πάμε στο πρώτο μας ηχητικό.
2: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μία προσφορά του Isoflex PU510 από την Isomat. Τον πρωταθλητή στη στεγάνωση Ταρατσό.
0: Λοιπόν, Πάφος στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, Α και ΑΕΛ έχουν από 6, Ομόνια Απόλλων, Ομόνια Ραδίπου και Ομόνια 29 Μαΐου από 5, Άρης 4, Ανόρθωση Ολυμπιακός και Αποέλ από 3, Καρμιώδης στα 2, Νέα Σαλαμίνα 1 και η Κρασάβα εν ύψωνα χωρίς βαθμό.
4: Ο πίνακας των Σκόρερ είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
0: Άμπρη της Ομόνιας, 29 Μαΐου, στην πρώτη θέση με 4 τέρματα, ακολουθούν έχοντας από 3 ο Κυνηγόπουλος του Ολυμπιακού, ο Γκράτσιες της Νέας Σαλαμίνας και ο Εφαγκέ του Άρη, και από 2 τέρματα Ροντρίγκες και Όσπολ του Απόλλωνα, Ιβάνοβιτς και Τσακών της ΑΕΚ, Πεδρόζο Αποέλ, Διονύ Ομόνια και Κίκο Ανόρθωση.
4: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Σε ό,τι αφορά στην προϊστορία του πρώτου παιχνιδιού, αυτή φτάνει ίσα με το 24-25, όταν πρωτόπαιξε στην πρώτη κατηγορία η Ομόνια 29 Μαΐου. Κέρδισε και τα δύο παιχνίδια η ΑΕΚ Λάρνακας με 5-1 και 2-0. Πάμε στο άλλο μας παιχνίδι, Πάφος ΑΕΛ. Είναι ο 12ος αγώνας με γηπεδούχο την Πάφος. Στους προηγούμενους 11 αγώνες, 7 νίκες η Πάφος, 2 νίκες η ΑΕΛ, 2 ισοπαλίες. Σε σύνολο 22 αγώνων, 6 νίκες η ΑΕΛ, 12 νίκες η Πάφος, 4 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Λοιπόν, ναι, το ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Χρήστος ο Ζαβός και το ευχόμαστε και εμείς. Καλή συνέχεια, φίλε 027. Θέλω γκολ από τον Νταβίτ Λουίζ, λέει ο φίλος ο Φανούρης. Για να δούμε, Φανούρη μου. Θα πάμε στο διάλειμμα μας. Πάμε στο διάλειμμά μας και θα ακολουθήσει το τραγουδάκι μας, Κωνσταντίνε. Αν δούμε και τον χρόνο πώς θα εξελιχθεί, πάμε στο διάλειμμά μας.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα της φέρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο της Φέρησης στη Λευκοσία. Η εθνική ομάδα της φέρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
4: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ.
10: παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, κριζόλες, νίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone, το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο, enter your comfort zone.
11: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
12: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
11: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
12: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
11: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
14: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Φτιάξε ζυμαρικά, σάντουιτς, μπέργκερ, πίτσα και άλλες συνταγές με λίγα υλικά, εύκολες τεχνικές και συναρπαστικό αποτέλεσμα. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λιγκουίνι με κέιλ, φιστίκια και πράσινη σάλτσα. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Και χαιρόμαστε την Αθήνα μας με την υπέροχη φωνή της Νάνας Μούσχουρη, γιατί φίλες και φίλοι, σαν σήμερα το 1834, 18 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, το 1834 ο βασιλιάς Όθωνας ανακήρυξε την Αθήνα πρωτεύουσα της Ελλάδας, πρωτεύουσα του ελληνισμού.

0: Αυτά για την Αθήνα μας και πάμε στα γήπεδά μας. Αφού χαιρετήσω τον φίλο τον Ανδρέα, ο οποίος νομίζει ότι θα πάει καλά η ΑΕΛ και η ΑΕΚ σήμερα. Καλή επιτυχία των δύο ομάδων, λέει ο φίλος μας ο Ανδρέας. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας. Ηρακλής Γερολάκου, Αγία Νάπα 1-1, Σπάρτακος Κητίου 3-0. Είναι δύο παιχνίδια που άρχισαν στις 7 η ώρα. Και πάμε αμέσως στο Στέλιος Κυριακίδης. Πάμε στον Γιαννάκη τον Χριστοδούλου. Έλα Γιαννάκη μου.
1: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Sport FM 95, ξανά από το Στέλιος Κυριακίδης. Όλα είναι έτοιμα, οι δύο ομάδες έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο, άρχισε και μυρίζει ντέρπι εδώ και στις εξέδρες. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, τέσσερις και πλέον χιλιάδες φίλοι της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Από την άλλη εντυπωσιακή, όπως πάντα σε όλα τα γήπεδα, οι φίλοι της ομάδας της ΑΕΛ με τα κίτρινα έχουν βάλει και τα σχετικά πανό τους. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, οι δύο ομάδες όπως ανάφερα είναι κάτω στο αγωνιστικό χώρο, εκεί που ανταλλάσσουν τώρα χειραψίες. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η ομάδα της ΠΑΦΟΥ θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Μαγέσκι, Νταβίν Λουίς, Γκολτάρ, Μπρούνο Σέμα, Εν Καμαλέου, Ιωάννου Λέλε, Σούνις, Εντράκομιρ και Πέπε. Ενώ από την άλλη η ομάδα της ΑΕΛ θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Καπίνο, Νταβόρ, Γιόβεντιτς, Ουντίν, τον Γάλλο, Σινκ, Ταβάρες, Νεοφίτου, Γκόμες, Αντωνίου και τον Παπαγιοριού και τον Μουνκέ. Η 11 εκλεκτή για τον κύριο Ούκο Μάρτινς. Ο διαιτητής θα είναι ο κύριος Μάριος Χριστοφόρου με βοηθούς τους κύριους Μάριο Καλογύρου και του Μάζου Ανδρέα. Τέταρτος ο κύριος Λουκά Μιχάλης. Εκεί οι δύο αρχηγοί όπι, μαζί με τους διαιτητές. Από την άλλη...
0: Πάμε και στον Παντελή να μας πει αν όλα είναι έτοιμα και εκεί για την έναρξη στην Περιστερώνα. Έλα Παντελή μου.
2: Καλησπέρα ξανά Σάβα και στους ακροατές του Sport FM 95. Όπως νίκης και από τις δύο ομάδες, σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για την Ξέντρα. Ακόμη δεν έχουν σπίτι στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές. Για Ομόνια 29 Μαΐου και ΑΕΚ τώρα σιγά σιγά θα γίνει αυτό. Πολύ καλή παρουσία των φίλων της Ομόνιας εδώ δροντερό παρόν απέναντί μας είναι η γεσκίδα τους και προσπαθούν να στόχουν την ομάδα τους. Σε άλλο ένα πολύ καλό αποτέλεσμα έχουν συλλέξει 5 βαθμούς μέχρι τώρα στους 6 ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες που είναι αίτητες, μεταξύ αυτών που είναι αίτητες είναι και η ΠΑΦΟΣ βέβαια. Επομένως, ίσως κάποια στο σερί να σταματήσει, ίσως να συνεχίσει το αίτητο, θα δούμε, είμαστε μόλις στην δεύτερη αγωνιστική. Και τώρα ξεκινά το παιχνίδι μας, Σάβα, με τον Μωράης να γυρίσει την μπάλα στον Πέιτς. Αυτό είναι πιο αριστερά στον Τσιάκα, βαθύ γεμίσμα, ψάχνοντας τον Πατσίκη, δεν πήγε σε αυτόν την μπάλα, έχουμε πλάγιο με τον Μυραμό
0: στην να γυρίσει. ΠΑΦΟ άρχισε για να γίνει.
1: Μόλις τώρα είναι στην Σέντρα, ξεκινάει μόλις τώρα το παιχνίδι και στην ΠΑΦΟ, στο Στέλιος Κυριακίδης, Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Sport FM 95.

0: Λοιπόν, μένουμε κοντά σου, Γιαννάκη. Συνεχίζεις, Παντελή, είσαι στον αέρα. Παρεμβαίνεται αναλόγως.
1: Μουνκέ πέφτει κάτω στο έδαφος, φάουλ από τον Νταβίντ Λουίς, πάει εκεί και ο αρχηγός της ομάδας της ΑΕΛ είναι μαζί με τον Νταβίντ Λουίς, τον κάνουν τώρα συζητήσει εκεί με τον κύριο Μάριο Ξυστοφόρου, ήρεμα του λέει φάουλ μόλις το πρώτο λεπτό, λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου, είναι ο Γιώβετης που έρχεται εκεί και ζητάει και συζητάει με τον διαιτητή το φάουλ που είναι για την ομάδα της ΑΕΛ, λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου από την δεξιά πλευρά όπως κάνει την επίθεση το συγκρότημα της ομάδας της ΑΕΛ με τον Μαγιέσκι να μπαίνει την εστία που βλέπει στον κυκλικό κόμβο που οδηγεί προς την κάτω πάφο, ενώ από την άλλη ο Καπίνο Ελαδίτης έχει πάρει την εστία στον κυκλικό κόμβο που οδηγεί προς Λεμεσό. Εκτελείται το φάουλ με κεφαλιά ο Ταβάρες, πάει να βγει ο Μαγιέσκι. Πιο ψηλά ο Νταβίτ Λουίς κατεβάζει την μπάλα, η μπάλα που πάει να τρέχει εκεί να προλάβει, είναι όμως out. Out την μπάλα, η πρώτη επίσκεψη προς τα καρέ του Μαγιέσκι, η μπάλα καταλήγει out τώρα με τον Πολωνό τερματοφύλακα, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί γκολ, φίλες και φίλοι του Sport FM 95 για την ομάδα της Πάφου. Με τον Μαγιέσκι αφήνει την μπάλα κάτω εκεί που είναι ο Νταβίτ Λουίς. Ξεκινάει το παιχνίδι τώρα που πίσω πάει ο Γιώβετιτς να τον πιέσει. Νταβίτ Λουίς τώρα από την αριστερή πλευρά κάνει μια μακρινή παλιά με στόχο τον Ελελέ. Είναι εκεί και ο Ελελέ ο οποίος κατεβάζει με το Σέμα. Σέμα στον Ελελέ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αυτός πιο δεξιά την μπάλα στον Ιωάννου. Πιέζεται αυτός. Κερδίζουν οι Τσάιλ με τον Ταβόρ. Πάει να γίνει εκεί, πέφτει κάτω. Είναι φάουλ σφύριγμα από τον κύριο Μάριο Χριστοφόρου. Το φάουλ είναι ξανά για την ομάδα της ΑΕΛ πάνω στον αρχηγό. Τον Ανταβόρο, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού, πήρε και το πεθαναγιόνιο του αρχηγού στο σημερινό παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΛ. Με το φάουλ το οποίο είναι λίγα μέτρα πριν από τον χώρο του κέντρου, από την δεξιά πλευρά, που με συμπληρώσει 2 λεπτά εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Όρθιοι δύο προπονητές και ο κύριος Ούκο Μάρτινς δίνει τις δικές του οδηγίες. Όρθιος βεβαίως είναι και ο Σαν Πίντο. Η μπάλα πάει πίσω εκεί στον Καπίνο. Καπίνο δεξιά την μπάλα. Τρέχει να προλάβει την μπάλα Ουντίν. Βγαίνει, είναι εκτός, είναι play out σύμφωνα με την υπόδειξη του κύριου Ανδρέα του Μάζου, του δεύτερου βοηθού, είναι για την ομάδα της ΑΕΛ. Έτοιμοι λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του κόρνερ για να εκτελέσουν. Μένουν ψηλά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Εκτελείται τώρα το πλάι out με πάρα πολύ δύναμη. Πάει να κατεβάσει εκεί να κερδίσει την μπάλα της ΑΕΛ. Όμως έρχεται με πάρα πολύ δύναμη, κερδίζει την μπάλα ο Ντράγκομιρ και αυτός πίσω. Πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Ιωάννου. Αφήνει την μπάλα πίσω στον Νταβίντ Λουίς. Νταβίντ Λουίς έχει δεξιά του και τον Σούνιτς που έχει οπισθοχωρήσει. Βλέπει, σηκώνει το κεφάλι του, αφήνει την μπάλα στον Έν Καμαλέου. Ψωμένο το σημειάκι, πολύ σωστά. Είναι σε θέση offside, δεν ακούει όμως εκεί. Έρχεται όμως στην επανάληψη ο διαιτητής. Δείχνει ότι η μπάλα ήταν λίγο πιο μπροστά ο Έν Καμαλέου. Η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της ΑΕΛ με τον τερματοφύλακα τον Καπίνο.
0: Πάμε στην Περιστέρα να μας πει ο Παντελής πώς άρχισε εκεί το παιχνίδι.
2: Το τέταρτο λεπτό εδώ στην Περιστερόνα, ο Μόνα 21 Μαΐου 0, ΑΕΚ 0, με την ΑΕΚ να μπαίνει πιο δυνατά, έχει και τώρα κερδίσει ένα κόρνερ, είχε ένα φάουλ νωρίτερα από εκείνη την αριστερή πλευρά που τώρα είναι και δεχμένο το κόρνερ. Εκτέλεσε ο Τσακών ψάχνοντας κάποιος την παίξη, την μπάλα κοντρά, κατέληξε στον Ουτσόχο, τώρα είναι ξανά Τσακών και Λέδες πίσω από την μπάλα. Φεύγει ο Τσακών, φαίνεται να μείνει ο Λέδες. Αλλά ωστόσο για κάτι που είπα προηγουμένως, είπα ότι είναι οι μόνες αίτητες ομάδες, δεν είναι. Υπάρχουν αρκετές και είναι η Πάφος, όχι η ΑΕΚ που είχε χάσει από την Πάφος σε λίγο Λέδες. Τώρα προσπαθεί από κοντά ο Μιλίτσεβιτς, δεν τα καταφέρνει. Σε πρώτο χρόνο απομακρύνουν τις 29 Μαΐου. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Μιλίτσεβιτς. Βαντερχόρ μέσα στην περιοχή. Δίνει σε αντερέκεν το σούτ. Μεγάλη επέμβαση από τον Τσόκο. Στην πρώτη μεγάλη φάση του της αναμέτρησης. Λέδες εκτός περιοχής. Δίνει πιο αριστερά στο Τσακόν. Άλλη μια τέτρα εντός περιοχής. Αντερέκεν προσπάθησε. Έκανε επιθετικό φάουλ πάνω στον Πορτάλες. Εκεί στο κοντά στο σημείο του πέναλτι. Μεγάλη φάση για την ΑΕΚ με τον Βαντερχόρ, τον κεντρικό αμυντικό. Να στρώνει στον Αντερέκεν εντός περιοχής. Έκανε ένα πλασέ. Ο Ουτσόχος σε ετοιμότητα ήταν και λίγο πάνω του, όχι ακριβώς, αλλά ήταν καλά τα ανακλαστικά του Νιγηριανού για να αποσοβήσει το τέρμα. Έτσι παραμένει το 0-0. Η ΑΕΚ έχει μπει πολύ δυνατά σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο με προϋποθέσεις αλλά και την τελική. Ο Αντερέκεν βαθιά μαγιά του τύρνει από μακριά, ψάχνοντας τον Παρτίκη. Δεν καταφέρε να βρει κάποιον. Εκεί έτρεχε και ο Παναδόκης Ζαχαρίου να βάλει

0: πάει ο Παλαιάρη σιγά σιγά για να δώσει συνέχεια. Έκτο λεπτό, ο Μόνια 21 Μαΐου 0, ΑΕΚ 0 εδώ στην Περιστερώνα. Παιχνίδι με το οποίο ξεκινάει η τέταρτη αγωνιστή, μαζί βέβαια με τον Τέχπη στο Στέγιος Κυριακής, Πάφος ΑΕΛ. Μπράμπτη γυρίζει πίσω στον Μυραμόν. Αυτός ξανά για τον Μπράμπτη, από δεξιά προσπάθει να αναπτυχθεί ΑΕΚ. Λαγιουνί έκανε ένα κακό πρώτο κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στο Φιάκαρ να απομακρύνει όχι πολύ αποτελεσματικά. Από το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, με τον Μυραμόν να περιμένει για να πάρει μπάλα στα χέρια. Μυραμόν, δεν βρίσκει μπάλα τώρα, περιμένουν τη ΣΑΕΚ. Τώρα σιγά σιγά ο Ισπανός μπακ για να εκτελέσει από το πλάγιο, κάποια μέτρα μπροστά από το κέντρο. Εκτελεί ο Μυραμόν, απομακρύνουν σε πρώτο χρόνο της Ομόνιας. Τώρα είναι ο Μιλίτσεβιτς, δίνει πιο αριστερά στον Σακόν. Πηλέα. Ανεβαίνει ο Κυπρίος μπακ, προσπαθεί να μπει και στην περιοχή από αριστερά, κάνει ένα γύρισμα ο Αντερέκεν, άλλη μια πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ, έκανε την προβολή ο Αντερέκεν κοντά εκεί στη μικρή περιοχή. Ο Πηλέας έκανε μια κούρσα από αριστερά, γύρισε στον Αντερέκεν χαμηλά, έβαλε το δεξί του πόδι, προβολή, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Ζόχο, ο οποίος δίνει συνέχεια στο μάτι. Με τον Πορτάλες να κάνει λάθος, κερδίζει η ΑΕΚ ψηλά. Λέδες δεν καταφέρει να περάσει και από τον αμυντικό της ΑΕΚ. Απειλεί το πλεονέκτημα ο διαιτητής, υπήρχε επιθετικό φάουλ. Ξανά η μπάλα πίσω στην ΑΕΚ. Με τον Πηλέα. Πηλέας από αριστερά. Γυρίζει στον Μιλίτσεβιτ. Προσπαθεί να πάει πιο οργανωμένα η ΑΕΚ. Μιλίτσεβιτ ξανά στον Πηλέα. Τώρα επιχειρητή στην τετραστημιρωχή. Περίμενε ο Αντερέκεν. Έκοψε όμως ο Πορτάλες σε πρώτο χρόνο. Τώρα ο Σέμι. Δίνει πιο αριστερά για τον Φιάκα. Δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας για την Ομόνοια 21 Μαΐου. 2-2 ήταν το μάτς εδώ απέναντι στην Καρμιώτη. Στα πριν δύο εβδομάδες ακριβώς. Θα ξανά Παρασκευή. Όταν η Καρμιώτη προηγήθηκε με 2-0, έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο δεύτερο μέρος η Ομόνοια. Και πήρε ένα βαθμό, ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική. Ανεβαίνει ο Μπράμπτη με ωραία προσπάθεια. Πέρασε και τον Παναγιώτη Ζαχαρίου. Λαγιουνί από δεξιά την κλίνη. Δίνει πιο κεντρικά στο Μπράμπτη. Λέδες. Ανοίγει ωραία αριστερά στον Πηλέα. Για να δούμε πολύ ορθία ΑΕΚ. Δέντρα του Πηλέα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τσακόν, ένα γύρισμα. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Πορτάλες. Και κόψε ξανά ο Τσακόν. Πάει μπάλα σε αυτόν από δεξιά. Επιχειρεί άλλη μια σέντρα ο Αντερέκεν, προσπάθησε για την προβολή. Μπάλα παίρνει ύψος και ο Ζόχο πάνω από όλους μαζεύει σταθερά.
1: Σε αυτό το πρώτο σχεδόν δεκάλεπτο έχει τον πρώτο λόγο η ΑΕΚ, έτσι Παντελή μου, στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς, η ΑΕΚ έχει και δύο τελικές με τον Αντερέκεν να είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Και μια καλή απόκρουση από τον Ζόχο. Πάμε στο τέλος Κυριακίδης, είχαμε και μια διακοπή εκεί. Έλα για να γίνει.
2: Μια μικρή διακοπή για τον Λελέ, ο οποίος σηκώστηκε τελικά. Είναι μέτριο μέχρι στιγμής το παιχνίδι, με την μπάλα να είναι στην κατοχή περισσότερο στα πόδια των ποδοσφαιριστών της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Δεν έχασαν όμως την μεγάλη, την κλασική ευκαιρία. Διατηρείται, παραμένει το 0-0. Παρουσία 4.500 και πλέον χιλιάδων φιλάθλων. 4.000 περίπου οι φίλοι της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Καμιά 600 οι φίλοι της ομάδας της ΑΕΛ. Συνεχίζεται όμως ακόμη η προσέλευση. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα πάνω στις κερκίδες. Ανταλλάζουν εκεί την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Γίνεται το λάθος, κερδίζει την μπάλα ο Μουγκέ. Είναι ταχύτατος. Μουγκέ πάει να μπει επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή εκεί που είναι ο Κορτάρ. Κάνει τον βηματισμό του, άνοιξε λίγο την μπάλα. Έδωσε την ευκαιρία στον Πέπε να διώξει την μπάλα. Τρέχει και ο Μπρού να προλάβει την μπάλα. Όμως έχει βγει, είναι πλάι out. Το πλάι out είναι για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα με τον Μπρούνο. Μπρούνο έχει δεξιά του τον Εν Καμαλέου. Έρχεται, χτυπάει μπάλα πάνω στον Παπαγιοργίου και είναι πλάι out. Το πλάι out είναι για την ομάδα της ΑΕΛ. Ένα το λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης. Ακούτε και καλά κάνει το Σπορ FM στο 95 ΠΑΦΟΥ 0 ΑΕΛ 0. Χωρίς μέχρι στιγμής στην μεγάλη φάση. Ένα παιχνίδι μέτριο μέχρι στιγμής με την μπάλα να είναι περισσότερη ώρα στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Νταβίτ Λουίς, ο αρχηγός, συγκλίνει. Σηκώνει το κεφάλι του, θα πάει με μακρινή σέντρα ή θα κάνει κατά μέτωπο επίθεση. Αφήνει στο Σέμα. Σέμα πιο πίσω την μπάλα στον Σούνιτς. Σούνιτς έχει αρκετές επιλογές. Πάει να βγάλει τη σέντρα που στο πουθενά. Εκεί διαμαρτύρεται και ο Εν Καμαλέου.

0: είναι για την ομάδα της ΕΠΑΦΟ από την απέναντι πλευρά εκεί που βρίσκονται οι φίλοι της ομάδας της ΑΕΛ. Πάει, παίρνει την μπάλα, λογικά δεν είναι αυτός που θα το χτυπήσει, ο Εν Καμαλέου, είναι ο Μπρούν, ο οποίος τώρα το πλάγει out, εκτελεί, αφήνει την μπάλα πίσω σε συμποδοσφαιριστή τον Κολτάρ. Όρθιοι και δύο προπονητές ζουν έντονα το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Νταβίτ Λουίς έχει δεξιά του τον Πέπε, του δίνει την μπάλα. Πέπε προωθείται λίγο ο Νικόλας ο Ιωάννου, του έδωσε την μπάλα. Νικόλας Ιωάννου σηκώνει το κεφάλι του, πάει να βγάλει την σέντρα, την βγάζει στο δεύτερο δοκάρι. Είναι εκτός της μεγάλης περιοχής ο Εν Καμαλέου, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Μούμι Εν Καμαλέου πάει να αποφύγει το προσωπικό αντίπαλο. Πάρα πολύ ωραία άμυνα από τον Ταβόρ και βγάζει μπροστά τώρα του Μουκέ. Είναι ταχύτατος αυτός, ανοίγει την μπάλα. Μουκέ να δούμε αν είναι ο Γιώβετης που περιμένει στην μεγάλη περιοχή. Είναι εκεί ο Κορτά, πάει να το κλείσει. Μουκέ κάνει το δυνατό σουτ. Έρχεται, χτυπάει άθελα πάνω στο ποδοσφαιριστή της ομάδας της ΑΕΛ. Η μπάλα πίσω στο Μαγέσκι. Μαγέσκι με τα πόδια, διώχνει ο Μποσόμπος. Πηδάει ακεφαλιά, εκεί πέφτει κάτω, είναι φάουλ. Σύμφωνα με την πρόταση του κ. Χριστοφόρου και έχει δίκιο, το φάουλ είναι για την ομάδα της ΑΕΛ. Μένουν όμως δύο ποδοσφαιριστές κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει διακοπή. Σάβα Κοσάρη, καλύτερα να πάμε στον Παντελή. Ναι, Παντελή.
1: Ναι, είμαστε εδώ στην Περιστερώνα, το 10ο λεπτό. Ο Μόνια 24 Μαΐου 0. ΑΕΚ 0 και έχει κερδίσει το πρώτο κόρνερ για τους γηπεδούχους ο Τσίρνη. Με μια ωραία προσπάθεια ο Φιάτας που μεταβίβασε αμέσως μπάλα κάθετα. Έτρεξε ο Τσίρνη και έτσι στην αντεπίθεση τον έκοψε ο Μιλίτσεβιτς, παραχώρησε αυτό το κόρνερ. Κέρια για την Ομόνια 24 Μαΐου να απειλήσει για πρώτη φορά. Ακούμε μέχρι τώρα η ΑΕΚ είχε την πρωτοβολία, η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες με τον Αντερέκεν και μια μεγάλη επέμβαση του Τσόχο στο 4ο λεπτό. Μωράει το κόρνερ από αριστερά, εκτελεί το πρώτο δοκάρι, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια. Είδε ο Χαρτάκιας από την Ανολάσσα από κοντά, με άλλη μια ευκαιρία ο Παρασκευά έβγαλε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ η Ομόνια 20.

0: συγγνώμη για το λάθος. Και με τώρα στα ανεξιά από την απέναντι πλευρά, άλλο ένα κόρνερ για την Ομόνια, το Στρέμναλ Ζάιου που απείλησε. Δίκ. Τώρα δεν κατάφερε να πάρει την κεφαλιά, εκτέλεσε ο Μωράη. Έτσι ο Παλαιάρη σε πρώτο χρόνο. Ο Μακρύνι ο Μιλίτσεβι. Τώρα ένα μακρινό σουτ. Πήρε ύψος, πήρε την τροχιά που έπρεπε, αλλά δεν είχε τη δύναμη από τον Πέι Ανδρέου.
1: Ενστικτόδης, αλλά σωτήρια η απόκρουση του Παλαιάρη.
0: Ναι, είναι ένας τερματοφύλακας με μεγάλες παραστάσεις.
1: Μα έδειξε και από το πρώτο παιχνίδι το ποιος είναι.
0: Ποιότητα για χρόνια στο ιταλικό πρωτάθλημα, πλέον τον έχουμε στην Κύπρο. Τα κόντορα από αριστερά για την ΑΕΚ συνεργάζεται με τον Πιλέα. Τζικίζει σε ένα πραγματοποιεί κοντράρι πάνω στον Αντάκια και πάει να πιει ξανά στην ανεπίθεση. Ο Ζαχαρίου προσπάθησε να περάσει το Τίρνη. Δεν ήταν καλή μεταβίβασή του. Κατέληξε τον Παλαιάρη, ο οποίος βγαίνει εκτός περιοχής και δίνει τον αρχηγό του, τον Μιλίτσεβιτ. Μιλίτσεβιτ αριστερά στον Πιλέα. Παίρνει ρυθμό το παιχνίδι μας. Εδώ έχει ξεκινήσει ασχετά καλά. Πρώτο, τέταρτο και έχουμε φάσεις σε κάθαρες φάσεις και για τις δύο ομάδες. Έφτασαν κοντά στον κόλ, οι δύο τερματοφύλακες κρατούν το 0-0.
1: Ενώ στην Πάφο Γιαννάκη δεν έχουμε δει μεγάλη φάση ακόμη.
2: Όχι, δεν έχουμε δει τη μεγάλη φάση. Αυτό που έχουμε δει είναι στα τελευταία τρία λεπτά, κατά τη διάρκεια που ήταν ο Παντελής στον αέρα, ότι η ομάδα της ΑΕΛ έχει ισοζυγίσει το παιχνίδι. Να, όπου γίνεται το λάθος, λέει, αφήνει την μπάλα στον Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς πάει να βγάλει την σέντρα εκεί που ήταν ο Ντράγκομιρ. Έδιωξαν οι της ΑΕΛ. Πάει τώρα με τον Μουνκέ και κορτάρει μονομαχίες από το πρώτο λεπτό. Στο 15ο λεπτό διατηρείται το 0-0. Η μπάλα πάει πίσω στον τερματοφύλακα τον Μαδιέσκι. Τα τελευταία 3 με 4 λεπτά έχει ισοζυγίσει το παιχνίδι η ομάδα της ΑΕΛ. Προτιμάμε τον Μουνκέ, τον ταχύτατο και τον Γιόβεντς να πιέσουν, να φέρουν μπροστά. Όμως ο Γκολτάρ μέχρι στιγμής και ο Νταβίν Λουίς είναι καλά στενά, μαρκάρουν πολύ καλά, σωστά τους ποδοσφαιριστές του επενδυτικού της ομάδας της ΑΕΛ. Πάει να βγει τώρα μπροστά, είναι ο Νικόλας Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου πιο πίσω την μπάλα εκεί που ήταν και ο Παπαγεωργίου, ένα κυπριακό δίδυμο. Δεν έχουν καλεστεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος στο εθνικό συγκρότημα της χώρας μας. Η μπάλα πάει πίσω τώρα, εκεί που κυκλοφοράει πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Ουντίν, τον Γάλλο Ρεμί Ουντίν. Κατέβασε την μπάλα πολύ ωραία δεξιά στον Βαγόρα τον Αντωνίου, κάθετο την παλιά αυτός πίσω εκεί στον Μπουκέ που ήρθε πίσω να μοιράσει να κάνει παιχνίδι. Κυκλοφορία της μπάλας τώρα από τους ποδοσφαιριστές με κίτρινη φανέλα, τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΑΕΛ. Πίσω η μπάλα, δεν πιέζουν οι της ΕΠΑΠΟΥ. Ο Ούκον Μαρτίνς χειροκροτεί την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του. Πάει τώρα να πιέσει εκεί ο Ντράγκομιρ. Η μπάλα πάει δεξιά, εκεί που είναι ο Ταβάρες. Ταβάρες κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Πίσω ήρθε ο Γιόβεντς να μοιράσει να κάνει παιχνίδι. Και αριστερά την μπάλα στον Ταβάρες. Ζητάει την μπάλα ο Γιόβεντς και την παίρνει. Πάει να τον πιέσουν δύο ποδοσφαιριστές. Πάει να γίνει το λάθος. Έρχεται όμως ξανά και διορθώνει την μπάλα ο Ταβάρες και βλέπει από την απέναντι πλευρά και δίνει την μπάλα στον Ευαγόρα τον Αντωνίου. Δεν κάνει καλό αυτός κοντρόλ. Είναι ο Παπαγεωργίου. Έρχεται και ο Μουγκέ. Χτυπάει μπάλα πάνω στον ποδοσφαιριστή.
1: Να μας πει μόνο στα γρήγορα, να μας πει ο Παντελής ποιος παίχτης της ΑΕΚ έχει πρόβλημα.
0: Ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Ρόχε Μιλίτσεβιτς, είναι στο εδάφος. Μάλιστα ο Τσακόν είχε την μπάλα και σταμάτησε το παιχνίδι για να μπει το ιατρικό στη μέσα. Να δούμε αν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό.
1: Δείχνει απογοητευμένος πάντως. Ναι, πολύ πιθανόν να έχουμε αλλαγή.
0: Αυτό φαίνεται βαθύ τη γλώσσα του σώματος του Βόσνιου ποδοσφαιριστή. Έχει και μια συζήτηση με το ιατρικό ψήν. Τους δείχνει εκεί πάνω ψηλά. Να δούμε. Τώρα σηκώνεται σιγά σιγά. Θα συνεχίσει. Πάντως από πλευρά ΑΕΚ έχει σηκωθεί ο Άδωνη για να κάνει ζέσταμα. Να δούμε αν θα μπει αυτό στον αγωνιστικό χώρο και αν θα αποχωρήσει ο Μιλίτσεβιτς. Είμαστε στο 17ο λεπτό, στο 0-0.
1: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε στο Στέλιος Κυριακίδης. 15 λεπτά χωρίς φάση.
2: Χωρίς φάση, ναι, χωρίς φάση με τον Μουγκέ τώρα. Μουγκέ ήρθε στο δεξί φτερό, είναι ταχύτατος, πάει και ο Γιόβεντις, στη δεξιά πλευρά είναι και ο Παπαγεωργίου. Μουγκέ, λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή για την ομάδα της ΑΕΛ, κατεβάζει την μπάλα δεξιά. Εκεί που βρίσκεται ο Νταβόρ, πιο αριστερά την μπάλα στον Κύπρο τον Νεοφύτου και αυτός πίσω ξανά στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου στον Νταβόρ για να ξεκινήσουν από τα δικά του πόδια η επίθεση της ομάδας της ΑΕΛ. Πίσω ξανά στον Παπαγεωργίου, αυτός τον Μουγκέ. Μουγκέ είναι ο Γιόβεντις που ζητάει την μπάλα, πάει να του δώσει, έρχεται ο Ιωάννου, βάζει το πόδι του, κερδίζει ο Γιόβεντις. Έρχεται πάρα πολύ ωραία ο Νταβίτ Λουίς, κέρδισε την μπάλα και την κατοχή. Όμως η μπάλα είναι στο χέρι του Ιωάννου, λέει ο κύριος Βάρος Χριστοφόρου. Φάουλ στην αντική φάση για να φέρει αρκετό κόσμο λίγο μέσα και έξω από τον κεντρικό άξονα της εστίας του τερματοφύλακα του Μαγιέσκι. 18ο λεπτό, πάντα το 0-0. Φάουλ τώρα, ευκαιρία με στατική φάση, αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή πλάγια, να φέρει αρκετό κόσμο λίγο μέσα και έξω από, από την μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του Πολωνού του Μαγιέσκι. Πάει, παίρνει την μπάλα εκεί ο Ταβάρες. Ζωάω.

0: Ταβάρες για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο σωστό σημείο του λέει ο κύριος Χριστοφόρου. Είναι ακριβώς μπροστά από το πάγκο εκεί που στέκεται ο κύριος Σαπίντο. Σφύριγμα από τον κύριο Μάριο Χριστοφόρου. Αυτή η φάση στο 18 λεπτό. Να δούμε αν θα φέρει κάτι καλό για την Λεμεσανή ομάδα. Με πάρα πολύ δύναμη πάει να πάρει την κεφαλιά εκεί. Είναι και ο Νταβίδ Λουίς. Κατέβασε την μπάλα δεξιά. Κερδίζουν οι Ισαήλ όμως ξανά με τον Ταβάρες. Πάει να βγάλει τη σέντρα. Μαγέσκι με τα χέρια διώχνει όπως όπως για ανοίξει την μπάλα. Τρέχει και προλαμβαίνει εκεί την μπάλα και την ζητάει πιο πίσω. Εκεί τώρα ο Ταβάρες. Ταβάρες πίσω την μπάλα στον Πάπα Γεωργίου και αυτό στον τερματοφύλακα του τον Καπίνο. Αυτό που είπα ότι τα τελευταία λεπτά η ομάδα της ΑΕΛ έχει ισοζυγίσει το παιχνίδι. Είναι αυτή που κυκλοφοράει την μπάλα μπροστά κυρίως αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του Μαγέσκι. Με τον Ταβάρες σηκώνει το κεφάλι του. Ζητάει την μπάλα ο Πάπα Γεωργίου από τη δεξιά πλευρά. Είναι και ήρθε ξανά πίσω να μοιράσει να κάνει παιχνίδι ο Γιώβετιτς. Ζητάει την μπάλα από τον Νταβόρ. Η μπάλα πάει στον Νεοφίτου. Νεοφίτου πιο δεξιά την μπάλα στον Σινγκ. Ο Νοτιοαφρικάνος πάει να κάνει κατά μέτωπο επίθεση. Πέφτει κάτω και είναι φάουλ. Αυτή την φορά το φάουλ είναι από την αριστερή πλευρά. Διαμαρτύρονται οι Δισεπάφου για αυτό το φάουλ. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι το σφύριγμα από τον κύριο Χριστοφόρου. Πήρε την μπάλα εκεί ο Μουκέ, έπεσε εκεί και ο Ντράκομιρ, ήταν και ο Ενκαμαλέου, θεώρησε παράβαση ο κύριος Χριστοφόρου, σφυρίζει το φάουλ αυτή την φορά από την αριστερή πλευρά, όπως κάνει την επίθεση η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού. Πάνω από την μπάλα είναι δύο ποδοσφαιριστές, να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Μπρούνο Φελίπη εκεί διαμαρτύρεται κάτι λέει, ο Μαγέσκι λέει στους ποδοσφαιριστές του να πάρουν την σωστή θέση, μένει πιο μπροστά τώρα ο Σέμα για να μείνουν αναγκαστοί να είναι να τον μαρκάρουν δύο ποδοσφαιριστές και έτοιμοι οι Ισαήλ να εκτελέσουν αυτό το φάουλ αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Πάνω από την μπάλα είναι ο Ρέμι Ουντίν για να το εκτελέσει. Πάει να γίνει το λάθος εκεί. Μαγέσκι, μπάλα στα δίκτυα. 0-1 για την ΑΕΛ. Σκοράρει να δούμε ο κύριος Χριστοφόρου. Να δούμε κάτι λέει. Εκεί πέφτουν όλοι πάνω του τώρα. Πάει και ο Γκόμες εκεί να δούμε. Η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα ο κύριος Χριστοφόρου. Να δούμε τι είναι ο Νταβόρ. Και θα περιμένει εκεί τον VAR να δούμε αν θα υπάρχει κάποια παράβαση. Είναι και ο Γκολτάρ. Νταβόρ εκεί συνομιλεί μαζί με τον Χριστοφόρου, εκτελέστηκε το φάουλ. Πήγε να βγει ο Μαγέσκι, έγινε κεφαλιά. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μπροστά στην κεφαλιά, στην πρώτη φάση ο ποδοσφαιριστής της ομάδας.
1: Μα νομίζω έπινα, ότι δεν το μέτρησε ευθύς εξ αρχής το τέρμα.
0: Από την αρχή δεν πρέπει να σφύριξε από την αρχή. Ναι, αφού ήταν εμφανή σε θέση offside ο ποδοσφαιριστής.
1: Φάουλ σφυρίζει. Offside δεν υπάρχει, ρε Αναγή μου.
0: Δεν υπάρχει.
1: Offside δεν σηκώνει ο βοηθός. Ο βοηθός την αφήνει κάτι, σημειώνεται τον goal και ελέγχει το VAR. Φάουλ που σφυρίζει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θεώρησε φάουλ. Δεν μετράει το γκολ για την ομάδα της ΑΕΛ. Ναι, δίνει φάουλ. Είναι φάουλ, ναι. Δίνει φάουλ τώρα και για την ομάδα της ΑΕΛ. Έτρεξαν εκεί όλοι. Σηκώνεται τώρα και ο πάγκος της ομάδας της ΑΕΛ. Η μπάλα πάει στον Μπρούνο. Μπρούνο αφήνει την μπάλα δεξιά στον Γκολτάρ. Γκολτάρ στον Νταβίντ Λουίς. Νταβίντ Λουίς συγκλίνει. Βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Πέπε από την αριστερή πλευρά. Ο Πέπε στον Νταβίντ Λουίς. Νταβίντ Λουίς. Ήρεμα λέει ο κύριος Σαπίντο. Ο Νταβίντ Λουίς δεν θα πάει με μακρινή παλιά. Θα πάει δίπλα του στον Γκολτάρ. Ο Ισπανός που συγκλίνει. Βλέπει τον Ενκαμαλέο και του δίνει την μπάλα. Αυτός στον Μπρούνο. Μπρούνο πίσω ξανά την μπάλα στον Γκολτάρ. Γκολτάρ στον Νταβίντ Λουίς. Έχουμε περάσει στο 21ο λεπτό. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM στους 95. Τέταρτη αγωνιστική Cyprus League παστίχημα. Πάφος 0, ΑΕΛ 0.
1: Στην Υπεριστερών ακόπασε ο ρυθμός της ΑΕΚ Παντελή ή συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο?
2: Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, κόπασε ο ρυθμός της, αλλά βρήκε μια φάση, είμαστε στο 22ο λεπτό να πούμε, το 0-0 παραμένει. Με τον Τσακόν πλαγιοκόπησε από δεξιά, μπήκε στην περιοχή, έκανε ένα διαγώνιο σουτ, έδιωξε ο Ζόχος άλλη μια επεμβάση του Νιγηριανού, εκτελέστηκε κόρνερ, δεν βγήκε κάτι, ήταν πολύ δυνατά εκτελεσμένο, αλλά τώρα προσπαθεί να βρει ξανά ρυθμό. Η ΑΕΚ είχε ένα διάστημα όπου ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι, ήταν μετά το λεπτό που βγήκε εκείνες τις δύο φάσεις, η Ομόνοια 21 Ισμαήλ, από τους έδωσε ψυχολογία για να συνεχίσουν. Άλλη μια σέντρα τώρα από δεξιά από το Μραμ τι περνά από όλους. Προσπαθούν να απομακρύνουν τις Ομόνοιας εκεί που είναι μόνο ο Λέδες όμως από αριστερά. Περνά πιο πίσω τον Μιλίτσεβις. Για τον Κολέρ. Λέδες. Πέτσι κάθετα ψαχνώντας τον Μραμ. Βάλα πίσω στον Μιλίτσεβις τώρα. Μιλίτσεβις. Περνά πιο δεξιά. Για τον Μιραμομπέτσον υπομονετικά τώρα της ΑΕΚ είναι πίσω η της Ομόνοιας. Είναι πολύ ωραία όμως από τον Μράμπτη, αντερέκεν το σουτ πάει στα δίκτυα. Κοντράρι και σε ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας 24 Μαΐου και η ΑΕΚ γράφει το 0-1 στο 23ο λεπτό. με τον Αντερέκεν, ωραία κινητή κάθετη και ωραία και η πάσα βέβαια από τον Μράμπτσι ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να δούμε και την επαναληπτική προβολή. Φάνηκε να χτυπάει και σε παίκτη της Ομόνιας 23 Μαΐου και ξεγέλασε τον Ουστόχο που έπεσε σε απέναντι πλευρά. Η μπάλα πήγε προς το κέντρο της εκείνας του λίγο πιο αριστερά, αλλά έγινε το 1-0 για την ΑΕΚ και ξεγέλασε τον Ουστόχο. Κάποια μικρό παράπονα από την πλευρά των γηπεδούχων. Όμως φαίνεται να είναι νομότιμο το τέρμα. Έτσι ίσως να, δεν ξέρω για offside, να παραπονέθηκαν, αλλά φάνηκε ο Αντρέκες.
1: Νομίζω ήταν... ότι καλύπτει ο Παντελή.
2: Ναι, καλύπτεται. Αυτό φάνηκε από την... εδώ μπροστά μας να βλέπουμε το παιχνίδι. Δεν διαμαρτυρήθηκαν και έντονα, μια κουβέντα με τον κύριο Τεχνάνη έκανε και ο αμυντικός και μετρά κανονικά το τέρμα. Ο Τσίρνη δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με σέντρα. Στο 24ο λεπτό, νέα δεδομένα, στο 23ο σκοράρε ο Αντρέκεν. Με ένα σούτ εντός περιοχής, απέναντι στον Ουστόχο, κόντραρε πάνω στο Χαντάκια, ναι τώρα που βλέπουμε και επαναληπτική προβολή, αυτό ξεγέλασε τον Ουστόχο και η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα εδώ στο στάδιο κατ' οκοπιά επιστροφή με το τέρμα του Ελβέτο Αργεντινού. Έχει, είναι Αργεντινός, έχει και το διαβατήριο της Ελβετίας βέβαια, ο Νικόλα Αντερέκεν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ανήκε στον εθνικό καλύτερα. Η μπάλα στην κατοχή της ΑΕΚ με τον Φάντερ Χουν.
1: 1-0 λοιπόν προηγείται η ΑΕΚ. Εγκλήματα στο Παφιακό, λέει ο φίλος 722. Κίτρινη κάρτα χαρίστηκε στον Λουίς και τώρα εφήβραν φάουλ να φύγει η ΑΕΛ. Φτάνει, δεν μας φτάνουν τα χάλια μας. Θυμωμένος ο φίλος 722. Πάντως να πούμε, φίλε, ότι παρότι δεν είδα σε επαναληπτική προβολή, ομολογώ την φάση για να ξέρω αν ήταν φάουλ. Δεν το κατακύρωσε το τέρμα και μετά το ακύρωσε το VR. Κατευθείαν σφύριξε το φάουλ ο διαιτής πριν φτάσει μπάλα στον παίχτη που σκόραρε. Λοιπόν, πάμε στον Γιαννάκη.
0: Επιστροφή ξανά στο Στέλιος Κυριακίδης. 24ο λεπτό διατηρείται το 0-0 με τον Καπίνο. Βγαίνει, μαζεύει την μπάλα τώρα. Έτοιμος να τροφοδοτήσει τους ποδοσφαιριστές του με τα χέρια. Αφήνει την μπάλα δεξιά και στον οφείλει του Πάιου Εν Καμαλέου να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Βρίσκει όμως πολύ ωραία τον Σινγκ. Σινγκ κάθε την παλιά εκεί που ζητάει την μπάλα και ο Γκόμες που ήρθε πίσω να μοιράσει να κάνει παιχνίδι και δέχεται το φάουλ. Φάουλ το οποίο ήταν από τον Μπρούνο πριν από τον χώρο του κέντρου το οποίο εκτελείται στα γρήγορα με τον Σινγκ. Σινγκ βλέπει από την αριστερή πλευρά τον Ταβάρες. Αυτός πάει να τον μαρκάρει ο Μούμι Εν Καμαλέου. Πιο πίσω η μπάλα στην κατοχή του ποδοσφαιριστό ξανά της ομάδας της ΑΕΛ. Κυκλοφορία δώρα της μπάλας με τον πάει να γίνει το λάθος. Έρχεται όμως εκεί πολύ ωραίο Νταβόρ. Νταβόρ πέφτει πάνω του ο Σούνιτς. Κερδίζει όμως την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία παλιά στον Μουγκέ. Μουγκέ σπάσε το κορμί του. Φέρνει την μπάλα στα δεξί του. Πόδι πέφτει κάτω και φάουλ. Φάουλ από τον Σούνιτς. Διαμαρτύρεται και ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Φέρε πολύ ωραία την μπάλα στο δεξί του πόδι. Έκανε επαναστροφή εκεί ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΑΕΛ. Έρχεται εκεί και θεώρησε αυτή την παράβαση ο Σούνιτς. Τον ακουμπάει, πέφτει κάτω πάνω στον Μουγκέι. Φάουλ για την ομάδα της ΑΕΛ. Ένα φάουλ 2 με 3 μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Από την δεξιά πλευρά όπως κάνει την επίθεση το συγκρότημα της ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο. Θα πάνε με σέντρα, είναι κοντινή παλιά. Να δούμε, ζητάει και την μπάλα από τον Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι δεξιά. Σηκώνεται τώρα ο βοηθός του κύριου Μάρτης. Η μπάλα, ναι, πάει στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου στον Μουγκέ. Μουγκέ κάθε ο Καμερουνέζος πάει να βρει τον. Ήρθε πίσω τον Ταβάρες, τον Πορτογάλο. Αυτός ξανά στον Σινγκ. Σινγκ πάνω από μια σέντρα με πάρα πολύ δύναμη μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Μαγέσκι.
1: Ένεχε κάποιον να τηλεφωνήσει τους βαρίστες να τους πει ότι ο Σούνιτς επέταξε την μπάλα μπας στον DDT.
0: Ναι,
1: με χιούμορ το λέω, με χιούμορ το λέω.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Φτηνά την εγκλήδωσε ο Σούνιτς με τον τρόπο που νευρίασε, φώναζε του διδίκη. Στο τέλος πέταξε την μπάλα η οποία εκτίμησε μπάσο στον διδίκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Με τον, τώρα ξανά με τον Σούνιτς αφήνει την μπάλα δεξιά εκεί που είναι στον Μπρούνο. Μπρούνο στον Εν Καμαλέου. Εν Καμαλέου πάει να βρει τον Μπρούνο. Τον βρίσκει από την δεξιά πλευρά. Έρχεται με πάρα πολύ δύναμη ο Βαγόρας Αντωνίου και βγάζει την μπάλα πάνω εκεί στην κερκίδα στους φίλους της ομάδας του. Ταυτόχρονα όμως και το play out για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Ένα play out τώρα το οποίο εκτελείται από τον Εν Καμαλέου πίσω στον Γκολτάρ. Γκολτάρ έχει δεξιά του τον Πέπε. Ήρθε πίσω να μοιράζει να κάνει παιχνίδι ο Πορτογάλος. Αρκετό έντονο το πορτογαλικό στοιχείο από τους ποδοσφαιριστές στο σημερινό παιχνίδι. παιχνίδι και στον πάγκο βεβαίως. Η μπάλα πάει να βγει η σέντρα εκεί. Είναι έξω, είναι πλάι-out. Το πλάι-out είναι για την ομάδα της Πάφου. Αυτή την φορά κάπου στη μέση από το σημειάκι του κόρνερ με τη γραμμή της, του χώρου του κέντρου με τον Νταβίτ Λουίς. Λουίς πέφτει τον μαρκάρι εκεί και δίνει και το χέρι και θα δεχτεί κάρτα. Θα δώσει φάουλ, το φάουλ λέει ο κύριος Μπάριος Χριστοφόρου, το οποίο αμέσως εκτελέστηκε από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Γκολτάρ, γκολτάρ τώρα στον Πέπε. Πέπε συγκλίνει, βλέπει τις επιλογές του. Είναι ο Μπρούνο, τρέχει ο Μπρούνο, πάει τώρα να βγάλει τη σέντρα, την παραδομή στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται ξανά εκεί ο Νταβόρ, πάει να διώξει την μπάλα όπως όπως. Χωρίς να βλέπει με δύναμη, καταλήγει όμως ξανά στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της ΑΕΛ. Της ΕΠΑΦΟΥ, με συγχωρείτε, με τον Μούμι Εν Καμαλέου. Αυτός βγάλει τη σέντρα τώρα με τον Λελέ να κάνει το πλασέ. Πέφτει όμως ο Καμίνο, ήταν αδύναμο. Λέει ευχαριστώ και μαζεύει την μπάλα, δεν παίζει στα γρήγορα. Επιστροφές τώρα από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ, πάει πίσω με στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου τώρα για την ομάδα της ΑΕΛ. Πιέζεται, αναγκάζεται να βγάλει με δύναμη την μπάλα στον Μουγκέ. Αυτός είναι, κερδίζει τον Νικόλα Αντωνίου. Να η ευκαιρία που παραγίνει. Μουγκέ κάνει το πλάσ έξω. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία. Κρατά το κεφάλι του, πώς να μην το κρατά. Η πιο μεγάλη κλασική ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΛ. Με το τεράστιο λάθος που κάνει ο Νικόλας, ο Ιωάννου. Κάτι του λέει τώρα και ο Νταβίν Λουίς. Δεν το εκμεταλλεύεται εκεί ο Μουγκέ που έφυγε ταχύτατα στη μεγάλη περιοχή. Βγήκε ο Μαγέσκι, του έκλεισε το οπτικό πεδίο. Έκανε αυτός ένα πλασέ, η μπάλα έξω, μεγάλη τεράστια ευκαιρία.
1: Τεράστια ευκαιρία πραγματικά, έλα Παντελή μου.
2: Στο 29 λεπτό, άλλη μια φορά ο Αντερέκεν πραγματικά είναι μόνιμη απειλή, έχει απειλήσει με 5 σούτ, έχει σκοράρει κιόλας, έχει κερδίσει κόρνερ, μπήκε στην περιοχή, κέρδισε εκεί απέναντι στον Μπέιτ, τη μάχη σώμα με σώμα, έκανε ένα πλασέ, πέφτοντας μάλιστα. Έβγαλε ο στόχο, άλλο ένα κόρνερ από δεξιά για την ΑΕΚ. Θυμίζουμε προηγείται με 0-1 με το τέρμα στο 23ο λεπτό του Αντερέκεν. Έχουμε μπει στο 30ο λεπτό, εκτελείται το κόρνερ και φαγιά του Φαντερχούν, η μπάλα πάει παράλληλα από τη δεξιά, καταλήγει δεξιά στον Τσακόν. Άλλη μια τέτρα στην περιοχή με Φάλτσο, απομακρύνουν της Ομόνιας, όμως επαναφέρουν ξανά η της ΑΕΚ. Ο Τσακό για άλλη μια φορά από δεξιά. Διηγήτσι, κάνει ένα γύρισμα, Χαντάκιας απομακρύνει. Εκεί τώρα που βρίσκεται ο Φιάκας, δίνει ύψος την μπάλα προσπαθώντας να απομακρύνει και να πάρουν ανάθεση στην παίκτες του. Έρχεται ο Ζαχαρίου, άλλο ένα λάστος και τίζει ξανά η ΑΕΚ με τον Πιλέα από αριστερά.
0: Πάουλ για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ, Παντελή, σε καλό σημείο. Είναι λίγα μέτρα έξω όπως είναι η οριζόντια με την κάθετη γραμμή πλάγια. Με το τραγικό λάθος που πήγαινε εκεί, το διόρθωσαν οι της ΕΠΑΦΟΥ και δέχονται, κάνουν και το φάουλ της ΑΕΛ. Φάουλ πάνω στον Τράκομιρ, σαν ένα κοντινό κόρνερ. Έχει την ευκαιρία να φέρει αρκετό κόσμο, αρκετά μέτρα μέσα από την μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του Καπίνο. Σηκώνεται ο βοηθός του κύριου Σαπίντο, Νούνο Μοράης. Πώς θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Πάνω από την μπάλα δύο ποδοσφαιριστές για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ για να εκτελέσουν αυτό το φάουλμα. Θα πάνε μάλλον με σέντρα. Είναι και ο Πέπε εκεί που συνομιλεί μαζί με τον Γκολτάρ. Είναι τον Νικόλα Ιωάννου. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής θα το εκτελέσει.
1: Η εκτίμηση δική μου είναι ότι δεν γίνεται φάουλ, Γιαννάκη. Πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ σφυριστήκε αυτό το φάουλ. Στο σωστό σημείο λέει ο κύριος Μάριος Χριστοφόρου να μπουν εκεί οι δύο ποδοσφαιριστές που κάνουν ένα τείχος. Πάνω από την μπάλα είναι ο Ντράκομιρ, είναι και ο Πέπε. Όλοι οι ΑΕΛ έχει οπισθοχωρήσει. Από την άλλη και ο Νταβίν Λουίς έχει πάει μπροστά, έχει πάει και ο Μπρούνο, έχει πάει και ο Εν Καμαλέου. Μένει μόνο πίσω ο Νικόλας ο Ιωάννου. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Αυτή η στατική φάση για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ στον 31ο λεπτό για την γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Πάντα στο 0-0. Γκολ που δεν μέτρησε αφού σφύριξε φάουλ πριν καν η μπάλα καταλήξει στα δίκτυα για την ομάδα της ΑΕΛ. Με τον Αντράκομιρ στο δεύτερο δοκάρι, Νταβίν Λουίς παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Καπίνο. Έτσι περνάει.
1: Η ΑΕΛ πάντως στο γήπεδο σαν ομάδα είναι καλύτερη από την ΠΑΦΟΥ.
0: Σε αυτά τα. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, από εκεί και προς, ναι, η ΑΕΛ είναι αυτή που είναι καλύτερη στο αγωνιστικό.
1: Μα και στο πρώτο δεκάλεπτο δεν έφτιαξε τίποτα η ΠΑΦΟΣ, έτσι.
0: Ναι.
1: Μεταφέρουμε ακριβώς ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, φίλε 291, είμαστε έτοιμοι, έτσι, με την έννοια του ότι τα ξαναζήσαμε αυτά που λες και τα πληρώσαμε, οπότε αν είμαστε έτοιμοι για το κάθε τι. Να σε καλά, φίλε 291. Και να χαιρετήσω και τον φίλο 239, εν καταλάβω κύριε. Σάβα, η ΠΑΦΟΥ με τόση ποιότητα χρειάζεται κάποια βοήθεια. Κάποια βοήθεια νιώθουν οι διαιτητές. Σαν ουδέτερος που παρακολουθώ και αντίθετος με μια ομάδα σε κρίση, ενώ να γίνεται την κουντούμε που τσάβει εκεί. Πάντως στην τελευταία φάση το είπα ευθέως, θεωρώ ότι δεν υπήρχε φάουλ, το οποίο πέρασε βέβαια ένα εκπεντάλεπτο από την ομάδα της Πάφου. Πάμε στον Παντελή, μπήκαμε στο τελευταίο τετάρτο του ημιχρόνου.
2: Είμαστε στο τελευταίο τετάρτο της αναμέτρησης, είναι ένα δεκάλεπτο περίπου. Ο Αντερέκεν βρήκε δίκαια την ΑΕΚ και έτσι η ομάδα της Λάρνακας προηγείται με 0-1 εδώ στο στάδιο κάτω Κοπιά. Επιστροφή ο Αντερέκεν που είναι μόνιμος κίνδυνος για την Ομόνοια 29 Μαΐου. Είχε δεύτερα,
1: ήταν σχεδόν μέσα σε όλες τις φάσεις, Παντελή.
2: Ακριβώς, μέσα σε όλες τις φάσεις, πολύ σωστές κάθετες κινήσεις. Πάντα και από τα κραμετσακών πηλαία ή και κάθετα με τον Μράπτη που του πέρασε την μπάλα στον γκολ. Ξέρουν που θα, ότι θα είναι εκεί. Δηλαδή ακόμη και σέντρα, ακόμη και κάθετη, ξέρουν ότι ο Αντερέκεν θα είναι εκεί. Μας το έδειξε άλλωστε και στον Εθνικό ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τον γκολ. Φαντερχόν για την ΑΕΚ πίσω στον Μιραμόν, ακόμη πιο πίσω στον Παλαιάριο, ο Ιταλός τερματοφύλακας βρίσκει πιο αριστερά τον Πιλέα, κακόπερο τον κοντρόλ και έτσι κερδίζει ο Τίρνη για την Ομονία και δίνει πιο πεντρικά για τον Πέιτσα Ανδρέου. Ο Χαντάκιας για τον Σενίτς, μπάλα πάει στον Μωράιτ. Μωράιτ, καταφέρει να περάσει από Εντερέκιν, μπάλα στον κεντρικό διάδρομο, τώρα θέλει πιο πίσω ο Σενίτς, ο οποίος ανταλλάζει με τον Πορτάλες. Προσπάθησε να κάνει ένα κάθετο γέμισμα από δεξιά από τα σύνορα του Ζαχαρίου. Η μπάλα πίσω στην κατοχή της ΑΕΚ με τον Βιλέα να είναι στο Μίλιτσεβιτς πλέον. Έχει ρίξει ταχύτητες και η ΑΕΚ. Φαίνεται ότι είναι η πιο ποιοτική ομάδα στο επίπεδο. Είναι αλήθεια. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να κάνει η Ομόνοια. Περιμένει πιο πίσω. Προσπαθεί με την ταχύτητα του Ζαχαρίου και του Τσίρνη να πει στην επίθεση. Η ΑΕΚ μπήκε στο γήπεδο, είχε κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες, κόραλε και το τέρμα, τώρα πλέον με πιο άργο ρυθμό, αλλά φαίνεται ότι είναι η ομάδα που έχει ποιότητα και ανταλλάσσει πιο σωστά την μπάλα.
1: Πάμε στην Παφ, πάμε στην Παφ.
0: Με τον πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΑΕΛ. Είναι πολύ καλή στον αγωνιστικό χώρο, πάνε να βγουν μπροστά. Ζητάει την μπάλα ο Μουκέ που χάσει μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΛ να ανοίξει το σκορ, υψωμένο το σημειάκι φάουλ. Φάουλ από τον Νικόλα τον Ιωάννου πάνω στον Μουγκέ, ακριβώς μπροστά από τον κύριο Σαρφίνο, του δίνει και το χέρι. Το φάουλ που είναι αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου και να η πρώτη κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Πάφου, τον Ιωάννου, για φάουλ πάνω στον Μουγκέ. Ένα φάουλ ακριβώς μπροστά από τον πάγκο, εκεί που είναι όρθιος ο κύριος Σαρφίνο. Φάουλ ακόμη μια στατική φάση, ακόμη ένα στημένο που έχει την ευκαιρία να φέρει αρκετό κόσμο έξω από τη μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του Μαγέσχη με την πρώτη μεγάλη κλασική ευκαιρία στο 28 λεπτό με τον Μουκέ φάτσα με τον Μαγέσχη, πλάγια έκανε το πλασέ, βγήκε ο Πολωνός, έπεσε για καλό και για κακό η μπάλα όμως. Βγήκε λίγο έξω από το κάθετο δοκό της εστίας του τερματοφύλακα η μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την φιλοξενούμενη ομάδα της ΑΕΛ. Εκτελείται το φαουλ, βγαίνει ο Μαγέσχη, διώχνει όπως όπως, δίνει και ύψος της μπάλας, έδιωξα πιο μακριά οι ποδοσφαιριστές της ΕΠΑΦΟΥ, εκεί που κερδίζει όμως ο Ταβάρες και αυτός τον Σινγκ. Σινγκ την μπάλα πιο πίσω, εκεί που τη ζητάει ο Παπαγεωργίου, ο οποίος κάνει καλό παιχνίδι. Παπαγεωργίου πάει να τον μαρκάρει τώρα εκεί ο Λελέ, η μπάλα πάει πίσω ξανά στον Παπαγεωργίου και αυτός πίσω στον τερματοφύλακα του τον Καπίνο. Καπίνο τρέχει εκεί ο Λελέ. Διώχνει όπως όπως η μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο κατέβασε την μπάλα. Νταβόρ ξανά στην κατοχή του ποδοσφαιριστών της ομάδας της ΑΕΛ. Νταβόρ φέρνει την μπάλα δεξιά. Ζητάει ξανά την μπάλα ο Παπαγεωργίου. Είναι και ο Μουγκέ. Ζητάει τώρα την μπάλα από την δεξιά πλευρά. Η μπάλα όμως πάει και ανταλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα με τον Ζωάο Ταβάρες. Ζωάο Ταβάρες πίσω στον Γιώβεντιτς. Είναι πολύ πίσω από το πεδίο δράσης ο Γιώβεντιτς για να δώσει την μπάλα στην αριστερή πλευρά εκεί στον Κύπρο νεοφύτου. Αυτό συγκλίνει. Ζητάει κάποιο στήριγμα. Το στήριγμα του είναι ο Γιώβεντιτς. Δεν τον μαρκάρει ποδοσφαιριστές της ομάδας της Πάφου. 37 λεπτό. Ακούτε και καρακάνει το Sport FM 95 τέταρτη αγωνιστική του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος.
1: Έλα Παντελή μου, έλα Παντελή μου.
2: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 37. Πραγματικά ο Αντερέκεν έδωσε μια μάχη στο κέντρο. Κατάφερε να περάσει στον Λαγιουμπή δεξιά. Ποιος πλησιάζει στην περιοχή σύγκλινε. Έδωσε ξανά στον Μράμπτη, ο οποίος από κοντά έκανε ένα πλασέ, το οποίο έσωσε ουσόχο. Ουσιαστικά δεν είχε τη δύναμη για να κερδίσω. Ο Τσακόνητα, συγγνώμη που έκανε το τελευταίο πλασέ με το αριστερό. Ήταν σε τιμότητα ο Ζόχο, ήταν σωστά το προσθετημένο το πλάσε του Τσακόν, αλλά δεν είχε τη δύναμη για να κερδίσει τον Νιγηριανό στην δεξιά του γωνία. Συνεχίζεται το μάτι με τον Ζόχο, να στέλνει προς τα μέσα. Άλλο ένα out, είπε την μπάλα στο Τσακόν, ξανά στη μικρή περιοχή του Ζόχο η μπάλα, ο οποίος παίζει κοντά με τον Ανδρέου. Ο Ανδρέου βρίσκει πιο αριστερά τον αρχηγό της Ομονίας, τον Τσιάκα. κάνει το λάθος και δείχνει ο Λαγιουνί από δεξιά. Για να δούμε, προχωρά και δείχνει τον Τσιάκα στην τρίπλα, περνά και τη σέντρα, εκεί που είναι μόνο Τσακόν. Δεν είναι και το πιο ψηλό παιδί, εκεί που πήγε η μπάλα, δεν μπορέσε να νικήσει στον αέρα τον Κοκτάλες. Η μπάλα όμως ξανά στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όπως θέλει την μπάλα ουσιαστικά η Ομόνια, γι' αυτό και η ΑΕΚ συνέχεια...

0: στη μεγάλη περιοχή. Αν Καμαλέου πάει να κάνει το πλασέ, εκεί στα πόδια του Νταβόρ, διώχνει όμως όμως. Έρχεται ο Γιόβεντιτς, χάνεται έτσι η ευκαιρία για την ομάδα της Επάφου. Γιόβεντιτς, να που πάει να ανοίξει το παιχνίδι. Από την αριστερή πλευρά αφήνει την μπάλα στον Ταβάρες, Ταβάρες πίσω την μπάλα στον Κύπρο, τον Νεοφύτου. Κύπρο Νεοφύτου πάει να κάνει μια σέντρα. Εκεί που κερδίζει την μπάλα ο Μομπόσον Μπρούνο. Μπρούνο πάει να βρει τον Ελελέ, κατεβάζει αυτός με το στήθος στη μεγάλη περιοχή. Ξανά πίσω την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω, παίζει ο γιος Χριστοφόρου με τον Ευαγόρα Αντωνίου τώρα. Οι της Επάφου που μένουν ψηλά, τρεις ποδοσφαιριστές πιέζουν εκεί πάρα πολύ ροκ κοντρόλ. Να έχει ανοίξει για καλά το παιχνίδι με τον Γιόβεντιτς. Βρίσκει πάρα πολύ ωραία στην ποδοσφαιριστή του. Έρχεται ο Μπρούνο όμως, κερδίζει την μπάλα και ο Μπρούνο αφήνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του τον Μαγέσκι στο 31ο λεπτό. Μαγέσκι δεξιά την μπάλα τώρα στον Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς έχει χώρο και χρόνο. Σηκώνει το κεφάλι του ο στάρ της ομάδας της Επάφου. Αφήνει την μπάλα στον Τράγκομιρ. Εναλλαγές στο αγωνιστικό κομμάτι για την ομάδα της Επάφου τώρα με τον Τράγκομιρ. Έρχεται στην αριστερή πλευρά. Πάει, προωθείται λίγο πιο μπροστά τώρα ο Σέμα. Ενώ από την άλλη ο Μουκέ, ο οποίος τώρα είναι ο Νταβόρ, ο οποίος κάνει ένα φάουλ. Το βλέπει ο Χριστοφόρου. Παίζεται λέει, αφήνει πλεονέκτημα. Αφού η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Επάφου, ο Μουκέ ήρθε στο δεξί φτερό, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95. Η μπάλα καταλήγει στον Μούμι Εν Καμαλέου. Αυτός πάει να τον μαρκάρει. Πάει επικίνδυνα στη μεγάλη τροχή. Πάει να βγάλει τώρα τη σέντρα. Την πραγματοποιεί Καπίνο από την αριστερή πλευρά. Υψωμένο σημειάκι. Να δούμε κόρνερ λέει. Κόρνερ λέει ο Καπίνο για καλό και για κακό. Έπεσε με τον Μούμι τον Εν Καμαλέου να παίρνει τη φάση πάνω του. Να μπαίνει στη μεγάλη τροχή. Να κάνει εκεί το πλασέ. Πέφτει όμως ο Καπίνο και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Επάφου. Με όλη την ΑΕΛ να έχει οπισθοχωρήσει. Τώρα πάει μπροστά με αυτό το κόρνερ. Όλη η αεροπορία, όλη η ψηλή της Επάφου εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Πάει να γίνει κεφαλιά. Είναι πίσω εκεί που ζητάει την μπάλα ο Λελέ και την παίρνει. Λελέ χτυπάει μπάλα πάνω στον Ταβάρες. Πιο πίσω η μπάλα στον Σέμα. Σέμα βγάζει τη σέντρα τώρα. Αν την πάρει ο Εν Καμαλέου είναι σε θέση offside. Πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Νταβίν Λουίς. Ανοίγει την μπάλα και χτυπάει πάνω στον Κύπρο Νεοφύτου και είναι κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα της Επάφου. Να τώρα που υπάρχουν και ευκαιρίες. Φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95 στο 40 λεπτό. Όρθιος όλος ο κόσμος της Επάφου. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα από τους φίλους της ομάδας της ΑΕΛ. Παρασκευή βράδυ. Ένα παιχνίδι, φίλες και φίλοι, πραγματικά μέχρι στιγμής ντέρμπι. Στο 0-0 βεβαίως δεν είναι και τόσο στο θέαμα, αλλά πάνω στις κερκίδες είναι εντυπωσιακή και η παρουσία των φίλων της ΑΕΛ, αλλά κυρίως και για την ομάδα της τοπικής ομάδας της Επάφου ΕΦΣΥ. Μπαλά πάει πίσω τώρα με τον Τράγκομιρ, βγάζει την σέντρα. Διώξουν ξανά η της ΑΕΛ με τον Παπαγεωργίου. Επιστρέφει ξανά με τον Τράγκομιρ. Ζητάει την μπάλα ο Μπρούνο. Ήρθε στην αριστερή πλευρά.
1: 1-1 ισοφαρίζει η Ομόνια 23 Μαΐου. Το 41ο λεπτό είναι ο Κύρνιος σκόρερ. Η επιμονή του Παναγιώτης Ζαχαρίου από αριστερά ήταν που έφερε αυτόν τον γκολ. Σαφώς κέρδισε η αμυντική τάξη. Συνέχισε να πιέζει ο Παναγιώτης Ζαχαρίου. Κέρδισε την μπάλα και έδωσε στο Κύρνι εντός της μικρής περιοχής του Παλαιάρη από πολύ κοντά. Κατάφερε να ευστοχήσει και ήρθε το 1-1 για την Ομόνια 29 Μαΐου. Είχαμε κάποιες χαμένες ευκαιρίες.
0: Εν Καμαλέου στη μεγάλη περιοχή πάει να γίνει το πλασένα. Η ευκαιρία τώρα είναι ο Πέπε. Να δούμε Παντελή. Πάει να βγάλει σέντρα. Την πραγματοποιεί τη σέντρα. Κεφαλιά. Διώχνω όπως όπως τη ΑΕΛ. Οι οποίοι τα έχουν χαμένα στα τελευταία λεπτά. Έρχεται εκεί είναι ο Γκολτάρ, ο οποίος κερδίζει την μπάλα μπροστά από τον Γιόβεντιτς. Επιστροφή ξανά κοντά σου Παντελή.
1: 1-1 νέα δεδομένα στο παιχνίδι λοιπόν. Το 42 είμαστε πλέον. Η Ομόνια 29 Μαΐου φέρνει το παιχνίδι στα ίσα.
0: Φάουλ και κάρτα στον Μπρούνο. Φάουλ για την ομάδα της ΑΕΛ. Έχει δίκιο και δείχνει κάρτα τώρα στον Μπρούνο για την προηγούμενη φάση. Φάουλ για την ομάδα της ΑΕΛ. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσει την ισοφάριση 1-1 και επιστροφή ξανά στο Στέλιος Κυριακίδης. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φάση για την ομάδα της ΑΕΛ. Παντελή.
1: Ο Παναγιώτης Ζαχαρίου, όπως είπαμε, η υπομονή του ίδιου κρατούσε μπάλα από αριστερά. Προσπάθησε να περάσει με σέντρα. Βγήκε σε πρώτο χρόνο η άμυνα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Όμως ο Παναγιώτης Ζαχαρίου συνέχισε, κέρδισε ξανά την μπάλα και έδωσε στο Τσίρνη την ιδανική στιγμή που βρισκόταν στη μικρή περιοχή για αυτό το 1-1 στο 41ο λεπτό. Η ΑΕΚ που δίνει συνέχεια στο ματ με μια βαθιά παγιά προς τα δεξιά ψάχνοντας τον Λαγιουνί. Κέρδισαν οι παιδούχοι με τον Ζαχαρίου ξανά. Είναι πιο αριστερά στον Φιάκα η μπάλα. Κοντά στη μεταγραμμή από αριστερά, Ζαχαρίου, πιο πίσω στον Ανδρέου και αυτός απέναντι για τον Πορτάλες. Πορτάλες, μπαλά στην Ομόνια του 29 Μαΐου, μια βαθιά παγιά εκεί που ελέγχει ο Κολέρ που αφήνει για τον Βάντερ Χόρν.
0: Ευκαιρία, βγαίνει ο Μαγιάσκι και μαζεύει την μπάλα για την ομάδα της ΑΕΛ. Είναι η ευκαιρία που πάει να ξαναγίνει για την ομάδα της ΑΕΛ. Και όμως ο Μαγιάσκι μάζεψε την μπάλα και τροφοδοτεί τώρα την ομάδα της Πάφου μπροστά με τον Πέπε. Έχει ανοίξει το παιχνίδι. Πέπε σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του. Δεν πάει ψηλά, δεν πάει.
2: Απλά για να μην νιώθουν οι ακροατές ότι έχει ευκαιρία. Έτσι είχαμε ευκαιρία για γκολ, Ριαννάκη. Είναι προϋποθέσεις, μπαλιές μες στην περιοχή. Ευκαιρία για γκολ δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη. Ούτε από τη μια ούτε από την άλλη ομάδα. Μόνο η ΑΕΛ με τη φάση που σκόραρε και σφυρίχτηκε το φάουλ. Και η φάση με τον Μουγκέ.
0: Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΛ με τον Μουγκέ. Μένουμε Πάφο, είπαμε Λευκοσία.
2: Να δω το χρολόι. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο χρονικό σημείο. Οπότε πάμε, μένουμε κοντά σου, Γιαννάκη.
0: Κεφαλιά έξω με τον Νταβίν Λουίς να παίρνει την κεφαλιά. Πρέπει να ακούμπησε την μπάλα ο Καπίνο με κεφαλιά από τον Λέλε. Ο Καπίνο απογειώνεται και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Αυτή είναι ευκαιρία, αυτή είναι φάση. Σαβακοσάρι, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ακουπάει την μπάλα ο Καπίνο στην σέντρα του Νταβίν Λουίς. Λέλε κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι. Απογειώθηκε πραγματικά ο θερματοφύλακας. Έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Η ευκαιρία για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ μετά από την πολύ ωραία σέντρα από τον Νταβίν Λουίς. Έκανε την κεφαλιά ο Λέλε. Απογειώθηκε ο Καπίνο, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο είναι έτοιμο να το εκτελέσουν οι ποδοσφαιριστές της ΕΠΑΦΟΥ στο 43ο λεπτό. Με τον Αντράκομιν να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Εκτελεί. Πάει να γίνει ξανά η κεφαλιά. Η μπάλα είναι από την απέναντι πλευρά. Να δούμε αν θα βγει, θα είναι out. Ναι, έτσι δείχνει και ο βοηθός, ο κύριος Ανδρέας Τομάζου. Η μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ στο 42ο λεπτό με τον Λελέ να παίρνει την κεφαλιά και τον Καπίνο να απογειώνεται και να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο. Σε λίγο θα δούμε και τον χρόνο καθυστερή. Έχουμε περάσει στο 44ο λεπτό. Παίρνει την μπάλα ο τερματοφύλακας ο Καπίνο, την αφήνει στη μικρή του περιοχή. Είναι έτοιμος να τροφοδοτήσει τους συμποδοσφαιριστές του που είναι στον χώρο του κέντρου με πάρα πολύ δύναμη. Η δάνεια κεφαλιά εκεί ο Γιόβεντιτς και ο Γκολτάρ. Κερδισμένος είναι ο Μπρούνο, ο οποίος πάει να, πάει να κάνει ο Μπρούνο. Χωρίς να βλέπει, αφήνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Μαγέσκι, με πάρα πολύ δύναμη. Μαγέσκι διώχνει όπως όπως την μπάλα. Τι έκανες, του λέει ο Σαπίντο. Εκεί με τον Λελέ κατεβάζει την μπάλα δεξιά. Τρέχει να προλάβουν οι Ισαέλ με τον Ευαγόρα Αντωνίου. Μπάλα πίσω στον Καπίνο, πάει να τον πιέσει ο Ντράκομι. Διώχνει όπως όπως ο τερματοφύλακας. Ξανά με τον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς κατέβασε την μπάλα λαθασμένα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας Ισαέλ και βγαίνει τώρα η ομάδα Ισαέλ μπροστά. Κάθε την παλιά από τον Παπαγεωργίου, άνοιξε πολύ την μπάλα. Εκεί που βρίσκεται τον Νταβίν Λουίς μαζί με τον Νικόλα του Ιωάννου. Δύο κίτρινες κάρτες μέχρι στιγμής και οι δύο ήταν για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ από τον κύριο Μάριο Χριστοφόρου στον Μπρούνο και τον Νικόλα τον Ιωάννου. Μπρούνο πάει να βρει με πάρα πολύ δύναμη τον Καμαλέου. Κάνει πολύ καλή άμυνα όμως εκεί ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΑΕΛ ο Νεοφύτου, ο οποίος αφήνει την μπάλα όμως την βγάζει πλάι out. Ένα τα λεπτά καθυστερήσεων για την ομάδα για εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Το πλάι out.
2: Στο υπεριστερό, πόση καθυστέρηση έχουμε, Παντελή?
1: Δύο λεπτά έχουμε. Έχουν αρχίσει να μετρούν αντίστροφα από τώρα. Σε αντίθεση με το Στέλιο Κυριακίδη, γεμάτο παιχνίδι εδώ. Αρκετές τελικές και ο Ομονιακός της Ναζιμάδης.
2: Πάμε στο Γιαννάκη για να εξαντλήσει το ένα λεπτό και θα έχουμε ένα λεπτό κοντά σου.
0: Με τον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς, έχουμε περάσει στο χρόνο καθυστερήσεω, το ένα και μοναδικό λεπτό. Νταβίν Λουίς, να δούμε αν θα έχει ευκαιρία να κάνει η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ ακόμα μια επίθεση, αφού η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Σέμα, πίσω την μπάλα στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς πίσω στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου πάει να τον πιέσει ο Γιόβεντιτς. Αυτός πίσω στον Σούνιτς. Σούνιτς δεξιά στον Σέμα. Σέμα τώρα πίσω στον Νταβίν Λουίς, όπου να είναι συμπληρώνεται το ένα λεπτό. Νταβίν Λουίς στον Νικόλα τον Ιωάννου, δεν θα κάνουν σέντρα. Νικόλας Ιωάννου πίσω την μπάλα στον Πέπε. Εξεγρήγορα του λέει ο κύριος Σανπίντο, όμως βάζει το σφυρί στο στόμα. Λήξη πρώτου ημιχρόνου, 0-0. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με τον Λελέ. Προηγήθηκε όμως η μεγάλη ευκαιρία με την ομάδα της ΑΕΛ με τον Μούγκε. 0-0. Πάμε στον Παντελή, αφού υπάρχει παιχνίδι, θα τα πούμε σε περίπου.
2: Πάρε τις ανάγκες σου, Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ. Πάμε στον Παντελή.
1: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο Περιστερώνα. 1-1 το αποτέλεσμα μεταξύ Ομόνιας 21 Μαΐου και ΑΕΚ. Δεν έχουμε κάποια φάση μετά την ισοφάριση της Ομόνιας. Αυτό που βλέπω είναι ότι τους έχει δώσει η ψυχολογία να σταθούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Αφού η αλήθεια είναι ότι είχαν το πλάνο να χτυπήσουν την αντιπιθέτη. Ήρθε τον γκολ, τους επηρέασε για λίγο να κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Ενώ έχασε και η ΑΕΚ κάποιες πολύτιμες ευκαιρίες και η ΑΕΚ είναι αρνητικά επηρεασμένη από την ισοφάριση. Τώρα πίσω είναι ο Μιραμόν, ανταλλάσσει μπαλά με τον Βαντερχόρ και έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Περισσότερο κατοπιμένη η Ομόνια, βλέπω από τα σκυφτά κεφάλια των παιχτών της ΑΕΚ. Ο Αντερέγεν άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό. Ο Χέρκου Στίρνης στο 41 μετά από την επιμονή του Παναγιώτη Ζαχαρίου, ο οποίος από αριστερά έδωσε και την ασίστ για τον Στίρνη που έκανε το 1-1. Ισόπαλο αποτέλεσμα εδώ με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Ελπίζουμε να έχουμε παρόμοιο σκηνικό και στο δεύτερο μέρος. Έχουμε ωραίο παιχνίδι.
2: Ενδιαφέρον παιχνίδι, πραγματικά. Πραγματικά. Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Πάρε τις ανάσες σου. Θα πάμε στο διαλύμα μας, αφού σας πω ότι στο μεσοδιάστημα θα ακούσουμε και ένα τραγούδι το οποίο θα μας μεταφέρει ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο οποίος αύριο έχει τα γενέθλια του, Αλκίνος. Δεν είναι όμως γι' αυτό το λόγο που θα ακούσουμε το τραγούδι. Πάντα θα ξημερώνει. Είναι ένα τραγούδι το οποίο με τα μηνύματα του παραπέμπει σε κάτι τραγικό που είχε γίνει στις 18 του Σεπτέμβρη του 2013, όταν το μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ο Ρουπακιάς, δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα. Θα τα ακούσουμε το τραγούδι στη συνέχεια.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
8: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
3: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
4: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
5: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
4: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
6: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
7: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
3: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
2: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
3: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
2: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι συμβαίνει με τις πεταλούδες και πώς η μετακίνησή τους αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα για τον κόσμο μας. 80 χρόνια από τη γέννηση του Φρέντι Μέρκιουρι. Τα μυστικά και η περσόνα που συνέβαλαν στο να μεγαλώνει ο θρύλος του μετά το θάνατό του. Ακόμη γνωρίστε τις αθηναϊκές ταβέρνες που προσφέρουν αυθεντικές γεύσεις σε προσγειωμένες τιμές. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
10: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής. Φίλε 157, επειδή ρωτάς αν καταλάβαμε γιατί ακυρώθηκε τον κόλ της ΑΕΛ, εμείς δεν έκαναμε διάλειμμα. Παίρνουμε και ξαναφέρνουμε τις φάσεις πίσω. Παίξε το, Κωνσταντίνε μου, να δούμε και μια άλλη κάμερα γιατί ακυρώθηκε το τέρμα της Πάφου. Τη ΑΕΛ, από όλες τις επαναληπτικές προβολές δεν βγαίνει ξεκάθαρη φάση. Στο αρχικό πλάνο, στο μακρινό πλάνο, αλλά επαναλαμβάνω είναι το μακρινό πλάνο, δεν φαίνεται να γίνεται κάτι από τον παίχτη της ΑΕΛ. Στα άλλα δύο φαίνεται μια επαφή, δεν ξέρω κατά πόσον ήταν αρκετή για να σφυριχτεί σαν φάουλ. Έπεσε κάτω ο παίχτης της Πάφου και σφυρίχτηκε το φάουλ. Είναι μια φάση που θα συζητηθεί, θεωρώ. Λοιπόν, πάμε, είναι και οι δύο πάνω οι συναδελφοί. Πάμε στην Πάφο, έλα Γιαννάκη. Γιαννάκη, μας ακούς? Πάμε στον Παντελή, έλα Παντελή μου. Παντελή, μας ακούς? Έλα.
11: Ναι, καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Σκορ FM 95. Είμαστε εδώ στο κάτω κοπιά επιστροφή για το δεύτερο μέρος. Ένα γεμάτο πρώτο μέρος με τον Αντρέα και να σκοράρει στο 23. Είχε και άλλες αρκετές ευκαιρίες μέσα σε όλες τις φάσεις για την ομάδα της Λάρνακας. Ο Κύρνη σοφάρισε στο 41. Έχει μπει ΑΕΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε για να μπορεί για να μπουν και οι γηπεδούχοι. Χωρίς αλλαγές, όπως φαίνεται, συνεχίζει ο Ρούπεν Σεγιές και οι 11 ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν. Να μένουμε και την είσοδο των γηπεδούχων να δούμε αν έχουν προχωρήσει σε αλλαγή οι γηπεδούχοι που κλείστηκαν λίγο πιο πίσω.
10: Πόσοι φίλοι της ΑΕΚ είναι εκεί?
11: Δεν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα εδώ που μας έχουν τοποθετήσει. Περίπου 200 με 150 πρέπει να είναι εδώ στα αριστερά μας. Τους βλέπουμε πιο καθαρή εικόνα έχουμε από τους φίλους της Ομόνιας απέναντί μας, έτσι όπως τους δείχνει και το τηλεοπτικό πλάνο. Τους βλέπουμε και εμείς.
10: Ευκείτε έξω στο ημίχρονο να κάνετε καμιά βόρτα μπάσες κερκίδες και άμε να δείτε για τον κόσμο.
11: Ναι, μα η αλήθεια δεν έχουμε πρόσβαση εκεί που είναι οι οπαδοί. Εδώ μπροστά μας είναι και ο Πίτας από το ΑΠΟΕΛ, αλλά είναι σαν buffer zone, δηλαδή έτσι χάρη το λόγο.
10: Δεν είναι κατάλαβα ποιος είναι εκεί.
11: Ο κύριος Βρίζας από το ΑΠΟΕΛ. Θυμάμαι τον τίτλο του ακριβώς. Είναι τεχνικός διευθυντής ή αθλητικός διευθυντής στο ΑΠΟΕΛ, ο Ζήσης Βρίζας. Έχει έρθει εδώ για να δει το παιχνίδι της Ομόνιας με την ΑΕΚ. Πάντως έτσι χάρη το λογώντας, όπως έλεγα, εδώ από κάτω μας δεν υπάρχουν οπαδοί σε αυτό το σημείο της κεντρικής κερκίδας. Και όταν μας μετακινούσαν τις κερκίδες, μου πρότεινα να κάτσουμε στην κερκίδα, αλλά έχουμε και τις συσκευές μας για να παρακολουθούμε το παιχνίδι.
10: Μας κάνει αρκετές διακοπές που δεν είχαμε στη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου. Η γραμμή μας τώρα.
11: Ναι. Τώρα με ακούτε?
10: Λοιπόν. Ναι, σε ακούμε.
12: Είμα
10: ναι.
12: Για δεύτερο ημίχρονο στην Στέλιος Κυριακίδη Σάβα.
10: Έλα Γιαννάκη μου.
12: Ναι, έχει ξεκινήσει μόλις τώρα το δεύτερο ημίχρονο με μια αλλαγή για την γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα της Πάφος FC. Έμεινε στα αποδυτήρια ο Ιωάννου, ο οποίος είχε και κίτρινη κάρτα και την θέση του πέρασε ο Μπιέλ. Το ξεκαθαρίσαμε, πήγαμε, τρέξαμε, ρωτήσαμε, μάθαμε από τους υπευθύνους. Να ο Ιωβεδιτς, πάρα πολύ ωραία παλιά. Να η ΑΕΛ που φεύγει ταχύτατα τώρα με τον Μουκέ. Η μεγάλη τεράστια ευκαιρία, πλασέ, γκολ! 0-1 με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα της ΑΕΛ. Με τον Ιωβεδιτς, ο οποίος κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα. Γίνεται χαμός από την απέναντι πλευρά. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ σκοράρει. Δεν το πιστεύει ο Μαγιέσκι, πάει εκεί. Αγκαλιάζεται ο Μουγκέ, ο οποίος έχασε τη μεγάλη τεράστια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή την φορά όμως στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Νέο ενδιαφέρον στο 46. Στο πρώτο λεπτό της επανάληψης η ομάδα της ΑΕΛ είναι μπροστά με τον Μουγκέ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί την ανδράνεια της ομάδας, τον αμυντικό της ομάδας της Επάφου. Έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1. Βγήκε ναι μεν ο Μαγέσκι, όμως έκανε ιδανικό πλασέ αυτή την φορά. Η μπάλα στα δίχτυα, η Αθλητική Ένωση Λεμεσού προηγείται με 0-1 με τον Μουγκέ. Έχασε τη μεγάλη τεράστια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή τη φορά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, πάει, αγκαλιάζει τον προπονητή του. 0-1 για την ομάδα της ΑΕΛ, γίνεται χαμός από την απέναντι.
10: Σου το είπα, Γιαννάκη μου, σου το είπα από το πρώτο ημίχρονο ότι η ΑΕΛ στο γήπεδο είναι καλύτερη σαν ομάδα.
12: Ίσως να είναι η καλύτερη ΑΕΛ που έχουμε δει.
10: Ασυζητητή. Κάνει το καλύτερο της παιχνίδι μέχρι τώρα.
12: Ναι, κάνει το καλύτερο της παιχνίδι. Αυτό που είπα πριν, ολοκληρώσω πριν να μπει τον γκολ της ομάδας της ΑΕΛ, ο κύριος Χριστοφόρου σφύριξε φάουλ πάνω στον Ιωάννου πριν να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα στο πρώτο γκολ που πέτυχε.
10: Αυτό το εξαιρετικό.

0: ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού να είναι πάρα πολύ καλή και τον Ταβόρ ταυτόχρονα να ζητάει να μπει και είναι στην εξίσωση ο κόσμος.
1: Στράφου πίσω φίλε 6-30. Στράφου πίσω πραγματικά αξίζει να είσαι κοντά σε αυτή την ομάδα. Πραγματικά. Λοιπόν, να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά. Έλα Γιαννάκη μου.
0: 895 τα εισιτήρια, 3.912 για την ΠΑΦΟ, 983 για την ομάδα της ΑΕΛ. Βεβαίως ο κόσμος πρέπει και είναι φανώς περισσότερος. 0-1 προηγείται η ΑΕΛ και από εδώ και μπρος φίλες και φίλοι του Sport FM 95 σίγουρα θα δούμε καλό θέαμα. Με τον Μαγέσχη να δέχεται το πρώτο γκολ στην φετινή ποδοσφαιρική περίοδο. Μπρούνο κατεβάζει την μπάλα πίσω εκεί που είναι ο
1: Πάμε ο στον Παντελή, τον είχαμε διακόψει με την έναρξη του παιχνιδιού στο Στέλιος Κυριακίδης. Με ποιες προϋποθέσεις άρχισε ο δεύτερο ημίχρονο, Παντελή μου?
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ισορροπημένο το παιχνίδι. Δεν έχουμε δει κάποια τελική προϋποθέσεις περισσότερο. Από την πλευρά Οικονομίας 29 Μαΐου είχαν ένα σημαίνο με τον Μπαρτσίκη να στέλνει από αριστερά με εσωτερικό φάλτσο ψάχνοντας τον Τσίρνη. Όμως δεν βρήκε την κεφαλιά, ο Παλαιάρη έλεγχε τη φάση. Έτσι έδωσε συνέχεια αυτό. Τώρα πάει να βγει η ΑΕΚ από δεξιά. Πολύ καλή άμυνα από τον Φτιάκα. Παραχωρεί το πλαγιό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των γηπεδούχων με τον Κολέρ. Μια συνέχεια θέση με Λατολαγιουνί δεξιά. Ξανά ήμπαλα στο Λαγιουνί και ο πίσω στο Φάντερχολ. Αλλά στη μεσαία γραμμή από τον κεντρικό διάδρομο ο Φάντερχολ ψάχνει κάποιο στήριγμα. Δίνει πιο δεξιά για τον Μυραμόν. Ο Ισπανός πάκτης ΑΕΚ τώρα στο Λαγιουνί ξανά. Το 1-1 το παιχνίδι μας. Θυμίσουμε στο 23 ο Αντερέκεν έβαλε μπροστά την ΑΕΚ. Στο 41 ο Τίρνη έφερε το μάτς στα ίσα. Μυραμόν και ο πίσω σε Φάντερχολ. Αυτός παίζει με τον Κολέρο, ο οποίος γυρίζει στον Μιλίτσεβιτ, πιο αριστερά έμπαλα στον Πιλέα. Προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Λέδε, παίζοντας το 1-2. Πολύ καλή άμυνα από τον Χαντάκια. Με τσάκλιν έβγαλε την μπάλα εκτός. Μένει και στο έδαφος ο Ελλαδίτης. Να δούμε αν αντιμετωπίζει κάτι. Φαίνεται να είναι κράμπες. Εκεί του σηκώνει το πόδι ο συμπαίχτης του.
1: Το ξέρω φίλε 6-30 ο Γιωζίδες που το έγραψες. Αλλά εγώ ήρθα να σου πω ότι ακόμα και έτσι διπλά και τριπλά χρειάζεται να είστε κοντά στην ΑΕΛ. Με περισσή δύναμη. Για να νικήσετε όλες τις δυσκολίες. Λοιπόν, να είσαι καλά ρε φίλε, να είσαι καλά. Έλα Παντελή μου, συνεχίζεις.
2: Για να βγάλει μια αντεπίθεση η Ομόνοια με τον Μωράη να κινείται από αριστερά, όμως βγήκε η άμυνα από τον Μυραμόν, κατοχή ξανά για την ΑΕΚ, με ένα πλάγιο από δεξιά βρίσκει τον Κολέρ. Συνδυάζεται με τον Μυραμόν ο Κολέρ και αφήνει πιο πίσω στον Φάντερχολμ, προσπαθεί πιο οργανωμένα η ΑΕΚ να γίνει επικίνδυνη. Η Ομόνοια 21 όμως κλείνει καλά τους διαδρόμους, δεν την αφήνει να βγει μπροστά ουσιαστικά όπως θέλει και ο κύριος Τεγιές που ζητά από τους ποδοσφαιριστές του. Με κάποιες γρήγορες μεταβιβάσεις να βρεθούν στο αντίπαλο τρίτο. Μιλίτσεβιτ παίζει με τον Κολέρ. Ψάχνει στήριγμα από τον κεντρικό διάδρομο. Αυτός πέρασε στον Μράπτη, ο οποίος έχασε μετά από καλή αμοίρα του Χαντάκια. Παναγιώτης Ζαχαρίου συνεχίζει, παλεύει εκεί και δείχνει ο Τσακόν. Αφήνει πιο αριστερά για τον Πιλέα. Πιλέα σαν Τερέκεν, Πιλέα από αριστερά. Τώρα επιστρέφει για τον Μπραμπτή, δεν κατάλαβε την πάσα του Πιλέα, έκανε και κακό κοντρόλ, υπήρχε και offside την προσπάθεια του Αντερέκεν εκεί μαζί με τον Πιλέα να συνεργαστούν.
1: Οπότε αν πάμε στο Τέλος Κυριακίδης, αντιστράφηκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι όροι Παντελή. Πιο ζωντανό το παιχνίδι στο Τέλος Κυριακίδης. Πάμε στο Γιαννάκη.
0: Ναι, με τον Πάφο να προσπαθεί να φέρει το ελάχιστο παιχνίδι στα ίσα.
1: Η οποία Πάφος δεν δημιούργησε φάση για γκολ μέχρι
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, ακόμη να δημιουργήσει. Να τώρα ο Μούμι εν Καμαλαίου στη μεγάλη περιοχή. Πάρα πολύ καλή άμυνα με τον Ταβόρ να κάνει το λάθος. Είναι ο Λελέ, Λελέ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είναι πλάγια ο Σούνιτς. Ζητάει την μπάλα και την παίρνει. Σούνιτς, ο διεθνής ο Βόσνιος. Πάει, του κάνει πολύ καλή άμυνα. Ο Κύπρος ο Νοφίτου είναι εκτός. Είναι...

0: σημερινό. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95 σηκώνουν και οι μεν και ο κύριος Ούκον Μάρτινς ποδοσφαιριστές. Σηκώνει όμως και ο κύριος Σαν Πίντο και κάνουν, αρχίζουν οι συσκέψεις, φίλες και φίλοι. Να τιμήσουμε του Sport FM 95, τη πρώτη αθλητική συχνότητα τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι να δεν γίνεται το λάθος για την ομάδα της ΑΕΛ. Βλασέ 0-2! Τεράστιο λάθος από τους ποδοσφαιριστές της ΕΠΑΦΟΥ. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής είναι. Έρχεται εκεί και το εκμεταλλεύεται ο Σιγκ, ο περσινός, ο πολύ MVP του αγώνα πέρσι για την ομάδα της ΑΕΛ. Ο πολύ καλός Σιγκ. Πλασέ, ψυχρολουσία για την ΠΑΦΟ. 0-2 με τον Σιγκ αυτή την φορά, με το μεγάλο τεράστιο λάθος από την αμυντική λειτουργία της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Και από εδώ και μπρος έχει να ανεβεί ένα βουνό ο κύριος Σαπίντο. Ο Μπρούνο πρέπει να έκανε το λάθος. Ο Μπρούνο, ο οποίος είναι και κυτρινισμένος.
1: Αυτός ήταν, αυτός ήταν.
0: Ο Μπρούνο, ναι, δεν το συγχωράει ο Νοτιοαφρικάνος, ο Σιγκ, υποδειγματικό πλασέ. Ο φωτεινός ο πίνακας και εσείς ακούτε από την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Ναι, φίλες και φίλοι, ΠΑΦΟΣ 0, ΑΕΛ 2, η καλύτερη ΑΕΛ της φετινής ποδοσφαιρικής περίοδου. Γίνεται χαμός από τους 983, έτσι τα εισιτήρια πρέπει να είναι και εκεί περισσότεροι. Φίλους της ομάδας της ΑΕΛ, αλλά και άλλους χιλιάδες που μας ακούνε από το Sport FM 95. Πάει και ο Σιγκ, αγκαλιάζει τον προπονητή του, τον Ούκο Μάρτινς. Πάει τώρα ο Άντερσον να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Κούκα, ό,τι έχει βαρύ πυροβολικό, θα το ρίξει στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε ποιους θα βγάλει. 0-2 η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ για πρώτη φορά στο φετινικό ποδοσφαιρικό μαραθώνιο. Δέχεται 2 γκολ, είναι πίσω στο σκορ. Να δούμε πώς θα αντιδράσει. Ο ένας που φεύγει είναι ο Σούνιτς για να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Κούκα. Ο άλλος λογικά δεν θα παίξει με 2. Βγαίνει και ο Ντράγκομιρ, βγάζει 2 μέσους. Βάζει ένα μέσο ξεκούραστο τον Κούκα, βάζει ένα επιθετικό τον Άντερσον και λογικά θα πάει τώρα και με Άντερσον και Λελέ. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, πάνε δίνουν το χέρι.

0: Χριστίον Δράγκοβιτ πήγε, έδωσε το χέρι στον προπονητή του. Μπρούνο. Μπρούνο έξω από τη μεγάλη περιοχή τώρα. Χρειάζεται κάποιο στήριγμα. Εκεί που είναι και αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Πέπε στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς έχει τον Σέμα. Πήγε στο αριστερό άκρο.
1: Για να γει, απλά για να μην δημιουργούμε, επαναλαμβάνω, λαθασμένες εντυπώσεις. Δεν του έδωσε το χέρι ο Σαπίντο και δεν έδωσε το χέρι.
2: Κόκκινη κάρτα, συγγνώμη, κόκκινη κάρτα στην Περιστερώνα. Αποβολή για τον Πατσίκη. Αν δεν κάνω λάθος, η Ομόνια 24 Μαΐου μένει με 10. Σε ανήκω τη φάση, αλήθεια είναι, δεν το προσεκτάμε.
1: Δεν είδα τη φάση, περιμένω να δω τι έγινε.
2: Ναι, είναι πάνω στον Ράμπι που έγινε το φάουλ. Περιμένουμε.
1: Αφού δεν βρίσκει τα παθιά του, ρε φίλε. Να δω από εδώ. Δεν βρίσκει τα πόδια του, ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Κόκκινη κάρτα για αυτό το πράγμα. Να μας πελάνουν κυριολεκτικά. Δεν βρίσκει τα πόδια.
2: Είναι ακριβώς την ευθεία που βλήγαμε τη σπαθή. Αυτό και δεν το περιμένω.
1: Και πάει ο παίχτης και βρίσκει πάνω στο πόδι του όπως είναι στην ευθεία.
2: Ναι, τώρα το βλέπουμε και εμείς. Πρέπει να πάει από το VAR ουσιαστικά να διορθώσουν το λάθος του κύριου Τεχράνη. Φαίνεται να βρίσκει μπάλα. Δεν είναι ούτε επικίνδυνο παίξιμο να πούμε ότι βγήκε με τις τάπες πάνω στα πόδια του ποδοσφαιριστή. Νομίζω πως είναι αρκετή σε μια κίτρινη. Να δούμε. Πάει ο κύριος Τεχράνη.
1: Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να μας τρελάνουν κυριολεκτικά. Να μας τρελάνουν.
2: Εκεί πάει στο on-field review.
1: Δεν βρίσκει το πόδι του παίχτη της ΑΕΚ. Ο παίχτης της Ομόνιας 23 Μαΐου.
2: Τώρα διορθώνει την αποφάση του. Έχει βγάλει την κόκκινη για να την ακυρώσει.
1: Μάλιστα.
2: Ουσιαστικά.
1: Εμείς δεν χρειαστήκαμε VR. Εφωνάξαμε το αμέσως, κύριε Παντελή.
2: Πολύ σωστά, Σάβα, και δείχνει την κίτρινη των Πορτάλης. Αυτό ήταν που αποβλήθηκε προσωρινά, έτσι να το πούμε σε εισαγωγικά.
1: Ποιος ήταν ο παίχτης, ο Πορτάλης. Πορτάλης.
2: Ναι, ο Πορτάλης. Και το διορθώνει το λάθος του κύριο Στεφάνη, δείχνει κίτρινη τον Μεξικανό αμυντικό. Σήμερα η μπάλα για την ΑΕΚ μετά από αυτό το φάουλ στον Μπράπτη και το λάθος του κύριου Τεχράνη. Ευτυχώς υπάρχει για το βάστον κάλεσε στο Σπυριακείο και ανακάλεσε την απόφασή του. Διόρθωσε καλύτερα την κόκκινη που είχε δώσει στον Μεξικανό. Τώρα η ΑΕΚ, να δούμε αν μπορεί να δημιουργήσει κάτι. Είμαστε στο 57. Σαγόν και Μιλίτσεβιτς. Μιλίτσεβιτς εκτελεί με γέμισμα. Στο δεύτερο δοκάρι εκεί που ο Σόφα απομακρύνει προσωρινά. Μιραμόν προσπαθεί να παραφέρει στην περιοχή. Μιλίτσεβιτς.
0: Είναι ο Σινκ που κερδίζει την μπάλα. Σινκ με Σέμα. Σινκ και Σέμα. Ο Σινκ άνοιξε την μπάλα. Άργησε πολύ. Ο πιστοκορούν. Δύο ποδοσφαιριστές κερδίζει την μπάλα. Τώρα ο Σέμα έχει ανοίξει για καλά το παιχνίδι. Εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95. Τώρα με τον Μπιέλ. Αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Έχει εδώ στήριγμα τον Μπρούνο. Του δίνει την μπάλα. Μπρούνο πάει να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, το κερδίζει για ακόμη μια φορά ο Κύπρος Νεοφύτου και μπάλα πάει στο Σινγκ. Σινγκ τώρα κάθε την παλιά στον Γιώβετιτς. Γιώβετιτς αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα από την απέναντι πλευρά προς το μέρος του Ζωάου Ταβάρες. Ζωάου Ταβάρες ανοίγει την μπάλα αρκετά εκεί που βρίσκεται ο Μουγκέ. Πάει, σηκώνει το κεφάλι του αυτός, βλέπει τον Γιώβετιτς, του δίνει την μπάλα, ανοίγει πολύ ωραία την μπάλα ο Μαυρομούνιος. Γιώβετιτς έξω από την μεγάλη βροχή, πάει να κάνει το δυνατό σούτ, ακουμπάει μπάλα πάνω στον Νταβίτ Λουίς, τρέχει να προλάβει την μπάλα ο Σέμα, λογικά πρέπει να την προλάβει και την προλαβαίνει. 51 το λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95, Πάφος 0, ΑΕΛ 2, Μουγκές το 46 λεπτό το 0-1, 52 λεπτό ο ΣΥΝΚ το 0-2. Η καλύτερη ομάδα στο αγωνιστικό χώρο είναι αυτή που κερδίζει, η ομάδα της ΑΕΛ.
1: Η οποία είναι και η καλύτερη ΑΕΛ που έχουμε δει φέτος.
0: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Πάρα πολύ καλή, διαβασμένη στον αγωνιστικό χώρο με την ΑΕΛ με τρεις Κύπριους μέσα στον αγωνιστικό χώρο από το πρώτο λεπτό. Ευαγόρα Αντωνίου, Παπαγεωργίου και Κύπρο Νεοφύτου. Φάουλο τώρα από τον Εν Καμαλέου πάνω στον Σινγκ. Σινγκ και Μουγκέ είναι ταχύτατοι, είναι βραχίζομοι ποδοσφαιριστές. Όποτε πάρουν την μπάλα είναι πολύ γρήγοροι, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95. Πέτυχαν και οι δύο γκολ και τώρα είναι φάουλ. Βεβαίως να θυμίσουμε και να πούμε ότι αυτός που πάει να το εκτελέσει έκανε εξαιρετική απόκρουση στην κεφαλιά του Λελέ. Μιλάμε για τον τερματοφύλακα, τον Καπίνο. Η μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Πάπου στο πρώτο ημίχρονο. Μεγάλη ευκαιρία βεβαίως για να ανοίξει το σκορ. Είχε στο 28 λεπτό με τον Μουγκέ, ο οποίος έκανε το πλασέ μπροστά από τον Μαγέσκι. Μπάλα κατέληξε. Out. Μαγέσκι τώρα βγαίνει, μαζεύει την μπάλα, την αφήνει στη μικρή του περιοχή και τροφοδοτεί τον Νταβίν Λουίς. Εξεγρήγορα του λέει όμως υπάρχουν δύο μπάλες στο αγωνιστικό χώρο. Βγήκε προηγουμένως, είναι πλάγιο. Η μπάλα

0: και όχι out. Ραϊότ για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Έχουν σηκωστεί 3-4. Πάει τώρα εκεί από τον πάγκο της ομάδας της ΑΕΛ για να μιλήσουν με τον κύριο Ούγκο Μάρτινς. Πρέπει να καθίσουν, λέει ο κύριος Λούκα Μιχάλης, ο τέταρτος διαιτής. Πέφτει κάτω, είναι φάουλ. Το φάουλ είναι για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ πριν τον χώρο του κέντρου από την αριστερή πλευρά. Πάει, παίρνει την μπάλα, του εκτελέσει ο Πέπε. Ζητάει κάποιο στήριγμα. Ο Σινγκ μένει μπροστά από την μπάλα για να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα. Η μπάλα πάει στον Νταβίντ Λουίς. Νταβίντ Λουίς μπροστά. Τώρα είναι ο Λέλε Άντερσον. Πιο πίσω τους είναι ο Εν Καμαλέου. Μπάλα πάει από την αριστερή πλευρά με τον Σέμα. Σέμα πάει να βγάλει τη σέντρα, καθυστερεί τον Γκρίο Ταβάρες. Σέμα εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα. Την αφήνει στον Νταβίντ Λουίς. Έξω από τη μεγάλη περιοχή αυτός. Πάει να βγάλει τη σέντρα, την πραγματοποιεί ο Κούκα. Αφήνει την μπάλα εκεί προς το μέρος του Λέλε. Κατεβάζει προς το μέρος του Άντερσον. Λέλε στην μεγάλη περιοχή. Λέλε πιο δεξιά την μπάλα τώρα στον Μπιέλ. Μπιέλ, υψωμένο το σημειάκι, ναι, είναι σε θέση offside ποδοσφαιριστής της Πάφου. Όταν ξεκίνησε η φάση, σηκώνεται τώρα και ο Νούνο Μωράης. 61ο λεπτό, Πάφος 0, ΑΕΛ 2, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Καπίνο τώρα περιμένει την μπάλα για να εκτελέσει το ελεύθερο για την ομάδα της ΑΕΛ. Όρθιος όλος ο κόσμος από την απέναντι.
1: Δύο γκολ διαφορά.
2: Φοβερή φάση για την ΑΕΚ. Στο 50, στο 61, συγγνώμη, ένα τρομερό ανάποδο ψαλίδι από τον Πάγκης, είναι σέντρα από αριστερά, από τον Σακόν, πραγματικά εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Πάγκης, εντός της μικρής περιοχής προσπάθησε έτσι με ένα ανάποδο ψαλίδι, δίχο διαγώνιο, βρήκε την οριζόντια, δοκάρι για την ΑΕΚ, μεγάλη ευκαιρία, ο Πάγκης πέρασε προλίγου στο παιχνίδι, δεν δώσαμε τις αλλαγές. Αφού είμαστε στην Πάφο, είχε αποχωρήσει η Λαγιουνί και Αντερέκεν, πήγαν οι Ιβάνοβιτς και Μπάγκη που ουσιαστικά αλλαγή προσώπων στην κορυφή της επίθεσης και δεξί άκρο της γραμμής κρούσης. Νομόνια 29 Μαΐου τώρα, με τον Αριστοτέλους να κρατά από δεξιά. Αν εκείνησε ο Μωράης, προτιμά να πάει μπροστά ο Αριστοτέλους, του βγαίνουν οι κόντρες. Αριστοτέλους έρχεται πιο κεντρικά. Συνεχίζει μετά από πίεση του Λέβες, κρατά ακόμη μπάλα. Μωράης. Από δεξιά προσπαθεί να περάσει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει. Θα έχουμε κόρνερ για την Ομόνια 29 Μαΐου στο 62. Θυμίζω μεγάλη ευκαιρία με τον Πάγκης για την ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι βάζει πίεση η ομάδα της Λαρνακάς σε αυτό το τελευταίο πενταλεπτό για να βρει το δεύτερο γκολ που θα της δώσει ξανά προβάδισμα. Θυμίζω Αντερέκεν να ανοίξει το σκορ στο 23 και ο Τίρνη έκανε το 1-1 που έχουμε αυτή τη στιγμή στο 41. Η Μάντζα αλλαγή και η Ομόνια 29 Μαΐου με το νούμερο 22 είναι ο Νουακαλί και λέξει Νουακαλί ο Νικηριάνος. Πάει κοντά στην εισαγραμμή να δούμε πότε θα γίνει τώρα 2-1 για την Ομόνια! 2-1 για την Ομόνια με τον Ανδρέου να είναι ο σκόρερ από κόρνερ. Η μπάλα πέρασε από όλους, ο Ανδρέου στο δεύτερο δοκάρι κατάφερε να την σπρώξει στα δίκτυα ανατροπή για την Ομόνια 29 Μαΐου στο βάδισμα κόντρα στην ΑΕΚ. Κόντρα στη ροή του αγώνα να μου επιτραπεί να πω, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Η Ομόνια 29 Μαΐου βρίσκει όμως στο τέρμα με τον Σένιτς, συγγνώμη να είναι αυτός που σκοράρει. Θα δούμε ξανά τη φάση. Από το κόρνερ πάντως του Μωράη στο δεύτερο δοκάρι ήταν ο ποδοσφαιριστής που βρήκε δίκτυα, νίκησε από κοντά τον Παλαιάρη. Είναι ο Σένιτς, ναι. Ο Ματέι Σένιτς, ο Κροάτης, ακυρώνεται το δέρμα. Ακυρώνεται το δέρμα, δείχνει ότι υπήρχε χέρι. Ο διαιτητής δεν έχουμε τη φάση. Θα βάλει, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε εσείς από το στούντιο. Ακυρώνεται για χέρι. Θα δούμε τι είχε προηγηθεί για να ακυρωθεί το τέρμα του.
1: Περιμένουμε να μας δώσουν μια φάση, τώρα δούμε.
2: Φαίνεται να βρίσκει μπάλα, το βλέπουμε τώρα, στο χέρι του Τσίρνη. Του Τσίρνη και μετά να την έσπρωξε ως Σένιτς στα δίχτυα.
1: Είναι ο σκορ του πρώου τέρματος ο Τσίρνη, ναι.
2: Φαίνεται να βρίσκει στο χέρι του, σωστά ακυρώθηκε το τέρμα βάση αυτόν που είδαμε τώρα. Στο 64 λοιπόν ακυρώνεται τέρμα για την Ομόνια. 29 Μαΐου είχε σκοράρει δεύτερο τέρμα, αλλά με το χέρι του Τσίρνη ακυρώνεται. Αποχωρεί ο Παναγιώτης
0: Ζαχαρίου. Πάει η ευκαιρία που πάει να γίνει για την ΑΕΛ στη μεγάλη περιοχή πίσω. Πάπο, μπορούσε να τελειώσει μόνος του την φάση. Έγινε το λάθος. Έρχεται ο Σέμα εκεί και αφήνει την μπάλα πάνω κάτω. Τώρα η μπάλα στον Μπιέλ. Μπιέλ κατεβάζει την μπάλα δεξιά στον Μπρούνο. Μπρούνο τώρα κάθεται την παλιά από την, στο 65ο λεπτό. Ζητάει την μπάλα ο Άντερσον. Ο Μπρούνο εξακολουθεί να κρατά την μπάλα. Κύπρος Νεοφύτη του κάνει πολύ καλή άμυνα. Δεν το ξεπερνάει και φεύγει εκεί και βγάζει την μπάλα σε fly out. Ένα fly out για την ομάδα της, για την ομάδα της ΕΠΑΦΟ. Ετοιμάζει Ζάκη, ο κύριος Σαντίντο. Ετοιμάζει και Κονσεσάο από την απέναντι πλευρά. Ο κύριος Ούκο Μάρτης. Να δούμε φίλες και φίλοι. Θέλει να βάλει ένα έμπειρο.
1: Απλά φίλε 920. Δεν κατάλαβα. Διόρθωσε το λάθος. Ήταν χοντρό το λάθος του διαιτητή. Χοντροειδέστατον το λάθος του διαιτητή. Φίλε 922 και το διόρθωσε το VAR. Εάν τον έβρισκε, βεβαίως θα ήταν. Αν τον έβρισκε και εξαρτάται πώς θα τον έβρισκε. Αλλά δεν τον έβρισκε. Και τον ετοιμώρησε με κίτρινη κάρτα ενδεχομένως για επικίνδυνο παίξιμο. Που ούτε αυτό το επικίνδυνο παίξιμο βγαίνει μέσα από τη φάση. Λοιπόν, ποιος είναι κάτω, Παντελή?
2: Είναι κάτω ο Πηλέας που είχε μια σύγκρουση με τον Χαντάκια. Τώρα σιγά σιγά σηκώνονται και οι δύο, δίνουν και τα χέρια. Και σηκώθηκε ο Πηλέας, λίγο χωλένει. Να δούμε αν αντιμετωπίζει κάτι. Έχει έρθει το φάουλ, είναι Πέρστισάικ, να πούμε, στο 66. Με χέρια να στείλει μπάλα στην περιοχή από αριστερά και κρατημένο αυτό το φάουλ. Είναι πίσω από την μπάλα και ο Τσακών και ο Λέτες και ο Πηλέας τώρα. Παρατηρήσεις από τον...
1: Λίον παράξενη φάση. Θέλω να τη δούμε ξανά. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεις, Παντελή μου, εσύ. Συνεχίζεις.
2: Είναι ο Λέδες και ο Τσακών τώρα. Παίρνουν μέτρα τα μέτρα ουσιαστικά ο κύριος Τεχάνη τα βήματα για να σταθεί το τείχος της Ομόνιας. Τρίτη κίτρινη για την Ομόνια του 4 Μαΐου. Είχαν κυτρινιστεί Πατήχης και Πορτάλες. Τώρα και ο Χαντάκιας μπαίνει στο ποινολόγιο του κύριου Τεχάνη. Δεν έχει κυτρινιστεί. Κάποιος πέφτει στη ΣΑΕΚ. Μέχρι στιγμής και οι τρεις κυτρινές για τους γηπεδούχους. Τσακών και Λέδες. Πίσω από την μπάλα. Αν εκτελέσει ο Λέδες με το αριστερό, τελικά παίρνει πάνω από την μπάλα. Ο Τσακών με το δεξί, χαμηλά. Στο πρώτο δοκάρι ο Ιβάνοβιτς έκανε το κοντρόλ, έκανε και το τελείωμα. Ο Ουσόχο έβγαλε. Ακόμη μια φοβερή επέμβαση του Νιγηριανού που σήμερα να πούμε ότι διορθώνει κάποια λαθάκια που έκανε τα προηγούμενα του δύο μας με τη φανέλα της Ομονίας. Σήμερα πραγματικά έχει κάνει 3-4 αποκρούσεις εντυπωσιακές. Και κοντρα στον Αντερέγεν και τώρα κοντρα στον Ιβάνοβιτ. Στην κλειστή του γωνιά ήταν το σούτ από τον Ιβάνοβιτ. Έβγαλε Ουσόχο, παραχώρησε το κόρνερ από αριστερά, Τσακών. Με δυνάμει στο δεύτερο δοκάρι πετάγει το Μιλίτσεβιτ. Η μπάλα δεν πάει προς την ευθεία που μακρύνει ο Φιάκας. Αρκετό ύψος η μπάλα εκτός περιοχής κατεβάζει ο Λέδες με κεφαλιά. Τώρα η Ιβάνοβιτς θέλει μια ευκαιρία, πάγει πάνω στον Ουσόχο, μαζεύει σταθερά ο Νιγηριανός κίπερ. Το έδαφος είναι ο Χαντάκιας και θα βγάλει την μπάλα εκτός ο Ουσόχο.
1: Επιστρέφουμε στον Γιαννάκη.
0: Ναι, θα έπαιρνα τον λόγο γιατί κερδίζει φάουλ η ομάδα της ΑΕΛ. Ίσως χαρίστηκε σε αυτή τη φάση και στον Νταβίντ Λουίς για φάουλ. Έδωσε το φάουλ, δεν έδωσε όμως την κίτρινη κάρτα. Κονσεσάο πέρασε στο αγωνιστικό χώρο, βγήκε ο Γιόβεντιτς. Ενώ από την άλλη ο Ζαγκέ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, βγήκε ο Μπρούνο. Βγήκε και ο Εν Καμαλέου και πέρασε ο Κίνα εντός αγωνιστικού χώρου. Ολοκλήρωσε τις αλλαγές του ο κύριος Σαν Πίντο. Από την άλλη όμως έχει αλλαγές ακόμη ο κύριος Ούκο Μάρτιν. Να θυμίσουμε και να πούμε 68 λεπτό, Πάφος 0, ΑΕΛ 2, με τον Μουγκέ στο 46ο λεπτό το 0-1, 52ο λεπτό ο Σινκ το 0-2 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Φάουλ για την ομάδα της ΑΕΛ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Πάνω από την μπάλα είναι δύο ποδοσφαιριστές. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής να το εκτελέσει. Πάνω από φωνές τώρα από τον κύριο Νουκο Μάρτινς. Ήρεμος ο κύριος Σαπίντο, εκτελείται αρκετά μέτρα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Μαγέσχη που είδε στην τέταρτη αγωνιστική του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος την εστία του να παραβιάζεται δύο φορές. Ενώ μέχρι στιγμής δεν είχε κανένα γκολ στο παθητικό η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Με τον Ζάκε τώρα αφήνει την μπάλα δεξιά προς το μέρος του ΣΕΜ, αυτό στον Κίνα. Κίνα στριφογυρίζει, αφήνει την μπάλα πίσω στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς ζητάει από τον Ζάκε να πάει στο του θέση. Νταβίτ Λουίς ξανά κάτοχος της μπάλας, κάθε την παλιά προς το μέρος του Γκορτάρ. Αυτός προσπαθεί και βρίσκει τον Σέμα. Σέμα έξω από τη μεγάλη περιοχή τώρα, πλάγια από την αριστερή πλευρά, λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του Κόνε. Πάει ο Σουηδός να βγάλει τη σέντρα, την πραγματοποιεί στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που είναι ο Ζακέ. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, έρχεται και πίσω εκεί, δέχεται φάουλ. Παίζεται, λέει ο διευθυντής, ήταν και ο βοηθός δε δίπλα. Διαμαρτυρίες από τον Σαμπίντο. Κάθε την παλιά, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Σινκ. Η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάρα πολύ καλός ο Νοτιοαφρικανός στο σημερινό παιχνίδι. Ο Σινκ, ένας από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έμειναν, που ήταν πέρσι και στο ρόστερ της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού. Εκτελείται το πλάι out με τον Μπιέλ πίσω την μπάλα στον Γκολτάρ. Γκολτάρ, χρειάζεται επιλογές. Όλοι οι άλλοι είναι πίσω. Ο Γκολτάρ αφήνει την μπάλα στον Νταβίτ Λουίτς και αυτό στον Μπιέλ. Μπιέλ στον Κούκα. Κούκα στον Ζάγκε, οι αλλαγές του κύριου Σαπίντο. Πιέλ πάει, σηκώνει το κεφάλι του, πάει να βγάλει τη σέντρα, τη βγάζει εκεί που είναι ο Καπίνο, βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Σταθερό στο σημερινό παιχνίδι, όποτε χρειάστηκε, με αποκορύφωμα στο πρώτο ημίχρονο, στην κεφαλιά του Λέλε, μετά από παλιά του Νταβίτ Λουίς, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ που πέρασε εκμετάλλευτο όλο αυτό, βεβαίως στο πρώτο ημίχρονο, με τον Καπίνο. Με πάρα πολύ δύναμη προσπαθεί να βρει εκεί τον Κονσεσάο, δεν κάνει καλό κοντρόλ, έρχεται η μπάλα πίσω, κάθε την παλιά τώρα προς το μέρος του Σινγκ, Σινγκ κάθε την παλιά αυτός, τον Ταβάρες και η μπάλα πάει πίσω στον Νεοφύτου. Νεοφύτου, πολύ ωραία παλιά τώρα από την αριστερή πλευρά, όπως κάνει την επίθεση με τον Ρεμί Ουντίν. Βγαίνει όμως ο Μαγέσκι και μαζεύει την μπάλα και τροφοδοτά στα γρήγορα τον Γκολτάρ. Γρήγορες επιστροφές τώρα της ομάδας.
1: Αν εννοείς, φίλε, 257, το διδυτή που είδαμε την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό της Ομόνιας, εν Ούγκρος, όχι Ρουμάνος. Ναι, να το φέρνουμε να σφυρίσει ένα παιχνίδι την ημέρα, λέει ο φίλος 257, να διαρκεί η αγωνιστική μια εβδομάδα. Για να ησυχάσουμε που είναι τα πράγματα όλα. Λοιπόν, συνεχίζεις, Γιαννάκη μου.
0: Ο Γκόμες δέχεται κίτρινη κάρτα για την ομάδα της ΑΕΛ και φάουλ για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ, λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα με τον Γκολτάρ. Γκολτάρ βλέπει και σηκώνει, διαφήνει την μπάλα στον Ζάγκε. Ζάγκε πάει να μπει επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή. Βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που δεν υπάρχει κανείς, με την μπλε φανέλα. Η μπάλα καταλήγει από την απέναντι πλευρά. Out, fly out για την ομάδα της ΑΕΛ και θα πάνε σιγά σε αργό ρυθμό. Θα πάει ο Κίνα για να μαζέψει, να δώσει την μπάλα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της ΑΕΛ για να εκτελέσει το play out. Πέφτει κάτω και ποδοσφαιριστή της ομάδας της ΑΕΛ με κράμπα, υπάρχει διακοπή.
1: Πάμε στο Παντελή. Πάμε στο Παντελή.
2: Στο 72 είμαστε στην Περιστερώνα, με τον Μπράμπτη να πιάνει μια κεφαγιά πριν ένα λεπτό μετά από σέντρα του Πολέρα από δεξιά. Πέρασε αρκετά όμως πάνω από τα δοκάρια, συγγνώμη, του Φράνσις Ζόχο, ο οποίος σήμερα είναι εξαιρετικός, έχει αποσοβήσει αρκετές φορές από το να παραβιαστεί εστία του για μια δεύτερη φορά. Από την ΑΕΚ 1-1 το παιχνίδι, Ομόνια 29 Μαΐου και ΑΕΚ με την Ομόνια να προσπαθεί να βγει μπροστά με μια κάθετη στο Μωράης. Τύρνη δεν προλαβαίνει εκεί, απομακρύνει ο Φάντερ Χούν. Λοιπόν, έχει πραγματοποιήσει δεύτερες αλλαγές, είπα, δώσαμε τις δύο νωρίτερα. Η ΑΕΚ έχει μπει και ο Λίβαν και ο Ρέπαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αποχώρησαν οι Τσακών και Πηλέας, μία μόλι για την ομάδα της Ομόνιας 29 Μαΐου. Βγήκε ο Παναγιώτης Ζαχαρίου και έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο Νουακαλή. Τώρα ο Ρέπας από δεξιά γυρίζει. Εκεί που δεν υπάρχει κανείς, ο Ζόχο λίγο λήξε να έχει μια συνεννοησία με τον Αριστοτέλους. Τελικά ο Νιγηριανός μάζεψε, έμεινε και για λίγο στο έδαφος. Σταθερά με την μπάλα. Τώρα θα δώσει συνέχεια με μια βαθιά μπακιά ψάχνοντας στον Φίρνη. Πετάγεται πάνω από τον Κολέρο όμως με επιθετικό φάουλ, σύμφωνα με τον κύριο Τεχάνη, ο οποίος σταματά τη φάση. Ο Φάντερ Χόν ήταν. Έχετε και την κίτρινη κάρτα. Ο Τυρνή είναι ο τέταρτος ποδοσφαιριστής της Ομόνιας που κυτρινίζεται μετά τους Πατήχη, Πορτάλες και Χαντάκια και ο Τυρνή στο ποινολόγιο του κύριου Τεχάνη. Ενώ μπαίνουμε στο 73ο λεπτό, είναι στο έδαφος ο Φάντερ Χόν. Έχει μπει και το ιατρικό team της ΑΕΚ μέσα να του δώσουν έτσι τις πρώτες βοηθές. Φαίνεται να κρατά το κεφάλι του, το πρόσωπό του.
0: Μεγάλη ευκαιρία εκεί για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ, συνεχίζεται η φάση, πέφτει κάτω, παίζεται, λέει ο κύριος Χριστοφόρου, ποδοσφαιριστής της ΕΠΑΦΟΥ, διώχνουν την μπάλα όπως σε play out. Βγαίνει ο Σαπίντο, δίνει την μπάλα να εκτελεστεί το play out, θα κάνει τώρα αλλαγές με τον Ζάιντε Ταβάρες και τον Ντέσβιλ να είναι έτοιμοι να περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ντέσβιλ είναι πανύψηλος κεντρικός αμυντικός, να δούμε ποιο θα βγάλει. Πάντως έκανε καλό παιχνίδι ο Λακώρας Αντωνίου μέχρι στιγμής. Ντέσβιλ και Ζάιντε Ταβάρες. Μένει και ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ προηγουμένως στην προηγούμενη φάση κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω, Σάβα, αν έχεις την ευκαιρία από το μόνιτορ να δεις αν το έχει δείξει επαναληπτική προβολή. Ήταν ο Πέπε που έπιασε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. Ο κύριος Χριστοφόρου έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Γίνονται τώρα οι αλλαγές.
1: Μόνος του πέφτει Γιαννάκη.
0: Μόνος του πέφτει, ναι, φάνηκε, είναι φανερό. Βγαίνει ο
1: ένας. Μόνος του πέφτει και κρατάει το πόδι του παντέτσι. Δεν μπορούν να παίξουν σήμερα οι παίκτες της ΠΑΦΟΥ και προσπαθούν με άλλους τρόπους να κερδίσουν κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Στο Στέλιος Κυριακίδης.
0: 0-2, Ζάκε τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει το play out για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Ένα play out λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του corner εκτελείται τώρα. Με τον Σέμα να ήρθε στην δεξιά πλευρά. Είναι ο Νταβίν Λουίς μόνο στο μαρκάριστο, δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Μαγέσκι. Μαγέσκι έχει φύγει αρκετά από την αιστεία του, αφήνει την μπάλα στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς έξω από την καλή βροχή. Πάει να βρει εκεί και αφήνει την μπάλα στον Πέμπε. Νταβίν Λουίς.
2: Θα πάρω να διακόψουμε απλά για λίγο να έρθουμε περιστερώνα.
1: Είδα τη φάση, σωστά είδε την κίτρινη καρτά ο παίκτης της Ομονίας.
2: Ναι,
1: αλλά οφείλουμε να τονίσουμε ότι επαρέμεινε δίπλα από τον παίχτη της ΑΕΚ και ακόμα είναι δίπλα του, έτσι.
2: Ναι, ήταν δίπλα του και η αλήθεια έδωσε και το χέρι καθώς έπεφτε στο έδαφος, έπιασε τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Απλά εγώ ξέρω να πούμε ότι συνεχίστηκε το παιχνίδι για περίπου 10 λεπτά και ο Φάντερ χουνάτισε τον αγωνιστικό χώρο.
1: Είναι ζαλισμένος, και... δεν μπορεί να συνεχίσει.
2: Ναι, ζήτησαν οι συμπαίκτες του.
1: Και για λόγους υγεία... προτάσσεται και προτιμότερο να αποχωρήσει παρά να διακινδυνεύσει να... την υγεία του.
0: Ευκαιρία για την ΑΕΛ, δυνατό σουτ, ο Μαγιέσκι λέει όχι, επιστροφή, Μαγιέσκι λέει όχι, τριπλή ευκαιρία για την ΑΕΛ, πω να τελειώσει το παιχνίδι, ο Μαγιέσκι λέει όχι, τρία δυνατά σουτ, πέφτει στην αριστερή πλευρά ο Πολωνός και λέει όχι, η ΑΕΛ ήταν μπροστά.
1: Είναι ένα τραγική ύπαφος. Έλα σου πω, περίμενε. Είναι έξι παίχτες, ενώ γίνονται αυτά τα τρία σουτ, είναι έξι παίχτες της ΠΑΦΟΥ και στέκουν και βλέπουν τον πορτάρι τους να παλεύει με τους παίχτες της ΑΕΛ.
0: Μόνος του. Ναι, να δούμε ΠΑΦΟΥ και είναι μπροστά τώρα, πάνω να γίνει το πλασέ. Έρχεται εκεί και διώχνει την μπάλα ξανά σε πλάι. Ότι να είναι η κόρνερ. Είναι κόρνερ. Μένουμε εδώ, πάμε στην Περιστερώνα, Σάβα Κοσάρη.
1: Γίνεται αλλαγή εκεί. Μπαίνει ο Αδώνη τώρα στη θέση του παίχτη που αποχώρησε.
2: Ναι, αποχώρησε αμέσως ο Φαντερχούν, δηλαδή εδώ και ένα δίλεπτο, τρίλεπτο δεν έχουμε παιχνίδι μετά την στόση του και το χτύπημα από τον Τσίρνη. Ζαλίστηκε όπως είπαμε, δεν ένιωθε καλά, γονάτισε στον αγωνιστικό χώρο, αμέσως ζήτησαν αλλαγές και οι συμπτήτες του έκαναν νεύμα στον πάγκο. Ο Άδωνη παίρνει τη θέση του, ο Κύπρος αμυντικός συνεχίζει το μάτς και ολοκληρώνει και τις αλλαγές που ο κύριος Τσέλη είχε κάνει δύο διακοπές με διπλές αλλαγές, τώρα η τρίτη διακοπή είναι για να μπει ο Άδωνη στο παιχνίδι. Το σκορ είναι στο 1-1, στο 77. Θυμίζουμε η Αντερέκεν στο 23 ανοίξε το σκορ. Φέρε το παιχνίδι στα ίσα ο Τσίρνη στο 41. Η Ομόνια κρατά μπάλα με το πιάκα από αριστερά. Κακό κοντρόλ παραχωρεί το πλάι ουσιαστικά στην ΑΕΚ. Πηλέας. Συγγνώμη, ο Πηλέας έχει αποχωρήσει. Λάθος μου, είναι ο που έχει μπει στο παιχνίδι με το νούμερο 20, ο Ρέπας από κίνητη πλευρά, ο Λιβάν. Ο Λιβάν παίζει με Μιλίτσεβιτς, κακή πάσα από τον Λιβάν, ο Μιλίτσεβιτς δεν υπολογίζει σωστά. Έτσι το πλάι είναι για την Ομόνια 21 Μαΐου από δεξιά όπως γίνει στην επίθεση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Αριστοτέλους να πηγαίνει για να πάρει μπάλα. Γεννήσουμε μόλις μία αλλαγή από την πλευρά της Ομόνιας, δεν έχει αλλάξει.
1: Πριν από τα δύο σημερινά παιχνίδια υπήρχαν φαβοροί, η ΠΑΦΟΣ και η ΑΕΚ. Έτσι, νομίζω ότι αυτό ήταν... καθολικής προσέγγισης. Η ροή των παιχνιδιών όμως.
0: Η ΑΕΛ είναι, συγγνώμη, Σάβα Κοσάρη, είναι μπροστά για το τρίτο γκολ. Νταβίν Λουίς λέει όχι, επιστροφή ξανά κοντά στον Σάβα Κοσάρη.
1: Η ροή των παιχνιδιών αντιστρέφει τα δεδομένα. Το μεγάλο φαβορί ήταν με βάση την απόδοση. Παρέμενε από το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ στην ΠΑΦΟ και στο Περιστερώνα να το παλεύει το παιχνίδι ο Μονέκος στην Αδυσμαϊού. Παντελή μου.
2: Ακριβώς. Και μετά το δοκάρι του Μπάγιτς εκεί στο...
1: Δεν ξεχωρίζεις ποια ομάδα έχει στόχους πρωταθλητισμού και ποια ομάδα στόχο παραμονή στην πρώτη κατηγορία.
2: Ναι, μετά το δοκάρι του Μπάγιτς πραγματικά είναι πολύ ισορροπημένο εδώ και ένα 25 λεπτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάποια ξεκαθαρή φάση, αλλά η Ομόνια πραγματικά το παλεύει όσα παιχνίδια είδαμε φέτος, δεν φαίνεται τόσο η διαφορά με τους αντιπάλους της, ενώ έχει ένα πολύ χαμηλό σε αξία ουσιαστικά ρόστερ. Τώρα ένα σουτ του Αριστοτέλους υπήρχε φάουλ στη φάση. Έτσι σταματά με τον Παλαιάρη να δίνει συνέχεια εντός της περιοχής. Κοντινή πάσα στον Άδωνη. Ζαχαρίας Άδωνη, πριν λίγα λεπτά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζουμε αναγκαστική αλλαγή. Ο Φάντερ Χόρτ ένιωσε μια διαθεσία μετά από χτύπημα στο κεφάλι. Τώρα είναι ο Κολέρ με την μπάλα από δεξιά ο μέσος της ΑΕΚ. Επιστρέφει στον Ολιβάν, αυτό σε Μυραμόν και Άδωνη. Άδωνη, Μιλίτσεβιτς, πάρα στο Λέδες, στον κεντρικό διάδρομο, Λέδες σε Κολέρ. Αν εκείνη ο Μπράπτη δεν επιλέγε αυτό, ξανά πίσω η μπάλα. Η Ομόνια 21 Μαΐου έχει πολύ καλές επιστροφές, κλείνει τους διαδρόμους, δεν αφήνει την ΑΕΚ να επιτεθεί, ειδικά στα τελευταία λεπτά, μια σκηδά εσπανέσιο.

0: δυσκολεύεται η ομάδα της Λάρνακας. Τώρα από δεξιά με τον Ρέπα συνδυάζεται ωραία με τον Μράπτη. Ένα γύρισμα από τον Ρέπα. Την μπάλα πέρασε από όλους. Προσπάθησε και ο Λιβάν να μπει στην πορεία της μπάλας. Δεν τα καταφέρει όμως. Θα έχουμε διπλή αλλαγή, τριπλή συγγνώμη, για την Ομόνια. Αποχωρεί ο Αριστοτέλους με το νούμερο 8. Θα μπει στη θέση του ο Παντελή. Θα μπει και ο Τσουκαλάς στη θέση του Μωράης. Και επίσης με το νούμερο 77 θα μπει ο Καστέλο στη θέση του Πατσίχη. Ο Καστέλο.
1: Μέχρι να ολοκληρωθούν οι αλλαγές να μας πει ο Γιαννάκης τι έγινε στην Πάφο, γιατί νομίζω ότι έγιναν και εκεί αλλαγές, Γιαννάκη.
2: Ναι, έγιναν οι τελευταίες αλλαγές από τον κύριο Ούκο Μάρτινς, ο οποίος τώρα δεν υπάρχει παιχνίδι αφού υπάρχει διακοπή, υπάρχει τραυματίας ποδοσφαιριστής της ομάδας Οντέσβιλ και ο Ταβάρες πέρασε ο Οντέσβιλ στη θέση του Ταβάρες και ο Σινκ πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και πέρασε ο άλλος ο Ζάιρ Ταβάρες. Ολοκλήρωσε έτσι τις αλλαγές του ο κύριος Ούκο Μάρτινς. Η ΑΕΛ η οποία προσπαθεί, ο ΑΕΛ όποτε βγει μπροστά είναι ταχύτατη. Να δούμε όμως αυτή την φάση για την ομάδα της Πάφου με τον Πέπε. Πέπε έξω από τη μεγάλη περιοχή, πάει να βγάλει την σέντρα, την πραγματοποιεί, γίνεται κεφαλιά έξω από την κεφαλιά του Λέλε Κανέ, ένα πρόβλημα για τον Καπίνο, αφήνει την μπάλα, καταλήξει out, είναι στο 82ο λεπτό, Πάφος 0, ΑΕΛ 2, 46ο λεπτό, ο Μουγκέ το 0-1, 52ο λεπτό, ο Τσίνκ το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα 0-2, από εκεί και μπρος η Πάφος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι, να αξιοποιήσει την, τουλάχιστον αν κάτι καλό και με τον του Άντερσον και του Μπιέλ και του Γκούγκα στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΛ στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Κάλει το καλύτερο της παιχνίδι στο φετινό ποδοσφαιρικό μαραθώνιο με την συμπαράσταση σήμερα στο σημερινό παιχνίδι γύρω στους χίλιους φίλους της ομάδας της ΑΕΛ. Η μπάλα πάει τώρα από την αριστερή πλευρά, εκεί που είναι ο Κύπρος Νιοφίδου. Κάθε την παλιά, με στόχο το πουθενά, εκεί που βγαίνει ο Μαγέσκι. Η ΑΕΛ που χάσε τρεις μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε ένα λεπτό. Η άμυνα δεν έκανε τίποτα της Πάφου. Ο Μαγέσκι ήταν αυτός που σε τρεις περιπτώσεις είπε όχι στα δυνατά σου τον ποδοσφαιριστό της ομάδας της ΑΕΛ. Με τον Νταβίτ Λουίς κατεβάζει την μπάλα δεξιά, εκεί που είναι ο Σέμα, πάει να βγάλει αυτό στη σέντρα, πέφτει πάρα πολύ ωραία, βγάζει άμυνα εκεί ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΑΕΛ, ο Ουντίν είναι πλάγιο, το πλάγιο ότι είναι για την ομάδα.
1: Ας σε διακόψω μόνο για μισό λεπτό, Παντελή μου, έχει δίκιο ο Ιβάνοβιτς που διαμαρτύρεται την κίτρινη κάρτα. Δεν μπορεί να σφίξεις κίτρινη κάρτα σε αυτή η φάση.
0: Η αλήθεια δεν είμαι σχετική ευκολία τώρα η τιμωρή για να παίξει το μεγάλο 23 Μαΐου. Είναι η πέμπτη κίτρινη για τους γηπεδούχους. Ήταν η πρώτη για τον Ιβάνοβιτ. Μπορούσε απλά να σταματήσει το παιχνίδι για να μην πήξει την κίτρινη ταυτά σε εκείνη τη φάση που εκτελέστηκε από την Ομόνια. Δεν πήγε κάτι για τους γηπεδούχους. Ξανά η μπάλα στους φιλοξενούμενους με τον Άδωνη. Θα προσπαθούν να οργανωθούν από πίσω, παίζει με Μυραμόν, Κολέτ, ξανά πίσω στον Άδωνη. Αυτός αριστερά σε μιλή θέληση, η ομάδα της Λάρνακας ψάχνει τις λύσεις. Είναι στο 1-1, δεν θέλει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι να έχει απόλυτη. Θυμίζουμε έχασε από την Πάφο, εντός έδρας την περασμένη εβδομάδα. Αν παραμείνει αυτό το 1-1, η ομάδα 21 Μαΐου διατηρεί και το αίτητο της μετά από 4 αγωνιστικές.
1: Η οποία Πάφος χάνει σήμερα.
0: Το τέρμα για την ΑΕΚ με τον Μπάγκιτ. Εναλλαγές στον αέρα. Αν δεν κάνω λάθος, πέρα από τον Κολέρ, στη συνέχεια κεφαλιά γύρισμα από τον Ρέπα
1: Θα το πω πάλι και δεν νιώθω ότι βιάζομαι πάλι με την ευγενική χορηγία του Ζόχ. Δες τη φάση, Παντελή μου. Δες τη φάση που στέκεται ο Ζόχο.
0: Ναι, έχει ευθύνη. Άρχισε σχεδόν τη μισή αιστεία για τον Πάγκης ουσιαστικά με την κίνηση του. Και στο 84 η ΑΕΚ παίρνει ξανά προβάδισμα με τον ένα γύρισμα ήταν ένα βαθύ γύρισμα του Μιλίτσεβιτ ουσιαστικά από πίσω προς τα δεξιά και φαγιά γύρισμα από τον Μυραμόν και ο Μπάγκης στο σωστό μέρος, στη σωστή στιγμή εντός μικρής περιοχής
2: Ευκαιρία με τον Λελέη, χάνεται για την ομάδα της ΕΠΑΧΟΥ. Προσπαθεί τουλάχιστον να μειώσει ο Λελέη. Εκεί έκανε το δυνατό σουτ. Η μπάλα όμως πάνω από την οριζόντια δοκό. Όχι, από την κάθετη δοκό της
1: ΕΠΑΧΟΥ. Γιαννάκη μου, με συγχωρείς Γιαννάκη. Παντελή μου, είναι 100% η ευθύνη στον Ζωχ.
0: Ναι.
1: Τώρα που ξαναβλέπω τη φάση, είναι 100% η ευθύνη στον Ζωχ.
0: Ναι,
1: αν στεκόταν απλά, θα, η μπάλα θα πήγαινε πάνω του μόνο.
0: Ήταν πολύ λάθος και η τοποθέτηση του αρχικά, αλλά και το πώς αντέδρασε στη φάση, με το πώς τον πέρασε η μπάλα. Ουσιαστικά από αυτόν πέρασε ακριβώς δίπλα του με την κίνηση που έκανε. Έχει ξεκινήσει το μάτς ξανά με την Ομονία 21 Μαΐου. Προσπαθεί ο Παντελή με μια τέτρα προς τα δεξιά, ανέκοψαν η Τισάη και κρατάω πάγι τώρα από αριστερά και δείχνει το πλάγιο. Με τον Ολίβαν να ανεβαίνει σιγά σιγά για την εκτέλεση, πλέον έχουν το ζητούμενο. Οι Λαρνακείς, έτσι δεν θα βιάζουν να μην δουν κάτι, Μπάγκης. Πέναντι από τον Παντελή, πέφτει κάτω, έχει σφυρίξει φάουλ. Υπέρ της ΑΕΚ, ο διαιτητής από αριστερά κοντά στο σημείο του κόρνερ ουσιαστικά. Θα είναι ένα πιο κοντινό κόρνερ με τον Ρέπατ να μάτσευει μπάλα για την εκτέλεση. Είμαστε στο 86, ο μόνος της Μαΐου 1, ΑΕΚ. Δύο, με το τέρμα του Μπάκιτ πριν ένα δίλεπτο να διαμορφώνει τα νέα δεδομένα. Θυμίζει με ο Αντερέκε στο 23 Νικλεκόρ. Έφερε τα ίσα το παιχνίδι ο Τσίρνη στο 41 και στο 84 ο Μπάκιτ ουσιαστικά δίθηκε λυτρό της, ας το πούμε, για την ΑΕΚ που της έδωσε ξανά προβάδισμα. Αν και υπάρχει χρόνος ακόμη στο παιχνίδι, Λέδες και Ρέπας πίσω από την μπάλα, από αριστερά όπως είδαμε. Τελείω Ρέπας με δύναμη στην κλειστή γωνιά του Ζωκό, απομάκρυνε ο Νιγηριανός. Και η μπάλα καταλήγει πίσω στον Κιμιραμόν.
1: Παίχτης δεν έχει συμμετοχή στη φάση του Ζόχο. Αμυντικός είναι που διώχνει.
0: Ναι, ποδοσφαιριστής. Συγγνώμη για το λάθος που έδειξε.
1: Όχι, απλά επειδή το βλέπω πιο καθαρά από το μόνιτρο. Γι' αυτό σου το είπα, Παντελή μου, μην αγχώνεσαι. Πάμε στον Γιαννάκη.
2: Το 27ο λεπτό πάει και ο Νταβίλ Λουίς στην κορυφή της επίθεσης, διατηρείται το 0-2. Η Πάφος που προσπαθεί αλλά δεν έχασε τη μεγάλη την κλασική ευκαιρία με τον Κίνα. Κίνα βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Ζάκε. Ζάκε πάει να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που δεν υπάρχει κανείς ποδοσφαιριστής. Η Πάφος που φλετάρει την πρώτη της ήττα στο φετινό ποδοσφαιρικό μαγαζόν.
0: Άλλη μια ευκαιρία για την ΑΕΚ για το τρίτο τέρμα. Ο Ιβάνοβιτς πήγε στην περιοχή από δεξιά, έκτεκτο και την έκανε και ένα δυνατό σουτ. Πέρασε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του. Το έχω σταθώ και μπορούσε να κάνει ένα καλύτερο τελείωμα. Ο Ιβάνοβιτς μπορούσε να δώσει και στον πάγι και στον Ρέπας που περίμεναν. Επέλεξε να δώσει ότι η μπάλα θα είναι στον στόχο για ελεύθερο. Μπορούμε να επιστρέψουμε στο Γιαννάκη.
2: Πάει να γίνει ευκαιρία ξανά για την ΑΕΛ, η μπάλα πίσω, έρχεται εκεί, καθυστέρησαν αρκετά οι ποδοσφαιριστές της ΕΠΑΒΟΥ και είναι κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού, ετοιμάζει τώρα και την τελευταία αλλαγή. Να δούμε, είναι ο Δανίλ Παρούτης που ετοιμάζεται να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Η Πάφος που φλετάρει με την πρώτη ήττα έχει να χάσει από τις 6 Μαΐου.
0: Πάει να βγει καλή φάση για την ΑΕΚ, κάνει το 3-1 όμως υπάρχει ο Στάιπ, φάνηκε η αλήθεια είναι, απλά μείναμε να δούμε αν θα ευρυκαιρίσκια. Ακυρώνεται αμέσως το τέρμα, έχει ψώσει το σημειακή ο βοηθός και ο Τεκράνη. Ακυρώνει το τέρμα, φάνηκε να είδα σε αντικανονική θέση, μπορεί να συνεχίσει και πάλι από την Πάφο για να έχει.
2: Ευχαριστώ συνάδελφε, με την να εκτελέστηκε εκεί η μπάλα όμως καταλήγει ξανά προς το μέρος του Μαγιέσκη και αυτός κάθεται στον Πορτάρ πίσω στον Ελελέ, έχει να χάσει από τις 6 Μαΐου του 2026 η Πάφος ξανά εδώ στο Στέλιος Κυραγίδης τότε από την Ομόνια με το ίδιο σκορ μέχρι στιγμής 0-2 από εκεί και μπρος,
1: και είναι με το ίδιο σκορ που ξανά χάσει από την ΑΕΛ το 2018-19 δεν κάνω
2: 18-19 ναι. Μάλιστα, μέχρι στιγμής, εντάξει, υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος, 88 λεπτό. Η μπάλα πάει πίσω στον Πέπε. Πέπε βλέπει τις επιλογές του. Δεξιά είναι ο Μπιέλ, του δίνει την μπάλα. Μπιέλ, ο οποίος είναι στο transfer market, ο πιο ακριβός παίκτης της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Είναι ο Κίνα, πάει να βγάλει τη σέντρα. Εκεί που είναι ο Νταβίν Λουίς. Πιο ψηλά όμως είναι ο Καπίνο, μπαίνει, μαζεύει την μπάλα, πέφτει και πάνω, κρατάει το πρόσωπό του, να μην το κρατάει. Ο κύριος Σαπίντο ετοιμάζει δύο αλλαγές. Και Παρούτι, να δούμε και ποιον άλλο ποδοσφαιριστή ετοιμάζει να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι ο Ανδρέας Κάρ. χαλαρό για την ομάδα της ΑΕΛ. Έντονο το κυπριακό στοιχείο, έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ξεκίνησαν τρεις, μπαίνουν ακόμη δύο τώρα. Ζήτησε ο Ούγκον Μάρτιν να γίνουν οι αλλαγές τώρα, δεν τον είδε, βγαίνει τώρα. Γίνεται η αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΛ, ο οποίος ολοκληρώνει έτσι τις αλλαγές του. Ο κόσμος είναι όρθιος, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Η ομάδα της ΑΕΛ είναι μπροστά από μια μεγάλη νίκη. Η ομάδα της ΑΕΛ που έχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, πέρασε, κέρδισε την Σαλαμίνα με τον τρόπο που κέρδισε. Υπήρχε και έντονα μουρμουριτά, ήρθε τον κόλ όμως στα τελευταία λεπτά με τον Κομές. Ήρθε έτσι λίγο η ισορροπία στο σημερινό παιχνίδι. Η ΑΕΛ ήταν διαβασμένη, ήταν καλή στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ, που αν πάρει αυτή τη νίκη εύκολα ή δύσκολα πάει στους 9, πάει εκεί στην, μαζί με την ΑΕΚ στην πρώτη θέση. Η ΠΑΦΟΥ μένει στους 7 και θα υπάρχει διακοπή, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, για τα, η συμμετοχή δυνατό σούτορ από τον Μπιέλ για τις εθνικές. Καπίνο σταθερός, πέφτει, μαζεύει την μπάλα στο 8-21 το λεπτό, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω πόσα λεπτά καθυστερήσεων υπάρχουν στην Περιστερώνα, Σάβα Κοσάρη, ή θα παραμείνουμε εδώ.
1: Ακόμη δεν έχει δώσει χρόνο, ή δίνει τώρα, Παντελή.
0: Τώρα μόλις έχει σηκώσει το φωτεινό πίνακα, 6 τα λεπτά των
1: καθυστερήσεων. Θα τελειώσουμε σχεδόν ταυτόχρονα.
0: Από τη δεξιά πλευρά τώρα επισκεφτεί η σέντρα του Παντελή. Ουσιαστικά ήταν μια σέντρα που ήταν ασκετά δυνατή και είχε κατεύθυνση προς την εστία, παρά λίγο να ξεγελάσει τον Παλαιάρη. Πήγε πάνω από την εστία όμως του Ιταλού, ο οποίος δίνει στοιχεία στο μάτς. Προσπαθούσε να βρει τον Ιβάνοβιτς τώρα δεξιά. Καλή αμυνά από πρώτο χρόνο από τον Αριστοτέλους. Τώρα κρατά, το Μωράης προσπαθεί να βρει αριστερά τον Παντελή, δεν τα κατάφερε και πήρε ξανά η ΑΕΚ με τον Κολέρ. Παλά στο κέντρο προσπαθεί να δώσει ανάθεση στους συμπαίκτες σου με κάποιες πασές εκεί. Τους λέει ότι πρέπει να ηρεμήσουν ουσιαστικά, να κρατήσουν μπάλα. Μιλίτσο ότι θα απομακρύνει. Τρέχει ο Μπάγκιτς απέναντι του Ορσένικ που είναι πιο γρήγορος. Γυρίζει την μπάλα στον Ζόχο, ο οποίος διώχνει όπως όπως. Κολέρ και τον Ουακαλίτσου καλά. Δεν ήταν καλή καθετή του, μπάλα στον Μιλίτσεβιτς. Αυτός το ρέπας με τη μία ψάχνει δεξιά τον Ιβάνοβιτς. Η επαναρχοντική της περιοχής κάνει επιθετικό φάουλ ο Ιβάνοβιτς στην προσπάθεια του να κερδίσει την μπάλα. Η παράπονα και στον Κοϊτσό, ο οποίος ήταν αυτός που επέδειξε το φάουλ. Και ο κύριος Τεχράνη έδειξε την παράβαση. Είμαστε στο 92, ουσιαστικά άλλα 4 λεπτά. Για το τέλος με την άκρα προηγείται με 2-1 ο Μπάγκης. Το 84 είναι αυτός που την έβαλε ξανά σε θέση οδηγού. Παντέρε και να ανοίξει το σκορ στο 23 και πάρισε η Ομόνοια στο 41. Έχει αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει η ΑΕΚ. Αντίδραση μετά την από την ΠΑΦΟ. Όμως υπάρχει ακόμη και χρόνο για την Ομόνοια 21 Μαΐου. Νομίζουμε θα είναι η πρώτη της ΙΤΑ αν χάσει απόψε από την ομάδα της Λάρνα Καλπάκη. Μπράγη κρατά ωραία. Στη μεσαία γραμμή. Ρεπάς. Είχε βγει αρκετή παίκτη της Ομόνοιας μπροστά και έχει ευκαιρία η Ιβάνοβιτς. Από δεξιά και μετά περιοχή, κάτω στο τελικό από την παλάτη με την πάση που ήταν. Είχε πει, το ήταν και νωρίτερα. Νωρίτερα ήταν ο Ρέπας και ο Μπάγιτς, τώρα ήταν ο Ρέπας και ο Κολέρ που περίμεναν. Δεν τους έδωσε μπάλα, επέλεξε να τελειώσει ο ίδιος. Μπορούσε να είναι πιο ομαδικός και στις περιπτώσεις. Στην απόψη μου μπορέσει να τελειώσει για την ΑΕΚ δίνοντας ασίστ σε κάποιον από τους συμπαίκτες του. Που θα είχα σαφώς ακόμη και να μην βρίσκαν δίκτυα καλύτερες προϋποθέσεις για να βρουν δίκτυα. Τώρα κρατάμε μπάλα ο Νουακαλή για την Ομόνοια. Πέρασε και τη μέσα γραμμή, έδωσε πιο δεξιά για τον Παντελή. Τέντρα μέσα στην περιοχή, ο Φέρκους Τίρνη παίρνει μια κεφαλιά, πάει μπάλα προς το σημαίκι του κόρνερ αριστερά. Προσπαθεί να κρατήσει εκεί, ο Τσουκαλάς δεν τα κατάφερε, καλή αμήνα από τον Μυραμόν, ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο στο 90-4. Ένα στο λεπτό των καθυστερήσεων. Άλλο ένα δίλεπτο για το τέλος. Με την ΑΕΚ να έχει το προβάδισμα με 2-1.
2: Εδώ στο τελευταίο λεπτό Παντελή των καθυστερήσεων με την ομάδα της ΑΕΛ να είναι μπροστά τώρα και κερδίζει εκεί και ένα φάουλ. Πάντως είναι έτσι έντονα τα μουρμουριτά πάνω στην κερκίδα από τους φίλους της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ για την σημερινή εμφάνιση. Μπιέλ αφήνει την μπάλα πίσω στον Κίνα. Κίνα, σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του, μακάρεται εκεί από τον Παρούτη, Κίνα κρατάει την μπάλα, την αφήνει στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς αφήνει την μπάλα πίσω στον Ζάγκε, Ζάγκε στον Γκολτάρ, βλέπει το ρολόι του ο κύριος Χριστοφόρου, μπάλα πάει πίσω στον Πέπε, Πέπε κάθε την παλιά με στόχο από την αριστερή πλευρά προς το μέρος του Μπιέλ, Μπιέλ ανοίγει την μπάλα, φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι, πίσω στον Ζάγκε, Ζάγκε πίσω στον Γκολτάρ, αυτό στον Πέπε, Ζάγκε πάει να βγάλει τη σέντρα, την πραγματοποιεί, κεφαλιά έξω. Κεφαλιά για την ομάδα της Επάφου, έξω, ο Καπίνο δεν έκανε έξοδο, είδε όμως την μπάλα να καταλήγει έξω από την κάθε την πλευρά, όπου να είναι συμπληρώνονται τα 5 λεπτά, παίξε του λέει ο κύριος Μάριος Χριστοφόρου, όπου να είναι συμπληρώνονται και το τελευταίο λεπτό το καθυστερήσιο με την κεφαλιά για ακόμη μια φορά από τον Λέλε, η μπάλα έξω από την κάθε το δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του.
1: Κάνε έτσι για τη σύνοψη σου Γιαννάκη μου, για να προλάβουμε να πάμε στο τελευταίο λεπτό στο...
2: Η ομάδα της Επάφου το σημερινό παιχνίδι ναι, μεν ξεκίνησε καλά στα πρώτα 10 λεπτά. Μπήκε μπρος η ομάδα της ΑΕΛ, όμως καλά διαβασμένη στον αγωνιστικό χώρο. Με τους γρήγορους Μουγκέ και Ζικ από τα άκρα και τον Τσίγκ από τα άκρα της δεξιά και αριστερής πλευράς κατάφερε.
3: Ιβάνοβιτς ήταν μια μεγάλη φάση για την ΑΕΚ και επιλέγει ξανά να τελειώσει ο ίδιος. Ήταν ο Μπάγκιτς αυτή τη φορά απέναντι από την εστία, τρίτη φορά που ο Ιβάνοβιτς προσπαθεί.
1: Θα μπορούσε, ενήργησε λίγο εγωιστικά εδώ ο παίκτης. Θα μπορούσε να την περάσει απέναντι. Πάμε για το τέλος στην Πάφο.
2: Ναι, τριπλό τελικό σφύριγμα. Η ΑΕΛ παίρνει την νίκη 0-2. Πάει στους 9 βαθμούς. Χαμός από την απέναντι πλευρά. Όπως ανάφερα, η ΑΕΛ ήταν καλύτερη στο αγωνιστικό χώρο. Καλά διαβασμένη. Ήξερε το τι ζητά στο αγωνιστικό χώρο. Με τρεις Κύπριους. Και μάλιστα, όπως είναι και ο Ευαγόρας Αντωνίου και ο Νεοφύτου πίσω στην αμυντική γραμμή, είχαν να μαρκάρουν και μάρκαραν πολύ καλά τον Λελέ. Κλείσαν τους χώρους. Εκμεταλλεύτηκαν την γρηγοράδα του Σινγκ και του Μουγκέ. Ο πρώτος έχασε μεγάλη τεράστια ευκαιρία, κατάφερα όμως στο 46ο λεπτό και 52ο λεπτό να γράψουν το 0-1 και 0-2 αντίστοιχα. Νίκη για την ΑΕΛ, ανεβαίνει και ψυχολογία, μία ήττα για την ομάδα της Επάφου. Πάνε τώρα στην διακοπή, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Αυτά έγιναν σήμερα εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Από εμένα τον Γιαννάκη Χριστοδούλου, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.
1: Και καλό δρόμο Γιαννάκη μου, καλό δρόμο να έχουν όλοι οι φίλοι που θα φύγουν από το Στέλιος Κυριακίδης και όσοι διακινούνται αυτή την ώρα στους δρόμους μας, να σε καλά Γιαννάκη. Πάμε στον Παντελή, φίλε 063, να τελειώσουν τα παιχνίδια και θα σχολιάσω το μήνυμά σου. Έλα Παντελή μου.
3: Είμαστε στο 97, τελευταίες προσπάθειες για την Ομόνια 21 Μαΐου, προσπαθούν να γεμίσουν ουσιαστικά στην περιοχή. Δεν γίνεται αυτό αποτελεσματικά και τελειώνει το μάτς. Τριπλό σφύριγμα από τον κύριο Τεχράνη με την ΑΕΚ να κερδίζει με 2-1 εδώ στο στάδιο της Περιστερώνας, κατοκοπιά επιστροφή. Ο Αντέρε Κέννη έτσι σκόραρε στο 23, το 41 ο Τσίρνη έφερε το παιχνίδι στα ίσα για την Ομόνια που ήταν αρκετά ανταγωνιστική απέναντι σε σαφώς μια πιο ποιοτική ομάδα που έχει άλλους στόχους από τους πράσινους. Ο Μπάγιτς ήταν ο ήρωας, ας το πούμε, για την ΑΕΚ. Το 84 κατάφερε να την πάλει ξανά σε θέση οδηγού και να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Έτσι φτάνει τους 9 βαθμούς. Η ομάδα της Λάρνακας παραμένει η Ομόνια στους 5, η οποία τώρα δέχεται το χειροκρότημα και από τον κόσμο της. Είναι πράγματι πολύ αξιόλογη η προσπάθεια που κάνουν της Ομόνιας 29 Μαΐου. Η ΑΕΚ καταφέρνει όμως να αποδράσει ουσιαστικά από το γήπεδο της Περιστερώνας με αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Αντίδραση είναι 2-1.
1: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Καλό δρόμο να έχεις στην επιστροφή σου, όπως και στους φίλους των δύο ομάδων που θα φύγουν από την Περιστερώνα. Να χαιρετήσω τον φίλο 063. Νιώθουμε την ανάγκη, λέει ο φίλος, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Ζαβό και για τη συνεργασία μαζί σου, φίλε Σάβα, στις αναλύσεις των αγώνων, που είναι το κερασάκι στο τέλος των αγώνων. Μεγάλη απώλεια, λέει ο φίλος 063. Και να ευχηθούμε, ήταν... ένας ποιοτικότατος επίλογος στις 6 παρά όταν αποχαιρετούσε ο Χρήστος την εκπομπή Mappy Show και να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και στον όποιο νέο κύκλο ανοίξει στην επαγγελματική του πορεία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας.
4: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μία προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat, τον πρωταθλητή στη στεγάνωση ταρατσών.
1: ΑΕΚ και ΑΕΛ στην πρώτη θέση έχουν από 9 βαθμούς, Πάφος 7, Ομόνια, Απόλλων, Ομόνια Ραδίπου και Ομόνια 29 Μαΐου έχουν από 5, Άρης 4, Ανόρθωση Ολυμπιακός και από ΑΠΟΕΛ από 3, Καρμιώδης 2, Νέα Σαλαμίνα 1 και Κρασάβα εν ύψωνα χωρίς βαθμό.
4: Ο πίνακας των Scorer είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
1: Στον πίνακα των Scorer απλά προστέθηκε ο Μπάγκης στους παίκτες που έχουν δύο τέρματα. Θυμίζουμε Αμπρίο Μόνια Κωνσταντίνα Δησμαΐου 4, Κυνηγόπουλος Ολυμπιακού Γκράτσι Ρινέας Σαλαμίνας και Εφαγκέαρη από 3 και στα 2 είναι ο Ροντρίκες και ο Όσμπορ του Απόλλωνα, ο Ιβάνοβιτς, ο Τσακών και ο Μπάγκης τώρα της ΑΚ, ο Πεδρόζο του Αποέλ, ο Ντιονίτης Ομόνιας και ο Κίκο της Ανόρθωσης. Μα έφυγε ο Χριστός, μεγάλη απώλεια για το Sport FM, λέει ο φίλος 966. Πάμε στο διάλειμμα μας, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Νίκος Τουρναρίτης, πάσης Αφρικής και Ασίας. Το κινηματογραφικό timing ενός διορισμού και οι πολιτικές παρενέργειες. ΑΚΕΛ και προεδρικές εκλογές. Οι σκέψεις και ο άγνωστος χ. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στην ΚΑΠΑ. Θα κατέβει ως υποψήφιος. Ξεκίνησε εκστρατεία. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις και τι το ΑΚΕΛ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με άρωμα Τουρκίας. Ένα παραθυράκι από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβληματίζει τη Λευκοσία. Το τόσο Θεοδοσίου, η συναρπαστική ζωή ενός Κύπριου θαλασσόλικου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
8: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
7: Και πιάνουν τα χέρια σου.
8: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
7: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές ίνκο Πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
8: ίνκο. Make the world in your hands.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα της Φέρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο της Φέρησης στη Λευκοσία. Η εθνική ομάδα της Φέρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports.
12: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για την συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
14: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Και αρχίζουμε το τρίτο ημίχρονο με το Στέλιος Κυριακίδη, από το Στέλιος Κυριακίδης, με τον εκπρόσωπο τύπου της Πάφος FC.
15: Θεωρώ ότι ό,τι δώσαμε πήραμε. Τώρα τι πήγε λάθος και τι έφερε αυτή την ήττα, νομίζω δεν είναι ώρα να κάνουμε ανάλυση. Θα το δουν οι υπεύθυνοι, οι ειδικοί, και ευελπιστούμε η ομάδα σαφώς να βελτιωθεί στα επόμενα παιχνίδια, γιατί το αποψινό πραγματικά δεν είναι αυτό που θέλουμε όλοι να βλέπουμε και είναι ξεκάθαρο.
16: Δείχνει να πληγώνει το γήπεδο σας. Είναι το δεύτερο παιχνίδι ως γηπεδούχος, γιατί είχε την ίμιν Γαρμιώρισσα, και να δυσκολεύεται η ομάδα να βρει στην ουσία αυτό, να μην βρει τον τρόμο προς τα δίκτυα, ή αν προτιμάται να κάνει μια καλή εμφάνιση.
15: Εντάξει, είναι διαφορετικοί αγώνες. Και με τον Ολυμπιακό σίγουρα ο αντίπαλος έκανε ένα καλό παιχνίδι, αλλά είχαμε ευκαιρίες και μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη. Σήμερα νομίζω έλειπε και η δημιουργία. Βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες, κάποια εύκολα λάθη που έφεραν τα γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και τα λέγαμε και πριν το παιχνίδι. Θυμάσαι πως ο αντίπαλος είναι μια μεγάλη ομάδα, καλή ομάδα, και μας πλήγωσε. Βρήκε τους χώρους, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι και αυτά.

0: Στόχο δεν πρέπει να βιαστούμε να μιλήσουμε για το τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν, ούτε σε 2-3 μήνες. Πρέπει να βλέπουμε παιχνίδι. Από την αρχή υπήρχε ποιότητα στην ομάδα από το ξεκίνημα τη σεζόν, το γνωρίζαμε, είχαμε την αυτοπεποίθηση, περάσαμε με δύσκολα, όμως καταφέραμε να βρούμε τους εαυτούς μας. Αυτό ήταν το μυστικό που αλλάξαμε και εμφανίστηκαμε σήμερα καλοί. Γενικότερα είχαμε το πλάνο μας, το ακολουθήσαμε πιστά και μας βγήκε πάρα πολύ σήμερα, και αυτός ήταν ο τρόπος που πήραμε το σημερινό αποτέλεσμα που το χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Ήταν μεταξύ άλλων αυτά που είπε ο Λούθερς.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον ΣΥΚ. Περιμένουμε δηλώσεις και από το άλλο το παιχνίδι. Να χαιρετήσω και τον φίλο 890 που αναφέρεται και αυτός στην αποχώρηση του Χρήστου με την μοναδικότητα του, έτσι, φίλε 890. Ο καθένας έχει τη μοναδικότητα του και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Θα ανοίξει ο Χρήστος τον καινούριο τον κύκλο και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει και εκεί, όπως και ο σταθμός με την ίδια επιτυχία θα συνεχίσει τον δικό του κύκλο. Είμαστε μια ομάδα, όπως μια ομάδα δεν εξαρτάται από ένα παίχτη, και το λέω για όλους μας, έτσι, όχι μόνο για τον Χρήστο, το λέω για τον καθένα μας. Έτσι και εδώ οφείλει μια ομάδα να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανεξαρτήτως του ποιος παίχτης, όσο καλός και αν είναι, φεύγει από την ομάδα. Αυτή είναι η λογική ροή των πραγμάτων και της ζωής, έτσι. Να σε καλά, φίλε 890. Πάμε να δώσουμε το πρόγραμμα. Έχουμε δηλώσεις από την Περιστερό, να πάμε λίγο εκεί.
2: Μαζί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μας ζητήσει ο προπονητής μας στις προπονήσεις. Πιστεύω φαίνεται και στο γήπεδο. Όπως είπα και πριν, θα προσπαθήσουμε να δούμε τα λάθη που κάνουμε. Γιατί πιστεύω είναι κρίμα αυτή η προσπάθεια που κάνουμε να χάνουμε τέτοιους πόντους και με τον Ολυμπιακό τους πόντους. Και σήμερα μπορούσαμε να φύγουμε και με τους τρεις πόντους, και ακόμη και με έναν πόντο θα ήταν σημαντικός για την ομάδα μας απέναντι σε τέτοιον αντίπαλο όπως την ΑΕΚ που είναι πολύ ποιοτική. Είναι κρίμα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά από πλευράς Ομόνιας 29 Μαΐου. Θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ΑΕΚ.
4: It was a very difficult game for us from the very beginning. We knew that they will be strong in their defensive setup and very quick in the transitions. I think the first 60 minutes it was difficult for us to break their system. We managed to score the first goal, then they equalized in one of those transitions, and then in the second half after the minute 60 and especially with our substitutions, we managed to change the game and to add some power and speed in the front, and we made the difference in those minutes. So we are happy, go to international break with those 3 points, and then now it's time to get some fresh air, and when we come back, reload and go again.
5: Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θα πω συγχαρητήρια στον αντίπαλο, γιατί όντως αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος στο σημερινό παιχνίδι. Ξεκίνησα το παιχνίδι, ουσιαστικά χρειαστήκαμε μετά το πρώτο 20 λεπτό να αρχίσουμε να βρίσκουμε τους τρόπους για να διασπάσουμε την καλά οργανωμένη αμυντική γραμμή της αντιπάλου. Πήραμε το προβάδισμα. Από εκεί πέρα, σε μια φάση που όντως ήταν επικίνδυνη στο transition, τιμωρηθήκαμε με την ισοφάριση. Μια ομάδα αρκετά δυνατή, με ψηλά κορμιά στην άμυνα και αρκετά επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Γι' αυτό και μας ισοφάρισε. Στο δεύτερο ημίχρονο, σιγά σιγά και με τις αλλαγές, καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα, να βάλουμε πίεση, να έχουμε περισσότερη δύναμη μπροστά και περισσότερη ταχύτητα. Και ευτυχώς καταφέραμε να βρούμε και τον γκολ στα τελευταία λεπτά. Τώρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί έρχεται η διακοπή, να πάρουμε όλοι μας φρέσκο αέρα και να επιστρέψουμε ανανεωμένοι στην επανάρξη του προαθλήματος.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον προπονητή της ΑΕΚ. Μεν ξανακούσω για Μάρτινς, λέει ο φίλος. Εννοώ να μην ξανακούσω κανέναν να λέει κάτι για τον Μάρτινς. Ο άνθρωπος εδίδαξε σήμερα, πίστοση χρόνου, και συνεχίζουμε, λέει ο φίλος 534. Εμείς πάντως θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Μάρτινς, φίλε.
6: Was a very important
7: this performance.

0: for us, the intensity, the attitude, the tactical way, and when you are so strong in all the game, focus with the quality we have in our roster, not even the six absence, they did some difference. It was hard because there was players who can help the team. They couldn't play today, but the players, they did a very good job. These 3 points, it's very important, the performance for me. The 3 points, it's a consequence of the performance. We are in the first position. When we lost 6-0 with Apoel, and we knew it was a difficult game, very difficult game to us. But the players, they give a good answer. With Salamina, we didn't play well, but today they give a very good answer because they knew it is the first place. And they dream, they did, they work very hard these 2 weeks after the big defeat. And I think we clean the image, and we need to go forward to get more points. And I think with these players, we can compete with all the teams in Cyprus.
1: It was a σημαντική εμφάνιση για μας. Η ένταση που βάλαμε στο παιχνίδι μας, η συμπεριφορά που είχαν οι ποδοσφαιριστές, η αγωνιστική συμπεριφορά, η τακτική μας, όλα ήταν εξαιρετικά. Όταν είσαι τόσο δυνατός σε όλο το παιχνίδι, όταν είσαι συγκεντρωμένος και με την ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές μας, σίγουρα θα πηγαίναμε καλύτερα, ακόμη και χωρίς τους 6 παίχτες που είναι πολύ σημαντικοί για μας. Δεν υπήρχε διαφορά από αυτούς που δούλεψα σήμερα. Έκαναν εξαιρετική δουλειά όλοι τους. Είναι πολύ σημαντική η 3 βαθμοί, όμως για μένα ακόμα πιο σημαντικό είναι η εμφάνιση. Είμαστε στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή. Όταν χάσαμε από το Αποέλ, σίγουρα στεναχωρηθήκαμε. Δούλεψαν αυτές τις 2 εβδομάδες πάρα πολύ σκληρά οι ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι με τη σημερινή μας εμφάνιση και το αποτέλεσμα καταφέραμε να καθαρίσουμε το image μας και πλέον βάζουμε πλώρη για να κερδίσουμε ακόμη περισσότερους βαθμούς στη συνέχεια.
2: Κόουτς, καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Congratulations. Λοιπόν, η ερώτηση μου αφορά στο κομμάτι που είπε για, για την συμπεριφορά και την απόδοση της ομάδας, αν ήταν η καλύτερη φετινή, και τον είδαμε μέχρι το τέλος να φωνάζει στους παίκτες και να έχει συσσαγωγικά παράπονα. Αν μπορεί να μας το εξηγήσει αυτό, γιατί το βλέπαμε πολύ πάθος μέχρι τέλους.
3: He's saying that he was the best performance of the team, and because you spoke about the attitude, was this the best performance, the best attitude that you see from the beginning of the championship, and also until the last minute, he saw you shouting to your players. What is your comment about this?
0: Yes, the attitude is very, very important. We play against one of the best teams of Cyprus. Many players and the coach, Ricardo Sapint, they have a lot of quality. And Ricardo was smart because they used quite the same dynamics since Carcelo. So many, they use a lot the lateral corridors to create overload, superiority. After, they use a lot of crosses. And we try to stop with the connection between fullback, winger, and midfielder. And it's very hard. It's very hard. Luther and Muguet, all the time, all the game, they have the capacity to defend and to attack. This is attitude. This is what I expect about them. If they want,
4: if they believe they can do something. I believe they can do. Today they show they can do. But we need to keep this consistency. This is the attitude we want, because they have quality, they know how to play tactically if they follow the strategy. Like I said, we can compete with all the teams because I believe in the players, I believe in the process. And even with all this Cafu, Gomes, Hamza, Zoke, Almeida, it's many players. Maybe I'm forgetting some other players. It's many players. We have many players. And they can play in the starting 11. So it's attitude that makes the difference in our lives. In the football, it's the same. They have ambition. Even with all this absence, we have ambition. And this is the mental part. The rest, the tactical, okay, today I think we close well the spaces. We didn't concede and we used the transition to kill the game.
1: Η συμπεριφορά σίγουρα είναι σημαντική. Παίξαμε απέναντι στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Παίξαμε απέναντι σε ένα εξαιρετικό σύνολο στο καλύτερο του πρωταθλήματος, σε ένα εξαιρετικό προπονητή, όπως είναι ο κ. Πίντο. Προσπαθήσαμε να χαλάσουμε το παιχνίδι της αντιπάλου. Ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο, όμως με τη σωστή συμπεριφορά το καταφέραμε. Για παράδειγμα, ο Λούθερ Σινκ και ο Μουνγκέ είχαν εξαιρετική απόδοση τόσο αμυντικά τόσο και επιθετικά. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο όσο φαινόταν. Και αυτή είναι η συμπεριφορά που θέλω να έχουν οι ποδοσφαιριστές μου. Πιστεύω στους ποδοσφαιριστές μου, πιστεύω στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών μου, ακόμα και με όλους αυτούς τους παίχτες που είναι εκτός, οι οποίοι είναι παίχτες της ενδεκάδας, πρέπει να δείχνουμε αυτή τη συμπεριφορά ούτως ώστε να κάνει την διαφορά και να μπορέσει να αναπληρώνει αυτά τα κενά. Αυτό είναι και το πνευματικό κομμάτι που πρέπει να ετοιμάζεται η ομάδα. Το τακτικό κομμάτι είναι πολύ πιο απλό από η προετοιμασία του από το πνευματικό.
4: Okay. Thank you.
5: Αυτά από τον κύριο Κομάρτινς, ο οποίος φαίνεται ότι μαθαίνει από τα λάθη του και κατάφερε να στήσει σωστά την ομάδα, λέει ο φίλος 839. Ο Σαββίδης είπε την πρώτη αγωνιστική ότι η έλεγχη ποιότητα επαληθεύτηκε σήμερα. Πάμε δυνατά και όπου μας βγάλει για την ώρα σας βγάζει στην πρώτη θέση μαζί με την ΑΕΚ, φίλε 839. Ο φίλος 858, είμαι με Πάφο, δεν παίξαμε πολύ σωστά όμως, παρόλο που πίεσε η Πάφος δεν τα κατάφερε, έτσι πίεσε πολλά, ούτε δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες, φίλε. Ο διαιτητής ο πιο άχρηστος που μπορεί να υπάρξει ever, συμπλήρωσε ο φίλος 858. Γενικά, ούτε και σήμερα άφησε ικανοποιημένο το κοινό η διαιτησία και στον ένα και στον άλλο αγώνα. ΑΕΚ σκάλα πρωτάθλημα, λέει ο φίλος 910. Σας το ευχόμαστε, φίλε, και αν συνοψίσει κανείς την προσπάθεια της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, τότε μπορεί να καταλήξει στην εκτίμηση ότι μπορούσε και μπορεί να πάρει τον τίτλο η ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή. Θα πάει περιστρό να ακούσουμε τον προπονητή της Ομόνιας 29 Μαΐου, τον φίλο μας τον Μπούις.
6: Όλα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Σίγουρα έχει διαφορά ποιότητας, όμως εμείς κάναμε την προσπάθεια μας. Είμαι ευχαριστημένος από όλους τους παίχτες, και αυτοί που ξεκινήσαν και αυτοί που μπήκανε, δώσαν την ψυχή τους. Καταφέραμε να 80 λεπτά να είμαστε εκεί. Δυστυχώς τρώγαμε ένα για μένα εύκολο γκολ. Όμως κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Είναι μια εμφάνιση που τα χτίσουμε πάνω. Ευχαριστώ.
5: Αυτά για από τον Φάτζιο Πούις, μεγάλος παίχτης ο Ραϊούνι. Ο Ρόκα έπιασε χρυσάφι, λέει φίλος 532. Φίλε 121, μην μου ζητάς να σχολιάσω. Από τη στιγμή που δεν έχω ακούσει και δεν ακούω τα σχόλια που γίνονται στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, δεν μπορώ να εκφέρω και άποψη, έτσι, και νομίζω ότι με καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση από ΕΛ αύριο στις 7, τα παιχνίδια με τα οποία συνεχίζεται η τέταρτη αγωνιστική. Την Κυριακή στις 7 η ώρα Ομόνια Κρασάβα Ενή και Άρης Καρμιώδησα, και στις 8 Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Ενώ για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Είπαμε και νωρίτερα, Ηρακλής Γερολάκου, Αγίανα ΠΑ 1-1 και Σπάρτα Κοσκητίου με Πέρα Χωριουνίσου 4-0 και να... εντάξει, νιώθω την ανάγκη να εκφράσουμε και εμείς τη λύπη μας για τον χαμό της Εύης, 39 μόλις χρόνων, σύζυγος του αντιπροέδρου της ΜΕΑ Πέρα Χωρίου Νήσου. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, εκφράζουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας. Η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας συνεχίζεται αύριο με τα παιχνίδια Εθνικός Άχνας, ΑΕΠ Πολεμιδιών, Ακρίδας Χρόρακας Ασυλίσης, Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννη Σιδερίνιας, Διγενής Μόρφου, ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, Ένωση Νέων Προαλυμνίου Χαλκρόνας Ιδαλίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή με το παιχνίδι Ερμής Αραδίπου ΠΑΕΚ. Φίλε Σάβα, καλησπέρα. Γιατί ακυρώθηκε τον γκολ της ΑΕΛ? Δεν υπάρχει φάουλ για κράτημα αμυντικού. Νομίζω ότι αυτή την εκτίμηση έδωσα και εγώ, παρότι δεν είχαμε δει αρκούντως ικανοποιητικές επαναληπτικές προβολές στη διάρκεια του ημιχρόνου. Εδώ μαζί με τα παιδιά, με τον Κωνσταντίνο και τον Μάγκε, προσπαθήσαμε να ξαναφέρουμε τις φάσεις πίσω και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν φάνηκε να γίνεται φάουλ. Συμφωνώ μαζί σου. Ο φίλος 709, Ρούπιο γύρνα πίσω στην ΑΕΚ μας. Να σε καλά ρε φίλε 709. Περιμένουμε τις δηλώσεις του προπονητή της ΠΑΦΟΥ για να ολοκληρώσουμε και να περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο του τρίτου ημιχρόνου, που είναι οι συζητήσεις μας. Από ΕΛ θρύλος πρωτάθλημα, λέει ο φίλος 327, το από ΕΛ που είναι ήδη και σε τροχιά εκδηλώσεων για το 100 του χρόνια, στις 5 του Οκτώβρη μάλιστα, όπως μας ενημέρωσε και ο πρόεδρος του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, ο αγαπημένος μας φίλος ο Κώστας Σχίζας, θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου και του Λευκώματος που έχει ετοιμαστεί για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Στην Γερμανία είμαστε στο ημίχρονο, στο παιχνίδι Μπάγερ Μονάχου Ουνιών Βερολίνου, 3-0. Προηγείται η Μπάγκερ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο
2: Σαπίντο. Ποιον είναι το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι, πώς ήταν τακτικά σήμερα και τι θεωρεί ότι ήταν, πήγε λάθος η ομάδα, εμφανίστηκε με τέτοιο εικόνα σήμερα?
7: Coach, good evening. Your general comment about the game and what do you think went wrong today?
8: The wrong, we lose, first of all. He says the first one because it's the result for us is the most important. Now, analyzing the match, of course, tonight and tomorrow we'll do the big analyze and we see better every details. But, of course, in the first moment what I read for the game, in the first half we have ball, we try, but we don't shoot, we don't take a decision last 20 meters, and if we need to win, is we need to be more aggressive offensive against his opponents. Of course, they do their own, they do the strategy they want, down block, compact, sometimes with a line of 6 and 7 behind, and explore the counter-attack. We know this, they are waiting for the counter-attack with the twingers seeing and move very fast and waiting for the mistake. Okay, we have opportunities also in the first half, in set pieces with some head, but they also can score in transition. But the game is under control. But in the half-time I say to them, be careful because they want only to explore our mistake. We need to be more fast in our decision. We need to find the space when they close too much one side. We need to find the space the other side and attack immediately because it's very difficult to play against a down defend block like this. But okay, today we are not so, I don't know, maybe so fresh or we don't find the right decision, the space that we need to find. But in the first half, this is the main thing that I feel, and I will talk about the second half after you explain.
7: Αξιπρότητα,

0: παιχνίδι. Ξέραμε τι να περιμένουμε από την ΑΕΛ. Μια ομάδα που θα αμυνθεί σωστά και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τα λάθη μας, κυρίως στην αντεπίθεση, και τους βγήκε το παιχνίδι. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν, ενώ είχαμε την μπάλα και προσπαθούσαμε να αλλάξουμε τέλος πάντων το παιχνίδι, μας έλειπε κάτι στο επιθετικό τρίτο. Η τελική πάσα, τελική προσπάθεια, κάποιες φάσεις που πρέπει να σουτάρουμε, γενικά στα τελευταία 20 μέτρα μας έλειπε η φρεσκάδα, μας έλειπε το καθαρό μυαλό, δεν παίρναμε τις σωστές αποφάσεις. Και πήγαμε στο ημίχρονο χωρίς να καταφέρουμε να επιβάλλουμε καλύτερα το παιχνίδι μας και να βρούμε ξεκάθαρες ευκαιρίες και να σκοράρουμε.
1: Yes. Well, in the second half, I try with the start of the game, the kickoff. We don't do what we plan. We offer a ball. We are balanced because we are more players than them, but we take bad decisions. We do a big, big mistake. So the individual's mistake I can't control, and we need to be more smart in this situation. The team wants to be a champion. Okay, 0-0, 0-0, 0-0. We don't find a way to shoot. We don't find a way to cross, take decisions and to do goals. Sometimes we have these days and the opponent have also capacity and quality to defend good. We need to have patience, but we can't give this kind of goals. So when we want to, Nick is with yellow card, Bruno with yellow card, Moog is doing a very difficult game to Nick. We need best decisions in front. I put Biel because, you know, the creativity between the lines, outside, inside, you can discover one against one. And Sam is very good from behind and end up to cross also, to appear, and he's very fast. So I don't want Nick to take the second yellow card. This is why I changed and to be the team more offensive. But of course, we need to be aware. And the problem is not the balance. The problem is the we are in superiority. The problem is we need to be more aggressive in this situation. It's impossible a team want to win the match in the first minute, suffer a goal like this when the ball is in our way. So happens today. Happens this after another big mistake we have individual, and these teams AL have a good players and they have good team. They defend very good. Contra attack. They have fast players. And after, you know, with the heart, emotion, we try to, if before it's difficult to score, after take two goals, it's more difficult to score. Unfortunately, we need to prepare ourselves for more games like this. I advise these players and my players for this, because these teams now, they respect us a lot, and everybody want to win us, and everybody want to give the chance, take the chance when they have. But we know we are a team that like to play football, like to have the responsibility of the game. Only we need to continue aggressive in the moment that we lose the ball. Today we are not aggressive in this moment, and we pay very, very, very high this price. It's not a question for running or to be balanced or a question of want. No, it's a question to do what we plan to do, and today we don't do. I think the AL deserved the win. Congratulations to AL because they have this strategy, the down block and use the transition, and they kill us in this situation.
0: Και πηγαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο, είπαμε κάποια πράγματα στην ανάπαυλα. Είπαμε ότι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τα λάθη μας, θα βγουν στην κόντρα, στο transition, και αυτές είναι οι δυνάμεις τους. Είναι μια ομάδα που έχει τις αμυντικές αρετές και έχει φυσικά και την ποιότητα στην επίθεση να σε χτυπήσει, ειδικά στις αντεπιθέσεις. Παίζαμε ακριβώς τις παγίδες αυτά που λέγαμε να αποφύγουμε. Δεν μας βγήκε καθόλου καλά το πλάνο το δικό μας, ενώ το δικό τους πλάνο βγήκε τέλεια. Και πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΛ, γιατί της άξιζε η νίκη και κάναν πολύ καλό παιχνίδι. Όταν κάνεις αυτά τα λάθη στα δύο γκολ ατομικά, μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα λάθη. Και είναι πράγματα που δυστυχώς δεν μπορείς να ελέγξεις από τον πάγκο. Είναι λάθη ατομικά που έγιναν σε κάποια στιγμή και τα πληρώσαμε. Και τα πληρώσαμε γιατί ο αντίπαλος είναι η ομάδα που θα εκμεταλλευτεί. Και επαναλαμβάνω, ήταν ένα βράδυ που δεν πήγε τίποτα σωστά για μας, δεν βγήκε καθόλου το πλάνο, δεν βγήκε το αντιπάλου. Και αν πρέπει να συνοψίσω, μας έλειπε η επιθετικότητα, μας έλειπε αυτό το κάτι περισσότερο στο επιθετικό τρίτο. Και ήταν ένα βράδυ που τίποτα δεν βγήκε σωστά.
2: Καλησπέρα, coach. Έκανα μια παρατήρηση ότι τα τελευταία πέντε παιχνίδια η Πάφο στο πρώτο ημίχρονο στην ουσία το πετάει στα σκουπίδια, αν μου επιτρέπετε αυτή η εκφράση. Μια Πάφος η οποία σκόραρε μόνο στο παιχνίδι κόντρα στην Καραμιώτισσα στο πρώτο ημίχρονο και αυτό το γκολ πήγε στο 45 λεπτό. Θεωρείτε ότι αυτό το γεγονός είναι ένα σωστό mentality?

0: από μια επίδοξη πρωταθλήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μου το εξηγήσει, αν μπορεί, γιατί συμβαίνει αυτό. Ευχαριστώ.
1: Coach, in these first games,
2: μέχρι να γίνει η μετάφραση, εντάξει, 40 βέβαια, έτσι.
1: All the other games we scored in the second half. So the team is showcasing some lack of intensity, maybe, or lack of mentality, maybe, in the first half. What do you think?
3: They try, but it's what it is. We need also to have opportunities, but we need to score, of course. It's not because we don't have opportunities. In this game, we don't shoot like we shoot. I think you have one shoot or no shoot, only with the head in the set pieces. So this game, yes, but in the others we create and we need to score. We have opportunity to score, but of course, well, it's what it is. We need to continue improving, working this. In this week, I work the last trainings that I have, or the only trainings I have, I only work offensive organization, defensive transition, because I know they will come with down block. I work the last 30 meters. We do very good things in the training, but after here, we don't do.
1: Σήμερα συμφωνώ ότι το πρώτο ημίχρο δεν ήμασταν καλοί, δεν δημιουργήσαμε εκτός από κάποια στημένα, αλλά στα προηγούμενα παιχνίδια νομίζω απλά λείπε τον γκολ. Ήμασταν πολύ πιο δημιουργοί. Στο πρώτο ημίχρο δημιουργήσαμε φάσεις και λείπε τον γκολ. Αυτή τη βδομάδα δουλέψαμε σε αυτό το πράγμα, να σας πω την αλήθεια, στο επιθετικό τρίτο και περιμέναμε το παιχνίδι που έκανε σήμερα η ΑΕΛ, αλλά δυστυχώς δεν το βγάλαμε στον αγωνιστικό χώρο και έτσι είναι κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο. Σήμερα ναι, στο πρώτο ημίχρο υστερήσαμε, αλλά στα προηγούμενα παιχνίδια απλά λείπε τον γκολ.
3: Of course, the teams also are more fresh in the first half. They run more, they believe more, and you know, it's difficult. But with the time, with the volume, with opportunities, with the patience and quality we have, most of the times we will score. I know that. Because sometimes you need to have patience. And today I said to them, difficult match, they are very down, defend good, aggressivity, they are waiting for transition, pay attention. Don't be smart playing this game, because sometimes it's like this. And if you can't win, you can't lose, because we'll pass many times this. I know this league and I advise. But you know, when you come for this, you control all the opponents, you play very good, you have results, sometimes is everything top, amazing. No, not everything. We need to be careful. We need to pay attention to the details, because everybody is waiting. And today we don't have everything with us. Even most of decisions of the referee don't give any fault for us, yellow card that immediately. Everything. It's a mix of everything today. Is a game to see, to analyze, to improve, but too clean for our heads, and we need to start speaking in our tosses after.
1: Επίσης, αυτό που ζητάμε σήμερα, νομίζω γενικά θα το αναμένουμε. Έτσι θα μας προσεγγίζουν οι περισσότερες ομάδες και το περιμένουμε. Και έχουμε την ποιότητα, νομίζω, και μπορούμε να δείχνουμε περισσότερη υπομονή στα παιχνίδια. Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, να μην χάσεις. Αλλά λόγω της ποιότητας που έχει αυτή η ομάδα ποδοσφαιριστές, όταν είσαι υπομονετικός και ακολουθείς το πλάνο σου, πιστεύω ότι στα περισσότερα παιχνίδια θα βρίσκουμε εν τέλει τον γκολ. Αυτό δεν κάναμε σήμερα καθόλου καλά. Και ήταν, παραλαμβάνω, το περιμέναμε και δεν μας βγήκε καθόλου. Σήμερα τίποτα δεν πήγε σωστά. Είχαμε πολλές κάρτες, αναγκαστήκαμε και κάναμε αλλαγές για κάποιες κάρτες και επηρεάσαν και το πλάνο μας. Ήταν ένα από αυτά τα πράγματα που δεν σου βγαίνει τίποτα και όλα είναι αντίο σου.
0: Επειδή το ρωτάω ο κόσμος και θέλω να το ρωτήσω, γίνεται πολύς δώρος και λόγος για μεταγραφική ενίσχυση στα social media ανάμεσα στον κόσμο, γενικά στον τύπο. Αν μπορεί να μας αναφέρει κάτι, αν θέλει να μας πει αν θέλει να γίνει μια μεταγραφική ενίσχυση ενός ακόμη παίχτη. Ευχαριστώ.
1: And last question, I think, coach, should we expect another transfer because we have the opportunity to make one more signing? Should we expect something?
3: We'll see if there is any news. We will speak with you.
1: Θα δείξει.
3: Thank you.
2: Μάλιστα, θα δείξει. Είπε ο προπονητής της Πάφος FC. Να χαιρετήσω τον φίλο μου, τον 604. Έτσι το είχαμε προγραμματίσει, αλλά παρεμβλήθηκαν κάποιες υποχρεώσεις, φίλε 604, και δεν θα μπορέσουμε. Λοιπόν, πραγματικά έτσι το είχαμε σχεδιάσει. Να είσαι καλά, φίλε 604. Δώσαμε και τη βαθμολογία νωρίτερα. Θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας ο Γιώργος Σαββίδης. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα σας.
2: Να μεταφέρουμε το μήνυμα μας πρώτα.
5: Το
4: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Την περασμένη εβδομάδα όταν μετρούσαμε τους βαθμούς της ΑΕΛ λέγαμε ότι έξω από τη δυσαρέσκεια για την εικόνα που είχε η ΑΕΛ ιδιαίτερα στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, μια χαρά είναι η βαθμολογική συγκομιδή της. Σήμερα με 9 βαθμούς η ΑΕΛ και με τους 3 να είναι παρμένη από την ΠΑΦΟ μέσα στην ΠΑΦΟ, τι θα μπορούσαμε να πούμε, εξαιρετική να χαρακτηρίσουμε τη συγκομιδή της ΑΕΛ?
5: Βεβαίως είναι εξαιρετική. Βεβαίως είναι εξαιρετική.
2: Και ήταν και εξαιρετική σαν ομάδα όμως σήμερα, Γιώργο.
5: Αυτό ήθελα και τη δίνει ακόμη περισσότερο, πώς θα έλεγα, ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όσον αφορά τη λέξη εξαιρετική, διότι είναι στην ΠΑΦΟ που κερδίσε και πώς σε κερδίσε, με μια φοβερή τακτική, δηλαδή της υπομονής, της αυτοσυγκέντρωσης, της έξυπνης επιθετικής προσαρμογής, δηλαδή στις αντιπιθέσεις.
2: Της αχρήστευσης του παιχνιδιού του αντιπάλου και της αξιοποίησης των κενών που θα δημιουργούνταν. Το είπε ακριβώς και ο κύριος Μάρτινς αυτό. Το περίεργα, έτσι ακριβώς το περιέγραψε.
5: Μάλιστα. Και μπορώ να πω ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από το 45 μέχρι το 53 έλεγαμε τρεις κλασικές, έβαλε δύο γκολ και έκανε και ακόμα μία, που αν έχω πάει ο Γιού έδινε την μπάλα εκεί στο Γιώβετιτς, ήταν εντελώς μόνος μέσα στο πασοπέρα.
2: Όχι, εκεί ήταν μόνο την ευκαιρία σου, θυμίσω μια άλλη ευκαιρία.
5: Όχι, μιλώ 45-53.
2: Ναι, αλλά και στο... Περίμενα να σου πω πότε ήταν. Εκεί που είναι τρία σουτ συνεχόμενα από τους παίχτες της ΑΕΛ.
5: Ήταν μες στο διάστημα του τον.
2: Όχι, ήταν λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα.
5: Ναι, όχι, μιλώ.
2: Που στέκονται παίχτες, πέντε παίχτες της ΠΑΦΟ και παρακολουθούν τον τερματοφύλακα τους που πάλευκε με τους επιθετικούς της ΑΕΛ.
5: Ναι, το δοκάρι. Μιλάς και για το δοκάρι. Γιατί τα τρία σουτ ήταν το ένα στο δοκάρι. Εκείνη τη φάση λες. Ναι. Εγώ μιλώ για το 45-53 που έβαλε δύο γκολ και μπορούσε να γίνει και τρίτο. Αν κάνεις εις ΠΑΦΟ μέσα σε 8 λεπτά τρεις φάσεις για γκολ.
2: Χωρίς να σου κάνει ΠΑΦΟΣ.
5: Χωρίς να σου κάνει. Νομίζω ότι ξεκάθαρον ότι τακτικά και χωρίς να κινδυνεύσεις, ξεκάθαρον ότι τι ομιλεί το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο τακτικά από τακτικής πλευράς. Η ΑΕΡΣΑ μου ήταν εξαιρετική 90 λεπτά αμυντικά. Ήξερε τι ήθελε.
2: Όχι αμυντικά, ανασταλτικά, γιατί το αμυντικά σου δίνει και την αίσθηση ότι κλείεσαι πίσω, και αποκρούεις, ενώ ανασταλτικά. Νομίζω ότι είναι πιο χαρακτηριστική φράση το ανασταλτικά. Και το λέω αυτό με την έννοια του ότι ήταν και η ομάδα που έφτιαξε τις περισσότερες τελικές.
5: Ναι, όμως εγώ πάω στο αμυντικό κομμάτι, όπου η ΑΕΛ με την τακτική που είχε, ήταν εξαιρετική, για το πω ανασταλτικά, ήταν εξαιρετική στον τρόπο που διαχειρίστηκε το παιχνίδι αυτών και ιδιαίτερα στη φάση της άμυνας. Ιδιαίτερα στη φάση της άμυνας. Δεν άφησε την ΠΑΦΟ να φτιάξει φάσεις, έκλεισε χώρους, επίεζε μπάλα, δημιούργησε έτσι μια αναστάτωση, θα έλεγα, και μια πίεση, όπου οι παίκτες της ΠΑΦΟ, παρόλο την ποιότητα, δεν είχαν καθαρό μυαλό. Έκανε αρκετά λάθη και το άλλο που δημιούργησε μετά από αυτό, όταν κέρδισε την μπάλα έφευγε με τόση ταχύτητα που η ΠΑΦΟΣ υπέβεσε και σε λάθη, αλλά θεωρώ ότι ήταν και λίγο πιο έτσι, δεν ήταν τόσο σοβαρή όσον αφορά το δυνατό κομμάτι της ΑΕΛ στην κόντρα τακ να το αναχαιτήσει, δηλαδή εκεί στέρισε η ΠΑΦΟΣ. Και υστερήσε διότι ολιγόρησαν και κάποιοι παίκτες σε αυτές τις αντιπιθέσεις.
2: Δηλαδή, Μπρούνο, ότι το λάθος που κάνεις στο δεύτερο γκολ.
5: Ναι, εντάξει.
2: Πώς πετάς την μπάλα από εκείνο το σημείο με μια χλιαρή κεφαλιά πίσω στην τερματοφύλακα.
5: Ακριβώς. Και το πρώτο, μέσα στο κέντρο, ο ένας ο ποδοσφαιριστής πριν γίνει η φάση για να πάει, σταμάτησε να μείνεται. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε μια νοοτροπία που δεν συνάδει ιδιαίτερα στις αντιπιθέσεις της ΑΕΛ, όπου εκεί είναι το όπλο της. Άρα πρέπει να είσαι φουλ συγκεντρωμένος όταν αμήνεσαι, και μιλώ για τους παίκτες ΠΑΦ.

0: περίπτωση, το ότι είπε ο προπονητής του Παφού ότι δεν τους βγήκε τίποτα, δεν είναι τυχαίο. Ξεκάθαρο για μένα. Φαίνεται.
1: Και δεν ήταν... δεν το χρεώνουμε ολόκληρο αυτό στην Πάφο, το πιστώνουμε σε μεγάλο ποσοστό στην ΑΕΛ.
0: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Διότι ποια είναι η δύναμη της ΑΕΛ. Υπήρχαν έτσι ιδιαίτερα ο Μουγκέ και ο Σινγκ, ο οποίοι εξαιρετικά γρήγοροι. Υπάρχει η ποιότητα του Γιώβετιτς, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά. Ανά πάσα στιγμή. Άρα ξεκάθαρον το θέμα μου.
1: Τελικά ο Λεόν έγινε Φίνικας, λέει ο φίλος μας ο Φανουρής. Τελικά ο Λέον έγινε Φίνικας, με την έννοια του ότι είναι αναγεννημένη αυτή η ελπίδα με σήμερα.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν. Γενικά να πω ότι η σημερινή απόψινη ΑΕΛ ήταν εξαιρετική τακτικά. Αποτελεσματικότητα της, μπορούσε να ακόμα να βάλει, αν ήταν λίγο τυχερή, μπορούσε να βάλει και τριών και τέταρτων.
1: Απλά ο φίλος 023, γεια σου φίλε Σάβα, ρωτάτε τον κύριο Σαββίδη αν του άρεσε η διαιτησία σήμερα στο Πάφος ΑΕΛ. Μιλούμε ότι να είναι στο αγκυρωθέν κολ της ΑΕΛ, θεωρώ λάθος μεγάλο, διάκοψε το παιχνίδι συνέχεια για να κάνει συστάσεις. Έκανα και μια παρέμβαση την ώρα που διέκοψε φίλε και έκανε συστάσεις σε δύο παίχτες της ΑΕΛ, είπεν τους τα, αφήκαν τους να φύγουν και ξαναφώναξε τους και συνέχιζε μπαλέ. Και ήταν, σχολίασα το γεγονός αυτό. Και στη διάρκεια έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Σάβα μου,
1: ούτε στο άλλο παιχνίδι ήταν καλή διαιτησία, ρε Ρούχο. Ούτε στο άλλο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Άμα δεις τη φάση που βγάζεις την κόκκινη κάρτα με γίνον το μένος, ας πούμε, κόκκινη κάρτα, και διαπιστώνεις ότι ούτε του έγκυσε του παιχτή. Τι φέρνει τον παιχτή της ΑΕΚ εκεί στη φάση.
0: Τελικά
1: τον βρίσκει. Απλώνει το πόδι. Και όπως έρχεται ο παίχτης της ΑΕΚ διαπάνω του και πέφτει.
0: Φάνηκε ότι έκαμε τάκλι με το τεντωμένο.
1: Όχι, δεν τον βρίσκει την ώρα που κάνει. Φεύγει μπροστά από τα πόδια του παίχτη της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ενδιαφέρουν και τα δύο, ξέρεις. Δεν είναι εύκολο να τα δεις.
1: Πάντως υπήρχε μια... σχολιάσαμε τη διαιτησία του Ούγκρου στο παιχνίδι της Ομονίας με την Θέλτα. Το σχολιάσαμε προχτές, ναι.
0: Ναι.
1: Ήρθε η εισήγηση από ένα φίλο νωρίτερα να φέρουμε τον άνθρωπο Σιόρ και να κάνουμε ένα παιχνίδι την ημέρα. Και να κάνουμε ούλα τούτο. Γελά. Και πού ξανά βαρκήσει η άλλη αγωνιστική, πάλι Δευτέρα με Κυριακή. Και να πηγαίνουμε. Να αρέσει και των καναλιών του το αν να έχουν μάπαν κάθε μέρα.
0: Η αλήθεια σαν μου είναι ότι ο διαιτητής που διακόπτει το παιχνίδι, το καθυστερεί με τη συμπεριφορά του, για μένα είναι λίγος διαιτητής. Λίγος. Το τονίζω. Εντάξει. Λίγος.
1: Και επειδή έστειλα μήνυμα ο φίλος 325, δεν ευχαίνει της Πάφου, επειδή εμάθαμε μας, λέει ο φίλος 325, γίναμε ομάδα της Σέντρας, δεν έχουμε επιθετικό να κάνει σούτ. Περίπου το είπε και ο κύριος Σαπίντο αυτό, ότι έτσι θα μας αντιμετωπίζουν πλέον όλες οι ομάδες, λέει. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο το παιχνίδι, Γιώργο.
0: Στο άλλο παιχνίδι, ξέρεις, μιλούμε για τον κόσμο της ανόρθωσης, αλλά και ο κόσμος της Ομόνιας 29. Τελικά, ο κόσμος βάζει σε μέσα στο παιχνίδι, ιδιαίτερα άμα είσαι και καλός, βάζει σε πραγματικά μέσα στο παιχνίδι με τη δύναμη της Κερκίδας, μεγάλη δύναμη.
1: Μεγάλη δύναμη, ναι. Ναι, ναι.
0: Πολύ δύναμη.
1: Και εδώ με την Ομόνια 21 Μαΐου μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση της χρονιάς που δεν είχε τον κόσμο κοντά της και φέτος που έχει τον κόσμο κοντά της.
0: Μα γι' αυτό που το λέω.
1: Πόση διαφορά κάνει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή φαντάσου τώρα πώς ήταν η Ομόνια 29 απόψη.
1: Έπαιξε στα ίσα το παιχνίδι, ρε.
0: Μάλιστα. Και ποιος την εσπροχνέ και κράταν το τέμπο και το πάθος και την αγωνιστικότητα, ενώ ο κόσμος δεν σ' άμαμε. Και θυμίζει μου τον κόσμο της ανόρθωσης. Δηλαδή η ανόρθωση πόσο την έσπρωξε ο κόσμος, πόση δύναμη της για ο κόσμος. Τελικά ο κόσμος ευδύναμη, πραγματικά ευδύναμη. Και έβαλε εξαιρετικά δύσκολα της ΑΕ μέσα από τη συμπεριφορά την αγωνιστική, το πάθος, τη θέληση, το ότι δεν τα παρέδεσε ποτέ, ήταν συγκεντρωμένη και πραγματικά

0: είχαμε την ΑΕΚ να φαίνεται ότι είναι η ομάδα που πέραμε να μένουμε.
1: Σε αλλά... καλά χρονικά διαστήματα το είδαμε αυτό.
0: Μάλιστα. Και φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο κόσμος πραγματικά δίνει δύναμη σε μια ομάδα και φυσικά οι παίχτες μέσα στο γήπεδο έβγαλαν τον καλύτερο τους εαυτόν. Τακτικά ήταν εξαιρετικά καλή η Ομονία 29 και αμυντικά και γρήγορες μεταβάσεις στην επίθεση. Έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία εντάξει κέρδισε το παιχνίδι, επήρε τους τρεις βαθμούς, αλλά μπορώ να πω ότι δεν ήταν η ΑΕΚ που περίμενα να δω σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ αργή όσον αφορά, ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά ήταν εξαιρετικά αργή όσον
1: και
0: αφορά...
1: Και με τον τερματοφύλακα της να βοηθά σημαντικά, γιατί θα μπορούσε νωρίτερα να αλλάξουν τα δεδομένα υπέρ της Ομονίας 29 Μαΐου σε μια ενστικτώδη δύσκολη απόκριση που κάνει ο τερματοφύλακας της.
0: Βεβαίως. Και γενικά αν το δούμε, η ΑΕΚ πήρε τρεις βαθμούς, ναι, αυτό είναι που μετράει, αλλά αγωνιστικά έδειξε ότι όσον αφορά και αμυντικά και επιθετικά υστέρησε, δεν ήταν η ΑΕΚ που περίμενα εδώ σήμερα.
1: Άραστε.
0: Μπορεί πολύ περισσότερα η ΑΕΚ.
1: Ασυζητητή. Γιώργο Σαββίδη, ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Καλό ξημέρωμα. Πανίκο Κωνσταντίνου, σε χαιρετώ.
2: Γεια σας, Σάββα μου. Καλησπέρα.
1: Εντάξει, λογικά πρέπει να αρχίσουμε από τη σπουδαία, τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, αλλά επειδή έκαμε ένα σχόλιο για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ότι στιχτώδης και δύσκολη από... Θυμάσαι αυτή τη φάση, αν την πρόσεξες, αν έβλεπες, έκαμε ζάπιστα.
2: Είχα και τα δύο.
1: Είχες και τα δύο.
2: Ότι, ναι, την ΑΕΚ την είχα στο κινητό μου, στην τηλεόραση είχα το παιχνίδι της ΠΑΦ με την ΑΕΚ. Τη συγκεκριμένη φάση την είδα.
1: Την είδες. Και θα φύλαξα την προσθήκη ενός σχολείου για να αρχίσουμε από εδώ. Ενώ η Ομόνια 24 Μαΐου δεν είχε τερματοφύλακα που θα έκανε σήμερα έτσι αποκρούσεις.
2: Ναι, έκανε τα απαραίτητα, είναι η αλήθεια. Ήταν καλύτερο σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια.
1: Στη φάση του δεύτερου γκολ όμως φέρει ευθύνη 100% Νίκο.
2: Είναι και δύσκολη φάση εκείνη, διότι γυρίζει το πόδι αμέσως ο ποδοσφαιριστής της ΑΕ και προσπαθεί να ευνηδιάσει και νομίζω ότι θα καταφέρει.
1: Αν στεκόταν μπορούσε... απλά στη θέση του, αν στεκόταν χωρίς να κάνει κίνηση, θα πήγαινε πάνω την μπάλα κατευθείαν.
2: Μαζί σου, ενώ κανονικά ένας θεματοφύλακας κλάσης μπορεί να τα προσωπήσει αυτά. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα στην Ομονία 24 Μαΐου. Δεν θα πρέπει να είναι αυτό το θέμα. Εγώ βλέπω από την αρχή της σεζόν μια ομάδα η οποία παλεύει όλα τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Έχει τόλμη στο παιχνίδι της. Ξέρει ποια είναι τα κυβικά της. Ξέρει ποιο είναι το ταβάνι της. Τηρουμένο πάντα των αναλογιών. Το παιχνίδι που βγάζει κρίνοντας την απόδοσή της σε σχέση με την προηγούμενη φορά που ήταν στην πρώτη κατηγορία. Εγώ βλέπω ότι στέκεται πάρα πολύ καλά.
1: Όχι, και τα κυβικά της είναι πολλά πάνω από, πιο πάνω από όσα επιστεύαμε ότι θα ήταν. Ξέρεις, έτσι Μαρία Τριλίδου. Να σε καλά Μαρία μου, να σε καλά. Έλα Παπαρικό.
2: Έχει επιστρέψει πιο όρημη. Έχει επιστρέψει με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έχει επιστρέψει με περισσότερη εμπειρία. Νομίζω ότι όλα αυτά θα την βοηθήσουν. Αν κάτσουμε να κρίνουμε ένα παιχνίδι όπως κάνουμε τώρα, μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα για να συζητήσουμε. Απλώς έχω γενικοποιήσει την κουβέντα ότι δεν θα πρέπει το συνέστημα να το κουβαλάς για πολύ καιρό μέσα σου, να μην σε παρασέρνει. Βλέπω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει την ικανότητα να παλέψει να παραμείνει στην κατηγορία, όπως το βλέπω με άλλες ομάδες. Δηλαδή βλέπω όπως έβλεπα μάλλον την Ομόνια Ράδιπου την πρώτη της σεζόν, όπως βλέπω κάποιες ομάδες, όπως ήταν ο Ολυμπιακός την προηγούμενη σεζόν, δεν κρίνω τώρα τις αποδόσεις, αλλά βλέπω να υπάρχει μία ισορροπία συναισθημάτων. Και ο λόγος είναι γιατί είναι καλό το παιχνίδι της. Θα χάσει βαθμούς, είναι ντέρπι. Υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερη ποιότητα, όπως το γύρισμα που κάνει ο Πάγιτς, και θα καταλήξει μέσα, που μπορεί να σε φνηδιάσει και θα λες μπορούσε να το πιάσει ο τερματοφυλακάς μου, μπορούσε να προσωπήσω τον κίνδυνο. Μπορούσε. Κρίνω όμως την εικόνα της, για να επιστρέψω στο συγκεκριμένο. Η εικόνα της ήταν καλή. Έχει δυσκολέψει μια ομάδα που φέρεται ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Την έχει αποσυντονίσει. Δεν της επιτρέπει να κάνει το παιχνίδι της. Δεν της επιτρέπει να φτιάξει πάρα πολλές φάσεις δεν της επιτρέπει να νιώθει άνετα μέσα στο παιχνίδι. Αυτό από την πλευρά της Ομόνοιας 24 της Μαΐου. Από την άλλη η ΑΕΚ κρατάει τους βαθμούς και οφείλει η ομάδα που βλέπει προς την κορυφή να κρατάει τους βαθμούς, να προχωράει και να βελτιώνεται. Μέχρι στιγμής η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει μεγάλες αποδόσεις. Έχει καταφέρει όμως λόγω της ποιότητάς της να μπορεί να στέγεται μέσα στα παιχνίδια και να μπορεί να φεύγει με νίκες. Απέτυχε με την ΠΑΦΟ, το κατάφερε όμως με τον ΑΠΟΕΛ, χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο. Το καταφέρνει και με την, και με την Νέα Σαλαμίνα, που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, ειδικά στα πρώτα δύο παιχνίδια.
1: Ιδιαίτερα αποτελεσματική, όντως, όπως το είπες.
2: Ναι, ναι, αποτελεσματική. Δεν έχει φτιάξει, ξέρεις, 8 φάσεις για γκολ στο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα και βάζει τις 4. Έχει φτιάξει 4,5 και έχει βάλει τις 4. Έχει φτιάξει 3,5 φάσεις με τον ΑΠΟΕΛ και έχει κάνει τις 3 γκολ. Έχει φτιάξει 3 φάσεις για γκολ με την ΠΑΦΟ, δεν έχει βάλει. Και σήμερα έχει φτιάξει 3-4 και έχει βάλει τις 2. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, εγώ έρχομαι.
1: Νομίζω φτιάξε περισσότερες σήμερα, αν προσθέσουμε κάποιες παρεμβάσεις που είχε κάνει στο πρώτο ημίχρονο Αντερέκε, νομίζω είναι περισσότερες που 4.
2: Λέω για γκολ. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει. Μια φάση να την πει ότι είναι φάση για γκολ ή μια καλή ευκαιρία τέλος πάντων. Οκ, okay, δεν θα σταθώ σε αυτό. Λέω όμως ότι η ΑΕΚ παίρνει τους βαθμούς, προχωράει παρακάτω, δεν έχει βγάλει ακόμη μεγάλες αποδόσεις. Αυτό το έχουν οι ομάδες πρωταθλητισμού. Πολλές φορές δηλαδή να κερδίζουν χωρίς να έχουν μεγάλες αποδόσεις, αλλά για να γίνεις ομάδα πρωταθλητισμού πρέπει να βγάλεις και καλές αποδόσεις. Άρα το ζητούμενο σε αυτές τις πρώτες 4 αγωνιστικές νομίζω ότι δεν είναι τόσο χωνευτικές οι εμφανίσεις της. Χωνευτικές είναι οι νίκες της. Είναι δύο δύσκολα διπλά, είναι και μία νίκη σε ένα ντέρπι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Αλλά δεν είναι τόσο χωνευτικές οι εμφανίσεις της και θα χρειαστεί να απλοποιήσει λίγο την εικόνα της, να της μιλέψει λίγο, να φτιάξει λίγο τις γωνίες για να μπορέσει να το ευχαριστηθεί πρώτα απ' όλα και η ίδια, να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος και να αισθανθεί ότι, ξέρεις, να νιώσεις εκείνη την αυτοπεποίθηση ότι ναι ρε παιδί μου, είμαι έτοιμος, είμαι γεμάτος, έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ, το είπαμε και στην πρεμιέρα όταν κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ ότι είχε ίσως το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων χρόνων, απλώς μέσα στο γήπεδο ακόμη δεν αποτυπώνεται. Μπορεί να έλειψε ο Αμίν, μπορεί να έλειψε ο Σαμπόριτ, κάποιοι παίκτες, ok, δεκτό, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και λίγο χρόνο στον προπονητή που είναι καινούριος. Αυτή η περίοδος θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμη για τον ίδιο, κρατώντας τους 9 βαθμούς στην κορυφή. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κοιτάζοντας τη βαθμολογία, κανένας δεν μπορεί να την προσπεράσει. Νομίζω οι υπόλοιποι
1: όχι, έχουν 5
2: έχουν βαθμούς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε κρατάς.
1: Είναι μαζί με την ΑΕΛ. Μαζί με την ΑΕΛ.
2: Ναι, λέω, ναι, δεν ναι, μπορεί κανένας να προσπεράσει την ΑΕΚ. Ναι. Είναι 9 η ΑΕΛ, 9 η ΑΕΚ. Οπότε έχεις ένα διάστημα περίπου 3 εβδομάδων να τα φτιάξεις όλα αυτά και να δημιουργήσεις συνθήκες καλύτερες και για τον εαυτό σου, ενώ να συνδυάζεις και το αποτέλεσμα και τις...
1: αυτό το συνδυασμό σήμερα τον έκανε η ΑΕΛ.
2: Η ΑΕΛ σήμερα...
1: Επήρε και αποτέλεσμα, ήταν και χορταστική.
2: Η ΑΕΛ σήμερα ήταν σούπερ. Πρώτα απ' όλα την αδική το 2-0. Πέραν από το δοκάρι, μιλάμε για ευκαιρίες, η άλλη σήμερα θα μπορούσε να έβαζε τουλάχιστον άλλα δύο. Τουλάχιστον άλλα δύο. Προσπαθώ να θυμηθώ ίσως το παιχνίδι που κερδίζει η Ομόνοια πέρσι 4-2 να είναι εφάμιλο. Αλλά η ΠΑΦΟΣ δεν μας έχει συνηθίσει να παίζει με οποιονδήποτε αντίπαλο, αναφέρομαι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, και να είναι κατά κράτος κατώτερη από τον αντίπαλο. Στο σημερινό παιχνίδι. Νομίζω έχει σοκάρει η ΑΕΛ την ΠΑΦΟ. Και είχα κάνει μια αναφορά στην εκπομπή ότι η ΠΑΦΟΣ είναι μια ομάδα η οποία έχει μια πάρα πολύ επιθετική προσέγγιση. Δηλαδή βλέπεις και τα στόπερ της να ανεβαίνουν, βλέπεις και τα ακραία μπακ να ανεβαίνουν και αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα για τον αντίπαλο στην μεσαία γραμμή. Η ομάδα που θα μπορέσει, και είπα για την ακρίβεια, είπα η ΑΕΛ, αν μπορέσει με τους γρήγορους ποδοσφαιριστές που έχει, όπως είναι ο Ζωάν Ταβάρης, όπως είναι ο Σίνκ, όπως είναι ο Μουγκέ, να κρατήσει την μεσαία γραμμή και να φύγει στον κοινό χώρο, μπορεί να της δημιουργήσει πρόβλημα. Διότι τα βάζει στη ζυγαριά, παίρνει ένα ρίσκο με τον τρόπο που παίζει η ΠΑΦΟΣ και είναι φυσιολογικό, τα βάζει στη ζυγαριά και λες θα παίξω με αυτόν τον τρόπο. Οπότε πρέπει να προσέξει. Και ο Νταβίτ Λουίς βγαίνει πάρα πολύ ψηλά. Και ο Γκολτάρ πολλές φορές και ο Μπρούνο όλοι τους. Άρα η ΑΕΛ τι έχει κάνει. Και είχα μάλιστα το συνδέσει με το παιχνίδι του

0: Παπουέλ, ότι αυτό το μας πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα. Ο τρόπος που ήρθε και ο τρόπος που αντιμετώπισε η ΑΕΛ του Ναπουέλ πρέπει να είναι οδηγός για την σημερινή αναμέτρηση, να μην βγει τόσο ψηλά και να αξιοποιήσει τους γρήγορους επιθετικούς που έχει. Πράγμα το οποίο καταφέρνει και την βοηθάει πάρα πολύ ο Γιώβεντες, που μπορεί να παίξει με πλάτη και βγάζει την ωραία πάσα στην πρώτο γκολ. Αλλά οφείλουμε, Σάβα, να πούμε ότι εγώ από την σημερινή ΑΕΛ, η ΑΕΛ έχει κερδίσει αρκετά πράγματα, διότι έχω δει ένα ο Κύπρος νεοφύτου, το ΠΑΚ, το αριστερό, δεν έχει αφήσει άνθρωπο να τον προσπεράσει. Έχω δει ένα Παπαγεωργίου να ταλαιπωρεί πάρα πολύ.
1: Από τις καλύτερες εμφανίσεις του.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον Ευαγόρα τον Αντωνίου επίσης, τα στόπερ να έχει ένα αρχοντικό στυλ. Δηλαδή, πέραν από τους ξένους, ήταν και τρία δικά μας παιδιά που έχουν σταθεί τόσο καλά μέσα στο γήπεδο, που θα τους βοηθήσει και στη συνέχεια. Και πώς αλλάζουν τα συναισθήματα, είναι τα 6 γκολ που δέχεται και έχει καταρρεύσει ψυχολογικά όλο το οικοδόμημα της ΑΕΛ. Όλα είναι μαύρα και μέσα σε μια μισή εβδομάδα δεν είναι τόσο καλή με τη Σαλαμίνα. Βρίσκει τρόπο να κερδίσει και αλλάζει όλη η ψυχολογία τώρα και είναι 3 εβδομάδες στην κορυφή.
1: Και με ένα σωρό παίκτες να εισλείπουν.
0: Και να, ακριβώς. Και να τις λείπουν αυτοί οι παίκτες και έχει 3 εβδομάδες να το απολαύσει αυτό το διάστημα. Διότι είναι δύσκολο η διακοπή του πρωταθλήματος να πηγαίνεις με ήττα. Δημιουργεί εσωστρέφεια. Οπότε η ΑΕΛ τι θέλει στην φετινή σεζόν? Να μπει στην εξάδα. Έχει πάρει 9 βαθμούς και λέει, κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ, αισθάνομαι καλά. Αυτό που δεν έχει η ΑΕΚ ακόμη σήμερα, έχει μια εξαιρετική εμφάνιση και είναι τυχερή που είναι στην τελευταία μέρα, την τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή, να αισθάνεται καλά και να υπάρχει και αυτή η ελπίδα ότι έρχονται και επιστροφές. Δίνεται πίστοση χρόνου στον προπονητή. Τελικά δεν λέω ότι έχει γίνει ο καλύτερος προπονητής ο Μάρτινς, αλλά ούτε και προχθές ήταν ο χειρότερος. Στραβώνει ένα μας, άμα είναι να σου στραβώσει, θα σου στραβώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όπως στράβωσε στην Πάφο σήμερα, αν κάτσεις εγώ προσεκτικά το τι είπε ο κύριος Σαπίντου.
0: Ναι,
1: δεν μας έβγαινε τίποτε, λέει, σήμερα.
0: Ναι, έτσι είναι. Μπορεί να σου στραβώσει ένα παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι όλοι φεύγουν. Και δεν σημαίνει αν κερδίσω ένα παιχνίδι με σούπερ εμφάνιση θα τους ανανεώσω όλους τα συμβόλαια. Συμβαίνει, είναι ποδόσφαιρο. Το στοίχημα είναι συνέπεια. Και όχι οι εμβρασμό αποφάσεις. Δεν βοηθούν. Δεν θα κέρδιζε κάτι ΑΕΛ διώχνοντας τον Μαρτίνς από εκείνο το παιχνίδι. Δώστε λίγο χρόνο στην ομάδα. Είναι καινούρια. Ήρθαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Ήταν σοκαριστικό.
1: Ήταν χρυσάφι για την ΑΕΛ η σημερινή νίκη. Με την διακοπή.
0: Βεβαίως. Και σοκαριστικό μέσα στον οργανισμό της ΑΕΛ. Την ώρα που τραυματίζονται δύο ποδοσφαιριστές στην πρεμιέρα, δεν είναι τόσο απλό να σου φεύγουν δύο παίκτες που είχαν σκοράρει σε εκείνο το παιχνίδι, που είχες επενδύσει σε αυτούς. Δεν είναι ότι φεύγουν δύο παίκτες, άντε βάζουμε κάποιον να το καλύψουμε και δεν έχουμε παίξει καλά. Επηρεάζονται, είναι άνθρωποι. Οπότε να δώσουμε, να πιστώσουμε λίγο χρόνο. Δεν λέω ότι η ΑΕΛ θα είναι στην εξάδα, δεν λέω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι και η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα που είπε ότι φέτος θα παλέψει να μπει στην εξάδα. Βαθμολογικά μας το λέει και βάσει της σημερινής εμφάνισης μας λέει ότι έχει και την ικανότητα να το κάνει. Δεν ξέρουμε αν θα το κάνει.
1: Ο χρόνος θα δείξει. Αλλά αν συνεχίσει έτσι, αν συνεχίσει έτσι.
0: Ναι, ναι, μας έδειξε ότι έχει. Έχει, ρε παιδί μου, 5 πράγματα να μας δώσει στον αγωνιστικό χώρο.
1: Πανίκο μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Σαββάτο.
1: Και εσύ καλύτερα, Πανίκο μου. Καλό ξημερώμα του Σαββάτου. Νομίζω ότι δεν διάβασα το μήνυμα του φίλου 890. Φέρε ευθύνη και ο αμυντικός του δεύτερο τέρμα. Προφανώς για το δεύτερο τέρμα που δέχτηκε η Ομόνια 29 Μαΐου. Δεν γίνεται να σου παίρνουν την μπάλα εκεί από παράλληλη παλιά. Ο φίλος 613. Αν πήρε πρωτάθλημα πριν τους παίκτες, δεν σημαίνει ότι θα πάρει με τους πληρωμένους παίκτες. Ο Πίντο δεν πάει καλά. Και μας τα λόγια του, λέει ο φίλος 613. Και ο φίλος 810. Ο Γιώβετης με την ποιότητα του ανέβασε όλη την ομάδα. Απίστευτος ο τρόπος που κρατούσε την μπάλα και όπως σχολιάσαμε και νωρίτερα με τον Πανίκο, τρόπος με τον οποίο περνά την μπάλα στο πρώτο γκολ της ΑΕΛ. Και υπήρχε ακόμα ένα μήνυμα. Ο φίλος 190, δεν θέλω να αφήνω μήνυμα, τα διάβαστα. Ξέρετε, αν υπάρχει ειδικό κανονισμό που απαγορεύει τις κίτρινες στον Νταβίτ Λουίς, θα μπορούσε σήμερα να δει σε μια φάση την κίτρινη και τον Νταβίτ. Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον Μάκη και τον Κωνσταντίνο που ήταν εδώ στο στούτιο, τον Γιώργο τον Σαββίδη, τον Πανίκο τον Κωνσταντίνο στο σχολιασμό τον Παντελή Παντελή και τον Γιαννάκη τον Χριστοδούλου στην περιγραφή των δύο παιχνιδιών. Εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο στις 10 το πρωί με την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός και στη συνέχεια στην καθιερωμένη πολύ ωρή σαββατιάτικη επικοινωνία μας με την εκπομπή Πάμε Γήπεδο επίσης στις 6 ώρα το απόγευμα όπως και σήμερα. Επειδή είναι Παρασκευή και διούμε νουλί έξω για να διασκεδάσουμε, όσοι πάτε βέβαια, έτσι μακή.

0: μας πάρει στο σπίτι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο πρωί-πρωί στις 10 η ώρα. Γεια σας.
1: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
10: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
9: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
10: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
9: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα...

0: cafe.com.cy.
1: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη. Πιο ήρεμη θάλασσα. Ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.

0: μέσα στην απόσταση, αφού πόσταρε πρώτο τον αντίπαλό του. Απέναντι σε Λεμπακέ.
1: Σήμα κατά τεθέν του Γκραντ.
0: Σήμα κατά τεθέν του Γκραντ. Είναι γνωστό και για τα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά για τι επιθετικέ του προσπάθειε, για τι επιθετικέ προσπάθειε, ιδίω αυτέ που συνέβησαν, που έγινε τώρα. Θα πάει μέχρι το καλάθι με πολύ θράσο ο Σουλεμπακέ. Θα ακολουθεί το στόπ του εντυπωσιακό. Εξαιρετική πάσα. Εξαιρετική πάσα του Καλετζάκη πίσω στο Γιαμπουσέλε. Εκείνος όμως θα κάνει το λάθος, του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Το σκορ είναι στο 90-67. 31 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη για το τέλος του αγώνα. Ο Σολιμάν τώρα θα καταβάσει την μπάλα με τον Ματζούκα να τον επιτηρεί. Και τον Σολιμάν τώρα πάλι με την μπάλα στα χέρια. Πιο δύσκολο στην μπάλα τώρα. Θα δώσει την πάσα στον Νέλσον, ο οποίος θα στοχίσει για 3. Θα πάρει όμως το rebound εδώ η Μπουρκ. Είναι κάτι που έκανε καλά σε όλο το παιχνίδι. Το κάνει και τώρα. Κάνει το 90-69. Απομένει το τυπικό για να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Ολοκληρώνει το παιχνίδι εδώ στο Telecom Center Athens με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί της Μπουρκ και να επικρατεί με 93-69. Μέτρησε το τρίποντο του, δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: 90-69. Δεν μέτρησε το τρίποντο του Καλατζάκη στο.
1: Ναι, γιατί περίμενε ουσιαστικά ο Καλατζάκη να ολοκληρωθεί το μάτς και στη συνέχεια για να απλά πέταξε την μπάλα.
0: Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 90-69 για τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια κυριαρχική εμφάνιση από την πρώτη κιόλα περίοδο. Οι πράσινοι επέβαλαν το ρυθμό του, πήραν μια διαφορά 15 πόντων, την οποία στη συνέχεια του αγώνα πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων όλο και ανέπτυσαν. Να πούμε λίγο τους πρώτους σκόρερ στο παιχνίδι. Αρχικά ο Παναθηναϊκός είχε ως πρώτο σκόρερ τον Φρανσίσκο που σταμάτησε 18. Ακολούθησε ο Λεσόρ με 15. Ο Ματζούκας έμεινε στους 12. Ο Μίτογλου έκλεισε τους παίκτες με διψήφο αριθμό πόντων στους 10. Απ' την άλλη πλευρά για τον Walker ήταν ένα παιχνίδι, έκανε το δικό του παιχνίδι. Ο Walker σταμάτησε στους 20 πόντους και ήταν ένα επίπεδο πάνω από τους αντιπάλους του. Ο Μουλαρέ τον ακολούθησε με 9 πόντους. Ήταν ο μόνος διψήφιος ο Walker για την Μπουρκ, που δείχνει μια φτωχή επιθετική έτσι ικανότητα.
1: Κοίτα, με βάση και τη δυναμικότητα της Μπουργκ αλλά και την αμυντική προσήλωση που είχε ο Παναθηναϊκός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα Θάνου, είναι λογικό να μην μπόρεσε να βρει πολλές λύσεις. Ένα μικρό σχόλιο για το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τα μικρά blackout που είχε σε κάποια χρονικά σημεία ο Παναθηναϊκός στο αμυντικό κομμάτι, ο Μπράντοβιτς ίσως να έχει ένα παράπονο ακόμα, αυτό που έχει να κάνει με το αμυντικό rebound του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε πολλά επιθετικά rebound στην Μπουρκ χωρίς η Μπουρκ να το δικαιολογεί αυτό από το μέγεθος ή την αθλητικότητα των παικτών της, και φυσικά θα σταθεί, είμαι σίγουρος, και ο Ζέλκο Μπράντοβιτς και στα πολλά λάθη που έγιναν ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο από το σημείο τουλάχιστον που η διαφορά έχει φτάσει στους 25-26 πόντους και μετά. Ξαναλέω, με βάση έχοντας κατά νου και τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν μένει ικανοποιημένος από όσα έχει δει από τον Παναθηναϊκό σήμερα. Σίγουρα όμως το αυριανό τεστ θα είναι ένα κλικ παραπάνω και κατά συνέπεια και τα συμπεράσματα θα είναι και λίγο πιο σημαντικά, να το πούμε έτσι.
0: Στα αύριο λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική αναμέτρηση για τον μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Περιμένουμε να δούμε τις δύο ομάδες πραγματικά να κοντράρονται στο παρκέ. Έχουν αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις σε αυτή την προετοιμασία, στο στάδιο της προετοιμασίας. Απ' τη μία ο Παναθηναϊκός μετράει πλην της αρχικής ήττας από το Μαρούσι που ήταν σε εντελώς στάδιο προπονητικό. Μετράει ακόμη δύο νίκες στο τουρνουά της Ρόδου, επί της Σουμπότιτσα και επί της ΑΕΚ. Θέλει να συνεχίσει όπως και σήμερα, να συνεχίσει με νίκες πριν τεθεί στη μάχη των επίσημων αγώνων, αρχής γινωμένης από το τουρνουά. Ωραία. Του Super Cup που θα διεξαχθεί στο Περιστέρι. Οπότε αύριο 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το μεγάλο τελικό του Super Cup.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριοι. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από το Telecom Center. Τελειώσαμε τα μπάσκετ ή αρχίζουμε μόλις με τα μπάσκετ.
3: Εντάξει, ναι.
2: Υπό μία έννοια.
3: Με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις εισαγωγές, θα τα πούμε στο τέλος, ναι. Μια και καλή, ναι. Γιατί δεν έχει. Αυτό όμως που οπωσδήποτε πρέπει να πούμε, ναι, είναι ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, ο επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν. Με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν, η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ίσιον όρο και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να θυμίσουμε ότι αύριο το μεσημέρι, αύριο βασικά, θα το πρόγραμμα του
3: Σμόρφα. Ναι, ναι, ναι.
2: Θα βγαίνει από την πλατεία Συντάγματος.
3: Στο Football Unity Festival, 50 χρόνια του ψάβου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με διάφορες δράσεις, διάφορα ωραία πράγματα σε ολόκληρη την πλατεία. Παιχνίδια, ιστορίες,
2: ποδοσφαιριστές, θα περνάνε να λένε, ναι, ωραία, ναι, ναι, πράγματα, ναι, ναι. Θα είμαστε και εμείς εκεί 1 με 3. Οπότε, ναι, όσοι βρεθείτε κάτω, πάρτε τον καφέ σας και ελάτε να πούμε δύο κουβέντες, ναι. Λοιπόν, μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδια. Για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Ακούσαμε καλά master classes,
4: ναι, και challenges,
3: μόνο signature beverages δεν ακούσαμε, ναι.
4: Θα τον πετύχουμε αύριο εκεί. Δεν θα,
3: πετύχουμε.
4: Θα περάσει μια βόλτα να έρθει να μας τα πει
3: αν
4: από κοντά.
3: Αν έχει μούτρα να έρθει να πάρει μερικά signature beverages και να έρθει για challenges.
4: Μπα, δεν νομίζω, μόνο θα κάνει το ρεπάκι του, νομίζω, αύριο. Λοιπόν,
3: ακόμα και αν έρθει θα κάνει κονσομασιόν, εγώ πιστεύω.
4: Δηλαδή.
3: Θα πηγαίνει, ξέρεις, από παρέα διεθνών σε παρέα διεθνών.
4: Α, έτσι, αυτό το ναι, φιλικά πατ-πατ, socializing ναι, και τέτοια.
3: Ένα ποδοσφαιρικό κονσομάσιο.
4: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσοι συντονιστήκατε από την αρχή και τώρα, όπως έχετε καταλάβει, τα πλουτονία σας στους τελευταίους, σήμερα τώρα κάνουμε που με αφιερώσεις.
3: Ναι. Παρόλα αυτά, ένας φίλος, αφού δεν έχει αφιερώσεις, ναι, αν επιτρέπετε χρόνια πολλά στο μονάκριβο κοριτσάκι μου που σαν σήμερα ήρθε. Ο μπαμπάς είναι μακριά, σε λατρεύει, θα τα ακούσεις αύριο στην Αμπόλα.
4: Βεβαίως.
3: Χρόνια του πολλά, λοιπόν.
4: Βεβαίως χρόνια του πολλά. Εννοείται. Να τα πούμε. Που είναι και μακριά. Ειδικά που είναι και μακριά. Ναι. Θέλω να πω. Λοιπόν, που λες. Θα πάει την άλλη εβδομάδα, λοιπόν.
3: Αυτή ναι, θα σας πούμε τέλος πάντων.

0: πούμε. Ναι, ναι. Έχουμε κρατήσει όλα σας τα μέλη. Μου έχετε στείλει αρκετά για τις αφιερώσεις. Να ξέρετε ότι τα έχουμε κρατήσει όλα και θα ακουστούν. Mm-hmm. Οι αφιερώσεις σίγουρα, τα τραγούδια δεν υποσχόμαστε όπως πάντα. Έτσι, αλλά οι αφιερώσεις θα διαβαστούν. Θα με επιτρέψεις, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα βρεθούν άνθρωποι. Ας πούμε, τώρα νιώθω αυτές μετά να κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Μπόλη.
1: Μια αφιέρωση στον κύριο Μπόλη.
0: Που τόσο άδοξα μας άφησε.
1: Ήρθε σαν σύφουνας.
0: Δεν τον χορτάσαμε τον κύριο Μπόλη.
1: Πήρε καμιά εκατοστή παίχτες. Ήρθε, πλέρωσε. Mm-hmm. Γαλαντόμος, ωραίος κυμπάρης.
0: Πολύ γαλαντόμος, γιατί φεύγοντας χάνει πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αγόρασε με 2,9
1: ναι.
0: και θα φύγει με 1,1.
1: Ναι.
0: Δεις όλα αυτά.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει ξεχάσει κάποια χρήματα στην κολοτσέπα του Παντελονιού και αυτά πλήθηκαν στο πλυντήριο.
0: Κοίταξε, Κώστα μου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ άσχολοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν προλαβαίνουν, έχουν μια κουστοδία η οποία φροντίζει για διάφορα πράγματα. Εντάξει, ο γιοντισμός πάνω σε μια αλλαγή τύπου έλα, βγάλε το τζιν, πρόεδρε, βάλε το κοστούμι γιατί έχουν τα. Μπορεί.
1: Μπορεί να μείνει και 1,5 δις στο παντελόνι.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: μου λες τώρα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και να μπει μέσα και να ξεπληθεί.
0: Περίεργο το βρίσκεις.
1: Όχι, συμβαίνει, τα έχουμε ξαναπεί. Και εμείς μπορούμε να έχουμε κάνα 5 ευρώ ξεχασμένο σε μια τσέπη να ξεπληθεί στο πλυντήριο. Συμβαίνει. Εμείς είμαστε φτωχάλες, έχουμε 5 ευρώ. Οι πλούσιοι μπορεί να έχουν 1,5 δις. Είναι θέμα τι κουβαλάει ο καθένας πάνω του. Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν, οπότε ο κύριος Μπόλη ήρθε το 22, μας εγκαταλείπει. Μας εγκαταλείπει.
1: Μας εγκαταλείπει γενικά, δεν θα διατηρήσει ούτε κάποια θέση του Προέδρου κάτι να έχει ένα πόστο.
0: Όχι.
1: Περίχνει μαύρη πέτρα πίσω του ο κύριος Μπόλη.
0: Φεύγει και αυτός, φεύγει και ο κύριος Walter και η Clear Lake Capital που ούτως ή άλλως είχε το 62%, τώρα πλέον θα έχει ολόκληρη την Chelsea. Είναι η μεγάλη αθλητική της επένδυση. Clear Lake τώρα μιλάμε με 80 δις δολάρια μετακίνη δεξιά-αριστερά. Ασχολείται με πολλά πράγματα. Μην ρωτάτε τώρα ποιοι είναι εκεί, τώρα με τέσσερα. Τέλος πάντων, είναι ένα φαντ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα φαντ 20 χρόνια και έχει και την. Ξέρεις, από αυτά τη Καλιφόρνια τα φαντ που κινούνται κατά τέτοιους τρόπους. Τώρα, το τι σημαίνει και το τι θα σημαίνει αυτό για τη Τζέλση, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα κάνει πλέον τα κουμάντα, γιατί λέγεται ότι ο κ. Μπόλη έφυγε μεταξύ άλλων διότι διαφωνούσε για τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου, ότι διαφωνούσε με τη στρατηγική. Ενδεχομένως η Clear Lake να έχει κάποια άλλα όνειρα, ίσως θα λέμε για την.
1: Κοίτα να σου πω, εάν παίρνουν σε ομάδες στην Ευρώπη με νοοτροπία αμερικανική, είναι λογικό να την πατάνε, γιατί είναι μια άλλη αθλητική κουλτούρα της Αμερικής και άλλη της Ευρώπης και πολύ περισσότερο άλλη της Βρετανίας.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, αν έρχονται με τη διάθεση να κάνουν business όπως κάνουν στην Αμερική και να έχουν τα γήπεδα, ξέρεις, που θα πηγαίνει ο κόσμος και θα τρώει τα hot dog, θα πίνει τις μπύρες του και δεν θα πολύ ασχολείται με νικήτα. Το έχουν πιάσει λάθος, γιατί στην Βρετανία απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο, θέλουν και να κερδίζουν οι άνθρωποι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι θα πιούν τις μπύρες τους και τα hot dog τους και θα έχουν φάει 3 γκολ και θα φύγουν χαρούμενοι. Mm-hmm. Θα φύγουν μανουριασμένοι. Mm-hmm. Οπότε, καλό είναι να έχεις να διαβάζεις τα λεφτά σου, να έχεις έναν άνθρωπο που είναι από τη χώρα και λίγο μπορεί να καταλάβει τι γίνεται με τον κόσμο, με τις ομάδες, με τους τίτλους, με την Ευρώπη, με το κύπελο, με όλα αυτά τα οποία απασχολούν τους Άγγλους. Δηλαδή, μην το βλέπεις τεχνοκρατικά. Θα βάλω έναν Αμερικανό τεχνοκράτη που τον είχα CEO σε μια άλλη μου εταιρεία στην Αμερική και μου έτρεχε τα project. Θα τον βάλω εγώ στην Τζέλση και θα είναι όλα καλά. Δεν θα είναι όλα καλά.
0: Αν καταλαβαίνω καλά και διόρθωσέ με,
1: ναι.
0: Το σημαντικότερο μείον της προεδρίας Μπόλη, ας το πούμε, όλων αυτών των τελευταίων ετών, είναι ότι η πατίνα της Τζέλση ως κορυφαίο ευρωπαϊκού κλαμπ υπέστη μια μικρή φθορά. Θέλω να πω, 4 χρόνια. Τι πήρε η Chelsea, πήρε ένα conference και πήρε και ένα παγκόσμιο συλλόγο. Αυτά. Αν δεν απατώ.
1: Κερδίζοντα την Παρή με 3-0 στο τελικό. Θέλω να πω, αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν ένα match.
1: Ναι, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό για τα τελευταία χρόνια.
0: Οπωσδήποτε. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι.
1: Αλλά και η Ευρώπη φέτος.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Ένα ψωγύρισμα μεγάλο.
0: Οι ομάδες κρίνονται κατά βάση από το. Εντάξει, αν πα στο Champions League, οπωσδήποτε. Αλλά θέλω να πω στο πρωτάθλημα. Όλοι το πρωτάθλημα κοιτάνε, όλοι στο πρωτάθλημα προσβλέπουν. Ήρθε ένα άνθρωπο. Και οι φίλαθλοι της Τσέλσι συνηθισμένοι, αν θες, και στις ακριβές μεταγραφές από εποχές Αμπραμόβιτς, αλλά και στους καλούς προπονητές και στις πολύ καλές ομάδες. Στις ομάδες με Ντρογκμπά, Λάμπαρντ και Τέρι, σε άλλες ομάδες. Είπαν ότι εντάξει, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, πήρε 100 ο άνθρωπος, δεν θα φτιάξουν ομάδα. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό.
1: Και να σου πω, ο κύριος Μπόλη μπήκε με όλη του την καλή καρδιά και με το ανοιχτό πορτοφόλι, για να, όπως είδαμε, ψώνισε πάρα πολλούς παίχτες. πολλοί εκ των οποίων φύγαν από εδώ, φύγαν από εκεί, φύγαν δανεικοί, φύγαν γενικώς κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι εγώ τον πιέσαν κότσο τον κύριο Μπόλη. Σου λέει: ήρθε πίσω από την Αμερική, έχει ένα παχύ πορτοφόλι, φέρε. Χωρίς λογική ποδοσφαιρική. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως δεν υπήρχαν άνθρωποι που να γνωρίζουν την πραγματικότητα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Να
0: πόσες φορές
1: χρήματα...
0: να γίνει αυτό, εσύ. Δεν είναι οι πρώτοι Αμερικανοί επενδυτές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο πρώτος ο οποίος μπήκε και νόμισε ότι θα κάνει εκείνος ή τέλος πάντων με ανθρώπους οι οποίοι είναι της παρέας του να τρέξει στο κομμάτι των μεταγραφών κτλ. Okay, ότι δεν υπήρχε ένα ποδοσφαιρικό φίλτρο τέτοιο με ανθρώπους που να γνωρίζουν τι εστί ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ειδικά τι εστί Αγγλία, ώστε να γίνουν, δηλαδή να δούμε τα λεφτά, αλλά να πιάσουν τόπο.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά που έδωσε στην Τσέλσι δεν έχουν πιάσει τόπο.
0: Σε ο κ. Μούντρεκ δεν έχει πιάσει τόπο.
1: Ρε παιδί μου, δεν έχουν πιάσει τόπο τα λεφτά. Οι παίκτες ήρθαν με υπεραξία, κάποιοι φύγανε κακήν κακός, ας πούμε, κάποιοι δεν παίξαν καθόλου, κάποιοι ψάχναν τι να τους κάνουν. Θυμάμαι τις περιβόητες φωτογραφίες με το ρόστερ των 60 παιχτών της Τσέλσι. Που ήταν κάτι φωτογραφίες με τριόροφο πούλμαν που λέγανε το πούλμαν της Τσέλσι και δεν τριόροφο για να χωράνε όλοι.
0: Τρομερό. Θυμίζει την εποχή Σκοτά.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά έχουν να κάνουν με τη διάθεση του Μπόλη να επενδύσει και να φέρει και να ευχαριστήσει τον κόσμο από τη μια και ταυτόχρονα με την ασχετοσύνη του γύρω από οτιδήποτε έχει να κάνει με το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Φωνικός συνδυασμός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει. Πολλά λεφτά δεν φέραν την ευτυχία ενδεχομένως. Ούτε στον κύριο Μπόλη δεν ξέρουμε αν φέραν την ευτυχία, αλλά μπάς περιπτώσει. Ξεπρέπει και κάτι να ασχολήθει ο άνθρωπος. Μιλώντας για λεφτά.
1: Θέλω.
0: Είπες θέλεις.
1: Είπες μιλώντας για λεφτά. Θέλω. Ναι, θέλω.
0: Δεν ξέρω να διάβασες ότι ο Αλγουάθελ ήταν ωραίος και χαλαρός γιατί πήγε ένα χρόνο στην Αλσαμπάμπ. Εγώ δεν είχα ρεπίδι με την απορία. Ναι. Λέγαμε, ήταν στη Σοσιεδάδ. Οι Βάσκοι έχουν και μια ιδιαίτερη σύνδεση με την περιοχή τους. Νομίζω το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι. Το όνειρο των Βάσκων, των περισσότερων Βάσκων, ως ποδοσφαιριστές είναι να παίξουν στην Athletic Bilbao ή στη Real Sociedad αντίστοιχα που είναι, ή στην Eibar τέλος πάντων, ο καθένας την ομάδα που υποστηρίζει εκεί πέρα. Και αντίστοιχα να γίνουν προπονητές ή οτιδήποτε άλλο. Ο Αλγκόρθιλ κατάφερε και τα έκανε και τα δύο. Δηλαδή έκανε το που έπαιξε και έγινε και προπονητής. Και λες, φίλε, ήταν 7 χρόνια εδώ. 4-4 χρονιές υπέροχα έβγαλε την ομάδα στην Ευρώπη. Okay, για ποιο λόγο να φύγει, όχι για ποιο λόγο να φύγει για να πάει στην Arsenal, αλλά το είναι, ή στην Μίλαν, για ποιο λόγο να φύγει και να πάει στην Arsenal, εντάξει, τα λεφτά. Δηλαδή, πόσα λεφτά, ρε φίλε.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά.
0: Ήταν πάρα πολλά.
1: Μα να μην είναι πολλά τα λεφτά.
0: Του δώσανε, λέει, του κάναν συμβόλο διετές,
1: ναι.
0: Δώσαν 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και δεν πάει ο άνθρωπος.
0: Είναι τρελό. 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν προσευχόμαστε να έρθει ένα ραδιόφωνο από τα Εμιράτα, από τη Σαουδική Αραβία να πει: ελάτε εδώ αυτή η εκπομπή να την κάνουμε.
0: Και τι θα γίνεται με αυτόματη μετάφραση.
1: Ό,τι θέλει, ας γίνεται. Τίποτα, τα λέμε σε ελληνικά. Ό,τι καταλάβουν. Τι με νοιάζει εμένα. Όποιο καταλάβει. Όχι, εγώ δύο-τρει Έλληνε που είναι. Όσοι ακούνε, τι να κάνουμε. Θα με νοιάξει εμένα αν θα πρέπει να καταλακούνε ή να καταλαβαίνουν.
0: Καλά, διεθνεί τότε θα μα ακούνε και εδώ.
1: Ό,τι θέλουν να κάνουν, ναι.
0: Αλλά πρέπει να εδρεύουμε εκεί.
1: Να εδρεύουμε, γιατί να μην εδρεύουμε. Βεβαίω να εδρεύουμε.
0: Εκεί στην Τόχα.
1: Ναι, γιατί.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε αλλού.
1: Δεν
0: μπορούμε να το κάνουμε όπως ο ετών να πηγαίνουν ερχόμαστε.
1: Να πηγαίνουν ερχόμαστε. Μας έχουν το jet να πηγαίνουν ερχόμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα, αδερφέ. Αλλά ας έρθουν αδερφέ να πούνε: ελάτε εδώ, τι φάει, 25 χρόνια. Ναι. Ελάτε εδώ να μας κάνουν ένα συμβόλαιο διαιτές. Πάρτε αυτά τα χρήματα. Τι θα πούμε κι εμείς, όχι. Κατάλαβα.
0: Πρόσεχε, ποιο είναι το θέμα τώρα. Τον Αλγκουαθίλ που εμείς δεν τον πολύ ξέρουμε, δεν το ξέραμε τέλος πάντων. Θα λέγαμε: ποιο είναι ο πιο γνωστό Βάσκο προπονητή που ξέρει. Αρτέτα, μάλλον.
1: Ο Τσάμπε Αλόνσο. Ο Βαλβέρδε.
0: Ο Έμερι.
1: Ναι. Που είναι και πολλοί ζωή να έχουν.
0: Ναι, είναι πολλοί.
1: Είναι πολύ λοιπόν. Και καλή.
0: Και όπως με τα χρήματα λοιπόν που πήρε, με αυτά τα 10, έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος Βάσκος προπονητής στον κόσμο, πίσω μόνο από τα Αρτέτα, μπροστά από τον Έμερι, μπροστά από τον Τσάμπε Αλόνσο. Μπροστά σχεδόν από τους προπονητές στο top 10, ας πούμε, των καλύτερα αμοιβωμένων προπονητών παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Κοίτα ρε φίλε, τώρα τι μαθαίνεις, το μαθαίνεις εκ των υστέρων.
1: Ναι, οπότε να και αν έφυγε, να και αν δεν έφυγε, να και αν έκανε 5 νίκες μόνο, θέλω να
0: ναι,
1: πω.
0: Και ναι, και τέλος πάντων, πήρε μπάς περιπτώσει γιατί είχε κάνει ένα ωραίο όρο τέλος πάντων, ότι αν το διώχναν πριν τον δεύτερο χρόνο θα έπαιρνε κάποια συγκεκριμένα χρήματα. Τέλος πάντων, έφυγε από εκεί, πήρε ένα 8 εκατομμύρια από όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η ιστορία. Γιατί έφυγε Φεβρουάριο, έτσι. Έφυγε νωρίς. Ναι. Δεν είναι ότι.
1: Έκανε 5 νίκες όλες
0: τις ώρες. Πέντε νίκες.
1: Θέλω να πω.
0: 8 εκατομμύρια ευρώ για 5 νίκες. Δεν είναι άσχημα.
1: Πλάκα κάνεις τώρα. Τι συζητάμε.
0: Τι είναι 8 εκατομμύρια ευρώ για 5 νίκες. Πολλά είναι. Πραγματικότητα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, επίσης πρέπει να το αναφέρουμε, μεγάλη χαρά, σήμερα είναι ο Ρονάλντο Ορθόδοξος κλείνει τα 50.
1: Μόνο 50.
0: 50, είναι το 76.
1: Μόρε, μπράβο το παλικάρι.
0: Πόσα θες εσύ.
1: Τον είχα στο μυαλό πιο μεγάλο από τα, ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια που το συζητάμε. Μπράβο του. Ναι, είχαμε πει ξεκίνησε να παίζει μπάλα από τα 18. Δεν το μάθαμε στην PSV, ας πούμε, από τα 18 του.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε λογικό είναι να μου φαίνονται πολλά τα χρόνια, άσχετα με τους τραυματισμούς. Έχουμε πολλά χρόνια που τον ακούμε σαν όνομα από τα 18 του. Να λέμε, τι είναι αυτός ο τύπος που πήγε στην Ολλανδία. Να τα χιλιάσει.
0: Αυτός ο τύπος. Αυτός ο υπέροχος. Αυτός που όσο υπάρχει ίντερνετ και όποιον και να βγάλετε και το Θεό το ίδιο, τον ίδιο να κατεβάσετε. Και 700 δισεκατομμύρια βίντεο να κάνετε με συγκρίσεις, όταν η σύγκριση είναι σε επιθετικούς, στο τέλος there can be only one. Mm. Όλοι, οι παλιοί, οι καινούργοι, οι παλιότεροι, όλοι. Όλοι, μα όλοι, μα όλοι, καταλήγουν εκεί. Δεν υπάρχει ούτε debate, υπάρχει ούτε δίλημα, ούτε τρίλημα, ούτε τίποτα.
1: Καλά, ρε παιδί μου, και να υπάρχει ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Έχω δει πάρα πολλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: όλοι καταλήγουν εκεί.
1: Ρε παιδί μου, όλοι. Μπορεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να προτιμάνε κάποιον άλλον. Μην το κάνουμε δικτατορικά.
0: Να τον αγαπάνε, να τον αγαπάνε.
1: Άλλο θέλω να σου.
0: Αλλά να αγαπάνε κάποιον και να αναγνωρίζει κάτι.
1: Μπορεί κάποιο να θεωρεί καλύτερο κάποιον άλλον. Λέω, μην το κάνουμε το πράγμα αυτό χουντικά.
0: Όχι,
1: αυτό
0: είναι. Καλή γιατί... μου, δεν το κάνουμε έτσι. Νομίζω η μόνη αν θες εξαίρεση που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι ο καλύτερο all around επιθετικό όλων των εποχών, all around επιθετικό όλων των εποχών είναι ο Ρονάλντο. Και ο καλύτερο center for όλων των εποχών κουτιού είναι ο Μάρκο Βαν Μπάστεν. Αν θες αυτό να το ξεχωρίσουμε, ευχαρίστω.
1: Okay.
0: Να το κάνουμε. Χάρη, θα κάνω μια ερώτηση στην οποία έχω πάρει αρνητική απάντηση όλες τις τελευταίες φορές που την έχω κάνει. Προλάβαμε το δελτίο, μήπως. Ναι. Αλήθεια.
1: Τι λες τώρα. Ωραία, πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ο οίκος αξιολόγηση της Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3β πλάς από 3β, παράλληλα αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο να υπάρξει συντονισμός στα επίπεδα αποθεμάτων. Η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας πως αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλίων. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του ΣΚΑΙ στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Καταγράφηκαν και 2 υπερπτήσεις από ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και από ένα μη επανδρομένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαλαθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
7: Μιχάλος Τσόχος.
6: Αλλά αυτό.
8: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
9: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
10: Πλέξαν οι γραμμές μας.
9: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
8: Μην μιλάτε και οι δύο για θα μιλάω και θα
9: αναμφωνάμε. Ναι, είναι και δεν καταλαβαίνω.
8: Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
9: Μίλα, κάρπετ.
11: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
12: Αγοράζω όσο κι όσο.
11: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
13: Ο Βαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
11: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλία.

0: κόσμος δεν προβλέψει αγωνιστικής, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω για να μην ξεχαστούμε.
1: Είναι ώρα.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι ώρα.
0: Είναι και ξέρεις, πρέπει να έχουν και μια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί μετά θα έχουμε διακοπές
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει αυτές να είναι πολύ μεστές οι προβλέψεις.
1: Όπως δεν
0: πρέπει να είναι τώρα έτσι απλά στον αέρα.
1: Πρέπει να τονίσουμε πίσω την περασμένη εβδομάδα πάνω στον Μπουρνάς μοίρασε σε λεφτά.
0: Μας λέω πώς πάνω στον Μπουρνάς. Εμείς τον κοιτάξαμε με δυσπιστία και ο Τίπστερ, όπως τον αποκάλεσε εσύ Τίπστερ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτόν και τον Γιάννη.
1: Εμπειρότατη. Εμπειρότατη και οι δύο. Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική. Ό,τι δούμε το Σαββατοκύριακο, μετά χαρμάνα 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Έτσι πάει. Λοιπόν, οπότε, όπως συνηθίζουμε κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα των προβλέψεων για την πέμπτη αγωνιστική με τον κύριο Χάρη, βεβαίως παρέα εδώ. Ξεκινάμε αύριο Σάββατο 19 του μηνού στις 7 στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου. Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την Κηφισιά Χ.
0: Χ. Κύριε Χάρη, Ατρόμητος Κηφισιά, Άσος.
1: Άσος, στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης εναντίον Ηρακλή. Άσος.
0: Άσος.
1: Περνάμε στην Κυριακή, τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια. Στις 5, Λεβαδιακός Ολυμπιακός διπλό.
0: Διπλό.
1: Στις 6, Βόλος ΑΕΚ διπλό.
0: Διπλό.
1: Στις 7, Όφη Αστέρας Άκτορ Άσος.
0: Άσος.
1: Ναι. Στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός διπλό.
0: Διπλό.
1: Και στις 9 Πανετολικός εναντίον ΠΑΟΚ.
0: Χι.
1: Χι. Κάτσε φίλε. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Είμαστε τρεις άνθρωποι. Σε 6 από τα 7 παιχνίδια είχαμε απόλυτη σύμπνοια
0: ναι.
1: Και μόνο στο ένα,
0: ναι.
1: Στο πρώτο,
0: ναι.
1: Είπαμε δυο μας χ και ο Χάρης είπε άσο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να έχει ξαναυπάρξει τέτοια σύμπνοια.
0: Θα κάνουμε και το 7 στα 7 κάποια στιγμή.
1: Ένα σημείο μακριά.
0: Σαν σύμπνοια, όχι σαν αποτέλεσμα θα πετύχουμε το 7 στα 7. Μην τρελαθούμε, αλλά ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για πάμε τώρα να δούμε. Α, συγγνώμη, εδώ τα παιχνίδια γιατί τα έχουμε παρατημένα τελείως, δεν τα πάμε καθόλου. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πώς έτυχε και το λέγαμε. Μπρέντφορντ Τσέλσι 2-0. Εσπανιόλ Έλτσε 1-2. Μονακό Λανς 2-1. Είναι στις καθυστερήσεις το παιχνίδι αυτό. Γάνδη Σταντάρ 2-1. Επίσης στις καθυστερήσεις. Μπρίστολ Σίτι Βότφορντ τελευταίο δεκάλεπτο. 1-0. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στα δικά σας. Εδώ να δούμε τι λέτε.
0: Μεγάλη αλήθεια. Ναι. Όταν δείχνουμε διαβατήριο για να πούμε σε άλλη χώρα, ρίχνουμε και ένα ψιλοχαμόγελο την ώρα που ο αστυνομικός μας βλέπει, λες και θα πούμε στη χώρα να ανατρέψουμε το Σύνταγμα. Λέω Γιάννη Σωροκάς. Επίσης το χαμόγελο που ρίχνουμε με το διαβατήριο είναι γιατί συνήθως η φωτογραφία του διαβατήριου είναι λίγο τσουρουκάδικη.
1: Ναι.
0: Ειδικά παλιά, αν το έχει στο διαβατήριο καιρό και τα λοιπά, ήταν λίγο τσουρουκάδικη η φωτογραφία.
1: Ναι, ναι,
0: μπορεί
1: ναι.
0: Να έχει αφήσει μουσια, άξιο εγώ μαλλιά, να έχει συζητήσει, να έχει κάνει οτιδήποτε διαφορετικό. Οπότε είσαι ένα χαμόγελο τύπου. Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με βλέπει. Αυτό ο κονιόρδο είμαι εγώ.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Επειδή ακούω πρώτη φορά, λέει κάποιο, λογικά έγινε αναφορά ότι ο Χάνταγουε ήταν στη συναυλία του Ρέμου. Όχι, δεν έγινε. Το είχα διαβάσει είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν είδα αν ήταν. Αλλά για να το πανεταμίσω, πήγαν όλοι πλήν ο Ροναλντίνιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίο ακύρωσε τελευταία στιγμή. Ο Φερινή Ραστόδερ λέει: καλό θα ήταν κάποια στιγμή η Πιρέλη να σκεφτεί τον Νίκο μας για την πρόθεση του επόμενου ελαστικού Βεντουρά το Πιρέλη.
0: Ο 12 χρόνια Σλάβος λέει ότι οι προβλέψεις για Νίση και Μπουρνά είναι τόσο σίγουρες όσο σίγουρη είναι η ύπαρξη τραγουδιών του Rick James και του, των Hall & Oates σε παιχνίδι της σειράς Grand Theft Auto. Κύριε Γιάννη, είχατε υποσχεθεί πως σε επικείμενη σύγκρουση με Τουρκία και αιτία Φάνταρος θα βοηθούσατε το στράτευμα ως τραυματιοφορέας. Ετοιμάσατε τα τσιρότα σας. Γιατί παιδιά, γίνεται κάτι που το έχουμε χάσει, τι συμβαίνει.
1: Τι έχουμε ρε παιδιά.
0: Τι συμβαίνει. Να ραφτούμε άμα είναι, να ράψουμε τις στολές μας.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Τελικό αποτέλεσμα είναι κάποιο Μόντσα Σασουόλο 2-1 και τα δύο γκολ τη Μόντσα ο Γκουστάβο Βαρέλα από τι Ακαδημίε του ΠΑΟΚ, λέει ο Αλέκο.
1: Τι λε. Είναι ο κύριο Μπόλιο Μιτιλινέο τη Premier League.
0: Όχι.
1: Λέω ο Δόβιγο Πασογείο.
0: Όχι. Κάποιο λέει χοντικότατα Ναζάρι ο παπά τη μπάλα. Ναι.
1: Ο κύριο Κώστα στο τελευταίο Beverages ξέχασε να τεντώσει στόμα στο GS ω τα αυτιά. Και ακούστηκε Μπέβρατσης σαν αρβανίτικη ταβέρνα. Ο Ζακηθινός τεντώνει αυτόματα σαν ζέπος πεμπονάρης στην Πόχαλη.
0: Εντάξει παιδιά, έχει άλλο, άλλη κουλτούρα τώρα ο Αρτύπης. Εντάξει, δεν τον φτάνει κανείς. Δεν τον φτάνει κανείς.
1: Έλατε. Έλατε.
0: Λέει κάποιος βέβαια κρατιέσαι να μην σε κατακλείσει η αμηχανία όταν ο έλεγχος του διαβατηρίου από τα αρμόδια όργανα παίρνει παραπάνω χρόνο από ό,τι υπολόγιζες. Λέει ο φεστιβάλ Τενέο Οδηγητή. Είναι έτσι ακριβώς. Αρχίζει λίγο και αγχώνεσαι στο τι έχει γίνει το διαβατήριο, τι συμβαίνει. Mm-hmm. Κάπου χτύπησε κάτι στον υπολογιστή, είδανε που δεν πρέπει να δούνε κάτι. Αρχίζει. Είναι αυτό το παιδί μου που σταματάει η αστυνομία καμιά φορά. Ενώ είσαι νόμος, δεν έχει πιέσει όλα τα χαρτιά. Αγχώνεσαι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω και δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι ο νιέμα έτσι ο ενσιαμπαμφού μου του θρύλου. Νομίζω ότι σιαμπαμφού πρέπει να είσαι στο πιο δύσκολο όνομα. Που έχει έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δήμος από Νέα Σμύρνη μας φτιάχνει top 3 από ονόματα στο σχολείο που τα είπε η προσωπική του σύζυγος που είναι δασκάλα. Νούμερο 3 Χριστορφέας από Χρήστος Ορφέας. Νούμερο 2 Μαρίζα από Ζωή Μαρία. Εντάξει, αυτό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και νούμερο 1 Κελιάνα από Καλλιόπιάνα.
0: Μάλιστα.
1: Καλό.
0: Ποιο ήμασταν χθες που είχαμε πει ότι αν ισχύει θα θεματίσουμε όλα αυτά.
1: Άμκα. Δεν ισχύει.
0: Τι εννοείς.
1: Δεν μπορεί να ισχύει, είναι απλό. Θέλουμε απόδειξη. Εάν κάποιος μας φέρει απόδειξη ότι υπάρχει κουβέντα που λένε άμκα, απόδειξη κανονική, όχι AI, ναι. Θα σταματήσουμε την κουβέντα. Εγώ δεν σταματήσω, δεν έχει νόημα πια. Δεν έχει νόημα. Φτάνει, ξέρεις, κάποιος φτάνει πάνω στο Everest, καρφώνει στη σημαία. Εντάξει, από κάτω έρχεται ο Φεδόργιος οπωσδήποτε, ναι. Αλλά με την άμκα καρφώνει στη σημαία και τελείωσε.
0: Ο Φεδόριος έρχεται σε λίγο χαμηλότερο υψόμετρο με το ελικόπτερο να σε κατεβάσει κάτω. Γιατί το ελικόπτερο θα φτάσει πάνω-πάνω, έρχεται εκεί που μπορεί να φτάσει. Έρχεται ο πιλότος Φεδόργιος,
1: έτσι.
0: Σε φορτώνει και σε κατεβάζει κάτω, ας πούμε στο κάμπ.
1: Έτσι.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι. Ποτέ δεν πετυχαίνουμε τη σωστή ποσότητα αφρού ξυρίσματος που βάζουμε στο χέρι για να τον απλώσουμε. Λέει ο Μάθος Καλαβοσίου του Γιώτης. Ναι, μεγάλη αλήθεια, ναι. Είναι παραπάνω, συνέχεια παραπάνω, σπανίζεις λιγότερος.
1: Ναι.
0: Είναι ο ματσάρι ο τύπος που στο πανηγύρι του χωριού κάθεται μαζί σου πίνοντας μαλαματίνα και σου εξηγεί πώς γίνεται το overlap.
1: Ναι, στο πρώτο κομμάτι, δεν ξέρω για το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ο Λίμνη Κότσο, λέει, μου έκανε εντύπωση πως τα γενέθλιά σου την τούρτα την κανονίσεις εσύ, είναι ο φίλος που είναι στην Ιταλία. Την τώρα την κανονίζει εσύ, δεν σου κάνουν έκπληξη οι φίλοι σου. Τέλος πάντων, δεν την παίρνουν αυτοί για σένα. Στα περασμένα μου γενέθλια, λοιπόν, είπα: εφόσον είναι έτσι, θα κάνω εγώ ένα μιλφέ για την γιατούρτα να δείξω ότι είμαι γενικοκύρης. Mm-hmm. Το δεύτερο πράγμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι πως τα καταστήματα εστίασης δεν δέχονται τούρτα γενεθλίων χωρίς απόδειξη για να έχουν απόδειξη από το πού προήλθε η τούρτα σε περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης.
0: Μάλιστα. Λέει κάποιο, όσοι ξέρουμε. Περίμενε. Είναι τώρα η πέσαμε πάλι στην
1: Ελλάδα.
0: Λοιπόν, όσοι ξέρουμε. Το χάσα.
1: Ναι.
0: Θα το βρω.
1: Όσοι ξέρουμε. Γνωρίζουμε ότι η καθυστέρηση των έλεγχων διαβατηρίων οφείλεται σε κόλλημα των σπασμένων Windows.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις, ναι.
1: Ο Πυροφάνης Γκέγας λέει: είχα πρώην μαθητές αδερφάκια με τα ονόματα Νίκανδρος και Αμφιλόχιος. Έχουν άλλα δύο αδέρφια, δεν ρώτησα ονόματα.
0: Άλλος λέει, ο παδός της Σκουάντρα Ατζούρα σίγουρα ο γονέας που βάφτισε το παιδί του Κελιάνα.
1: Από τις πιο κλασικές ρετρίλες ήταν η συνήθεια που είχαμε στα AIDS να σηκώνουμε το ακουστικό για να τσεκάρουμε αν δουλεύει το τηλέφωνο.
0: Ναι. Να θυμίσω πως αύριο για πρώτη φορά μετά το 2012 έχει Millwall West Ham.
1: Ναι.
0: Η Μητροπολιτική Αστυνομία βρίσκεται σε συναγερμό.
1: Σε πραγματικό συναγερμό. Μιλάμε αστυνομική, λέει, σκύλι, drones, ένας μικρός χαμός. Όντως. Δεν θέλω να σας σοκάρω, λέει ο αναφορά στον Γκέκο. Αλλά σήμερα διάβασα σε ταμπέλα έξω από αρχιτεκτονικό γραφείο το όνομα Καστελίνα. Μάλιστα. Ο ιδανικός και ανάξιος Λεσβοκλής, λέει πάλι για τα ονόματα, επειδή την είχατε πιάσει την κουβέντα, Έχω να πω ότι τα ονόματα Μικές και Τζανέτος έχουν καταγωγή από την Κάλυμνο. Ειδικά για το πρώτο, οι μισοί άντρες κυριολεκτικά στην Κάλυμνο ονομάζονται Μικές, νομικός δηλαδή, το νομικός είναι το Μικές, και οι γυναίκες νομικές. Αντίστοιχα υπάρχουν θεολογίες, γραμματικές κτλ. Επίσης, στο νησί μου Τιγκό, όπως είχα αναφέρει, υπάρχει πάρα πολύ το όνομα Κοκόνα. Το οποίο είναι υποκοριστικό του Χρυσοκόνα, Σταματινή και όχι Σταματία, ενώ υπάρχει και το όνομα Μινοδόρα ή Μίνα. Σαν μπόνους, μιας και συζητήθηκε για τα ονόματα που σιγά σιγά εξαλείφονται, το όνομά μου είναι Αργύρης και είμαι βαπτισμένος Ανάργυρος, σε αντίθεση με τον παππού μου που είναι Αργύριος, που ετυμολογικά είναι το αντίθετο. Ο λόγος πολύ απλά, ο πατέρας μου δεν θυμόταν το βαπτιστικό του πατέρα του.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Όταν πήγα πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη, με πήραν στην άκρη για έλεγχο ταυτότητας. Από το στρες μου, μου μίλαγε ελληνικά ο ελεγκτής και δεν μπορούσα να κάνω τη σύνδεση ότι Τούρκος μίλαγε ελληνικά. Δεν καταλάβαινα.
1: Λοιπόν, κάποιος λέει γνώρισε γυναίκα που τη λέγανε Άλμα από το Αλεξάνδρα και Μαρία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κανείς και τίποτα δεν νικάει το άμκα, αν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, όχι. Ο Ανδρέας Playdoy λέει: είδα διαφήμιση στα social στην οποία πρωταγωνιστεί ο κοριτσάκι με το όνομα Μικελάνα.
0: Είναι το Millwall West Ham το αντίστοιχο Ιωνικός Προοδευτική? Γιατί, τι καλύτερο έχει το Λονδίνο δηλαδή? Αναρωτιέται το φίλος που γράφει ως τα σαγόνια του Ζαχαρία.
1: Όταν πήγα πρώτη φορά στην πόλη, με πήραν στην άκρη για έλεγχο ταυτότητας από το στρες μου.
0: Μεγάλη αλήθεια, όταν το τηλεκοντρόλ δεν δουλεύει επειδή τελείωσαν οι μπαταρίες, πάντα πατάμε τα πλήκτρα πιο δυνατά νομίζοντας ότι θα δουλέψει.
1: Καλά, ναι.
0: Επίσης βγάζουμε τις μπαταρίες, κουνάμε τις μπαταρίες, βρίζουμε το τηλεκοντρόλ, κοπανάμε το τηλεκοντρόλ, όλα αυτά τα δοκιμάζουμε και κάτι από αυτά δουλεύει πάντα. Κάτι από αυτά δουλεύει.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει ο άνδρας ότι είναι ο Μύκονος από Ραφίνια. Θέλω λίγο την προσοχή σας εδώ.
0: Ναι.
1: Λέει, δεν θα πίστευα ποτέ πως αν με ρωτούσε κάποιος τι έκανα στη δουλειά σήμερα, θα απαντούσα πληρωνόμουν ενώ έκανα deport Μεξικανούς. Ένα ακόμη δεν μπορεί αυτό να είναι αληθινό. Προστίθεται στη μακριά λίστα με απίθανα πράγματα που έχουμε δει από τον Ημίτερλο με το Περουκίνι και που όμως είναι πέρα για πέρα αληθινά. Και μας έχει στείλει λοιπόν ένα link.
0: Ναι.
1: Το οποίο link είναι whitehouse.gov. Εντάξει.
0: Οκ. Okay.
1: Whitehouse.gov. Ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι το επίσημο. Είναι το επίσημο.
0: Δεν
1: αν ανοίξει την πρώτη σελίδα, είναι το επίσημο. Το οποίο σου βγάζει κατευθείαν, σου πετάει pop-up Welcome to the Golden Age και έχει τον Τραμπ. Μπροστά είναι ο Τραμπ. Έχει ενότητες News Gallery, Livestream, Election Integrity, Save America, Trump Accounts, Rate Payer Protection και Contact. Mm-hmm. Φαίνεται ρε παιδί μου ότι είναι
0: legit.
1: Είναι legit. Εντάξει. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το site υπάρχει μια ενότητα με τίτλο Arcade.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Στην οποία έχει μέσα 5 παιχνίδια.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει, arcade φάση. Λοιπόν, θα διαβάσω τις περιγραφές, παύλα τίτλους των παιχνιδιών. Εντάξει. Το πρώτο παιχνίδι λέγεται Flappy Bill και η περιγραφή είναι Fly the Bald Eagle Down the National Mall. Εντάξει. Το δεύτερο λέγεται
0: The Bald Eagle.
1: Ναι.
0: Παρεπτώσει είναι το παρατσούκλι του, είναι καλάθι αυτό. Το αφήνω εδώ πέρα, ναι.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είναι 4, γιατί το πέμπτο δεν το έχουν βγάλει ακόμα. 4. Το δεύτερο λέγεται Rio Run και η περιγραφή είναι Border Patrol along the Rio Grande. Προσπάθησα να το σκεφτείς.
0: Δεν θέλω να εμβαθύνω, ναι.
1: Το τρίτο είναι, έχει το τίτλο Supply Line και η περιγραφή είναι Sort the School Lunch to Make America Healthy Again. Και το τέταρτο λέγεται Trump Savings Tycoon και η περιγραφή είναι Fill Your Kids Trump Accounts. Ό,τι και να σημαίνει αυτό.
0: Είμαστε.
1: Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε, φαντάζομαι.
0: Μεσαία αλήθεια. Όταν μας κάνει κόλπα το χειριστήριο από το κλιματιστικό, το λυπόμαστε περισσότερο από όσο το τηλεκοντρόλ σε σχέση με τα βρυσίδια και τα χτυπήματα. Ναι. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Ναι. Έχουμε μεγάλη ανάγκη γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Χειρότερο από άμκα, λέει κάποιος, είναι το όνομα Κουζινία.
1: Το έχουμε πει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι χειρότερο από άμκα. Σημαίνει. Ναι. Δεν είναι. Εσύ, παίρνω για αφορμή από ένα μήνυμα ενός φίλου που λέει ότι ξέρω εγώ, δίνουν στα παιδιά τους δύο ονόματα και μετά ας πούμε προσπαθούν να κάνουν μία σύνθεση των ονομάτων κτλ. Γιατί δίνετε στα παιδιά δύο ονόματα και πρέπει σώνικεται μετά να τα συνδυάσετε και να είναι κάτι που να έχει και τα δύο. Θέλω να πω.
1: Γιατί είναι και οι δύο επίμονοι, μάλλον. Είναι δύο και είναι και οι δύο επίμονοι.
0: Κάτα και τα δύο ως έχουν. Θέλω να πω, αν πρέπει να λέγονται και τα δύο. Κράτα και τα δύο.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να κάνεις μια σύνθεση των ονομάτων και καταλήγουμε, ας πούμε, στους Φεδόργιους. Ας ήταν, ξέρω, ο Φέδωνας Γεώργιος.
1: Έχω πει, δεν υπάρχουν μόνο τα ονόματα, δεν είναι μόνο τραγικά εάν κάνεις σύνθεση. Μπορεί να είναι τραγικά και χωρίς αυτό και κρατώντας τα ίδια. Θυμάσαι ότι έχουμε πει εδώ ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είναι αληθινό, πραγματικό, είναι δικό μου, το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Με παιδί το οποίο υποχρεώθηκαν όσοι να το βαφτίσουν και να κρατήσουν ολόκληρα τα ονόματα και των δύο παππούδων του, και το όνομα του παιδιού ήταν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
0: Αυτό έχει ένα φαν.
1: Φαν τώρα, ξέρω εγώ.
0: Παιδί μου, θα ήταν ένα πρόβλημα αν ήταν, ξέρω εγώ, Κοσπάλ το όνομά του. Θέλω να πω ότι αυτό έχει ένα φαν. Είναι ολόκληρα τα ονόματα. Γιατί, ξέρεις, ειδικά όταν τα ονόματα μεταξύ δεν μπορούν να μπλέξουν. Δεν βγάζουν ένα όνομα το οποίο να ακούγεται κανονικά. Επιμένουν το Φεδόργιος. Θα το χάλαγε το παιδάκι να λέγεται Φέδωνας Γεώργιος.
1: Με αυτό που έχει τώρα φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Μπένις Ντέρκαμπ λέει τώρα που η Μήτρελος Καροτόδερμος τα πήρε με τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Λέτε να ακριβήνει το σολάριο. Πολλά πράγματα αναμένονται. Δεν ξέρω για το σολάριο. Έχω συναδέλφους Κουζινία και Βρυσούλα. Πιστεύετε ότι λείπει, λέει ο ανυπότακτος Λισταρχίνος. Η Άμκα.
1: Ναι.
0: Η Άμκα λείπει. Ο Βελίξ λείπει πάντα.
1: Εσύ,
0: πάντα λείπει ένας ο Βελίξ.
1: Και πάντα θα λείπει. Η Σαρίζη των Πλερών λέει. Ξαναείδα πρόσφατα ταινία LBJ σχετικά με τον Τζόνσον, με τον Γούντι Χάρελσον. Λίγο εν λόγω ταινία, λίγο ότι θυμόμουν για τον Τζόνσον από τον JFK, κάθισα και διάβασα για αυτόν ως άνθρωπο. Βρήκα αρκετά. Ξεχωρίζει λοιπόν το περίφημο Johnson Treatment. Δηλαδή, η συνεχόμενη και ανηλεής σωματική και λεκτική μικροεπιθετικότητα του Τζόνσον προς αντιπάλους, αλλά και φίλους, όταν ήθελε να αποσπάσει κάτι, εκμεταλλευόμενος τη φωνή του και την επιβλητική του παρουσία. Είχε ύψος 1,92 και ζύγιζε 108 κιλά. Πολύ συχνά όμως επιστράτευε και τον παργαλάτσο του, τον οποίο είχε ονομάσει Τζάμπο και τον οποίο είτε κατονόμαζε είτε επιδείκνυε κυρίως στις τουαλέτες, αλλά όχι μόνο, και προκαλώντας κόσμο σε αναμέτρηση.
0: Δεν έχω να πω κάτι. Κάθε είδηση το κάνει όλο και καλύτερο. Τι να πω.
1: Δηλαδή ο Λίντον Τζόνσον με τον Τζάμπο Τζόνσον, έτσι.
0: Θυμάστε, λέει, πριν λίγες μέρες τον άνοιξαν στα σχολεία που πήρα συνέντευξη από ένα παιδάκι που το έλεγαν Νικαντώνιο. Το είδε το Πανελλήνιο, καμία ελπίδα, λέει ο Ντάντε.
1: Νικαντώνιο.
0: Νικαντώνιο, ναι. Λέει κάποιος Κοσπάλ ή και γιατί όχι Παλαιοκώστας. Για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
1: Τη γυναίκα μου τη λένε γραμματή και την φωνάζουν Ματίνα. Τι είναι το γραμματή?
0: Από κάποιο μέρος που συνηθίζεται το όνομα αυτό. Γραμματική, ξέρω εγώ. Το γραμματική, κάτι παρόμοιο, κάποια παράφραση του γραμματική προφανώς.
1: Ναι. Νυπτηρίνα.
0: Έχαμε.
1: Τι λέτε, μωρέ?
0: Με λένε Φεδόργιο και ποτέ δεν τραγουδάω. Πιστεύετε ότι μπορούν να γραφτούν κάποια στιγμή τραγούδια για αυτά τα ονόματα? Ελπίζω να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Έχω πάει σε βάπτιση που το όνομα του παιδιού ήταν Πύραμος.
0: Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, όπου Άμχα και Μάλαμα, κατά το
1: οποίο. Ναι.
0: Να υπάρχουν τα τραγούδια που να αποθεώνουν πια και τα New Age ονόματα, όλα αυτά.
1: Ναι. Ναι.
0: Για να μπορέσουν να μείνουν στη συνείδηση του κόσμου και στην πάροδο των ετών αυτά τα ονόματα μέσα από τραγούδια. Γιατί εμείς τα λέμε τώρα.
1: Σωστό.
0: Γελάμε. Ή κάποιοι δεν γελάνε. Κάποιοι τα βαφτίζουν έτσι. Okay, τα συζητάμε. Αν γίνουν μέρος της pop κουλτούρας ή της παράδοσης της χώρας,
1: ναι,
0: θα ζήσουν για πάντα.
1: Άχαμ κούλα της χιονιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα.
1: Ωραία, ωραία θα είναι αυτά. Ωραία θα είναι αυτά. Είχα συμμαχτή που τον έλεγαν σκευοφύλακα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Τον οποίο το λέγαμε Βάκη. Εμείς είχαμε γνωστό που είχε το επίθετο σκευοφύλακα. Ναι, το όνομα. Ναι. Ο Γιώργος. Ο Edgar Allan Κάμελ το λέει: εμείς στη Gen X που ζήσαμε τον ψυχρό πόλεμο, η έκφραση όταν μας τσεκάρουν το διαβατήριο είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Όχι ένα απλό χαμόγελο. Να είστε πιο σεβαστικοί με τη γενιά μας.
0: Φεδόριος είναι πονηρός, θα μπορούσε ένα τραγούδι του μέλλοντος.
1: Βεβαίως.
0: Είναι διάφοροι φίλοι. Ο Άιντα Φαφούτης μεταξύ άλλων.
1: Ο Ιμισκιούμπριακ χαρίζει τα Άμκα και Όραμα και το Ποσπέρτ Πυρές. Αν σου πει το σπάλινο όνομα Μαργαρίνης. Ο προϊστάμενος μου έχει το όνομα Μπιντές. Όχι, δεν έχει προϊστάμενος το όνομα Μπιντές.
0: Νομίζω ότι αξίζει.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα.
0: Νομίζω αξίζει αναφορά η πρώτη νίκη του Θεούλη προπονητή της Ανόρθωσης που άλλαξε το όνομά του σε Ελ Μαέστρο απέναντι στον Αποέλ.
1: Τι εννοείται άλλαξε το όνομά του σε Ελ Μαέστρο? Μάλιστα ήταν ο Ταμπάρης καταρχάς.
0: Προφανώς έχει άλλαξει το όνομά του σε Ελ Μαέστρο.
1: Τι εννοείς έχει, δηλαδή, όπως έχει κάνει ο Εθνικός Σταρ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και είναι Εθνικός Σταρ.
0: Ναι. Όπως έχει κάνει ο Ενές Καντέρ Φρίντομ. Ελ Μαέστρο.
1: Λοιπόν, όντως. Είναι ο Σερβοάγγλος προπονητής Ανόρθωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι το από Ελ.
0: Νομίζω, ναι.
1: Λέγεται Νέστορ Ελ Μαέστρο.
0: Υπέροχο. Πώς λέγονταν πριν άραγε?
1: Περίμενε. Ήτανε Γεύτιτς. Και το άλλαξε στα 18.
0: Υπέροχο, ρε εσύ.
1: Γιατί ήθελε να αυτοπροσδιορίζεται ως Βρετανός.
0: Και τα κατάφερε με το Ελ Μαέστρο. Ναι. Καθαρά αγγλικό όνομα το Ελ Μαέστρο.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι.
1: Νέστορ Ελ Μαέστρο. Καναθέτω κάνει, το κάνει Νέστορ Ελ Μαέστρο. Άμα δεν το κάνει τέτοιο. Μάλιστα. Υπέροχος. Πολύ ωραίος. Πάμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και ένα στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι αύριο θα είμαστε και εμείς στο Σύνταγμα.
1: Ναι, μία με τρεις.
0: Μία με τρεις. Οπότε θα τα πούμε αύριο με όσους περάσετε από εκεί. Με τους υπόλοιπους θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγου Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολίδης. Ο Ολυμπιακός νίκησε 92-90 τη Φενέρμπαχτσε και θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Super Cup της EuroLeague αντίπαλος στον σημερινό τελικό στο Αμπού Ντάμπι. Θα είναι η Real Madrid που επικράτησε 98-95 της Ντουμπάι στην παράταση. Πρώτο σκόρ για τους Ερυθρόλεπτους ήταν ο Φουρνιέ με 19 πόντους, ενώ ο Φολί είχε 12 πόντους και 12 rebound. Η επίθεση μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Ήταν σαν να παίζαμε playoffs με μεγάλο πάθος και από τους δύο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Παναθηναϊκός Ακτόρ ΠΑΟΚ είναι το ζευγάρι του τελικού στο 8ο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος που εξάγεται στο Telecom Center Athens. Η πράσινη γίνει νίκη σαν την Μπουλκ 90-69, έχοντας πρώτο σκόρ τον Φρανσίσκο με 18 πόντους, 5 rebound και εισάρτη μέσα σε. Από την άλλη, ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 199 της Παρτίζαν με τρίποδο του Φώστα στην εκνοή. Κορυφαίος Όσμαν με 27 πόντους, 6 rebound και 4 assist. Παρόν στο Telecom Center Athens ήταν ο διοικητής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος που παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μάλιστα, αντιπροσωπεία των οργανωμένων βρέθηκε στη Σουήτα και έστειλε μήνυμα συσπήρωσης. Μπράβο για την κίνηση, σας θέλουμε ενωμένους για το καλό του συλλόγου, ήταν τα λόγια τους.
6: Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανουέλ Αλγουαθίλ μέσω της Νόβα για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής με το Λεβαδιακό. Έτοιμοι Σιπιώνη και Ρόκα που προπονήθηκαν κανονικά, δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Πάσχο. Το πλάνο του για το εκτός έδρας παιχνίδι της ΣΑΚ με τον Πόλο έλαμπε την καταστολή του Μάρκο Νίκολης που θα στερηθεί στις υπηρεσίες του Μπάργκα, ο οποίος θα έχει υποστεί θλάση και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή σκέψη να χρησιμοποιήσει έναν εκ των Μάγκερ Μάντα Λουκοετά Εγκατσίνοβιτς πίσω από το φορ, κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Η προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης ολοκληρώνει σήμερα ο Παναθηνακός μετά το χθεσινό ρεπό σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Ουνάη πίσω από τον επιθετικό για τον Λιβάν Γκαρσία στη δεξιά πλευρά. Καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το παιχνίδι της Κυριακής. Επιστρέφει στην 11 ο Κυριακόπουλος. Ευχαριστώ στον Πάκ με Παμπλέκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό εν ώψη της Κυριακής της αναμέτρησης με τον Πανετολικό στην 11 του ντέρμπι με τον Άρη που ανατολίζει το Αλέσιο Λύση. Θέση γνωμοδότηση της περιφέρειας για την περιβαλλοντική μελέτη της Νέας Τουμπάς. Αδιανόητη και ακατανόητη χαρακτηρίζει πάει Άρη στην απαγόρευση της παρουσίας οπαδών του Ηρακλής στο απόψινό μάτς του Κλειάνης Μικελίδης και καλεί τον Γιάννη Βρούτση να αναθεωρήσει την προετοιμασία του σε ολοκλήρωση ανικίτρινη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην ανακοινώνει αποστολή. Σε συμφωνία με τον 25χρονο Γκανέζο μεσοεπιθετικό Κέλβιν Οφόρη έχει έρθει ο ατρόμητος οικονομικής πληροφορίας του sportfm.gr. Ο Άρης ιτήθηκε 91-87 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι σε φιλικό προετοιμασία. Πρώτο σκόρ ήταν ο Δημητρίου με 16 πόντους και ακούστηκε ο Τελειόπουλος με 14. Είδα αυτά που ήθελα, είμαστε στο σωστό μονοπάτι, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 15-14 την οικοδέσποινα Γιαντράν στο σπίτι της συμπρεμνία του τρίτου προκριματικού ομίλου του Champions League Πόλου Ανδρών και με νέα νίκη σήμερα απέναντι στη Χόπεν πρόκρινται στους ομίλους. Η Μπρέντφορντ επιλύθηκε 3-0 της Τσέλσι στην αναμέτρηση που άνοιξε την 5η αγωνιστική στην Πρέμιερ Λιγκ Μπάγερν Ουνιών Βερολίνου 7-0 στην αυλία της 4ης στην Bundesliga. Μόντσα Σασούλο 2-1 για την 5η στη Σεριά. Εσπανιόλ Έλτσε πριν από λίγο ολοκληρώσει και το μάτς 1-3 για την 7η αντίστοιχα στη Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Μπίγκο Σπορ FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
7: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Άλβες και από τον Άλβες, ωραία αλλαγή. Η Μπαρσελόνα πατάει περιοχή καλά. Νεϊμάρ, Ινιέστα, απέναντι τον Μπουφόν. Γκολ για την Μπαρσελόνα με τον Ράκιτιτς. Το πρώτο γκολ του τελικού στο 4ο λεπτό. Έκοψε όπως το βούτυρο. Κόβεται από το πειρακτωμένο μαχαίρι την άμυνα της Γιουβέντους η Μπαρσελόνα. Με τον Νεϊμάρ το γύρισμα στον Ινιέστα σήκωσε το κεφάλι. Είδε ότι υπήρχε ο Ράκιτιτς, πάρ το βάλτο, το έβαλε ο Ράκιτιτς 1-0 για την Μπαρσελόνα. Ωραίο τακουνάκι, πατάει ο Λιχτάινερ, γύρισμα καλό, το σουτ, μεγάλη απόξη, δεν γερ, κόλ, 1-1. Η Γιουβέντους σοφαρίζει με τον Νοράτα στο 56. Το ρίσκο της να φρεσάρει ψηλά, το ρίσκο της να πάρει όσα περισσότερα μέτρα μπορούσε η ομάδα του Αλέγκρι. Ο οποίος ομολογώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο ψύχρεμος, δεν ξέρω τι φλόγα και η μέσα του, αλλά είναι υπερβολικά ψύχρεμος για αυτό που η ομάδα του έχει πετύχει. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η μπάλα στρώθηκε στο Μωράτα. Και από την ώρα που στρώθηκε στα πόδια του Ισπανού, έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ από αυτό. Είναι όμως το πιο σημαντικό το οποίο έχει πετύχει με τη φανέλα της Γιουβέντους. 1-1 στον 60ο τελικό με τον Μπουφόν. Να πανηγυρίσει σαν μικρό παιδί. Ο Μέση ξεχύνεται, κάνει προσποιήσεις. Κάνει το σουτ, μεγάλη απόκριση του Μπουφόν. Το 2-1 για την Μπαρσελόνα με τον Σουάρες. Ο Λουίς Σουάρες το 68. Μια ίδια φάση καρμπών με τον γκολ της Γιουβέντους νωρίτερα. Πάλι Νεϊμάρ, πάει για το 3-1. Είναι το 3-1. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 3-1. Όπως ήταν και το 11 απέναντι στη United. Αυτή τη φορά απέναντι στη Juventus. Είναι το 5ο κύπελλο για αυτή την ομάδα. Ο Τσάβι σηκώνει το κύπελλο στο Βερολίνο στις 6 Ιουνίου του 2015. Στο τελευταίο του παιχνίδι με την Μπαρσελόνα. Επισημοποιώντας την επιστροφή μετά από 4 χρόνια του Μπλαουγκράνα στον χρόνο. Ένας πολύ ωραίος τελικός, ένας πολύ μεγάλος τελικός. Βοήθησε η Juventus να γίνει ένας μεγάλος τελικός. Που φέρνει την Μπαρσελόνα με 3-1 νικήτρια και για 5η φορά στην ιστορία της να σηκώνει αυτό το βαρύτιμο κύπελλο, το κύπελλο Ευρώπης των Αθλητικών Ομάδων, η Champions League, στη βραδιά του 60ου τελικού.

0: Το περσινό.
1: Ναι. 0-0, στήρο ήταν.
2: Κουλούρια, κουλούρια.
0: Όχι, όχι, πέρσι μου ρωτάνε να έχει κερδίσει η Χυψία με τον κόλ του Τετέ, το θυμάμαι. Με τον Ατρόμητο.
1: 1-2 ήταν αυτό, όχι 2-3. 2-3. 1-2 ήταν.
0: Όχι, ένα ανατροπή αυτό είναι.
2: 1-2 με ανατροπή γκολ Τετέ.
1: 1-2, ναι.
2: Αυτό είναι.
0: Όχι, τότε συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος.
2: Όχι, εντάξει, όλα καλά.
1: Και έχει πολύ διπλό αυτό το ζευγάρι.
0: Εντάξει, έχει πολύ διπλό και πέρσι θα πλέον.
1: Πάντως σου λέω, πιστεύω θα. Καλά, καμία σχέση επειδή καλύπτω το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω όσοι με ξέρουν, καταλαβαίνουν αν, είμαι... αν τα λέω αντικειμενικά ή όχι. Θεωρώ ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Με τις προσεκτικές που έχει κάνει, δεν έχει κάνει καλή μία. Θα κάνει αυτό το σουγκό. Τέλος πάντων. Πιστεύω θα.
0: Αν δούμε αύριο μια αγωνιστική του Σαββατοκύριακο Αθήνα που θα έχει γκέλες, πιστεύω ότι είναι καλό για το πρωτάθλημα μας. Εντάξει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι οκ, αλλά άμα δεν κερδίσουμε, είναι καλά, μάτα καλή. Ας μην κερδίσουμε, δεν έχει να κάνει. Είναι ακόμα αρχή του πρωταθλήματος.
1: Τέλειο για μένα, αν πάρει το διπλό ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα, είναι δηλωσάρα για πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι από τώρα δεν έχει πει ήδη, δεν έχει, ξέρεις, δηλώσει την παρουσία του. Ναι, δεν έχει στείλει μηνύματα, αλλά είναι δηλωσάρα.
0: Εγώ, Μανώλη, δεν φοβάμαι στο Παναθηναϊκό αυτό το πράγμα. Το Παναθηναϊκό, εντάξει, το ξέρω χρόνια, τον παρακολουθώ. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιο ρόστερ. Εγώ όσο παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό, ακόμα εντάξει, το ρόστερ του 10, εντάξει, εμένα μου άρεσε περισσότερο βάσει ονομάτων παιχτών. Όμως και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Δεν νομίζω στην ιστορία μας θα είχαμε πιο ρόστερ άλλη φορά σε αυτό το επίπεδο. Αλλά επειδή ξέρω τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την κρίνια που θα έρθει στην πρώτη στραβή, αυτό φοβάμαι. Αν εκεί η ομάδα είναι δυνατή και αυτοί που είναι γύρω-γύρω στην ομάδα καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν, τότε δεν φοβάμαι. Πάντως το πρωτάθλημα το φετινό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όλες οι ομάδες είναι καλές. Εγώ νομίζω ότι το πρωτάθλημα μας έχει ανεβεί πάρα πολύ γιατί και οι κάτω ομάδες έχουν βελτιωθεί.
2: Δεν συμφωνώ και τόσο πολύ εγώ με αυτό, αλλά εντάξει.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι, Νίκο. Την πρώτη ομάδα η ΑΕΚ μέσα στον Αστέρα Τρίπολης. Εσύ είσαι ένα Αστέρα Τρίπολης που έχει ένα βαθμό.
2: Ο Αστέρας έκανε αυτό το παιχνίδι, ένα καλό παιχνίδι. Πέτυχε μια ΑΕΚ η οποία ήταν κουρασμένη, με χαλασμένο μυαλό και όλα. Μου έδωσε απλά ένα παράδειγμα.
1: Και με τον Λεβαδιακό ήταν καλός ο Αστέρας.
0: Ναι. Ωραία, να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Ηρακλής, σαν δυναμική, δεν βοηθάει στην βελτίωση του ποδοσφαίρου μας.
2: Σίγουρα, σαν δυναμική ναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει. Δεν τρίβω και τα μάτια μου από αυτό που βλέπω. Όφι ναι, το βάζουμε. Όφι και πέρυσι τον είχαμε.
0: Ο Λεβαδιακός ο περσινός, πριν μου είπες ότι δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν θα βάλει κόλ και αύριο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι το πρωτάθλημα μας όντως έχει μια δυναμική διαφορετική και άμα το αφήσουμε λίγο, πιστεύω θα γίνει ακόμα καλύτερο. Και αν ακούσουν τον κύριο Αλαφούζο σε αυτό το κομμάτι με τα έσοδα να πηγαίνουν στις μικρότερες ομάδες, πιστεύω ότι όντως είναι μια καλή λογική.
1: Και θέλει αυτό είναι το μυστικό και στα μεγάλα πρωταθλήματα. Τα Big Five που λέμε στο εξωτερικό έχουν δυναμώσει όλα τα πρωταθλήματα αυτά επειδή δυνάμωσαν οι μικρομεσαίοι που λέμε. Όχι επειδή δυνάμωσαν απαραίτητα οι μεγάλοι.
2: Οι μεγάλοι έτσι αλλιώς δυνατοί είναι.
0: Παιδιά, αυτό το τελευταίο θα πω. Εγώ επειδή παρακολουθώ ποδόσφαιρο πραγματικά από μικρό σύνολο μέσα γήπεδα και αυτό με τη Β' Εθνική που έχει γίνει ένας όμιλος. Και πάντα θυμάμαι όταν ένας όμιλος η Β' Εθνική, οι ομάδες μας ήταν πιο δυνατές και αυτές που ανεβαίναν από τη Β' στην Α είχαν να προσφέρουν κάτι. Τώρα με τους δύο ομίλους ήταν λίγο παράξενη κατάσταση. Νομίζω ότι όσο έρχονται επαρχιακές ομάδες από κάτω και μπορούν να είναι λίγο πιο δυνατές.
2: Στέλιο, σε σχέση με την δεύτερη εθνική έχουν να γίνουν ακόμη πολλά βήματα για να μικρύνει η ψαλίδα σχέση με την Super League.
0: Μανώλη, η Καλαμάτα δηλαδή που ανέβηκε φέτος. Πόση μεγάλη διαφορά έχει σχέση με πέρυσι.
2: Εντάξει, δύο-τρεις ομάδες και πέρυσι ας πούμε ήταν πολύ δυνατές που ξέφυγαν κιόλας και τελικά ανέβηκαν. Εγώ το λέω γενικά, σαν το δεύτερο πρωτάθλημα, η δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, δεν γίνεται να έχει τόσο μεγάλες διαφορές σε σχέση με την πρώτη επαγγελματική κατηγορία. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Το παράδοξο για μένα είναι ότι τη στιγμή που οι μεγάλες ομάδες δίνουν πάρα πολλά λεφτά, για μένα, δηλαδή ενώ ας πούμε, ο Ολυμπιακός έφτασε μπάτζετ 180 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός παραπλήσιο, ο ΠΑΟΚ εκεί κοντά, η ΑΕΚ, εντάξει όχι εκεί κοντά, αλλά εκεί κοντά τέλος πάντων μεγάλα μπάτζετ. Οι εκπλήξεις είναι πιο συχνές.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι λίγο παράδοξο. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι και αύριο θα έχει εκπλήξεις και είναι πολύ καλό το πρωτάθλημά μας και θέλω να είναι έτσι. Εγώ θέλω ένα πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική με ενδιαφέρον.
2: Ναι, εγώ μαζί σου αυτό. Μαζί σου αυτό. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Χαρά. Έχουμε ξεχάσει εδώ ανοιχτή την τηλεόραση και έχει βάλει ο Sky τον Αμερικάνο. Και ήμασταν τώρα, μιλούσαμε με τον άνθρωπο και από πάνω έβλεπα εγώ Βιολάντε Πλατσίντο. Με George Clooney. Για όποιον έχει δει την ταινία, καταλαβαίνει τι λέω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Λοιπόν,
1: ήτανε ωραία ταινία. Για την ώρα.
2: Ναι, ταινία. Ό,τι πρέπει. Μια Βιολάντε τώρα.
1: Λοιπόν, τελείως ο φίλος. Λέει, ωραία πες το.
2: Ναι, να πω, λέει.
1: Κατάλαβες.
2: Τι ωραία. Α! Μάλιστα.
1: Γεια σου, Μακαρέ.
2: Όχι, ρε παιδιά, τι προγνωστικά τώρα για Premier League. Αν πιάσουμε τα προγνωστικά, δεν θα ξεπερδέψουμε ούτε μεθαύριο.
1: Ίσως το Ατρόμητος του Κηφισιά τώρα να ήταν καλύτερο το άσοχη over 1,5.
2: Ξέρεις. Άσοχη over 1,5.
1: Okay. Στοιχηματικά λέω. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Το μάτς της Εθνικής με τη Φιλανδία την Κυριακή με ρώτησε ένας φίλος για να μην το ξεχάσω. Το δείχνει η ΕΡΤ 2 Sport και θα υπάρχει και live από το site του Bwin Sport FM 94,6. Θα δούμε τώρα ποιος θα το κάνει.
1: Ταινιάρα Αμερικάνος, λέει ο Ντάντε.
2: Ναι, εσύ. Πολύ ωραία ταινία. Έχουν περάσει μόνο 16 χρόνια από όταν βγήκε. Η Βιολάντε πια είναι. Όχι, το 10 βγήκε. Το 10.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αυτό γιατί το έθεσες το χρονικό πλαίσιο.
2: Έχουν πολλά τα χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, φίλε. Από το 10
1: τελικά. Σαν το παλαιωμένο κρασί, ρε φίλε.
2: Πω. Να, αυτά μου αρέσουν. Η Βιολάντε, η Ιταλίδα. Η
1: εμένα αγαπημένη μου έβερε είναι το Pearl Harbor. Που είναι.
2: Ποιο Pearl Harbor.
1: Αεροπόρο εδώ.
2: Όχι, ναι, μην με κοιτάτε έτσι. Μια χαρά ταινία είναι. Αλλά πού σου ήρθε τώρα. Αυτή είναι αγαπημένη σου ταινία, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Άκου τώρα να
1: έτσι. Συγκινούμε.
2: Συγκινείται ο Μανώλης. Λοιπόν, να το πω γιατί θα σκάσω. Η Βιολάντε τώρα είναι 50 χρονών και είναι 35. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι.
1: Λοιπόν. Πάμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Γεια σα, τι κάνετε.
2: Καλά. Καλά, μια χαρά.
1: Ναι, εδώ λέμε για ταινίες.
3: Για ταινίες θα πούμε τώρα ή τίποτα.
2: Ό,τι θέλετε να πούμε.
3: Okay. Λοιπόν, καλές ομάδες ακούτησε ο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και τα λοιπά.
1: Αλλά.
3: Θεωρώ ότι ο Όφη από τη Γιαγγελόνια, όπω την έγινε η ομάδα, πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Γιαγγελόνια λέει.
2: Ναι, αποκλείεται. Ναι. Όχι, δεν αποκλείεται. Συμφωνώ εγώ. Δεν ξέρω ότι είναι καλύτερη ομάδα.
3: Γι' αυτό πήρε και την πλούση Ολυμπιακό. Έπαιξε πολύ έξυπνα. Και νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Όφη από τη Γιαγγελόνια. Άποψη έχετε γι' αυτό.
1: Απάντησα. Καλή ομάδα και η Γιαγγελόνια πάντω.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Δηλαδή...
3: Και όφη φέτος κάτω προς το παρόν από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Και τον ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ προς το παρόν και σε λίγο από τον Παναθηναϊκό θα φανεί.
2: Α, το δούμε. Στην πορεία.
3: Εσύ πιστεύω εγώ δηλαδή. Εσύ πιστεύω εγώ δηλαδή. Άλλο, γι' αυτό έχετε άποψη.
1: Αν θα πάρει πρωτάθλημα δηλαδή.
3: Εγώ δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Είπα
1: καλύτερο από όλους.
2: Είναι μια τρομερά δουλεμένη.
3: Μανώλη και Νίκο, δεν βάζει.
1: Μανώλη, εγώ ήμουν από το είπα.
2: Μια τρομερά δουλεμένη ομάδα είναι Όφη. Πάρα πολύ δουλειά έχει ρίξει ο Κόντης. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
3: Με τον Παναγόνα να παίξει, δεν ξέρω που παίζει πρώτη φορά, πρώτο γύρο, θα κερδίσει πιστεύω. Δεν ξέρω που παίζει μέσα ή έξω, δεν ξέρω που παίζει Όφη. Παίζει σπιπεδό, δεν ξέρω που παίζει.
2: Δεν θυμάμαι τώρα το μάτς του πρώτου γύρου.
3: Οκ. Μας ρωτώ σε δύο εγώ πιστεύω θα κερδίσει όχι τώρα. Δεν είπα να πάει για πρώτα.
2: Στο ΆΚΑ είναι το πρώτο μάτς.
3: Αυτό. Ωραία, έχει δύο.
2: Κάτσε μέχρι τότε, έχει τα ευρωπαϊκά μέσα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ένα ευρωπαϊκό
3: έχει δώσει. Άλλο να πω, ο ΆΚΑ είναι για τετράδα φέτος όμως.
2: Ναι.
1: Μακάρι, να βλέπουμε και διαφορετικά πράγματα.
3: Να δούμε για μια ομάδα καινούργια, δεν είναι
1: ακόμα. Ναι, μακάρι.
3: Ωραία, μπορεί να πει τον Ούση το Αποστολάκη Ολυμπιακός, ξέρω ότι θα πάρει το Δεκέμβρη να πάρει και δύο καλούς παίκτες. Λέω εγώ.
1: Όφη,
3: θα πάρει.
1: Όφη.
3: Τον Όφη τώρα, για τον Όφη, ναι.
1: Ναι. Μακάρι τώρα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο Χατζηγιοβάνης τώρα που έχει πάρει, τον έχει πάρει από τώρα και για να βοηθήσει και για να... Όχι, συμφωνώ, δεν είναι αυτό θέλω και εγώ να δω. Θέλω να πάρει κάτι πιο ποιοτικό που να έρχεται προς ο Νούση. Δεν είναι εύκολο, αλλά οκ. Έχει πάρει χρήμα.
3: Εγώ δεν είμαι Όφη. Αλλά εγώ βλέπω τι βλέπω εγώ. Δηλαδή, και μου αρέσει να βλέπω μια ομάδα που έχει μέσα 17, 7, 8, 9 Έλληνες. Έτσι. Δεν έχει άλλη ελληνική ομάδα το θέλει μέσα στη βασική δεκάδα. Αυτό είναι καλό να το λέμε. Δεν είναι κακό να το λέμε γενικότερα. Και σας λέω δεν είμαι Όφη. Έτσι. Ακούτε.
2: Ναι,
3: αυτό δεν είναι κακό να το λέμε.
1: Το λέμε, συνεχώς.
3: Με μικρό μπάτζερ, εν πάση περιπτώσει.
2: Χθες όλη μέρα με αυτό ασχολούμασταν, δεν κάναμε και άλλη δουλειά.
3: Ναι, δεν διαφώνησα.
2: Μαντινάδες εδώ,
3: αμός. Ναι, με καλό πλάνο, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελε βέβαια δύο προσθήκες, τρεις, θα ήθελε για να συνεχίσει την πορεία του.
2: Ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι μόνο το πλάνο των μεταγραφών, των προσθηκών κτλ. Είναι ότι έχει αλλάξει όλο το στάτους της ομάδας, επειδή την χάνει να να μαθαίνω πράγματα γύρω από την ομάδα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ.
3: Ο Νίκος
2: μιλάει τώρα, ναι, ο Νίκος. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το στάτους της ομάδας.
3: Να κάνω μια ερώτηση. Ο Όφη, με τι μπάτζετ πήγε φέτος?
2: Με τι μπάτζετ?
3: Ναι. Στο περίπου, αν ξέρει γιατί.
2: 20 κάτι εκατομμύρια πρέπει να είναι.
3: Πόσο?
2: 20 κάτι εκατομμύρια.
3: Όχι, κάτσε. Αποκλείεται να πήγε στο πολύ.
2: Κάτσε να σου πω.
3: Δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Όχι τρασμάρκετ τώρα.
1: Ναι, όχι τρασμάρκετ. Δεν ξέρω.
2: Και εγώ δεν το ξέρω. Στο transfer market είναι 18,75.
1: Άλλο το
2: είναι άλλο αυτό το πράγμα.
3: Άρα λοιπόν, αν είχε πραγματική αξία, δηλαδή πάρει, γίνει 15, θα έχει πολύ καλή ομάδα. Αυτό πάνω από. Αυτή είναι η διαδικασία. Όταν οι άλλοι έχουν 70 και 60 και πώς έχει πανεκός, ο Ολυμπιακός και η ΙΑ και ο Πάπους, αυτό το πάνω από ότι ο Όφη με 10-12 εκατομμύρια είναι μια πολύ καλή ομάδα. Φαντάζομαι όμως να πάρει ταυτόχρονα τον προπονητή που, γι' αυτό σας είπα πώς είναι, γιατί δεν θα βγάλει τώρα, πώς θα τα βγάλει, με μία νίκη και μόνο πέρσι στο Europa League δεν έχει ένα 5 εκατομμύρια από εκεί, ένα 5 λέω, δεν σου λέω παραπάνω.
1: Από το Europa είναι γύρω στα
2: 450.000
3: ναι, ναι, μαζί που πέρασε δεν παίρνει κάποια μπόνους.
2: Συνολικά ήδη είναι στα 6,5-6,700.
3: Αυτό λέω. Άρα με τα 6,5 που δεν τα είχε πέρυσι αυτά. Είναι πλάσια τον Όφη.
2: Πώς δεν είναι. Εννοείται.
1: Απλώς Όφη και καλώς κάνει.
2: Εισιτήρια και χορηγίες.
3: Απλώς
2: εισιτήρια, χορηγίες.
1: Και καλά κάνει, γι' αυτό που θα σου πω, δεν θα τα ρίξει όλα μόνο στην ομάδα το αγωνιστικό μπάτζετ που λέμε και σε υποδομές και τα λοιπά.
3: Ναι.
1: Και καλά κάνει.
3: Ναι, συμφωνώ και σας είπα, δεν με κάνει την κρίτη. Εγώ απλά σκέφτομαι λογικά, ποδοσφαιρικά και ελληνικά. Λοιπόν,
1: ωραία.
2: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλησπέρα παιδιά. Παναγιώτης από Πάτρα, πώς εκλαμβάνεται την κοινή εμφάνιση Ελαφούζου Γιαννακόπουλου στο τουρνουά μπάσκετ? Πάρα πολύ ελπιδοφόρα για το σύλλογο.
2: Είναι μια εικόνα που σε επίπεδο συμβολισμού είναι πολύ σπουδαία. Έτσι, για τον Παναθηναϊκό σαν οργανισμό τώρα μιλάω, έτσι είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Περνάει ξεκάθαρα ένα μήνυμα συσπήρωσης. Και φαίνεται αυτό ότι το έχει, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι το έχει σπράξει και πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Και στα
1: πήγε και
2: σχόλια, αυτά πήγε και μερίδα οπαδών, σωστό, των οργανωμένων οπαδών συγκεκριμένα, και τους είπαν έτσι θα στέλνουμε, ενωμένους γι' αυτό, πάμε να τα πάρουμε όλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Πολύ σημαντικό.
1: Πάντως και να μην τα πάρει όλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έτσι πρέπει να παραμείνει. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Άγγελος Ολυμπιακός.
2: Γεια σου Άγγελε.
1: Γεια σου Άγγελε.
0: Σ' ακούω κάθε βράδυ.
2: Να είσαι καλά Άγγελε.
0: Μπράβο.
2: Σε εμάς το πες το μπράβο.
1: Μπράβο στον εαυτό.
2: Νόμιζα ότι το πες τον εαυτό σου που μας ακούς κάθε βράδυ. Μπράβο μου. Να είσαι καλά Άγγελε.
1: Ευχαριστώ πολύ Άγγελε.
0: Όλα αυτά τα χρόνια είμαι 48 χρονών. Ακούω δύο σταθμούς. Ακούω Sport FM και το άλλο δεν χρειάζεται να το πω.
2: Καλά εντάξει δεν είναι.
0: Μόλις στιγμή οι εκπομπές 2 ώρα το βράδυ. Μακάρι να συνεχίσει μέχρι και μετά, αλλά ακούω Sport FM μόνο. Φαντάζομαι ότι εκείνο να ταξιδεύω με τη σύζυγο και τα παιδιά. Έχω hands free, εγώ ακούω Sport FM, αυτοί έχουν μουσική.
1: Ναι, έτσι.
0: Τόσο λόξα. Εντάξει, Ολυμπιακός είμαι. Πάω χρόνια και εγώ στο γήπεδο με διαρκείας. Για τον αγώνα ήθελα να πω, που είναι στο γήπεδο, δεν ξέρω πώς φαίνεται στην τηλεόραση. Αυτός ο Ζώτα, ρε παιδιά, είναι παντού μόνο τα γάντια τερματοφύλακα δεν φόρεσε.
2: Ναι. Λίγο στο τέλος τα χαλάσαμε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά με τέτοιο τρέξιμο αυτός ο άνθρωπος.
2: Ενώ στην τελική προσπάθεια, έτσι, όχι στο τέλος, γιατί μέχρι το τέλος έτρεχε. Μάρκαρε, έκανε τα πάντα.
0: Εντάξει, θα σκάσει κάποια στιγμή, είναι λογικό δηλαδή να μην. Δεν γίνεται. Δηλαδή ήταν παντού, ήταν μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, στο κέντρο.
1: Δεν ξέρεις, Αγγέλε, βάσει και αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Βέβαια, με άλλη οπτική το λέγει ο φίλος. Τέλος πάντων, να πω αυτό που τέλειω. Όταν μια ομάδα δεν είναι καλά, είναι πολύ πιθανό να κάνουν και παίκτες που είναι εξαιρετικοί, όπως είναι ο Ζώτα.
0: Ναι, και από εδώ δηλαδή αυτός ήρθε με μεταγραφή κανονική, σωστά. Από
1: ναι, και επειδή το καλοκαίρι το λέω αυτό που ο Ολυμπιακός συνολικά δεν ήταν καλά. Καλά, και τώρα μεταβατική περίοδο είναι.
0: Ναι,
1: υπήρχαν και παιχνίδια που ξέρεις, έκραζε φούλο κόσμος.
2: Και να πούμε βέβαια ότι επειδή τον αναφέρεις τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, και εγώ ενημερώνομαι, ήταν μεγάλη καψούρα του Μεντιλίμπαρ.
1: Μα είναι παίκτη Μεντιλίμπαρ.
2: 100%. Τον ήθελε, πάρα πολύ.
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή τον έβλεπα και λέω Παναγία μου, λέω θα σας κάσει. Δεν υπάρχει. Τώρα για τον Μπουέρτα, αυτός ισχύει αυτό που λένε ένα χρόνο στο Ολυμπιακό, δύο στη Νότιχαμ.
1: Γιατί δεν το γνωρίζω.
2: Τώρα, Άγγελε, ό,τι και να σου πούμε. Θα σου πούμε ψέματα τώρα. Δεν το ξέρουμε.
3: Είναι δυνατόν να μην έχει βγει αυτό το πράγμα.
2: Καλά. Έχει βγει, θέλω να πω, έχει γραφτεί. Αλλά τώρα κατά πόσο ισχύει αυτό ή ισχύει κάτι άλλο, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι ίδια μαγαζιά τώρα. Μπορεί και να ισχύει. Ναι, okay.
3: Ναι, γιατί άμα έχει το ένα χρόνο, δηλαδή, πώς μπορεί να το δει οποιοδήποτε, ότι και άλλα θα εντάξει, θα κάτσω ένα χρόνο και πάω του χρόνου να δώσω, ας πούμε, στην Αγγλία.
2: Ναι, αλλά για να πάει στην Αγγλία, θα πω εγώ, θα πρέπει σιγά-σιγά, ξέρεις, να. Γιατί, ας πούμε, με τον Όφη δεν ήταν καλός. Για παράδειγμα.
3: Όχι. Δεν ήταν. Καλά με τον Όφη.
2: Κανείς δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων, σου λέω τώρα, πρέπει σιγά-σιγά να ανέβουν όλοι.
3: Τώρα για το μπάσκετ, εντάξει, το ποδόσφαιρο τώρα πιστεύω θα κερδίσουμε στο Ολυμπιακό. Δεν πιστεύω ότι θα.
2: Ναι.
3: Θα το πάρουμε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί.
1: Πάντως είναι πολύ ζωρισμένο και ο Λεβαδιακό.
3: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν είναι ο Λεβαδιακό ο περσινό.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
3: Άμα ήταν, θα σου έλεγα ναι, τώρα δεν.
1: Απλώς είναι και το ξέρεις, το αίσθημα αυτοσυντήρησης μερικές φορές των ομάδων.
3: Ναι. Το μπάσκετ τώρα το είδα. Εντάξει, το Παναθηναϊκό δεν είχε με αυτό που είπατε. Δεν μπορείς να πεις τώρα. Με τον ΠΑΟΚ θα παίξει, ναι.
2: Αυτό είναι πολύ δυνατό τεστ το αυριανό. Είναι δυνατό.
3: Και κάτι άλλο που λέγατε για το πρωτάθλημα φέτος, γιατί βλέπατε σε βάθος πενταετίας. Φέτος, αν θυμάμαι καλά, μπαίνουμε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με μείον 2, σωστά.
2: Μας πιάνεις λίγο.
3: Ναι, αυτό είναι. Μείον 2 είναι. Γιατί την τιμωρία που φάγανε πέρσι.
2: Νομίζω ότι
1: κλεισμένο σίγουρα, ναι.
2: Θα ξεχάσει τελείως αυτό, ναι.
3: Ναι, είναι μείον 2. Μείον 2. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θα αλλοφαγωθούμε. Πες θα πάρει ένα και ένα ο καθένας.
2: Ναι.
3: Πώς θα περάσει στον ΠΑΟΚ,
2: ναι, έχεις δίκιο.
3: Στον Άρη. Δηλαδή βλέπω μια πρωτιά τώρα να την παίρνει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Σαν πρωτιά θα σου πω εγώ. Δεν σου πάνε να το πάρουν το πρωτάθλημα. Αλλά μπορεί να τελειώσει την πρωτιά. Γιατί αν αλλοφαγωθεί ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, στο αυτόματο πάει στο μείον 3. Και μετά έχει να παίξει και με ΠΑΟΚ και με Άρη.
2: Εμένα προσωπικά θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη αν συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχουμε τελικό.
3: Όχι να πάρει ποτάθλημα.
2: Να φτάσει τελικό.
3: Να φτάσει σαν πρώτος. Σαν πρώτος κάποια
2: στιγμή. Άλλο αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί. Οκ, okay, εντάξει, στην κανονική διάρκεια.
3: Το μείον 2.
2: Ναι. Αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Αλλά μετά που σοβαρεύει το πράγμα, είναι πολύ δύσκολο να το σπάσει το δίπολο.
1: Αμέσως.
2: Ακόμα. Ναι, αμέσως. Ναι, δηλαδή.
3: Δύσκολο.
2: Πολύ δύσκολο.
3: Αλλά είναι αυτό το μείον 2 και των δύο ομάδων.
1: Βέβαια, να δούμε και τι μεταγραφές θα κάνουν και οι δύο Δεκέμβρη. Ναι. Ενώ ναι. Πάω Κάρης.
2: Ναι.
1: Μήπως ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.
2: Τελική ευθεία, ναι. Γιατί ειδικά στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μετά και τις εξελίξεις τώρα πήγε ο Μιστακίδης, τα λέγαμε και χθες.
1: Ναι, λέω Δεκέμβρη συνέχεια.
2: Ναι. Μιστακίδης πήγε στο Αμπουντάμπι και από ό,τι φαίνεται μίλησε με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας. Δεν πήγε για να δει τον Ολυμπιακό.
3: Θα μπει και χρόνο του βάλουν, θα μπουν.
2: Ναι, γιατί λέγανε κάτι τέτοια χθες και πράγματι τελικά ο άνθρωπος γύρισε και πήγε και στο ΆΚΑ σήμερα. Στον ΠΑΟΚ, ειδικά που είναι όλα έτοιμα από ό,τι φαίνεται για του χρόνου να μπει στην Ευρωλίγκα. Ναι, περιμένω κι εγώ ότι από το χειμώνα και μετά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.
3: Ναι. Για την ΑΤΑΚΑ του Γιανακόπουλου τι έχετε να πείτε.
2: Ποια από όλες.
3: Έλα μου, δεν φτιάχνω όλες.
2: Τσάτακα. Δεν έχω δει, αλλά. Σήμερα είπε κάτι, είστε ή συνέντευξη τύπου.
3: Είπε ότι δεν είπε στην ΑΤΑΚΑ ότι. Να μην περιμένουμε μόνο τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη για το μπάσκετ.
2: Α, εντάξει. Είπε διάφορα όμως, εντάξει.
3: Κάθε χρόνο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή. Δεν μπορώ, με τον Ομπράντοβιτς έλεγε τι έλεγε, τον πήρε, τον αγαπάμε, τον θέλουμε. Για το θείο του έλεγε τι έλεγε. Γενικά όλα αυτά. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, μιλάμε.
1: Εντάξει, αυτά καμπλά ήταν.
2: Ναι,
1: καμπλά ήταν.
2: Ναι, τι πει, να πει κομπλέ και καλά μαζί.
1: Ναι, τι λέξη μου βγήκε.
2: Κομπλά σου βγήκε. Και μετά λέτε για μένα.
3: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, καλό βράδυ να έχει, καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δεν είπε κάτι βέβαια τώρα. Εγώ ξεχώρισα άλλα πράγματα από τις ατάκες του σε συνέντευξη τύπου. Είπε ότι στην πορεία της χρονιάς θα φανεί βέβαια πόσο τα πιστεύει. Ότι με 7 αστέρια δεν υπάρχει πίεση. Ότι είμαστε ήδη νικητές, το είχε ξαναπεί αυτό.
1: Και ότι πάμε να διεκδικήσουμε, αλλά θα δούμε.
2: Θέλουμε τις κορυφές παντού, όλες προφανώς. Αλλά αυτό, ότι είμαστε ήδη νικητές και με την επιστροφή του Ζώτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Ο Ζώτα μονιμοποιήθηκε. Θα μονιμοποιηθεί.
2: Ναι.
1: Στο Ολυμπιακό. Που αρχικά είχε ορθεί ως δανεικός. Και το.
2: Το αγοράστηκε, τον έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί το λέει ένας φίλος.
2: Ναι. Πέρυσι λέει για παραλίγο δεν πήγε τελικούς ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, παραλίγο κι εσύ, είσαι υπερβολικός. Λοιπόν, όπου έρθανε. Ναι, οκ. Okay. Είναι λίγο το παρουσιαστικό, έτσι λίγο, είναι άγριος.
1: Τρομάζει, λοιπόν.
2: Τρομάζει. Γεια σου Βασίλη από την Πάτρα. Πάμε για break και μπαίνουμε τελευταίο μισάωρο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαναφιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

15. Ο αρχηγός της Paris Saint-Germain δηλώνει παρόν για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο κόρνερ. Φεύγει, έρχεται, δεν τον ακολουθεί κανείς. Κάτι λέει ο Μαρκίνιος πριν την εκτέλεση. Τον έχει χάσει ο Γκιουντογκάν. Τον έχει χάσει και ο Δίας. Φόντεν, Ζιντσένκο, Ντεμπρόινε. Σέντρα του, γκολ! Από τον Ντεμπρόινε, περνάει από όλους, ευθυδιάζει τον Νάβας. Στο 64 η Manchester City βρίσκει τον τρόπο να φτάσει σε ένα γκολ. Και ο Μαχρές είναι εκεί, θα ήθελε και ο Μαχρές να δοκιμάσει το περισσότερο πόδι. Για να δούμε. Στο 71 η Manchester City ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Είναι ο Μαχρές! 2-1! 1-2 για την ακρίβεια. Η μπάλα πέρασε από το τείχος και πάει στα δίχτυα. Ο Ριάν Μαχρές πετυχαίνει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ από την ώρα που άφησε τη Λέστερ και πήγε στη Manchester City. Και αυτό γιατί η μπάλα περνάει μέσα από το κενό και πλέον ο Νάβας δεν μπορεί να κάνει κάτι μέσα από τους δύο παίκτες της Παρί, τον Γκέιε και τον Παρέδες, και πάει στα δίχτυα.

0: Και μετά τη διακοπή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ε.
1: Ναι, εντάξει. Κάτσε να έρθω πιο κοντά. Γιατί ξάπλωσα λίγο.
0: Ωραίο, δηλαδή.
1: Είναι πολλές ημέρες τη διακοπή, ρε.
0: Είναι 11 Οκτώβρη αυτό το μάτς.
1: Ξεχάσουμε τελείως.
0: 11 Οκτώβρη.
1: Θα το ξεχάσουμε τελείως αυτό το ντέρμπι. Θα το θυμηθούμε μόλις τελειώσει τα παιχνίδια της Εθνικής. 4 παιχνίδια. Ρε. 4. Και ματσάρες όλα. Ε.
0: Είναι ωραία.
1: Δυνατά παιχνίδια όλα.
0: Τούμπαντα εντός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας και τον Δημήτρη.
1: Αυτό το θέμα, μιας και το πέταξε τώρα απλά την ατάκα και πιάστηκα λίγο, γιατί το παρακολούθησα σήμερα και από χθες έχει ξεκινήσει. Είναι πραγματικά γελίο και κρίμα, κρίμα πραγματικά. Βγάζουμε μερικές φορές, παιδί μου, τα μάτια μας μόνοι μας. Έχει τακτοποιήσει ο ΠΑΟΚ όλα τα γύρω-γύρω για το θέμα της νέας Τούμπας, έτσι, για να ξεκινήσουν τα έργα το καλοκαίρι κτλ. Και στο Καφτατζόγλιο που είναι να μετακομίσει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει γίνει τίποτα. Και βγάζω τώρα τον ΠΑΟΚ από την κουβέντα. Αυτός ο καψιερός ο Ηρακλής θα τη βγάλει τη χρονιά. Κατά πώς φαίνεται, δεν ξέρω πότε θα προλάβουν να ξεκινήσουν τα έργα, ναι, και να τα τελειώσουν. Θα τη βγάλει γύρω-γύρω.
0: Ενώ λέγανε ότι θα ξεκινήσει, ναι, κανονικά.
1: Και ενώ είμαστε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει δύο ομάδες ήδη που είναι από εδώ και από εκεί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Την Καλαμάτα, την Κηφισιά. Ο Ηρακλής είναι τρίτος και δεν φαίνεται να αλλάζει γρήγορα αυτό.
0: Πάντως ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει γρήγορα να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό που αναρωτιέμαι είναι όταν ξεκινήσουν. Με το καλό να ξεκινήσουν.
1: Πού θα πάνε να παίξει.
0: Πού θα παίζει ο Ηρακλής. Ή θα γίνουν ταυτόχρονα. Δεν νομίζω.
1: Θα τους βάλουν κλειδάριθμο. Θα το Champions League.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Ναι.
2: Ναι, γεια σας, εγώ.
1: Ναι, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
2: Ανώλη μου, πολύ ευαισθητούλης μου είσαι, Πέλχα, μπορεί.
0: Το είχα δει μικρός.
1: Και σε σημάδεψε,
0: με σημάδεψε.
1: Από τότε.
0: Ήθελα μάλιστα για μια περίοδο, το έχω δει πολύ μικρός, λέω.
1: Από τότε δεν είδες ταινίες που σε σημάδεψαν.
0: Πολλές. Και διαφορετικό ύφος κιόλας.
2: Μισό λεπτό.
0: Και ήθελα να γίνω και αεροπόρος.
2: Έλα να σε φέρω εδώ στο αεροδρόμιο.
1: Ρε τι γίνεται, τι ακούμε βραδιάτικο.
2: Λοιπόν, να σε φέρω και εδώ βάρδια που έχω τώρα. Να μου να δει τα αεροπλάνα έτσι να.
0: Σωρά που κάποιοι έχουμε αισθήματα, παιδιά.
2: Πες ότι σε σημάδεψε η Τζένιφερ Γκάρνερ.
0: Καλά, κοίτανε.
2: Ήταν
0: βασικός παράγοντας.
1: Ο κουμπλόκο είχε πάρει εκεί πέρα.
0: Βασικός παράγοντας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και δεν τα έκανε καλά. Καταρχάς, πολλά ξέρεις για να το γελάς έτσι.
2: Ναι, ρε φίλε, αεροδρόμιο δουλεύω, γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Δεν...
0: Για πες,
1: τι γίνεται.
2: Καλά ρε μαγκέ.
1: Γύρισες δουλειά.
2: Ναι, έχω γυρίσει.
1: Γύρισε.
2: Τίποτα, είπαμε, 5-10 μερούλες ήτανε.
0: Εδώ γύρισε ο Ρήλος.
2: Ναι, καλά, εντάξει, καλά.
1: Ο Ρήλος, κάναμε κομπάρα την Τετάρτη.
0: Άκουγα.
2: Γύρισε και δεν γύρισε ο Ρήλος, εντάξει.
1: Όχι, εδώ είναι, δεν.
2: Όλοι θέλουμε να είμαστε wannabe ρίλος. Εντάξει, δεν συζητάμε.
1: Λοιπόν, επειδή αυτό το ακούω χρόνια, έχει γίνει αστείο, εγώ ζηλεύω πάντα τον ρίλο που παίρνει άδεια πάντα το Σεπτέμβρη. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Αρχές Σεπτέμβρη εκεί, πρώτο δεκαήμερο.
2: Και εμείς το έχουμε καθιερώσει και περάσαμε όντως αυτό που λέγαμε πολύ ωραία, ήρεμα ήταν. Ησυχία θέλουμε τώρα, εμείς μεγαλώσαμε.
1: Ναι, ναι, αυτό, ησυχία.
2: Ναι, ναι.
1: Για πες, Τάντε.
2: Να πω ρε παιδιά, τι θέλετε να σχολιάσουμε, εντάξει, δεν θέλετε, τα έχουν πει όλα, για Όφη, για ΑΕΚ.
0: Για ΑΕΚ δεν έχουμε πει πολλά, για πες.
1: Για ΑΕΚ δεν έχουμε πει πολλά, πράγματι. Έστειλε για ένας φίλος κάπου, λέει, γράφτηκε, μήπως παίξει ο Γιώβιτς, λέει, δεκάρι στο Βόλο.
0: Άλλο λέει, και τα ρεπορτάζ το πρωί, οι συνάδελφοι εδώ πέρα λένε ότι επειδή δεν θα υπάρχει τρίτος φορ, τώρα χωρίς Βάρδα, μήπως κρατήσει έναν φόρο στον πάγκο. Μήπως δεν ξεκινήσει με Ζήνη Βάργκα.
1: Με Ζήνη Γιώβιτς. Να παίξει με Γιώβιτς και δεκάρι. Δηλαδή να βάλει Μάνταλο ή Ζωάο Μάριο από πίσω.
0: Ή Μάγερ.
1: Και έχει ρωτήσει αν θα βλέπαμε και βασικό τον Αλεξίου.
0: Ναι.
2: Ναι, κοίταξε να δει. Θα μπορούσε πολύ αν ήταν να βάλει βασικό τον Αλεξίου. Έτσι. Δηλαδή τώρα που είναι στη ζώνη το παιδί.
1: Ναι.
2: Και μπήκε και ας πούμε είναι στη. Όπως είπαμε, γιατί να μην τον βάλει να παίξει.
0: Εμένα ο Αλεξίου μου αρέσει πάρα πολύ έτσι.
2: Έτσι θα ανοίξει το
0: ρόλο. Και πριν από το παιχνίδι με την Πανεσσαλία.
2: Ακριβώς αυτό, Μανώλη. Και πριν το παιχνίδι. Όσοι τον είχαμε ψηλό παρακολουθήσει, όχι ότι τον ξέραμε τον άνθρωπο.
0: Από και από την εθνική φορά. Εθνική...
2: Ναι. Εντάξει. Ναι, γιατί να μην του δώσεις τώρα την ευκαιρία. Ειδικά σε αυτά τα μάτς. Πού θα τη δώσεις.
0: Απλώς τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βάλει, αν το έχει στο μυαλό του, δεν συνηθίζεται, αλλά από την άλλη είναι και οξύμορο που κάθε φορά το σκεφτόμαστε. Δύο αριστεροπόδαρους. Επειδή εντάξει, ο Ρέλβας δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει από την δεκάδα ο Ρέλβας.
2: Για μένα όντως είναι οξύμορο και είναι ψηλά γράμματα. Τώρα βέβαια αυτός κάτι περισσότερο ξέρει, αλλά τι μπορούμε να πούμε. Εντάξει.
0: Πάντως, εγώ θέλω να δω και λίγο να ανεβαίνει το δίδυμο Γιώβιτζίνη, επειδή η αλήθεια είναι ότι και ο ένας και ο άλλος φαίνονται, και όχι φαίνονται, είναι καλύτεροι με Βάργα. Δηλαδή, ο Βάργα τους έκανε και τους δύο πολύ καλύτερους.
2: Ναι, κοίτα, ο παρανομαστής είναι ο Βάργα. Δεν, δηλαδή, όντως και ο ένας και ο άλλος απελευθερωνόταν όταν παίζει ο Ούγγρος. Οπότε, ναι, είναι και απώλεια. Τώρα, δηλαδή, έχασες τώρα τον παίκτη για πόσο είπανε, ρε παιδιά.
0: Δεν έχουν δώσει σαφές χρονικό.
1: Πάει για μετά τη διακοπή να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον Όφη.
2: Απ' τώρα αγώνα δρόμου. Να πούμε, η φάση στο μάτι τώρα με τα 8 γκολ να πούμε.
1: Είδες καμιά φορά. Ήταν και εκνευρίστηκε και πολύ, κοπανιότανε. Γιατί κατάλαβε ότι έχει πάρει ζημιά. Και προφανώς ήθελε να είναι και στην εθνική, έτσι.
2: Ναι, και σίγουρα θα ήταν, έτσι.
1: 100%.
2: Ναι.
0: Για δώσει καμιά μπόμπα.
2: Μπόμπα. Κοίτα, δεν πιστεύω καθόλου αυτό που λες, αυτό που είπες κιόλας εσύ, ότι μπορεί να είναι δήλωση τίτλου στο μάτσο με την Καλαμάτα, αν είναι ο Παναθηναϊκός κερδίσει. Κοιλιά θα γίνει σίγουρα. Δηλαδή και να κερδίσει αύριο, μεθαύριο πότε παίζει, δεν είναι απαραίτητο.
0: Καταρχάς, δήλωση τίτλου σημαίνει το παίρνει κιόλας, έτσι.
2: Ναι, κατάλαβα. Εννοείς ότι διεκδικητής, τώρα έχουμε την γερά, είμαστε σοβαροί, κατάλαβα. Θα έχει πολύ
0: και το τονίζω εγώ, διότι η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που μπορεί όντως να πληγώσει σε ένα στοιχείο που λέγαμε τόσο καιρό ότι εμφανίζεται ως αχίλλειος πτέρυγα του Παναθηναϊκού, που βέβαια στα τελευταία μάτς δεν το έχει δείξει αυτό με το transition. Η αλήθεια είναι. Είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι αμένεται μέσω κατοχής. Δηλαδή θέλει να έχει την μπάλα ίδια.
1: Και η αντίπαλη που είχε βέβαια.
0: Γι' αυτό το λέω για την Καλαμάτα.
2: Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα που είπε και ο Νίκος. Κοίτα, αντικειμενικά η αντίπαλη που είχε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ, γιατί μόνο αυτόν θα σου βάλω, ας πούμε, εκεί δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν κάτι το extreme έτσι ώστε για να είναι κριτήριο.
0: Εντάξει, για και ελληνικά δεδομένα. Για ελληνικά δεδομένα και η Κηφισιά για μένα μια χαρά ομάδα είναι.
2: Ναι, μόνο.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά, που για μένα ξαναλέω ότι ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός.
2: Ναι,
1: εντάξει. Τώρα ξεκινάει η ταινία με Άστον Κάτσερ και Κάμερον Δίας.
2: Ποιο, το Λαχείο?
1: Ναι, δεν μου έχουν κλείσει την τηλεόραση ακόμα βλέπω εδώ πέρα.
2: Το Λαχείο.
1: Νομίζω, κάτσε, δεν ξέρω τώρα, περίμενε.
2: Με το Las Vegas. Πες μου, είδες ότι δεν ξέρω, αλλά με
1: Jack Potts στον έρωτα.
2: Ναι, ρε φίλε. Ταινιάρα για αυτό.
1: Να, Μανώλη, θα κάτσουμε, δεν θα φύγουμε μετά.
2: Μανώλη, ταινιάρα και με ατακάρες, έτσι.
0: Πες που το δείχνει κιόλας.
1: Στο Sky, αφού έχει μείνει τηλεόραση ανοιχτή εδώ πέρα, έχω δει όλες τις ταινίες. Εδώ που κάθομαι κιόλας. Τι γίνεται.
2: Λοιπόν, ήθελα να μιλήσει κανένα.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, Πυρόμπα.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Γεια.
0: Λοιπόν. Λίγα για το Θεό Ρίλο. Επίσης, παιδιά, όλοι τις νόμιμες άδειες παίρνουν.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Δεν παίρνει κανείς περισσότερες. Μην ανησυχείτε.
0: Φαντάζομαι.
1: Αν γίνεται, λέει ο Χάρης, ο Δημήτρης από Νέο Ηράκλειο, να παίξει, λέει, Wasting Love από Iron Maiden. Είναι η μοναδική παραγγελιά που έχουμε. Άμα στείλετε καμιά άλλη παραγγελιά, θα τα βάλουμε εδώ όλα σε κλήρωση. Ο Μανώλης θα διαλέξει, που ξέρει τα τραγούδια.
0: Ναι. Αυτό το ξέρω.
1: Το ξέρεις. Έλα, ρε.
0: Έπαιζε στην ταινία. Περχάρα που φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Μάρκος, Άικανο Πατήσια.
1: Γεια σου, Μάρκο.
3: Τι κάνετε, καλά?
1: Όλα καλά. Μια χαρά.
3: Πρώτα, σε χαρώ και εγώ τον Όφη, δεν έχουμε μιλήσει από τότε.
1: Ναι.
3: Επειδή έχω και ρίζες από το Ηράκλειο και υπάρχει έτσι ένα συνέστημα.
0: Όλοι τελικά.
1: Ναι, ρε.
0: Τραβάμε λίγο από εκεί.
1: Τελικά.
0: Κρατάμε.
1: Είδες κάτι πράγματα.
3: Έχουμε κάποια έμεση σχέση, νομίζω και οι τρίζες, δεν είναι?
1: Έχουμε.
3: Ναι.
0: Κυλάει αίμα.
3: Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα, έχει γίνει πολλή συζήτηση για τους Έλληνες που έχει ο Όφη. Βεβαίως, μπράβο του, κατάφερε συγκέντρωση, ας πούμε, ένα γκρουπ καλών Ελλήνων παιχτών. Βέβαια, ορισμένοι αυτούς είναι και κάποιες ηλικίες, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τη δουλειά σου την κάνουν. Θέλω και λένε πολλοί συνακροτές ότι, γιατί, ας πούμε, και οι υπόλοιποι μεγάλοι, οι πέντε, ας πούμε, δεν έχουν Έλληνες πολλούς. Διότι, παιδιά, απλά δεν περισσεύουν να έχουν. Για φανταστείτε, ο καθένας στο μυαλό του. να βάλει το καθεστώς που υπήρχε από το, πριν από το 96, έτσι, ό,τι υπήρχε τώρα. Να βρει 5, 8, 40. 40 Έλληνες που να στελεχώσουν ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και να έχουν και τρεις καλούς ξένους. Τα βρίσκαμε. Δεν τα βρίσκαμε.
0: Τώρα. Όχι.
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
3: Όχι. Και όταν εσείς οι δύο είστε πολύ μικροί, επειδή εγώ τα θυμάμαι, το 96 έγινε η δομική αλλαγή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που αυτό αποτελούσε τα πάντα. Η απόφαση Μπόσμαν.
1: Ναι.
3: Που έλεγε ελεύθερη διακίνηση όλων των κοινοτικών από χώρα σε χώρα. Διότι όπως όλοι οι εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μετακινούνται από χώρα σε χώρα, το ίδιο είναι εργαζόμενοι και παίχτες και μπορούν να μετακινούνται. Μέχρι τότε, επειδή σε κάθε ομάδα και στα ξένα πρωταθλήματα έπαιζαν δύο ή το πολύ τρεις ξένοι, περίσευαν και δύο-τρεις ξένοι να έρθουν για κάθε μεγάλη ελληνική ομάδα και εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, παράδειγμα ας πούμε, να πω, στον Ολυμπιακό δεν θα ερχόταν ποτέ ο Ντέταρη το 87 αν ήταν ελεύθερη διακίνηση των παιχτών. Στην ΑΕΚ παλιότερα δεν θα ερχόταν ποτέ ο Μπάγκεβης ή στον Παραθυναϊκό Βερόν ή στον ΠΑΟΚ, στον Άρη. Ήρθαν καλοί παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα τότε σχετικά εύκολα, διότι δεν χώραγαν στα ξένα πρωταθλήματα, διότι και εκεί ο αριθμός των ξένων ήταν περιορισμένος. Και έτσι περίσευαν και έρχονταν και εδώ στην Ελλάδα καλοί Έλληνες. Από το 96 και μετά δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό και δεν μπορεί το ελληνικό πρωτάθλημα οικονομικά να ανταγωνιστεί Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία και δεν μπορείς να κρατήσεις τον καλό τον Έλληνα εδώ πια. Γι' αυτό έχουμε τόσους πολλούς ξένους. Και δεν μπορεί
0: ναι, εκτός
3: και
0: αν δεθεί για κάποιο λόγο με τη φανέλα. Αλλά σπάνιο.
3: Σπάνιο είναι αυτό. Η πλειοψηφία των παιδιών που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο ήταν νεαρά, όταν και αυτή και εγώ.
0: Δηλαδή, μιας και είσαι ΑΕΚ, ο Μάνταλος, ξέρω εγώ, είχε κάποιες προτάσεις. Δεν ναι. έφυγε ποτέ.
3: Δεν έφυγε ποτέ. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο Μάνταλος είναι σε εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας λέει.
0: Αυτό ναι, όχι. Ελάχιστα.
3: Και οι παίχτες και οι οικογένειές τους.
0: Μα και τώρα πλέον φεύγουν μπαμπαμ. Δεν είναι ότι θα κάτσουν 2-3 χρόνια.
1: Ναι, γιατί δεν έχει αλλάξει.
3: Και ο περίγυρος και η οικογένεια και σου λέει ευκαιρία. Ο πατέρας, ας πούμε, λέει το παιδί μου παίζει καλή μπάλα. Αυτό ευκαιρία να χρησιμοποιήσει κάποια ομάδα σας.
1: Γιατί νομίζω ο Μάρκο δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ η κοινοτροπία μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να παίρνουν αυτά τα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες, να τους εμπιστεύουν
3: και να τους κρεμάνε στα μανταλάκια. Αν το δύο ξένος, θα σου πω κάτι. Μόλις. Και να πάρει ευκαιρία, να παίξει καλά. Έτσι. Ναι. Μόλις το δει ο ξένος μάνατζερ, ο ξένος σκάουτι, θα κάνει πρόταση.
1: Να τον πάρει.
3: Δεν θα μπορεί η οικογένεια να πει όχι. Η οικογένεια το θέλει. Το ίδιο το παιδί το θέλει. Και η ομάδα δεν θα μπορεί να τον κρατήσει. Απλά.
0: Ναι. Μάρκο, το μεγαλύτερο παράδειγμα φέτος είναι με τον Καρανδρίκα του Αντρομέτου, τον 17χρονο στόπερ που πήγε στην Μπάγερ. Ο οποίος. Τον έχουν δει οι της Bayern τώρα και σε κάτι παιχνίδια που δεν φαντάζεσαι έχουν στείλει και τον έχουν δει.
1: Εδώ στην Ελλάδα λες.
0: Ναι. Και ο παίκτης αυτός δεν έχει κληθεί ποτέ σε εθνικά κλιμάκια. Ποτέ.
3: Δεν πρόλαβα να το δω.
0: Τι δεν πρόλαβα να το δω.
3: Όχι, δεν υπάρχει οργάνωση. Αλλά σου λέω και να τον είχαν καλέσει, πάλι έξω θα έφευγε το παιδί. Δηλαδή οι ομάδες οι ξένες παρακολουθούν τον παίκτη στην ομάδα του.
1: Να βγάζουμε περισσότερους τότε.
3: Δεν περιμένουν.
1: Να βγάζουμε περισσότερους, να στέλνουμε κόσμο και έξω και να κρατάμε και εδώ να παίζει κανένας άνθρωπος.
3: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που λες, αλλά προς το παρόν, όπως και στο μπάσκετ, παιδιά.
0: Πάντως ταλέντο υπάρχει, πιστεύω, και υπάρχει, έστω και αναγκαστικά με αυτά που κάνει τώρα η ΕΠΟ. Αναγκαστήκαμε έτσι, επειδή το είχαμε φτάσει στο άλλο άκρο. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε καλύτερα
3: πράγματα. Και εγώ πιστεύω έτσι όπως το κάνει η ΕΠΟ. Αυτός που αναγκάζει, ας πούμε, να βάζει κάθε ποια ομάδα, το είχαμε συζητήσει για την άλλη φορά, ίσως να μην μπαίνει καλό για τον ίδιο το παιδί, γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ένα συγκεκριμένο αγώνα, ένα παιδί μπορεί να μην είναι σε καλή κατάσταση, να μην είναι καλά. Και ουσιαστικά να εκτεθεί και να χαντακωθεί από την κακή απόδοση που θα έχει σε συγκεκριμένο παιχνίδι. Παράδειγμα, καλώς
0: ιδανικά θα έπρεπε να υπάρχει σχέδιο χρόνων και να φτάσουμε σταδιακά σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό, ναι.
0: Όχι από τη μια χρονιά.
3: Έγινε πολύ απότομα Και αυτό πιστεύω ότι, ας πούμε για τον Καλοσκάμι που συζητάμε στην ΑΕΚ, το ότι έπαιξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι πέρσι με τον Ρόφου δεν ήταν καλός, κάπου του χρεώθηκε ας πούμε η αποτυχία, πιστεύω έπαιξε αρνητικό ρόλο στην καριέρα του αυτό το υποχρεωτικό, το παίξε αυτό συγκεκριμένος να μην ήταν στην κατάσταση την καλή να παίξει.
0: Και ενώ πριν είχε κάνει καλά μάτσα.
3: Ναι.
0: Πριν αλλά, από αυτά.
3: Μπράβο. Αν λοιπόν υπήρχε η άνεση στην ΑΕΚ να το χρησιμοποιήσει, όχι αναγκαστικά, θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα και για την ΑΕΚ και για τον ίδιο τα πράγματα. Και για τον Αλεξίου που σας άκουσα και χτες που το συζητήσατε, για το νομικό καθεστώς που υπάρχει γύρω από τον παίχτη. Από τους ρεπόρτερς έχω καταλάβει το εξής. Η ΑΕΚ τον έχει πάρει δανεικό από την Ίντερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια να δώσει το καλοκαίρι, αλλά αν τον παρακολουθεί η Ίντερ και της αρέσει, τότε η Ίντερ δίνοντας αυτή 3 εκατομμύρια στην ΑΕΚ μπορεί να τον πάρει πίσω.
0: Αυτό θα ισχύει μόνο για ένα χρόνο. Η ΑΕΚ όντως έχει οψιόν.
3: Ναι.
0: Για την πρώτη.
3: Δηλαδή η ΑΕΚ δίνει 3 εκατομμύρια και τον κρατάει ή δίνει η Ίντερ 3 εκατομμύρια και παίρνει τον παίχτη πίσω.
0: Αυτό εφόσον το κάνει ειδικό της η ΑΕΚ, δηλαδή ασκήσει το δικαίωμα, η Ίντερ θα έχει μόνο ένα χρόνο όμως να τον πάρει πίσω. Δηλαδή το ίδιο καλοκαίρι μετά από 2-3 μέρες που λέει ο λόγος. Το ίδιο καλοκαίρι να κάνει αυτό που λέμε κόντρα οψιόν, δηλαδή είχε ασκήσει την οψιόν, την ξανασκεί από τη δικά της πλευρά έντρη και το κάνει δικό της. Αλλά αυτό ισχύει μόνο για ένα καλοκαίρι, το επόμενο.
3: Ναι. Να δούμε. Πάντως και εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης, είναι καλός. Μακάρι να βγει και ο Γεωργίεφ σαν δεξί στόπερ. Γιατί για μπακ δεν με πείθει, παιδιά ο Γεωργίεφ.
1: Ούτε εμάς νομίζω, Μανώλη. Συμφωνούμε σε αυτό. Και εμένα δεν μου άρεσε πάλι προχθές.
3: Δεν είναι, ο άνθρωπος είναι σε τερμπάκ τώρα εδώ πέρα, εντάξει.
1: Και είναι κρίμα γιατί μην καεί αυτό, από αυτή την άποψη.
3: Ναι.
1: Να παίζει λοιπόν, δηλαδή καλύτερα στόπερ. Να σκαλά Μαρκό.
3: Λοιπόν,
0: γεια σου, Μαρκό.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά. Τι γίνει με τον Τραμπ, ρε, παίζει παντού. Ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι συμφώνησε, λέει, με τη Δανία για την Γρυλανδία. Δεν την παίρνουν οι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Σε συμφωνία, λέει, κατέληξαν με τη Δανία για μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε ζητήματα ασφαλείας, ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και αποκλεισμό στρατιωτικών βάσεων στη Γρυλανδία. Μάλιστα. Έχει κάνει και δήλωση η Πρωθυπουργός της Δανίας. Ναι. Άκου να δεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν την έγινε, ξαναλέω, δεν έγινε η αμερικανική. Απλά θα. Καταλάβατε.
0: Θα έχει βάσει.
1: Έχει βάσει.
0: Όπου υπάρχει βάση αμερικανική, είναι έδαφος Αμερικής.
1: Σωστά, ναι. Και θα έχουν, λέει, και.
0: Και στην Ελλάδα, εδώ που έχουμε βάσεις, είναι αμερικανικό έδαφος.
1: Θα ενισχυθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία και θα έχουν μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε ζητήματα ασφάλειας. Μην πάθουν ότι πάθανε στα Χανιά, καλοκαίρι. Στα Χανιά με τον πόλεμο στο Ιράν, το καλοκαίρι, Μάιο-Ιούνιο. Επειδή τρόμαξε πολλοί κόσμος ξένοι, είχαν πάρα πολλές ακυρώσεις.
0: Ναι.
1: Και μετά κάνανε μια σύσκεψη εκεί. Ρίξανε λίγο τις τιμές και έγινε ένα μπραφ Ιούλιο-Αύγουστο. Αλλά πάθανε μεγάλη ζημιά Μάιο-Ιούνιο εκεί. Τέλος πάντων.
0: Του Αλεξίου που είπε ο Μάρκος δεν είναι υποχρεωτική. Έτσι. Είναι.
1: Α, δεν είναι υποχρεωτική.
0: Αν θέλει, άκου την ασκή.
1: Okay. 3 εκατομμυρία.
0: Κάπου εκεί είναι, ναι. 3 εκατομμύρια. Έγραφαν το καλοκαίρι. Τέλος πάντων.
1: Μακάρι να βγει, γιατί είναι πράγματι.
0: Πιστεύω πάρα πολύ.
1: Ωραίος παίκτης.
0: Σκέψου τον πίστευα τόσο πολύ που έλεγα να μην πολύ φανεί φέτος για την ΑΕΚ να μην κάνει το κοντροψιόν η Ίντερ.
1: Πάει να τον πάρει πίσω.
0: Πάει λάουλα.
1: Έχει ματσάρα Ίντερ, μια και το έπεσε. Που έλεγε πριν ότι δεν θα μπορούσε να το δει. Ναι. Ρώμα Ίντερ.
0: Και έχει και άλλα ματσάρα. Έχει Ατλέτικο Ρεάλ. Έχει.
1: Πολλά, πολλά.
0: Και στη Γαλλία έχει ντέρμπι τώρα την ντέρμπι βέβαια με Μαρσέικ.
1: Brighton Arsenal. Έχει τέτοια πραγματάκια.
0: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε κανένα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Α, δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Άρα θα έχουμε και τραγουδάκι για φινάλε. Επιλέξαμε.
1: Έχουν στείλει εδώ διάφορα, σε αφήνω να διαλέξει. Α, έχει φορτώσει Maiden, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, ό,τι είπε ο πρώτος. Ό,τι είπε ο πρώτος. Λοιπόν, η Καλαμάτα λέει θα μπει το Δεκέμβρη στο γήπεδο.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι να μπει, θα πω εγώ. Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχει και άλλα, έχει και. Κάτσε λίγο. Καταρχάς, αύριο 2,5 ώρα έχει τότε να μας αναβίλα. Τότε να μην έχει βάλει γκολ ακόμα.
1: Σαν το Λιβαδιακό ένα πράγμα.
0: Αυτό.
1: Συγγνώμη, Σταύρο, αν ακούς, αλλά τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Αυτά είναι τα μεγάλα.
1: το πρωτάθλημα.
0: Όχι, μερικές φορές, φίλε, που λες ότι με μια ψυχή δεν μπορεί να είναι εξορισμού υποχρεωτική, μερικές φορές είναι συμφωνημένο και βάσει συμβολέου. Ναι. Για, ξέρεις, για οικονομικούς λόγους, πώς λέγεται. Καθαρά τυπικό. Ναι. Δεν αγοράζεται από τώρα. Δεν λέω για τον Αλεξιού, για άλλες περιπτώσεις.
1: Το πρωτάθλημα της Γιαγκελόνη έχει ξεκινήσει τέλη Ιουλίου. Η Γιαγκελόνη απέκλεισε τους Rangers, μόνο καφενείο δεν είναι. Δεν είπε κανείς ότι είναι καφενείο. Αλλά νομίζω ότι όφη, έτσι όπως είδα τις δύο ομάδες, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη ομάδα. Για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα.
0: Α, και τελικά έγινε μεταγραφή που μας είπε χθες ο φίλος, για τον Πανιόνιο. Πήρε στον Πρίνο.
1: Τον ανακοίνωσε σήμερα.
0: Πρώτη εδώ. Εντάξει, και γραφτεί. Ναι. Εγώ το έχω πάρει.
1: Slow horses, είμαι έτοιμος. Είμαι πανέτοιμος, αλλά είναι πολλές σεζόν και δεν βρίσκω χρόνο γιατί βλέπω άλλα. Έχει βγάλει μια φανταστική, αφού έστειλε τώρα φίλος εδώ πέρα. Α, ωραία, τώρα είδα ποιος το έστειλε. Είδα μια φανταστική σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic για το Τσέρνομπιλ.
0: Ναι.
1: Να τη δείτε. Είναι στο Disney Plus. Καταπληκτική. Και σήμερα το απόγευμα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είδα μια ταινία horror. Απογευματιάτικο. Ίσα-ίσα μπει να το
0: χώσει. Horror,
1: Undertone. Undertone.
0: Θέλω να πω ότι πλέον. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν ήμασταν μικροί, ξέρεις, τρομάζαμε. Ναι. Ειδικά με φαντάζομαι και τα λοιπά. Φίλε, το horror είναι άλλη φάση.
1: Εγώ τρόμαξα και είχα, επειδή μου αρέσει το είδος, είχα πολλά χρόνια να τρομάξω. Και ήταν απόγευμα.
0: Κοίτα, τώρα που το λες.
1: Ναι.
0: Και το παρατηρώ.
1: Ναι, για το παρατηρείς.
0: Ενδεχομένως με horror να τρομάζει πιο πολύ. Θέλω να πω ότι τα φαντάσματα τα έχεις απομυθοποιήσει όσο μεγαλώνεις. Δεν το πιστεύεις.
1: Ναι, αλλά ρε φίλε.
0: Ενώ με horror λες ότι. Ακόμα θα μπορούσε να πιστευτώ.
1: Ακόμα και αν δεν πιστεύεις, που εγώ δεν πιστεύω στα φαντάσματα. Άμα ο σκηνοθέτης είναι μάγκας και το έχει στήσει έτσι το πράγμα, τα πλάνα και αυτά, μια χαρά.
0: Όχι, μωρέ.
1: Τρομάζεις.
0: Ειδικά όσο πάνε τα χρόνια και περνούν και έρχονται και νέες ταινίες. Ναι. Δηλαδή πιο πολύ γελάς. Είχα πάει το καλοκαίρι, είχα δει μία.
1: Ποια, για πες.
0: Έλα, αυτό με το.
1: Το Obsession.
0: Ναι, μπράβο, με τη σκολάτα, πώς παγες. Ρε φίλε, το είχα δει και σε θερινό.
1: Και γελαγές.
0: Εγώ άσυμα, ψιλογέλασα.
1: Είχε δύο-τρεις σκηνές που ναι. Σου βγάζει και γέλιο.
0: Μα...
1: Ωραία ταινία ήταν, δεν ήταν κακή.
0: Χάλια ήταν.
1: Έλα ρε, ωραία ήταν.
0: Ήταν λες και πάει σε επιθεώρηση από τις αντιδράσεις του κόσμου.
1: Έλα ρε, ωραία φάση ήταν το Obsession. Ωραία ήταν. Γιατί τώρα.
0: Βαρεμάρα, φίλε.
1: Βαρεμάρα, ε.
0: Ενώ παλιά.
1: Μόνο Pearl Harbor.
0: Ήταν η ζωή μου με, με ταινίες, εξορκισμούς κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά σε μια ηλικία μικρή.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πάλι μια προσπάθεια να ξαναπάρει τα πάνω του το είδος.
0: Κάτι βγαίνει τώρα, κάτι μου πετάχτηκε.
1: Θα σου πω τι βγαίνει.
0: Thriller.
1: Βγήκε χθες, πάνω το δω την Τρίτη, Resident Evil, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια.
0: Από πει, Τρίτη θα έχει κομπή, δεν έχει κομπή.
1: Όχι. Παλιές ταινίες και πρέπει να είναι καταπληκτικό. Και επίσης, παιδιά, βγήκε μια ταινία η οποία είναι 2,5 ώρες.
0: Ναι.
1: Κορεάτικη παραγωγή, τεράστια, πολλά λεφτά και λέγεται Hope. Ελπίδα. Είναι horror κι αυτό. Αυτά τα δύο νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά. Το Resident Evil είναι καινούριο και το Hope. Το Resident Evil είναι μικρό. Σφινάκι. Μη σου πάω πάντα εδώ και τα δύο την Τρίτη. Back to back. Να πάρω μια μπανιέρα popcorn.
0: Το...
1: Δεν τα μπορείς αυτά, ε.
0: Ω, τα μπορώ και τα παραμπορώ. Με σκέφτομαι εμένα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι να κλείσουμε. Καλή αγωνιστική να έχουμε.
1: Το έχουμε δει το Chernobyl του HBO. Προφανώς.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και το Σουκού.
1: Αύριο Game Zone με ο Μανώλης Μουσουράκης στο γήπεδο θα τα πούμε πάλι
0: ναι.
1: Και οι δυο μας.
0: Λοιπόν, καλό Σουκού.
1: Γεια σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8 και εμείς είμαστε εδώ για ένα ακόμα πρωινό. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Στον Όφι βλέπω το ευρωπαϊκό.
1: Μαντινάδα έπρεπε να το κάνεις ρε φίλε.
0: Τι, μαντινάδα.
1: Μαντινάδα, ναι.
0: Πώς να το, τι είναι... Ήρθατε τώρα εσείς, καλά μου γερμανάκια! Ρουφάτε εδώ στην πλάτη σας τα δυο σας τα κολλάκια!
1: Τι έγινε ρε παιδιά! Τι έγινε, τι κάνετε ρε παιδιά εκεί στο νησί! Είσαστε με τα καλά σας!
0: Βάλε εδώ μια ρακή και φέρε και ένα μύτο. Γολάρα που την πέταξε ο φίλος μου Αΐτορ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Βουρνάς, στη ρύθμιση του ήχου. Μουσική επιλογή έτσι από εδώ.
1: Του αποκεί.
0: Και την
1: τριν.
0: Τι έγινε, τι ωραία πράγματα. Έμεινα εγώ με το καφεδάκι. Λέω, ας δω τον Όφι. Ξεκίνησαν αυτοί οι Γερμανοί. Σου λέει, θα κάνουμε αυτό το τικιτάκα. Θα μπούμε με την μπάλα μέσα. Πού να περάσει τον Αθανασίου, ποιον Αθανασίου. Λοιπόν, πού να περάσει εκεί πέρα κοστούλες, παιχταράδες όλους. Και πολύ ωραίο το σχέδιο του Κόντε Ντι.
1: Του Κόντε Ντι, ναι. Καλά το λέγαμε χθες.
0: Ακριβώς.
1: Καλά το λέγαμε.
0: Φεύγει η αντεπίθεση, τη γυρίζει, πάρτο στο γάμα. Ωραία εκτέλεση. Μόλις το σούταρ λέω 5 μέτρα out. Παπ, βλέπω την μπάλα. Τελικά.
1: Στο πιεχτό.
0: Τελικά θα αναπαυτώ εδώ. Εκεί που οι αράχνες κάνουν τη δουλίτσα του πολύ βαριά. Και μετά. Πάρε το και το άλλο. Έτσι
1: κράτα
0: την κεφαλιά. Πάρε το 2-0.
1: Λέγανε οι Γερμανοί, εντάξει, θα το πάρει.
0: Καλά, όλοι λέγαμε.
1: Έχουμε ξανάρθει εδώ.
0: 9 άτομα. Ναι, δεν
1: έχουμε κάνει ωραίες διακοπές.
0: Α, εννοείται.
1: Διακοπές, διακοπές. Τώρα, ναι, τελευταία ναι. Όλοι τα τελευταία θυμόμαστε. Θυμόμαστε τα παλιά. Τα παλιά τα στρογγυλάκια.
0: Έχω πάρα πολλοί ανθρώπους που έχουν πέσει το Ηράκλειο, είναι η ζωή μου και το. Πάρε το τώρα δίπαλο. Φοβερή δουλειά. Από τον Όφι και τον Κόντε. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο για οποιονδήποτε παίξει με τον Όφι. Αν έχει αυτό το σχέδιο και αυτό το πλάνο. Σου λέει εγώ έτσι θα πάω. Θα μένω πίσω, έχω παίχτες να χτυπήσω αντεπίθεση. Αή τώρα έχω το νους μπαίνει από τον μπάγκο. Δηλαδή έχει κάποιες ωραίες επιλογές.
1: Θα είναι και λίγο πιο έτσι ψηλιασμένες οι επόμενες ομάδες. Θα την πατήσουν σαν τη Χόπενχάιμ. Γιατί όντως η Χόπενχάιμ πήγαινε πολύ χαλαρή.
0: Ναι.
1: Φαινόταν ρε παιδί μου και τον τρόπο που κινήθηκε μέσα στο γήπεδο. Ότι εντάξει, μωρέ, κάποια στιγμή θα το βάλουμε. Όχι, όπως κάνετε έτσι.
0: Ναι, πάρτε δύο.
1: Πάρε και το δεύτερο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το καταχάρηκαν όλοι ας πούμε, οι φίλοι του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή το γουστάρανε πάρα πολύ αυτό. Μεγάλη νίκη για τον Όφι, μεγάλη βραδιά. Μεγάλη στοιχηματική βραδιά, όλα over 10 ώρα. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι. Ναι, Μπουρνάς. Ήρθαν 8 παρατέταρτο τα under.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά είχαμε 8. Όλα όλα. Τεσσάρες, τριάρες, πεντάρες.
1: Πεντάρα δεν έβαλε
0: Γιουβέντους. Από πότε έχει να βάλει πέντε
1: γκολ. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Να εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα. Γιατί δεν το έχω βάλει στο φέρουμε.
0: Δεν πειράζει. Μήπως γιατί δεν είσαι επαγγελματία.
1: Όχι, την καλημέρα μας. Δεν έχω ευχαριστώ. Έχει ο μήνας, έχει 18. Την καλημέρα μας, τα συγχαρήκια μας που λέγει η γιαγιά μου.
0: Το
1: Μανώλη το Βογιατζάκ.
0: Δεν είναι ρε Μανώλη.
1: Μόνο εσύ δεν έχεις γκολ.
0: Ρε Μανώλη, νόμιζα θα κάνεις
1: και... Και τριν.
0: Που έβγαλε κρασάκι. Να σε καλά μωρέ παιδί Μανώλη Βογιατζάκ.
1: Τα εξηγείτε ωραία, λέει αυτή την ποδοσφαιρική ανάλυση θέλουμε. Έτσι, μπράβο.
0: Κάτσε ρε Μανώλη, τι θες να πω τώρα για πώς το 4-3-3 γίνεται 4-5-1. Να κάθομαι να κουράζω εγώ τον κόσμο πρωί-πρωί. Η αλήθεια είναι ότι... Χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου, πώς να σου το πω.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Επίσης
1: και
0: κοιτούσα...
1: κάτι τέτοιους φίλους.
0: Ναι, αυτό το πέταλο που έδειχνε η κάμερα το είχα γεμίσει και εγώ, αυτό έλεγα. Εγώ καθόμουν εκεί.
1: Να ορίστε.
0: Έχω πάει. Έχω πάει.
1: Εγώ πίσω από το τέρμα. Πίσω από το τέρμα δεκαετία.
0: Έφερα γούρι.
1: Έφερε.
0: Είναι αίτητος από τότε.
1: Βεβαίως.
0: Που λένε ότι όπου πάω δημιουργώ καταστροφές.
1: Καλά, περίμενε.
0: Καλά, ναι.
1: Πήγες και στο Telecom, περίμενε.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Πήγα
1: και στο Telecom.
0: Πάτησα πρώτο στο πόδι μου στο Telecom.
1: Ναι.
0: Περιμένετε.
1: Έχει αυτό λέω, περίμενε.
0: Περιμένετε.
1: Κάτσε, έφερες γούρι στον Όφι, σταμάτα.
0: Ρε παιδί μου, κάτσε ρε Μαρία. Το γούρι τώρα φαίνεται. Πήρε Super Cup, πέρασε Ευρώπη, κέρδισε. Τώρα πάθει να κοστίσει, θα κάνει το τέλο. Έχουμε τελειώσει. Θα έχει περάσει το
1: τέλο.
0: Το θυμίσει.
1: Μην κάνει καμιά βλακεία.
0: Μην το θυμίσει όταν πλησιάζουμε προ τα
1: εκεί. Και να σου πω δίπλα στο Telecom είναι το άκρο, μεγάλο. Κάτσε να δούμε.
0: Στον Παναθηναϊκό έχω πει.
1: Τι έχεις πει.
0: Έχω ανοιχτεί. Πρωτάθλημα Παναθηναϊκό
1: ναι,
0: φέτος. Έχω πει
1: το
0: πρωτάθλημα Παναθηναϊκό. Έχω ανοιχτεί. Όσο έχω νύστρου παλέφαντο, δεν έχω να φοβάμαι. Ποιο. Όποιο δεν παίζει. Μπούλο.
1: Ναι. Τι
0: στην
1: Κοπενχάγη τα είπε. Στην Κοπενχάγη τα είπε. Όλα τώρα εντάξει, τώρα έμαθα.
0: Fucked up, έτσι το πω. Ωραία, εντάξει, τα αγγλικά ακούγεται πιο εύηχο. Αν το έλεγε στα ελληνικά, πώ το λέτε, τα έχω.
1: Πιστεύω ότι το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο έτσι θα τα λέει. Ναι, πιστεύω. Λοιπόν.
0: Είναι Κάρεν ο Νίστρουμ να κατέβει κάτω. Που παρκάρεται εδώ. Με τι δικαίωμα. Δηλαδή θα δημιουργήσει
1: φασαρία. Και νεύρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι γουρλή. Ναι. Εσεί αφιρά του χαρήκατε που ρίξατε 8 στου μικρού στο Παρσεραϊκό.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Δεν σταμάτα ο Μάνταλο να βγάλει
1: ασίστ. Σταμάτα ρε Μάνταλε. Σταμάτα ρε Μάνταλε. Και στο τέλο τον έβγαλε.
0: Έκανε 3 ασίστ. Ο Μάνταλος και λέει ο Τσόχος, δεν θυμάμαι ποτέ άλλη φορά παίχτη σε ένα ημίχρονο να κάνει 3 ασίστ. Έψαχνα ο Γιώργο για τσιάρτα. Αυτόν σκέφτηκα ότι μπορεί. Δεν σκέφτηκα άλλον. Σε ένα ημίχρονο, 3 ασίστ. Προσπαθούσα να έψαχνα. Και κάνει, γίνεται το τέλο τον καλαγκολάρα του Βάργκα, το τέταρτο. Και θέλω να γράψω στον Τσόχο, πάλι ο Μάνταλος έκανε ασίστ. Και λέω, κάτσε μην πει ασίστ ο Τσουβέλας. Και λέω, και άφησα το κινητό. Πήγα να στείλω στον Τσόχο. Πάλι ο Μάνταλος κάνει ασίστ. Τέταρτη ασίστ ο Τσουβέλας, αν έλεγε.
1: Για να γράψει ιστορία. Δεν όλοι είναι αρένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εάν έλεγε αυτό, θα έλεγα Μάντσεστερ, Τέλεκομ, Νέα Φιλαδέλφια μέσα στο Σεπτέμβριο. Δεν θα έχει ξέρει. Και άφησα το κινητάκι μου. Λέω, όχι,

0: τέταρτη ασίτσου. Θα, θα λέγανε, τους πληρώνει, ναι, ναι, για πρόμο.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: ναι.
0: Κάτι.
1: Αυτά τα κάνει ο Σκάι.
0: Κάπου θα
1: καταλάβει.
0: Το μπλε παιδί της Νέας Δημοκρατίας, ο Τσουβέλα.
1: Γιατί έχουν συνδέσει τώρα Νόβα με Αλαφούζο, κατάλαβε. Ναι. Όλα βγαίνουν.
0: Τσουβενόβα. Κάτι γίνεται εκεί. Ο Τσόχος γιατί έχει γραίσει τελευταία, γιατί θα πάει Eurovision. Θα ναι. τραγουδήσει σαν το Σλιμανί, αυτό που Σλιμάν.
1: Να, ο Τζακ λέει: έχει σε κάθε φορά που παίζουμε εκτός έδρας, λέει. Αυτά κάνεις. Δεν σε έχει δει μια φορά. Κατέβαση Μαρία, θα κατέβω εγώ, Μανώλη.
0: Μανώλη, Μαρία είναι δεδομένο.
1: Έχει κολοκυθό κορφάδους γεμιστούς. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στη γη.
0: Και οι αγκινάρες με το λεμόνι που φτιάχνουν εκεί, μ' αρέσει.
1: Μην αρχίσει, μην πάμε προς τα
0: πάνω. Όχι. Γιατί ο άλλος λέει: τρώω ζαμπονιτυρόπιτα με σοκολατούχου μετά από νυχτερινή βάρδια στο μπαλκόνι. Δεν θα προλάβει.
1: Θα μείνει στο μπαλκόνι.
0: Δεν θα έχει κουτσουλήσει τέτοιο περιστέρι.
1: Είδες την κοπέλα που έκανε τους αγώνες με τα βάρη στα χέρια. Κάπως έτσι σε βλέπω. Λοιπόν, πάμε σε break.

0: Λοιπόν, ένας με κράζει. Έχει αποκαλύψει ότι ψηφίζεται οικογενειακά Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν είσαι γαλάζιο τέκνο. Ναι. Τα γαλάζια τέκνα.
1: Είναι λευκό τέκνο, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Λευκό τεκνό είναι.
0: Στρουφάκι. Πιο άσπρα πόδια έχω από τα στρουφάκια.
1: Αλήθεια.
0: Έρχεται ο Κυριάκος τρίτη τετραετία, φίλε. Μην αγχωρίσω, λέω τέτοια.
1: Κυριάκο, τον είχαμε τον Κυριάκο από τη Δευτέρα.
0: Πόσο άλλο Κυριάκο.
1: Είχαμε
0: Κυριάκο. Τρώτε εξάρες και ξεσπάτε στους ανήμπορους. Μπράβο.
1: Εντάξει, Ζαφυρά του, είσαι ευχαριστημένη που ρίξατε 8 γκολ στο Πανσεραϊκό. Καλά, δεν τραπήκατε λίγο. Παιδιά, δεν έπαιζα εγώ αρχικά.
0: Πρώτον, η Ζαφυρά του. Ρίχτω έξω το Ζαφυρά του.
1: Κατά δεύτερον, δεν αλλάζει εμένα η δική μου η άποψη για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να τα βάζει η ΑΕΚ, όχι. Εγώ λέω, παιδιά, φρένω. 5, εκεί, 6, φτάνει, όπα, φτάνει. Αλλά θα σταθώ στο μήνυμα που λέει κάποιος, άμα δεν σε θέλει το στοίχημα, είχα παίξει λίγο no goal την ΑΕΚ.
0: Όχι ρε παιδί.
1: Είχε βάλει 8 λέει και στα τελευταία δευτερόλεπτα, το έφαγε.
0: Όχι ρε, παίξε ένα over να σε δύο θεούς, και no goal μου ρε φίλε. Γιατί παίζετε βλακίες, εγώ καταλαβαίνω, τι βλακίες. Μάστα και ανέβα. Σούβια, Γιάννενα, μάστα, μάζεψε.
1: Ναι. Σε περιμένεις τα Γιάννενα σήμερα, έτσι.
0: Εντάξει, sold out στο Φρότζο. Γύρω στις 3.000 άνθρωποι
1: φίλες
0: θα είναι εκεί.
1: Φίλε.
0: Στα Γιάννενα. Άμα μας αφήσει ο καιρός, ναι. Δεν ξέρεις, στα Γιάννενα είναι.
1: Άμα βρέξει να το βάλεις.
0: Τι έχω ξεχάσει να πάρω μαζί μου. Μπουφάν. Έφυγα έτσι από
1: Μπουφάν.
0: Κάπου θα σταματήσω να αγοράσω ένα.
1: Ωραία. Κοίτα τώρα, τι αναγκάζεσαι να κάνεις.
0: Δεν έχει την εθνική. Σε τρόβαξα.
1: Ναι.
0: Πού στην εθνική.
1: Πού στην εθνική.
0: Δεν ξέρω. Μάλλον στην Άρτα.
1: Γιατί εδώ δεν θα βγεις. Θα πας κατευθείαν.
0: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν κάνε ένα. Εδώ στην κατευθείαν. Κατευθείαν κάνε ένα. Εδώ στο ποτάμ. Στο ποτάμ.
0: 2,5 λεφτά του ποτάμ.
1: Στο ποτάμ μπορείς να πας.
0: Καλά, μα είναι έτσι πάνω σπίτι, Μαρία.
1: Καλά, πήγαινε σπίτι.
0: Όχι.
1: Πήγαινε στην Άρτα.
0: Μ' αρέσει η φωνή του Γρέζου, του Τσόχου. Έχει γρέζει και εμένα μ' αρέσει. Είμαι ερωτευμένη Τσόχο forever. Οκ.
1: Παιδιά, εμείς δεν μπαίνουμε ανάμεσα σε
0: ζευγάρι.
1: Σε τέτοιες καταστάσεις γενικότερα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ζαφυρά του, νομίζω τα 8 γκολ τρομάζουν.
0: Χαλαρώστε, γιατί και εσείς τον βρίζατε στην αρχή.
1: Αν τον βρίζανε.
0: Να φύγει, κλόουν. Ήρθε εδώ πέρα. Αυτά δεν έλεγε και ο Μπενίτεθ.
1: Λοιπόν,
0: να ο Κόντις.
1: Θέλω να σταθώ στο μήνυμα της Βασιλίνας. Η οποία μας έστειλε μήνυμα στις 2:38 τα ξημερώματα.
0: Μα τα ακούγε επανάληψη. Παίζουμε επανάληψη. Μπουρνά. Παίζουμε επανάληψη 2 με 4.
1: Προφανώς
0: γερμανικό. Ναι.

0: Ρε παιδιά, λέει, ξενύχτησα λίγο σήμερα. Ήπια λίγο, άμα μας στέλνεις μήνυμα 2 και 38. Σκεφτόμουν ότι σε 4 ώρες ξυπνάω να ετοιμαστώ για δουλειά και στο δρόμο, λέει, βάζουμε ραδιόφωνο και πέφτουμε στο Sport FM. Και ακούω εσάς. Για λίγο λέω, τι έγινε, πήγε 8 η ώρα. Νόμιζα ήταν 2, χαχά. Δεν ήξερα ότι παίζει επανάληψη, αλλά μια τρομάρα την πήρα. Βασιλίνα, ας σταθούμε στα θετικά αυτής της εξέλιξης.
1: Ότι ξύπνησες.
0: Ότι, όχι, το μήνυμα δεν ξέρω αν έχει ξυπνήσει. Διαβάζω το μήνυμα 2 και 38.
1: Α, μπορεί να γύρισε πλευρό, ναι.
0: Εντάξει, ναι. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έστειλες σε εμάς μήνυμα.
1: Ναι, και δεν
0: και
1: πήγε κάπου αλλού.
0: Δεν έστειλες κάπου αλλού, ας πούμε, που συνήθως μετά από πιωτά στέλνουμε και ζητάμε συγγνώμες και πεις εσύ, μου λείπεις και τέτοια. Μου λείπεις με ένα γιώτα. Τέτοια πράγματα, γιατί καμιά φορά δεν βλέπουμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και μπράβο και καλά έκανες. Και σε εμάς να στέλνετε, παιδιά, όταν πίνετε, να στέλνετε σε εμάς.
1: Ναι, σε εμάς.
0: Πόσο χειρότερα μπορώ να πάει.
1: Δεν μπορεί να πάει και δεν θα σα εκθέσουμε. Να, το διαβάζουμε στον αέρα.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ο Ηλίας Βλάχος. Α, τώρα το άφησε το κινητό, ε. Πώ κάνει μήνυμα. Α, τώρα το άφησε.
0: Μια φορά γίνονται αυτά.
1: Ρε Ηλία, έπεσα πάνω σου, ένα την πατάει. Πήγα να πω πάλι, ο Μάνταλος κάνει ασίστ και το παράτησε. Πα. Αυτά.
0: Δεν μπορώ να έρθω αύριο στην Πάτρα, παιδιά, μην επιμένω.
1: Τσούβι, έχει για μπουφάν. Άντε φραγκοφωνιά.
0: Κάποιος είπε να περάσει από την μπουτίκ του Ολυμπιακού. Εδώ
1: στη γωνία είναι.
0: Είναι κοντά.
1: Περνάω εκεί και παίρνω δώρα για φίλους.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Είναι με βολεύει.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Να ξέρετε, άλλη φορά, αν θέλετε που να με δίνετε, θα ξεχάσω εγώ.
0: Και δύο. Και στο Καραϊσκάκι και στην άλλη.
1: Εμένα,
0: την Πασκετική.
1: Ποιο τραβά με έχουν κοιτάξει το Ρέντι Αρίνα, Μαρία, που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Το Ρέντι Αρίνα που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Πήγα να κάνω το βίντεο με μάσκα τότε COVID Juventus. Μπήκα μέσα. Είχε το χαρακτηριστικό τη Γιουβέντους.
0: Το θυμάμαι.
1: Και καλά, νόμιζα να την πήγα ω Παναθηναϊκό για την 7 να την πήγα. Όχι, ρε παιδιά. Νόμιζα είναι τη Τζιπ που είναι τα μάξι. Καλά. Τώρα τέλος πάντων, έχει χάρη, θα κάνουμε συνεργασία.
0: Παιδιά, είναι ένα. Μίλησε μα λέει για το piercing, πόνεσε.
1: Ποιο piercing.
0: Ωραίο το piercing λέει. Ποιο piercing, είσαστε με τα καλά σα.
1: Έκανε piercing.
0: Είσαι ηλίθιο.
1: Παιδι μου, ναι, αλλά έκανε piercing.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και γιατί το λένε αυτό. Πού σε είδα να κάνει. Τι τρύπησες, εγώ τι κάνω σε αυτό το σπίτι. Έχετε κάνει κόμμα αντίον μου με τη μάνα. Κλείστε το φως, γράφει κάτω. Δεν βέβαια δεν σας νοιάζει εσείς τα πληρώνω.
0: Θέλω να μου πεις πού νομίζεις ότι έχω κάνει piercing.
1: Μαρία.
0: Ήδη πονάω να ξέρεις και μόνο
1: Μαρία,
0: που το σκέφτομαι.
1: Να κάποιοι που δεν στέλνουν εκεί που θέλουν σε εκπομπές. Θα έκανε τη ρόγα το λαμπρόπλο κανένα piercing. Μαρία, πες μου, πόνεσαι ο Φάνης με το piercing. Τέτοια ώρα.
0: Πονάω μόνο που το σκέφτομαι. Δεν μπορείς, δηλαδή. Με τίποτα. Με τίποτα. Α, ή πάλι δεν μπερδέψατε με καμιά άλλη. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μάλλον. Σου χρωστάει ώρα από ένα μπουφάν.
1: Ναι, από πέρυσι. Θα στο φέρω και θα στο φέρω. Σιγά μη στο φέρω, είπε στο τέλο. Θα τον έχουμε και αντίπαλο στα πρωινά. Άλλο.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Πήγε πρωί.
1: Βέβαια.
0: Τι λε.
1: Τώρα ξέρει τι μου λέει. Οι άχαστοι πρέπει να αρχίζουν 10, ε. Α, ναι.
0: Α, ναι.
1: Τώρα να αρχίζουν 10. Τώρα να αρχίζουν 10. Όταν ξεκινάγανε 10 παρά 10 και πήγαιναν μια μισή στο σπίτι.
0: Σωστή απόφαση του ραπ. Να πάει πρωί. Δεν κοιμάται που δεν κοιμάται το πρωί.
1: Να γυρίζει.
0: Άσο, σου λέει να φεύγω.
1: Να γυρίζει, ακριβώς. Ναι. Και κάθε επιτυχία. Μπε θύβα για μπουφάν. Ναι, κάτω από τη γέφυρα. Αδερφιά, τι κάνει.
0: Το βαθμού έχει τα Γιάννη λέει.
1: Θα πα πει να πάρω το χοντρό.
0: Στη γλώσσα δεν πάτε καλά.
1: Τι.
0: Ότι έκανα piercing στη γλώσσα.
1: Τα ξέρω τα μαγαζιά.
0: Το είδατε αυτό.
1: Εσύ piercing στη γλώσσα. Ούτε με στοίχημα.
0: Τι λέτε, παιδιά, θα χαλάσω εγώ, θα ρισκάρω εγώ τη γλώσσα.
1: Να μην μπορεί να περνάει στα αεροδρόμια να βαράει.
0: Τι λέτε τώρα. Έλα, Παναγία. Καλημέρα σας, Αλοπέτα. Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας είναι εδώ. Αν και άργησε, λέει. Ένα μήνα έκανε να έρθει. Ήμουν λυκειόπαιδο όταν ο Ζωτς κοουτσάριζε, λέει, τον τότε εξάστερο στο ΟΑΚΑ. Σήμερα ο χρόνος γυρίζει πίσω ξανά. Πολλά μπράβο στον Όφη. Φιλιά. Φιλιά, Αλοπέτα. Φιλιά.
1: Στον πρώτο αγώνα της Ευρωλίγκα θα είμαι με την Παρή. Βολεύει.
0: Ωραία.
1: 5-24.
0: Έχουν βγει τα προγράμματα.
1: 5-24, 9 και 4. Τελειώνω από Χαραλαμπούδι 7.30 και φεύγω κατευθείαν για το γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Για το τέλεκο.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο το Μέταλχαρ. Καλημέρα και στο Βύρονα. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη. Είναι της Αγίας Αριάδνη σήμερα. Δεν ήξερα καν ότι η Αριάδνη είναι Αγία.
1: Τι, γιατί τι έχει. Α, δεν ήξερες ότι υπάρχει.
0: Ότι υπάρχει Αγία Αριάδνη, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο όνομα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Εγώ για το ΜΕ το ξέρω.
0: Το.
1: Τη Αριάδνη.
0: Έλα στο ΜΕ.
1: στο Μενίδη.
0: Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα και στον Στέφανο. Σε περιμένω σήμερα στα Γιάν, λες, στο Δρομέα Σπορ να σε κεράσω ένα απεριτίφ.
1: Παιδιά, εάν έρθω όπου θέλετε να με κεράσετε, θα γυρίσω πίσω. Λοιπόν, Μαρία Ζαβιράντου, θα μιλώ σαν τον Καρίδα τα δύο τελευταία λεπτά. Δεν θα μπορώ να εκφραστώ καθόλου. Ξέρω, έχω συγκεκριμένα πράγματα που πηγαίνω και τσιμπολογάω. Τι να φάω τώρα. Μου λέει μετά την παράσταση 12.30 ώρα, λέγα παϊδάκια. Έχεις ιδέα τι θα πάθω εάν φάω 12.30 ώρα τη νύχτα παϊδάκια και πάω στο ξενοδοχείο. Ε, έχεις ιδέα.
0: Τι λες, παιδί μου. Σε καλά. Πάει 5 η ώρα ξέρω.
1: Τι 5 η ώρα. Μιλάω μέσα στο σώμα μου.
0: Ναι, θα τα ακούς να βελάζουν.
1: Και μετά παίζω στο στάδιο το Παπαλοιπονησιακό. Θα λέω ευτυχώς έχω τον απεινιδωτή μαζί μου να σας το δώσω.
0: Καλημέρα στον Δαμιανό. Θέλει να μάθει ο Δαμιανός που πώς κάνει τα μηνύματα.
1: Τι χαμός γίνεται.
0: Τι χαμός γίνεται σήμερα. Λοιπόν, θέλει να μάθει ο Δαμιανός αν θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν. Μ' αρέσει πολύ. Τη συναυλία του Αλέξανδρου. Δεν ήταν συναυλία. Τέλος πάντων, την παράσταση του Αλέξανδρου στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Θα βγει.
1: Όχι.
0: Όχι, ωραία. Αδιάβαζε, Δαμιανέ, πήγαινε.
1: Ντάμι. Τσακώθηκα με μενιδιά τη Αμεσμάρτ. Θυμήθηκε τα βίντεό μου, Μαρία, ο πυγμάχο. Βγήκε από στόπι με φορτηγό. Τι λέω, κάνει. Βγαίνει έξω με χίλι, κουάξ. 6 μέτρα νύχια και μου λέει τι! Φεύγεις εκεί. Καθένα, το έχω πει. Ναι, γιατί πίσω υπάρχει άρμη. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αν έχει no fear, αν φοράει αυτό το ΑΚ47 που φοράνε σε μενταγιόν, ας πούμε, ΑΚ47 ή το έχει τατουάζ, ΑΚ47 το κάνουν.
0: Αλήθεια, δεν ξέρω τι.
1: Το ΑΚ47 είναι το αυτό, το καλάζνικο. Το έχουν είσαι τατού ή σε μενταγιόν. Δεν είναι επιλογή τη. Πώς να σου πω. Δηλαδή είναι η περιραίωση στην ατμόσφαιρα που την επηρέασε να κάνει ένα καλασνίκοφ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εάν δεις πολύχρωμα νύχια, τρέσες να φαίνονται.
0: Ναι, σκέψου, είχε την υπομονή να κάτσει 3 ώρες να φτιάξουν αυτά τα νύχια.
1: Δεν είναι μόνο είναι αυτό.
0: Όχι, θέλει αυτό. Θέλει υπομονή, γιατί
1: θέλει.
0: Μπορεί να σε
1: πετσοκόψει. Ναι, ναι, θέλει. Αν ο Αγίος Πάρθυλας, ο Φρέντι Κρούγκερ, σου πει περίμενε λίγο εδώ, μη φύγεις, φύγε. Μην περιμένεις λίγο εκεί. Φύγε με το φορτηγό. Όσο πιο γρήγορα. Φύγε και πήγαινε και κοιμήσου εκεί στα ΣΕΑ στη Θήβα που γράφει στάση και είναι τα φορτηγά και κοιμούνται. Να μπερδευτείς με άλλα φορτηγά εδώ παπάς εκεί παπά. Εντάξει, αυτά.
0: Δεν λέμε σε ένα Δαμιανέ. Λοιπόν.
1: 43 όλες. Έφαγα φρικαδέλη χθες βράδυ. Μια χαρά κοιμήθηκα στην τουαλέτα. Τι είναι αυτά που λες.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στη Σεμίνα. Καλημέρα σε
1: Μίνα.
0: Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Όλα τα... Παντρεύτηκε χθες σε Μίνα.
1: Α, μωρέ, μπράβο.
0: Φύγαμε άρον-άρον από την εκκλησία γιατί έπαιζε η Άκη του Πανσεραϊκό.
1: Υπέροχο ζευγάρι.
0: Υπέροχο ζευγάρι.
1: Μόνο εσείς δεν βάλατε γκολ.
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Θα μπορούσατε, ρε παιδί μου, τώρα κι εσείς φύγατε άρον-άρον από την εκκλησία γιατί να προλάβετε το Άκη Πανσεραϊκό, ας πούμε, αφού είχατε μάνταλο. Στη βασική ενδεκάτη. Τι ανησυχούσατε.
1: Τι ωραία μπαλιά βγάζει το Ζωάο Μάριο. Τι ωραία μπαλιά. Παπ. Και έρχεται από πίσω ο τεχνίτης Ζωάο Μάριο. Άρα το μυαλό μου είναι στην Κρήτη, είναι στον Όφη. Αυτό που έκανε ο Όφη ήταν φοβερό. Άσο μήχρο να στο λιχό 14 απόδοση. Φοβερό το πιέσαι πατέρα μου. Το δες. Στόπα.
0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Είπα ΑΚ47, 49. Συγγνώμη ρε παιδιά.
0: ΑΚ47.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά.
0: Τι τελεοφορία.
1: Έκανα λάθος ρε παιδιά. Εντάξει, δεν έξερα από όπλα.
0: Καλά ρε παιδιά, μην βρίζετε.
1: Μην βρίζετε.
0: Δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ακαλά. Ακαλά, δεν ξέρει το καλά.
1: Τι είναι το.
0: Βασικές.
1: Τι είπα, το έκανα λάθος. Όχι ρε φίλε, ΑΚ47 είναι το Καλάζνικοφ. Άντε που θα μου πείτε εμένα. Το άλλο ξέρω τι είναι. Είναι καναβικό. Δεν ξέρω από αυτά. Εγώ δεν έχω καπνίσει ποτέ ούτε κανονικό τσιγάρο.
0: Υπάρχει και.
1: Ναι, εγώ καλά τον. Το καλάζνικο αυτόματο τη Φέκιο, κοίτα Μαρία, γνωστό ως ΑΚ47.
0: Άντε
1: από εκεί πέρα, μωρή γάτα που θα μας πεις εμάς. Άσχετε.
0: Μπορείς να κάνεις την αναφορά.
1: Βεβαίως. Θα κάνεις την αναφορά.
0: Υπάρχει το άρθρο 49 που είναι αστικός κώδικας.
1: Ναι, γιατί ψάχνει σταθερή εργασία. 3η 22 Σεπτεμβρίου από 9 ως 4 το απόγευμα η Lidl Ελλάς έχει το Lidl Days κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια. Και δίπλα είναι προβατίνο. Πάρε το βιογραφικό σου, Team Lidl από κοντά. τα πάντα από μπόνους απόδοσης, επιδόματα ψυγείου, μηνιαία κουπόνια τροφίμων, μπόνους θηροπορεινής παρουσίας. Δεν είναι τυχαία top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Όλα αυτά μπορεί να τα μάθει και να πάρει και τέτοιες παροχές που σας είπα. Βάλτε υπενθύμηση στο κινητό σας και μην το χάσετε. Little days. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Το χάσαμε. Δεν πειράζει. Θα σας τα πω εγώ εδώ το γαλάζιο παιδί. Το ίδιο είναι δίπλα.
0: Λοιπόν, το άρθρο 49 του αστικού κώδικα ορίζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την περιουσία ενός προσώπου που έχει κηρυχθεί σε αφάνεια.
1: Ναι, εκεί θα πας και εσύ, πυγμάχε.
0: Πάμε σε fake.
1: Σε διαφάνεια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το μήνυμα το ΑΚ47, παιδιά, είναι υλικό σκύλο.
1: Και εγώ αυτό ήξερα. Ένα σύριαλ δεν ήταν.
0: Με ένα λυκό σκύλο. Θυμάμαι. Το
1: K9. Αυτό, εντάξει. Κοντά έπεσα.
0: Με το λυκό σκύλο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, λυκό σκύλο. Μαρία Ζαφυρά.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ τους από εκεί. Εντάξει.
1: Πολύ ωραίο το τατουάζ μανίκι, η Μαρία. Γενικώς εμένα δεν μου αρέσουν τις γυναίκες, αλλά εσένα σου πάει πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα που ψυχραίνει και ο καιρός, θα βάλω και από το, και από το άλλο χέρι. Μανίκι.
0: Για να μην κρυώνεις, έτσι.
1: Ναι. Αυτό. Γενικά, όχι πίσω. Δηλαδή, ό,τι τρύπησα στη, μέχρι το Λύκειο. Έχω 4 τρύπες στο ένα αυτή και 3 στο άλλο. Να μου πεις γιατί όχι 4 και 4. Γιατί έτσι. Αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Για να κάνει τη διαφορά το ένα αυτή.
1: Ναι. Δεν τρυπάμε τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Όποιος θέλει να τρυπήσει, τον εαυτό του. Αυτό. Ούτε τατού, ούτε εσύ έχεις τατού, ε.
0: Όχι, τι να το κάνω τότε. Για να πάω, το σβήνω.
1: Μπορεί να έχεις τατού εσύ.
0: Πού?
1: Δεις τώρα. Πίρσινγκ. Όχι, θα κάνεις. Όχι.
0: Δεν έχω τατουάζ.
1: Θα έκανες πίρσινγκ.
0: Όχι, γιατί έκανα.
1: Για λεφτά.
0: Κοίτα, μαλλιά έβαλα μόνο, μέχρι εκεί. Ξέρω εγώ τι άλλο θα κάνω.
1: Ξέρω εγώ, για 500 χιλιάρικα θα κάνεις piercing.
0: Και κοιτάς, δεν είναι εδώ η καρέκλα μου και βάζω μπάρες στις ρόγες. Όχι απλό. 500 χιλιάρικα. Μπάρες. Εδώ. Πρώτα θα με πήγαινε η Εύα. Προχώρα και τρυπήσου. Μπάρες. Μπάρες στις ρόγες για piercing.
1: Χωρίς αναισθητικό.
0: Στον απαλό θα έχω. Πώς έχω δει που έχουν μερικές ένα αρμαντήλο. Δεν ξέρω τι έχω. Ο αφαλός μου θα ήταν Lacoste. Έχουν ένα πράγμα που πηγαίνει προς τα κάτω. Τι είναι αυτό που βάζουν, μια σαύρα. Σου λέει, εγώ έτσι αισθάνομαι, αλλά τι σημαίνει αυτό ότι είμαι πολύ καλή στα ολόκληρα. Λοιπόν, τι άλλο θες, τατουάς τη γιαγιά μου τη Λούλα. Θες τη γιαγιά μου τη Λούλα.
1: Για κουβέντα.
0: Δεν θα λες κουβέντες εδώ. Θες να κάνω αυτή την τρύπα, να κάνω ένα δεύτερο αυτή από κάτω.
1: Που ξεκινάνε, θα το έκανες για ένα χιλιάρικο. Όχι, ρε φίλε, για ένα χιλιάρικο δεν θα το έκανα.
0: Για 500 χιλιάρικα.
1: Για 500 χιλιάρικα θα το έκανα, ναι.
0: Πρόσεχε, θα έβαζα
1: και θα με πόνεγε
0: δεύτερο αυτή
1: που
0: μια τρύπα από κάτω που έχουν. Ναι. Για να μπορείς
1: τώρα
0: να κοιτάς.
1: Τώρα που είπες αρμαντήλο και κροκόντιλο και αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη, θα σας πάω γιατί μου δεν σας πάσα. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032, αισιόδοξο, ναι, άντε να ζούμε μέχρι τότε, θα γίνουν στην Αυστραλία.
0: Τι θα γίνει εκεί?
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: 32 στην Αυστραλία. Ωραίο ταξίδι.
1: Ωραίο ταξίδι.
0: Για πάντα.
1: Πρόσεξε. Ναι. Έχουν αποφασίσει εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί Επιτροπή.
0: Να βαράνε τα καγκούρο μπουκέτα.
1: Όχι. Να κάνουν τον αγώνα κοπηλασίας και κανό σε ένα ποτάμι που έχει 500 κροκόδηλους.
0: Νομίζω θα πάνε όλοι γρήγορα. Θα σπάσει ρεκόρ.
1: Θα γίνουν, λέει, και οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Ή απλά μπορεί να γίνουν μόνο Παραολυμπιακοί Αγώνες. Και τα αφήνω εκεί. Ναι, έχει 500 κροκόδηλους, οι οποίοι κροκόδηλοι πάνε και στο αλμυρό νερό και στο γλυκό νερό.
0: Είναι αυτό που να σε μυρίσει θέλει.
1: Να σε μυρίσει θέλει, ναι.
0: Δεν
1: έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει συμβεί. Κάνουν εκεί προπόνηση, λέει, πολλοί αθλητές, δεν έχει γίνει τίποτα. Καλά. Και παραπονιόντουσαν στη Γαλλία που τους ρίξανε στο.
0: Στο βρωμοπόταμο.
1: Ναι, στο βρωμοπόταμο. Λέει, δεν έχει τίποτα. Τους έχουμε δει τώρα τους αθλητές, αν είναι καλά.
0: Ένας έχει 4 χέρια. το θέλουν για τερματοφύλακα.
1: Έκανε ρεκόρ. Ναι. Αυτό έχω να πω μόνο. Έχουμε να δούμε. Με το καλό, όσοι ζήσουμε τέλος πάντων μέχρι το 32, να δούμε τι ρεκόρ έχουν να γίνει σε κοπηλασίες και
0: τέτοια
1: και κανόε. Αυτά.
0: Είσαι μόνο που το λέει κανόε και όχι κανό. Να το λες σωστά. Μπράβο, Μαρία.
1: Κανόε.
0: Μπράβο, Μαρία. Ναι. Μπράβο.

0: Με πόσα θα έκανε τατουάζ ένα τρίτο μάτι στην κουτέλα, παιδιά, είναι μεγάλο το κουτέλο το δικό μου.
1: Εγώ...
0: Πρέπει να κάνω το μάτι τη Παντέρα ή τη Μόρντορ.
1: Εκτιμώ το κουτέλα, να ξέρει.
0: Η κουτέλα. Είναι και παίχτη ο κουτέλα. Μπασκετμπολίστα.
1: Ναι.
0: Κουτέλα για τρεις μέσα. Καλώ τον. Να λέω Καούρη. Καλώ τον.
1: Γιατί κουτέλα, εμεί το λέμε. Η μάνα μου το έχει μάθει κουτέλα. Στην κουτέλα. Με αυτό
0: ναι.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στον Σταύρο. Ο Σταύρο κάνει λάθος, δεν έχει πάρει. Λέει ότι έχει τσιμπήσει, δεν έχει πάρει. Κάνεις
0: εγώ
1: λάθος.
0: Έχω πάρει κιλά.
1: Όχι.
0: Είμαι
1: όχι.
0: Πιο κάτω, είμαι ναι. Ένα κιλό πιο κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει αλλάξει η γωνία τη κάμερα.
1: Καλά, ναι.
0: Πολύ πλάκα έχει αλλάξει η γωνία τη κάμερα.
1: Εγώ τραβάω το βίντεο, ναι, τραβάω το βίντεο, όχι από το δικό μας. Τραβάω το βίντεο να φέρουμε καλή εγώ. Ναι. Όσο γίνεται δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων δεν είναι και δεν κάνει θαύματα.
0: Είμαι ακριβώς τα ίδια κιλά εδώ και 4 χρόνια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι,
1: ο Χρήστος λέει να μπει αγρίνιο να πάρει μπουφάν.
0: Θα πάω σπίτι, παιδιά, είναι έτοιμο, έχω εντολή.
1: Να πας, μην κάνεις καμιά βλακή.
0: Δεν θα βγω από την εθνική να ξαναμπω. Ναι.
1: Αυτό που κάνει ο Όφη τώρα το έκανε λίγο Αστέρας με την ομάδα του Ράγιος και του Δεν Πλάσης. Λέει απλά δεν μας άφησαν να πάρουμε κύπελλο. Είστε υπέροχοι.
0: Πεχτάρο Δεν Πλάση. Πεχτάρα, πεχτάρα. Για την απεργία πείνα στο Δωρόπουλο του Κολονακίου, βιβλίο Guinness, λένε κάποιοι. Πρέπει να μπει στο βιβλίο. Διαλυματική ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω. Εγώ το έχω πάθει επειδή δεν έβρισκα.
1: Δεν ναι. Ραμαζάνι.
0: Όχι, το έχω πάθει εγώ αυτό. Περίμενα να βγει. Σε πόση ώρα θα βγει. Θα περίμενα. Σε πόση ώρα.
1: Αντιρροπτά.
0: Σε πόση ώρα θα βγει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο φούρνο αυτό. Σε πόση ώρα.
1: Και στο τέλο την τροσωμή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Καλημέρα από Μόναχο. Πιστεύω ότι τα νερά σου Καραμαγκά είναι πιο καθαρά από αυτά τη Γαλλία που έγιναν.
0: Ναι. Γιατί τι έχουν τα νερά του Καραμαγκά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Έχουμε δει και κάνουμε τα οκτάνια έτσι.
1: Επειδή φωσφορίζαμε μετά λίγο, σιγά τώρα.
0: Επειδή έχει ανάψει πάνω μου το τσεκ για λάστιχο, πάνω σε μένα.
1: Επειδή κρατά το κινητό και φορτίζεται.
0: Σιγά. Επειδή έχω φορτιστεί παντού και συναισθηματικά. Για ποιο λόγο.
1: Λέει, κάτσε, ποιο είσαι εσύ. Ο Σάκης. Λέει ο Σάκης, η Ζαφυρά του λέει τρεις τρύπες το ένα αυτή, τέσσερις το άλλο, είναι όλα 7. Μαρία Ψυχάρα Ολυμπιακάρα.
0: Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Όλα βγαίνουν.

0: Λοιπόν, να σε πάω λίγο Νέα Υόρκη, δεν είναι πολύ ωραία?
1: Φλόριντα. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
0: Φλόριντα.
1: Φλόριντα ή Νέα Υόρκη θα με πας?
0: Εκεί, Φλόριντα. Σύμφωνα με την New York Post. Μέσα τυχεία. Θα σε πάω Φλόριντα, συγγνώμη. Έκανα λάθος. ΑΚ47 είναι. Έκανα λάθος. Σωστά το είχα πει, αλλά έχουμε και τους φωσμπάκιδες που το μυαλό του πήγε εκεί. Λοιπόν, ένας τύπος βγήκε με το σκύλο του. Έτσι, μια βόλτα.
1: Ναι.
0: Και βλέπει ένα καβούρι. Μεγάλο καβούρι.
1: Πες.
0: Να πω.
1: Ναι.
0: Γιατί κρατούσε το καβούρι? Μαχαίρι. Λεπίδα. Είχε πάρει μια λεπίδα που βρήκε κάτω το
1: ήταν
0: καβούρι.
1: Οργανωμένο.
0: Ήταν οργανωμένο.
1: Ήταν και άλλοι μόρι,
0: μαϊμού, ο καβούρι. Λοιπόν, είχε τσιμπήσει από κάπου μια λεπίδα, κάπου την κράταγε.
1: Και λέει, ας το κρατήσω αυτό, κάπου θα μου. Ατακατακατακα. Θα ξανάρθω, Ζήκο.
0: Πήγε ο σκύλος κοντά στο καβούρι και του έκανε έτσι το καβούρι. Λοιπόν, πλησιάζει.
1: Μην
0: πλησιάζει. Υπάρχει βίντεο, να το. Δεν κάνω πλάκα. Υπάρχει βίντεο. Κρατάει την λεπίδα το καβούρι. Δεν κάνω πλάκα. Και
1: παιδιά, ήταν πρόσθετο. Κατάλαβε. Του έλειπε μια δαγκάνα του καβουριού.
0: Εντάξει, αυτοί οι κάνανε είναι με AI. Και το πήρε ο άλλος το καβούρι, δεν το σκότωσε. Πήρε τη λεπίδα από τα δικιά του και το πέταξε το καβούρι. Και ο σκύλος κοίταγε, τι θα μου έκανε.
1: Τώρα τι έγινε.
0: Δεν είμαστε στα
1: να
0: καλά.
1: Να παίξουμε.
0: Είναι μπλε χερσαίο αυτό το μπλε καβούρι.
1: Έχω φάει τέτοια καβούρια. Στο Μαϊάμι έχω φάει τέτοια καβούρια.
0: Είναι με λεπίδες.
1: Όχι, χωρίς λεπίδες. Είναι αυτό που σου βάζουν μια ποδιά που είναι λες και θα κάνεις χειρουργείο, Ντέξτερ, ένα τέτοιο πράγμα για να μην λερώνεσαι. Και σου φέρνουν τι θα κάνει.
0: King Crab, τέτοιο.
1: Εντάξει. Άντε, γεια σου, γεια σου.
0: Και έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτά, αλλά δεν τα τρώω.
1: Και κυκλοφορούν. Δηλαδή, τα κυκλοφορούν.
0: Καράκι, είπε.
1: Και οι αλιγάτορες.
0: Ναι, βέβαια. Το σπίτι του τρακάνου κάβουρα, Μπομπ.
1: Κρατάει μια λεπίδα, κύριε Κάβουρα. Το κινητό και τα λεφτά σου.
2: Μα θα παίξω το κλαρινέτο μου. Μα θα συγχαίρομαι.
0: Όποιος έρθει του την άναψα, Μπομπ. Λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, με το μαχαίρι. Λεφτά, λεφτά.
1: Παιδιά, είπα ότι έχω πάει στη Φλόριντα. Στο Μαϊάμι έχω πάει. Το ακούσαμε λίγο αυτό, Ζεφέρα, δεν είπα στη Φλόριντα. Είναι το μόνο μου ταξίδι στην Αμερική. Δεν έχω πάει στη Νέα Υόρκη.
0: Α, οκ. Okay.
1: Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, θα ήθελα να πάω. Αλλά είναι λίγο μακριά. Και τώρα έχω παιδιά.
0: Okay,
1: αυτό είναι. Άρα δεν έχω λεφτά. Αυτό είναι. Δεν πάω στη Νέα Υόρκη. Κατάλαβα.
0: Δεν μπορεί να τα έχει όλα.
1: Ναι. Αν πουλήσω το ένα.
0: Ναι, Μαρία, μην πα στο φως. Έχουμε δουλειές.
1: Κάποιος λέει, χθες έβλεπα το βίντεο με το μεγάλο αλέφαντο που είχατε, τον είχατε καλέσει σε μια εκπομπή σας. Αυτό πρέπει να ήταν επί κορονοϊού.
0: Πριν.
1: Πριν τον κορονοϊό.
0: Βέβαια, πριν τον COVID.
1: Πριν τον COVID.
0: Το 19-20 είναι αυτό.
1: Ναι,
0: λίγο πριν εμφανιστεί κάποια από τη Θεσσαλονίκη που λέει ένα βήχα. Δεν έχουμε κανένα κορονοϊό. Θυμάσαι, σας φέρουμε την ευλογία. Είμαστε εκεί με τον παπά που κάνει.
1: Ναι, σωστά, γιατί μετά επί COVID κάναμε τα στο σπίτι τα χειρίσματα.
0: Λίγο βήχα έχουμε τίποτα. Πίσω άλλος ήταν, σου λέει, ο παπάς ήταν τζάπα. Δεν έχουμε τίποτα, εντάξει, όλα καλά. Δεν πρόκειται να θα περάσει αυτό.
1: Παιδιά, έκανε ζιουζίτσο το καβούρι, τι λέτε τώρα. Χρόνια, Μπραζίλιαν.

0: Κάποιος λέει, Μαρία, χθες κοίταζα τη σελίδα στο Φουμπού. Ελεύθερο χρόνο βλέπω, ε. Για ποιο λόγο γράφεις αγγλικά ενώ δεν υπάρχει κανένα like από μη Έλληνα? Έχεις ψωνιστεί λίγο, έτσι δεν είναι? Περίμενε να μάθω και ιταλικά, γιατί τα αγγλικά τα καταλαβαίνεις.
1: Εμένα με πήρε την πέρα τηλέφωνα. Who is it? Oh, what's up, huh? Μάστε.
0: Περίμενε λοιπόν να μάθω και ιταλικά. Τα αγγλικά τα καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει, είναι ψηλό εύκολο. Περίμενε. Αν μάθω και άλλες γλώσσες, θα τα λέω και σε άλλα τέτοια.

0: Βλέπει ρεάλ αυτές τις οχτάρες που ρίχνετε και λέει πάμε μπλέξουμε εκεί πέρα τώρα.
1: Ναι, ρε. Ναι.
0: Αλλά έχει θλάσει ο Βάργκα. Θλάσει, έπαθε ο Βάργκα.
1: Έπαθε, ναι, στο.
0: Λίγο πριν. Ρίνια, διάβαζα. Ναι, ναι, ναι. Τι τον έχεις μέσα στο εξημίθεν.
1: Αλλάξε τον.
0: Ναι. Τον.
1: Εντάξει, το καλό είναι ότι υπάρχει η διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Και εγώ θα πει στο λιόντα μια φλάση τώρα για να χάσω πέντε προπονησούλες άρχοντας.
1: Αφού υπάρχει τέτοια διακοπή τώρα, ρε. Έχουμε εθνικές ομάδες και τέτοια.
0: Ναι, ναι. Ατομικά προγράμματα τέτοια τα συντηρητή.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουμε διακοπή και λέει, σήκωση ημέρες θα πάμε για τρέξιμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή, την πιο

0: Ναι.
1: Εντάξει. Εντάξει. Αχ, ήθελα να ξέρω που βρήκες τα λεφτά για το Μαϊάμι, παιδιά. Ας σας πω το καλύτερο. Ήτανε από μια αεροπορική εταιρεία. Ήταν δημοσιογραφικό το ταξίδι.
2: Οκ. Okay.
1: Δεν πληρώσαμε ούτε το νερό.
2: Αυτό είναι τέλειο. Και χάλια να είναι το μέρος.
1: Σε έκανα ακόμα χειρότερα. Ε, δεν πλήρωσα μία. Τίποτα.
2: Τι ωραίο, τι ωραίο.
1: Ναι, ήταν ένα χορηγικό από μια αεροπορική εταιρεία που ξεκίνησε τότε τα ταξίδια στο Μαϊάμι. Παιδιά, είχαμε Πασόκ τότε. Μιλάμε ότι ήταν το 2011. Mm-hmm. Το 2011 ήταν αυτό. Είχαμε Πασόκ. Δεν είχα, όχι παιδιά δεν είχα τότε. Ούτε το σκεφτόμουν να κάνω.
2: Λοιπόν, μια καλημέρα μας ακούει και η Βασιλική Τρουφάκου.
1: Καλημέρα,
2: τραγουδάει, χορεύει, καλλιτέχνης.
1: Επίδαυρο,
2: κοίτα άλματα που κάνει στην παράσταση.
1: Πηδάω
2: στα για όλη τη μάνα τα σκαλοπάτια στην Επίδαυρο, είναι αυτό. Πραγματικά ανέσκαγα εγώ με τις φτέρνες. Ναι, ανέσκαγα εγώ με τις φτέρνες ξυπόλυτες.
1: Λες ρε, θα σου λέγανε τα γόνατά σου φυλάκια, τα ξαναλέμε.
2: Μπήκε ρε παιδιά, είναι 72 είναι τελικά. Δεν είναι ψηλός από κοντά. Ξαφνικά θα
1: περπατούσες με τα γόνατα.
2: Θα πατούσα το τζιν μου ξαφνικά.
1: Θα γινώσαι σαν το καβούρι.
2: Ναι, ναι, ναι. Λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά. Λοιπόν, sold out για 22 και 23 στο Βύρονα, οι Τροάδες του Ευρυπίδη με το Εθνικό
1: μπράβο,
2: Θέατρο.
1: Μπράβο.
2: Τι να πούμε, καλή επιτυχία αφού είναι sold out. Να το απολαύσουνε.

0: Καλημέρα από Αντίπαρο. Επιτέλους λέει έρχεται Σαββατοκύριακο. Πέστα, πέστα που δεν έλεγε να έρθει ποτέ αυτό το Σαββατοκύριακο. Πέστα, πέστα.
1: Θα τα πω. Έχω και Telecom που είναι εδώ με νέα μέρα. Με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Εμπειρία που απλώνεται με προηγμένα εργαλεία. Λύσεις από τεχνητή νοημοσύνη. Μεγάλες δυνατότητες σε ψυχαγωγίες, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Λοιπόν, και σας θυμίζουμε ότι αύριο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 η ώρα το πρωί, ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία του Συντάγματος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γιορτάζουμε μαζί με τον ΨΑΠ τα 50 χρόνια ζωής του. Με το Football Unity Festival, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο bwinΣΠΟΡ FM θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Θα είναι Σωτηρακόπουλος, Τσούτσικας, Τσόχος, Βαϊμάκης, Τσαούσης, Χονδροθύμιος, Ψάρας, Μαραθιανός,
1: 10 με 7, έτσι.
0: Η Παπαδοπούλου, η Έλληνα, βεβαίως. Αλλά και θα έχουμε και από τον ΨΑΠ εκπροσώπηση Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Παπαδόπουλος, Νίνης, Ζέκα, Λουτσιάνο. Και τώρα που είπα Καραγκούνης, θυμήθηκα, τον έβλεπα προχθές στη Θεσσαλονίκη. Που είχανε...
1: Δώσε λίγο την μπάλα στα παιδάκια, ρε Γιώργο.
0: Ρε Γιώργο, δώσε λίγο την μπάλα στα παιδάκια, δεν τρέπεσε λίγο.
1: Είχαν
0: τα 100 χρόνια τη ΕΠΟ και παίζανε με κάτι πιτσιρίκια και του έκανε ποδιές και αυτά. Μόνο χειρονομίες δεν του έκανε, δεν τρέπεσε λιγάκι. Τέλος πάντων, αύριο στο Σύνταγμα από τις 10 η ώρα το πρωί. Εντάξει. Και ακολουθεί και διαφημιστικό μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Στην bwin η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.